0: Και εγώ έχω προβλήματα, είμαι άρρωστος.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι σου φτιάχνουν, γι' αυτό σου ερώτησα αν έχεις και σπίτι, αν έχεις και το χώρο εκεί πέρα που σου φτιάχνουν ακόμα και το μπάνιο να είναι προσιτό για να μπαίνεις.
0: Ξέρω, ναι, δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξουν όλο το σπίτι. Δηλαδή,
2: ένα λεπτό μην κλείσετε και οι δύο, μην κλείσετε. Ένα λεπτό.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Δεν θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Σας ακούω τώρα, συνεχίστε.
5: Λοιπόν, ναι. Λεωνίδα, το τηλέφωνο μου είναι εκεί διαθέσιμο, άμα θες και οτιδήποτε ερώτηση να...
6: Ναι, ναι, ναι, καλύτερα, ας πούμε, να μην κρατάμε τη γραμμή, όχι τίποτα άλλο.
4: Μη σας ανησυχεί αυτό.
6: Να μιλήσει και ο κόσμος. Ορίστε.
4: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
6: Το ξέρω, εντάξει. Αλλά λέω να μιλήσουν και άλλοι.
4: Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
5: Γιατί είναι
4: χωρία
5: τόσο...
4: που παίρνουν και άλλοι τις πληροφορίες τώρα.
5: Κάνε είναι... γι' αυτό. Είναι, είχα και εγώ τους δυο παππούδες στα Γιάννενα και είναι τόσα πολλά που τους πρόσφερα εδώ, που τους είχα κοντά από το να έτρεχα πέρα δόθε κάτω και βοηθάει τόσο πολύ το κράτος εδώ, δηλαδή άμα εντάξει στο σύστημα τη μητέρα σου ήδη που ήταν και εδώ και έχουν και τα στοιχεία της, είναι πολύ απλό.
6: Για να δούμε. Το
5: και έχουν τόσες πολλές...
6: Το ξέρω τι έχουν, σου λέω. Είμαι 12 χρόνια, έχω κάνει 11 χειρίσεις.
5: Ναι, ναι, ναι, με βοηθήματα, με τους γιατρούς, δεν θα πληρώνεις μία, θα παίρνεις και εσύ το επίδομά σου που τη βοηθάς και... Ένα σωρό πράγματα.
6: Είναι αυτό που λέει ο Υπουργός Υγείας, ότι έρχονται λέει, στην Ελλάδα το τουρισμό για να πάνε, λέει,
5: πώς
6: το λένε, για να πάνε στην Ελλάδα στο νοσοκομείο.
5: Πώς?
6: Ο Υπουργός Υγείας στην Ελλάδα έχει πει ότι έρχονται λέει από το εξωτερικό για να χειριστούν εδώ στην Ελλάδα.
4: Το είπε.
5: Όχι, από τη Γερμανία αποκλείεται, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί.
6: Ο Γερμανός λέει για να κοίταξε, θα πάρεις λέει το... Το λεωφορείο θα πας στον άλλη που θα κάνει τον μπάνιο σου, ξέρω εγώ, θα πας να βάζει το ταβερνάκι, ξέρω εγώ. Ο Γερμανός για να τα κάνει αυτά χρειάζεται 30.000 ευρώ και εγώ λέω μέσα μου. Κάθε ρε, προάλλες είχα δει Ρόδος να πούμε 8 μέρες, 900 ευρώ ας πούμε, όλα μέσα.
5: Λες για διακοπές εσύ ή για χειρουργία.
6: Ναι, αυτό εννοούσε. Εννοούσε και αυτό. Και εννοούσε και ότι έρχονται διακοπές στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να πάνε στην Ελλάδα νοσοκομείο.
5: Δεν νομίζω, γιατί να μου πεις ότι ένας
6: το είπε ο άνθρωπος, το κατάλαβα ότι δεν νομίζει. Και εγώ δεν νομίζω, αλλά το είπε.
5: Ένας Ελβετός μπορεί, άλλο το σύστημα της Ελβετίας.
6: Ναι, εντάξει, ναι, είναι διαφορετικά τα συστήματα, αυτό μπορεί να αυτό.
5: Δηλαδή, άμα θα μου έλεγες ένας Ελβετός, μπορεί να σου έλεγα ότι μπορεί να το κάνει και πει ότι δεν έρχεται Ελλάδα για να...
6: Ποιο είναι.
5: Γιατί έχουν άλλο σύστημα οι Ελβετοί.
6: Είναι πανάκριβα.
5: Ναι, ναι, άλλο στην Ελβετία είναι σε... εντάξει, στη Γερμανία...
6: Πάνε η Γερμανία, όπως κάνουν στην Ελλάδα, που πάνε στα Σκόπια και ψωνίζουν, πάνε οι Ελβετοί, πάνε στη Γερμανία, εκεί που μένουν στα σύνορα, δεν ξέρω σε ποια περιοχή είσαι.
5: Εγώ είμαι ψηλά, είμαι Κολονία.
6: Όχι ψηλά, εγώ είμαι πάνω στη μέση, εντάξει.
5: Ναι, εσύ είσαι πιο πάνω, ναι.
6: Α, ναι. Στη μέση είσαι περίπου, στη μέση Γερμανία.
5: Αλλά εδώ για να κάνεις μια εγχείρηση είναι ωραία τα πράγματα, είναι καλά. Δηλαδή,
6: κοίτα, το καλό ας πούμε που έχω δει σε αυτούς εδώ πάνω είναι ότι μετά την εγχείρηση έχει αυτομάτως, ερχόταν χαρτί, θα πάτε σε κούα, κλίνικ, ξέρω εγώ, στην κλινική για τα κούρα σας μετά την εγχείρηση, στην τάδε κλινική, ξέρω εγώ, εμένα μου έσπαλε τα νεύρα, γιατί με στέλνα συνήθως κάπου κάτω στη Βαβαρία, στα δάση μέσα.
5: Εντάξει, αυτά είναι το πληρωμένο όμως, ρε εσύ.
6: Ήταν όχι αυτές, κοίταξε, είναι διαφορετικές ας πούμε. Για παράδειγμα, μου το εξήγησαν. Άλλες κλινικές είναι για αυτούς που έχουν με τη μέση και με αυτά και ξέρω εγώ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και άλλες κλινικές, σε παράδειγμα που σε μένα που είχαμε το παχέντρο και με αυτά, που είναι για καρκίνο του στομάχου, παχαιό εντέρου και διάφορα άλλα θέματα που πάνε εκεί πέρα μετά τις εγχειρήσεις. Και με τα μασάζ μας, με τα έτσι μας, εντάξει, ναι.
5: Είναι κλινικές αποκατάστασης αυτές, μάλλον που
6: παρέχονται. Ναι, πράγμα, αποκατάστασης, ναι, έστω.
5: Δωρεάν, ναι. Έτσι έπρεπε να το εκμεταλλευτείς
6: όμως. Τους λέω, το έχω κάνει και εγώ, ας μου, δηλαδή μετά από κάθε χείριση με στέλναν εκεί πέρα.
5: Ναι.
6: Και μπορούσα, μάλιστα και με ρωτούσα αν θέλω να κάτσω παραπάνω από ένα μήνα. Ερχόταν και με ρωτούσα, εγώ δεν ήθελα, βαριόμουν, ας πούμε, δεν θα πάω πάλι στη δρέμη.
5: Δεν έχει την οτροπία τη γερμανική. Έχω ένα που ήξερα εγώ, είχε πάρει και το ποδηλατάκι του εκεί πέρα και μου λέει, μπορώ να κάτσω και 2-3 μήνες, λέει, εκεί πέρα, αφού του μου τα πληρώνουν όλα δωρεάν. Αυτά, μάλλον, είναι κλινικές αποκατάστασεις και να σου δώσω να καταλάβεις. Οποιαδήποτε χειρουργείο και αν θα κάνεις η εγχείρηση.
6: Μεγάλα χειρουργεία όμως. Εντάξει, τώρα σχολικοδίτητα δεν σε στέλνουν, ας πούμε.
5: Θα έχει κάποιο πρόβλημα, ναι, που πρέπει δηλαδή από μέση, από πόδι ή κάτι που πρέπει να
6: κρυφτεί.
5: Ναι,
6: ναι,
5: φυσικοθεραπευτής και τέλος. Και σε στέλνουν ένα μήνα, δύο μήνες, όσο τραβήξει, για να γίνεις καλά και πας και είναι σαν ξενοδοχεία, όντως.
6: Ναι, καλά, είναι ξενοδοχείο. Εντάξει, υπογορβόταν το κάπνισμα μέσα.
5: Εντάξει, ναι,
6: και τι άλλο είχε, εντάξει, φαγητό κανονικά, κάθε, είχε κανονικό μενού, διπλό μενού, ας πούμε, για να διαλέξεις. Κάθε μέρα. Άρα, άσε που πιο πολύ βγαίναμε έξω και τρώγαμε εκεί.
4: Για να καπνίζετε κανένα τσιγάρο.
5: Για να καπνίζετε κανένα τσιγάρο.
6: Εννοείται. Α, όχι, κύριε, είχαμε παβιλιόν. Είχαμε ένα έτσι ξύρινο, αλλά ξέρεις τώρα, Δεκέμβρη μήνα, παγωνιά στη Βαβαρία.
4: Τι να
6: και αναγκαστικά ντυνόμασταν καλά και βγαίναμε έξω οι καπνιστές και καθόμασταν εκεί στην παγωνιά. Αλλά είχαμε και από κάτω είχαμε μια κάστα, ας πούμε, η οποία έχει διάφορα ποτά μέσα. Και ζεσθενόμασταν.
4: Τα ποτά τα προσέφερε η επιχείρηση.
6: Όχι, αυτά ήταν δικά μας.
4: Α, κατάλαβα.
6: Δεν είναι επιτρεπόταν μέσα στην τέτοια, ας πούμε. Αλλά έξω, ας πούμε, εντάξει, σε εκείνο το παβιλιό ήταν μέσα στο δάσος ήταν βασικά. Αλλά μπροστά την κλινική, την κλινική τη βλέπαμε, ας πούμε, το οίκημα το μεγάλο, ας πούμε. Είχε μάλιστα, το πιο τρελό που είδα εκεί, ερχόταν σχολικό και έπαιρνε τα παιδάκια από μητέρες οι οποίες είχαν κάνει, ας πούμε, μια εγχείρηση, ήταν εκεί πέρα για ένα μήνα, δύο μήνες, και τα πήγαινε στο σχολείο.
5: Ξέρεις, γιατί
4: όσοι είναι πολιτισμένο κράτος γι' αυτό.
5: Όσες μητέρες, όσες δηλαδή είναι μητέρες ή έχουν οικογένεια, παίρνουν και τα παιδιά τους και τα παιδιά τους είναι σε...
6: Ναι, είναι μικρά παιδιά, ας πούμε, δημοτικού πήχη, ας πούμε, ξέρω εγώ.
5: Έχουν υπηρεσία και έχει και παιδικό ή σχολείο και τέτοιο, που όσες μέρες θα λείψει το παιδί από που θα είναι η μητέρα του μακριά, μπορεί να πάνε τη μητέρα του και του παρέχουν όσα θα χρειαζόταν για την καθημερινότητα.
6: Αυτοί είχαν διαμερίσματα, φίλε.
5: Ναι, μιλάμε.
6: Εμείς είχαμε δωμάτιο, εντάξει, μεγάλο δωμάτιο, κανονικά με ντους μέσα με όλα, με τηλεόραση, με όλα τα πάντα, αλλά αυτοί είχαν διαμερίσματα, γιατί ήταν μια Ελληνίδα εκεί και μιλούσαμε. Και λέει, όχι, εμείς έχουμε κανονικά διαμέρισμα, με κουζίνα μέσα, με όλα. Παρόλο που είχαμε, ας πούμε, το σπάζιζαλ που τρώγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
5: Ναι, σου λέω για τη μητέρα σου και γενικά για όλους οι παροχές που δίνει η Γερμανία στην υγεία αυτή τη στιγμή, είναι μέσα στις 5 καλύτερες στον κόσμο. Άμα μου πεις για έναν Ελβετό, ναι, θα σου πω, και έχει δίκιο ο Υπουργός Υγείας που λέει για τους Ελβετούς. Είχε κάνει και μια ανάρτηση ότι και καλά, πως ναι, ήρθε μια Ελβετίδα στη Ρόδο και κάτι έπαθε για τον Ατάλλο. Η Ελβετία έχει διαφορετικό σύστημα τελείως. Δεν θα ήθελα να
6: πω. Γιατί η Αμερική σου
5: δίνει το λογαριασμό.
6: Ναι, ναι, ναι. Κάτι, σου δίνει το λογαριασμό στο χέρι.
5: Παρακαλώ. Χειρότερα. Και η Αγγλία επίσης. Αλλά η Γερμανία, σου λέω, τι να σου αναφέρω για τη μητέρα σου. Και επιδόματα και να έρχονται.
6: Το έχω δει σε μένα, εντάξει. Δεν είναι... Για να φανταστείς, είμαι τώρα, ας πούμε, από το 2014 είμαι. Arbeitsun fake crank, δηλαδή έχω αναρωτική.
5: Ναι.
6: Και άλλο ποιο είναι, ότι με στέλνει από μια φάση, μου έρχεται ένα γράμμα από την εταιρεία που δούλευα. Μου λέει, σας χρωστάμε, πόσες μέρες είχαν έγραψει, τώρα το έχω το γράμμα κοντά μου. 300 μέρες, ξέρω εγώ. Σε εβδομάδες, ξέρω εγώ, τι γράφανε μέσα. Σας ούρλαω. Άδεια. Πώς γίνεται αυτό, ρε γάμο, εγώ είμαι τώρα τόσα χρόνια άρρωστος.
5: Επειδή ξεκινείται τις μετράνες, τις μέρες αδείας που λείπει, τις μετράνες.
6: Ναι, δεν έχουν απολύσει, ρε παιδί μου, οπότε μπορώ να πάρω και την άδεια σου μόλις θα πάρω συντάξει.
4: Μάλιστα.
6: Αυτά.
4: Πολύ από ωραία.
6: Θα περιμένω στη γραμμή να μου πεις τα βρούμε το νούμερο σου.
4: Δεν θα περιμένεις στη γραμμή, θα σε ξαναπάρει, έπεσε η γραμμή.
6: Α.
4: Ποιος είναι τώρα από τους δύο?
6: Εγώ είμαι εδώ.
4: Α, οκ. Okay. Περίμενε, μπορείς να του μιλήσεις? Δεν μπορεί. Να, θα σε πάρει πάλι.
6: Οκ. Okay.
4: Και θα σου δώσει το νούμερο του Αποστόλη. Άντε, γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: ώρα είναι 3 και 4, εν αναμονή των τηλεφωνικών γραμμών θα περάσουμε στον απόψινό επίσημο καλεσμένο μας, τον εκλεκτό Γιώργο Νταλάρα.
1: Θα ήταν υποκριτικό να σου μιλάω στο πληθυντικό, παρότι η ραδιοφωνική συνθήκη...
2: Πια, μην το κάνεις παρακαλώ. Δεν χρειάζεται, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί, οπότε γνωριζόμαστε, μπορούμε να λέμε τα ονόματά μας, δεν είναι ντροπή.
1: Γιώργο, σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν στον δρόμο ότι ακόμα και οι άνθρωποι που ξέρουν από ιστορία πολλές φορές ξεχνούν τα διδάγματά της και από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος χρειάζεται να κάνει και αυτό τα δικά του λάθη για να καταλάβει προς τα που βαδίζει. Άσχετα εάν η ίδια εφαρμογή μιας λύσης δεν έφερε αποτέλεσμα στο παρελθόν, δεν είναι παράξενο?
2: Βέβαια είναι παράξενο, αλλά έχει να κάνει όμως με τις εμπειρίες μας, γιατί ενώ μοιάζουμε πολύ οι άνθρωποι, οι μικρές διαφορές μας μας στέλνουν σε διαφορετικά μονοπάτια. Οι μικρές διαφορές που έχουμε. Το λάθος για μένα είναι εργαλείο. Δηλαδή η πορεία μας έχει μια σοβαρή εργαλειοθήκη. Τα λάθη μας. Χωρίς τα λάθη δεν μπορείς να διορθώσεις το χαρακτήρα σου, γιατί παθαίνουμε αγκυλώσεις. Η εκδίκηση, η ζήλια, η έρηδα, πράγματα που θα μπορούσαν να είναι θετικά γίνονται αρνητικά. Τώρα έπιασα αυτά τα τρία. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός δεν είναι σώνη και καλά κακό ως ιδιότητα, όταν όμως μπορείς να την ελέγξεις. Όταν λες εγώ είμαι εγωιστής γιατί είμαι περήφανος άνθρωπος και δίκαιος, κοίταξε, ξαφνικά βάζεις αρετές μέσα σε ένα πράγμα που ο κόσμος έχει συνηθίσει να το λέει αρνητικό. Όταν πεις η ζωή μου ήταν γεμάτη έρηδες και το λες με τέτοιο ύφος, η έρηδα της αρχαιότητας ήταν ο ανταγωνισμός της σοφίας. Δεν μπορείς λοιπόν να πεις την έρηδα επειδή έχει μειωθεί η έννοιά της. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις αλλοιώσεις των εννοιών. Γι' αυτό η γλώσσα η αρχαία ελληνική έχει αυτή την αξία που έχει. Κρατάει τις έννοιες. Και το τρίτο που είπα ήταν η ζήλια, η οποία είναι πολύ άσχημο όταν την ακούς. Δεν είναι τόσο πολύ αν η ζήλια παραμείνει ως επιθυμία του να κάνεις κάτι αρεστό σε σένα που το βλέπεις σε άλλον. Ο φθόνος είναι που το αλλάζει. Με αυτά τα τρία, γιατί έχουν άλλα 13. Τώρα σου είπα 2-3 επειδή με έπιασες, ας πούμε, αυτή την ερώτηση. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι η πορεία των ανθρώπων αλλά και η εξέλιξή τους βασίστηκε στα λάθη. Και μην ξεχνάμε ότι επιστημονικά, όπως λένε και οι βιολόγοι και οι επιστήμονες και οι γιατροί και οι αστροφυσικοί, η ζωή μας είναι ένα μεγάλο πείραμα της εξέλιξης. Ακόμα μαθαίνουμε και ακόμα εξελισσόμαστε. Αν τα καταφέρουμε και ζήσουμε 5-10 χιλιάδες χρόνια ακόμα, 20, σίγουρα ο άνθρωπος θα είναι διαφορετικός, θα έχει άλλη γνώση και θα έχουν παίξει μεγάλο ρόλο η εργαλειοφόρη του, τα λάθη του.

0: Την ώρα που ερχόμουν άρχισε να ανοιχτώνει και διατυπώθηκε αυτομάτως ένα ερώτημα μέσα μου. Πώς και δεν ταυτίστηκες με τη νύχτα ποτέ? Πώς δεν σε τράβηξε προς τη μεριά της?
1: Πρέπει να κάνω μια βουτιά για να το εξηγήσω. Ασυνείδητα. Η νύχτα ήταν προσωπική υπόθεση για μένα. Όταν ανακάλυψα ότι υπάρχει μια νύχτα με πολλούς, κατάλαβα ότι αυτή η νύχτα δεν είναι αυτό που με παρηγορεί. Εγώ είμαι άνθρωπος της επιλεγμένης μοναξίας. Η νύχτα ήταν δική μου ώρα. Όταν λοιπόν είδα ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος κάνει τη νύχτα Λούνα Πάρκ, μου φάνηκε παράξενο. Και αυτό θα μπορούσες να το πεις ιδιοτροπία. Όταν όμως μπήκα στη δουλειά, ευτυχώς σε πολύ τρυφερή ηλικία, γιατί μπήκα πολύ μικρός, 16 χρονών άρχισα να παίζω κιθαρίτσα σε διάφορα συγκροτήματα και να βλέπω πώς λειτουργεί ο κόσμος. Δεν είχα τη γνώση να καταλάβω τι είναι αυτό που με ενοχλεί, εφόσον βλέπω και καλούς ανθρώπους και καθαρούς ανθρώπους και φίλους μου και χαρά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτό εκείνα τα χρόνια που μου έλεγε το ένστικτό μου όχι. Γιατί εγώ μεγάλωσα κυρίως με ένα υγιές ένστικτο. Γνώση δεν είχα, είναι αυτό το παράπονό μου. Ότι ο τρόπος που έζησα και μεγάλωσα δεν με βοήθησε να αποκτήσω τις γνώσεις που ήθελα να αποκτήσω. Όμως δεν ήμουν μόνος μου, εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια εκείνης της περίοδου, μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο και μετά τις εξορίες και όλα αυτά, ο κόσμος υπέφερε. Δεν ήμουν μόνος μου. Λοιπόν, κατάλαβα ότι θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να αγαπήσω ή να συμβιβαστώ με πράγματα που μέσα μου δεν μου αρέσουν, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει στη νύχτα. Αυτό που δεν μου άρεσε στη νύχτα ήταν η μουρμούρα, η ψήθυρη και το ψέμα. Η νύχτα κουβαλούσε. Αυτά τα είδα αργότερα, όταν πια μεγάλωνα, πήγα φαντάρος, γύρισα. Γι' αυτό και έφυγα από τα νυχτερινά κέντρα. Δούλεψα πολύ λίγο. Δούλεψα τα πρώτα μου χρόνια εκεί στο Στελάκι, που δεν είχα και καμία γνώμη. Έπρεπε να πάω, ήταν φίλος του πατέρα μου. Με τιμήσανε, ας πούμε, φωνάζοντάς με εκεί. Πήγα. Είδα πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος τη νύχτα. Είδα την καταστροφή της ψυχικής υγείας των ανθρώπων και του μέτρου από το αλκοόλ. Είδα άσχημα πράγματα. Είδα ανθρώπους να γίνονται σαν σακιά και να τους φέρουν να τους παίρνουν στα τέσσερα. Δεν μου άρεσαν αυτά και ένιωθα ότι στην ουσία δεν ανήκω εγώ εκεί, και γεννήθηκε σιγά σιγά ένα πράγμα μέσα μου, το οποίο μετά με καθόρισε. Ότι η μουσική που παίζεται εκεί μπορεί να είναι γραμμένη και για τους ανθρώπους της νύχτας, αλλά η μουσική, η ίδια η μουσική, δεν προσφέρει τίποτα εκεί, γιατί δεν λειτουργεί. Λειτουργεί ένα κομμάτι της μόνο. Δεν λειτουργούν πράγματα που έχει μέσα η μουσική αγνά και καθαρά συναισθήματα. Είναι λίγο ακάθαρτα. Παίρνουν κάτι από το περιβάλλον, το οποίο ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ καθαρό. Και αργότερα, πολύ αργότερα, κατάλαβα ότι ναι, είχα δίκιο τελικά. Έτσι είναι. Η νύχτα κρύβει πολλά. Κρύβει παρανομία, κρύβει παραοικονομία, κρύβει παρατράγουδα, κρύβει ανθρώπους που θέλουν να κρυφτούν ούτως ή άλλως. Κρύβει και μία σιωπή ηθελημένη από τους πάντες. Από τον διοικητή του τμήματος μέχρι την πυροσβεστική και μέχρι τα πάντα. Ναι. Κρύβει λοιπόν, είναι μία σχεδόν παράνομη αλλά ηθελημένα αποδεκτή αυτό που λέμε η ελευθεριάζουσα κοινωνία. Ζει τα βράδια. Συν όταν πια χτύπησε την πόρτα μας και τα είδαμε, τα ναρκωτικά, είδαμε διακίνηση ανθρώπων, κοριτσιών, γυναικών, όλα αυτά που ξέρεις. Και αυτά κάποια στιγμή σε υποχρεώνουν σε έναν βαθμό να λειτουργήσεις μαζί τους. Έτσι και πεις, λέω για παράδειγμα, έτσι και πεις. Αν είσαι 18 χρονών ή 19 που τα σκεφτόμουν εγώ, και πεις σε κάποιον που έχει ένα τέτοιο μαγαζί, ρε παιδί μου, όμως ξέρεις να γίνεται αυτό, θα σου πει, έλα ρε Γιουργάκη τώρα, κάνε μας τη χάρη, όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Μου το είπανε, όταν θα μεγαλώσεις, για πολλά πράγματα. Αλλά εγώ πάντα αντιδρούσα. Αντιδρούσα σε τέτοιες βιαστικές φράσεις, όπως το πίστευε και μία ερεύνα, ένα άλλο πάλι ρητό κάπως έτσι, που και αυτό βγαίνει από τις γραφές. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι τέτοια πράγματα, τα οποία όταν τα άκουγα πάθαινα αναφυλαξία. Και γι' αυτό και διαφοροποιήθηκα νωρίς. Το 1973 ήταν η τελευταία βραδιά που δούλεψα στα Νέα Δειλινά, γιατί είχαν ξεκινήσει, και διακόψαμε γιατί μας έκλεισαν. Έκλεισε η χωροφυλακή, ήρθε και μας έκλεισε για να τραγουδούσαμε τραγούδια του Θεοδωράκη μαζί με κάποια άλλα μαζί. Κάποιοι το είπαν εκεί, ήρθαν πάση περιπτώσει, μας κλείσαν και έφυγα από εκεί και πήγα στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο, και αυτός δούλευε τη νύχτα, είχε μαγαζιά. Δούλεψα για λίγο καιρό για να καλύψουμε τους μουσικούς και μετά είπα ότι δεν θα ξαναδουλέψω νύχτα. Δεν μπόρεσα να κρατήσω την υπόσχεσή μου, διότι και η δουλειά που αργότερα έκανα και εκείνη ήταν στα σύνορα της νύχτας. Ήταν πρώτα απ' όλα.
0: Αλλά δεν ήταν στα σύνορα της μέρας, δεν ήταν μέχρι το ξημέρο, όπως ήταν παλιά.
1: Όχι, αυτό δεν το έκανα. Ναι. Αυτό δεν το έκανα και δεν ήθελα να το ξανακάνω. Προσπάθησα μια φορά το 2004, νομίζω 2005, να το κάνω σε ένα καινούριο χώρο που έγινε στην Οδό Πειραιός, νομίζοντας ότι κάτι πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς όλο το πλέγμα από κάτω και όλο το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε αυτό, στο οποίο γεννήθηκε αυτός ο χώρος, η νοοτροπία των ανθρώπων που το φτιάξανε, δεν μου τέριαζε πολύ, οπότε πάλι δεν πήγε καλά. Τώρα το περνάω σε έναν βαθμό, αλλά με καθαρότητα, διότι είναι ο χώρος που δουλεύουμε, είναι μια μουσική σκηνή, είναι ο Λαβρέντης εκεί, ο Γιάννης ο Ζουγανέζης, είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας, τραγουδάμε ωραία τραγούδια. Και μέσα σε αυτήν την μαυρίλα που έχει πιάσει την κοινωνία μας, το ότι μένουμε καμιά ώρα, μια μισή παραπάνω από αυτό που μου είχαν υποσχεθεί, γιατί μου είχαν υποσχεθεί να τελειώνουμε να δεις. Τελικά όμως επίστηνε ότι είναι καλό, εφόσον έχουμε καλά τραγούδια και κάτι έχουμε να πούμε στον κόσμο. Και στο τέλος, παρότι εμένα δεν μου αρέσει να ξενυχτάω μέχρι τις 3-3.30 ώρα κλπ, η ανταπόκριση του κόσμου και η χαρά του, όταν στο τέλος παίζει και αυτά τα τραγούδια, ο Λαβρέντης που παίζει το «Πεθαίνω για σένα» και αυτά τα τραγούδια, τα πολύ ρυθμικά που αγαπάει ο κόσμος, ο Γάτος στο Παρίσι και «Τι ζητάω» και όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια, βλέπω ότι ο κόσμος διασκεδάζει. Και έτσι έχω και εγώ την ευκαιρία, λέω και παλιά τραγούδια, λέω τα τραγούδια του Κουγιούμπζη, λέω τα τραγούδια, μερικά σύγχρονα καινούργια τραγούδια. Κάνουμε μαζί μια αναδρομή σε ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι ωραία εδώ. Είναι ωραία. Ευτυχώς μπορεί να αργούμε λίγο, ας πούμε, να μας παίρνει λίγο παραπάνω μέσα στη νύχτα, αλλά το πρόγραμμα δεν είναι νυχτερινό. Είναι μια μουσική σκηνή με αξιόλογο πρόγραμμα και αξιόλογα τραγούδια και αξιόλογους ανθρώπους.

0: Υπάρχουν μερικές συναυλίες, νομίζω, που έχουν μια ειδική φόρτιση. Όπως αυτή που θα γίνει τώρα για τον Δημήτρη Λάγιο, εννοώ.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα με τη διαπίστωση. Και μέσα στη διαδρομή μπορώ να θυμηθώ μερικές συναυλίες πολύ ιδιαίτερες. Πολύ ιδιαίτερες.
0: Όπως.
1: Ας πούμε, μια συναυλία που δεν θα την ξεχάσω ποτέ είναι η συναυλία που κάναμε στο Κατράκιο πριν γίνει το θέατρο. Ήταν μόνο με βιοσόλ και οι καρέκλες που βάζαμε τότε εκεί αριστερά-δεξιά. Με το Θεοδωράκι, αφιερώνω στο Τσιτσάνι και είστε ο Τσιτσάνι ήταν εκεί. Και τραγουδούσα εγώ τα τραγούδια του Τσιτσάνι. Καταλαβαίνεις για μένα τι ήταν και του Θεοδωράκι. Ήταν πολύ ιδιαίτερη αυτή η βραδιά. Όμως δεν είναι η μόνη βραδιά. Έχω τραγουδήσει στην Ίνδρο μέσα σε μια μάντρα ενός σχολείου. Και για μένα ήταν η ψυχή μου, η καρδιά μου χτύπαγε έντονα. Για πάρα πολλούς λόγους. Όταν την προηγούμενη νύχτα, πριν φτάσουμε στην Ίνδρο, ήμουν στην Καλλίπολη. Είχε βραδιάσει, είχε πάει μία η ώρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ και κατέβηκα και περπατούσα στην Προκυμαία, στην Καλλίπολη. Και άρχισα να κλαίω περπατώντας. Περπατούσα περίπου 2 ώρες και έκλαιγα, χωρίς να ξέρω γιατί. Και μετά πήγα την άλλη μέρα και από την Καλλίπολη πήγα στην Ίμβρο, φύγαμε μια βάρκα. Ήταν κακή εποχή γιατί είχα αρχίσει να κάνω συναυλίες για την Κύπρο και προσπαθήσαν να με τρομοκρατήσουν να μην πάω στην Τουρκία και τραγουδήσω γιατί έχουμε ξεσηκωθεί κάποιοι και θέλουν να με σταματήσουν κάτι τέτοια πράγματα. Μπορεί και να ένιωσα ότι μπορεί να είναι και η τελευταία μου συναυλία αυτή. Μπορεί. Δεν ξέρω γι' αυτό να ήμουν τόσο πολύ
0: φορτισμένος.
1: Ναι. Αυτή ήταν πολύ ιδιαίτερη συναυλία.
0: Συγγνώμη, όταν λες η τελευταία μου συναυλία μπορεί να ήταν δηλαδή να δεχόσουν μια επίθεση, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Ναι. Ακριβώς. Όχι μόνο έτσι. Αυτές οι συναυλίες που κάναμε για την Κύπρο είναι μια πολύ σημαντική, δεν είναι στιγμή, αλλά είναι ένα κομμάτι της ζωής μου πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι έξω από τα τραγούδια του Κλουντζή, έξω από τα τραγούδια του Λευτέρη και του Λοΐζου, έξω από τα τραγούδια του Καλδάρα, έξω από όλες αυτές τις συναυλίες, έξω από το Ολυμπιακά Στάδια, έξω από οτιδήποτε, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έκανα στη ζωή μου και που αξίζει η διαδρομή αλλά και η κούραση και ο κόπος το να γίνει αυτό, να γίνουν όλα αυτά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, ήταν η απόφασή μου να διαφοροποιηθώ από φίλους και συντρόφους που, ενώ πήγαινα παντού να τραγουδήσω αλληλέγγυος με διεθνιστικές λογικές για όλο τον κόσμο, από την Ιεμένη και την Νικαράγκουα μέχρι δεν ξέρω τι είχαμε τραγουδήσει, όταν αποφάσισα να κάνω κάτι για την Κύπρο εγώ, γιατί έβλεπα ότι μόνο η συμπαράσταση προς την Κύπρο ήταν μόνο φραστική. Κανένας δεν εφερότανε επί της ουσίας για το τι γινόταν εκεί. Και για μένα η Κύπρος ίσως φταίει και ότι η καταγωγή μου είναι από τη Μικρά Ασία, η μητέρα μου και η γιαγιά μου εδώ, δηλαδή οι άνθρωποι μου και ο θειός μου που στάθηκε σαν πατέρας, ο αδερφός της μητέρας μου, ήταν άνθρωποι πρόσφυγες. Και εμείς, εγώ και ο Χρήστος γεννηθήκαμε στην παράγκα της Κοκκινιάς. Μου φαινόταν πολύ παράξενο που δεν αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει να ξαναζήσουμε και να ξαναζούμε προσφυγιά σε ένα χώρο που θα μπορούσε η διπλωματία, θα μπορούσε η πολιτική, θα μπορούσαν οι ιδεολογίες να στηρίξουν τον κόσμο, να σταθούν δίπλα του, και δεν το είδα αυτό το πράγμα. Και μόλις αποφάσισα να κάνω εγώ κάποιες τέτοιες κινήσεις και άρχισαν αυτές να γίνονται αποδεκτές από την κυπριακή κοινωνία, άρχισαν εδώ να με βρίζουν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Και συνέχισα όμως, ολοκληρώνοντας το μικρό μου, αυτό το μικρό μου συμβολικό συμμετοχικό μου έργο στον πόνο, το οποίο είναι ποιο? Να κάνω μερικούς δίσκους, ίσως από τους καλύτερους δίσκους που έχω κάνει, με τραγούδια Κυπρίων ποιητών για την Κύπρο, με τραγούδια του Λάγιου επίσης για την Κύπρο, με σπουδαίους πραγματικά μουσικούς και με ανθρώπους που κατανοούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σαρκείο του και το εγώ του, όπως και αν το εννοεί, οικογενειακά, κοινωνικά, πολιτικά, εθνικά, όπως και να το εννοεί, δεν είναι μόνο αυτό. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να λειτουργήσει με έναν θετικό τρόπο, όχι μόνο για τον εαυτό του, για την ανθρωπότητα, γιατί τώρα πια δεν ζούμε στη ρωμαϊκή εποχή, που ήταν και εκείνη μια εξελιγμένη για τα δεδομένα της εποχής, και ο κόσμος αρχίζει να ταξιδεύει. Σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις δικαιολογίες ότι κάνουμε τις εξορμήσεις μας για να κατακτήσουμε άλλους λαούς. Έπρεπε ήδη οι πόλεμοι να έχουν μπει στο σιρτάρι της ιστορίας. Δυστυχώς όμως δεν μπαίνουν οι πόλεμοι και βλέπουμε ότι πάντα θα βρίσκεται κάποιος τρόπος ο ένας να κατατρώει τον άλλο. Ακόμα και οι μεγάλες δημοκρατικές χώρες και οι μεγάλες δημοκρατικές κοινωνίες ανέχονται να κατασκευάζουν όπλα μαζικής καταστροφής. Και στην Ευρώπη, στην Αμερική, και στην Κίνα, και τώρα και στην Ινδία και παντού. Λες και ο κόσμος αυτός δεν θέλει να σταματήσει να σκοτώνει και να τρώει ένας τον άλλον. Λες και δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτός ο πληθυσμιακός, ας πούμε, προβληματισμός που απασχολεί τους ανθρώπους, γιατί όταν θα γίνουμε, ας πούμε, 25-30 δισεκατομμύρια δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ενώ μπορούν, η επιστήμη τα έχει λύσει αυτά. Και ένα πράγμα που με βασανίζει είναι ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έχοντας κάνει θεό τους το χρήμα, δεν αναλογίζονται τι ακριβώς κάνουν. Το καλό κομμάτι του ανθρώπου δεν το εξυψώνουν. Εξυψώνουν το βλαβερό του κομμάτι. Δηλαδή τον πανικό, την ιστερία, τη μυσαλλοδοξία, το φόβο, τον σοβινισμό, τον εθνικισμό, ο οποίος πολλές φορές συνεργάζεται και με τις θείες δυνάμεις τις θρησκευτικές, που επίσης και αυτό είναι ένα τεράστιο γιατί που πρέπει να το ξεδιπλώσουμε μπροστά μας. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό, βλέπεις ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ, βηματίζοντας προς την ολοκλήρωση πια του κύκλου μου και της ζωής μου, τώρα που έχω και τα εγγόνια μου, προσπαθώ να βρω ό,τι καλό υπάρχει μέσα στους ανθρώπους και να το κάνω μουσική, να το κάνω τραγούδι, να το κάνω ελπίδα. Δεν έχει σημασία αν την πιστεύει κανείς την ελπίδα, αλλά δεν μπορεί και να την απαγορεύσει. Και τώρα, ειδικά αυτά τα τελευταία χρόνια που ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα του, αυτό το συνέστημα με ταλαιπωρεί, και είναι ενστικτόδικο, με ταλαιπωρεί και με βασανίζει ακόμα πιο πολύ.

με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, επιτρέψτε μου να σας κεράσω 25 σύντομα αποσπάσματα από τα βιβλία του Ίρβιν Γιάλουμ, ενός από τους πιο μεγάλους ψυχοθεραπευτές της εποχής μας. Μάλιστα αξίζει να πούμε ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τα βιβλία του, μαζεύτηκε τόσος πολύς κόσμος που εντυπωσιάστηκε ο άνθρωπος. Το σχολίασε κιόλας. Κάθε άνθρωπος πρέπει να επιλέγει πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει. Η απελπισία είναι το τίμημα που πληρώνει κανείς για να φτάσει στην αυτογνωσία. Κοιτάξτε βαθιά στη ζωή σας και θα διαπιστώσετε ότι η απελπισία βρίσκεται παντού. Μόνο ένας πληγωμένος θεραπευτής μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει. Μια μέρα, σύντομα, ίσως σε 40 χρόνια, δεν θα ζει κανείς από αυτούς που με έχουν γνωρίσει. Τότε θα είμαι πράγματι νεκρός, όταν δηλαδή δεν θα υπάρχω πια στη μνήμη κανενός. Σκέφτηκα ότι κάποιος που είναι πολύ ηλικιωμένος είναι το τελευταίο ζωντανό πλάσμα πάνω στη γη που έχει γνωρίσει κάποιο άλλο άτομο ή κάποιο πλήθος ατόμων προσωπικά και που τώρα έχουν φύγει από τη ζωή. Όταν το άτομο αυτό πεθάνει, πεθαίνει μαζί του και το πλήθος εκείνων που γνώρισε. Εξαφανίζεται από τη ζωντανή μνήμη. Αναρωτιέμαι για μένα ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Τίνος ο θάνατος θα με κάνει να πεθάνω πραγματικά. Αν ανέλθουμε αρκετά ψηλά στην κοινωνία, θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα ύψος από το οποίο η τραγωδία πάβει να φαίνεται τόσο τραγική. Η ζωή είναι μία σπίθα ανάμεσα σε δύο όμοια κενά. Το σκοτάδι πριν τη γέννηση και το σκοτάδι μετά το θάνατο. Είναι λάθος να κάνεις παιδιά από ανάγκη. Λάθος να χρησιμοποιείς το παιδί σου για να ανακουφίσεις τη μοναξιά σου. Λάθος να δίνεις σκοπό στη ζωή σου με την αναπαραγωγή ενός αντιγράφου του εαυτού σου. Είναι λάθος επίσης να αναζητάς την αθανασία με το να σπέρνεις το σπόρο σου στο μέλλον, νομίζοντας ότι θα περιέχει τη συνείδησή σου. Το πνεύμα ενός ανθρώπου οικοδομείται από τις επιλογές του.

πίσω από αυτήν. Αργά ή γρήγορα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο παρελθόν. Ο γάμος με όλη αυτή την κτητικότητα και τη ζήλια που τον περιβάλλουν υποδουλώνει το πνεύμα. Η ζωή τελικά είναι ένα μίζερο πράγμα. Αποφάσισα να την περάσω συλλογιζόμενος διάφορα σχετικά με αυτήν. Ονειρεύομαι μια αγάπη που να είναι κάτι περισσότερο από δύο ανθρώπους που η μόνη τους επιθυμία είναι να κατέχουν ο ένας τον άλλο. Να ένα περίεργο πείραμα που θα μας βάλει σε σκέψεις. Το μήνυμα του Νίτσε προς εμάς ήταν να ζούμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να θέλουμε να ξαναζούμε ακριβώς την ίδια ζωή αιώνια. Η θρησκεία έχει τα πάντα στο πλευρό της. Την αποκάλυψη, τις προφητείες, την κρατική προστασία, υψηλότατη αξιοπρέπεια και υπεροχή. Και περισσότερο από αυτό, το ανεκτίμητο προνόμιο να της επιτρέπεται να αποτυπώνει τα δόγματά της στο μυαλό των ανθρώπων στην τρυφερή εποχή της παιδικής ηλικίας, κατά την οποία γίνονται σχεδόν έμφυτες ιδέες. Η αγάπη δεν είναι μόνο μια σπίθα πάθους μεταξύ δύο ανθρώπων. Υπάρχει μια απεριόριστη διαφορά ανάμεσα στο να ερωτεύεσαι και να αγαπάς. Αντίθετα, η αγάπη είναι ένας τρόπος ύπαρξης, μια προσφορά, δεν είναι ένα ερωτικό σκύρτημα. Είναι ένας τρόπος να συνυπάρχουμε σε μια σχέση, όχι μια πράξη που περιορίζεται σε ένα μόνο άτομο. Αγάπη σημαίνει να φροντίζει κανείς την πράξη για την καλυτέρευση της ζωής και την ανάπτυξη του άλλου. Ένα πράγμα που θεωρώ σαφές είναι ότι δεν πρέπει να αφήσεις τη ζωή σου να σε καθοδηγεί όπου θέλει αυτή. Διαφορετικά θα καταλήξεις στα 40 με το αίσθημα ότι δεν έχει ζήσει πραγματικά. Τι έχω μάθει εγώ από αυτό? Μάλλον να ζω το τώρα, έτσι ώστε στα 50 να μην μετανιώσω εάν γυρίσω και κοιτάξω το παρελθόν, τότε που ήμουν 40. Εάν σας μιλούσε ο επίκουρος αυτή τη στιγμή, θα σας παρότρινε να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Ακούστε πώς θα το έθετε εάν τον είχαμε τώρα μαζί μας. Παιδιά μου, οι ανάγκες σας είναι λίγες. Είναι εύκολο να τις καλύψετε και μπορείτε να αντέξετε κάθε απαραίτητη ταλαιπωρία. Μην περιπλέκετε τη ζωή σας με τέτοιους τετριμένους στόχους όπως τα πλούτη και η φήμη. Είναι η εχθρή της αταραξίας. Η φήμη, για παράδειγμα, δεν είναι παρά οι απόψεις που έχουν οι άλλοι για μας. Και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να ζήσουμε τη ζωή μας όπως επιθυμούν οι άλλοι. Για να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε τη φήμη μας, πρέπει να μας αρέσει αυτό που οι άλλοι επιθυμούν και να αποφεύγουμε ό,τι αποφεύγουν και αυτοί. Ως εκ τούτου, τι θέλετε, μια ζωή δόξας ή μια ζωή στην πολιτική? Εγκαταλείψτε και αυτή την ιδέα. Και τον πλούτο να τον αποφύγετε. Είναι μια παγίδα. Όσα περισσότερα αποκτούμε, τόσο περισσότερα θέλουμε και τόσο πιο βαθιά είναι η θλίψη μας όταν δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε. Παιδιά μου, ακούστε με. Εάν επιθυμείτε την ευτυχία, μη σπαταλάτε τη ζωή σας αγωνιζόμενοι για κάτι που πραγματικά δεν αξίζει και δεν το χρειάζεστε. Η όριμη αγάπη είναι όταν αγαπάς, όχι όταν αγαπιέσαι. Νομίζω ότι η ερωτική διεκδίκηση αποτελεί μια ψευδαίσθηση. Παλεύω ενάντια σε φανταστικούς ανεμόμυλους. Θεωρώ ότι αν και αυτού του είδους η ψευδαίσθηση συχνά μου χαρίζει μια εφορία και με παρηγορεί, στην ουσία με αποδυναμώνει και με αποξενώνει. Ο πόνος είναι πάντα εδώ.

κλείνεις την πόρτα, αυτός χτυπάει κάποια άλλη και ξαναμπαίνει από αλλού. Όλοι αισθάνονται πως υπάρχει νόημα στη ζωή, αλλά δεν μπορεί κανείς να το επιδιώξει σκόπιμα. Το νόημα της ζωής είναι πάντα ένα παράγωγο φαινόμενο που παίρνει σάρκα και οστά όταν υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, όταν χάνουμε την αίσθηση της ύπαρξής μας και αφήνουμε να μας απορροφήσει κάποιος ή κάτι έξω από εμάς. Υπήρχε κάποια εποχή στη ζωή μας που ήμασταν τόσο κοντά και τίποτα δεν φαινόταν να εμποδίζει τη φιλία και την αδελφοσύνη μας και μας χώριζε μόνο ένα μικρό γεφυράκι. Ακριβώς την ώρα που ήσουν έτοιμος να το περάσεις, σε ρώτησα, θέλεις να περάσεις το γεφυράκι και να έρθεις κοντά μου? Τότε έπαψες να το θέλεις. Και όταν σε ρώτησα ξανά, εσύ παρέμεινες σιωπηλός. Έκτοτε βουνά και άγριοι καταράκτες μας χώρισαν, μπήκαν ανάμεσά μας και αποξενωθήκαμε τόσο που ακόμη και αν θέλαμε να έρθουμε κοντά ο ένας τον άλλο, δεν θα μπορούσαμε. Αλλά όταν σκέφτεσαι τώρα αυτό το μικρό γεφυράκι, τα λόγια πέφτουν στο κενό, ενώ εσύ κλαις και δεν μπορείς να το πιστέψεις.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Κι άλλος πάνω να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, είναι 4 και 3 πρώτα λεπτά. Ηλίας Ελιμάς, Θησαυρούλα και Άγρυπνος και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Είπες νωρίτερα ότι άλλοι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τα πράγματα που και εσύ ασχολήθηκες, κανείς δεν τους άγγιξε και εσύ δέχτηκες πειρά, μία πολεμική, μεγάλη, είπες πριν από λίγο, έτσι. Έχεις σκεφτεί ποτέ πού οφειλόταν αυτό?
2: Ναι, προσπαθώ να το εξηγήσω με επιείκεια.
1: Ναι.
2: Η εύκολη λύση είναι να πούμε ότι στα ψηλά δέντρα που έχουν καρπούς πετάνε αυτά που λέει η γιαγιά μας, που μπορεί να είναι και σωστά. Αλλά εγώ θέλω να είμαι πιο επιείκης και πιο συγκαταβατικός. Στους ανθρώπους που δεν είναι προετοιμασμένοι για μεγάλα πράγματα, δεν συγχωρούν, θεωρούν θράσος το να προχωράνε και να αναπτύσσονται. Νομίζει κανείς ότι σε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε ταξικά κάπου σε μια λαϊκή γειτονιά, δεν έχει ούτε το δικαίωμα και προφανώς δεν έχει τα προσόντα, δεν έχει και τη δύναμη, και είναι γελίο να τον δούμε να ανεβαίνει. Πού πάει αυτός, αφού γεννήθηκε τον ξέρουμε? Εγώ όμως έχω άλλη αντίληψη. Εγώ πιστεύω στους λαϊκούς ανθρώπους που έχουν πονέσει και που έχουν αντιληφθεί το ρόλο τους στις κοινωνίες, όχι με την ας πούμε με την ομολογημένη ταξική διαφορά να μπουν μέσα στη διαδικασία όπως κάνει η κοινωνία στις Ινδίες που είναι φατρίες,
1: κάστες
2: και κάστες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς έχουμε υπάρξει κοινωνή της διαδικασίας που λέγεται δημοκρατία. Δεν έχει σημασία πόσο πέτυχε και για πόσο καιρό, ήταν μόνο για 50 χρόνια, ήταν για 150 χρόνια, όμως έβαλε τις βάσεις, γι' αυτό και ζει μέχρι σήμερα. Είναι από αυτά τα συστήματα που παλεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση το καλύτερο. Δεν έχει βρεθεί κάτι καλύτερο, εκεί με τα δυναμία της παλεύει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ένας άνθρωπος από πολύ χαμηλά έχει δικαίωμα να προσβλέπει σε φωτεινότερα πράγματα και σε καλύτερες διαδικασίες. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που διακρίθηκαν και διακρίνονται μέσα από αυτήν την λογική. Δηλαδή, λάτρεψα στην ουσία τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα λαϊκό παιδί. Η μητέρα του σφουγγάριζε σκάλες για να τον μεγαλώσει, ποντιακής και αυτός καταγωγής, πρόσφυγες. Δούλεψε όπως κανένας, πήγε στο σχολείο, μορφώθηκε και αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε μια καινούργια γλώσσα στην Ελλάδα. Η γλώσσα του λαϊκού τραγουδιού και του σύγχρονου τραγουδιού δεν θα είναι ποτέ ίδια μετά από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ένας λοιπόν λαϊκός άνθρωπος ο οποίος εξελίχθηκε, έγινε από τους καλύτερους συγγραφείς, από τους καλύτερους δημοσιογράφους. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους τιμώ, όπως τιμώ και τους μεγάλους επιστήμονες και τον Κορνήλιο Καστοριάδη, όπως τιμώ και τους γιατρούς που παλεύουν με τα μικροσκόπια τους. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι που παίρνουν τη σκυτάλη σικέ από την οικογένειά τους, δηλαδή ο παππούς τον μπαμπά και ο μπαμπάς το παιδί, αυτοί οι άνθρωποι είναι καλύτεροι για να οδηγήσουν την κοινωνία σε καλύτερο δρόμο. Όχι. Πιστεύω στους αγωνιστές. Και παραδόξως εδώ στην Ελλάδα, πολύ λίγες περιπτώσεις λαϊκών ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική ή με τα κοινά ή με την κοινωνία, τους έχουμε δει να καταφέρνουν να φτάσουν σε υψηλότατα. Κάποιος τους κατατρώει ή κάτι τους κατατρώει, έτσι. Είναι ελάχιστα τα δείγματα αυτά. Εγώ σου ανέφερα το Λευτέρη, δεν είναι μόνο αυτό, θα υπάρχουν κι άλλοι. Ας πούμε, ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν αυτός ο πρόεδρός μας που πέθανε πριν από λίγο καιρό, ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι κι άλλοι που προσπαθούν. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ αυτούς τους ανθρώπους. Τους έτοιμους προκατασκευασμένους χαρακτήρες και προκατασκευασμένους αρχηγίσκους και μικροδικτάτορες, δεν τους εκτιμώ. Και εμείς τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλούς μικροδικτάτορες.
1: Ναι.
2: Μικροδικτάτορες που τελικά όταν πέρασε από πάνω τους η ιστορία του αεράκι και τους ξεσκόνησε, είδαμε ήταν και μικροαπατεώνες πολιτικά.

0: Σε ποιο στοιχείο θεωρείς του χαρακτήρα σου οφείλεις στην πορεία του χρόνου? Τι ήταν το πιο ανθεκτικό μέσα σου, αυτό που σε βοήθησε να τα βγάζεις πάντα πέρα?
1: Η πίστη ότι αυτό που ζω, αφού δεν ξέρω να το εξηγήσω, θα ήθελα πάρα πολύ. Με βασάνιζαν πάρα πολύ τα γιατί από πολύ μικρό παιδί. Πολλά γιατί. Τα γιατί που άκουγα από τους γονείς μου, από τους συγγενείς, από τους γείτονες, τους δασκάλους, δεν απάντησαν ποτέ στα δικά μου γιατί. Τα δικά μου γιατί δεν απαντήθηκαν μέχρι σήμερα. Έπρεπε εγώ να βρω ένα πάγιο, να μην πάθω ιστερία και πανικό. Σκέφτηκα λοιπόν ότι η ζωή έχει δύο πρόσωπα. Αυτό που φαντάζεσαι και αυτό που ζεις. Αυτά τα δύο. Είναι δύο πρόσωπα. Και είπα ότι για να ζήσω μέσα σε αυτά τα πράγματα πρέπει να φύγω από οτιδήποτε μεταφυσικό και να πάω εδώ, στη ζωή. Να περπατήσω αυτό το μονοπάτι χωρίς να σταματήσω ποτέ να αναρωτιέμαι ποιος είμαι, τι είμαι, γιατί είμαι έτσι και πού βρίσκομαι και γενικά όλα τα υπόλοιπα γιατί που μας απασχολούν. Συμφιλιώθηκα με αυτό, οπότε δεν τρόμαξα ποτέ το θάνατο. Συμφιλιώθηκα πολύ μικρός με το θάνατο. Δεν με νοιάζει καθόλου να πεθάνω ούτε 10 χρονών, ούτε 40 χρονών, ούτε τώρα εδώ που μιλάμε, μια χαρά. Και έτσι δεν αναζητώ σωτήρεσα ούτε από τον ουρανό, ούτε από τη γη, ούτε. Η σωτηρία μου είναι αυτό που νιώθω να πάλεται δίπλα μου. Η σωτηρία μου είναι η ίδια η ζωή, η φύση, η θάλασσα που τα γέννησε όλα. Δεν εμπιστεύομαι ψευδοεργαλεία των ανθρώπων που τα φτιάχνουν για να καλύπτουν το μίσος τους, τον πανικό τους και την εγκληματικότητά τους. Γιατί με τα εργαλεία της ιδεολογίας, της πίστης, δεν ξέρω τι οτιδήποτε άλλο, οι άνθρωποι τρώγονται μαζί, μεταξύ τους τρώγονται σαν τα λικόρνια που έλεγε η γιαγιά μου. Δεν το θέλω αυτό.
0: Ποιο εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί άραγε, μιας και ανέφερες τα εργαλεία πριν από λίγο, βέβαια με τρόπο μεταφορικό ασφαλώς, αλλά χρειάζεται κάποιο εργαλείο για να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε οδηγηθεί?
1: Εμείς σαν χώρα, αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι πρακτικό. Είναι πρακτικό. Εγώ πιστεύω ότι και για όλα έχουμε εργαλεία. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχουμε ίσως τους κατάλληλους μαστόρους για αυτά. Και όσον αφορά το προσωπικό, γιατί ο καθένας από εμάς δεν απαντάει στα γιατί του, είναι γιατί βολεύεται σε προκαθορισμένες έννοιες, βιδωμένες μέσα του, βαλμένες με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, η κοινωνία, το σχολείο, ο δάσκαλος, χωρίς να αναζητάει με πάθος την ελευθερία του, η οποία θα έρθει μόνο μέσα από τη γνώση. Μόνο μέσα από τη γνώση θα καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, και έτσι θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να είμαστε τόσο χάλια όσο είμαστε και τι φταίει. Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό. Το πρακτικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Ο ελληνικός λαός δοκίμασε τα τελευταία 8-9 χρόνια όλο το φάσμα το πολιτικό. Το δοκίμασε. Άλλος 2 χρόνια, άλλος 2,5, άλλος 4, άλλος άλλα 2 και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στον κόσμο για αυτό που γίνεται. Μόνο ένα μικρό δούλεμα. Το δούλεμα ότι πρέπει να σεβαστούμε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Το λένε όλοι αυτό. Όχι τώρα, εδώ και τόσα χρόνια. Όμως δεν φαίνεται κανένα ισοδύναμο να ανταποδίδει. Απογοητευτήκανε και οι μνημονιακοί που βαφτίστηκαν μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί που βαφτίστηκαν μετά μνημονιακοί επειδή είχαν πει ναι στο όχι και βαφτίστηκαν πάλι και με τις δυο αιρέσεις. Άρα λοιπόν κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Ούτε οι μνημονιακοί, ούτε οι αντιμνημονιακοί. Εδώ έχουμε πρακτικό πρόβλημα. Τα άτομα που κλήθηκαν να κάνουν αυτό, να λύσουν το πρόβλημα, δεν είναι ικανά να το λύσουν το πρόβλημα. Και δυστυχώς δεν λένε αλήθεια, λένε ψέματα. Κανείς δεν βγήκε από την αρχή, έπρεπε να βγει, να βάλει όλα τα πράγματα στο τραπέζι. Και αν το τραπέζι δεν τα χωρούσε, να βάλει και την ταράτσα, να τα δούμε όλα. Και τον μπαλκόνι, να τα πει όλα στον κόσμο. Δεν υπάρχει ούτε μνημόνιο, ούτε αντιμνημόνιο. Εδώ έχουμε σοβαρά, πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Έχουμε φάει λεφτά, δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό, ή ξέρουμε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι φταίχτες. Να πάρουμε ένα ημερολόγιο, να πάρουμε τις δικαστικές αρχές που θα πρέπει κάποια στιγμή να είναι ανεξάρτητες, να πάρουμε διευθύνσεις και ονόματα και πράξεις. Και να πάμε και να πούμε, ελάτε εδώ, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Δεν τους εκτελέσετε, σαν τους Γερμανούς στην Κεσαριανή, όμως θα τους βάλετε κάτω. Και θα πούνε, ναι, κάναμε λάθος. Διότι κάποιοι άνθρωποι λένε, ναι, δεν το ξέραμε, κάναμε λάθος. Τότε, κύριε, πώς ζητάς από τον ελληνικό λαό να σε ψηφίσει? Και μετά του λες όλα αυτά τα ψέματα. Και συνεχίζεις να του λες ψέματα. Λέγοντας ότι, ξέρεις, δεν πίστεψα ποτέ ότι θα είναι τόσο δύσκολο. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
0: Ήταν μια αυταπάτη.
1: Όπως όλες.
0: Όπως το είπε.
1: Όπως όλα είναι μια αυταπάτη στην Ελλάδα. Καταρχήν είναι μια αυταπάτη ότι εμείς έχουμε κράτος. Δεν έχουμε κράτος. Και δεν έχουμε κράτος. Και αν συνεχίσουμε με αυτήν τη διχαστική ατμόσφαιρα, δεν θα έχουμε πια ούτε πατρίδα. Οι άνθρωποι αυτοί που είναι τα τελευταία χρόνια στην ηγεσία αυτού του κράτους έχουν γίνει επικίνδυνοι. Γραφικοί ως ψεύτες και επικίνδυνοι. Διότι η ασπίδα τους είναι να προβάλλουν το διχασμό για να καλύπτουν τα ορμέφυτα των ανθρώπων και να τους κάνουν να μην στρέφονται εναντίον των προσώπων των ίδιων και να στρέφεται ο ένας δίπλα στο γείτονά του. Γιατί ο ένας έχει να φάει και ο άλλος δεν έχει να φάει. Αυτό είναι εγκληματικό. Άρα η γραφικότητα μπορεί και να σκοτώσει. Και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν από την ευθύνη αυτών των ανθρώπων που νομίζουν ότι δεν έχουν ευθύνη.
0: Ή ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν ευθύνη και μας κάνουν εμάς να νομίζουμε ότι δεν έχουν.
1: Αυτό όμως πάει πίσω σε αυτό που λέγαμε πριν. Τα μεγάλα μας γιατί δεν απαντώνται στο καφενείο. Ούτε απαντώνται σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ούτε σε έναν ή δυο ή δέκα καλούς συντάκτες που ένας εξυπηρετεί έναν σταθμό. Ξέρω ότι την τηλεόραση την έχει ένας άλλος επιχειρηματίας, ο οποίος κανονικά σε μια ευνομούμενη κοινωνία δεν θα έπρεπε καν να έχει τέτοιο δικαίωμα να παίρνει κανάλια, εφόσον τα κανάλια δεν υπάρχει ραδιοτηλεοπτικός έλεγχος να φροντίζει και να έχει καθιερωμένο ένα σχέδιο το πώς θα λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί. Και να μπορεί ο κάθε ένας, ακόμα και παράνομος άνθρωπος, ο οποίος κατηγορείται ευθέως για παρανομίες, να μπορεί να έχει αυτό και να διαμορφώνει την κοινωνία. Άρα λοιπόν, εμείς ως ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτούμε πόση ευθύνη έχουμε για την αμέλειά μας απέναντι στην πατρίδα μας. Επίσης να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό για το οποίο καυχόμαστε όλα μας τα χρόνια, δεν είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Η Ελλάδα, το ελληνικό που λέμε, το ελληνικό, κάτι ελληνικό, είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Η Ελλάδα δεν πήγε καλά ποτέ όταν ήταν εσωστρεφής. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάει προς τα έξω, να ανοίξει. Όλος ο κόσμος σέβεται τους Έλληνες, τουλάχιστον για το παρελθόν τους, γιατί ήταν ένας φάρος. Σήμερα δεν έχουμε να περηφανευτούμε για τίποτα, έτσι όπως είμαστε. Κοντεύουμε να γίνουμε περίγελος. Και φταίμε γι' αυτό. Δεν φταίει ο απέναντι. Φταίμε κι εμείς. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να αντιληφθούμε και να απαντήσουμε στα μεγάλα γιατί. Αυτό που πρέπει να αλλάξει δεν είναι ο απέναντί μου, είμαι κι εγώ. Άρα όταν καθίσουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ανταγωνίζονται και ακόμα και με επιχειρήματα ο ένας τον άλλον ιδεολογικά, δεν σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να σηκωθεί και να χτυπήσει τον άλλο στο κεφάλι και να πει τον νίκησα. Με αυτόν τον τρόπο δεν νικάς. Πρέπει να συνεργαστείς, να δώσεις τόπο στην οργή, να είσαι συγκαταβατικός όσο μπορείς με βάση τα επιχειρήματά σου και να οργανώσεις ένα τέτοιο φορέα ο οποίος όταν θα πάει να διαπραγματευτεί έξω για οποιοδήποτε πράγμα να είναι ενιαίος. Διότι όπως ξέρετε το διέρη και βασίλευε είναι το πασπαρτού κλειδί για τις καινούργιες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Το είχε αυτό όλο τον 18ο, 19ο αιώνα η Μεγάλη Βρετανία. Τον πήρε τη σκυτάλη, την πήρε η Αμερική και πάει λέγοντας. Εμάς όσο μας βλέπουν τόσο διχασμένους και τόσο ανταγωνιστικούς και τόσο εγωιστές μεταξύ μας, δεν μπορούμε να μονιάσουμε ούτε για τα εθνικά μας θέματα. Δεν μπορούμε να μονιάσουμε ούτε για το θέμα της οικονομίας που είναι πρακτικό. Μιλάμε για ταμεία, για αριθμούς. Ούτε εκεί δεν μπορούμε. Τότε δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε, γιατί όπως βαθαίνει αυτός ο διχασμός, στο τέλος θα χάσουμε την εικόνα του ποιος είναι ο εχθρός και ποια είναι η λύση στα προβλήματά μας και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεφύγουμε από την παγίδα και τη φάκα που έχουμε πέσει. Μερικές φορές έχω μια αίσθηση ότι τα περιβάλλοντα που δουλεύουμε συνηθίζουν τους ανθρώπους, αποκτούμε σχέσεις μαζί, βλέπουμε τα μειονεκτήματά τους, τα ελαττώματά τους, αλλά ξεχνάμε να δηλώσουμε και να πούμε ότι μερικές φορές αυτά τα περιβάλλοντα, όταν συνηθίζουν στις κακοήθειες, γίνονται αρνητικά. Γιατί το λέω αυτό? Παρατηρώ πολλές φορές, τόσες πια που είναι δυσάρεστο, ο κόσμος σιγά σιγά συνηθίζοντας να ζει έτσι με το «δε βαριέσαι», ότι ξέρεις εγώ είμαι, ο άλλος δεν είναι, με το κουτσομπολιό, με την μπίκρα, χάνουν το μονοπάτι αυτό της αγάπης, να βλέπεις δηλαδή το θετικό γύρω σου, να βλέπεις τους ανθρώπους και να τους αγαπάς, να βλέπεις τις δυσκολίες και να ψάχνεις να βρεις τις αιτίες που τις κάνουν ώστε να μην επαναληφθούν, και σιγά σιγά όλο αυτό γίνεται ένα τοξικό περιβάλλον το οποίο δεν αντέχει για την κριτική. Άμα πας να του κάνεις κριτική της πραγματικότητάς τους, δεν τη δέχονται. Αυτό είναι πικρό για τις μέρες μας. Και σιγά σιγά οι άνθρωποι γίνονται κυνικοί, μαθαίνουν στο στρεβλό και χάνουν και την ελπίδα τους και χάνουν και την πνοή. Η πνοή της ζωής δεν είναι μόνο να αναμασάς τη δυστυχία και να αναμασάς στερεότυπα. Πρέπει να διακρίνεσαι στις διαδρομές ανάμεσα σε αυτά για να μπορείς να δίνεις κουράγιο στον άλλον. Εσύ που αισθάνεσαι πιο τυχερός, πρόσεξε, όχι επειδή έχεις λεφτά, όχι επειδή έχεις μικρόφωνο και μιλάς, όχι επειδή έχεις ακριβό αυτοκίνητο, όχι επειδή είσαι πιο υγιής από τον άλλον, για όλα αυτά μαζί, και γιατί η πνοή έρχεται από το περίσσευμα της αγάπης και της σοφίας που αποκτούν οι άνθρωποι με την εμπειρία τους. Αυτό δεν δείχνουμε να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε πια χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Τον χρόνο μας τον τρώνε τα γραμμάτια, η ασυτεία, οι απιστίες της πολιτικής και της ιδεολογίας στην οποία στηριχτήκαμε, οι απιστίες στο μεγαλείο του αγνώστου που έρχεται να μας σώσει, ενώ γνωρίζουμε κανένα άγνωστο δεν θα μας σώσει ποτέ, και εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αυτά είναι που θα ήθελα όσο μπορώ πιο γρήγορα να τα περάσω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Να μην ταλαιπωρηθούν όχι από τις ατυχίες της ζωής, από τις αστοχίες του αδύναμου χαρακτήρα μας.

0: Ο Λάγιος ήταν ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος, πολύ κοντινός μου φίλος. Το χαρακτηριστικό με τον Λάγιο ήταν ότι όταν το γνώρισα δεν ήταν σαν τους παλιούς μου δασκάλους, δεν ήταν σαν τον Καλδάρα, ας πούμε, ή ξέρω, σαν τον Κουγιουμζή, σαν τον Λοΐζο, ούτε σαν τον Θεοδωράκη. Ήταν ένα παιδί, ένας νέος άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα να μιλήσω, να πούμε και άλλα πράγματα. Είχαμε την ίδια οπτική, είμαστε άνθρωποι πια νέοι, κοντά στην ηλικία, πολύ πιο κοντά. Εγώ μάλλον είμαι πιο μεγάλος από τον Δημήτρη, λίγο. Και έτσι δεν τον είδα μόνο σαν συνεργάτη, τον είδα σαν φίλο.
1: Δηλαδή την πρώτη φορά σε πλησίασε με τα τραγούδια του.
0: Έφερε, τι έφερε, έφερε τον ήλιο τον Ηλιάτορα. Και συγκινήθηκα πολύ γιατί μόλις είχε έρθει από την Αμερική εγώ, Δημήτρης και με την Μπέγκη και το μωρό, η Ακινθούλα, και σιγά σιγά φτιάξαμε μια σχέση έτσι υπογενειακή. Για σκέψου που αυτό το παιδί του άρεσε αυτό που είχε ακούσει από μας τους προηγούμενους, τον Λοΐζο, τον Κουγιούμτζη, του άρεσε και το συνέχιζε. Ήταν μεγάλη παρηγοριά. Και βέβαια η αγάπη μας για την Κύπρο που ήταν κοινή. Δούλεψε και εκείνος πολύ γι' αυτό. Και με πλήγωσε ο θάνατός του. Ήταν καθαρός άνθρωπος, αλλά καμιά φορά ξέρεις, η ζωή είναι παράξενη. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα σε βρει, πώς θα σε χτυπήσει, γιατί είναι και αυτό το θέμα της τύχης, ένα περίεργο θέμα. Και έφυγε άδικα νωρίς και το πήρα προσωπικά σαν να με χτύπησε εμένα, ας πούμε, ο κεραυνός. Πληγώθηκα πολύ. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα για τον Δημήτρη, και τώρα κλείνουν 15 χρόνια. Δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε. Άλλαξαν πολλά αυτά τα τελευταία χρόνια, όλα. Και οι οργανισμοί, οι χώροι, όλα. Άλλαξαν διευθύνσεις, άλλαξαν δεκάδες πράγματα. Και το κάνουμε τώρα, επ' ευκαιρία, δίνοντας την δυνατότητα στον κύριο Καλαγκό, αυτόν τον σπουδαίο επιστήμονα, με τους συνεργάτες του, να κάνουμε γνωστή την προσπάθειά του, αλλά και ξέρω ότι αυτό που λέμε ψυχή, η ψυχή του Δημήτρη και της Ιακίνθης που θα είναι μαζί μας και της Πέγκης θα είναι ελαφρές και χαρούμενες για αυτό το πράγμα που γίνεται. Ο κ. Καλαγκός είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος έχει κάνει ένα κέντρο αποκατάστασης των συγγενών καρδιακών παθήσεων, κυρίως για παιδιά. Γυρίζει σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχει ανάγκη, κυρίως στις φτωχές χώρες, και ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών που γεννιούνται, σχεδόν το 30% των παιδιών, έχουν καρδιακά προβλήματα. Και όπως καταλαβαίνεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτό το 30% πεθαίνει. Τρέχει λοιπόν παντού ο Καλαγκός, κύριος Καλαγκός, αυτός ο καταπληκτικός επιστήμονας, και με ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερες τεχνικές κάνει επεμβάσεις, σώνει αυτά τα μωρά, αλλά διδάσκει και τους γιατρούς τοπικά όπου και αν πηγαίνει, είτε αυτό στην Αφρική, είτε στην Ασία, είτε στη Λατινική Αμερική, φτιάχνει μια παρακαταθήκη για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εκπαιδεύει.
0: Εκπαιδεύει. Για να μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν απίστευτο θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτοί λοιπόν για μένα είναι ήρωες. Αυτοί είναι οι ήρωες της ζωής μας σήμερα. Ο ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που σκοτώνει τον απέναντι, είναι και οι άλλοι ήρωες που δεν τους τιμούμε όσο πρέπει.

Σήμερα, μετά από 3 χρόνια, έχουν βγει 4-5 δίσκοι. Ένας από αυτούς είναι και αυτός ο δίσκος που μόλις τον παρουσιάσαμε, του Ανδρέα Κατσιγιάννη, με τον οποίο βέβαια Κατσιγιάννη δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε, έχουμε κάνει δεκάδες τραγούδια μαζί. Έχω κάνει και την παραγωγή των 2 πρώτων δίσκων της Σουντιαντίνας, τη Σμύρνη και το Δάκρυ στο Γυαλί, που είναι εξαιρετική δίσκη και οι δύο. Έχουμε κάνει τραγούδια για ντοκιμαντέρ με τον Ανδρέα. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Σε αυτή τη δουλειά όμως είχαμε την τύχη 7 διαφορετικοί άνθρωποι να γράψουν καταπληκτικούς στίχους. 7 διαφορετικοί. Θέλω να τους αναφέρω, έχει σημασία. Είναι πρώτα-πρώτα ο Ισαάκ Σούσης, τον οποίο επειδή αυτό τον καιρό περνάει ένα πρόβλημα με την υγεία του, θέλω να του ευχηθώ να πάνε όλα καλά. Είναι ο Νίκος Μπραΐτης, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Είναι η Λίνα Δημοπούλου. Είναι η καλή φίλη μου, σπουδαία στιχουργός, που οι στίχοι της αγγίζουν την ποίηση σε υψηλό επίπεδο, η Ελένη Φωτάκη. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι, για να το πω εγώ, τελικά τον παρέσυρα και το είπαμε μαζί, έγινε ντουέτο. Και η κυρία Ελένη Γιανατσούλια, την οποία δεν είχα ξανασυνεργαστεί. Και βέβαια ο Χρήστος Παγώνης, και αυτός φίλος μου. 7 λοιπόν σχετικά νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα ταλαντούχοι, φτιάξανε τα τραγούδια για το δίσκο του Ανδρέα Κατσιγιάννη και είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό. Σε αυτό το δίσκο τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη. Λέμε μαζί ένα τραγούδι ιδιαίτερα ωραίο. Και βέβαια ο Μίλτος Πασχαλίδης που λέμε αυτό το τραγούδι μαζί και η Μελίνα, το Μελινάκι μας, η Μελίνα Σλανίδου που λέμε επίσης ένα τραγούδι μαζί. Αυτός ο δίσκος περισσότερο θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία παρέας, φιλική σχέση μεταξύ των ανθρώπων.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Και για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, ένα κείμενο που έχει τίτλο «Αυτοεκτίμηση, όταν κρίνω τους άλλους για να έχω την ψευδαίσθηση ότι εγώ κάνω τις σωστές επιλογές». Σίγουρα όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπους και άλλες φορές υπήρξαμε και εμείς οι ίδιοι που τους είναι πολύ εύκολο να μπουν στη διαδικασία της κατηγορίας. Αυτός που κάνει αυτό, εκείνη που κάνει το άλλο, και ακολουθεί η σκέψη, ενώ εγώ που κάνω αυτό τα πάω μια χαρά. Όλο αυτό είναι πολύ ύπουλη διεργασία. Δημιουργεί στους ανθρώπους την ψευδαίσθηση ότι οι ίδιοι τα πάνε καλά στη ζωή τους και κάνουν τις σωστές επιλογές σε όλους τους τομείς. Μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία να κρίνουν όλες τις διαφορετικές από τις δικές τους επιλογές ζωής που κάνουν γνωστοί, συγγενείς και φίλοι. Πρέπει πάση θυσία να κρίνουμε και να κατηγορήσουμε το διαφορετικό. Πρέπει πάση θυσία να αποδείξουμε ότι αυτοί δεν διαλέγουν το σωστό τρόπο, τη σωστή δουλειά, το σωστό σύντροφο, με στόχο τη δημιουργία του κλίματος, ότι οι ίδιοι τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από όλους τελικά. Βρίσκουν αφορμές στην παρέα να αναφερθούν σε άλλους φίλους που δεν είναι παρόντες και να τους κρίνουν για κάτι, οτιδήποτε, ακόμη και άσχετο. Δημιουργούν το κλίμα, χρειάζεται να δημιουργήσουν το κλίμα, ότι εγώ είμαι ο σωστός. Οτιδήποτε διαφορετικό από το δικό μου θα γίνει ο εχθρός. Οτιδήποτε διαφορετικό πρέπει να κριθεί με ακλόνητα επιχειρήματα. Όμως τελικά, οτιδήποτε διαφορετικό είναι απειλή, γιατί μπορεί να κλονίσει την ψευδαίσθηση που έχουν χτίσει. Αλίμονο αν ήταν έτσι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις ίδιες επιλογές. Δεν υπάρχουν σωστές επιλογές. Σωστή είναι η επιλογή την οποία μπορώ να υποστηρίξω, να επενδύσω σε αυτήν. Πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν έχουν κάνει τη σωστή επιλογή σπουδών, επαγγέλματος, συντρόφου κτλ. Το θέμα όμως δεν τελειώνει στην επιλογή, το αντίθετο. Από εκεί αρχίζει. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνω π.χ. τη δουλειά μου ή το σύντροφό μου είναι που θα κρίνουν την επιλογή ως σωστή ή λάθος. Αν ως άνθρωπος επιλέγω να αναδεικνύω αυτό που έχω απέναντί μου και αυτό που ζω, τότε σίγουρα όποια επιλογή θα βγει σε καλό. Αν είμαι ένας άνθρωπος που μένω στο λίγο, σε αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις, σε αυτό που δεν καταφέρνω, τότε όποια επιλογή θα αποδειχτεί λάθος. Η αυτοεκτίμηση δεν αναφέρεται σε συναισθήματα ανωτερότητας ή τελειότητας για τον εαυτό μας, αλλά σε συναισθήματα αυτοαποδοχής και αυτοσεβασμού. Οι άνθρωποι που μόνο κατηγορούν τις επιλογές των άλλων δεν αντέχουν να δουν την αλήθεια τους. Είναι άνθρωποι που νιώθουν επιτακτική την ανάγκη να βρουν κάτι να κρίνουν. Μόνο αυτό τους ανακουφίζει. Δεν αντέχουν την αυτοκριτική που θα τους οδηγήσει σε αλλαγές και αποφάσεις ζωής. Επιλέγουν την κριτική στους άλλους για να νιώσουν ασφάλεια στο δικό τους μικρό κόσμο. Διαφορετικά, το οικοδόμημά τους θα γκρεμιστεί. Είναι σημαντικό να αντέξει κανείς το ταξίδι της αυτογνωσίας. Είναι πολύ όμορφο οι άνθρωποι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το καθρέφτισμα που μας προσφέρουν οι άλλοι. Διαφορετικά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χτίζουμε μια ολοκληρωμένη ταυτότητα, αυτή που αντιστοιχεί στους ενήλικες ανθρώπους, δηλαδή αυτή που δικαιούμαστε.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβημα.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα, 10 Ιουνίου σήμερα.
1: Να τα, καλημέρα.
0: Είδες πως ξεκινάμε. Μάγεψες τη νύχτα, μάγεψες και εμένα.
1: Το κορμί σου το φιλίσει.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 το πρωί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
2: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Καλή Τετάρτη.
0: Καλή γλυκιά Τεταρτούλα. Λοιπόν, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr.
2: Πάντως σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη εκπομπή. Έχω να πω στους ακροατές, στους φίλους και τις φίλες.
0: Τι έγινε πάλι?
2: Τι έγινε, με κόπο ξεκίνησε η εκπομπή. Δεν κρατιώσουνα. Ένα και το έτσι και το άλλο. Και από εκεί και αυτό.
0: Ας ακούσουμε το τραγούδι, μάνα μου.

Λοιπόν, ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που ακούτε. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά εδώ στην πρωινή αφετηρία που ξεκινά. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής στο radio@parapolitica.gr. Για στείλτε να δούμε, ξυπνήσατε?

0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 το πρωί και θα δύσει στις 9 παρα 10 το απόγευμα. Λοιπόν, χθες έφαγα μία βροχή.
1: Βροχή?
0: Ναι.
1: Πού?
0: Εδώ.
1: Εδώ, έβρεξε εδώ.
0: Ναι.
1: Τι ώρα?
0: Την ώρα που τελείωσε το δελτίο, το μεσημέρι.
1: Α.
0: Τρεις και κάτι.
1: Αυτά είναι.
0: Έχουμε βγάλει τον κύριο Σταματάκη, τον μετεωρολόγο.
1: Ναι.
0: Και λέει έρχεται μπόρα.
1: Έρχεται μπόρα.
0: Λέω άμεσα.
1: Άντε, σιγά.
0: Άμεσα, λέω. Άμεσα, λέει. Πόσο άμεσα?
1: Συστημένα.
0: Μιλάμε μουσκίδι όμως.
1: Πες μου, όταν το άκουσες το πίστεψες?
0: Ναι, γιατί είχε ανταριάσει ο καιρός.
1: Είχε ανταριάσει.
0: Ναι, είχε κάνει
1: μια τάρα.
0: Είχε φέρει μια τάρα. Και πραγματικά ήταν ωραία από το βρω. Αλλά μετά έβγαλε υγρασία ρε Σίλια.
1: Έλα ρε, γιατί?
0: Έλα, γιατί το λες αυτό?
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο το Βάιο. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Απ' την Πάτρα, καλημέρα πρωινή μου φίλοι. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ξύπνιος ο Βάιος, είδες? Καλά, δεν μιλάμε τώρα, δεν λέμε τίποτα για τον Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Καλημέρα παιδιά, με υγεία.
1: Παιδιά, λέω, περπάτημα ή τρέξιμο?
0: Περπάτημα. Όχι πέραση, τρέξιμο, εντάξει, είπαμε. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Γενικά υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι υπάρχει μια αστάθεια. Δηλαδή έχει ας πούμε λίγο κατημπόρες, κάτι καταιγίδες, κάτι αυτά και τα λοιπά. Σταματάνε λίγο, αλλά η θερμοκρασία παραμένει υψηλά. Δηλαδή ακόμα και την ώρα που έβρεχε, το θερμόμετρο έδειχνε 29 βαθμούς, έτσι. Και μετά 31. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα. Αν και από ό,τι μας είπε ο κύριος Σταματάκης εδώ στο σταθμό, έτσι θα συνεχιστεί αυτή η αστάθεια και μέχρι την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αν και όπως είπε, αυτές οι θερμοκρασίες 30, 31, 32 είναι κανονικές για την εποχή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, μην παραπονούμαστε, δεν μιλάμε τώρα για... Και δεν φαίνεται κάποιος καύσωνας, τουλάχιστον στο...
1: Αλλά έχουν πει και το άλλο.
0: Σε ορίζοντα 15 ημερών.
1: Έχουν πει και το άλλο. Ναι. Ότι θα έχουμε φέτος, λέει, το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι, κάθε χρόνο τα ίδια λένε.
1: Όχι, άμα κοιτάξεις γύρω-γύρω, δηλαδή αν πεις, αν δεις ότι έκανε καύσωνα, ας πούμε, στην Αγγλία, στην Ισπανία ήδη έχουν περάσει ένα-δύο φοβερούς καύσωνες, στη Ρώμη, όλο αυτό το συμπλέγμα της Ευρώπης. Λες ότι μπορεί και να ευσταθεί η φήμη.
0: Ναι, τώρα εντάξει, να βλέπεις τώρα στο Λονδίνο τώρα, ας πούμε, να έχει 33-34 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Αυτό δεν το έχουν ξαναδεί ούτε οι ίδιοι. Καταρχάς αυτοί δεν έχουν air conditioning. Ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι.
1: Στη Γαλλία νομίζω δεν έχουν.
0: Και στην Αγγλία δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν έχουν.
1: Γιατί δεν έχουν?
0: Γιατί δεν έχουν. Ναι. Γιατί η ανώτερη θερμοκρασία τους είναι το καλοκαίρι, είναι 27 βαθμούς.
1: Ναι, αλλά το air conditioning είναι και για τη ζέστη όμως.
0: Τι, εσύ να σου πω κάτι. Τι τους πέρασε τους Άγγλους, τσίπηδες σαν εμάς. Ζέστη. Να θερμανθούν με το air conditioning.
1: Γιατί με τι θα θερμανθούν?
0: Έχουν συστήματα.
1: Τι?
0: Υπόγεια. Αυτές τις τσιπιές θέρμανση με το air conditioning μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
1: Air
0: conditioning, ναι. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα, λέει ο φίλος ο Παύλος Αρτοπιός από τη Νέα Σμύρνη και εύχομαι σε όλους, λέει, φρέσκο χαμόγελο. Σταφιδόψωμα έχει σήμερα, λέει, το μενού.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εγώ σου είπα, δεν λέει.
0: Είσαι το αλμυρού.
1: Είμαι το αλμυρού.
0: Τα έχουμε πει, ναι.
1: Τα έχουμε πει αυτά, μην τα λέμε, κουράζουμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Παυλάρα μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Ωραίο όνομα του Παύλος.
1: Αμέ.
0: Πολύ ωραίο. Και το Πέτρος και το Παύλος.
1: Ποια από τα δυο προτιμάς?
0: Παύλος.
1: Γιατί?
0: Είναι πιο βασιλικό.
1: Τι λες, μάλλον.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Το Πέτρος είναι.
0: Το Πέτρος είναι... Σε περιμένει ο Άγιος Πέτρος.
1: Καλά ο Άγιος Πέτρος. Όλους περιμένει εκεί να γράψει το κοιτάπι. Και που θα... το θέμα είναι που θα σε στείλει. Ναι. Θα πάρεις το ασανσέρ για πάνω ή για κάτω.
0: Για τα υπόγεια. Για τα καζάνια.
1: Στη σάουνα. Την αιώνια.
0: Λοιπόν, ο καιρός θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασία και σήμερα φαίνεται ότι θα σκαρφαλώσει τους 33 με 34 βαθμούς, τουλάχιστον στην Αττική. Θα υπάρχει φυσικά αστάθεια στα πιο ορεινά, όχι μόνο της Αττικής, στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Και αυτή η αστάθεια θα διατηρηθεί μέχρι και την Παρασκευή, όπως είπαμε. Αλλά σήμερα η θερμοκρασία θα χτυπήσει ακόμη και τους 33-34 βαθμούς, ακόμη και το μεσημέρι. Νάτος και Κωστής, καλημέρα, καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα. Χαρούμενη τεταρτούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Κώστας. Νάτος και ο φίλος ο Νικόλας. Για κάτσε να δω. Να ρίχνεις βροχή, ξέρεις. Να ρίξεις έναν αδέσμευτο μελαχρινό με πράσινα μάτια, δεν ξέρεις. Ποιος δεν ξέρει? Ο Σελιμάς ή εγώ?
1: Εγώ πρόβλημα άμα ήξερα.

0: Άσε τι έπαθα χθες.
1: Τι έπαθες πάλι?
0: Έτσι όπως έκανα ζάπινγκ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα είμαι και λίγο συντηρητικούλα εγώ, έτσι.
1: Ναι, για πες τι έπαθες.
0: Σκρολάρω στο... Κάνω ζάπινγκ εκεί στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει το Star μια εκπομπή, το First Dates, εκεί που με τα ζευγάρια αυτά που κάνουν.
1: Ναι.
0: Και έχει πάει ένα αγόρι, ρε παιδί μου, και αυτά του λέει πώς είσαι εσύ, αυτό, τι ηλικία έχεις, τι δουλειά κάνεις κτλ. Περιμένω τώρα κι εγώ, ξέρεις, να δω τώρα τι θα έρθει κτλ.
1: Και έχετε ένα άλλο αγόρι.
0: Και έχετε ένα άλλο αγόρι. Και λέω τώρα κάτσε, κάτι μπερδεύτηκα λίγο τώρα. Έκανα κάποια λεπτά να το.
1: Να ήμουν από μια γωνιά. Ήθελα έτσι να έβλεπα την έκφραση.
0: Κοίταγα εγώ, λέω. Μάλιστα, λέω.
1: Γιατί όμως σε παρεξενεύει?
0: Εντάξει, σου είπα, είμαι λίγο συντηρητικούλα. Τι να πω.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και αυτά, παιδιά του Θεού είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά και επίσης μετά είχε κι άλλο ζευγάρι που ήταν κορίτσι με κορίτσι.
1: Ωραία.
0: Και έλεγα, μάλιστα. Από το θυμάσαι μια άλλη εκπομπή που υπήρχε παλιά. Που πήγαινε ένας, πώς λεγότανε, με τη Βάσια Τριφύλλη, που ήταν στη μία πλευρά του τείχου ένα άντρα.
1: Τυφλό ραντεβού.
0: Κάπως, ραντεβού στα τυφλά.
1: Ραντεβού στα τυφλά, ίσως.
0: Που ήταν, ας πούμε, αυτή από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά ήταν τρεις άντρες υποψήφοι ή τρεις γυναίκες, ας πούμε, υποψήφοι. Από αυτή τώρα το μοτίβο, πέρασαμε σε ένα άλλο μοτίβο. Σημεία των καιρών. Λοιπόν, σημείο των καιρών είναι και η ζέστη που λέγαμε νωρίτερα, για τον τουρισμό. Ακούστε λοιπόν πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα για τον τουρισμό κατά τις νυχτερινές ώρες στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ακριβώς
1: δηλαδή,
0: επειδή έχει πάρα πολύ ζέστη,
1: ναι.
0: Σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν ξεκινήσει νυχτερινές εκδρομές. Νυχτερινές εκδρομές αυξήθηκαν κατά 25%. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: πλέον το πρόγραμμα έχει το μεσημέρι ύπνο, σχέστα.
1: Σαν τους Μεξικάνους,
0: ναι,
1: εμείς.
0: Και το βράδυ.
1: Σομπρέρο.
0: Και το βράδυ πάρτι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Νότια Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μεγάλης αλλαγής. Η Σεβίλη αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα. Επειδή ο υδράργυρος εκεί αγγίζει συχνά τους 44-45 βαθμούς, οι τουρίστες αντιγράφουν ακριβώς τι κάνουν, τις συνήθειες που κάνουν οι ντόπιοι. Έτσι λοιπόν το μεσημέρι έχουν σιέστα και βγαίνουν στους δρόμους από τα μεσάνυχτα έως τις 2 τη νύχτα. Στη Σεβίλη η ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες είναι ασφυκτικά γεμάτα τα... γίνεται ακόμα και πικνίκ νυχτερινό. Κατά μήκος του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, παρακαλώ.
1: Πώς?
0: Γουαδαλκιβίρ.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ εμβληματικός καθεδρικός ναός προσφέρει μια μοναδική ήσυχη εμπειρία μακριά από τις πρωινές ουρές. Στη Ρώμη επίσης, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες χωρίζουν τη μέρα στα δύο. Μετά το απογευματινό ρίποστο, τη δική τους δηλαδή σχέθα, ξεχύνονται στους δρόμους για να κάνουν αυτή την παραδοσιακή περατζάδα, για να κάνουν χαλαρή βραδινή βόλτα και πηγαίνουν, ας πούμε, στο Κολοσσέο παράδειγμα, σε νυχτερινές περιηγήσεις. Το βλέπω να έρχεται και εδώ. Ενώ πηγαίνουν και στον Τίβερη και κάνουν εκεί κάποια έτσι υπαίθρια φεστιβάλ. Υπάρχουν κάποια καταστήματα που λειτουργούν μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα. Τώρα οι άνθρωποι που ασχολούνται.
1: Όντως το καλύτερο που, συγγνώμη, σε διακόπτω,
0: ναι,
1: κιόλας, αυτό το έχω δει, ήταν μια φορά στο Ναύπλιο που ήταν όλο το βράδυ τα καταστήματα ανοιχτά.
0: Ναι, όλοι. Εσύ εννοείς την λευκή νύχτα.
1: Ναι, μπράβο αυτό.
0: Που κάνουν πολύ.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό. Και όντως συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Γίνεται και εδώ. Όχι εδώ, γίνεται και σε αρκετές πόλεις γίνεται αυτό. Και πραγματικά συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι ο νυχτερινός τουρισμός δεν προσφέρει απλώς ένα καταφύγιο για τη ζέστη, αλλά δίνει και μια ατμοσφαιρική πλευρά των πόλεων. Έτσι και το Λονδίνο, ας πούμε, μπαίνει σε αυτό το mood, παρότι δεν έχουν τόσο πολύ ζέστη αυτοί, αλλά υπάρχουν και αυτοί που διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους σε ένα νυχτερινό ρυθμό και προσπαθούν έτσι να εντάξουν τη νυχτερινή ζωή, έτσι μια βόλτα και τα λοιπά, στο Λονδίνο το φωτισμένο. Τώρα, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και συμβαίνει και εδώ. Ο Παρθενώνας βέβαια κλείνει κατά τη δύση του ηλίου, αλλά δεν πάβει να είναι τρομερή η θέα, έτσι, με την Ακρόπολη φωτισμένη, και διοργανώνονται κάποιες ιδιωτικές νυχτερινές ξεναγήσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης, και επίσης πραγματοποιούνται και κάποιες βραδινές ξεναγήσεις σε φωτισμένα τοπόσημα, όπως παραδείγματος χάρη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην Πλάκα, στο Λυκαβητό κτλ. Διοργανώνονται δηλαδή από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον τουρισμό. Είδατε πως αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ή ας πούμε πολύ πρωί. Πολύ πρωί βλέπεις, ας πούμε, τους τουρίστες ότι 7.30 ώρα φεύγουν για Ακρόπολη. Εγώ επειδή μένω εκεί κοντά, το βλέπω. Δηλαδή 7.30 ώρα ανεβαίνουν, γιατί μετά δεν παλεύεται.
1: Όχι, δεν παλεύεται, έχει και ουρά. Δηλαδή θα σου πω το εξής. Μια φορά πήρα την κόρη μου και πήγα να την κεράσω ένα καφέ στο Θησίο.
0: Ναι.
1: Και της λέω, εσύ, της λέω, δεν πάμε και στην Ακρόπολη. Ξέρω να το δεις, να το δούμε. Το θέλαμε με το που ανεβαίνουμε τα σκαλιά.
0: Ναι.
1: Η ουρά έφτανε, δηλαδή δεν αυτό το πράγμα.
0: Δεν παλεύεται, ναι.
1: Δεν, όχι. Όχι. Για να μην συζητήσω ότι θα έπρεπε, ας πούμε, τουλάχιστον για τους Έλληνες υπήκους να είναι δωρεάν. Έτσι.
0: Εννοείται. Εννοείται ότι θα έπρεπε και όλα τα μουσεία. Αλλά αυτό είναι και επίσης σε άλλες χώρες τα δικά τους τοπόσημα, που θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εντάξει, αρκετές χώρες δεν είναι και ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Ακρόπολη με το London Eye, ας πούμε. Εντάξει, καμία σχέση, έτσι. Και το εισιτήριο είναι πολύ πιο ακριβό. Σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις τα δικά τους τοπόσημα είναι πολύ πιο ακριβά από τα δικά μας. Δεν ξέρω τι μέρημνα υπάρχει για τους μόνιμους κατοίκους, για τους γηγενείς, αλλά εδώ στην Ελλάδα πραγματικά το εισιτήριο σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικό για μια οικογένεια. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, εμείς στη Γερμανία δεν έχουμε air condition και η θερμοκρασία έφτασε 34 βαθμούς. Αλλά ευτυχώς, λέει, τώρα έβρεξε και τώρα έπεσε, λέει, η θερμοκρασία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Τα φιλιά μας από πού?
1: Περίεργο μου ακούγεται πάντως, να ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Να μην υπάρχει air condition. Δεν πουλάνε air condition δηλαδή εκεί? Όχι,
0: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε άλλες χώρες. Θα σου πω τώρα ένα περιστατικό. Είχα πάει στην... πώς λέγεται, κάτσε τώρα, πέρα μου κόλλησα. Βιωτία, στη Βιωτία, στην Παύλιανη. Στην Παύλιανη.
1: Ωραία.
0: Εκεί λοιπόν, ακόμα και το καλοκαίρι, η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει πάρα πολύ. Δεν φτάνει 30, δεν σαρανταρίζει, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Άντε να έχει 33-34. Έτυχε λοιπόν, εγώ πήγα χειμώνα και μου έκανε εντύπωση ότι δεν είδα μονάδα air condition και δεν έβλεπα μονάδες air condition έξω από τα κτίρια. Και το ρώτησα αυτό. Λέω, συγγνώμη, γιατί, λέω, δεν έχετε air condition?
1: Τι θα τα κάνουμε, λέει.
0: Και τι τα κάνουμε, λέει, αφού το βράδυ εδώ πέρα, λέει, έχει 27 βαθμούς.
1: Ζακατούλα να πάρεις.
0: Ναι, το βράδυ, λέει, σκεπαζόμαστε με κουβέρτα. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι μερικές ορεινές περιοχές που δεν χρειάζεται, ας πούμε. Στο Μέτσοβο τώρα, τι να το κάνεις στο air condition, εσύ, Ηλία, αλήθεια.
1: Στο Μέτσοβο τώρα που λες, ναι. Κάτι έγινε εκεί πέρα με κάτι καταστήματα, τα παραβιάζαν κάποιους κανόνες και τα κλείσανε, και επειδή κρεμόντουσαν air condition έξω από το παραδοσιακά χτισμένα κτίρια,
0: ναι.
1: Κάτι για καρέκλες έπεσε το μάτι μου μια φορά, δηλαδή έγινε χαμούλης.
0: Χαμούλης έγινε χθες στην Ηλιούπολη.
1: Για πες τι έγινε.
0: Στην Ηλιούπολη έγινε χαμός, πλακώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Στείλτε μηνύματα στο radio@parapolitika.gr και αμέσως μετά θα σας πω τι έγινε στην Ηλιούπολη, που πλακώθηκαν στο ξύλο, δηλαδή έπεσε ξύλο, χαμός, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες αργά το βράδυ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Και φυσικά όλα τα νεότερα και για την επικαιρότητα, αλλά σας έχω και μια τρομερή έρευνα που αφορά τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1, 5 και 27 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στην πρωινή αφετηρία για να κάνουμε όμορφη παρεούλα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλή εκπομπή, λέει, με πολλές και καλές ειδήσεις. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο, τον ανατοπίο από το Αίγιο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεμάτο με άσχημες ειδήσεις, λέει το Αίγιο. Τι γίνεται, λέει, τρελάθηκε ο κόσμος, λέει. Ελπίζω να αλλάξουν κάποια στιγμή όλα αυτά. Πράγματι, έτσι, τις τελευταίες ώρες έχει συγκλονίσει αυτό το διπλό έγκλημα εκεί στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκος, με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Και έχει συλληφθεί ο σύντροφος της μητέρας και ανακρίνεται. Λοιπόν, χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, είχαμε μια πολύ μεγάλη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης, που ξεκίνησε με λογομαχίες, αλλά εξελίχθηκε έτσι με επιθέσεις μεταξύ Δημοτικών Συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής. Η συζήτηση αφορούσε την παραχώρηση της έκτασης του πάρκου Χαλικάκη στο Δήμο για ανάπλαση με μίσθωμα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια στιγμή ο αντιδήμαρχος, ο κ. Σταβουλάρης, επιτέθηκε λεκτικά σε δημότη, προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση. Και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Ατζινάς, δέχτηκε επίθεση στην προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα. Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση.

0: Λοιπόν, ο κακός χαμός, αυτά όλα μεταδίδονταν σε μετάδοση, γιατί τα δημοτικά συμβούλια, οι συνεδριάσεις αυτών καταγράφονται, και πραγματικά πλακώθηκαν στο ξύλο όλοι εναντίον όλων. Έτσι, χθες το βράδυ, για αυτό το θέμα, απίστευτα πράγματα, απίστευτες εικόνες. Λοιπόν, τώρα είχαμε αυτή τη δολοφονία, τη διπλή δολοφονία που λέγαμε. Πραγματικά εκεί είναι σοκαριστικό το περιστατικό. Η αστυνομία εξετάζει τώρα όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν εκεί. Μια μπλούζα, ας πούμε, του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι σύντροφος της μητέρας. Γιατί βρέθηκαν ίχνη αίματος πάνω της. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυρίζεται δηλαδή ότι τους βρήκε νεκρούς, και ο ίδιος βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, σε διπλανό χώρο που κοιμόταν και δεν κατάλαβε τίποτα. Ο 26χρονος, ο γιος, βρέθηκε νεκρός με τραύματα και από μαχαίρι αλλά και από όπλο. Η μητέρα φέρεται να πάλεψε με το δράστη πριν πεθάνει. Το σπίτι δεν είχε ίχνη διάρρηξης, και φυσικά εξετάζονται όλα τα φωνικά όπλα που βρέθηκαν εκεί στο χώρο του εγκλήματος. Είναι μια διπλή ανθρωποκτονία που έχει έτσι συγκλονίσει την περιοχή. Μιλάμε για μια μικρή περιοχή εκεί στο Αίγιο. Πάμε να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται στο κάθε σπίτι. Πραγματικά σας λέω, έχω φύγει 4 χρόνια από το Αίγιο. Εγώ τον γνώριζα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος. Αυτό, ένας ευγενικός άνθρωπος. Το καλός είναι σχετικό. Είχε νεροβόλο ο πατέρας μου, δεν γνωρίζω αν το είχε ακόμα η αδερφή.

0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εκεί στο Αίγιο. Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχουμε πει στο παρελθόν ότι πάνω από 37 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι κάτι που έχει καταμετρήσει, έχουν καταμετρήσει τα διεθνή δίκτυα. 37 φορές ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι ολοκληρώνεται, έτσι έρχεται, είναι στο φως η κεχηρία με τη Μέση Ανατολή. Βέβαια και πάλι έχουμε χτυπήματα στο Ιράν, έτσι και αντίπεινα από την άλλη πλευρά. Τα πλήγματα θα είναι ισχυρά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, άρα αυτοαναιρείται και ο ίδιος. Άρα μιλάμε για μια ακόμη βραδιά εχθροπραξιών εκεί στη Μέση Ανατολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των πολεμικών εκεί επιχειρήσεων. Τώρα επίσης είχαμε πολλά έντονα επεισόδια στο Belfast. Σοκαριστική επίθεση από Σουδανό, είχαμε άγρια επεισόδια, διαδηλωτές έκαψαν και λεωφορεία εκεί στην περιοχή. Έντονα επεισόδια, γενικά υπάρχει μια αναταραχή παγκοσμίως. Δεν υπάρχει σε κανένα σημείο του πλανήτη που να, που να υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Δεν ξέρω τι σημαίνει, Ηλία, δεν καταλάβει. Είναι εκτός ελέγχου πάντως εκεί η κατάσταση στην Ιρλανδία. Μετά από άγρια επίθεση που έκανε ένας μετανάστης από το Σουδάν σε ένα 40χρονο άντρα. Και ξεκίνησε με αυτή την επίθεση και αμέσως μετά οργανώθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Κάηκαν λεωφορεία, άρχισαν τα επεισόδια. Η κατάσταση θυμίζει άλλες εποχές στο Belfast με έντονα επεισόδια ή παλαιότεροι θυμάστε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό και πάμε τώρα να σας πω μία είδηση από αυτές τις πολύ ωραίες που σας αρέσουν, τις έρευνες, ότι τα δεύτερα παιδιά, είσαι δεύτερος ή πρώτος, Ηλία, στη σειρά?
1: Πρώτος.
0: Πρώτος είσαι. Λοιπόν, λένε ότι τα μικρότερα αδέρφια είναι συνήθως τα πιο τυχερά. Οι γονείς έχουν περισσότερη πείρα λόγω των πρωτότοκων αδερφών και τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα, ως έτσι πιο, ως μέντορες ας πούμε των υπόλοιπων παιδιών. Ωστόσο, σύμφωνα με μία έρευνα που επικαλείται η Washington Post, δείχνει ότι όσοι φτάνουν πρώτοι στην οικογένεια διατηρούν το προβάδισμα και στην υπόλοιπη ζωή τους. Τα δεύτερα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά, δεύτερα, τρίτα κτλ., έρχεται σήμερα με αυτή την έρευνα να μας δείξει ότι έχουν χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τις σπουδές, με τα έσοδα, με την ψυχική υγεία. Και αυτό διότι διαπιστώθηκε ότι οι γονείς στα πρωτότοκα παιδιά αφιερώνουν 20 έως 30 λεπτά περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Επίσης μια άλλη μελέτη, και αυτή από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, λέει ότι τα δεύτερα παιδιά είναι πιο ευπαθή στα μικρόβια. Προσέξτε τώρα να δείτε γιατί. Παρακολουθώντας, λέει, μέσω αρχείων 1,2 εκατομμύρια παιδιά από τη Δανία, γεννημένα από το 80 μέχρι και την ηλικίωσή τους, η μελέτη διαπιστώνει ότι τα μικρόβια έχουν αντίκτυπο στο μέλλον ενός παιδιού. Τα δεύτερα και τρίτα παιδιά είναι πιο εκτεθειμένα σε μικρόβια, διότι αυτά τα φέρνουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Δηλαδή πάει ο Ηλίας τώρα που είναι πρώτος ας πούμε στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Πάει τα μικρόβια.
1: Τα μικρόβια, παιδί μου.
0: Εσύ πάντα ένα μεγαλύτερο παιδί δεν φέρνει τα μικρόβια από το σχολείο στο μωρό. Αυτό λένε, ότι είναι πιο εκτεθειμένα στα μικρόβια.
1: Ωραία, πάντα
0: είναι πιο ευπαθή.
1: Τι γίνεται μετά?
0: Ναι, είναι πιο ευπαθή. Τα δεύτερα παιδιά είναι πιο ευπαθή. Έτσι είναι πιο, ας πούμε, αρρωσταίνουν πιο εύκολα κτλ. Γιατί οι γονείς δίνουν πολύ μεγάλη βάση στο πρώτο, δηλαδή ας πούμε παράδειγμα, στο πρώτο παιδί βλέπεις το ζευγάρι, την αποστήρωση, η πιπίλα, το αυτό, μην πέσει κάτω, το μπιμπερό, το εκείνο, το άλλο κτλ. Στο δεύτερο το βάζεις κάτω από τη βρύση ή την πιπίλα, το δίνεις, πάει η αποστήρωση. Γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση. Λένε λοιπόν με βάση με αυτές τις μελέτες ότι η σειρά γέννησης επηρεάζει και τη σωματική και την ψυχική υγεία, αλλά και τις επιδόσεις στη μελλοντική του ζωή. Διότι πάει το πρώτο παιδί, ας πούμε. Πάει, ξέρω εγώ, δημοτικό.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι νηπιαγωγείο.
1: Ναι.
0: Α, και το παιδί πάει πρώτο δημοτικό και αυτό και πρέπει να ασχοληθούμε και τα λοιπά και πάει πρώτο δημοτικό και τα λοιπά. Το μεγάλο παιδί λοιπόν πάει τρίτη, τετάρτη δημοτικό. Πάει το άλλο πρώτη. Εντάξει, δεν ασχολείται κανένας. Πάει πρώτο δημοτικό, οκ. Okay. Πάει μετά το παιδί γυμνάσιο. Α, πάει το παιδί γυμνάσιο και αυτά και πρέπει. Και μήπως χρειαστεί φροντιστήριο και μήπως χρειαστεί εκείνο και μήπως πρέπει να υπάρχει μια ενίσχυση κτλ. Πάει το δεύτερο παιδί γυμνάσιο. Δεν ασχολείται κανένας. Πάει το παιδί γυμνάσιο. Πάει το παιδί λύκειο. Α, το παιδί ετοιμάζεται για πανελλήνιες. Πρέπει να εντατικοποιήσουμε. Πάει το δεύτερο παιδί λύκειο. Κανένας δεν ασχολείται. Πάντως γενικά,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τώρα η έρευνα αυτή κατά πόσο σε βρίσκει σύμφωνο. Γιατί δεν σε βλέπω να πολύ ψήνεσαι, γιατί είσαι πρώτος. Πρωτόδοκος εννοώ.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το παιδί, ας πούμε, ξεκάθαρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει πιο... Τα δεύτερα παιδιά νομίζω ότι είναι λίγο πιο... Είναι λίγο πιο ελεύθερα. Είναι πιο λίγο, λίγο πιο ελεύθερα πνεύματα. Τα πρώτα παιδιά είναι παιδιά τα οποία είναι, ρε παιδί μου,
1: δεν είναι
0: μεγαλύτερη βάση. Είσαι τώρα έτσι που σε κοιτάω όμως.
1: Ναι, δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος.
0: Όχι. Δεν μου φαίνεσαι για πρώτος.
1: Δεν σου φαίνομαι.
0: Καλά. Δεν φαίνεσαι για πρώτος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φαίνεσαι. Φαίνεσαι για τρίτο τέταρτος.
1: Τι σιγά ρε, τρίτο τέταρτος.
0: Εγώ πάντως αυτή τη αίσθηση έχω, διότι συνήθως τα δεύτερα,
1: ναι,
0: τα τρίτα κτλ.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνουν σε ένα πιο απελευθερωμένο περιβάλλον, ακριβώς γιατί οι γονείς δίνουν πολύ μεγάλη βάση στο πρώτο παιδί. Ξέρεις, όλο αυτό το άγχος κτλ. Της γονεϊκότητας κτλ. Και τα δεύτερα τα αφήνουν λίγο πιο λάσκα.
1: Εγώ ένα έχω να σου πω.
0: Φαίνομαι.
1: Ένα έχω να σου πω.
0: Με βλέπεις.
1: Τι είχε πει και η συγχωρεμένη κυρία Γκόλφου. Λοιπόν, σου εύχομαι τα παιδιά σου,
0: ναι,
1: να σου κάνουν τα μισά από ό,τι έχεις κάνει εσύ σε μένα.
0: Εμένα έχουν πει ότι η κυρία Γιώργια να έχει πει ότι αν ήμουν το πρώτο δεν θα υπήρχε δεύτερο. Αλήθεια.
1: Ένα όνομα, ναι, μια φίρμα.
0: Γιατί άραγε. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα Νικόλα μου. Ετοιμάσω λέει το καφεδάκι μου. Πηγαίνω για δουλίτσα λέει σιγά σιγά. Έτσι, έτσι, με χαρά και με μπρίο. Με μπρίο.

0: Λοιπόν, εχθές υπήρχε μια πολύ σημαντική εκδήλωση του aefemerida.gr που κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας. Και έτσι λοιπόν στο ξενοδοχείο Intercontinental φιλοξενήθηκε η κορυφαία δημοσιογράφος Κριστιάνα Μανπούρ, γνωστή για, για τις εκπομπές της στο CNN, για τις πολύ σημαντικές παρουσιάσεις, για τις συνεντεύξεις με κορυφαία πρόσωπα, με παγκόσμιους ηγέτες, με πολεμικές ανταποκρίσεις στο παρελθόν. Η κορυφαία αυτή λοιπόν παρουσιάστρια δημοσιογράφος βρέθηκε εδώ στην Αθήνα, στην εκδήλωση του αεφημερίδα για τα 15 χρόνια. Εκεί λοιπόν συνομίλησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και φυσικά βρέθηκαν εκεί πολλοί καλεσμένοι από το χώρο της επιχειρηματικότητας, τον πολιτικό χώρο, δημοσιογράφοι, έτσι που ήθελαν να δουν από κοντά την κορυφαία αυτή παρουσιάστρια. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός εκεί στην εκδήλωση του aefemerida.gr και φυσικά να ακούσουμε και τον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον πρόεδρο του ACTOR.
1: Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή και όταν ήρθε στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά.
2: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του εφημερίδα. Είναι μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.

0: Στην εκδήλωση βρέθηκε και η δημοσιογράφος Σία Κοσιόνη, η οποία μετά από 20 χρόνια που ήταν βρισκόταν στον Sky, έφυγε προς άλλη κατεύθυνση. Και βρέθηκε χθες λοιπόν στην εκδήλωση αυτή μαζί με τον σύζυγό της, τον κύριο Μπακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η Σία.
1: Εύχομαι στα επόμενα 15 και άλλα 15 και άλλα 15. Το ΑΕΦ Μερίδα ήταν μια πολύ δυνατή δημοσιογραφική προσπάθεια. Μια δημοσιογραφική προσπάθεια που έχει αφήσει το στίγμα της στο χώρο μας και εύχομαι να συνεχίσει δυναμικά και αποκαλυπτικά.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα παιδιά, τα δεύτερα παιδιά είναι χαζά, λέει τελείως. Από εμπειρία, λέει το
2: λέω. Τιμάκια,
0: με τον πρώτο, λέει, δεν είχαμε, λέει, ποτέ θέματα.
2: Μάλιστα.
0: Ο δεύτερος όμως, λέει, μας είχε μπιπ στα έξοδα. Και όχι μόνο. Εσύ τι είσαι ο τρίτος? Α, εννοεί, α, είναι τα παιδιά του, εννοεί μάλλον.
2: Ωραία.
0: Εγώ νόμιζα ότι μίλαγε για τον. Ότι ήταν ο ίδιος ο Πέτρος.
2: Καφέ να πιεις.
0: Πέρα λίγο.

0: Αλήθεια είναι αυτό. Ο δεύτερος πάντα είναι με τα έξοδα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Μάλιστα, κάτι θα ξέρεις για να συμφωνείς.
0: Ο γιος μου, ο κατά ένα λεπτό μικρότερος.
1: Για πες, για πες.
0: Εντάξει. Απευθείας σύνδεση με το κηλικείο. Απευθείας όμως. Ο ένας δεν έχει πάρει ούτε νερό στο κηλικείο, ποτέ. Και ο δεύτερος έχει πάρει όλο το κηλικείο. Εδώ ήρθε προχθές και μου είπε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου,
1: μάλιστα,
0: όλα αυτά που έχει το κηλικείο μέσα,
1: ναι,
0: κάνουν, μου λέει, το πολύ 500 ευρώ. Εντάξει, μου λέει. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Θα καταγοράσουμε το κηλικείο. Μα είναι τρομερό. Κάθε φορά που πάει στο κηλικείο είναι ποτήρι και ζημιά.
1: Ποια πες.
0: Κερνάει τα κορίτσια, κερνάει τη...
1: τι να κάνει το παλικαράκι τώρα.
0: Και κάθε μέρα κερνάει άλλη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Καλά ξηγέται.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων.

0: Και καλημέρα μου την αγάπη μου στο φίλο το Λάμπρο από την Αύπακτο. Καλημέρα Λάμπρο, καλημέρα. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, στο πρώτο μου παιδί, λέει, από τον παιδικό σταθμό, λέει, μέχρι το πανεπιστημίο δεν κατάλαβα τίποτα. Ο δεύτερος λέει, από τον παιδικό σταθμό μέχρι το λύκειο μια καταστροφή. Τι να πρωτοπώ, γεια σου ρε Θανάση. Ο Βάιος λέει, η έρευνα είναι άκυρη όταν έχεις δίδυμα, λέει. Τι συμπέρασμα λέει να βγάλεις όταν το ίδιο, λέει, είναι το ίδιο το ένα παιδί με το άλλο, λέει. Αντιγράφει το ένα τις συμπεριφορές του άλλου. Δεν ξέρω για τα δικά σου τα δίδυμα, Βάιος. Πάντως τα δικά μου έχουν καμία σχέση. Δύο ώρες, ώρες, πραγματικά απορώ και εγώ ίδια. Τίποτα. Κανένα κοινό. Ούτε καν στην εμφάνιση, αλλά και στη συμπεριφορά. Είναι απίθανο. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα παιδάκια από το Ούλμεν. 9 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο Ούλμεν. Λοιπόν, τα τελευταία 3 χρόνια, λέει, στην Ελλάδα των 9 εκατομμυρίων έχουν γίνει περισσότερες δολοφονίες γυναικών από ό,τι σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες των 2,5 δισεκατομμυρίων. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξηθεί και οι γυναικοκτονίες, φίλε Στέφανε, αλλά η αλήθεια είναι ότι στις μουσουλμανικές χώρες που αναφέρεσαι δεν μπορούμε να μάθουμε και πολλά. Έτσι, είναι και αυτό. Λοιπόν, εκπνέει και η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή, όσοι έχετε οικόπεδα και πρέπει έτσι σιγά σιγά να τα καθαρίσετε, θα πρέπει να τα φροντίσετε, διότι 15 του μήνα σιγά σιγά πρέπει καθάρισες το οικόπεδο.
1: Κανονικά.
0: Με τι?
1: Με τσάπα.
0: Με τσάπα?
1: Με τι άλλο?
0: Ξέρω,
1: τσάπα τσουγκράνα και τσουβαλάκι.
0: Α,
1: τι?
0: Πόσες μέρες θα κάνεις?
1: Τι πόσες μέρες εσύ?
0: Γι' αυτό σε βλέπω, έχεις σκευρώσει.
1: Όχι, 2-3 ώρες πόσο
0: έκανα. Α, είναι μικρό το η πρίκα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλη.
1: Όχι, είναι χτισμένο. Είναι χτισμένο.
0: Είναι χτισμένο, ναι, ναι.
1: Αλλά αυτά που είναι, είναι.
0: Ναι, ναι. Την πήρε την πρίκα δηλαδή.
1: Την πήρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέτοιο παλικάρι. Δυο μέτρα παλικάρι.
0: Κόψε κάτι. Από τα γρήνια.
1: Δεν θα πάρει πρίκα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Γεια σου, Ρίλη. Είδες, έξυπνος ο Ηλίας. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καθάριστα οικόπεδα.
2: Άμεσος κίνδυνος. Αν κάποιος περάσει ένα τσιγάρο που πετάνε, βλέπετε μέσα τα πεύκα, είναι έτοιμα τα κουκουνάρια να αρπάξουν.
3: Προσπαθούμε εμείς να μην έχουμε πολύ καυσιμένη. Φυσικά, φοβόμαστε.
2: Καλό είναι να καθαρίζει ο καθένας το οικόπεδό του και να μην βάζει σε δυσκολίες για τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Έτσι, σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη, ατομική ευθύνη. Βέβαια, οι φωτιές δεν έρχονται μόνο από τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας, σας το κάνει, τουλάχιστον για να είναι και... Γιατί όταν υπάρχουν κάποιες, ας πούμε, περιοχές που δεν πηγαίνει κανένας, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο σπίτι και υπάρχει μόνο ένα οικόπεδο, είναι δύσκολο για αυτούς που βρίσκονται εκεί, τα όμορα κτίσματα εννοώ, έτσι να βλέπεις το διπλανό κτίσμα να είναι τα χόρτα 3 μέτρα, ξέρω εγώ, να έχει πιάσει εκεί αυτό, και επικίνδυνο είναι και τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, οπότε καλό είναι ο καθένας από την πλευρά του να φροντίζει την περιουσία του και να υπάρχει έτσι μια στοιχειώδη προσοχή, ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός και με τους μετανάστες εκεί στην Κρήτη. Αθρώες προσελεύσεις χιλιάδων μεταναστών έχουν ξεκινήσει και πάλι λόγω και των καιρικών συνθήκων. Και πραγματικά εκεί εκπέμπεται σος για το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα δημιουργηθούν δομές. Υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δοξαστάκη, είναι δήμαρχος της Χερσονήσου, αλλά και τον κύριο Μιχάλη Λελεδάκη, είναι ξενοδόχος της περιοχής. Μιλάνε και λένε ότι όλη αυτή η ιστορία του να μετακινηθούν οι μετανάστες προς τα ενδότερα του νησιού είναι τελείως προς τη λάθος κατεύθυνση.
1: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση η επιλογή ή έστω η συζήτηση για χωροθέσεις μια τέτοιες δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
2: Ποιος κοντρολάρει αυτός όταν βγαίνει έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και ο κύριος Σταυρός είναι εναντίον. Αν φύγουν από εκεί σε 3 λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ από το ξενοδοχείο μου βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ερημικό.
1: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξο. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
2: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να βάλουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Λοιπόν, αυτό μεταφέρουν εκεί οι άνθρωποι της περιοχής. Θα συνδεθούμε και την επόμενη ώρα της εκπομπής μας με την Κρήτη να δούμε τι συμβαίνει. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία στον αέρα μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρεούλα. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Καλημέρα, Θανάση μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-8-80. Γεια σου, Σταυρουλάκη. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. 19 με 20 βαθμούς έχουν αυτή την ώρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Στα Ιόνια νησιά η θερμοκρασία είναι από 19 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Ανεβασμένη θερμοκρασία βλέπω και στις Κυκλάδες, 23, 24 βαθμούς, 22. Πολύ καλή θερμοκρασία. Νοτιότερα στην Κρήτη επίσης αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στα Χανιά. Πάμε να δείξουμε μια βόλτα και στους δρόμους, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6 και 7 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είναι ιδανική ώρα για να φύγετε από το σπίτι να πάτε στη δουλειά. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και αυτό θα μεταβληθεί μέσα στα επόμενα 5-10 λεπτά. Θα αλλάξει τελείως η εικόνα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον αγαπημένο ακροατή της εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλή γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Εφημερίδα Απογευματινή, Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ράφι, Επαφές Θεοδωρικάκου με Βιομηχανίες και Σούπερ Μάρκετ, το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Ακίνητα ξέφερον ράλι κατά 5,7% και στο πρώτο τρίμηρο, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. 15 χρόνια εφημερίδα, σταθερότητα και ανάπτυξη, το διακύβευμα των εκλογών. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τη δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανμπούρ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσουμε τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον. Εκδήλωση για το gov.gr, κοιτάζουμε προς το 2027 για τις κάλπες. Θάνος Πλεύρης, κατά 31% μειώθηκαν οι ροές και αυξήθηκαν 25% οι αποχωρήσεις. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Λερναία Ίδρα, άλλοι 30 ύποπτοι για συμμετοχή στο κόλπο με τις πολεοδομίες. Αθώοι δήλωσαν χθες στην ανακρίτρια οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα. Τραμπ, θα απαντήσουμε στο Ιράν για την κατάρρευση του Απάτσι, σοΐ πιλότη. Εφημερίδα Τα Νέα. Σε όλη τη χώρα, τιμές ακινήτων ο νέος χάρτης. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε παλιά και νέα διαμερίσματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, γιατί σημειώνεται στροφή στα παλαιότερα οικήματα, πόσο έχει συμβάλει η περιορισμένη προσφορά, αλλά και το σπίτι μου 2. Συντάξεις χειρίας αναδρομικά έως και 7.800 ευρώ, τα ποσά οι δικαιούχοι και η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Χαμάς, ετοίμαζαν εξαγωγή τρομοκρατίας στο στόχαστρο εκτός της Ελλάδας για τυφλά χτυπήματα και η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Κύπρος. Νοσοκομεία, ηλεκτρονικά και τα ραντεβού το απόγευμα. Πόλεμος χωρίς τέλος, ουδέν νεότερον από το ανατολικό μέτωπο του Κιέβου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σήμερα τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Εφημερίδα Καθημερινή. Λουκέτο ως 3 χρόνια για βιοπραγία κατά εφοριακών. Σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις. Καθώς οι ελεγκτές της ΑΔΕ ετοιμάζονται να μεταβούν στις τουριστικές περιοχές όπου το καλοκαίρι ανεβάζει στροφές η οικονομική δραστηριότητα και μαζί η φοροδιαφυγή, ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής στέλνει σαφές μήνυμα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες εάν κάποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει βάρος υπαλλήλου της ΑΔΕ για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, αντιμετωπίζει ποινή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμος 50.000 ευρώ. Ενώ με λουκέτο και 2 χρόνια κινδυνεύει όποιος εντοπιστεί να έχει πειραγμένη ταμιακή μηχανή. Το θέμα με τις πολεοδομίες, κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε, τι αποκαλύπτει η έρευνα στην υπόθεση διαφθοράς, έκλειναν ραντεβού σε πάρκιν. Ιδιώτης μηχανικός ακούγεται να λέει σε τρίτο πρόσωπο για συγκεκριμένο κεντρικό κατηγορούμενο. Βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει και του στυλ «Κοίτα μη μιλάς γιατί μας ακούνε». Ιδιαίτερα προσεκτικοί ήταν στις επαφές τους οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής, στους οποίους αποδίδονται περισσότερες από 25 περιπτώσεις χρηματισμού. Ο αγώνας των σχολείων της Διασποράς. Με αφορμή την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου, οι μαθητές της πρώτης μεγάλης δημοτικού στο ελληνικό σχολείο Στοκχόλμης κατασκεύασαν τη δική τους ελληνική σημαία. Παρά τα προβλήματα, η ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων της Διασποράς. Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης, τα ανησυχητικά ευρήματα και η αύξηση των ημισυνθετικών ουσιών. Δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι, έρευνα του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων σε 15 χώρες. Σήμερα στη Βουλή η πρώτη σύγκρουση για το Σύνταγμα, η πρώτη αντιπαράθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Υποκλοπές, ανοίγει ο δρόμος για κλίση από τη μειοψηφία των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών μετά την κατάθεση σχετικού αιτήματος και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποτά χωρίς αλκοόλ. Μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην κατανάλωση μπύρας και άλλων ποτών χωρίς αλκοόλ. Τάση που αποδίδεται στα αλκοτέστ αλλά και στις συνήθειες της Gen Z, που δείχνει λιγότερη προτίμηση στα ενοπνευματώδη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Εφημερίδα των συντακτών. Τα μακριά πλοκάμια του κυκλώματος, γαλάζιες ακρίδες στις πολεοδομίες, εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμη και δικαστική λειτουργή, ατελείωτη λίστα παράνομων διευκολύνσεων στην Αττική αλλά και στη Μύκονο, ζαλίζουν χρηματικά ποσά και μέθοδοι. Στη φυλακή όλοι οι συλληφθέντες. Τα μπάνια του λαού, διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει και το 45% όσων θα πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Στροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ράλι τιμών και για τα χωράφια. Αυξήσεις έως 75% για ποτιστικά αγροτεμάχια και έως 45% για ελαιόνες σε σχέση με το 2024. Σε ποια επίπεδα κινούνται οι εκτάσεις με απορροφόρα δέντρα, παραγωγικοί και νέοι αγρότες, επενδυτές και από εταιρείες τροφίμων αλλά και ιδιώτες, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές.

ντοκιμαντέρ μήνυμα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα σε έρευνα σενάριο αφήγηση της Μιμής Δενίση. Χορήγηση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση έως 300 ευρώ το μήνα. Νέα τάση ο νυχτερινός τουρισμός, βραδινές ξεναγήσεις και βόλτες ζητούν ταξιδιώτες σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία λόγω της ζέστης.

ασκήσει ετοιμότητα για εκλογικό εφηνιδιασμό. Με εντολή Μητσοτάκη ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία. Ασύμμετρη απειλή για το Μαξίμου το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τι συμβαίνει, γιατί αυξάνονται τα ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα. Μάχη με το δολοφόνο της έδωσε 54χρονη μητέρα που βρέθηκε νεκρή μαζί με το γιο της. Γυναικοκτονίες, καμία ανοχή στην έμφυλη βία. Σχέδιο πρόληψης καταρτίζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κόβουν από παντού οι Έλληνες, εστίαση, καύσιμα, διακοπές, η μεγάλη χαμένη. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για τον κύκλο εργασιών σε εστίαση και καταλήμματα το πρώτο τρίμηνο του 26 χτύπησαν καμπανάκι με αιτήσεις ανατιμήσεις της τάξης του 6,1% μεσοσταθμικά και στους δύο κλάδους θα περίμενε κανείς αντίστοιχα φουσκωμένους τζίρους έστω πληθωριστικούς. Ανακαινίζω 2026, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, παρέμβαση προς την εταιρεία για την κατάργηση του μετοπικού σταθμού, ξυλώστε τα διόδια της ταλαιπωρίας στα Μάλγαρα. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο αντιπεριφερειάρχης της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση ενδιέξοδη, όπως επισημαίνει, χιλιάδες οδηγοί παρακάμπτουν καθημερινά το σταθμό, επιβαρύνοντας τους οικισμούς Χαλάστρας, Κιμήνων και Μαλγάρων, με αυξημένη κίνηση, ατυχήματα και αυθορές στο δικό δίκτυο. Παράλληλα, οι μεγάλες ουρές στις εξόδους εκδρομέων προκαλούν πολύωρη ταλαιπωρία.

Καταδικάστηκε γιατρός για αχρίαστη μαστεκτομή γυναίκας. Υπόθεση από το 2018. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει κάνει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση των μηχανισμών εγκλωβισμού και καταστολής στις συνθήκες του υπερελιστικού πολέμου, σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η δισογραφία στις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers σε για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και βεβαίως το Actor for the Future, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Πάμε να πάρουμε διάλειμμα, να ακούσουμε και πολλή μουσική από τον Βασίλη Κρυμπά και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου.

0: κίνηση σιγά σιγά αρχίζει να αυξάνεται. Καμία σχέση με αυτό που σας είχαμε πει πριν από μισή ώρα. Η κίνηση τις πρωινές ώρες αλλάζει ανά 10 λεπτά. Ήδη έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου και στη λεωφορώ Αθηνών. Στα άγνωστα σημεία που υπάρχει έτσι, κίνηση και πυκνή ροή οχημάτων. Λοιπόν, θυμάστε που έχουμε πει κατά καιρούς όλα αυτά τα θέματα γύρω από τους ανελκυστήρες, γύρω από τα ασανσέρ και το γεγονός ότι θα έπρεπε να καταγραφούν, έτσι, να γίνει η καταγραφή τους στο Μητρό, είναι υποχρεωτική η καταγραφή στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Βλασόπουλου, που είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων, να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα ασανσέρ, αν καταγράφηκαν όλα αυτά που έπρεπε να καταγραφούν και τι δείξαν οι καταγραφές. Γεια σας κύριε Βλασόπουλε, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς το πρωί. Λοιπόν,
1: να είστε καλά. Με τον περσινό νόμο, τον 52-18, είναι υποχρεωτική η απογραφή στο Μητρό Ανελκυστήρων κάθε υφιστάμενου ανελκυστήρα. Είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Και με τον νόμο του 2026 οι καθιστάσεις υπεύθυνους ιδιοκτήτες και συντηρήτριες εταιρείες με τις ίδιες διοικητικές κυρώσεις, ότι θα πρέπει να αναγράψουν στο φορολογικό παραστατικό τον μοναδικό αριθμό του ανελκυστήρα, το UUID, ώστε να υπάρχει η απογραφή όλων των ανελκυστήρων και στο φορολογικό στοιχείο. Αυτή η ημερομηνία λήγει 30 Ιουνίου και πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τουλάχιστον από το χώρο το δικό μας είμαστε περίπου κάπου στο 95%, ίσως και παραπάνω της 100% έχει γίνει η απογραφή.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει συμμόρφωση τώρα γύρω από το μέτρο αυτό. Τι δείχνουν οι πρώτες καταγραφές?
1: Συγγνώμη?
0: Τι δείχνουν οι πρώτες καταγραφές? Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ενελκυστήρες στα κτίρια της Ελλάδας? Είναι παλιά, είναι συντηρημένα? Σε τι κατάσταση βρίσκονται?
1: Δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα και αξιοποιηθεί τα στοιχεία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή. Από εκεί και πέρα να γίνει καταμερισμός ανά έτος εγκατάστασης για να δούμε σε ποια νομοθεσία ανήκουν οι ανελκυστήρες, διότι έχουμε 5 νομοθεσίες, και από εκεί και πέρα να προχωρήσει στην αναβάθμιση την πιστοποίησή τους. Αυτά θα τα μάθουμε μετά την 30 Ιουνίου που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απογραφής.
0: Τώρα αν κάποιος δεν προχωρήσει την καταγραφή, υπάρχει πρόστιμο?
1: Βεβαίως υπάρχει, όπως προσδιορίζεται από τον περσινό νόμο, 1.000 ευρώ για την πολυκατοικία, 2.500 για επαγγελματική στέγη και 5.000 ευρώ εάν είναι κτίριο είτε δημοσίου χαρακτήρα είτε εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού. Συνεπώς αποτρέπουμε όλους τους διαχειριστές κτιρίων και τους προτρέπουμε να δηλώσουν τον ανελκυστήρα τους για να έχουν την πρώτη νομιμοποίηση της λειτουργίας του.
0: Κύριε Βλασόπουλε, πόσα χρόνια ζωής έχει ένας ανελκυστήρας μιας πολυκατοικίας?
1: Μιας πολυκατοικίας οι μελέτες μέχρι σήμερα δείχνουν περίπου στα 17-18 χρόνια μέχρι και 20 χρόνια. Αλλά βεβαίως οι πολυκατοικίες, υπάρχουν στις πολυκατοικίες ανελκυστήρες που λειτουργούν και 40 και 50 χρόνια και 60 χρόνια. Αυτοί θέλουν μία προσοχή, αντικατάσταση κινητηρίου μηχανισμού και μερικών άλλων στοιχείων της αναβάθμισης για να πιστοποιηθούν. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία, διότι αντικατάσταση κινητηρίου μηχανισμού είναι ένα αρκετά μεγάλο έξοδο, αλλά όπως και το αυτοκίνητό μας είναι ορισμένης ηλικίας, όπως και άλλες οικιακές συσκευές έχουν ένα όριο ηλικίας. Αυτό λόγω της επικινδυνότητας και λόγω της ως μέσο κάθε της μεταφοράς πρέπει η επικινδυνότητα επιτέλους να γίνει αντιληπτή από τους ιδιοκτήτες και να προχωρήσουν και σε αντικαταστάσεις.
0: Δώστε μας ένα ευρώ, το κόστος, δώστε μας ένα κόστος, ας πούμε, για να έχουμε μια εικόνα. Πόσο κοστίζει να αντικατασταθεί το ασανσέρ μιας πολυκατοικίας?
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου ο ανελκυστήρας. Έχει ορισμένα στοιχεία, εξαρτήματα που πρέπει να αντικατασταθούν. Τα κόστη αυτά δεν μπορούμε να πούμε κάτι, διότι όπως είναι τόσες μάρκες αυτοκινήτων, αντίστοιχα υπάρχουν και αντίστοιχες μάρκες κινητηρίων μηχανισμών.
0: Μάλιστα.
1: Διαφορετικών κοστολογίων, ελληνικής κατασκευής, ευρωπαϊκής, ασιατικής και λοιπά.
0: Το ακριβό μέρος είναι το μηχανισμός ή η καμπίνα.
1: Η καμπίνα, ο θάλαμος, ναι, είναι παραπλάνηση. Δεν πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν προσφέρει κάτι.
0: Α,
1: η αντικατάσταση,
0: μάλιστα,
1: του θαλάμου είναι για λόγους αισθητικής και τίποτα παραπάνω. Εκείνα που πρέπει να αντικατασταθούν είναι συγκεκριμένα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα 3 της Υπουργικής Απόφασης του 2008, ώστε να αντικατασταθούν ορισμένα συγκεκριμένα ασφαλιστικά στοιχεία για να μπορεί να δοκιμαστεί στην επικινδυνότητά του, να πιστοποιηθεί και να καταχωρηθεί στον οικείο δήμο.
0: Μάλιστα, όταν θα λοιπόν ολοκληρωθούν οι καταγραφές και βρεθούν τα στοιχεία για το πώς έχουν πάει και τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο χρόνο θα έχουν οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν έτσι στην αναβάθμιση των ανελκυστήρων?
1: Ναι, σε αυτό με τον περσινό νόμο, τον 52-18, έχουν ανασταλεί οι καταληκτικές ημερομηνίες και προηγείται, το κυρίαρχο είναι η απογραφή. Περιμένουμε και την νέα υπουργική απόφαση για να μας πει πότε θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί η αναγραφή του μοναδικού στοιχείου, του μοναδικού αριθμού στο φορολογικό στοιχείο, και κατόπιν θα αναμένουμε πλέον να την αξιολόγηση των στοιχείων για το έτος εγκατάστασης που σας είπα πριν,
0: ναι,
1: και σύμφωνα με αυτό, ανάλογα τον αριθμό του έτους εγκατάστασης των ανελκυστήρων, θα εκδοθούν και οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις για καταληκτικές ημερομηνίες της αναβάθμισης των στοιχείων και την πιστοποίησή τους και καταχώρησή τους. Ήθελα να τονίσω,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν χιλιάδες ανελκυστήρες σήμερα οι οποίοι δεν συντηρούνται νόμιμα, δεν είναι νομιμοποιημένοι, δεν είναι καταχωρημένοι, και γι' αυτό επαναλαμβάνω προτρέπουμε τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην απογραφή, ώστε να προχωρήσουν στην πρώτη νομιμοποίηση της λειτουργίας τους.
0: Πρακτικά σε τι βοηθάει αυτή η καταγραφή και πόσοι είναι οι ανελκυστήρες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, ο αριθμός αυτών?
1: Ο αριθμός δεν έχουμε στοιχεία σήμερα, ναι, το 2026. Τέλος του 25 ήταν περίπου 300.000,
0: mm-hmm,
1: είχαν απογραφεί. Από εκεί και πέρα η απογραφή είναι, βοηθάει στην ενίσχυση της διασφάλισης της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών, αφού είπαμε ότι πρέπει να αντικατασταθούν συγκεκριμένες ασφαλιστικές διατάξεις.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί τώρα για τον αριθμό των υφιστάμενων, είτε λειτουργούντων είτε σε ακινησία, είναι σίγουρα πάνω από 500-600.000, κάτω γύρω στις 700. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί κανένας, μέχρι σήμερα δεν τα ξέρουμε, είναι αριθμοί κατά προσέγγιση, και περιμένουμε να δούμε τα στοιχεία όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν.
0: Δεδομένου ότι μας είπατε ότι ο ενδεδειγμένος χρόνος ζωής είναι γύρω στα 15-17 χρόνια, δηλαδή οι ακροατές τώρα που μας ακούν να περιμένουν ότι όσοι διαθέτουν ανελκυστήρα που είναι πάνω από 20, έχει πάνω από 20 χρόνια ζωής, αυτοί θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση ή δεν είναι απαραίτητο?
1: Δεν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του κινητηρίου μηχανισμού που σας είπα, είναι, ναι, περίπου στα 17-18-20 χρόνια, ανάλογα και το είδος του μηχανισμού, την ποιότητα του μηχανισμού.
0: Άρα πάμε κατά περίπτωση.
1: Κατά περίπτωση, προφανώς κατά περίπτωση, δεν είναι γενικό, και αυτό αξιολογείται από τον υπεύθυνο κατά τον νόμο συντηρητή που έχει νομιμοποιήσει τη λειτουργία του ανελκυστήρα μέχρι σήμερα, το έχει στην μερίδα ευθύνης του, έχει την ποινική και αστική ευθύνη, και από εκεί πέρα εάν κρίνει αναγκαίο το προτείνει στην πολυκατοικία, και από εκεί και πέρα προχωράνε στην αντικατάστασης του κινητηρίου μηχανισμού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή για τις μεταναστευτικές ροές, όλο αυτό το θέμα που αρχίζει και φουντώνει και πάλι, λόγω ίσως και του καιρού. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί στην Κρήτη. Είναι πρόεδρος λιμενικών Κρήτης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Καλημέρα κύριε Φακιανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Για δώστε μας μια εικόνα, τι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πανάγου, είπατε κάτι προηγουμένως για τον καιρό. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι όταν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, βλέπουμε ότι μία βάρκα να φτάνει μετά την άλλη. Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, το 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στεβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη, με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον τη Νότια Κρήτη, και αυτό το έχουμε δει και από τα στοιχεία που καταγράφονται από το προηγούμενο έτος και από τότε που ξεκίνησε, που ήταν το 2024, που είχε ξεκινήσει την Τιλαδηλά, που είχαμε το 24 100 περιστατικά και 5.100 μετανάστες, το 2025 είχαμε τότε 450 περιστατικά περίπου και 21.000 μετανάστες, και σήμερα μέχρι και τώρα έχουμε γύρω στα 160 περιστατικά με 7.500 μετανάστες. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός, είναι ένα νησί με χιλιάδες επισκέπτες, έχει ξεκινήσει η θερινή περίοδο, υπάρχει μεγάλο φόρτο εργασίας, πάρα πολλά κουρασγερόπλια, είναι το τέταρτο λιμάνι της χώρας, έχουν ξεκινήσει τα πλοία για τις Κυκλάδες. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι, έχουμε ζητήσει ενίσχυση από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, έχει γίνει σε ένα βαθμό, αντιλαμβάνονται και αυτοί το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι νομίζω ότι πρέπει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε εδώ στο μεταναστευτικό, εδώ στην Κρήτη, επιτρέψτε μου να μιλήσω και ως αιρετός, λόγω και της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ηρακλείου, να σας πω ότι νομίζω ότι είναι πολιτικό και ότι πρέπει να πάρθουν γενναίες πολιτικές αποφάσεις και ότι πρέπει να γίνουν διακρατικές συμφωνίες και να σταματήσουν το πρόβλημα από την πηγή. Από την πηγή να μην ξεκινούν καν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί πέρα να φτάνουν εδώ. Γιατί εδώ πέρα συζητάμε για ένα πεδίο τεράστιο, μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, και έτσι βλέπουμε ότι όταν δεν είναι ευνοϊκές οι καιρικές συνθήκες, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνονται. Το έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ναυάγιο με 17, είχαμε και αγωνόμενους 23. Βλέπαμε λοιπόν ότι χάνονταν πάρα πολύ κόσμος, και νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν πολιτικά και να το διαχειριστούν με έναν τρόπο να σταματήσουν εντελώς οι ροές από την Νότια Κρήτη.
0: Τι προτείνετε εσείς, κύριε Φακιανάκη?
1: Αυτό που σας είπα είναι να γίνουν διακρατικές συμφωνίες,
0: ναι,
1: να βρουν τρόπο το πώς θα σταματήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Είχαν πει και από την κυβέρνηση ότι θα γίνουν κέντρα κράτης εκεί στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, όπου να σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι να μην ξεκινούν καν από εκεί πέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό που έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα ξεκινήσει, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ο μοναδικός σύμμαχος για εμάς ήταν ο αρνητικός καιρός για αυτούς, γιατί όταν είχαμε κακό καιρό δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, και όταν ξεκινούσαν είδαμε ότι είχαμε 2-3 φορές ναυάγια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουν με βάση τα στοιχεία, όπως έχουμε πει, που καταγράφονται, και με βάση τα δεδομένα από τώρα και έπειτα, γιατί οι πληροφορίες, όπως σας είπα, από τους ίδιους τους μετανάστες φτάνουν, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στην περιοχή, όπου περιμένουν να μετακινηθούν για την Ευρώπη.
0: Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, και πού πηγαίνουν, πού τοποθετούνται?
1: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Εμείς, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε ένα τιτάνιο έργο, γιατί ξεκινάμε από τον εντοπισμό, την έρευνα των εντοπισμών αυτών των ανθρώπων, τη μεταφορά, τη διάσωση.
0: Τη διάσωση, συνήθως.
1: Τη διάσωση αυτών των ανθρώπων, την μεταφορά τους σε τον παράκτη Δήμο. Επικοινωνούμε είτε με το Δήμο, με περιφέρεια πλέον, και στέλνουν λεωφορεία. Από εκεί και έπειτα πηγαίνουν εδώ πέρα στο Ηράκλειο, σε ένα χώρο που προσωρινά φιλοξενούνται. Και από εκεί και έπειτα το θετικό σε αυτήν την υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ότι τώρα τους τελευταίους μήνες, μετά μια επίσκεψη του κ. Υπουργού και με την ανάληψη των καθηκόνων του νέου αρχηγού, το συντομότερο δυνατό, δηλαδή μέσα σε 3-4 μέρες, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και πηγαίνουν για την υπηρετική χώρα ή στην νησιωτική χώρα. Και από εκεί έπειτα έχουμε την διενέργεια της προανάκρισης, έχουμε τις φυλάξεις στα νοσοκομεία, έχουμε τις μεταγωγές. Σας είπα, είναι ένα τιτάνιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή το καταβάλουμε εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθούμε. Και θα σας πω εδώ ότι είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές βρισκόμαστε στη μέση, διότι έχουμε μια πλευρά ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς οι λιμενικοί είμαστε αυτοί που πνίγουμε αυτούς τους ανθρώπους, και από την άλλη έχουμε μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς κάνουμε τους ταξιτζίδες, εμείς κουβαλάμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, και γιατί δεν τους πνίγει, και πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα να ακούγονται.
0: Ναι.
1: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όπως έχουμε πει από την αρχή, τηρούμε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι πρέπει να το δουν, όπως σας είπα, κεντρικά η κυβέρνηση και να το διαχειριστεί για να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, επειδή πολύ σωστά αναφέρατε πριν για το βάρος της εργασίας που έχετε, οι καλά γνωρίζοντες ξέρουν πολύ καλά ότι η δουλειά του λιμενικού δεν είναι να ασχολείται μόνο με τους μετανάστες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά το λιμενικό σώμα εκεί, ιδιαίτερα στην Κρήτη, να ασχολείται μόνο με τους μετανάστες. Θέλω να μου πείτε, επειδή ξεκινά και μια τουριστική περίοδος και υπάρχουν χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να ελέγξει το λιμενικό, έτσι, έρχονται σκάφη από παντού, είναι τουριστικό το μέρος, η χώρα μας είναι τουριστική, έτσι, περιβάλλεται από θάλασσα, πώς είστε οι άνδρες που έχετε στις πλάτες σας όλο αυτό το βάρος? Θα φαντάζεται κανείς ότι είστε μια τεράστια ομάδα που διαχειρίζεται όλους αυτούς τους μετανάστες, ένα ποσό που μας λέτε ανθρώπους που οι αριθμοί και μόνο, έτσι, είναι τεράστιοι. Πώς είστε οι άνδρες που ασχολείστε με αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό?
1: Να σας πω, δεν είμαστε μόνο οι άνδρες, είναι και οι γυναίκες.
0: Ναι.
1: Έχουμε και πολλές μάχημες γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στο πεδίο και είναι καθημερινά και αυτές στις επιχειρήσεις.
0: Και μπράβο τους.
1: Αυτή τη στιγμή περίπου, θα σας πω για τον νομό Ηρακλείου στην περιοχή τη δικιά μας, αυτοί οι οποίοι διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση, περίπου, γιατί στο μεταναστευτικό θα σας πω,
0: ναι,
1: είναι περίπου στα 40 με 50 άτομα που διαχειρίζονται αυτή την κατάσταση. Από τα γραφεία, δηλαδή δεν υπάρχει ένα τμήμα μετάναστων το οποίο διαχειρίζεται μόνο το μεταναστευτικό. Δηλαδή ο άλλος υπηρετεί σε μια υπηρεσία της λιμενικής αστυνομίας, υπηρετεί σε ένα γραφείο μάλλον της λιμενικής αστυνομίας, υπηρετεί στο τμήμα τροχέας, υπηρετούν. Όταν λοιπόν έχουμε ροές, σταματούν από εκεί πέρα. Φανταστείτε ότι από κάποια γραφεία που διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις σκαφών, κλείνουν τα γραφεία και έρχονται για να κάνουν φυλάξεις, να κάνουν μεταγωγές, και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν πολλές φορές οι πολίτες, οι δημότες εδώ πέρα κάποιες μεταβιβάσεις, με το γεγονός ότι μένουν πίσω οι εργασίες, διότι όπως είπατε και είπαμε και εμείς προηγουμένως, ότι η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός. Θα σας πω και όπως είπατε τον τουρισμό στη χώρα μας, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΑΕΠ της χώρας, που έχω ακούσει ότι στα 2 ευρώ το 1 ευρώ προέρχεται από τον τουρισμό. Αν εμείς λοιπόν σταματήσουμε να συντηρούμε αυτή την κατάσταση και δεν κάνουμε αυτή τη στιγμή επενδύσεις πάνω σε αυτό και επενδύουμε, θα λέγα, σε εισαγωγικά μόνο στο μεταναστευτικό όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Και όχι επένδυση, σε εισαγωγικά αυτή την επένδυση, για την, αυτή τη στιγμή την ενίσχυση των υπηρεσιών λόγω των μεταναστών. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη στιγμή τους ελέγχους στα θαλάσσια μέσα αναψυχής της παραλίας, έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους στους ναυαγοσώστες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά πλοία τα οποία ξεκινούν για να πηγαίνουν σε Κυκλάδες. Έχουμε δηλαδή ένα τιτάνιο έργο.
0: Σωστά.
1: Η Κρήτη δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι μικρό που μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα σε ό,τι περιστατικό και προκύψει, και όπως είπα και το πεδίο είναι τεράστιο νότια στην Κρήτη. Άρα λοιπόν όπως έχει αυτή η κατάσταση και με το υφιστάμενο προσωπικό πιεζόμαστε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε ζητήσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, την ενίσχυση. Έχει γίνει σε ένα βαθμό, όχι στο βαθμό που θέλουμε. Ευελπιστούμε να κατανοήσουν, και όπως και χθες κατανόησαν άμεσα την πίεση που υπάρχει, και σήμερα πάλι θα στείλουν 3 στους ανθρώπους να έρθουν να συμβάλλουν, να συμμετέχουν και αυτοί στην προσπάθεια εδώ πέρα. Νομίζω ότι επόμενο
0: κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σφακιανάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος των λιμενικών της Κρήτης, ο κύριος Σφακιανάκης, ο οποίος μας έδωσε μια απόλυτη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, έτσι, με τους χιλιάδες μετανάστες να έρχονται καθημερινά στο νησί και οι ίδιοι να είναι 40-50 άτομα να μπορούν να προσπαθούν να διαχειριστούν μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντι μου στον ήχο.
1: Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου, εκεί αρχίζουν τα τραγούδια.
0: Το Βασίλη Κρυμπά με αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε και σήμερα τα τηλέφωνα, δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Φυσικά στην Όλγα Γαλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Από εμένα την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 Dan θα κάνουμε πάλι παρεούλα πρωινή. Φιλιά, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν δυνάμεις των ΗΠΑ σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάτητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του aefemerida.gr. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι αφοσιωμένο μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύει να τιμήσει όπως κάνει εδώ και χρόνια. Ανέφερε πως η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αντιπαράθεση αναμένεται για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σημειώσει ότι η επιλογή Κυριανάκη σηματοδοτεί ανανέωση και συνέχεια. Χάος στο Belfast μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού και το σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα, ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων, με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείο, όπου κρατείται και ανακρίνει το σύντροφος της 54χρονης μητέρας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα και ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Επίσης, τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δαχτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα στοιχείο που εξετάζεται είναι μια μπλούζα που φερίχνει αίματος. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής, προέβαιναν σε χρηματισμούς, δωροληψίες και δωροδοκίες, με κάποιους εξ αυτών να κατηγορούνται ότι νομοποιούσαν τα παράνομα χρήματα ακόμη και με την αγορά έργων τέχνης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης η μοτοσυκλέτα του, ο οποίος συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες, ο μέχρι στιγμής απολογισμός 2 Ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Στα αθλητικά, η Αλ Χιλάλ κοιτάει σοβαρά για τον πάγκο της στην περίπτωση του Βίτορ Περέιρα. Η Μπενφίκα ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζωζέ Μουρίνιο, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης του ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ,

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Σήμερα είναι Τετάρτη, 10 του Ιούνιου. Το φάγαμε τον 3ο και του Ιούνιου. Μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Από όλες τις απόψεις, καλοκαίρι μουντιάλ. Καλοκαίρι που θεωρητικά θα κλείναμε τώρα ραντεβού για μπαλκόνια, για αυλές, ξέρω εγώ, για μαγαζιά, για να βλέπουμε το παιχνίδι, αλλά είναι λίγο περιερίες οι ώρες, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παίζει κάτι, ξέρω εγώ, ξημερώματα, κάτι τέτοια πράγματα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μαζεύονται παρέες για να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Θα δείξει. Υπάρχει μια συζήτηση γενικά με το πόσα ακόμα μουντιάλ θα υπάρξουν στη ζωή μας, διότι αλλάζει το πράγμα. Είναι και αυτό που το μουντιάλ κάποτε ήταν, παιδί μου, το περίμενες πώς και πώς. Κάθε 4 χρόνια να παίξουν οι εθνικές, να κάνουν αράν. Τώρα οι εθνικές παίζουν περισσότερο από τις κανονικές ομάδες, διότι ένα, πώς θα λένε, αυτά τα διάφορα κύπελα που έχουν βάλει και διαδικασίες εκεί, και παίζουν κάθε 15 μέρες παίζουν οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή τις βλέπεις πιο συχνά από ότι βλέπεις την κανονική ομάδα. Έχει 80 παιχνίδια, πόσα παιχνίδια παίζουν οι μεγάλες ομάδες, λίγο Champions League, λίγο πρωτάθλημα, λίγο κύπελο, λίγο Coracao Cup και λίγο Milko Cup και λίγο, ξέρω εγώ, Carnation Cup και όλα αυτά τα διάφορα. Οπότε δεν είναι ότι έχεις αυτή τη δίψα που είχες παλιά, που περίμενες να ξεκινήσει το Μουντιάλ για να δεις τους παίχτες. Δεν ξέρω και αν οι ίδιοι παίχτες έχουν τη δίψα που είχαν παλιά για να ξεκινήσει το Μουντιάλ, διότι τώρα σου λέει, δεν φτάνει που παίξαμε 80 παιχνίδια όλη τη σεζόν, ξέρω πώς θα παίξαμε, να παίξουμε άλλα τόσα τώρα και να πάμε σκοτωμένοι στην επόμενη χρονιά για να ξαναπαίξουμε άλλα 80 παιχνίδια. Τι τους κάνουν εμείς για άλογα εντωμεταξύ και αντέχουν? Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι και παίζουν τόση μπάλα, πώς? Εντωμεταξύ, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμήθηκε χθες, προχθές, πότε ήταν, στο τελικό του NBA, που τον πήρε λίγο ύπνος εκεί και έγινε, που το NBA έχει εναλλαγές, έχει πάνω κάτω, έχει αυτά, έχει φωνές, έχει έτσι, έχει καρφώματα, έχει εντάσεις. Σκεφτείτε τι θα γίνει, νομίζω την Παρασκευή θα πάνε το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, τι θα γίνει στο παιχνίδι του Μουντιάλ. Σαντονάκι θα του ρίξουνε, για να μην κρυώσει.

0: Κατά λοιπά, εδώ στο δικό, στα δικά μας έχουμε σήμερα την τέταρτη πράξη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τη σειρά να είναι στο 2-1. Επιστρέφουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κρίσιμο παιχνίδι. Διότι η σειρά έτσι όπως έχει γίνει έχει αρκετή ένταση. Πολύ πράγμα εκτός γηπέδου έχει. Και το ζήτημα είναι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι εντός γηπέδου, μακριά από τοξικότητες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά λέμε τώρα. Όσοι έχετε σκοπό σήμερα να πετάξετε, όσοι έχετε κανονίσει να πετάξετε σήμερα με αεροπλάνα, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι θα γίνει τεχνικός έλεγχος και σήμερα και αύριο στα μηχανήματα εκεί για την προσέγγιση και, την απογείωση και την προσγείωση, για να μην έχουμε προβλήματα όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια που χανόμασταν κάποια στιγμή, κλείναν όλα, τυφλωνόντουσαν τα συστήματα και πετάγανε από μόνο τους αεροπλάνα. Και αυτό θα φέρει μια καθυστέρηση έως και 60 λεπτά, λένε. Μπορεί να είναι αυτές οι καθυστερήσεις. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Κατά τα λοιπά τι συζητάμε σε αυτόν τον κόσμο τον περίεργο. Σήμερα είμαστε στην φάση της κλιμάκωσης του πολέμου, διότι έτσι πηγαίνει με τα φεγγάρια του Τραμπ ή τέλος πάντων με τα φεγγάρια όλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που απάντησαν με χτυπήματα στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου. Τα πλήγματα ήταν ισχυρά, αλλά μέχρι εδώ. Η ανακοίνωση είναι ότι κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε και πλέον δεν θα συνεχίσουμε. Υπήρξαν εντωμεταξύ χτυπήματα και από το Ιράν προς τις γύρω περιοχές. Κάποιοι λένε ότι η κατάσταση πραγματικά είναι και πάλι στο χείλος του γκρεμού. Να μου πεις ποιο γκρεμού, έχουμε πέσει ήδη μέσα, αλλά τέλος πάντων. Κάποιοι λένε ότι απλά όλο αυτό είναι τα τελευταία χτυπήματα πριν έρθει η συμφωνία, διότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο, όποια διπλωματία και όσο διπλωματικό μπορείς να το χαρακτηρίσεις το επίπεδο, με αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές. Αλλά τέλος πάντων συνεχίζονται για να βρεθεί ο κοινός τόπος. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε πληροφορία ότι μια πτήση από το Κατάρ πήγε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια στο Ιράν, διότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει το Ιράν στο τραπέζι είναι να επιστραφούν τα παγωμένα κεφάλαια πίσω, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλύψει και μέρος της ζημιάς που έχει υποστεί από τον πόλεμο, αλλά και να φέρει τα χρήματα πίσω. Τα παγωμένα κεφάλαια αυτά, αποτέλεσμα του εμπάργκο που έχει υποστεί και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους. Εν τω μεταξύ, το CNN κάθισε και μάζεψε τις φορές που κατά τη διάρκεια αυτών των 100 ημερών, 101 είναι οι μέρες του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει το λίγουμε και ότι μας παρακαλάνε από το Ιράν για να έχουν μια συμφωνία. 37 είναι οι φορές, δεν είναι άσχημα, 37 φορές, είναι πάρα πολύ καλά. 37 φορές λέει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι ο πόλεμος τελείωσε, τα βρήκαμε. Ή έχει πει ότι το Ιράν έχει έρθει γονατιστό να μας ζητήσει μια συμφωνία, άρα θα υπάρξει μια συμφωνία. Και με αυτό το πηγενέλα συνεχίζουμε τον πόλεμο κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή τέλος πάντων την ένταση. Για την ακρίβεια, τα κλειστά στενά του Ορμούζ συνεχίζουμε, γιατί αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία, τα κλειστά στενά του Ορμούζ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίως για την ενέργεια. Βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι η ζημιά που έχει υποστεί και η παγκόσμια οικονομία προς ώρας και κυρίως η ενέργεια είναι πολύ μικρότερη από την ζημιά που θα περίμενε κάποιος να υποστεί μετά από 100 ημέρες πολέμου και 100 ημέρες για την ακρίβεια, αυτό είναι το σημαντικότερο, 100 ημέρες κλειστών στενών, άρα και 100 ημέρες λιγότερου πετρελαίου στην αγορά. Ωστόσο υπάρχουν όλες αυτές οι εκτιμήσεις ότι, όπως λέγαμε και χθες, η Κίνα έχει περιορίσει πάρα πολύ την εισαγωγή πετρελαίου, διότι όλα τα προηγούμενα, όλα όχι, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε εντείνει ιδιαίτερα πολύ την συγκέντρωση αποθεμάτων, περιμένοντας ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, οπότε σου λέει κάτσε να μαζέψω εγώ να έχω πετρέλαιο για να μην είμαι υποχείριο της παραγωγής, διότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των εισαγωγών που κάνει η Κίνα. Αυτή η μείωση των εισαγωγών έχει βοηθήσει να υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά για τον υπόλοιπο κόσμο, και από την άλλη μοιάζει ότι τα κλειστά στενά του Ορμούζ δεν ήταν εντελώς κλειστά, δηλαδή ότι έβγαιναν από μέσα ποσότητες πετρελαίου, είτε με κλειστά ραντάρ, είτε μέσω συμφωνίας, είτε ιρανικά, είτε άλλου είδους πετρελοφόρα ή καράβια με LNG, έβγαινε, οπότε υπήρχε μια προμήθεια σιγά σιγά στον υπόλοιπο κόσμο. Το καλό της ιστορίας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι συζητάμε και πάλι για μια ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, το Brent στις διεθνείς αγορές είναι στα $92 το βαρέλι, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή που λένε και οι μετεωρολόγοι, γιατί το 92 σε σχέση με το 60 κάτι που ήταν πριν ξεκίνησε ο πόλεμος ακριβά είναι, αλλά και με το 120 που βρέθηκε, φτηνά. Άρα είναι από πού το βλέπεις το ζήτημα. Το αμερικανικό αργό στα 89, στα $88 το βαρέλι, παραμένει σε υψηλά επίπεδα το φυσικό αέριο στα 48,7, που δεν λέει να κατέβει, 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα, που δεν λέει να πέσει η τιμή, και αυτό θα πονέσει την τσέπη μας όταν θα ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι δεξαμενές με τα αποθέματα. Εν τω μεταξύ, η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ. Έλα μου. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση με όλα αυτά που κάνει να λέγαμε ότι εμπιστευόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ. Η έρευνα δείχνει, γιατί έχει γίνει η πανευρωπαϊκή έρευνα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βλάψει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, και αυτή η ζημιά πιθανότατα θα συνεχιστεί και μετά την προεδρία του. Πρωταθλήτρια είναι η Γαλλία με 63% και ακολουθεί η Ισπανία με 60%, η Ιταλία με 56%, η Γερμανία με 53%, η Δανία με 60%, η Σουηδία με 60%, η Ολλανδία με 60%. Γενικά είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εχθές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια του site iEfemerida, ένα site που γράφει τη δική του ιστορία τα τελευταία 15 χρόνια, η συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μαμπούρ, την δημοσιογράφο του CNN, σε σχέση με την γεωπολιτική σκηνή και με το τι γίνεται αυτή την εποχή που οι φωτιές είναι πάρα πολλές, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσει τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον, και ότι το διακύβευμα για τις εκλογές είναι η σταθερότητα και ανάπτυξη σε αυτό το κλίμα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, και από την πλευρά της κυρία Μαμπούρ, όπου είπε ότι πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβει κάποιος ποια είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε πει ότι, μάλλον είπε χθες, ότι είχε πει σε φίλους της ότι σε 6 μήνες από την ανάληψη της Προεδρίας θα ξέρουμε πάνω κάτω τι θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πέρασαν 6 μήνες. Πέρασαν πολύ παραπάνω από 6 μήνες. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα δεν είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Όχι πόλεμο. Έχει κάνει πολλούς παραπάνω πολέμους από ό,τι περιμέναμε ότι θα κάνει. Έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αύριο θα φτάσει τις ημέρες πολέμου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1567 ημέρες πολέμου. Είχε διάρκεια ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 14 με το 22 κράτησε 2.926 μέρες. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ 7.120 μέρες. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν 7.267 ημέρες, που είναι ο πόλεμος με τις περισσότερες ημέρες, με μεγαλύτερη διάρκεια πολέμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το θρίλερ στην Ουκρανία, αυτή η καταστροφή, μάλλον θα πρέπει με κάποιο τρόπο η διεθνής κοινότητα να την σταματήσει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες στην εκδήλωση για το εφημερίδα ότι έχει την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα ο Πούτιν θα καταλάβει και θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το ευχόμαστε όλοι. Κατά τα λοιπά, εδώ στα δικά μας, είναι η μέρα που απλά θα μάθουμε και με ποσοστό τι ζημιά έχει πάθει η τσέπη μας από την ακρίβεια, διότι θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Όχι ότι περιμένετε, ξέρω εγώ, να δείτε αν ο πληθωρισμός είναι στο 6% παραπάνω ή λιγότερο για να πείτε ότι ακρίβεια έξω, διότι όλοι ψωνίζουμε, όλοι αγοράζουμε, όλοι μπαίνουμε με την ανάσα μας κρατημένη στα σούπερ μάρκετ βλέποντας εκεί τι γίνεται, και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, στις υπηρεσίες, στην ενέργεια, στα ενίκια, στα σπίτια, στις αγορές. Ό,τι και αν κάνεις και η συναλλαγή γίνεται με χρήμα, είναι αυξημένο πολύ περισσότερο από το 5,6% που είναι ο πληθωρισμός, που ήταν ο πληθωρισμός των Απρίλιο. Και δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι εκεί γύρω στο 6, μπορεί και παραπάνω το 6% ο πληθωρισμός για τον Μάιο. Σίγουρα ο πληθωρισμός τσέπης είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με αυτό που βγάζει η Ελστάτ. Θα υπάρξει, λέει, μια εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη, όπως γράφει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Γίνονται επαφές του κ. Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι ήδη η ακρίβεια έχει αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας. Οπότε αυτή η συμφωνία, εάν καταλήξει, αυτό που θα καταφέρει είναι να μην ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ήδη ανεβασμένες τιμές. Κάποια στιγμή όταν θα συμφωνηθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες κυρίων ή κυριών, γιατί δεν είναι μόνο κύριοι αυτοί που αποφασίζουν, το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει αποδώσει και τα μέγιστα, διότι είμαστε το 6%. Είμαστε πολύ ψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη και Ευρωζώνη. Είμαστε τρίτος ψηλότερος πληθωρισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, δεύτερος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ, υψηλότερος πληθωρισμός, 56% υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ο ελληνικός πληθωρισμός. Άρα εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Περισσότερο δεν πηγαίνει καλά από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ακρίβεια έχουν και άλλοι. Απλά εμείς έχουμε ακρίβεια πλας κάτι. Δηλαδή έχουμε την ακρίβεια που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση από την Μέση Ανατολή, πλας ένα δικό μας ζήτημα. Το ότι δεν μπορούμε μάλλον να ελέγξουμε τις αγορές για να συγκρατήσουμε τις ακρίβειες. Υπάρχει, να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις. Υπάρχει μια συζήτηση από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ότι βγάλετε, ρε παιδιά, τους φόρους και όλα αυτά τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι εμείς κρατάμε σταθερά τα τιμολόγια τους τελευταίους μήνες και έρχονται και αυξάνονται όλα τα υπόλοιπα και μοιάζει ότι εμείς αυξάνουμε το ρεύμα, που δεν είναι έτσι. Μακάρι βέβαια να συνεχίσουν να είναι σταθερά τα τιμολόγια και να φτηνίνουν κιόλας κάποια στιγμή. Αλλά έχουν ένα δίκιο σε αυτό, διότι έρχεται και εκβιαστικά, σου λέει άμα δεν πληρώσεις θα σκόψω το ρεύμα. Δεν το λέει η εταιρεία, το λέει το δημόσιο, και δεν έρχονται όπως τα υπόλοιπα. Είναι και αυτοί οι νέοι φόροι που θα έρθουν, οι νέοι φόροι τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν, που το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι δεν θα φέρουν αυξήσεις, αλλά κάποιοι φοβούνται ότι θα είναι νέες αυξήσεις για τα δημοτικά τέλη, όλο αυτό. Και προκαλεί έτσι μια αναστάτωση, γιατί σου λέει μου τα παίρνω παντού, θα μου τα ξαναπάρουν και για τους δήμους. Είναι και η παραοικονομία που έχει ακριβήνει πάρα πολύ, δηλαδή σου λέει αυτό το κύκλωμα για την πολεοδομία ζητούσε 30.000 ευρώ για να σου κάνει την δουλίτσα. Και οι έξι μέσα προφυλακισμένοι από το κύκλωμα που απολογήθηκαν εχθές στον ανακριτή, είχαν ένα δικό τους τρόπο για το πώς θα το κάνουν όλο αυτό. Το αποτέλεσμα το ίδιο είναι, δηλαδή ασχέτως πώς δουλεύει το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκουν μια τρύπα από το σύστημα και σου λέει να εδώ εγώ θα καλύψω αυτή την τρύπα με μίζες που θα παίρνω. Τι έχεις πρόβλημα, δεν μπορείς να βγάλεις άδεια για το σπίτι, εγώ θα στο τρέξω να βγάλουμε άδεια που δεν πρέπει. Γιατί υπάρχει μια επιτροπή που ενώνω όμως λέει αυτό, υπάρχει μια επιτροπή που συνεδριάζει και άμα εγώ πιάσω το γνωστό, το φίλο, τον έτσι, τον αλλιώς και μου δώσει και εσύ κάτι και του δώσω και αυτόν εγώ κάτι, θα μπορέσουμε να φτιάξεις, ξέρω εγώ, την πισίνα με το έτσι που δεν σου επιτρέπει ο νόμος να φτιάξεις, μια ειδική απόφαση που θα σου δώσω εγώ. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύανε κάτω από τη μύτη. Μπορεί και κάτω από τη μύτη, μπορεί και όχι κάτω από τη μύτη των αρχών που θεωρητικά θωρακίζουν το σύστημα, αλλά πάντα αφήνουν μια τρύπα, ηθελημένα ή όχι, για να γίνεται ο κακός χαμός. Στα πολιτικά τα ξέρετε. Εκλογές τώρα, εκλογές το φθινόπωρο, εκλογές την άνοιξη του χρόνου, εκλογές θα γίνουν όπως και αν έχει, οπότε το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση εκλογών. Το Μέγαρο Μαξίμου κοιτάει τον Σαμαρά, τι θα κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ κοιτάει τον Τσίπρα, η Ελπίδα της κυρίας Χριστιανού δεν ξέρω που κοιτάει, διότι δεν βλέπω και πολύ κινητικότητα από εκεί. Έγινε το μπαμ και μετά ούτε στελέχη πολλά βλέπω, ούτε κίνηση πολύ βλέπω. Δεν ξέρω, θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση. Σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση, ξεκινάνε οι διαδικασίες δηλαδή για την αυτή η διακομματική επιτροπή και όλα αυτά. Μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία που ελπίζω να μην την ευτελίσουμε κι αυτή. Θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τον ή την τυχερή που θα κερδίσει το ένα διπλό εισιτήριο. Μην ξεχνιέστε, καλέστε στο 211 1080 880. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να σας καλημερίσει και να κρατήσει και τα στοιχεία σας. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κ. Θανάσης Θανασόπουλος φροντίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την άδεια την καλοκαιρινή. Έχουν έρθει αλλαγές, αλλάζουν τα πράγματα, μπορούμε να πάρουμε άδεια ή η εργασία σώζει.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7:30. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
11: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
10: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο!
14: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
15: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολύ.

Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο τραγουδούν το Παπαντόπ. Τρία χρόνια από τότε που ο μεγάλος Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε από το μάτι του τον κόσμο, γεννημένος το 1939. Τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Γιάννη Μαρκόπουλο.

Σε χρόνια δίσεκτα και δύσκολα προσκύνησε τη χάρη του λαού μας και δημιούργησε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έμειναν και θα μείνουν στην ιστορία και θα περνάνε από γενιά σε γενιά για να μας θυμίζουν αλλά και να μας γεμίζουν με δύναμη για τα επόμενα.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτό το πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου, με την κίνηση έξω να είναι ως συνήθως αυξημένη στα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών, λίγο γύρω γύρω από το λιμάνι, αρχίζει και φορτώνει η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Καλλιρόης, ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα. Τίποτα προσώρας που να μοιάζει διαφορετικό από την καθημερινότητα της κίνησης στην πόλη, και ελπίζουμε τουλάχιστον να μείνουμε στα συνηθισμένα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος, για να συζητήσουμε μαζί του τι γίνεται με την άδεια, αν υπάρχουν αλλαγές δηλαδή στην καλοκαιρινή άδεια που αλλάζουν τις συνήθειές μας. Καλημέρα κ. Καρούζο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κ. Κλώση, ευχαριστώ και εγώ και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο καθεστώς για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων, και έχει μπερδευτεί λίγο κόσμος εάν μπορώ να πάρω την άδειά μου όπως την έπαιρνα παλιά, αν μπορώ να φύγω μαζεμένες εβδομάδες, αν μπορώ να φύγω σπαστά, αν δεν μπορώ να φύγω σπαστά. Έχουμε μπερδευτεί λίγο.
1: Ναι, κοιτάξτε, θεματικές αλλαγές δεν έχουμε. Καταρχάς να ξέρει ο κόσμος, εργαζόμενοι και εργοδότες, ότι η άδεια όταν ζητείται χορηγείται ενιαία. Δεν μπορεί καταρχάς να γίνει κατάτμιση, και μάλιστα εξαναγκαστικά για τον εργαζόμενο, με μόνη απόφαση του εργοδότη. Εκείνο που αλλάζει και ισχύει πλέον είναι ότι αν κάνει αίτηση ο εργαζόμενος γραπτή και ζητήσει να γίνει κατάτμιση της άδειάς του, δηλαδή να πάρει σπαστή την άδεια κάποιες μέρες, μια τουλάχιστον περίοδος από αυτές τις ημέρες θα πρέπει να έχει μια εβδομάδα εργασίας, δηλαδή 5 ή 6 μέρες εργασίας ανάλογα αν δουλεύει πεντήμερο ή εξαήμερο. Άρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπορεί να πάρει σπαστή άδεια αν τη ζητήσει, αλλά τουλάχιστον για μια περίοδο της άδειάς του 5 ή 6 μέρες θα είναι συνεχόμενες. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Η βασική αλλαγή επίσης που αφορά στην οργάνωση των επιχειρήσεων βεβαίως είναι πια ότι η άδεια θα δηλώνεται από τα λογιστήρια απολογιστικά. Δεν χρειάζεται να προαναγγέλλεται δηλαδή στο εργάνι, αλλά θα δηλώνεται των υστέρων. Αυτό αλλάζει σε σχέση με τις άδειες και τίποτε άλλο. Επειδή υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία είχαν και ανακριβίες, σας λέω ότι καμία αλλαγή άλλη δεν έχει συντεραστεί. Εκείνο όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι δύο πράγματα. Όταν ζητείται η άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος σε 2 μήνες να ικανοποιήσει το αίτημα του εργαζόμενου.
0: Ναι.
1: Επίσης, η άδεια δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Και έτσι αποδέχονται καμιά φορά χωρίς να εργαστούν, μάλλον χωρίς να πάρουν άδεια, να εργάζονται με την προσδοκία ότι θα τους μεταφέρει ο εργοδότης την επόμενη χρονιά.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, κρατάω άδειες από την προηγούμενη χρονιά και θα τις πάρω του χρόνου μαζεμένες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Επιφέρει κυρώσεις 500 ευρώ πρόστιμο ένα εργαζόμενο και μέχρι 50.000 ευρώ για το σύνολο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που το κάνουν. Και εκείνο που μπορεί να ξέρει ο εργοδότης αν το κάνει είναι ότι αν προκύψει ότι αυτό το έχει ζητήσει ο εργαζόμενος, να την πάρει δηλαδή την άδειά του και δεν του την έδωσε για να του την κρατήσει, χορηγούνται οι αποδοχές αδείας στο 100%. Δηλαδή είναι μια επικίνδυνη, θα έλεγα, για την επιχείρηση πρακτική αυτή που μπορεί να κοστίσει.
0: Πρέπει δηλαδή να την πληρωθούμε την άδεια εάν δεν την πάρουμε
1: εντός
0: της περίοδου.
1: Εντός της περίοδου που είναι μέχρι το Μάρτιο του 2027. Άρα λοιπόν, εργαζόμενος ο οποίος προκύπτει να έχει ζητήσει την άδειά του, ο εργοδότης μέχρι 31 Τρίτου του 2027 δεν την χορήγησε, θα ξέρει ο εργαζόμενος ότι δικαιούται διπλές τις αποδοχές άδειας, στο 100% δηλαδή, φυσικά το επίδομα άδειας, και από εκεί πέρα οι μέρες αναψυχής χάθηκαν.
0: Ναι.
1: Ως μέρες.
0: Ωραία. Άρα παίρνουμε μόνο τα λεφτά, δεν παίρνουμε την άδεια.
1: Ακριβώς.
0: Εξαιρετικά.
1: Και διπλά τα λεφτά.
0: Ωραία. Ποια είναι η ισχύ στο εργοδότη στο πότε θα πάρει άδεια ο εργαζόμενος και ποια είναι η δυνατότητα του εργαζομένου να πάρει την άδεια όταν τη θέλει ο ίδιος?
1: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Ο νόμος προβλέπει ότι το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να πάρει την άδειά του την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα η συνεννόηση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να υπάρξει και φυσικά είναι ανάλογα και με τις ανάγκες της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, μια εποχική επιχείρηση με ξενοδοχεία και εστίαση αποκλείεται να χορηγήσει την άδεια μέσα στο καλοκαίρι, αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρει ο εργαζόμενος και πιθανόν είναι.
0: Εντάξει, προφανώς. Αν έχεις πάει να δουλέψεις σε μια τουριστική επιχείρηση σε τουριστική περιοχή που το καλοκαίρι έχει κίνηση, άμα ζητήσεις τώρα να φύγεις όλο τον Αύγουστο, Κάτι δεν πηγαίνει καλά.
1: Και συμφωνώ. Κάτι άλλο που δεν το έχουμε πει ποτέ, πάρα πολλές επιχειρήσεις, επειδή κλείνουν τις εγκαταστάσεις τους τον Αύγουστο, χορηγούν και την άδεια αναψυχής ολόκληρη σε όλους τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν όμως εργαζόμενοι που θέλουν να την πάρουν σε διαφορετική περίοδο από τον Αύγουστο.
0: Mm-hmm.
1: Για δικούς τους λόγους.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, για να κάνει την πρακτική αυτή η επιχείρηση, κυρίως εργοστάσια, το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ και στη μηχανική ζώνη της Αττικής, στην Βιωτία. Πολλές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τον Αύγουστο χορηγούν ομαδικά την άδεια. Αυτό χρειάζεται να προβλέπεται είτε ως πρακτική, αλλά μέσα από αιτήσεις των εργαζομένων που το αποδέχονται.
0: Ναι.
1: Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι η διαχείριση της άδειας.
0: Μπορείς δηλαδή με κάποιο τρόπο να μου πεις εσύ ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδιά, όλο τον Αύγουστο να λείψω για προσωπικούς λόγους.
1: Αν η επιχείρηση κλείνει την επιχείρηση, αν η επιχείρηση κλείνει τις εγκαταστάσεις και δυστυχώς ο εργαζόμενος δεν θέλει να λείψει και αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ο κανόνας είναι ότι ο εργοδότης πρέπει να του χορηγήσει, ειδικά του εργαζόμενου που το ζητά σε διαφορετική περίοδο, αλλά εκεί αρχίζουν οι κόντρες, γιατί σου λέω κλείνω ολόκληρο το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι το κάνουν οι συναδελφοί σου, εσύ, γιατί υπάρχει μια προστριβή που τη βλέπουμε. Είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και τα λέμε στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο εργαζόμενος σε άδεια, ακόμα και αν αυτό αφορά το σύνολο του προσωπικού, όμως με συνεννόηση καλύτερα για να αποφευθούν οι προστριβές. Τέλος, αποκλείεται να απολυθεί ένας ενώ είναι σε άδεια αναψυχής, αποκλείεται να προειδοποιηθεί ότι θα απολυθεί ενώ είναι σε άδεια αναψυχής. Αυτό το κάνουν το λάθος οι επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι προειδοποιώντας τον εργαζόμενο ότι θα απολυθεί σε 4 μήνες, για παράδειγμα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για να του δώσουν μισή αποζημίωση, του στέλνουν την προειδοποίηση ενώ είναι στη διάρκεια της άδειας αναψυχής. Αυτό είναι παράνομο και μια τέτοια απόλυση είναι άκυρη.
0: Ναι. Δώρο, δώρο άδειας.
1: Επίδομα αδειάς.
0: Επίδομα αδειάς, ναι, όχι δώρα.
1: Όλα δώρα είναι.
0: Ναι.
1: Δώρα το Θεό. Το επίδομα αδειάς λοιπόν το παίρνει κάποιος όταν παίρνει την πρώτη μέρα αδειάς.
0: Ναι.
1: Ακόμα λοιπόν και αν δικαιούται 26 μέρες αδειάς, που κάποιος τη δικαιούται όταν έχει κλείσει 25 ετία στον ιδιωτικό τομέα, θα πάρει την επίδομα αδειάς σου την πρώτη μέρα που θα πάρεις έστω και μια μέρα άδεια. Ολόκληρο.
0: Άρα δεν μπορεί να στην καθυστερήσει να πει ότι εγώ θα βάλω το επίδομα σε όλους στις 10 Αυγούστου, άρα θα το πάρετε στις 10 Αυγούστου. Πρέπει να πληρωθεί όταν φεύγεις.
1: Την πρώτη μέρα.
0: Ναι.
1: Την πρώτη μέρα που θα φύγεις με άδεια, οποιαδήποτε μέρα φύγεις με την πρώτη σου άδεια να ψυχείς, θα πέσω όλο το επίδομα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και αν εσύ πάρεις σπαστά τις ημέρες άδειά σου την πρώτη μέρα της αρχικής άδειας, έτσι, την πρώτη μέρα της σεζόν.
1: Νομίζω δεν έχουμε κάνει πληρέστερη εκπομπή ως προς την άδεια. Τα είπαμε, δεν υπάρχει κάτι να μην βγουν.
0: Σωστό,
1: να μην
0: σωστό.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα με τις επιχειρήσεις. Προβλήματα τα συζητάνε, υπάρχουν απορίες και αν τα ξέρει ο κόσμος με τις οικογένειές του να προγραμματίζεται. Εκείνο που θέλω να σας πω, ξαναλέω, είναι η συνεννόηση. Ο κανόνας είναι αυτός. Και βεβαίως την προτεραιότητα μιας ισορροπίας σε μια επιχείρηση προηγούνται οι εργαζόμενοι που είναι παλιότεροι, που έχουν οικογενειακά βάρη, που έχουν προβλήματα υγείας, που. Αυτό να το σεβόμαστε τους εργαζόμενους και τους συνάδελφους.
0: Ναι, ωραία. Ρωτάει φίλος ακροατής, έχω πολλές μέρες άδειες εισορευμένη από προηγούμενα χρόνια, με γραπτή βεβαίωση από το τμήμα προσωπικού. Τι μπορώ να τις, πώς μπορεί να τις πάρει όλες την φετινή χρονιά ή θα πρέπει να τις απλώσει τα επόμενα χρόνια.
1: Είπαμε ότι δεν απλώνονται οι άδειες, θα μεταφέρονται στα επόμενα έτη. Πολλοί εργοδότες αντί να χορηγούν, αντί να καταβάλουν τις αποδοχές αδείας των προηγούμενων ετών και μάλιστα προς αυξημένες, επειδή δεν τις χωρίζαν και τις ζήτησε ο εργαζόμενος, τους δίνουν ρεπό. Άρα λοιπόν ο φίλος μας μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να μεταφέρει τις άδειες των προηγούμενων ετών, στην πραγματικότητα όμως θα πάρει έξτρα ρεπό, περισσότερες μέρες ανάπαυσης, που επαναλαμβάνω δεν είναι επιτρεπτό. Δηλαδή αν γίνει ένας έλεγχος και ζητηθεί από την εταιρεία αν στο φίλο μας έδωσε άδειες τα προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να τα πατήσει η εταιρεία τη μανά του τις έφερα όλες αυτό το έτος και μάλιστα με περισσότερες ημέρες.
0: Ναι, οι περισσότεροι λένε το ίδιο, ότι εγώ φέτος δεν μπορώ να πάρω όλες τις άδειες που μου χρωστάει η επιχείρηση, είναι αδύνατο.
1: Εν πάση περιπτώσει τώρα άμα τις πάρει σε ρεπό, ας τις πάρει, μία του και χαρά του, το θέμα είναι να τις πληρωθεί.
0: Ναι,
1: να πάρει
0: δε,
1: και τις αποδοχές αδείας.
0: Ναι. Επίσης ερώτημα, αν μπορεί με το ζόρι να μου δώσει, ο Αλέξανδρος ρωτάει, να μου δώσει υποχρεωτική άδεια σε περίοδο που εγώ δεν θέλω.
1: Όχι, αλλά είναι αν ο Αλέξανδρος είναι ο τελευταίος από τους εργαζόμενους και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τακτοποιήσει αδειές τους, δεν πρέπει να φανεί ότι εκείνος είναι καταχρηστικός να αρνείται, δεν θέλω την άδειά μου, τη στιγμή που τις έχουν πάρει όλοι και τη στιγμή που η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει τη δυνατότητα σε άλλη περίοδο. Άρα θέλει μια προσοχή.
0: Ναι, ωραία. Ερώτηση που δεν έχει να κάνει με τις άδειες, αλλά πάρα πολύ συχνά μου έρχονται τέτοια ερωτήματα. Εγώ λέει ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχω. Πρέπει να έχω, πρέπει να μου βγάλει. Μήπως μου έχει βγάλει ο εργοδότης και την κρατάει και
1: μπορεί
0: τη χτυπάει όπως θέλει.
1: Να αυτό, να μπει στο εργαν, να ελέγξει το σύστημά του και φυσικά θα κοιτάξει από τις πληροφορίες στο ίντερνετ αν εμπίπτει η επιχείρηση στους κλάδους και στις επιχειρήσεις που έχει επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα. Άρα ξεκινάμε ποιες επιχειρήσεις έχουν μπει στη ψηφιακή κάρτα και μετά στο MyEργαν ελέγχουμε. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω για τις άδειες που δεν το είπαμε και είναι τρομερά σημαντικό. Στο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που συζητείτε για τη διαφάνεια στους μισθούς, ισότητα μισθών κτλ. Μεταξύ των γυναικών ανδρών που θα το συζητήσουμε όταν ψηφιστεί, αν θέλετε, είναι πολύ πρακτικά θέματα εκεί. Λοιπόν, περνάει μια διάταξη ιστορική που πλέον και τα διευθυντικά στελέχη θα παίρνουν άδεια αναψυχής. Καλά να μου πείτε οι διευθυντές δεν παίρνουν άδεια και όμως από την νομοθεσία προβλεπόταν ότι οι διευθυντές δεν δικαιούνται άδεια. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις, αν δεν το συμφωνούσαν στην ατομική σήμανση του διευθυντικού στελέχους, εάν δεν το είχαν σαν πρακτική, δεν τις χορηγούσαν.
0: Ναι.
1: Άρα, μην θεωρούσατε αυτονόητο.
0: Αυτό είναι το μη, πραγματικά. Όντως, γιατί δεν έπαιρναν τα διευθυντικά στελέχη άδεια αναψυχής. Είναι το μη στο εργαστήριο.
1: Μην το θεωρούσατε αυτονόητο ότι τα διευθυντικά στελέχη δικαιούνται άδειας. Γιατί υποτίθεται παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μισθό, υποτίθεται δεν εμπίπτουν στα χρονικά όρια και στην ανάπτυξη των λοιπόν εργαζομένων. Τώρα αυτό καταργείται και εξομοιώνονται και αυτοί με τους κοινούς εργαζόμενους τα δικαιώματα αναψυχής.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Γενικά, αυτή την περίοδο το θέμα της άδειας αναψυχής είναι το πιο σοβαρό και σε ελέγχους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά ζητημάτων με την άδεια αναψυχής. Είναι το πρώτο θέμα στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, το πρώτο βήμα για να φύγουμε με άδεια το καλοκαίρι και να ξεκουραστούμε είναι να συζητήσουμε πώς θα πάρουμε την άδεια. Οπότε το κάναμε ήδη το πρώτο.
1: Το δεύτερο ξέρετε ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Πού θα βρείτε λεφτά να πάρετε.
0: αυτό είναι μια ερώτηση. Έχω μια απάντηση όμως. Τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στην εκπομπή που δίνουμε δωρεάν εισιτήρια. Οπότε κάπως καλύπτουμε και το δεύτερο βήμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρούζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος. Να, σας λύνουμε κατά το πρόβλημα των χρημάτων με το διαγωνισμό που τρέχει ένα διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια δηλαδή μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Εξυπηρετήσει Jets. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, γιατί με τις Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τις Jets κερδίζεις καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Jets, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ΑΧΑ. Το 1985 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είχαν μετακομίσει από την Νορβηγία στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Σχεδόν άφραγγοι, κοιμόντουσαν σε διαμερίσματα φίλων, δυσκολευόντουσαν να πληρώσουν τον νίκη και οι δισκογραφικές δεν είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους. Το τραγούδι που αργότερα θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο, το Take On Me, αυτό που ακούμε, υπήρχε ήδη σε πρώιμη μορφή. Ο τίτλος τότε ήταν Miss Early, αν θυμάμαι καλά. Ο Μόρτεν Χάρκετ είχε πει ότι όταν το άκουσε πρώτη φορά δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Το απίστευτο είναι ότι το Take On Me απέτυχε δύο φορές πριν γίνει επιτυχία. Το 84 πρώτη φορά εκδόθηκε, δεν πήγε καθόλου καλά. Η δεύτερη ηχογράφηση του 85 επίσης δεν κατάφερε να τραβήξει, αλλά η Warner είχε εξοδέψει σημαντικά χρήματα και πολλοί πίστευαν ότι το συγκρότημα δεν θα προχωρούσε. Τότε συνέβη κάτι κινηματογραφικό. Η δισκογραφική αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα τρίτο βίντεο για το τραγούδι στη σκηνοθεσία του Μπάρον. Το βίντεο έγινε τεράστια επιτυχία. Το MTV το λάτρεψε, ξεκίνησε να παίζει ασταμάτητα και κάπως έτσι έγινε τεράστια επιτυχία και για τους ΑΧΑ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: εις το νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Διαβάστε στην Απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Τίτλοι

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Παραπολιτικά

82 χρόνια από την σφαγή του διστόμου, Σάββατο ήταν, 10 Ιουνίου 1944, οι Γερμανοί μπήκαν στο δίστομο, στο νόμο Βιωτίας. Ήταν, έμελε να είναι η πιο ιδεχθής σφαγή, το πιο αιματηρό περιστατικό, η πιο φρικιαστική ιστορία από τις γερμανικές δυνάμεις, από τα ναζιστικά εγκλήματα, από τα πολλά ναζιστικά εγκλήματα, από τις πολλές φρικιαστικές ιστορίες που έχουμε να θυμόμαστε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που σφαγιάστηκαν 228 άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Αυτό είναι το φίδι και ο Αλέξανδρος του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τον θυμόμαστε σήμερα γιατί έφυγε πριν από 3 χρόνια. Αλλά σαν σήμερα μάλλον έφυγε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο Κυραλέκος που λένε εκεί εδώ στο τραγούδι. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες ειδήσεις λίγο μετά τις 8. Και πάλι πίσω εδώ στα μικρόφωνα των Παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει με ισχυρή απάντηση ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας. Υψηλή τόνη για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα στη Βουλή, όπου θα συζητηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας για τη συγκρότηση αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της. Η Νέα Δημοκρατία προσδίδει στις προτάσεις που καταθέτει χαρακτηριστικά μια συνολική αναδιαμόρφωση του καταστατικού χάρτη της χώρας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συνεδριάζει το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει φρένο στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως ο νέος γραμματέας θα επιδιώξει να συναντήσει τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα, μειώνουμε φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Σε επόμενες εκλογές, το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τη δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και του aefemerida.gr. Ανέφερε πως η Ελλάδα τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση της στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας της. Αλλεπάλληλες συσκέψεις με τη βιομηχανία τροφίμων και με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ έχει προγραμματίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο να μειωθούν οι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης όπως γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμία, αλεύρι, ζυμαρικά και είδη καθαρισμού. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr σημειώνουν πως ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας από την επόμενη εβδομάδα κιόλας, θα συγκαλέσει συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις αγορές βγαίνει πιθανότατα εντός της ημέρας το ελληνικό δημόσιο με την επανέκδοση στη δεκαετούς ομολόγου δύο ημέρες πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων για φέτος. Βία επεισόδια τη νύχτα στο Μπέλφαστ και σε άλλες πόλεις στη Βόρεια Ιρλανδία μετά από διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης προηγήθηκε κάλεσμα ακροδεξιών ακτιβιστών λίγο μετά την απαγγελία κατηγορία σε 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας σε άνδρα που δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι. Μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ενώ κατοικίες μεταναστών έγιναν στόχος επιθέσεων με οικογένειες να απομακρύνονται από τις εστίες τους υπό την προστασία των αρχών. Απαντήσεις αναζητούν οι αρχές για τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού του στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας αρνείται την εμπλοκή του και οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Παράλληλα, εξετάζουν μια μπλούζα που φερίχνει αίματος. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Νεκρός αναβάτης, η μοτοσυκλέτα του οποίου συγκρούστηκε με φορτηγό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί στο Αφγανιστάν εξαιτίας βομβαρδισμών του Πακιστάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στοίχημαν Greek Basketball League. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
9: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, περίπου το 1 τρίτο του καλοκαιριού έφυγε. Θα πει κανείς, τι λες μωρα Κοντογιάννη, πρωί 10 ο Ιούνιος, κυρίες και κύριοι. Για κανονίστε πότε θα πάρετε άδεια, πού θα πάτε, βγάλτε τα στυλό, τα χαρτιά, τα μολύβια, τα κομπιουτεράκια, να δείτε ακριβώς πόσα φτάνουν ή δεν φτάνουν για να πάτε που θα πάτε, αν θα πάτε. Άντε να λέμε ευχάριστα πράγματα πρωί-πρωί, 10 κιόλας ο Ιούνιος, παιδιά. Εδώ με την Αθανασία Ροδίτη θα προσπαθήσουμε να σας προσγειώσουμε στην επικαιρότητα αυτής της μέρας. Η οποία επικαιρότητα είναι ελαφρώς άχαρη, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο και ευχάριστο πλην κάποιων οικονομικών θεμάτων που θα σας πω, και είναι ευχάριστα για αυτούς που τα περιμένουν, για τους υπόλοιπους αραμά και αραμιμά που λέγανε παλιά. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Για πάρτε τα πάνω σας να δούμε τι θα κάνουμε. Χαμογελάστε, δείξτε ψυχραιμία, υπομονή για κατανόηση. Και είτε η απότομη ζέστη, είτε η υπερβολική χρήση του κινητού, είτε τα διάφορα που έχει στο μυαλό του ο καθένας, μας έχουν αποσυντονίσει τον τελευταίο καιρό, κυρίες και κύριοι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως για όσους κινούνται με μηχανάκια και με αυτοκίνητα στην πόλη. 7.30 ώρα πρωί, 7 η ώρα, μια νέα γυναίκα από το πουθενά, πώς κατάφερε και αναποδογύρισε ολόκληρο αυτοκίνητο μέσα στο ίσωμα, μόνη της, και βρέθηκε πάνω σε μια κολόνα, ένας θεός ξέρει. Στην οδό Αυστραλίας, πρωί-πρωί, 7 η ώρα. Με τη μόνη διαφορά, ευτυχώς που δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Με μια γρατσουνίτσα βγήκε και εξηγούσε τι ακριβώς συνέβη τώρα. Μίλαγε στο κινητό, αναγούρο ξυπνημένη, της έπεσε κάτι και έσκυψε να το πάρει, είχε το μυαλό της αλλού, μέσα στο ίσωμα από το πουθενά και με μικρή ταχύτητα. Το τουμπάρισε το αυτοκίνητο, το αναποδογύρισε και βγήκε από την από πάνω πόρτα. Πώς τα κατάφερε, ένας θεός ξέρει. Έχετε υπομονή και ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, και όταν μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο ή στο μηχανάκι καβάλα πάνω, που λένε πάνω στην εκκλησιά, χρειάζεται ψυχραιμία. Ας αφήσουμε λίγο τα προβλήματα πίσω. Ξέρετε, παλιότερα ίσως να είχαμε λιγότερες έννοιες να κουβαλάμε μαζί, γιατί δεν μας τις θύμιζε το κινητό. Τώρα το κινητό είναι δίπλα μας μέσα στο αυτοκίνητο, και ακόμα και αν θέλουμε κάτι να ξεχάσουμε, μας το θυμίζει ο διαβολάκος αυτός, και καταλαβαίνει κανείς πως αν μιλάς ή τσακώνεσαι πρωί-πρωί, αν γκρινιάζεις το κινητό, δεν είναι δύσκολο να φέρεις ένα αυτοκίνητο τούμπα μέσα στο ίσωμα. Άγιο είχε, και εν προκειμένου ο κοντινότερος εκεί είναι ο Άγιος, ποιος είναι εκεί, ο Άγιος Παντελεήμονας, έτσι, για να ξέρει που θα πάει να ανάψει κεράκι. Και κάτι άλλο, επίσης πρέπει να δείξετε την μέγιστη δυνατή υπομονή σήμερα και χτες. Όσοι θα κινηθείτε στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, η Αγίου Ανδρέου σκάβεται, αυτή τη φορά για φυσικό αέριο. Έσκαφτεί προηγουμένως για δεκάδες χιλιάδες άλλους λόγους υπομονή. Μπορεί να σκαφτεί και για πετρέλαιο κάποια στιγμή. Μπαπαμπούπα οι αντλίες στην Αγίου Ανδρέου να δουλεύουνε, που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Δείξτε υπομονή, διότι σκάβουν για φυσικό αέριο. Η Αγίου Ανδρέου χτες ήταν ένας Γολγοθάς. Από την Πατρέως μέχρι και την Καρόλου βασανίστηκε κόσμος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε και μια ποριούλα, κανιά 250 άτομα, έτσι ξαφνικά από το πουθενά χτες τους ήρθε να γίνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ανάγκη, δεν λέω ότι δεν έχουν δίκιο. Μωρέ, δίκιο και ανάγκη και κόψιμο υπάρχει και καλά κάνουν. Αλλά ρε παιδιά, βλέπετε, γίνεται χαμός. Μια πόλη πολιορκημένη κυριολεκτικά από κομπρεσέρ που σκάβει ο καθένας. Αφήτε να περάσει λίγος καιρός τώρα μες το κατακαλό καιρό. Ψυχραιμία και υπομονή.
αφήστε λίγο τις πορείες πίσω. Ξέρετε πότε θα τελειώσουν αυτά, σας πω εγώ για να ξέρετε, γιατί τα έχω μάθει απ' έξω για εκατοντάδοσα χρόνια. Όταν φύγουν οι φοιτητές από την Πάτρα, σταματάνε οι πορείες. Να ξέρετε. Διότι δεν υπάρχει έτοιμο υλικό να μαζέψει συγκεκριμένο κόμμα που τους μαζεύει εκεί. Και όταν φεύγουν οι φοιτητές, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για πορείες. Οπότε άντε να γίνει άλλη μία ακόμα. Ξαναλέω, δεν είμαι εναντίον των πορειών και των διεκδικήσεων, αλλά και λίγη επαφή με το υπόλοιπο περιβάλλον δεν βλάπτει. Γιατί να κάνεις πορεία και να έχεις δίκιο και να φωνάζεις και να σου λένε μπράβο, ναι, αλλά να κάνεις πορεία και να σουσούρνουν του κόσμου τα σταυροκάντυλα αυτοί που τους έχεις κλείσει τη Γούναρη, τη Μεζόνος και τις υπόλοιπες τους οδούς και έχουν κλείσει και οι άλλοι για να σκάψουν την Αγίου Ανδρέου, δεν νομίζω ότι μένει ό,τι καλύτερο από την πορεία. Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, όσο για τις προσλήψεις στα νοσοκομεία, πάντοτε είναι ανάγκη να γίνονται και πάντα χρειάζονται. Η Κάρνα σας περιμένει εκεί, να μην πανικοβάλλεστε για τις τιμές και για αυτά που ακούτε. Εδώ μεταξύ υπάρχει ακρίβεια, ασφαλώς και υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει η ακρίβεια της εσχροκέρδειας στην ελληνική αγορά. Η ελεύθερη οικονομία γίνει ελεύθερη ασυδοσία σε αυτή τη χώρα. Για παράδειγμα, προχτές και πριν από κάνα μήνα έγινε χαμός στην τηλεόραση με την τιμή των φρούτων των καλοκαιρινών. Τα κεράσα στο Θεό, 10 ευρώ, 12 λέγανε τα κανάλια της τρελής και της παλαβής. Πήρα ωραιότατα κεράσια χτες, 3 και 48 το κιλό. Εξαιρετική τιμή. Και τα έχω και στο ψυγείο εδώ και θα πάω να φάω και πρωί-πρωί να με κόψουν να τελειώνει η φασαρία. 3 και 48 τα βρήκα. Δεν υπερασπίζομαι πολιτικού περιεχομένου. Δεν υπερασπίζουμε μάλλον πολιτικές και λογικές πολιτικού περιεχομένου. Υπερασπίζουμε την αλήθεια. Μην πανικοβάλλεστε με αυτά που ακούτε. Και έτσι και με το κρέας το μοσχάρι πήγε 20 ευρώ. Πού πήγε 20 ευρώ, 12,5 το έχει η Κάρνα. Και στην Κάρνα θα βρεις και τα καλύτερα κρέατα στην καλύτερη τιμή, ποιοτικά και οικονομικά πάντα. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει εσκροκέρδεια, υπάρχει μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Αλλά υπάρχει και αυτή η μανία δημιουργίας φοβίας καταναλωτικής από την τηλεόραση στην κοινή γνώμη, που ο κόσμος δεν πάει σε ένα μανάβικο ή σε ένα μπακάλικο ή σε ένα μαγαζί να πάρει κάτι, γιατί φοβάται ότι θα φύγει το ένα του νεφρό. Μη χάφτετε αυτά που σας λένε αυτοί οι χαφταλεύριδες των καναλιών. Αυτοί που σας λένε ότι καταστραφήκαμε, πνιγόμαστε από την ακρίβεια και από τη φτώχεια, παίρνουν 10.000 και 15 το μήνα. Είναι δυνατόν να χάφτουμε αυτούς? Απάς να ψάξεις να βρεις τι είναι ακριβό, τι είναι φθηνό, κάνεις μια έρευνα αγοράς. Αν σου περσεύει και ό,τι σου περσεύει με το ειστερημά σου, αν το πάρεις. Μην ακούτε τους χαφταλεύριδες, λένε μπούρδες. Μπούρδες. Εγώ πήρα ωραιότατα κερασάκια 3 και 48. Εδώ, απέναντι. Παράρτημα φρούτεμπορικής, δίπλα στον παλιό ΟΤΕ. 3 και 45 και 48, εκεί τα πήρα. Γλύκα, μέλι, ωραιότατα. Λοιπόν, γιατί πήγα να σας πω κι εγώ φοβισμένος να πάρω κεράσια, γιατί λέω μήπως χρειαστεί να δώσω κάτι, το νεφρό μου ή μια μπουκάλα αίμα για να πάρω ένα κουτάκι κεράσια. Τίποτα, 3 και 48. Και τα νεκταρίνια σε εξαιρετική τιμή. Ωραιότατα νεκταρίνια, νομίζω Λακωνίας, Μεσσηνίας, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν και στην Κάρνα θα βρείτε το φρέσκο λαχταριστό κρέας σε χαμηλές τιμές. Όσο για τους Golden Traders, σας περιμένουν βεβαίως για να πάτε εκεί τα ξαφικά σας, τα κοσμήματά σας, αυτά που έχουν ασφαλώς αξία για να πάρετε κάποια χρήματα και να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε τις πρόσκαιρες οικονομικές δυσκολίες. 6944-21-21-50, 5 καταστήματα, ένα από όλα είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Στο Τζίφρι μοσχοβολάνε τα γάλατα, οι κρέμες, τα ριζόγαλα και όλα τα γαλακτοκομικά πρωί-πρωί και ωραίο το παγωτό με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και στον Ανδρέα Μπέλεχα θα πας το αυτοκίνητό σου για σέρβις και για φαναροδουλειές που λέγαμε παλιά. Συνεργείο και φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Επιλέξτε και το μεταχειρισμένο και πιστοποιημένο αυτοκίνητο που σας αξίζει με ανταλλαγή, διότι υπάρχει κάθε τη μονάδα αυτοκινήτων. Το όνομα Μπέλεχας το ξέρετε εδώ χρόνια.
από καταβολής Γεωργίου του Πρώτου. Του πρώτου Μπέλεχα, όχι του πρώτου βασιλιά. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 35-26-10-437-894. Συνεργείο και φανοβαφείο Μπέλεχας και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Εδώ μου λέει κάτι το οποίο το είδα τώρα. Το είδα τώρα, ήτανε από κά, ήτανε χαμένο, το βρήκα. Και πάω να σας το πω, είναι καινούργια ανακοίνωση αυτή, ήταν καρφιτσωμένο από κάπου, λένε στην Ινδία. Το εμπορικό κέντρο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη μέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο που μας έρχεται στις 6.30 τραγουδούν οι θρύλοι της χρυσής εποχής των 90's, των 90, η Πολίνα, η Σοφία Βόσου, ο Κώστας Μπίγαλης και η Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες αγαπημένες επιτυχίες που θα τραγουδήσουμε μαζί, μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι απέναντι και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μη χάσετε, 13 Ιουνίου, Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί θα χάσετε. Και για να σας το κάνω λίγο λιανά, είναι εκεί που είναι το IKEA, το KFC, αυτό είναι το Top Parks. Γιατί ξέρετε τα μαγαζιά, αλλά δεν ξέρετε το όνομα του συγκροτήματος. Εκεί λοιπόν θα γίνει ο πάρτις το Σάββατο, 6.30 ώρα το απόγευμα, με Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό. Θα τραγουδήσει ο Μπίγαλης τα «Χμεριζούλα, Μεριζάκι». Ωραία τραγούδια αυτά της εποχής εκείνης, τα ακούγαμε σε κάτι κλαμπάκια και μας αρέσαν κιόλας. Λοιπόν, ευτούν αυτού που λένε στη Ριλία, έχω να σας πω προς το παρόν, και πάμε να ξυπνήσουμε γιατί έχουμε θεματάκια πολλά και διάφορα.

0: Όσοι κινείστε στην μεγάλη περιμετρική της Πάτρας με έξοδο προς Αθήνα, στο δεύτερο τούνελ υπάρχει ουρά ενός χιλιομέτρου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα επικοινωνήσουμε τώρα με την αίθουσα σύνταξη να το δώσουμε ως είδηση, να ψάξουν οι συνάδελφοι να δούμε τι έχει γίνει. Ξαναλέω, όσοι βγαίνετε από τη μεγάλη περιμετρική προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο δεύτερο τούνελ υπάρχει ουρά πάνω από ένα χιλιόμετρο. Νομίζω είναι αυτό πριν ή μετά την Εγκλικάδα, εκεί που λέει έξοδο Εγκλικάδα είναι το δεύτερο τούνελ. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά. Πάνε τα αυτοκίνητα σημειωτών. Γίνεται κάποιο έργο, έχει συμβεί κάτι? Προσοχή λοιπόν στη μεγάλη περιμετρική όσοι ταξιδεύετε, και έχω να σας πω νεότερα σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. 150 ευρώ ανά παιδί είχε τάξει ο Κυριάκος πριν από λίγο καιρό. Είναι στη φάση της διαβούλευσης στο πολυνομοσχέδιο για τις οικογένειες με τα εξαρτώμενα τέκνα, και θα καταβληθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς αίτηση. Θα ψάξει μόνο του το σύστημα της ΑΔΕ να βρει τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τοποθετηθεί, έχουν μπει για να το πάρεις. Με ανησυχείτε, είναι υψηλά, το παίρνει τουλάχιστον το 90% όσων έχουν τρία παιδιά. Η ενίσχυση αυτή αφορά γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Παντρεμένοι με οποιοδήποτε τρόπο, πολιτικό γάμο, θρησκευτικό, σύμφωνο συμβίωσης κτλ., πρέπει να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ. Δηλαδή να παίρνουν γύρω στις 3.000 ευρώ το μήνα, μέχρι και παραπάνω. Μέχρι αυτούς ισχύει, μπορούν να πάρουν το 150 και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, που σημαίνει ότι αν έχει τρία παιδιά και είναι πάει μέχρι 55.000 ευρώ και το εισόδημά του είναι ψηλό, μέχρι εκεί μπορεί να το πάρει το 150. Για μόνο γονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό κριτήριο είναι τα 39 χιλιάρικα και προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ το εισοδηματικό κριτήριο για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν μια πολύ μεγάλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών που έχουν παιδιά θα πάρουν αυτή την ενίσχυση παιδιού που δίνεται έκτακτη από το κράτος, από την κυβέρνηση, για το καλοκαίρι. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης από έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το ποσό καταβάλλεται στον ένα σύζυγο ή στο μέρος του σύμφωνου συμβίωσης που έχει κάνει δήλωση στην εφορία και έχει βάλει προστατευόμενα μέλη τα παιδιά του, να ξέρετε, για αυτούς που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης. Είναι ας πούμε ένα ζευγάρι το οποίο είναι χωρισμένο και κάνει ένα σύμφωνο συμβίωσης και έχει τρία παιδιά, και τα τρία παιδιά τα δηλώνει στη δήλωσή του ο σύζυγος, αυτός θα το πάρει το 150. Εάν τώρα υπάρχουν σύζυγοι που κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση μοιράζεται στο μισό για κάθε γονέα, εννοείται για το εισοδηματικό κριτήριο. Έτσι λοιπόν, και ένα παραθυράκι ακόμα που υπάρχει. Μέχρι 31 Αυγούστου θα ισχύει αυτό το 150. Για σας που μέχρι 31 Ιουλίου θα δηλώσετε μεταβολή στοιχείων στην ΑΔΕ και θα έχετε προσθέσει παιδιά ή οτιδήποτε άλλο, δεν προλαβαίνετε μέχρι τον Αύγουστο να κάνετε καινούριο παιδί φρέσκο. Η ενίσχυση αυτή του 150 που έταξε ο Κυριάκος θα δώσει σε κάθε μανούλα και σε κάθε πατερούλη είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το δημόσιο, προς τη φορολογική διοίκηση, στους δήμους, ασφαλιστικά ταμεία ή παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για κοινωνικές ή προνοιακές παροχές. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα δει ότι παίρνετε ας πούμε το Α21 και δεν θα πάρετε τα 150, θα τα πάρετε και αυτούν αυτού που λένε και στην υγεία. Λοιπόν, έρχεται το 150 του Κυριάκου για το καλοκαίρι. Τώρα βέβαια κάποιος θα πει μωρέ σιγά χαρά στο ποσό. Καλά έτσι λέει ο Έλληνας, και 1.000 να του δώσεις, έτσι θα πει μωρέ σιγά χαρά στο ποσό. Από εκατομμύριο και πάνω είναι ευχαριστημένος ο καθένας. Λοιπόν, το λέω γιατί στη σημερινή εποχή τα 150 εξανεμίζονται και έχει δίκιο ο κόσμος που λέει σιγά το ποσό, αλλά αυτό μπορεί, αυτό δίνει, ας εκτιμήσω με τη χειρονομία τουλάχιστον. Τι θα κάνεις με 150, αν έχεις τρία παιδάκια θα πάρεις 450, μια χαρά είναι. Τα εξοδάκια τους για τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών τουλάχιστον. Δεν σου είπα τώρα να πάρεις εισιτήριο να πας στη Σαντορίνη. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά παιδί μου, μέχρι τη Ζάκυνθο πας και μέχρι τη Λευκάδα και μέχρι την Κέρκυρα. Λοιπόν, αυτά για τα λεφτά. Σας ξεκίνησα με λεφτά για να έχετε να πάρετε τα πάνω σας πρωί πρωί. Καλημέρα στους μπαμπάδες και στις μαμάδες που έχουν παιδάκια και περιμένουν το 150 του Κυριάκου να βουλώσουν καμιά τρύπα, όπως λέγαμε παλιά, γιατί έτσι πάνε τα λεφτά. Ό,τι και να μας δίνει αυτό το κράτος τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, μου κάνει νόημα η Αθανασία Ροδίτη ότι ήρθε η ώρα για ταπεινά, σεμνά και παραγωγικά διαφημιστικά μηνύματα.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
12: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 126. Και Μαρτζόκης.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
16: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
16: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
16: Και στο relos.gr.
19: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Ιδού ένας λόγος ακόμα, κυρίες και κύριοι, για τον οποίο δεν θα αποκτήσει ποτέ σχέση άλληλο σεβασμού και εμπιστοσύνης το κράτος με το πολίτη και ο πολίτης με το κράτος. Μας ενθαρρύνουν να κάνουμε πράγματα. Και όταν τα κάνουμε, έρχονται μετά και μας λένε, έλα εδώ, πάρε φορολογία τώρα που το έκανες αυτό το πράγμα. Και όλες οι κυβερνήσεις, ανέκαθεν, έχουν πιάσει το σφιγμό του Έλληνα που θέλει ένα από τα στοιχεία των απολαύσεών του να είναι το μέσο με το οποίο κυκλοφορεί τα αυτοκίνητα. Θυμηθείτε τι έλεγε, πού να θυμηθείτε, όσοι είναι πάρα από 50 θα το θυμούνται. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη δεκαετία του 90 θα καταργήσουμε 50% στο τιάρος. Το τιάρος ταξινόμησης εις τα γιοταχή, γέμιση Ελλάδα τότε με φτηνά γιοταχή και τα λοιπά. Έρχεται μετά από λίγο καιρό, αλλάζει η κυβέρνηση, έρχεται το Πασόκ, αυξάνει τη φορολογία, λέει ο Αντρέας μετά. Θα μειώσουμε τα τέλη ταξινόμησης στα καταλυτικά. Ήταν εμφανιζόμενα τότε τα καταλυτικά αυτοκίνητα. Πήρα το 1991 το πρώτο μου καταλυτικό αυτοκίνητο, μια ώρα όταν τη Α75, το ωραιότερο αυτοκίνητο που είχα ποτέ. Από τον Γιώργη τον Μπέλεχα, τότε ο Γιώργης είχε την Αλφα Ρωμαίο. Λοιπόν, και μειώσανε τα καταλυτικά, τα παίρναμε με απόσυρση και με μειωμένη τιμή, δεν παίρνανε κανένα 2-3 χρόνια. Έρχεται η κυβέρνηση Σιμίτη, λέει, θα τα ταξινομούμε ανάλογα με τους ρήπους. Λοιπόν, άιβρες άκρη. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά τώρα? Εδώ είναι το θέμα. Εσείς, καλοί μου άνθρωποι, που προκάματε και πήρατε υβριδικά, όχι plug-in, δηλαδή αυτά που τους βάζεις μπρίζα, αυτά που είναι επαναφορτιζόμενα μόνα τους, υβριδικά, που έχουν και μπαταρία και κινητήρα, τα πήρατε με τα καινούργια ειδικά, με τέλος ταξινόμησης, δηλαδή το τέλος που πληρώνεις για το κράτος που σου το βάζει να κυκλοφορεί στη χώρα σου το εισαγόμενο αυτό αυτοκίνητο με έκπτωση 75%. Αυτό ήταν το κύριο κίνητρο για να πάρει κανείς ένα υβριδικό. Αφήστε που όταν πρωτοεμφανίστηκαν ήταν στην αρχή πάμφτινα για να τσιμπήσουμε και τώρα έχουν γίνει πανάκριβα. Αφήστε που μπήκαν οι Κινέζοι και αναστάτωσαν όλη την αγορά. Έχουμε 33 εταιρείες κινέζικων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Μπουγκουντί, μπιγκιντί, τσανκαντιάν, τσουνκουντσάν και τσουντσιντσάν και 3-6. Θέλουν τώρα, λέει, σκέφτονται οι εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονομικών, το 75% έκπτωση να μειωθεί, να γίνει 50. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι θα αναστατωθεί όλη η αγορά, γιατί θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 20% όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν κίνητρα, δεν έχουν τέλη κυκλοφορίας κτλ. Για ένα όχημα, για παράδειγμα, που τώρα υποφελείται από απαλλαγή 75%, το τέλος ταξινόμησης μπορεί να φτάσει ένα χιλιάρικο παραπάνω, γεγονός που μεταφέρεται αυτούσιο στη λιανική τιμή. Το νομοσχέδιο αυτό, το πολυνομοσχέδιο που είναι έτοιμο να κατατεθεί, μέσα στο οποίο οικονομικό πολυνομοσχέδιο είναι και τα λεφτά του Κυριάκου για τα παιδιά που σας είπα πριν, τα 150. Το ίδιο πολυνομοσχέδιο είναι αυτό του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει γούστο να το εισηγηθεί ο Μαρκόπουλος με το που θα αναλάβει τα καθήκοντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει προβλέπει ειδική μεταβατική ρύθμιση για οχήματα που έχουν μπει ήδη στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα για υβριδικά τέτοια με εκπομπές έως 75 γραμμάρια ανά χιλιόμετρα, τα οποία έχουν μπει από 1η Νοέμβρη 25 μέχρι 31 Μάη 26. Δηλαδή, αν είναι κάποιο μεταχειρισμένο που γίνει εισαγωγή του μέχρι το Μάη, έχει έκπτωση 75% το τέλος ταξινόμηψης, δεν το πάρετε δηλαδή ακριβό. Εάν περάσει το σχέδιο νόμου, τα υβριδικά και τα plug-in hybrid, ευτούν αυτού που λένε στα χωριά μπαίνει και στην πρίζα, θα αυξηθούν από 1.000 έως 2.500 η κάθε μάρκα το καθένα. Πόλεμο έχουν ξεσηκώσει οι εισαγωγής αυτοκινήτων και βεβαίως η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους γυραιότερους στόλους οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συνομιλητές του Υπουργείου Οικονομικών την πέσανε στον Πιερακάκη προχτές και του είπανε να επανεξεταστούν οι προτινόμενες αλλαγές στη φορολόγηση υβριδικών οχημάτων και να μην μειωθεί ενιαία η έκπτωση από 75% στο 50%, διότι θα αναστατωθεί όλη η αγορά και θα ακριβήνουν αρκετά άμεσα τα υβριδικά και τα plug-in hybrid. Τώρα, η φορολογική μεταχείριση των εταιρικών αυτοκινήτων έχει εξαιρέσεις για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας που το έχει και οι μειώσεις θα ισχύουν μόνο για οχήματα μηδενικών εκπομπών ρήπων. Είναι προς διαβούλευση οι αποφάσεις αυτές και η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή που μας έρχεται και το σχέδιο νόμου ψηφίζεται στη Βουλή την άλλη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και βεβαίως επαληθεύεται για πολλωστή φορά, ανεξαρτήτως ποιος κυβερνάει, πως η σχέση του κράτους με τον πολίτη είναι μία σχέτη κοροϊδία, έλλειψη εμπιστοσύνης και κυνηγητό. Δεν έχουμε και δεν θα αποκτήσουμε, έχει τάφ αυτό, με εμπιστοσύνη κράτος ασφαλιστή του πολίτη. Θα έχουμε πάντα ένα κράτος νυχτοφύλακα. Θα σε ενθαρρύνει και μετά θα σου λέει «Έλα εδώ γιατί πήγες, έλα εδώ που πας». Ψυχραιμία και υπομονή. Να πάτε στο Top Park εκεί στην παραλιακή απέναντι από το νέο λιμάνι. Τι λέει, μία αναφορά κάνουμε? Α, μία αναφορά, ωραία. Σας το θυμίζω λοιπόν, γιατί έχει τη συναυλία που σας είπα. Να πάτε όμως και στον Μπέλεχαν, έχει χαλάσει το αυτοκίνητό σας. Συνεργείο και φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και κάθε τη μονάδα αυτοκινήτων. Να επιλέξετε το μεταχειρισμένο και πιστοποιημένο αυτοκίνητό σας στην Έθνικη Οδό Πατρών Αθηνών 35 2610 437 894. Συνεργείο και φανοβαφείο Ανδρέας Μπέλεχας. Στο Τζίφρι θα βρείτε φρέσκα και λακταριστά γαλακτοκομικά προϊόντα πρωί-πρωί από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, με κυριολεκτικά πρώτη ύλη το φρέσκο λακταριστό γάλα εκεί της περιοχής ντόπιο. Το έχουν από τα προβατάτς και από τις γελάδες και θα το βρείτε, θα τα βρείτε όλα αυτά μαζί με το φρέσκο και ωραίο παγωτό στον Τζίφρι, Έλληνο στρατιώτη και 5 πηγαδίων. Οι Golden Traders είναι η αγορά για να έχει ροξιό νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Τους ξέρετε και τους εμπιστεύεστε. Απαντούν στο 6944-21-2150. Και στην Κάρνα θα χορτάσετε κρέας φρέσκο και λακταριστό, χωρίς να πανικοβάλλεστε ότι γύρευε που έφτασε η τιμή του κρέατος. Δεν έφτασε πουθενά. Όταν υπάρχει Κάρνα, δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσαι. Και σας το ξαναλέω, μην πιστεύετε τους χαφταλεύριδες των καναλιών που βγαίνουν στις λαϊκές και έξω από τα σούπερ μάρκετ και τις στείλουν και πιάνουν διάφορους τύπους που μόλις δουν κανάλι λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Πρέπει να αποκτήσουμε ατομική ευθύνη στην καταναλωτική συνείδηση. Ασφαλώς υπάρχει ακρίβεια, ασφαλώς υπάρχει εσκροκέρδεια, ασφαλώς υπάρχει μειωμένη αγοραστική δύναμη, αλλά υπάρχει και αυξημένη μπουρδολογία. Να ψάχνουμε καλά τι είναι να πάρουμε. Βρήκαμε στην Κάρνα πάντοτε το καλύτερο λαχταριστό κρέας και γι' αυτό σας το λέμε. Και ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Έχουμε κανένα νέο για την περιμετρική? Για πες τι. Ναι. Α, έχει συμβεί ατύχημα. Ευτυχώς δεν έχουμε πρόβλημα τραυματισμού κτλ. Ένα ιδιωτικής εταιρείας ασθενοφόρο έχει πάρει φωτιά στο ύψος των Μποζαϊτίκων. Ναι. Και μιλάμε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με τον Γιάννη Γεωργόπουλο να δούμε τι γίνεται. Γιάννη μου, καλημέρα, τι γίνεται?
17: Καλημέρα, λοιπόν, έχουμε φωτιά σε ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιμετρική στο ύψος των Μποζαϊτίκων.
0: Ναι.
17: Να τονίσουμε ότι ήδη έχει κλείσει το ρεύμα για προληπτικούς λόγους
0: προς Αθήνα.
17: Περιμετρικές από Πάτρα προς Αθήνα. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί οδηγοί επικοινωνούν με το Max FM και ρωτάνε τι έχει συμβεί. Είναι άγνωστες συνθήκες κατά τις οποίες και δόθηκε πυρκαγιά. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διευκρινίστηκε από το ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας ότι το όχημα δεν είναι στο δικό του στόλο, αλλά πρόκειται για όχημα, όπως αναφέραμε ήδη, από ιδιωτική εταιρεία. Δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
0: Και δεν ξέρουμε αν είχε μέσα ασθενή, αν μετέφερε κάποιον ή...
17: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχουν στοιχεία. Ωραία.
17: Ό,τι νεότερο υπάρχει, θα το μεταφέρουμε έγκαιρα.
0: Θα τα πεις μετά εσύ στην εκπομπή σου. Ωραία. Εντάξει, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο λοιπόν έχει αρπάξει φωτιά στη μεγάλη περιμετρική προς Μποζαϊτίκα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η τεράστια ουρά. Και έχει κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα. Για να ξέρετε, να αποφύγετε την κίνηση και να αποφύγετε και την ταλαιπωρία. Πρόκειται για ιδιωτικής εταιρείας ασθενοφόρων, δεν έχει καμία σχέση με το ΕΚΑΒ. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε και νομίζω χωράει ένα τραγουδάκι ακόμα να ξυπνήσουμε για να δω να σας πω κι άλλα.

Εμείς λοιπόν που έχουμε ανθρώπους παντού, σας λέμε ότι πριν από λίγο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος της Λωρίδας προς Αθήνα, της περιμετρικής, άνοιξε, δηλαδή περνάνε τα αυτοκίνητα δίπλα από το καμένο όχημα, έσβησε η πυρκαγιά, την έσβησε η πυροσβεστική. Υπάρχουν για λόγους ασφάλειας εκεί πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομία και τροχέα. Με δυσχέρεια γίνεται η κυκλοφορία, αλλά γίνεται. Άνοιξε το ένα κομμάτι, δηλαδή της Λωρίδας προς Αθήνα, το ένα μέρος της, το αριστερό φαντάζομαι, το ασθενοφόρο θα είναι δεξιά. Το κουφάρι δηλαδή, ότι έχει μείνει από αυτό που κάηκε. Άρα λοιπόν θέλετε υπομονή και προσοχή όταν ταξιδεύετε προς Αθήνα από τη Μεγάλη Περιμετρική. Είχαμε τις τελευταίες μέρες μια σύμπτωση διαφόρων δυσάρεστων ειδήσεων που μας ήρθαν από την Αιγιαλία. Συμπτώσεις είναι αυτές, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτή τη διπλή δολοφονία που έγινε χθες, που ανακαλύφθηκε, που αποκαλύφθηκε χθες. Λέω, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, θα σας πούνε οι συνάδελφοι πολλά και διάφορα που έχουν μετά γι' αυτό, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο βγαίνουν διάφοροι στην τηλεόραση, κυρίως φίλοι, γνωστοί και γείτονες, και λένε το ίδιο όλοι, γιατί έτσι είναι και αλήθεια λένε οι άνθρωποι. Δεν είχαν δώσει σημεία, λέει, ότι υπήρχε πρόβλημα. Ένα ήσυχο ζευγάρι, καλοί άνθρωποι κτλ. Και μαχαιρωθήκανε δύο. Ξέρετε, πίσω από τις κλειστές πόρτες κρύβονται πάρα πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Και επίσης έχει γίνει και η ελληνική κοινωνία λίγο αποξενωμένη. Δεν είναι σαν την παλιά εποχή που ζούσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας με τις πόρτες ανοιχτές και τα κλειδιά κρεμασμένα μέχρι το πρωί απ' έξω. Τα προβλήματα αυξήθηκαν, οι εξελίξεις της ζωής ήρθαν παράλληλα με απαιτήσεις. Πολλές απαιτήσεις, το χρήμα είναι δύσκολο, δυσέβρετο και έχει γίνει αιτία για πολλά, πολλά, πολλά δεινά στους ανθρώπους. Η τεχνολογία έχει δημιουργήσει μέγα από προσανατολισμό και ψυχικές διαταραχές, η υπερτεχνολογία και η υπερέκθεση του εγκεφάλου σε σερβιρισμένες πληροφορίες και ειδήσεις, πολλά και διάφορα. Και μια χαρά άνθρωποι, τους βλέπεις ξαφνικά ένα πρωί και έχουν φτάσει στο απονοημένο, στο απροχώρητο και χάνουν τη ζωή τους. Είναι κρίμα γιατί έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι, ένα παλικάρι μόλις 26 ετών και μια γυναίκα μόλις 53-54, και νομίζω πως χρειάζεται στη ζωή μας λίγο μέτρο. Δεν είμαι κοινωνιολόγος ούτε αυτός που δίνει συμβουλές, το πιο κατάλληλο πρόσωπο. Από τον εαυτό μου ξεκινάω. Όλα χρειάζονται ψυχραιμία και υπομονή και ρεαλισμό και λογική. Μην το χάσουμε, γιατί άμα το χάσουμε θα χάσουμε το μέτρο και θα κάνουμε κακό στον εαυτό μας και στους άλλους. Και ξαναλέω, μπορεί να μοιάζει κοινότυπο αυτό που κάθε φορά που γίνεται ένας καυγάς μόνο ένα 30-20-30% βγαίνει και λέει ακούγαμε φασαρίες, γινότανε κτλ. Οι υπόλοιποι, ένα 90, καμιά φορά ένα 60-70% βγήκε και λέει μια χαρά άνθρωποι ήσυχοι, δεν δίναν δικαιώματα με το παιδάκι τους, με το αυτό, και να τι έγινε. Δυστυχώς πίσω από τις κλειστές πόρτες υπάρχουν πολλά πράγματα. Έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι μια μεγάλη ευθύνη και η εξέλιξη της δουλειάς μας, διότι όλα τα πιάνουμε στον αέρα και τα παρουσιάζουμε και τα φουσκώνουμε και κάνουμε τους αναλυτές, τους εγκληματολόγους, τους κοινωνιολόγους, και δημιουργούμε καταστάσεις, κυρίως όταν δεν υπάρχουν πολιτικές ειδήσεις για να υπάρχει σκοπιμότητα, δημιουργούμε καταστάσεις.

ξημερώνει θέλει λιγότερο άνθρωπο, περισσότερες μηχανές, λιγότερο συνέστημα, περισσότερες απαιτήσεις και πολύ ακρότητα και βία. Λοιπόν, δεν έχει δικηγόρους σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα τους δείτε απ' έξω από το δικαστικό μέγαρο, βγάζουν κάτι ωραίες φωτογραφίες με κάτι ωραία ταμπλό και χαρτάκια, κάνουν πολύ ωραίες διαμαρτυρίες οι δικηγόροι, οι δικοί μας εδώ. Η αποχή των δικηγόρων σήμερα γίνεται από 11 έως 12, θα είναι έξω από το δικηγορικό, τα μέλη του δικηγορικού συλλόγου καλούνται να δώσουν το παρόν έξω από το δικαστικό μέγαρο, φαντάζομαι εκεί στις σκάλες της Γούναρη, για τη διαμαρτυρία. Αφορά την κατάσταση που επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πατρών, ειδικά με τους 9 ευνηδίους θανάτους κρατουμένων που καταγράφησαν σε διάστημα 2 μηνών. Ο δικηγορικός σύλλογος εκφράζει τη συμπαράστασή του και στην πανελλαδική απεργία των δικαστικών υπαλλήλων και στα αιτήματα του κλάδου. Άρα δεν γίνονται δίκες σήμερα. Άρα θα γίνουν μόνο αυτές που έχουν κίνδυνο παραγραφής ή που έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα από τον νόμο έτη και βεβαίως κάποιες αυτόφορες διαδικασίες και συνοδείες. Γενικά δεν θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια σήμερα και έτσι όσοι θα περάσετε από την Γούναρη κατά τις 11:00 και θα δείτε εκεί τους δικηγόρους να δίνουν το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Πάω τώρα να σας πω ένα θεματάκι που αφορά τις θάλασσες. Ευτυχώς όχι τις δικές μας. Εκατοντάδες κοπάδια λαγοκέφαλων, αυτό το συχαμένο τοξικό ψάρι που δεν τρώγεται και που τσιμπάει λίγο, έχουν σκάσει μύτη στο Αιγαίο, στο Κρητικό Πέλαγος και έχουν φτάσει μέχρι τα όρια τα θαλάσσια της Αττικής. Ευτυχώς δεν υπάρχουν προς το παρόν στο Ιόνιο τέτοιες καταγραφές. Είναι ένα σχαμένο ψάρι, έτσι, ένα τοξικό ψάρι το οποίο έχει δύο δοντάκια μπροστά, είναι σαν κάστορας. Ούτε να το πιάσεις δεν πρέπει. Θεωρείται από τα πλέον τοξικά πλάσματα της θάλασσας. Δεν κάνει ζημιά στον άνθρωπο όταν τον τσιμπάει, δεν νομίζω, εντάξει, δεν μπορεί να σε φάει το ψάρι. Αλλά έχει δηλητηριώδεις εκρήσεις και διάφορα άλλα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Δεν αφορά τις θάλασσες τις δικές μας. Δεν υπάρχει στο Ιόνιο και στον Πατραϊκό τέτοιο κρούσμα προς το παρόν. Αλλά γέμισε το Αιγαίο και έφτασε μέχρι και την Αττική, λένε οι πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, το Σαββατοκύριακο λύγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, για τα βάτα, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε φορείς. Και Πέμπτη και Παρασκευή ολοκληρώνεται το σχολικό έτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία την Παρασκευή. Μας αποχαιρετούν τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα είναι ανοιχτά για μεταγραφές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρω ένα παιδί που θα τελειώσει το δημοτικό και θα μεταγραφεί, δύο παιδάκια ξέρω, το ένα είναι της φίλης μου της Αλεξάνδρας εδώ, του συναδέλφου μας, και η Σόφη του φίλου μου του Σπύρου που θα γίνει μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου. Μπορεί πως περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, τελειώσαν και τα δημοτικά και σε καμιά δεκαριά μέρες κλείνουν και τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή αδέρφια, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Περνάει ο καιρός, οι μικροί μεγαλώνουν και οι μεγάλοι μικραίνουν. Πώς νιώθετε, λέει, παιδί, είχε πει ο Κωνσταντάρας. Καιρός, οι απογευματινές αστάθειες μας απειλούν, αλλά δεν κάνουν πράξη την απειλή τους. Θέλω να σας πω ότι σήμερα χτυπήσαμε ρεκόρ υγρασίας. 7 και 4 το πρωί η Πάτρα είχε 82% υγρασία. Υγρό καλοκαίρι δείχνει τα δόντια του από τώρα. Θερμοκρασίες 25 θα μας φαίνονται 35 πάνω στο κορμί μας από την πολλή υγρασία. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα πιθανώς να δούμε καμιά αστάθεια σε κάνα βουνό γύρω γύρω. Αλλά το μεσημέρι θα κάνουμε ένα 31. Αξιοπρεπέστατο για 10 Ιουνίου της Αγίας. Το είδα ποια είναι, την ξέχασα. Αντωνίνης, κάπως έτσι λέγεται. Και του Αγίου Τιμοθέου.

0: Κάρνα έχω και δεν φοβάμαι τίποτα. Έξι καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά. Πάντα, πάντα το καλύτερο εργάς και πάντα μειωμένες τιμές. Θα σας έχω ακόμα πιο μειωμένες, αλλά θα σας τις πω αύριο για το Σαββατοκύριακο. Οι Golden Traders αγορά η ενέχει όρχους νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών που απαντούν στο 6944-2150. Ο Τζίφρις Έλληνος Αντιώτου και 5 πηγαδίων πινίγικα με τα λακταριστά φρέσκα γαλακτοκομικά του προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και ο φίλος μου Ανδρέας ο Μπέλεχας με το συνεργείο και φανοβαφείο αυτοκινήτων για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και την κάθετη μονάδα μεταχειρισμένου αυτοκινήτου πιστοποιημένου που το παίρνετε και με ανταλλαγή. Νέα Δικαιοδός Πατρών Αθηνών, κάτσε περίμενε μισό λεπτό να μου βγάζεις μια καλή φωτογραφία. Μισό λεπτό να ποζάρω, μου βγάζει selfie η Αθανασία. Να τις βάλουμε στη γιγαντό αφίσα. Νέα Εθνικοδός Πατρών Αθηνών 35 ο Μπέλεχας, 2610-437-894. Μάστα. Μου βγάλες ωραία φωτογραφία. Τη στείλω στην αραβανιαστικιά μου, στην Αυστραλία. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους εκεί έξω, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο. Εκεί θα πάρετε δροσιά μεσημέρι και βράδυ και θα ευχαριστείτε ελληνική κουζίνα. Στον Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες που φροντίζει από την παραγωγή στην κατανάλωση να έχετε φρέσκα και λακταριστά γλυκά και δροσερά παγωτά και παγωτίνια. Και βέβαια καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς όλων των κατηγοριών και τους οδηγούς και επιβάτες των αστικών λεωφορείων του αστικού κτέλ της πόλης μας. Ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία έχετε Γεωργόπουλο, Κογκόλη και Μπαλαφούτη. Γεια σας.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Cosa?
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Yusk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Yusk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your careers. Starts here.
15: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Ακρίδες αρίστων στις πολεοδομίες. Εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ακόμα και δικαστική λειτουργία. Ατελείωτη λίστα παρανομιών σε όλη τη χώρα. Ζαλίζουν τα χρηματικά ποσά και οι μέθοδοι. Στη φυλακή οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Νέα παρέτηση άριστου Γενικού Γραμματέα, η δεύτερη για εμπλοκή στην υπόθεση. Κατά τα λοιπά, ασκήσεις ετοιμότητες για εκλογικό ευνηδιασμό. Με εντολή Μαξίμου ολοκληρώνονται μέχρι 20 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ασύμμετρη απειλή πιθανό κόμμα Σαμαρά. Κι όμως τα μπάνια του λαού έγιναν διακοπές για λίγους και για λίγο. Το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές και το 45% όσων πάνε θα μειώσει την κατανάλωση. Τροφή των τουριστών σε σούπερ μάρκετ και street food αντί για εστιατόρια. Κόβουν από παντού οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Εστίαση, καύσιμα, διακοπές, η μεγάλη χαμένη. Τα νέα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 προκαλούν πονοκέφαλο και αβεβαιότητα για το μέλλον. Με αιτήσιες ανατιμήσεις της τάξης του 6,1%. Νυχτακόλασης στο Belfast μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδανό. Έγραψαν σπίτια μεταναστών και αυτοκίνητα. Είπα και Ιράν ξανά σε τροχιά σύγκρουσης. Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη Απάτσι και νέες απειλές Τραμπ για επιθέσεις. Νωρίς το κατάλαβαν. Στην Ελλάδα ένα στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση κάναβης. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας συγκλονίζει το Πανελλήνιο το αγριοφωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Νεκρή μάνα και γιος, ανακρίνεται ως βασικός ύποπτος ο 64χρονος Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος αρνείται τα πάντα. Η ματωμένη μπλούζα, οι εκδοτές στα χέρια και τα στοιχεία της άγριας συμπλοκής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αργά το βράδυ δηλώνοντας πονιώστη αδιαθεσία. Δεν ομολογεί το έγκλημα. Θρήνος για την Μαρία και τον Ολύμπιο. Συνεχίστηκε το ράλι τιμών σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακίνητα στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκτείναξη τιμών κατά 6,9%. Τέλος το παραμύθι για ακάθαρες παραλίες στο Δήμο της Δυτικής Αχαΐας. Πεντακάθαρα τα νερά σε Αλισό και Γιανισκάρη σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση δύο νέων μετρήσεων στο στόχαστρο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πακόε. Ακαθαριστά οικόπεδα, αντίστροφη μέτρηση, λήξη προθεσμίας. Έρχονται πρόστιμα, καμπανάκι και μήνυμα από το Δήμο και για ακαθάριστους οικογενειακούς τάφους προβλέπονται πρόστιμα ύψους 2.000 ευρώ. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Ο Δήμος Πατρέων ξεκινά εκστρατεία για την προστασία του. Ζητά ενημέρωση μαθητών και δημοτών. Στις φλόγες ασθενοφόρο στην περιμετρική στο ρεύμα προς Αθήνα λίγο πριν τις 8 το πρωί σήμερα. Πρόκειται για ιδιωτικό ασθενοφόρο, μετέφερε ασθενή, έκανε διακομιδή. Από τη Ζάκηδο για νοσοκομείο της Πάτρας, η κατάλληλη εκτίμηση για νοσοκομείο της Αθήνας. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Εκένωση του οχήματος, τόσο από τον ασθενή όσο και από το πλήρωμα. Σχεδόν ολική καταστροφή του οχήματος παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Πουλές χιλιόμετρο μέχρι και πριν από λίγο στην περιμετρική στο ρεύμα προς Αθήνα, δεδομένου ότι για προληπτικούς λόγους είχε κλείσει το ρεύμα προς την πρωτεύουσα. Αγωνία για 158 οικογένειες. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ζητώντας διάλογο με τη διοίκηση. Αποχή δικηγόρων σήμερα για τις φυλακές εξπρές του Μεσονυχτίου στον Άγιο Στέφανο και για ελλείψεις δικαστικών υπαλλήλων στην Εφετειακή Περιφέρεια Πατρών.
Περιζήτητο το ξενόγλωσσο τμήμα του Πανεπιστημίου. Διαγωνισμός ενδιαφερομένων για μόλις 50 θέσεις. Εταιρεία από την Ινδία ζητάει να κλείσει για 3 χρόνια τις θέσεις των υποψηφίων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον οδοντοτό στο διακοπτό την Κυριακή 14 Ιουνίου. Τόση τζίρου κατά 50% στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη και Αγίων Αποστόλων Σαβλανίου, η κηδεία της Γιώτας Ζεύλ. Μια συμβολική φιγούρα της ανανεωτικής αριστεράς με πλούσια δράση στην Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, Max FM. Είναι 93.4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Να σας πω ότι έχουμε και καραμπόλα τριών οχημάτων στο σημείο λίγο πριν την φωτιά που ξέσπασε σε ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας που έκανε διακομιδή, με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί σοβαρότερα προβλήματα. Λοιπόν, που είχαμε σταθεί. Ότι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο αυτός που ξέρετε. Μαζί μας και σήμερα, Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το Ραδιοταξί Live Tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη προσφέρει δωρεάν στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του Ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αράζεις, απολαμβάνεις, φτάνεις φρέσκο στον προορισμό σου, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι μαζί για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Προλάβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο.

0: Να σας πω ότι στην πρώτη σελίδα της επικαιρότητας για σήμερα μοιραία είναι το φωνικό στο λόγο του Αιγαίου. Θα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Έχουμε σύλληψη ενός 65χρονου Ιταλού που ήταν ο σύντροφος της 54χρονης, η οποία το ένα από τα θύματα, το άλλο είναι ο γιος της, ο 25χρονος, ο Ολύμπιος. Όμως να σας πω επίσης ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιμετρική, παραμένει το πρόβλημα, γιατί λίγο πριν τις 8 το πρωί είχαμε γιορταχή ασθενοφόρο, ιδιωτικής κρίσεως ασθενοφόρο, να τελείγεται στις φλόγες, έκανε διακομιδή προς νοσοκομείο της Πάτρας της Αθήνας, εκτιμάται ότι ισχύει της Πάτρας, χάρη στην έγκυρη επέμβαση εκένωση του οχήματος, έγκυρη επέμβαση από την πυροσβεστική, απομακρύνθηκε ο ασθενής αλλά και το πλήρωμα. Είχε προβλεφθεί και άμεσα έγινε μεταφορά σε άλλο ασθενοφόρο προκειμένου να συνεχιστεί η διακομιδή. Όμως να σας πω ότι το πρόβλημα παραμένει, γιατί παρά τις προσπάθειες πυροσβεστικής έχουμε σχεδόν ολική καταστροφή του ασθενοφόρου. Όμως όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα σημειώθηκε και τριπλή καραμπόλα οχημάτων στο σημείο. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων, ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας το δώσουμε. Να στρέψουμε όμως το βλέμμα και τις σκέψεις στο λόγο Αιγαίου. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λαιμού Αχαΐας, τον κύριο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ένα φωνικό το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Μιλάμε για μάνα και γιο νεκρούς. Δεν είχε ομολογήσει μέχρι πριν από λίγο ο θεωρούμενος ως βασικός ύποπτος. Τι άλλο έχουμε, πώς την πληροφόρηση υπάρχει μέσα από το δίκτυο της ελληνικής αστυνομίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε κύριε Γεωργόπουλε, όπως είπατε έγινε ένα φρικτό έγκλημα εχθές στην περιοχή του Λόγκου με δύο συμπολίτες μας νεκρούς και η αστυνομία έχει προσαγάγει από χθες ένα άτομο το οποίο θεωρεί ύποπτο, έχει περισυλλέξει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, τα έχει στείλει στα εργαστήρια στην Αθήνα της σήμανσης, έχει κατέβει από χθες από την Πάτρα το αρμόδιο τμήμα για φωτογραφίες, για περισυλλογή των στοιχείων, όλα αυτά της εξερεύνησης. Έχει βρεθεί το όπλο και το μαχαίρι και το φλόπερ που χτυπήθηκε ο νεαρός και από εκεί και πέρα περιμένουμε από τον προσαχθέντα, βέβαια έχει το άνθρωπος στο τεκμήριο της αυθότητας, αν θα παραδεχθεί αυτό το ειδικθές έγκλημα ή δεν θα το παραδεχθεί. Από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας ως άμεσα προϊστάμενος και το πρωί και το απόγευμα μετέβησαν και αξιωματικοί από την υποδιεύθυνση δίωξη εξιχνίας εγκλημάτων Πάτρας. Μήπως χρειαστεί η βοήθειά τους στο τμήμα δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Αιγιάλιας, το οποίο και επιλαμβάνεται της προανάγκρισης.
0: Μέχρι αυτή την ώρα το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει ομολογήσει, ενώ σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες αργά χθες το βράδυ δήλωσε αδιαθεσία και έγινε μεταφορά του στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν παραμένει εκεί. Πάντως εμένει στο ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει μέχρι να περισυλληφθούν και να αναλυθούν όλα αυτά τα στοιχεία για να αποδειχθεί η ενοχή κάποιου. Δεν μπορούμε μόνο με ενδείξεις να πούμε ότι κάποιος έκανε κάτι. Από τον τόπο του εγκλήματος οι αστυνομικοί που πήγαν από το τμήμα της ασφάλειας του Αιγαίου έχουν διαπιστώσει κάποια πράγματα, έχουν δει πως ήταν ο χώρος του εγκλήματος και μπορούν να καταλάβουν αν είναι ή όχι αυτός ο θεωρούμενος δράστης. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα, με τη συλλογή της καταθέσεις και όλα αυτά θα σταλούν στον εισαγγελέα και αυτός θα αποφασίσει ο οποίος είναι και αρμόδιος για την ποινική δίωξη ή όχι.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, έχει βρεθεί πάντως μια μπλούζα η οποία μόλις είχε πληθεί και ενδεχομένως να υπάρχουν στοιχεία και ίχνη αίματος εκεί και βρέθηκε κοντά σε φυτά το μαχαίρι το οποίο εντόπισε η δίωξη εγκλήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις για δακτυλικά αποτυπώματα και όχι μόνο.
1: Εννοείται ότι έχουν βρεθεί τα όπλα και το φλόπερ έχει βρεθεί και το μαχαίρι. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπαμε κύριε Γεωργόπουλε, με ενδείξεις δεν μπορούμε να δικάσουμε κάποιον.
0: Δεν είμαστε...
1: Υπάρχουν αποδείξεις.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε εισαγγελείς και καμιά ραδιοφωνική εκπομπή δεν είναι δικαστήριο και δεν πρέπει να είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε ό,τι υπάρχει γύρω από την υπόθεση. 9 και 20 πρώτα λεπτά. Στον ήχο για το μουσικό πέρασμα σε πολύ λίγο πάλι κοντά σας.

0: Το τελευταίο διάστημα έχει στηθεί ένα περίεργο γαϊτανάκι περί καταλληλότητας νερών ακτών στην περιοχή της Αχαΐας. Από αυτό το γαϊτανάκι δεν έλειψαν οι παραλίες, οι ακτές της Δυτικής Αχαΐας. Να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάνε τι γίνεται με την καταλληλότητα των υδάτων στον Αλισό, τι γίνεται με τα νερά στο Γενισκάρι και όχι μόνο. Αφορμή για αυτή την ιστορία αποτέλεσαν μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ και βεβαίως και αναφορές από το Τμήμα Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών που δεν μπερδεύτηκαν και τόσο γλυκά μεταξύ τους. Η ανησυχία αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούσε και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Τι ισχύει τελικά? Να σας πω ότι έχουμε δύο νέες μετρήσεις από διαπιστευμένα εργαστήριο που βάζουν τέλος στην όποια παραφιλολογία ή στο όποιο γαϊτανάκι. Έχουμε και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Πάμε στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Κύριε Αλεξόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο.
0: Περίεργο γαϊτανάκι πάντως.
1: Ναι. Με περίεργους ανθρώπους.
0: Με περίεργους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Όμως κάπου εδώ... Ναι, για πείτε μου.
1: Έθαλετε, βγήκαν κάποιες μετρήσεις στη δημοσιότητα από το ΠΑΚΟΕ. Εγώ η αλήθεια είναι έφταξα να δω τι είναι αυτό το ΠΑΚΟΕ και είδα ότι είναι ένας λίγο σκοτεινός οργανισμός με την έννοια ότι δεν είναι αναγνωρισμένος και πιστοποιημένος να κάνει μετρήσεις και απορεί κανείς πως ένας οργανισμός, ένας φορέας ιδιωτικός, δημιουργείται τέτοια σύγχυση, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα για τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα και πιστοποίηση. Ανέτρεξα και στο διαδίκτυο και θυμήθηκα μετά το 23 στην ΚΕΔΕ, μας είχε απασχολήσει το θέμα, γιατί είχαμε καταγγελίες από πολλούς δήμους ότι είχε μια συμπεριφορά λίγο περίεργη αυτός ο οργανισμός, δηλαδή έφτανε στα όρια, να είχαμε τέτοιες καταγγελίες, να ζητάει κάτι από κάποιον δήμαρχο, να μην το κάνει ο δήμαρχος και στη συνέχεια να βγαίνουν περιέργως στα νερά της θάλασσας μολυσμένα. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Κατά συνέπεια...
0: Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Εγώ να το πω και πιο απλά. Ενδεχομένως συμβάσεις μετρήσεων και αν δεν τις έπαιρναν έβγαιναν αυτομάτως στοιχεία περίεργα για τις θάλασσες αυτές.
1: Ναι, και κάποιων εκδηλώσεων και κάποιων επιχορηγήσεων. Αυτά λέγανε οι δήμαρχοι. Και με βάση αυτό η καταγγελία από την ΚΕΔΕ ήταν ομόφωνη, ότι δεν μπορεί ένας οργανισμός ο οποίος ιδιωτικός, ο οποίος δεν έχει πιστοποιήσεις, να δημιουργεί τέτοιες συγχύσεις και να δημοσιεύει μετρήσεις που κάνει τον κόσμο και να μπερδεύεται δικαίως, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα αυτά, και να αναζητά άλλες παραλίες να πάει να κάνει μπάνιο. Γιατί όταν ο άλλος τον φοβίζει και τα παιδιά του και ο ίδιος δεν μπαίνει με στη θάλασσα. Ζήτησα αμέσως από την διεύθυνση, από την περιφέρεια της Ελλάδος που είναι και η αρμόδια, όπως γνωρίζετε, για να έχει τέτοιου είδους αποτελέσματα στη δημοσιότητα έγκυρα, ούτε ο Δήμος έχει, η περιφέρεια έχει με πιστοποιημένα εργαστήρια. Και η περιφέρεια έκανε αμέσως δύο δειγματοληψίες για να υπάρχει εγκυρότητα και φυσικά οι μετρήσεις είναι μέσα στα όρια και βέβαια είναι καθαρές θαλασσές μας και του Αλισού, αλλά και άκουσον κύριε Γεωργόπουλο, γιατί ξέρετε κι εσείς έτσι. Υπάρχει μία πιθανότητα σε εκατομμύριο το Γιαννισκάρι να έχει βρώμη και θάλασσα. Είναι αστείο από μόνο του αυτό, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σύντομο ανέκδοτο.
1: Σύντομο ανέκδοτο. Είναι από τις πιο παρθένες παραλίες στη χώρα. Είμαστε περήφανοι για αυτή την παραλία. Όποιος δεν μας αφήνει ούτε άσφαλτο να ρίξουμε γιατί προστατεύεται από συνθήκες περιβαλλοντικές. Δεν υπάρχει καμία εγκατάσταση γειτονική. Υπάρχουν μόνο βουνά γύρω-γύρω. Και κατά τα άλλα έρχεται αυτός ο φορέας, γιατί μάλλον δεν θα ξέρει που είναι το Γιαννισκάρι και είπε ας βάλουμε και στο Γιαννισκάρι ότι είναι βρώμικο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εγώ μόλις το διάβασα από μόνο το αυτό κατάλαβα ότι εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Αυτό που δεν κατάλαβε όμως ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, που βγήκε και δυσφήμισε δημοσιεύοντας αυτές τις μετρήσεις και ζητούσε από τον Δήμαρχο, λες ο Δήμαρχος έκανε αυτές τις μετρήσεις, να απαντήσει τι συμβαίνει πραγματικά. Δημιούργησε περαιτέρω σύγχυση στον κόσμο και αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι επικίνδυνες τακτικές, γιατί η αντιπολίτευση είναι να βοηθάει το Δήμο, δεν είναι να πολεμάει το Δήμο και τους δημότες και να δυσφημεί μια περιοχή. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να γράψει κάποιος κάτι άσχημο και να πάρει το να δημοσιεύσει ή να το οικειοποιηθεί η αντιπολίτευση ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εδώ δουλεύει κόσμος, έχουν καταστήματα, έχουν επενδύσει χρήματα, δουλεύουν εργαζόμενοι. Ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε τους εργαζόμενους, τους νέους ανθρώπους στην περιοχή μας. Γι' αυτό κάνουμε και τέτοια μεγάλη προσπάθεια αυτό το διάστημα να αναδείξουμε και τις παραλίες μας, να τις έχουμε όσο πιο καθαρές γίνονται, να έχουμε ναυαγοσώστες, να είναι πλήρεις. Έχουμε η μόνη περιοχή που έχει δύο, που έχει τρεις γαλάζιες σημαίες, η περιοχή μας. Σφίζουν από ζωή μέσα στον Ιούνιο οι παραλίες μας, γιατί έχει το χρόνο και βλέπει τι όμορφα είναι. Και να έχω από την άλλη κάποιον σκοτεινό οργανισμό να μου βγάζει κάτι μετρήσεις περίεργες, στη συνέχεια ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να τις παίρνει και να λέει:
0: κύριε Αλεξόπουλε,
1: εδώ φταίει ο Αλεξόπουλος. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε ως δεδομένο τις δύο νέες μετρήσεις από διαπιστωμένο εργαστήριο.
1: Από το αρμόδιο φορέα που είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που έχει συνεργαστεί με διαπιστωμένο εργαστήριο.
0: Να σας προβοκάρω λίγο. Θα δοθούν στη δημοσιότητα αυτές?
1: Δεν θα δοθούν. Το λέει και το έγγραφο. Εγώ ζήτησα άμεσα να μου απαντήσουν, γιατί δεν μπορεί να περνάνε ημέρες και να μην ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Μου απάντησαν εγγράφως ότι έκαναν τις μετρήσεις, ότι είναι μέσα στα, είναι κατάλληλες οι παραλίες, όλες οι παραλίες της Δυτικής Αχαΐας για κολύμβηση, και στη συνέχεια, όπως προβλέπετε διοικητικά από την περιφέρεια, θα εκδοθεί απόφαση η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τις παραλίες όλης της Αχαΐας, μαζί και της Δυτικής Αχαΐας και μαζί με όλα τα στοιχεία, τα οποία φυσικά πρέπει να είναι δημόσια. Είμαι υπέρ του εγώ του να είναι δημόσια αυτά τα στοιχεία.
0: Είστε σαφέστατος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Μέχρι να δούμε για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Θα αφορά σε όλη την Αχαΐα. Έχουν παιχτεί διάφορα κόλπα τον τελευταίο καιρό. Και δεν είναι τον ΠΑΚΟΕ, που εγώ έχω και μια άλλη άποψη. Τον ΠΑΚΟΕ, μέχρι πριν από λίγο καιρό που το παρακολουθούσα, ήταν ένας σοβαρός οργανισμός. Βεβαίως με τους ανθρώπους που είχαν την ιδιωτική πρωτοβουλία και. Υπήρχαν τέτοιες αναφορές. Έχει όμως και ειδικό απόβαρο. Όμως αυτή η ιστορία μέχρι να αποδειχθεί, μέχρι να δούμε και τις δύο τελευταίες μετρήσεις, διαβεβαιώνουν όλοι ότι τα στοιχεία από το διαπιστευμένο εργαστήριο είναι στοιχεία τα οποία κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνουν τα όσα έδωσε στη δημοσιότητα του ΠΑΚΟΕ. Είναι όλες οι ακτές στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας εντακάθαρες. Ιδιαίτερος προβληματισμός υπήρξε για τον Αλισό. Εδώ που τα λέμε τώρα, το να σου βγάζουν βρώμικο το Γιαννισκάρι, δεν στέκει. Για όσους έχουν περάσει εκεί εφηβείες, μεγαλώματα, φοιτητικά χρόνια και, ξέρουν πολύ καλά πώς είναι το Γενισκάρι και τι υπάρχει, για την ακρίβεια, δεν υπάρχει στο Γενισκάρι. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σας θυμίζω, μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Με τον application στο κινητό σου επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή. Νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στη νέα εποχή. Στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμωγμα, αράζεις και φτάνεις στον προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, έχεις wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή, καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από Οικουμενίτσα για Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να αργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν οι τιμές αυτές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αλλά γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Το επόμενο θα είναι το «Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι». Το έχω παραγγείλει, παρακαλώ, του Παπάζουλου. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρος από το σημερινό πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Να ξέρετε ότι η μουσική είναι πολιτικός λόγος. Και όποτε η πολιτική ήταν όντως πολιτική, υπήρχαν και τεράστια μουσικά έργα και θεατρικά έργα και ποιητικά έργα και κινηματογραφικά έργα. Τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Γιατί στην Ελλάδα του μαρασμού και ο πολιτισμός είναι μαρασμένος. Δεν ευδοκιμεί τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε τι ευδοκιμεί. Λοιπόν, να σας πάω στις ακρίδες αρίστων, στις πολεοδομίες. Κυρίες και κύριοι, εμπλέκονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δικαστική λειτουργία. Ατέλειωστη λίστα παρανόμων διευκολύνσεων σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι η αρχή έχει γίνει από την Αττική, έχει περάσει στις Κυκλάδες. Ζαλίζουν τα χρηματικά ποσά για τη μικρότερη διευκόλυνση, το ποσό ήταν 30.000 ευρώ. Και θα επεκταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα πολεοδομικά γραφεία της χώρας. Και επειδή η δημοσιογραφική μου εμπειρία λέει ότι ποτέ δεν έλειψε ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, αυτομάτως και δικαίως μου έρχεται στο μυαλό το ότι κάποιοι θέλουν να πάρουν τις πολεοδομίες από τους δήμους και να τις μεταφέρουν αλλού. Και μάλιστα το εφιλόγημα λέει να πάνε στα τεχνικά επιμελητήρια. Η Πάτρα έχει παρελθόν με την πολεοδομία της. Να ξεκαθαρίσω, οι άνθρωποι που είναι τώρα και τα προηγούμενα χρόνια τα τελευταία στο πολεοδομικό γραφείο δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα και δεν λέω για αυτούς. Μιλάω για χρόνια πριν. 40 χρόνια στο ρεπορτάζ θυμάμαι προϊσταμένους οι οποίοι έπαιρναν δωράκια, ψιστιέρες και τέτοια και. Όμως επειδή όταν το έχει κούτρα γνωστό τι κατεβάζει. Το κύριο ερώτημα είναι όχι το πώς βγάλαμε προς τα έξω τις ακρίδες αρίστων της πολεοδομίας, το πώς θα διασφαλίσουμε να μην υπάρχουν ακρίδες οποιασδήποτε απόχρωσης. Καλημέρα στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, και τι δεν έχει το μαγαζί και ποιοι δεν εμπλέκονται. Και βεβαίως το ρεπόρτο λέει ότι πρόκειται για ιστορία που έχει πλοκάμια ενδεχομένως, αν όχι στο σύνολο των πολεοδομικών γραφείων της χώρας, σε μεγάλη έκταση από το δίκτυο των πολεοδομικών γραφείων. Και μέσα σε αυτά και ρεσάκι στην τούρτα το να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους να πάνε πού.
1: Ωραία τα λέτε, ωραία τα θέτετε. Νομίζω ότι αυτοί οι προβληματισμοί είναι εύλογοι, είναι ακαριαίοι στο μέσο πολίτη, θυγόμενο ημί, όμως νομίζω ότι τα περί διαφοράς στις πολεοδομίες, προφανώς υπάρχει φωτιά, υπάρχει καπνός και από πίσω μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι ψευδοεπιχειρήματα. Η διαφορά στη δημόσια διοίκηση και στη συναλλαγή της με τον ιδιώτη πολεμείται μόνο με διαφάνεια, μόνο με στολέφωση, μόνο με ενιαίες, ξεκάθαρες, απλές διαδικασίες και όχι με απλά μεταφορά αρμοδιοτήτων. Βρήκαμε τώρα ξαφνικά ότι οι πολεοδομίες στο σύστημα της δημόσιας διοίκησης είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο για 5, 6, 7, 15 παραδείγματα. Μιλάμε για πάνω από 300 δήμους που εξυπηρετούνται από πολεοδομίες. Άρα το επιχείρημα της διαφοράς στερείται δυναμικής, όχι μόνο γιατί υπάρχει οριζόντια και κάθετα στη δημόσια διοίκηση, όπου εμπλέκεται τουλάχιστον πολίτης με δημόσιο, στερείται και από ένα άλλο, και από μια άλλη λογική. Το ίδιο το Υπουργείο που είπε ότι να τις πάμε στο κτηματολόγιο ΑΕ, ξέρετε ποιος είναι τους πρώτους ο οποίος κάλεσε άτυπα να στελεχώσουν τη νέα δομή?
0: Ποιος?
1: Τους ίδιους υπαλλήλους πολεοδομίας.
0: Τους?
1: Άρα, τους ίδιους υπαλλήλους πολεοδομίας.
0: Α.
1: Άρα οι διεφθαρμένοι θα πάνε να στελεχώσουν κάτι το οποίο ξαφνικά κεντρικά θα γίνει αδιάφορο. Και να πάω και το τρίτο που για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που τάραξαν τα νερά στον πολεοδομικό κίνηση της χώρας είχαν ένα αποτύπωμα το οποίο πρέπει να το αναγνώσουμε από μια σκοπιά που δεν έχει αναδυθεί. Τι είπε το Συμβουλίο της Επικρατείας? Είπε ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ιδιώτης, ο οποίος παίρνει άδεια από μια πολεοδομία, να καταστρατηγεί τον πολεοδομικό κεκτημένο που έχει οριστεί, γιατί αυτό προστατεύεται από το Σύνταγμα. Άρα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να αποσπαστεί από την αδειοδότηση. Δηλαδή οι δήμοι που ασκούν πολεοδομικό σχεδιασμό, κυκλοφοριακό σχεδιασμό, θα τις πάρει στην αδειοδότηση για να πάει κεντρικά, για να εξυπηρετήσει ποιους και με ποιο τρόπο.
0: Αυτό μου μοιάζει εκτός τόπου και χρόνου.
1: Αν βάλω δε το παράδειγμα, κύριε Γεωργόπουλε, την παράμετρο, μάλλον το παράδειγμα, του τι θα συμβεί στα επόμενα λίγα χρόνια σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση και πώς έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή ένα νομικό πλαίσιο που πάμε σε μια πολύ περιορισμένη και μια κατάργηση, την οποία εγώ δεν είμαι κατά. Εκτός σχεδίου δόμησης λειτουργήσε για 100 χρόνια στο ελληνικό κράτος, το περίφημα 4 στρέμματα χτίζω. Αυτό όμως δημιουργεί πάρα πολλά θέματα πολεοδομικά, χωροταξικά, οικονομικά, κοινωνικά. Πρέπει να είναι οργανωμένοι χώροι που μπορείς να πολεοδομήσεις. Όμως δεν μπορεί να γίνεται άπαξ. Δεν μπορεί όταν 100 χρόνια νοικοκυριά μέσα έχουν στηρίξει την επιβίωσή τους, έχουν πάρει ένα δάνειο με μια υποθήκη, έχουν πουλήσει ένα μικρό ακίνητο που είναι οικοδομήσιμο για να πάρουν ένα σπίτι στο παιδί τους που είναι φοιτητής, ξαφνικά τους δεν τελείωσε. Και να πω κάτι, σε ποιους τελείωσε? Στους μικρούς, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μικροϊδιοκτησία. Θέλετε να δούμε τι γίνεται με τους οργανωμένους μεγάλους παίχτες που θέλουν να πολεοδομήσουν και παρακάπτουν τις διαδικασίες μέσα από σχαστά και σχαδά? Αυτά θα τα συζητήσουμε. Ξέρετε, κάθε φορά η ελληνική κυβέρνηση, όχι αυτή μόνο, φέρνουν νομοθετήματα, πετάνε διαβουλεύσεις, χωρίς στην ουσία να παράγεται επί της ουσίας σωστός σχεδιασμός. Να κλείσω με ένα τελευταίο παράδειγμα χαρακτηριστικό. Επί 5-6 χρόνια μας έχουν βομβαρδίσει για τη μεγαλύτερη πολεοδομική χωροταξική αναδιοργάνωση που γίνεται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Πείτε μου ένα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που έχει αυτή τη στιγμή εκδοθεί με προεδρικό διάταγμα. 5 χρόνια.
0: Έχω την αίσθηση πως δεν υπάρχει.
1: Κανένα. Κανένα. Πάνω από το, κάτω από το 40% θα μπορέσει να υλοποιηθεί και όχι τελικό στάδιο, προσέξτε. Απλά για να παραλυθεί. Απλά για να μην χαθούν τα χρήματα. Δεν σχεδιάζουμε έργα κατά την άποψή μας ως Τεχνικό Μελετητήριο της Ελλάδας, και εγώ είμαι πρόεδρος, θα το λέω ρητά, για να απορροφήσουμε χρήματα.
0: Κύριε
1: Καραχάλιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργόπουλε, πέφτουν 90 δισεκατομμύρια. Κύριε... και παραπάνω. Πού είναι τα έργα?
0: Κύριε Καραχάλιο.
1: Για το παραγωγικό μοντέλο.
0: Άρα μου λέτε ότι κάποιοι συνειδητά επιλέγουν στην κοινωνία να δίνουν στροφή μόνο το δέντρο ως προς το τι γίνεται στις πολεοδομίες και αποκρύπτουν τεχνιέντος και συνειδητά το τι συμβαίνει ως προς το δάσος. Γιατί επί της ουσίας αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι ότι οι κακές πολεοδομίες, αλλά κανένας δεν γνωρίζει τι γίνεται παραπέσα και παραπίσω και τι πάει να στηθεί με τις πολεοδομίες.
1: Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η συλλογιστική σας ως επιστέγασμα. Κακές οι πολεοδομίες, κακά τα κταίω, κακές οι ειδόοι, πολλά κακά είναι. Το θέμα είναι, μπορεί το ελληνικό κράτος να νομοθετήσει απλά, χωρίς παρεκκλήσεις, χωρίς να κλείνει το μάτι σε συμφέροντα ή διαδικασίες και να είναι ρητό και απόλυτο? Ήρθε τώρα πριν λίγο η κωδικοποίηση της πολεοδομικής ευρωταξικής νομοθεσίας. Πάνω από 450 άρθρα.
0: Πόσα?
1: Δεν είναι πάνω από 450 άρθρα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε.
0: Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ.
1: Και καλούν τον πολίτη, τους δήμους, τους μηχανικούς, την κοινωνία να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δεδαλώδη πολυνομία και κακονομία. Εμείς τι λέμε? Λέμε κάτι απλό νομίζω και δύσκολο ταυτόχρονα, γιατί ενδεχομένως κάποιος τους ενοχλεί. Να ξέρει ακριβώς ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο δήμος τι χτίζει και πού το χτίζει, να έχει δικαίωμα να διορθώνει πρόδειλα λάθη, να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις επί αυτών, επί των παρεκκλήσεων, το πότε βγήκε ένας νόμος ο οποίος καταργήθηκε και άρα τότε ίσχυε εκείνο το συγκεκριμένο, να λήξει αυτή η διαδικασία, να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, σαφή, και από εκεί και πέρα να ξέρουμε τι κάνουμε και που βαδίζουμε. Μόνο έτσι δομείς συγκεκριμένο και ορθό πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό για να προσελκύσει επενδύσεις, για να δημιουργήσει ανάπτυξη και τι είδους ανάπτυξη, θες υπερτουρισμό, θες ποιοτικό τουρισμό, θες βιομηχανικούς υποδοχής ή θες κάτι άλλο σε πόλεις και περιοχές. Αυτό δυστυχώς το 2026 με τόσα χρήματα που πέφτουν αυτή τη στιγμή μέσα από την πληθώρα των χρηματοδοτικών εργαλείων, δυστυχώς δεν έχει καταφέρει η ελληνική κυβέρνηση και η πολιτεία να το δομήσει.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Με λίγα λόγια. Πιάνουν τη μαρίδα, αλλά ισχυροί, πάντα θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεκκλήσεις ως προς την πολεοδομία και την αδειοδότηση. Και βεβαίως γνωρίζουμε τι έχουν πάθει οι άνθρωποι με μικροϊδιοκτησίες εδώ και χρόνια. Η γνωστή ιστορία με τα τέσσερα στρέμματα εκτός σχεδίου πόλης, πώς έχασαν λεφτά, πώς, αλλά την ίδια ώρα οι μεγάλοι και σε επίπεδο Πάτρας Αρχαίας Δυτικής Ελλάδας έβρισκαν πάντα τον τρόπο να παρακάμπτουν και να χτίζουν. Το αστείο, την ίδια ώρα που δίνεται στην κοινωνία ό,τι παίζει γύρω στις πολεοδομίες, την ίδια ώρα για τη στελέχωση των υποτιθέμενων νέων πολεοδομικών γραφείων, επιλέγουν και καλούν πρώτους να τα στελεχώσουν αυτοί οι οποίοι κατά τα άλλα σύμφωνα με το κράτος είναι επίορκοι και στελεχώνουν τα σημερινά πολεοδομικά γραφεία. Πώς σας ακούγεται? Τι δεν καταλαβαίνεις?

0: στη ψυχή.
1: Πάμε στο Δήμο της Πάτρας, εδώ όπου κάτι όμορφο ολοκληρώνεται, εδώ όπου κάτι όμορφο θα ξεκινήσει. Σας μιλάω για την περιοχή της Μαρίνας, σας μιλάω για τη Μαρίνα της Πάτρας, εδώ που μπαίνουμε στην τελική ευθεία προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη την επισκευή, συντήρηση, ανάπλαση, αναμόρφωση. Σας μιλάω όμως και για ό,τι έρχεται και ακουμπάει την περιοχή του Όλης Αγιάς, με το σενάριο να περιλαμβάνει την κατασκευή ξύλινου ανοιχτού θεάτρου, που θα συνοδεύεται είτε εντός του πλαισίου είτε εκτός αυτού και από θέσεις στάθμευσης των 1500 θέσεων. Πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, πάμε στον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
1: Η Μαρίνα στην τελική φάση, έτσι?
2: Όχι, στην τελική φάση, αλλά κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις. Εχθές έγιναν ασφαλτοστρώσεις στη Μαρίνα. Έχουν ξεκινήσει οι τέσσερες εξέδρες, τις οποίες κατασκευάζουμε εμείς, ο Δήμος, αυτή τη στιγμή. Τη Δευτέρα περιμένουμε το Δίτη να ξεκινήσουν εργασίες για τις τρεις πλωτές εξέδρες που έχουμε να τοποθετήσουμε. Είναι και ταυτόχρονα ετοιμάζονται και τα νέα γραφεία της Μαρίνας για να αναβαθμίσουμε και τις υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να προσφέρουμε για να μπορούν και οι εργαζόμενοι από καλύτερες θέσεις να μπορούν να έχουν τη λειτουργία του στη Μαρίνα.
1: Κύριε Μελά, μου είπε συμπολίτης χθες όταν του είπα ότι θα κάνω σήμερα το θέμα. Ναι, ωραία Μαρίνα θα ξανάχουμε. Νέα γραφεία για την υπηρεσία θα έχουμε. Εκείνο το κομμάτι της Ρώμης Πολυτεχνείου που το είχαμε συνδυάσει με την ύπαρξη ζωής, εστίαση και αναψυχή, θα το ξαναέχουμε? Γιατί πολλά ακούγονται για αυτά τα καταστήματα που έχουν κλείσει. Θα γίνει διαγωνισμός για αυτά τα καταστήματα?
2: Βεβαίως, θα γίνει και διαγωνισμός για καταστήματα, εκτός από αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε και κάνουμε γραφεία. Γιατί αυτό που ήταν πολύ μικρό και το γραφείο της Μαρίνας δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Τα υπόλοιπα, εντάξει, είναι ο κύριος Αγγελής Αποστόλης.
1: Ναι, απλά ρωτάω, δεν είναι αντικειμενικό,
2: ναι,
1: ναι, το γνωρίζουμε.
2: Θα προχωρήσουν και οι διαδικασίες εγγύησης και των υπολείπων κτηρίων.
1: Να σας πάω, Έλος Αγιάς, εκεί όπου το report αναφέρει πως μετράμε αντίστροφα, εντός και εκτός εισαγωγικών η λέξη, προκειμένου να πάμε στην κατασκευή ενός ανοιχτού θεάτρου ξύλινου, εξαιρετικού, για να μην αλλοιώνει το περιβάλλον και το οικοσύστημα. Ισχύει?
2: Ναι, βέβαια, είναι μια περιβαλλοντολογική παρέμβαση σοβαρή, γι' αυτό και θα κατασκευαστεί ξύλινο από ιρόκο, όπως έχει κατασκευαστεί και μέσα στο έλος ο πεζόδρομος αυτός ο οποίος έχουμε φτιάξει από το ίδιο ξύλο, άρα και είναι μια συνολική αναβάθμιση της περιοχής, μια περιβαλλοντολογική παρέμβαση και ταυτόχρονα θα αναβαθμιστεί και το ζήτημα του πολιτισμού στην περιοχή με παραστάσεις και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα και οι επισκέπτες αλλά και οι πατρινοί να τις ευχαριστηθούν, και ταυτόχρονα παίρνουμε και μέτρα να τα κατασκευάσουμε ένα ανοιχτό θέατρο, το οποίο, ένα πάρκινγκ το οποίο θα εξυπηρετεί, θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, όχι μονάχα για τις δραστηριότητες του θεάτρου αλλά και για τους λόγους που θα πάνε στην περιοχή, 175 θέσεων. Έχει μηχανάκια, 60 περίπου μηχανάκια, έχει θέσεις αμαία, έχει θέσεις για λεωφορεία, οπότε θα είναι μια σοβαρή ανάσα για την συγκεκριμένη περιοχή. Να πω ότι ο διαγωνισμός κατά δυτική ημερομηνία είναι 1η Ιουλίου, κατάθεση προσφορών, άρα και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού.
1: Γιατί αριθμό θέσεων μιλάμε ως προς το ανοιχτό θέατρο?
2: Ορίστε.
1: Γιατί αριθμό θέσεων μιλάμε ως προς το ανοιχτό θέατρο, το ξύλινο?
2: 600 και θέσεις. 640.
1: Η χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένη, το χρηματοδοτικό εργαλείο?
2: Ναι, ναι, ναι, είναι 2.100.000 προϋπολογισμός, είναι από το ΕΣΠΑ, είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση.
1: Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ,
1: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. 1η Ιουλίου κατάθεση, καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών. Για την παρέμβαση στο Έλος Αγιάς με τη δημιουργία ενός ανοιχτού ξύλινου θεάτρου, το οποίο δεν θα επηρεάζει το οικοσύστημα. Να σας πω ότι η περιοχή είναι ενταγμένη ως θεάτρου, το οποίο δεν θα επηρεάζει το οικοσύστημα. Να σας πω ότι η περιοχή είναι ενταγμένη ως προστατευόμενη περιοχή. Και δημιουργία ανοιχτού χώρου

0: Για να πάμε σε όμορφα πράγματα. Περιζήτη το δοξενόγλωσσο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλημερίζω τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γιώργο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κάτι παραπάνω από ελκτικό, θα έλεγε κανείς.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουμε ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του ξενόγλωσσου πρωτοχειακού προγράμματος του ιατρικού τμήματος. Έχουμε 50 θέσεις, το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι τεράστιο. Έχουμε 100 αιτήσεις και ταυτόχρονα μια εταιρεία που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες ζητά να προαγοράσει για τα επόμενα 10 χρόνια και τις 50 θέσεις είναι μια εταιρεία από την Ινδία. Είναι ένα ελκυστικό πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται. Τα δίδακτρα είναι 12.000 το χρόνο. Όταν για να έχετε μια μικρή σύγκριση, στην Αμερική ξεκινούν από 50.000 και φτάνουν μέχρι 80.000 το χρόνο. Θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά βιώσιμο, σωστά ακαδημαϊκό και θα έχει μεγάλη επιτυχία τα επόμενα χρόνια.
0: Μου είπατε ότι η εταιρεία είναι ινδική εταιρεία,
1: ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Για να φέρει ινδούς φοιτητές, ναι.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι θέλει να προαγοράσει τις θέσεις για τα 10 χρόνια.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι έχουμε τη δυνατότητα στην περιοχή να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο διεθνές εκπαιδευτικό hub, γιατί διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα. Δεν θα έρχονται πια Έλληνες φοιτητές. Το δημογραφικό σε συνδυασμό με τη δημιουργία μη κρατικών πανεπιστημίων δεν θα οδηγεί πια κάθε χρόνο τα επόμενα χρόνια 5.000 φοιτητές που παίρνουμε. Και εμείς για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν φοιτητές έχουμε ένα σχεδιασμό για τη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών έτσι ώστε να ισοφαρίσουμε τις απώλειες που θα έχουμε λόγω του δημογραφικού
0: και σχηματικά θα το έλεγα ότι ρίχνετε τα τείχη.
1: Ακριβώς, ναι. Και πρέπει να προχωρήσουμε και σε καινούργια τα επόμενα χρόνια γιατί τα επόμενα χρόνια για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θα είναι αρκετά δύσκολα κατά τη δική μου γνώμη.
0: Μάλιστα. Πάντα τέτοια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά, καλή σας ημέρα. Ακούσατε. Ο Μένα με ανησυχεί βέβαια ότι η ιδιωτική εταιρεία θέλει να προαγοράσει για τα επόμενα 10 χρόνια τις θέσεις του ξενόγλωσσου προγράμματος. Δεν μου αρέσει καθόλου. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία και βεβαίως αυτομάτως θα έχουν μπλοκαριστεί θέσεις για 10 χρόνια. Όταν μάλιστα στην Αμερική αυτά τα προγράμματα είναι της τάξης των 80.000 δολαρίων και κάποια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία από την Ινδία θα προκλήσει για 10 χρόνια τις 50 θέσεις με ευτελές ποσό των 10.000 ευρώ. Αποκλείοντας αυτομάτως σε ό,τι έχει να κάνει με το εγχώριο του πράγματος. Αυτά είναι τα κουμπιά της Αλέξανας. Λοιπόν, κάπου εδώ τέλος για σήμερα. Ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σιγά σιγά παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια της ενημέρωσης. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18.200, τώρα live taxi, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή, για μεγαλύτερη ασφάλεια, εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί Πάτρας προσφέρει, 18.300, προσφέρει ζωντανά στο κινητό σου, όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση στην αποβίβαση. Ταξί Πάτρας 18.200 και 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίζες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries φορτώνεις τα μάξιμα ότι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι μαζί για να αργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι.

Κύριε Ξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο δανείζουν τη φωνή, το μυαλό, άλλη ιστορία, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις. Και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. See you tomorrow.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκυβίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου στις πρωινές παρεμβάσεις. Ελπίζω ότι στα στενά όρια της μονόωρης ραδιοφωνικής μας εκπομπής θα προλάβουμε να πούμε όσες περισσότερες εξελίξεις μπορούμε. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και όχι μόνο. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Η Αχαΐα τα τελευταία 24 ώρα δυστυχώς αποτελεί σημείο στο οποίο έχει επικεντρωθεί όλη η χώρα. Μία με το διπλό φωνικό, χθες το Αίγιο, για το οποίο συνελήφθη 64χρονος Ιταλός, ο σύντροφος της 54χρονης, που φέρεται να σκότωσε την ίδια και το γιο της. Μία η σημερινή δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα, τη συντρόφου και του πατέρα του, ο οποίος επί 27 ολόκληρα χρόνια διέφευγε για μία ή δύο δολοφονίες, όπως λένε οι πληροφορίες. Και από την άλλη, καθημερινά συμβάντα με τροχαία, φωτιές και εμπρισμούς να συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο εάν θέλετε παραπέμπει πλέον στα αστυνομικά όρια σε μία περιοχή η οποία βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Και προστίθενται στη λίστα οι εμπρισμοί γιο ταχύ στο Ρίο, δύο αυτοκινήτων και μιας μοτοσικλέτας, που τα θύματα, με ή χωρίς αγωγικά, φέρονται να εμπλέκονταν στη συμπλοκή που πραγματοποιήθηκε προσφάτως στο Σούλι, εκεί όπου έπεσαν πυροβολισμοί ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τεράστια ουρά ταλαιπωρία στην περιμετρική, διότι ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας έπιασε φωτιά η κινήση, κάηκε ολοσχερός και υπήρξε και καραμπόλα μετά λόγω της πόλης κίνησης στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη μακρά λίστα και στο φόντο έχουμε τις φυλακές Αγίου Στεφάνου με τους πολλαπλούς θανάτους στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και για εκεί σας έχω πλούσιο ρεπορτάζ, και σε πολιτικό επίπεδο κυριολεκτικά μία Βαβέλ, ενώ σήμερα συζητείται στη Βουλή η συνταγματική αναθεώρηση. Θα μιλήσουμε και με αρχιτέκτονες για το νέο κώδικα τον χωροταξικό πολυδομικό και για άλλα ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα της Πάτρας. Πάω όμως στο Αίγιο αμέσως να καλημερίσω έναν έμπειρο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος ήδη βρίσκεται εκεί πριν από λίγη ώρα, για να μας δώσει με την τεράστια εμπειρία που έχει, εάν θέλετε, περισσότερες πληροφορίες για τα όσα ακούμε, βλέπουμε, καταγράφουμε από χθες εκεί. Σας μιλώ για τον Γιώργο Καλιακμάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλιακμάνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν διαρροές, υπάρχουν πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός. Εικάζουμε γιατί μπορεί να έχει γίνει αυτό. Βρέθηκε με μια πλημμένη μπλούζα με αίμα. Έλεγε πως δεν θυμόταν τίποτα παρά το ότι έμεναν στο ίδιο σπίτι. Ήταν μεθυσμένος. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι. Προφανώς συλλήφθη για οπλοκατοχή λόγω του αεροβόλου.
0: Ναι. Και για μαχαίρι.
1: Από ό,τι φαίνεται για το μαχαίρι. Ναι. Το μαχαίρι βρέθηκε στη γλάστρα. Οπότε νομίζω για το, για το αεροβόλο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι ο συγκεκριμένος φαίνεται ότι συνεχίζει να εμένει στην πρώτη κατάθεσή του, ότι απλώς κοιμόταν και μόλις ξύπνησε βρήκε την σύντροφό του και το γιο της μέσα στα αίματα. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο. Καταρχήν δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξη στο σπίτι. Mm-hmm. Φαίνεται ότι έπλυνε κάποια ρούχα και δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει στην αστυνομία για ποιο λόγο το έκανε. Μάλιστα σε μια μπλούζα που βρέθηκε, την οποία είχε πλύνει, υπήρχε ένα ίχνος που φαίνεται σαν να είναι ίχνος αίματος. Αυτό όμως θα διερευνηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τους δύο ανθρώπους, τη γυναίκα και το γιο της.
0: Να πούμε στον γιο ρίχνοντας ότι... πρώτα με το όπλο και μετά με πολλαπλές μαχαιριές και στη γυναίκα μαχαιριές, έτσι.
1: Η πρόθεσή του προφανώς ήταν να εκτελέσει το γιο, τον νεαρό. Θα δούμε ποιο είναι το κίνητρο. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί το πυροβόησε το νεαρό με το αεροβόλο στο κεφάλι και κατόπιν τον μαχαίρωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές. Η γυναίκα έχει αμυντικά τραύματα σε αντίθεση με το γιο. Ο γιος δηλαδή φαίνεται ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Εγώ θεωρώ ότι τον έπιασε στον ύπνο, δηλαδή την ώρα που τον πυροβόλησε με το αεροβόλο και άρχισε να τον καρφώνει, το παιδί αυτό κοιμόταν. Κατόπιν η μητέρα που αντιλήφθηκε, η μητέρα του παιδιού που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, πήγε, προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο και αυτός μαχαίρωσε, ο δολοφόνος τη μαχαίρωσε ακριβώς την πόρτα πριν βγει και βρέθηκε η γυναίκα πεσμένη μέσα στα αίματα. Το μαχαίρι βρέθηκε, βρέθηκε ένα μαχαίρι επιμελώς κρυμμένο σε μια γλάστρα έξω από το σπίτι. Να δούμε αν είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε
0: του εγκλήματος,
1: του εγκλήματος, αυτό σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, στη δικαστική
0: αρχή. Πάντως τα αρνείται όλα, σωστά.
1: Τα αρνείται όλα, ήταν μεθυσμένος, προφανώς μεθυσμένος, καταρχήν μύριζε και ο χώρος αλκοόλ, αλλά και σύμφωνα με τους αστυνομικούς και ο ίδιος ήταν καταφανώς μεθυσμένος.
0: Υπάρχουν πληροφορίες ότι πήγε να καθαρίσει και τον χώρο μετά, δηλαδή μύριζε κάπως ινόπνευμα εκεί, αλκοόλ, χλωρίνη, εκτός αν ήταν μόνο το αλκοόλ που είχε πει.
1: Μπορεί να χρησιμοποιήσει και ινόπνευμα αυτός που δολοφόνησε για να καθαρίσει τα ίχνη. Αυτό ελέγχεται από την ελληνική αστυνομία. Θα δούμε στη διάρκεια της ημέρας τι γίνεται. Εγώ έχω έρθει κάτω όντως στο Αίγιο. Θα μιλήσω και εγώ με κάποιους ανθρώπους παράλληλα από την έρευνα που κάνει επισήμως η αστυνομία και τη δημοσιογραφική έρευνα που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Και θα δούμε τι θα υπάρξει κατά τη διάρκεια του.
0: Πάντως οι πληροφορίες συντείνουν προς τα εκεί, προς τον 65χρονο Ιταλό, σωστά. Χωρίς να μπορούμε εμείς να πούμε να καταδικάσουμε.
1: Ακούστε,
0: έτσι,
1: επειδή έχω δει πολλά στην καριέρα μου, στην υπηρεσιακή μου καριέρα, θα πρέπει να περιμένουμε πάντα, εγώ περίμενα, το προφανές είναι αυτό. Αλλά κάποιες φορές ξέρετε ότι βγαίνουν κάποια πράγματα που, ας πω εγώ ένα σενάριο, ας πούμε, μπορεί να εμπλέκεται ο ίδιος και να έβαλε κάποιον άλλον.
0: Κάποιον άλλον και να είναι ο ηθικός αυτούργος. Μάλιστα.
1: Ένα σενάριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, περίεργο, κύριε Καλιακμάνη.
1: Αδύνατο, γιατί δεν φαίνεται αδύνατο. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Εντάξει, απομακρυσμένο σενάριο, αλλά δεν ξέρω.
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Καλιακμάνη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο έμπειρος αξιωματικός, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο χθες, ξαναπήγε και σήμερα και μας βοηθά στο ρεπορτάζ. Και από τον κύριο Καλιακμάνη θα πάμε στο Γενικό Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος έχει να μας κομίσει νέα σχετικά με τις υποθέσεις, ο οποίος από την πρώτη στιγμή χειρίζεται και αυτήν την υπόθεση ενός άγριου εγκλήματος στο Αίγιο. Προφανώς η εκπομπή δεν είναι δικαστήριο. Καμία ραδιοφωνική δεν είναι. Ούτε δικάζουμε και πολύ περισσότερο δεν καταδικάζουμε. Και μεταφέρουμε πληροφορίες, ακόμη και με το σταγονόμετρο, αρκεί να είναι αληθινές, να τα αποκρίνονται όσο περισσότερο γίνεται στην πραγματικότητα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Κονγκόνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πάντως λέγεται από την τοπική κοινωνία ότι δεν είχαν δώσει δικαιώματα σαν ζευγάρι. Η γυναίκα, να πω ότι έμενε στις ποράδες με την οικογένειά της. Έφυγε ο άνδρας της από ανέβρισμα, ήρθε, έμεινε στο Αίγιο. Ήταν καλλιτέχνηδα, δηλαδή έφτιαχνε κάποια χειροποίητα πράγματα. Ο γιος της ασχολούταν και με τη μουσική, έμενε στο εξωτερικό. Ήρθε, κάποιοι λένε ότι δεν τα πήγαιναν καλά μεταξύ τους. Τώρα τελευταία προσπάθησε να παρέμβει ο γιος, γι' αυτό έγινε και το φωνικό, και η μητέρα στην προσπάθεια να τον σώσει έφαγε και αυτή τις μαχαιριές. Τι λέτε εσείς? Πολλά ακούγονται.
2: Εγώ, πολλά ακούγονται.
0: Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθώος.
2: Τι γίνεται στο σπίτι του καθενός, όταν κλείνει η πόρτα στο κάθε σπίτι, δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο σπίτι, αν υπάρχουν προστριβές μεταξύ των μελών της οικογένειας ή να έχουν δημιουργηθεί συνθήκες οι οποίες να οδηγήσουν ένα άτομο να διαπράξει ένα τόσο στιγερό έγκλημα. Μέχρι στιγμής βέβαια ακόμα ερευνάται, πιστεύω ότι δηλαδή τα στοιχεία και ακριβώς αν πράγματι είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι ο βασικός υπόπτωτος αυτή τη στιγμή που εξετάζεται για...
0: Ο οποίος έχει συλληφθεί για οπλοκατοχή, έτσι, για το πιστόλι και για το μαχαίρι, σωστά?
2: Είναι κρατούμενος στο τμήμα δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων του Αιγείου. Εξετάζεται για το έγκλημα αυτό, είναι ο βασικός υπόπτωτος, γιατί τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι μέχρι στιγμής οι προανακριτικοί υπάλληλοι οδηγούν ότι δεν υπάρχει κάποια εξωτερική παρέμβαση. Βέβαια πρέπει να οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πριν ολοκληρωθεί η έρευνα δεν μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι αυτός είναι ο δράστης ή το έχει διαπράξει ή δεν το έχει διαπράξει. Εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο, προφανώς θα υπήρξε κάτι πιο πριν που θα κάποιον τελευταίες μέρες, τελευταίο καιρό, κάποιο γεγονός το οποίο τον οδήγησε να κάνει ένα τόσο αποτρόπιο έγκλημα.
0: Πάντως η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μία αυτό, μία ο Δαλαμάγκας, μία όλα τα άλλα που έλεγα πριν, οι φυλακές κτλ. Πλέον είμαστε μεγαλού πολύ όνομα και πράγμα και σε αυτό, κύριε Αποστόλου.
2: Απλά είμαστε μεγαλού πολύ και ακόμα έχουμε ακόμα την νοοτροπία της επαρχίας. Πιστεύουμε ακόμα είμαστε επαρχία. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ο διπλανός μας τι συμβαίνει στο διπλανό μας, γιατί σε μια μικρή κοινωνία πάντα ο ένας γνωρίζει τι για τον διπλανό του. Ναι. Αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαστε μια μεγαλούπολη. Έχουμε όλα τα στοιχεία μιας μεγαλούπολης.
0: Και έντονο καθημερινό αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Καθημερινό αστυνομικό ρεπορτάζ. Γι' αυτό ζητάμε και σαν συνδικαλιστές να αντιμετωπιστούμε σαν μεγαλούπολη. Είμαστε τρίτη πόλη, μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Έχουμε μεγάλο αριθμό πληθυσμού. Υπερδιπλάσιο αριθμό που διαμένουν στην περιοχή μας, που ο οποίος δεν στις απογραφές αυτός ο πληθυσμός που διαμένει αυτή τη στιγμή, που υπάρχει αυτή, δεν μπορεί να πει, γιατί η Πάτρα είναι και τοξικός προορισμός και χειμερινός και θερινός. Διαμένουν πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί κόσμος έχουν εξοχικά σπίτια στην περιοχή της Σαχαΐ. Και αυτά δεν αποτυπώνονται σε μία απογραφή και έτσι ο πληθυσμός, μπορούμε να λέμε ότι είναι 300.000, είναι πάρα πολύ περισσότερος.
0: Καλά κάνετε και το θέτετε.
2: Μεγάλο πόλη.
0: Σωστό, σωστό.
2: Προσπαθούμε να το μεταφέρουμε στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση. Η Πάτρα χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες υπηρεσίες υπολειτουργούν. Οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αιγείου που ασχολούνται προανακριτικά, από χθες που συνέβη το περιστατικό αυτό, δεν έχουν πάει στο σπίτι τους. Και είναι συνεχόμενα με ένα μικρό διάλειμμα από την προηγούμενη σύστηση του Δαλαμάγκα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε την καταπόνηση του προσωπικού αυτού. Δεν μπορούν τα ίδια άτομα να έχουν, δηλαδή να μην υπάρχει κάποιος, δεν έχουμε πάγκο στην ουσία. Βλέπουν οι ίδιοι άνθρωποι τη στιγμή ακατάπαυστα στην περιοχή αυτή για να φέρουν πέρα δύο σημαντικά...
0: Σήμερα δικάζεται ο Δαλαμάγκας για το αν εκδοθεί στην Αυστραλία. Δηλώνει αθώος και του λένε πολλοί, αφού δηλώνεις αθώος, γιατί δεν πας να εκδοθείς. Γιατί να, και να γίνει δίκη στην Αυστραλία. Δεν εμπιστεύομαι τις αρχές, λέει. Εγώ ρωτώ το εξής. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να ζει 27 χρόνια με άλλο ονοματεπώνυμο και να έχει κορδέψει δύο κράτη?
2: Βασικά,
0: νομίζω ότι...
2: Θέλω να ακούτε.
0: Α, τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, κύριε Αποστόλου. Ναι, παρακαλώ.
2: Ωραία. Βασικά, ένας άνθρωπος που δεν έχει να αποκριθεί τίποτα, δεν κρύπεται, δεν αποκρύπτει τα στοιχεία του, δεν έχει λόγο να κρυφτεί και πηγαίνει και δικάζεται από μόνος του. Δεν περιμένει να τον συλλάβουν. Από εκεί και πέρα αυτός ξέρει τι έχει πράξει, τι έχει κάνει και δικαιούται μια δίκη, δεν μπορούμε να προδικάσουμε κάτι. Το βασικό, βασική του τέτοια θα πρέπει να εκδοθεί στις αρχές αυτές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστόλου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από το Αίγιο. Άκουσα και την κραυγή αγωνίας από τους αστυνομικούς. Είμαστε μεγαλούπολη. Έχουμε ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο καθημερινά. Που... είναι κοντά σε αριθμό περιστατικών στη Θεσσαλονίκη, που είναι τρεις φορές η Πάτρα, και δεν υπολείπεται σε αντιστοιχεία πληθυσμού τόσο πολύ όσο φανταζόμαστε από την Αθήνα, από την Αττική. Γι' αυτό χρειάζονται και ενίσχυση. Από εκεί πέρα, πληροφορίες συντείνουν ότι ο 65χρονος Σταλός είναι ο δολοφόνος. Αυτό όμως θα το πούμε εμείς. Ο Δαλαμάγκας συντείνουν πληροφορίες ότι θα εκδοθεί στην Αυστραλία και προφανώς θα υπάρξει ποινή και για τον πατέρα του, για υπόθαλψη εγκληματία και για ψευδή κατάθεση και για τη γυναίκα του. Και άντε μετά να αποδείξει η γυναίκα του τόσα χρόνια δεν ήξερε με ποιον μένει.

Στο μεταξύ είχαμε επεισόδια και καμένα σπίτια μεταναστών στο Belfast. Ένας 32χρονος που ενεπλάκει με έναν Σουδανό σε μαχαιρώματα ξεκίνησε όλα αυτά τα επεισόδια στην Βόρεια Ιρλανδία. Ένας 30χρονος Σουδανός μαχαίρωνε αλίπητα στη μέση του δρόμου έναν σχεδόν συνομιλικό του. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο συγκεκριμένος άνδρας είναι πατέρας ενός παιδιού κάτοικος περιοχής, βρέθηκε τυχαία μπροστά στο περιστατικό όταν επέστρεφε από το σπίτι του. Αντιλαμβανόμενος ότι ένας άνδρας δεχόταν βίαιη επίθεση με μαχαίρι, άρπαξε το ξύλινο ραβδί Χέρλινγκ, το οποίο χρησιμοποιείται σε ένα από τα πιο δημοφιλή και παραδοσιακά αθλήματα της Ιρλανδίας και έσπευσε να βοηθήσει πριν ακόμη φτάσει η αστυνομία. Προσπαθούσε δηλαδή να αφοπλίσει το δράστη. Και μετά το περιστατικό αυτό, τις μαχαιριές ενός Σουδανού ξεκίνησαν άγρια επεισόδια μεταξύ ντόπιων και μεταναστών και έγανε τα σπίτια τους, πετροπόλεμος με την αστυνομία, φωτιές, μολότοφ, δακρυγόνα κτλ. Εν τω μεταξύ, από την αισιοδοξία του Τραμπ, συνεχίζοντας τα διεθνή, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κατάρρευση του Απάτσι, που πυροδότησε πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και αντίπεινα από το Ιράν. Άρα η κεχηρία δυστυχώς δεν φαίνεται τουλάχιστον να συνεχίζεται με τον τρόπο που θα φτάναμε σε μια ειρήνη και κατάπαυση του πυρός.

0: Αλλάζω θεματολογία. Καλημερίζω τον καθηγητή υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τον Απόστολο Βανταράκη. Τι κάνετε, κύριε Βανταράκη, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Προσπαθώ στα καθημερινά μας. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα συζητούμε μεταξύ μας όλοι. Εννοώ πέραν της δημοσιογραφικής ιδιότητας, στην καθημερινότητα με τους φίλους μας. Να πάμε να κάνουμε μπάνιο κανονικά?
1: Κύριε Κομπολέ, είναι ολόκληρο θέμα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια. Θα να λέω για άλλη μια φορά την αλήθεια. Οι θάλασσες μας σε γενικές γραμμές είναι καλές θάλασσες, διότι δεν έχουμε μεγάλους αντιπαρνητικούς παράγοντες. Αυτό είναι η γενική αρχή. Όμως, σε μια παραθαλάσσια περιοχή 30 κάτι χιλιόμετρα, η οποία δεν καλύπτεται από αγωγό λιμάτων, δηλαδή δεν συνδέεται με τον αγωγό λιμάτων, καταλαβαίνετε ότι περιστασιακές περιπτώσεις απορρίψεων υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Λίγο παραϊσότερες, λίγο λιγότερες θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Όμως, από το να βγαίνουμε από αυτό μέχρι να λέμε ότι οι θάλασσες μας είναι κατάλληλες, είναι λάθος. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Τώρα, δεύτερο ζήτημα που για μένα είναι τεράστιο ζήτημα. Δεν μπορώ να αποδεχτώ δικαστηριακή ανάλυση από κανέναν εάν δεν είναι διαπιστευμένος. Δεν είναι συνομιλητής μου. Με την έννοια, το λέει ο νόμος αυτό, δεν το λέω εγώ. Και εσείς δημοσιογράφοι, καλό θα είναι όταν βγαίνει ο Βανταράκης και σας δίνει, σας λέει πέντε αποτελέσματα, να τον ρωτάτε, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναλύσεις. Είναι νόμιμος.
0: Εσείς τώρα λέτε για το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
1: Εγώ λέω για οποιονδήποτε, προφανώς. Δεν θέλω να ονοματίζω, λέω για οποιονδήποτε διακινεί αναλύσεις, γιατί καταλαβαίνετε. Στα πλαίσια φημολογιών γίνονται τα πάντα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλάω φημολογίες. Λέω, είμαι ένα πανεπιστημιακό διαπιστευμένο εργαστήριο, έχω κάνει δύο αναλύσεις με δικές μου δειγματοληψίες, μέχρι στιγμής είναι καλά. Είμαι ο πρώτος που γκρινιάζω για την ανασφάλεια των νερών μας, διότι δεν είναι συνδεδεμένα με τον αγωγό λιμάτων. Και δεύτερον,
0: γιατί μου είχατε πει κάποια στιγμή ότι πρέπει να έχουμε δεύτερες σκέψεις από Ραχναϊκά έως Δημοργόπουλο, αν δεν γίνονται συνεχείς μετρήσεις.
1: Βέβαια, το ίδιο.
0: Έγιναν αυτές οι συνεχείς μετρήσεις?
1: Όχι, βέβαια. Μα εγώ σας λέω, οι δύο μετρήσεις που έγιναν, τις έκανε το εργαστήριο, το πανεπιστήμιο με δική του χρηματοδότηση. Η περιφέρεια ακόμα δεν έχει, τώρα έχει ξεκινήσει ένα διαγωνισμό για να ξεκινήσει να κάνει. Τι να σας απαντήσω, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Άρα τι κάνουμε?
1: Τίποτα. Είμαστε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, δεν είναι περιοχές οι οποίες έχουμε μεγάλες επιβαρύνσεις. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι που να... Εκτός από το τα μαγαζιά που ρίχνουν, τα σπίτια που μπορεί να ρίχνουν και τα λοιπά, τα οποία όμως είναι... Πώς να σας το πω. Είναι περιστασιακά και τα οποία είναι, δεν μπορείς να τα ελέγξεις εύκολα. Εάν δεν μπεις πάνω κατά πάνω, να πεις εγώ να το ελέγξω.
0: Άρα, κάνουμε μπάνιο και επιλέγουμε περισσότερο παραλίες εκτός αυτής της ακτίνας, ας το πω.
1: Μπράβο, ακριβώς. Κοίταξε, είπα πολύ απλά ότι στα Βραχνέικα, επειδή είναι, παραδείγματος χάρη, δεν έχει πολύ μεγάλο βάθος η θάλασσα, έχει πολλές περιοχές. Είναι πιο δύσκολο. Το Δημοργόπουλο, το είπα. Οι Δάφνες, τα Μποζαίτικα, τα έχω πει αυτά. Γιατί δεν ελέγχεται καθόλου οι απορρίψεις. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μην θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λέμε την αλήθεια, όλοι μας πρέπει να λέμε την αλήθεια, και οι δημοσιογράφοι και εσείς και όλος ο κόσμος. Με παίρνει ένας και μου λέει, ξέρετε, μου λέει στη θάλασσα, μου λέει, ακούγεται ότι είναι κατάλληλη. Και λέω, πού το είδατε αυτό, έτσι κάποια μελέτη? Όχι, μου λέει, το λέμε μεταξύ μας. Εντάξει, μεταξύ μας κάναμε μια μελέτη τέλη. Εγώ σας λέω νούμερα. Μέχρι στιγμής, οι δύο αναλύσεις που έχουμε κάνει, και θα κάνουμε άλλη μια τρίτη με δική μας χρηματοδότηση, ως μη οφείλουμε όμως, ως έξω, γιατί είμαστε εποπτικός φορέας. Θα κάνουμε τώρα τέλος Ιουνίου. Μέχρι τώρα οι δύο φαίνονται μια χαρά. Τώρα, μπορείτε να πάτε εσείς την άλλη μέρα που έχω κάνει γονιματολύψη και κάποιος να έχει ρίξει και να δείτε επιπλέοντα πράγματα. Και μου πείτε τι μας λέει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα δειγματοληψίες κάθε μέρα όμως, προφανώς.
1: Εγώ είπα λοιπόν, ένας λογικός, μια λογική συχνότητα δειγματοληψιών σε μια περιοχή, κύριε Κογκόλη, η οποία θέλουμε να τη λέμε παραθαλάσσια κολυμβητική περιοχή, που θέλουμε να το λέμε αυτό, είναι μια φορά την εβδομάδα να κάνουμε μια ανάλυση. Δεδομένων των συνθηκών. Ο νόμος θα έλεγε τρεις φορές όλη την καλοκαιρινή περίοδο, αν ήμασταν συνδεδεμένοι στον αγωγό λιμάτων. Επειδή δεν είμαστε, κατά τη δική μου άποψη, επιστημονική άποψη, και το έχω εξηγήσει και στην περιφέρεια, ότι μια φορά την εβδομάδα, καλό είναι να βγαίνεις, να κάνεις μια ανακοίνωση και να λες, οι θάλασσες, αυτά τα 24 σημεία είναι μια χαρά, τα μετρήσαμε τότε. Και τελειώνει η κουβέντα. Σταματάει η ανασφάλεια και κυρίως τα παιχνίδια τα οποία παίζονται σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Κατάλαβα. Άρα, καθαρά, αν θέλετε, ωστόσο περισσότερο εκτός της ζώνης Βραχνέικα Δημοργόπουλος.
1: Ναι, αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιοχές, γιατί είναι πιο πολυσύχναστες περιοχές. Καταλαβαίνετε. Και αυτό δημιουργεί και άλλα ζητήματα. Δεν είναι θέμα ότι δεν είναι καλές στην θάλασσα.
0: Κατάλαβα. Είναι πιο επιβαρημένες.
1: Και κάτι στατιστικά ισχυρό. Κάθε χρόνο, τέλος Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου, που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, συνήθως είναι οι πιο δύσκολες θάλασσες, με την έννοια αυτές τις περιοχές, γιατί συνεχίζουν την απόρριψη.
0: Ναι.
1: Μετά από 10-15 Ιουνίου, περισσότεροι, επειδή βγαίνουν πια ο κόσμος στις παραλίες, γίνονται ακόμα πιο καθαρά τα νερά, γιατί σταματάνε οι απορρίψεις.
0: Ναι, κατάλαβα. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσατε από τον κύριο Βανταράκη, τον καθηγητή υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, ότι οι δύο πρώτες μετρήσεις είναι καθαρές. Ωστόσο, επειδή δεν συνδέεται η πόλη, όλη η πόλη, με τον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, έχουμε ζητήματα επιβάρυνσης, ειδικά στην ακτίνα που σας είπα, που Βραχνέει κάποιος Δημοργόπουλο. Δεν λέει μην κάνετε μπάνιο, αλλά εγώ δεν θα έκανα. Εντάξει. Και αν θέλουμε να είμαστε πιο σαφείς, επειδή είμαστε παραθαλάσσια περιοχή, να κάνουμε μετρήσεις κάθε εβδομάδα. Αυτά λέει ο κύριος Βανταράκης. Και εγώ σας λέω ότι το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 18:30, υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90s, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό, σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τραγουδήσουμε μαζί, μικρή και μεγάλη. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρνικ. Μη χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας. Γιατί θα χάσετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: They play shit like
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Αλλά ούνο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά.

0: απολαύσετε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού. Μπορεί. Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνό μας. Η επικαιρότητα, η πολιτική, είναι πλούσια. Σήμερα στην Βουλή ξεκινάει η συζήτηση και για την συνταγματική αναθεώρηση, κυρίες και κύριοι. Την ίδια ώρα που έχουμε κόντρα μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, τόσο με την κυβέρνηση όσο και με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα ήθελα να καλημερίσω στο σημείο αυτό και να τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νηφούδη. Καλή σας ημέρα από τον Max FM και την Πάτρα, κύριε Νηφούδη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Ποιο είναι το κλίμα που λαμβάνεται από την κοινωνία για το νέο κόμμα σε αυτές τις πρώτες μέρες που επικοινωνήσατε?
1: Σήμερα σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει δύο εβδομάδες, μισού μήνα από τις 26 Μαΐου που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θεωρώ ότι για το μικρό διάστημα έχουμε προκαλέσει μεγάλο σούσουρο, να το πω απλά, στο πολιτικό σκηνικό. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ξεκίνησε, ξέρετε, ο κόσμος ξανά, είτε μας στηρίζει είτε όχι, να ακούει την πολιτική, να προσπαθεί να ακούσει τις απόψεις μας. Δηλαδή μας ενδιαφέρει πολύ που ξαναβάλαμε την πολιτική συζήτηση στο προσκήνιο. Αυτό και πέρα θέλει δουλειά πολύ, προσπάθεια για να μπορέσει να ταξιδέψει το μήνυμά μας σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Λέει το ΠΑΣΟΚ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεδομένου ότι τελειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τους πρώην συντρόφους του, διασπά την κεντροαριστερά και θα ξαναχάσει, όπως τις προηγούμενες φορές. Ήταν μάλιστα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης που ιτήθηκε με την μεγαλύτερη διαφορά από την μεταπολίτευση και μετά. Σας καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία μία σειρά πραγμάτων. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει, και μεταξύ άλλων ότι δεν έχετε πρόγραμμα. Δηλαδή, μου λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, ρωτήστε τους ποια είναι, ας πούμε, η άποψή τους για τον κατώτατο μισθό. Αυτά πότε θα τα δούμε όλα? Μαθαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά περιοδίες σε όλη τη χώρα σιγά σιγά και δημόσιες παρεμβάσεις. Σωστά.
1: Ναι, σας κάνω κάπου. Δεν ξέρω να με ακούτε εσείς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Με ακούσατε, ακούσατε την ερώτησή μου?
1: Ναι, ναι, άκουσα την ερώτηση. Όσον αναφορικά με την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ με την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργήσει μία μηχανή, αλλά αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει τα εσωτερικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε, καταρχήν έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από το παράθυρο, επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά δεν εκμεταλλεύτηκε τα τρία αυτά χρόνια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το λέω, δεν κάνω κριτική αυτή, δεν κάνω μια πολιτική ανάλυση. Δεν εκμεταλλεύτηκε ώστε να δημιουργήσει έναν πόλο ο οποίος θα είναι ισχυρός αντιπολιτευτικός απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε για να κάνει την προσπάθειά του να συγκροτήσει αυτή την εκ νέου, αυτή τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα έχει ένα διαφορετικό αφήγημα. Δείτε τις επόμενες μέρες, ήδη έχουν ξεκινήσει, θεωρώ ότι για δύο εβδομάδες. Μια φορά ο κόσμος και εμείς ξεχνάμε, ξέρετε, κανείς δεν πήγε στον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν εκλέχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μετά από δύο εβδομάδες την τυπική πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε στην Ελλάδα ένα επιτελείο ανθρώπων που απαρτίζονται και από ανθρώπους της αγοράς, αλλά και από περισσότερους 50 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Δημιουργούμε ένα σχέδιο, ότι για δύο εβδομάδες έχουμε καταθέσει κάποιους προβληματισμούς και προτάσεις για την ακρίβεια, για την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, και θα δείτε ότι κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν όλα περισσότερα ζητήματα τα οποία θα αποτελέσουν και, ας το πούμε, το περιεχόμενο μιας συνολικής κυβερνητικής πρότασης που θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση.
0: Να ρωτήσω, η δομή του κόμματος οργανωτικά θα μοιάζει με ένα κόμμα συστημικό, ας με επιτραπεί η έκφραση, που εγώ πιστεύω στα συστημικά κόμματα προφανώς και το λέω με την καλή έννοια, στα αστικά κόμματα. Θα είναι κάπως υβριδικό, δηλαδή θα λειτουργεί και ψηφιακά λόγω της σύγχρονης εποχής, αλλά στη βάση του θα είναι, όπως ξέρουμε, ένα ελληνικό κόμμα. Άρα ως εκ τούτων θα έχουμε και όργανα το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν εννοώ αυτά που θα εκλεγούν μέσω κάποιας διαδικασίας πριν, μετά τις εκλογές. Εννοώ τα προσωρινά που θα οριστούν με εντολή του Αλέξη Τσίπρα. Πανελλαδικά αλλά και στους νομούς.
1: Ναι. Σίγουρα το, η ΕΛΑΣ, το νέο μας κόμμα, θα είναι ένα υπηρετικό κόμμα που θα μπορέσει να συγκεράσει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε μια παραδοσιακή μορφή συμμετοχής, τουλάχιστον στα αστικά μεγάλα κέντρα, αλλά ξέρετε η ψηφιακή του διάσταση γίνεται και οργανώνεται μέσω της σελίδας καταρχήν myelab.gr, καλούμε όλο τον κόσμο να μπει και να εγγραφεί είτε ως μέλος είτε ως φίλος. Και ο σκοπός της συμμετοχής αυτής και της διαδικτυακής έχει να κάνει με το γεγονός ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή αν βρίσκεται στη μία της Ελλάδας και στην άλλη αισθάνεσαι κάποιος αποκλεισμένος. Εγώ προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και μιλάμε τώρα στην Πάτρα. Όλοι όσο βρισκόμαστε εκτός Αθηνών κάπως πάντα αισθανόμασταν ότι είχα μια, ναι, απόσταση από τα παραδοσιακά κόμματα. Αυτή την απόσταση προσπαθεί ο Αλέξης να καλύψει και να κάνει τους πολίτες να νιώσουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν και να συνδιαμορφώσουν, ναι, μια πρόταση. Οπότε θα έχουμε και όργανα τα οποία καταλαβαίνετε σε πρώτη φάση θα οριστούν, ναι, από αυτήν την αρχική ομάδα. Δηλαδή ακούω τις τελευταίες μέρες για ένα αρχηγικό κόμμα. Τα κόμματα και το σύστημά μας το πολιτικό, καλός ή κακός, είναι πρωθυπουργικό κεντρικό. Μιλούσαμε στο παρελθόν για τον Ανδρέα Παπανδρέου του Πασόκ, μιλούσαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή εκ των πραγμάτων υπάρχουν οι μεγάλοι ηγέτες, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται και συνενώνει όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά από κάτω υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων, ήδη από την αρχή ήμασταν 60-70 άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαμε στενά για τη διοργάνωση όλου αυτού του πράγματος. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε τα 300 ονόματα που βγήκαν στη δημοσιότητα και κάθε εβδομάδα θα βγαίνουν ακόμα περισσότερα. Οπότε στις επόμενες μέρες, βασικά μέχρι τέλος του μήνα, θα οριστούν προσωρινά, είναι σημαντική λέξη, θα οριστούν προσωρινά όργανα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προποθέσεις ώστε να διηγηθούμε είτε σε εκλογές οι οποίες αν γίνουν και γίνουν νωρίς ή μπορεί και σε ένα τύπου συνέδριο αν οι εκλογές πάνε πιο πίσω. Αυτό το δούμε τους επόμενους μήνες.
0: Και πότε ξεκινά περιοδίες ο κύριος Τσίπρας και όλη η ομάδα?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκινήσει περιοδίες εδώ και να πει.
0: Ναι, εννοώ τις νέες περιοδίες που ξεκινά μετά την ανακοίνωση στο Θησίο.
1: Φυσικά, θα το λέω χαριτολογώντας.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει κάποιες και από Σεπτέμβριο φυσικά θα καλυφθούν.
0: Πάντως ακούω πολιτικές αναλύσεις για να κλείσουμε με αυτό που λένε ότι μετά τη ΔΕΘ οποιαδήποτε Κυριακή είναι μέσα στο παιχνίδι. Ασχέτως αν προσωπικά πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα.
1: Συμφωνώ. Και να σας πω και κάτι, εγώ επειδή είμαι άνθρωπος αγοράς, δεν παλεύεται άλλο αυτή η κατάσταση. Δηλαδή να είμαστε εδώ και ένα χρόνο να συζητάμε και το πότε θα γίνουν εκλογές, να έχουμε υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να έχουν ήδη εδώ και πόσους μήνες ανοίξει προεκλογικά κέντρα και να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία υπολειτουργεί, λειτουργεί στον αυτόματο και να έχουμε εκλογές του πρώτου Μάρτιο. Καταλαβαίνω αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός κυρία Μητσοτάκης για το θέμα κλείσει τετραετία, αλλά απλά να κοιτάξουμε και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Μια κουβέντα για την κυρία Καρισιανού.
1: Η κυρία Καρισιανού απευθύνεται σε ένα διαφορετικό κοινό, καλή τύχη και εμείς θα κάνουμε, έχουμε το δικό μας διαχείρισμα, απευθυνόμαστε σε διαφορετικό κόσμο. Θα δούμε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Νηφούδη, καλημέρα. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναπληρωτής, ο Νίκος Νηφούδης. Και από τον κύριο Νηφούδη πάμε στον κύριο Κατσανιώτη. Να σας πω ότι σήμερα ανοίγει η αυλαία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με βάση τη σχετική πρόταση που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί και η προθεσμία, 2 μήνες δηλαδή, για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης. Να σας πω για τη διαδικασία. Μετά την υποβολή της έκθεσης, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η πρώτη ψηφοφορία επί των προς αναθεώρηση διατάξεων. Και σε ένα μήνα θα ακολουθήσει και η δεύτερη ψηφοφορία για τον καθορισμό των αναθεωρητέων διατάξεων. Στην επόμενη Βουλή, μετά τις εκλογές δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία. Και όσα αναθεωρητέα άρθρα έχουν ήδη λάβει 180 ψήφους, στην πρώτη ψηφοφορία θα περάσουν με απλή πλειοψηφία. Όσα άρθρα είχαν λάβει απλή πλειοψηφία, τώρα δηλαδή 151, για να περάσουν θα πρέπει να συγκεντρώσουν 180 ψήφους. Κύριε Κατσανιώτη, κύριε βουλευτά με την Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα και τέως Υφυπουργέ Εξωτερικών, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάει μια ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προτείνεται την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, την περαιτέρω ενίσχυση της αναξαρτησίας της δικαιοσύνης, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση και πολλά ακόμη ζητήματα που άπτονται και στην καθημερινότητα. Γιατί το κάνετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, όπως και εσείς προείπατε, θα άκουσα πολύ μεγάλη προσοχή, υπάρχει μια μεγάλη τεχνική διαδικασία για την οποιαδήποτε αναθεώρηση του συντάγματος. Άρα αντιλαμβάνεστε, όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν και θεωρούν ότι είναι κάτι που δεν τους αφορά, θεωρούν ότι είναι κάτι μακρινό. Η αναθεώρηση και ο καθαρικός χάρτης αφορά τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Σωστά, η αλλαγή του εμπεριέχει συνενέσεις και διαδικασίες μεγάλης συζήτησης και νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να ξεκινήσει τη συζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε, είναι η εκκίνηση της συζητήσεως και θα τεθούν πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά που δημοσιογραφικά έχουν το πολύ μεγάλο
0: ενδιαφέρον.
2: Για μένα, για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει η συζήτηση που να δούμε πώς και μέσα στο Σύνταγμα θα μπορέσουμε να την ενάξουμε και θα αφορά το κομμάτι της περιφερειακής ανάπτυξης, το κομμάτι της ενδυνάμωσης περιφέρειας. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα που πραγματικά νομίζω ότι άπτονται του μέλλον του έθνους, οπότε θα πρέπει να τα ζητήσουμε για αυτά.
0: Τώρα, αν γίνουν εκλογές ωστόσο διπλές, η αναθεωρητική Βουλή ποια θα είναι? Θα πρέπει να έχουμε ψηφοφορία από την αρχή ξανά στην επόμενη Βουλή και η επόμενη, μετά τις επόμενες εκλογές, να αποφασίσει ξανά?
2: Θα έχει, ξέρετε, μπαίνουμε σε κάποιες τεχνικές συζητήσεις,
0: ναι, ναι.
2: Και οι συνταγματολόγοι θα έχουν πολλές απόψεις,
0: ναι,
2: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, γιατί εκεί θα έχουμε και την ερμηνεία.
2: Ακριβώς. Οπότε ας το αφήσουμε.
0: Ναι.
2: Εγώ θα ήθελα για το καλό, αν θέλετε, της κατανόησης των ακροατών μας, να μείνουμε,
0: ναι,
2: στην πολιτική συζήτηση. Γιατί, ναι, αν μπούμε στη νομική και συνταγματική, νομίζω θα χαθούμε αφενός και, ναι, αφετέρου δεν είμαι ο ειδικότερος.
0: Συμφωνώ.
2: Ασκούσα σε επάγγελμα στην κοινωνική μου.
0: Πάντως, επειδή η συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται συνενέσεις. Συνενέσεις δεν βλέπω γενικότερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Βλέπουμε μια βαβέλ, πολλά κόμματα, έρχονται και άλλα, δεν ξέρω, όπως του κυρίου Σαμαρά. Μόνο συνεννόηση δεν καταλαβαίνω να υπάρχει.
2: Προσέξτε, την συνεννόηση την κατευθύνει, την εγκρίνει και την επιβάλλει ο λαός και οι πολίτες. Είναι πάρα πολύ λογικό το κάθε κόμμα να έχει τη δική του αντίληψη, να έχει το δικό του πρόγραμμα, να έχει τη δική του πρόταση προς τους πολίτες. Αν οι πολίτες επιβάλλουν δια της ψήφου τους στη συνεννόηση, τότε οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την εντολή τους.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα στις δημοκρατίες, το έχουμε δει να συμβαίνουν σε άλλες χώρες, το έχουμε να συμβαίνει στη δική μας χώρα. Όταν μπροστά στην κρίση που είχε η χώρα, οι πρεώνοι αντίπαλοι πολιτικά στην Ελλάδα συνεργάστηκαν έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα να αποφύγει την καταστροφή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί η πολιτική εμπεριέχει την πολιτική σύγκρουση, ο καθένας να υπερασπίζεται με πάθος τις απόψεις του, αλλά όταν οι πολίτες υποδείξουν τη συνεργασία, οι πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι να την αποδεχθούν. Άρα ναι, ο καθένας λέει αυτά που ίδιος πιστεύει. Θεωρώ, μια και βάλατε και το θέμα της ιδρύσεως κομμάτων, εγώ θεωρώ ότι όταν έχουμε υποχώρηση των πολιτικών απόψεων, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δει δύο καινούργια κόμματα να δημιουργούνται μέχρι τώρα, όταν έχουμε υποχώρηση των απόψεων, των πολιτικών απόψεων, τότε ψάχνουμε να βρούμε πρόσωπα τα οποία θα έχουν, αν θέλετε, μεγαλύτερη απήχηση. Και όταν τα κόμματα αποκτούν προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά, δυστυχώς χάνει το αξιακό του σύστημα, δεν απευθύνονται στην κοινωνία. Αυτό έχουμε δει να συμβαίνει μέχρι τώρα. Η δική μας παράταξη φαίνεται για την ώρα αξιακά να κρατά, και αυτό μας έχει κρατήσει άλλωστε, και είμαστε ένας από τους δύο πυλώνες του πολιτικού συστήματος, και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος στην ουσία θα είναι το αντίβαρο, θα είναι, αν θέλετε, ο δικοματισμός που για πολλά κατηγορήθηκε, αλλά στην ουσία τα τελευταία 50 χρόνια έφερε τη χώρα μπροστά.
0: Πάντως είναι αναγκαίο ένα θεσμικό αντίβαρο και, αν θέλετε, ένας δικοματισμός που τα προηγούμενα χρόνια, αν συγκρίνουμε τα σημερινά, κρατούσε μια σταθερότητα στη χώρα προφανώς.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Και αν δούμε και λίγο τα χρόνια της κρίσης και τα χρόνια της μεγάλης πολιτικής φόρτισης, κατηγορούσαμε το δικοματισμό, αλλά στην ουσία πάλι ο δικοματισμός κυριάρχησε, γιατί ναι, εκείνη την εποχή άλλαξε το Πασόκ ως πόλος και έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ ως νέος πόλος. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πόλος που κυριάρχησε πολιτικά θα έλεγα, να τελειώνει στα εξών συνετέθη.
0: Mm-hmm. Πάντως λένε δημοσκόποι από τη δεύτερη ως την πέμπτη θέση είναι κινούμενη άμμος και μπορείς εύκολα να δεις κάποια στιγμή τον τρίτο να είναι πέμπτος, τον πέμπτο να είναι τρίτος ή και τέταρτος. Δηλαδή φαίνεται να ξεκαθαρίζει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τον Αλέξη Τσίπρα βέβαια και για τη Μαρία Καριστιανού που είναι η τρίτη ή τέταρτη.
2: Σας είπα πολύ ξεκάθαρα την άποψή μου. Θεωρώ ότι και το αριστερά έχει μεγάλο αξιακό πρόβλημα. Οι ιδέες της φαίνεται να έχουν χρεοκοπήσει και το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και αυτό της δημιουργεί προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που ασκεί μια γοητεία ακόμα στον κόσμο και στο κοινό και γύρω από αυτή του τη γοητεία, νομίζω την πολιτική γοητεία, προσπαθεί να στηθεί ένας νέος πολιτικός οργανισμός, ο οποίος όμως ακόμα δεν ξέρουμε τι λέει. Εμφανίζει νέα πρόσωπα, λες και τα παλιά πρόσωπα τα οποία τον εκπροσωπούσαν μέχρι χθες δεν είναι καλά. Νομίζω ότι έχει πάρει όλα τα χαρακτηριστικά μέχρι τώρα του επικοινωνισμού.
0: Νέα κυρία πρόσωπα Καρσιανού,
2: που δεν τα ξέρετε.
0: Το ίδιο.
2: Μα δεν έχουμε. Δεν υπήρξε, ξέρετε, κάποιο κοινωνικό αίτημα και μια πολιτική έκφραση αυτού του αιτήματος. Γι' αυτό σας λέω ότι η πολυδιάσπαση είναι αποτέλεσμα της αξιακής υποχώρησης, της ιδεολογικής υποχώρησης που είναι σαφές, βασική συγκολητική ουσία.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Κατσανιώτη. Ήταν ο Ανδρέας Κατσανιώτης, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα. Βέβαια, συνταγματική αναθεώρηση περιέχει και άλλα. Προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, αναγνώριση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, προβλέψεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ένα πλαίσιο αρχών για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Κτλ. Βέβαια δεν προβλέπει κάτι για τους παπάδες σε επίπεδο μισθών, γιατί αυτό άλλαξε έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Και συγγνώμη για την λέξη παπάδες, ενώ για τους ανώτατους ιεράρχες, αρχιεπισκόπους κτλ. Ο μισθός τους θα είναι εισάξιους με των γενικών γραμματέων, περίπου στις 4.500 ευρώ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, διότι μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας προφανώς περνάει πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή και ίσως περάσει ακόμη δυσκολότερα. Αλλά για να συνδεθώ με την προηγούμενη επικαιρότητα και τη συνταγματική αναθεώρηση, προσφάτως πέρασε και ένας νόμος που ενώνει πολλές διάσπαρτες διατάξεις από το 1923, λένε τα κυβερνητικά στελέχη, και σας μιλώ για το νέο κώδικα, τον χωροταξικό και πολεοδομικό. Και είναι μαζί μας για να τα συζητήσουμε αυτά και να μας πει την άποψή της η πρόεδρος των αρχιτεκτώνων της Αχαΐας, η κυρία Ολυμπία Λόη. Καλή σας ημέρα, κυρία Λόη, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Κουγκόλη.
0: Προφανώς αυτό θα είναι καλό και για τις δημόσιες υπηρεσίες για να μην χάνονται, και για τους μηχανικούς και για τους πολίτες για να τελειώνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες τους. Βέβαια για να τα αναλύσουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε 10 εκπομπές, αλλά ήθελα την άποψη την γενικότερη για το νέο αυτό κώδικα που βάζει, όπως λέει η κυβέρνηση, μία τάξη σε ένα δεδαλώδες σκηνικό πολυνομίας που μπέρδευε και ταλαιπώρουσε όλους.
3: Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Πάντα κάθε κωδικοποίηση διευκολύνει, όπως είπατε και εσείς, μηχανικούς, νομικούς και πολίτες, και κατά κάποιο τρόπο ενισχύει και την ασφάλεια δικαίου, έτσι, όταν υπάρχει ένα νομοθέτημα που αυτή τη στιγμή μαζεύει άρθρα περίπου 100 ετών, έτσι, μέσα στην νομοθεσία.
0: Ναι, ναι.
3: Όμως, τα καλά σταματούν εδώ. Διότι οι μηχανικοί ιδιώτες έχουν όλη την νομοκαίρι, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε ήδη μόνοι μας κωδικοποιήσει τόσα χρόνια την νομοθεσία, οπότε ενδεχομένως διευκολύνει κάποιους πιο νέους μηχανικούς, και αυτό που πολυδιαφημίζεται ως τομή, ως οτιδήποτε, δεν είναι κάτι άλλο παρά μια παράθεση όλων των αντιφατικών διατάξεων που συναντώνται σε όλη την πολυοδομική νομοθεσία. Αν θυμάμαι καλά, και θυμάμαι καλά, όταν είχε έρθει ο κύριος Μπακογιάννης, ο πρόσφατα παρετησής Γενικός Γραμματέας, την Πάτρα, για ένα άλλο θέμα, για τους οικισμούς, είχε πει ότι είχε προτείνει ότι θα κάνουν ένα απλοποιημένο νέο οικοδομικό κανονισμό κτλ. Κτλ. Αυτό δεν γίνεται εδώ, δηλαδή παραμένει το χάος με τον ΟΚ, έτσι, και με τα μπόνους, τα περιβόητα κτλ. Τις αποφάσεις του ΣΤΕΠ που εκκρεμούν. Όλες οι διαδικασίες που ίσχυαν για μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, δηλαδή αυτές οι fast track διαδικασίες χωρίς ελέγχους, ισχύουν ακόμα. Το χάος με την εκτός σχεδίου

0: προσεγγίσεις και επηρεάζει άμεσα τους πολίτες. Άρα και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
1: Ναι,
0: θα μου πείτε τα είχατε μάθει, αλλά τα είχατε μάθει λάθος. Μάλλον λάθος. Ναι. Αν έπρεπε να υπάρχει ένας οριμαγδός μπροστά σας και τώρα μπαίνουμε σε ένα ενιαίο βιβλίο, δεν είναι καλύτερα.
1: Κάθε κωδικοποίηση είναι πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: και αλλά δεν είναι και το wow, λέτε, για να μιλήσω.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πρέπει να είναι και η πέμπτη κωδικοποίηση που γίνεται από τότε που ξεκίνησε, ναι, η πολυδομική, αν δεν κάνω λάθος. Η κάθε κωδικοποίηση είναι καλή, γιατί πραγματικά αυτό που λέτε, να τρέχουμε σε ένα βιβλίο. Όμως, όταν βάζεις αυτό τον κώδικα και την κωδικοποίηση, πρέπει να έχει γίνει διαβούλευση με τους μηχανικούς. Ναι. Οι μηχανικοί ξέρουμε που χωλαίνει η νομοθεσία και μπορούσαν πολλά πράγματα να διορθωθούν. Βγάλανε μια κωδικοποίηση σε 3 μέρες με το πρόσχημα ότι η κωδικοποίηση δεν είναι κάτι καινούριο, δεν βάζει καινούριους νόμους. Και όμως υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, κάποιες αλλαγές μέσα και βελτιώσεις και θα μπορούσαν να γίνουν και περισσότερα. Άρα έπρεπε να βγει σε διαβούλευση με τους μηχανικούς, με τους μηχανικούς αγοράς. Η επιστημονική επιτροπή που ορίστηκε είναι εξαιρετική. Δεν λέμε αυτό, αλλά στην επιστημονική επιτροπή ζητήσαν ένα συγκεκριμένο έργο. Ναι. Έτσι, να μαζέψουν, το οποίο καθυστέρησε και πολύ, να μαζευτεί η νομοθεσία. Αλλά εδώ πρέπει, βλέπουμε ότι όλο αυτό ο λαβύρινθος παραμένει. Παραμένει, κύριε Γογκόλη. Εδώ έπρεπε, θέλουμε πολύ διαφορετικές λύσεις γενικά και για τη χωροταξία και για την πολεοδομία. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά, να γίνει θεσμοθέτηση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έφεραν τώρα το νομοσχέδιο του τουρισμού, το νομοσχέδιο για το χωροταξικό τον ΑΠΕ, το νομοσχέδιο για τη βιομηχανία. Πρέπει να βγουν τα προεδρικά διατάγματα για την Ατούρα. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να γίνουν, να ληφθούν υπόψη. Είναι ένα κλείσιμο η κωδικοποίηση μιας καλής νομοθεσίας. Εδώ μιλάμε για μια χαοτική νομοθεσία.
0: Καταλάβω.
1: Είναι ευπρόσδεκτος, το λέω και πάλι από τον τεχνικό κόσμο. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στην Ελλάδα. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Έλαβα ένα μήνυμα και το ψάχνω τώρα για να το... από μία συνάδελφο μηχανικό. Και μου λέει, τέλος Ιουνίου τελειώνει η παρατάσεις για τα οικόπεδα με παρεκκλήσεις. Οι πολεοδομίες δεν τα έχουν ακόμα διεκπαιρεώσει. Δρόμοι, ιστορίες, δασαρχεία κλπ. Τώρα και ο κώδικας. Στο Υπουργείο, με όλα αυτά, μάλλον δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Κάντε ό,τι μπορείτε. Δηλαδή, άρα, κάτι δεν πάει καλά.
0: Σαφές. Ευχαριστώ την πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρο των αρχιτεκτώνων της ΑΧΑΙΑ, την κυρία Ολυμπία Λόι. Καλή σας ημέρα, κυρία Λόι.
1: Καλή σας μέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, σήμερα μιλήσαμε με τον Γιώργο Καλιακμάνη, αξιωματικό της αστυνομίας, επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής που βρέθηκε στο Αίγιο, όπως και σε πολλά εγκλήματα αν τη χώρα, και μας βοήθησε στο ρεπορτάζ με την τεράστια εμπειρία του για το φωνικό στο Αίγιο, με τον Γενικό Γραμματέα των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΑΧΑΙΑΣ, τον Γιώργο Αποστόλου, ο οποίος μας βοήθησε μένα στο ρεπορτάζ, είπε δε ότι είμαστε πλέον μια περιοχή με έντονα παραδείγματα αστυνομικού δελτίου που χρήζουν ενίσχυση αστυνομίας, γιατί κάποιοι δεν έχουν κοιμηθεί με τις περιπτώσεις στο Αίγιο και με το Δαλαμάγκα και με αυτό. Μιλήσαμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νιφούδη. Έρχεται το οργανόγραμμα για το κόμμα και ξεκινά περιοδίες ο κύριος Τσίπρας. Μιλήσαμε με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, τον βουλευτή ΑΧΑΙΑΣ, για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις αυτή την ώρα και για το πώς βλέπει το πολιτικό σκηνικό. Μιλήσαμε με τον κύριο Βανταράκη για τις θάλασσες της Πάτρας. Μιλήσαμε με την κυρία Λόι για το νέο χωροταξικό πολεοδομικό κώδικα. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Γεια σας, καλημέρα.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, είμαστε ζωντανά στον Max FM στους 93,4. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, το καταλάβατε άλλωστε, γυναικεία φωνή μετά από τόσες αντρικές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 η ώρα περίπου. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η Αθανασία Ροδίτη, την οποία την έχω εδώ απέναντί μου, η οποία βρίσκεται στον ήχο, στη μουσική κάλυψη και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο, το οποίο είναι πάντα ενεργό, σε ανοιχτή γραμμή και σύνδεση με όλους εσάς. Στο 2613-43-200 μπορείτε να μας βρείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε εδώ. Δεν ξέρω πού να πρωτοξεκινήσω, δηλαδή καθημερινά όλο κάτι γίνεται και τις περισσότερες περιπτώσεις εδώ η δική μας η περιοχή, γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είναι πρωταγωνίστρια, κυρίες και κύριοι. Αρχικά να ξεκινήσω με τη φωτιά που πήρε ένα ιδιωτικό πυροσβεστικό σήμερα το πρωί στην περιμετρική εδώ της πόλης μας, στο ύψος των Μποζαϊτίκων, εκεί πριν το τελευταίο τούνελ περίπου. Ένα στενοφόρο το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, βεβαίως οι συνθήκες διερευνώνται, σαν αμέσως στο σημείο, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να σβηστεί η φωτιά. Έκλεισε προσωρινά το ρεύμα κυκλοφορίας από Πάτερα προς Αθήνα για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όμως δηλαδή δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Πάντως από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και είναι βέβαιο αυτό, το ασθενοφόρο εκτελούσε διακομιδή ασθενούς από τη Ζάκυνθο και μόλις εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εκενώθηκε αμέσως το ασθενοφόρο και ο ασθενής ο οποίος βρισκόταν μέσα, αλλά και το προσωπικό το οποίο επέβαινε στο όχημα, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Τρία πυροσβεστικά έφτασαν εκεί στο σημείο βεβαίως άμεσα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο. Το θέμα είναι ότι όταν η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, το ασθενοφόρο είχε υποστεί ήδη εκτεταμένες ζημιές και είχε καταστραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Αλλά εγώ αυτό που θα πω σε αυτό το σημείο είναι ότι ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό ή κάτι χειρότερο. Αυτό είναι το ευτυχές της υπόθεσης. Για να βρέπουμε και την θετική πλευρά, έτσι, γιατί είναι μεν ένα ασθενοφόρο κάηκε, αλλά ο ασθενής και οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν μέσα είναι μια χαρά στην υγεία τους. Και είχαμε και ένα τροχαίο σήμερα πρωί-πρωί με το καλημέρα σας. Με το που ξεκίναγα να φύγω από το σπίτι, περνά από την Αυστραλία, λέω τι είναι αυτό που είδα. Γυρνάω στα αριστερά, βλέπω ένα αυτοκίνητο τουμπαρισμένο. Πρωί-πρωί, ξέρετε, δεν βλέπεις και λες, μήπως δεν είδα καλά, μήπως είμαι ακόμα από τον ύπνο, μήπως δεν κατάλαβα. Ένα αυτοκίνητο τουμπαρισμένο στην οδό Αυστραλίας και στρατή Μυριβίλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 6 ώρα έγινε το συμβάν αυτό. Ήμουν εκεί και γι' αυτό και μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Το οδηγούσε το αυτοκίνητο μία γυναίκα, περίπου τώρα ήταν γύρω στα 40 η συγκεκριμένη, εξετράπη της πορείας του, δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες, έπεσε πάνω σε μία σιδερένια κολόνα της ΔΕΗ με σφοδρότητα από ό,τι φαίνεται, για να λυγίσει η κολόνα και να τουμπάρει και το αυτοκίνητο με τόσο μεγάλη δύναμη, καταλαβαίνετε ότι η σύγκρουση ήταν πάρα πολύ δυνατή. Ανατράπηκε το όχημα, κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, βεβαίως κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, η γυναίκα ήταν εγκλωβισμένη γιατί το αυτοκίνητο ήταν τουμπαρισμένο στο πλάι, δεν μπορούσε να βγει σε καμία περίπτωση μόνη της, και βεβαίως αυτό θα ήταν και κάτι το οποίο θα ήταν επικίνδυνο. Αμέσως έφτασαν τα οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη βεβαίως έτσι προσπάθεια την έβγαλαν τη γυναίκα από το αυτοκίνητο, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας οδηγού, την παρέλαβε στη συνέχεια ο διασώστης του ΕΚΑΒ, είχε τις αισθήσεις της, ήταν βεβαίως τρομαγμένη, γιατί καταλαβαίνετε τώρα του μπάρει το αυτοκίνητο να είσαι μέσα, να περιμένει να σε βγάλουν, φοβάσει και λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι καλά στην υγεία της, διερευνώνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος αυτού. Συνελήφθηκε ο Ιταλός του Λόγκου, ένα θέμα το οποίο βεβαίως έτσι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προσήχθη χθες για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, διότι θεωρείται ως ο κύριος ύποπτος να έχει σκοτώσει και τη μητέρα, την 54χρονη, αλλά και τον 26χρονο γιο της. Στην προκειμένη περίπτωση όμως σήμερα συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν υπήρχαν στοιχεία, διότι δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Ιταλός, δεν παραδέχεται ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος έκανε τη διπλή αυτή δολοφονία. Παρ' όλα αυτά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, διότι είχε μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, παράνομα, οπότε και συνελήφθη για οπλοκατοχή. Συνεχίζει, ξαναλέω εγώ, να παραμένει ο Ιταλός ο βασικός ύποπτος για το διπλοφονικό.
Και βεβαίως σήμερα ενώπιον του αυτόφορου τριμελούς πλημελιού Δικείου Αιγείου αναμένεται να βρεθούν και ο Τζέιμς Δελαμάγκας και η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του. Είχαν πάρει αναβολή από το δικαστήριο στην αρχική εκδίκαση της υπόθεσης τις προηγούμενες ημέρες. Βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία για το αίτημα έκδοσης του στην Αυστραλία. Οι τρεις κατηγορούμενοι, εγώ να σας πω έτσι, παρέμειναν υποκράτηση στα κρατητήρια του Αιγείου μέχρι και σήμερα που θα είναι η νέα δικάσιμος, 12 η ώρα το μεσημέρι. Ο 56χρονος αντιμετωπίζει παράλληλα τη διαδικασία που αφορά το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία, εκεί όπου καταζητείται για την υπόθεση δολοφονίας του ομογενούς Γιαννόπουλου το 1999, και στην υπόθεση του αυτοφόρου, όπου είναι ο 86χρονος πατέρας του που κατηγορείται για οπλοκατοχή, και βεβαίως η σύντροφός του, η οποία αντιμετωπίζει και εκείνη κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι, ο Τζέιμς Δελαμάγκας αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου εδώ στην Πάτρα μέχρι να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο των Εφετών σχετικά με το αίτημα έκδοσής του, ανεξάρτητα από την έκβαση της σημερινής δίκης στο Αίγιο. Δηλαδή, ό,τι και να πει η δίκη σήμερα, θα μεταφερθεί οι φυλακές Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια θα περιμένουν το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία. Η Real Water είναι μαζί μας, φίλτρα νερού, η εταιρεία αυτή η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα βεβαίως και στην πόλη μας, εδώ στην Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24, και στην Τρίπολη όμως, πάλι στην ίδια διεύθυνση, 28 Οκτωβρίου 24, έχουν και το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως η Geyser, η Torrey Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες μάρκες με συμβατά πάντα ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα πάντα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστήμων Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, και για την Τρίπολη 2710-235-171.

0: Πάμε τώρα στην τοπική κοινωνία του Λόγκου, εκεί όπου επικρατεί αναστάτωση. Είναι λογικό, μια αναστάτωση η οποία έχει προκληθεί από την υπόθεση θανάτου δύο ανθρώπων μέσα στο σπίτι τους. Το θέμα αυτό βεβαίως το συζητήσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Η Μαρία, η 54χρονη γυναίκα, και ο γιος της, ο Ολύμπιος, ένα παιδί μόλις 26 ετών, δολοφονήθηκαν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Συνεχίζονται οι έρευνες βεβαίως για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για οπλοκατοχή, όπως σας είπα προηγουμένως, θεωρείται ο κυρίως ύποπτος. Βεβαίως βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Η κοινωνία εκεί παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις. Μια δύσκολη, σκοτεινή υπόθεση βεβαίως. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κ. Δημήτρης Αλεξάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας του Λόγκου, για να μας μεταφέρει το κλίμα και να μας δώσει και τις πληροφορίες που μπορεί να γνωρίζει και να μην έχουν υποπέσει στην αντίλησή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξάκη.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, γιατί είστε πολύ ενεργός εκεί στην κοινότητα βεβαίως, και φαντάζομαι γνωρίζατε τα δύο θύματα.
1: Αρκετά, αρκετά. Mm-hmm. Τοπική κοινωνία εδώ είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, οπότε είχα και σχέσεις φιλικές με τα παιδιά, ναι, γνωριζόμαστε αρκετά.
0: Mm-hmm. Πώς βιώνει ο Λόγκος αυτή τη σοκαριστική υπόθεση?
1: Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη.
0: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικό, χωρίς καμία ένδειξη πριν, έτσι, ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, mm-hmm. τόσο πολύ.
0: Mm-hmm. Άρα δεν υπήρχε η αίσθηση ότι κάτι ανησυχητικό όχι. μπορεί να συνέβαινε?
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι. Σε αυτό είμαι έτσι κάθετος. Όχι.
0: Ναι,
1: δεν ακούστηκε ποτέ κάτι. Μια φιλική mm-hmm. οικογένεια, mm-hmm. μια οικογένεια αγαπημένη. Ο άνθρωπος αυτός θεωρείται έτσι σαν ύποπτος, ας πούμε, μεγάλωσε το παιδί της εκλειπούσας για 13 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί της πήγε στην Ιταλία, έκανε μια επέμβαση γιατί είχε ένα πρόβλημα με την καρδιά της. Όλα καλά μέχρι εκεί και μέχρι πριν κάποιες μέρες και τελικά μέχρι προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Εχθές μάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι αρνητικό να προσάψουμε στην mm-hmm. οικογένεια, καταλάβατε. Mm-hmm.
0: Βεβαίως ήταν μια οικογένεια και η μητέρα αλλά και ο γιος. Ήταν καλλιτεχνικής φύσης, θα λέγαμε. Και μάλιστα η γυναίκα ήταν και πάρα πολύ ενεργή. Είχε δώσει κάποια έργα της, από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον, και στην εκκλησία εκεί του χωριού. Δεν ξέρω, διαψεύστε μας άμα κάνουμε λάθος. Ήταν δηλαδή πολύ ενεργή και πολύ κοινωνική.
1: Ξέρω τους άνθρωπους, ναι. Εννοείται. Και γι' αυτό και μιλάω και εγώ με τα καλύτερα λόγια mm-hmm. για την οικογένεια.
0: Ο 65χρονος Ιταλός, γιατί ξέρετε, ακούγονται πάρα πολλά. Ζούσε μαζί της τα τελευταία 15 χρόνια. Επί της ουσίας εκείνος είχε μεγαλώσει το γιο της.
1: Όπως το λέτε, ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Ναι. Ακούγονται διάφορα που δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρουμε κιόλας.
1: Δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά που ακούγονται.
0: Δεν ισχύουν, γιατί ακούγεται ότι ίσως έπινε, ότι ίσως ήταν αλκοόλ. Δεν ισχύουν κάτι.
1: Όχι,
0: δεν είχατε δει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, όχι. Ένας άνθρωπος καθημερινός, σας είπα, φιλήσυχος, mm-hmm. Χωρίς εντάσεις κτλ. Έτσι, ένας άνθρωπος λογικός και νορμάλ.
0: Πάντως και η κοινωνία.
1: Και αγαπητός πάρα πολύ με όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Και βεβαίως εμείς δεν τον στοχοποιούμε σε καμία περίπτωση, έτσι. Απλά είναι ο κυρίως ύποπτος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος έχει κατηγορηθεί προς το παρόν. Είναι ο κυρίως ύποπτος. Κύριε Αλεξάκη, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω περισσότερο. Ούτως ή άλλως μας την περιγράψατε. Τώρα η καθημερινότητα πώς είναι εκεί, οι κάτοικοι τι λένε?
1: Είμαστε
0: σοκαρισμένοι.
1: Άφωνοι. Mm. Αυτό δεν είναι. Okay. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα για να δούμε και εμείς πώς θα mm-hmm. το πάρουμε έτσι στην πορεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλεξάκη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εύχομαι να ξαναπούμε για κάτι.
0: Μακάρι. Βεβαίως και είναι ανοιχτή η επικοινωνία μας μαζί σας. Το γνωρίζετε αυτό. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Είναι λογικό. Έχει προκληθεί αναστάτωση. Μιλάμε για μια πολύ νέα γυναίκα και για ένα ακόμα νεότερο παιδί, το γιο της, που βρέθηκαν, ξαναλέω, δολοφονημένοι με απανωτές μαχαιριές μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Όπως ακούσατε, οι κάτοικοι εκεί πέρα, εκεί στην περιοχή του Λόγκου, δεν το περίμεναν. Ήταν μια πάρα πολύ κοινωνική οικογένεια, ενταγμένη βεβαίως κανονικά στο κοινωνικό σύνολο, πολύ φιλήσυχη, όπως ακούσατε. Μάλιστα, ο Ιταλός κατηγορούμενος είχε μεγαλώσει επί της ουσίας αυτό το παιδί, γιατί όταν μιλάμε για 26 χρονών και να ζει με τη γυναίκα αυτή 15 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι το παιδί ήταν πάρα πολύ μικρό και το μεγάλωσε επί της ουσίας ο ίδιος. Τώρα θα δείξει, θα διαλευκανθεί η υπόθεση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. και να περάσουμε στα ωραία, επειδή κάθε νέα αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς, 100 ειδικότητες, σου δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Πας εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και αποκατάσταση έρχονται αφού κάνετε την εγγραφή σας. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε τώρα και εσύ την εγγραφή σου, εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Στην Πάτρα θα τους βρείτε Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο τηλέφωνο 2610-27-0551 για πληροφορίες και για να κλείσετε το ραντεβού σας στο delta360.gr.

0: Πάμε τώρα στην Ξερόλακα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους γύρω από τη λειτουργία του ΧΙΤΑ, με τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων να απαντά δημόσια με ανάρτησή τους στις δηλώσεις του Δήμου Πατρέων. Μάλιστα, κάνουν λόγο για απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και έλλειψη ουσιαστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι ίδιοι οι κάτοικοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μας το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων της Ξερόλακας, ο κύριος Χρήστος Νικολόπουλος, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει και έχουμε αναδείξει το θέμα πάρα πολλές φορές. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Νικολόπουλο, αφού τον καλημερίσω και τον καλωσορίσω στην παρέα μας. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα. Έχει αλλάξει κάτι? Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές το θέμα και πραγματικά εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε βήμα κάθε φορά. Έχει αλλάξει όμως κάτι?
1: Κύριε Παλαφούτη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Καταρχήν, εμείς τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να πούμε ένα δημόσια ένα ευχαριστώ στους εργαζόμενους, τίποτα άλλο. Οι μόνοι που τα τραβάνε όλα είναι. Μετά από την επίσκεψη που κάναμε στο ΧΙΤΑ και αυτά που είδαμε, δεν μπορούμε να μην πούμε ένα ευχαριστώ στους εργαζόμενους.
0: Στους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων εννοείται, έτσι, στα συνεργεία.
1: Του Δήμου Πατρέων βεβαίως, που είναι στο ΧΙΤΑ μέσα, που βάζουν κίνδυνο τη ζωή τους, που δεν αντέξει πάνω από 15-20 λεπτά εκεί πέρα από τη δυσοσμία και μόνο. Και επισκεφτήκαμε, κυρία Παλακούτη. Τα είδαμε με τα μάτια μας.
0: Τι είδατε, για πείτε μας και εμάς, τι είδατε εκεί?
1: Κύριε Παλακούτη, με το που πήγαμε, καταρχήν δεν ήταν ένας υπεύθυνος να μας πάρει, να μας δείξει το απάνω, να μας ξαναγγίσει, τέλος πάντων, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγαμε μόνοι μας και αυτό που είδαμε τους πλησίους να μην δουλεύει ένας, υπήρχε και αυτός δεν δούλευε, που δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένας πλησός, όλο αυτό το σκουπιδότοπο, να το πω έτσι. Είδαμε το τείχο αντιστήριξης, κυρία Παλαφούτη, να έχει κάνει ρογμές. Δεν έπρεπε να έχει αυτό το πράγμα, δεν έπρεπε να είχαν πάει αρμόδιες υπηρεσίες να το λέξουν. Άμα σπάσει αυτό, κύριε Παλαφούντη, θα έχουμε θύματα. Θα μιλάμε από άλλη πλευρά τώρα. Θα κυλήσει αυτό για να σπάσει, για να κάνει ρογμές. Από το βάρος και μόνο έχει ανοίξει. Τότε δεν πρέπει να κάνει μια μελέτη εκεί πέρα.
0: Από την πλευρά του Δήμου, τι σας λένε? Γιατί εσείς επιμένετε ότι η κατάσταση είναι επιβαρημένη και αυτά που μας περιγράφετε και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε χωρίς να έχουμε πάει να δούμε. Έτσι εκφράζετε τις ανησυχίες σας και για τη δημόσια υγεία και για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συμβούν. Τι σας λένε από την πλευρά του Δήμου? Γιατί
1: μας λένε από την πλευρά του Δήμου, κάνανε μια ανάρτηση και μας είπαν ότι όλα αυτά που λέμε είναι ανούσια και ανεδαφικά. Ότι είναι δυνατόν, κύριε Παλαπούτη, τώρα να βλέπεις τέτοια πράγματα εκεί πάνω και να σου λέει ότι αυτά κινδυνολογούμε, ξέρω εγώ. Και μας είπε ο κύριος Αναστασίου, μας είπε ότι μπήκαμε σαν κλέφτες να βγάλουμε φωτογραφίες. Δηλαδή, λες στους κατοίκους, όταν πάει κινδυνεύει η ζωή, κινδυνάζει για να δούνε το θέμα υγείας και τους λες ότι μπήκατε σαν κλέφτες.
0: Πιστεύετε
1: ότι... Έχουμε ζήσει τα πάντα εκεί πάνω, κύριε Παλαπούτη.
0: Εσείς το ζείτε στην καθημερινότητά σας. Πιστεύετε ότι το απαξιώνουν το ζήτημα? Δηλαδή, η ουσία δεν θα ήταν να βρεθείτε όλοι μαζί να το συζητήσετε? Τώρα απαντάει ο ένας τον άλλον με ανακοινώσεις και αναρτήσεις.
1: Πόσο
0: φυσιολογικό είναι αυτό? Ναι.
1: Έχουμε κάνει δημόσια, το έχουμε πει, έχουμε ενημερώσει και με email, να κάνουμε μια επαφή και με τον Δήμαρχο να μας ενημερώσει και με άλλους φορείς. Τώρα έχουμε κλείσει ραντεβού με την κυρία Μασοράκου. Θα πάμε να ενημερωθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, που τους έχουμε πάρει 100 τηλέφωνα και δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο καν. Η γραμματεία μας λέει θα επικοινωνήσει ο Δήμαρχος με εσάς, Δικής Ελλάδος, κάτω, Χαΐας. Δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα.
0: Είναι κάτι που σας ανησυχεί, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και την τελευταία αυτοψία? Είναι κάποια ένδειξη, κάποιο περιστατικό που σας κάνει να είστε πιο ανησυχοί όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας εκεί του ΧΙΤΑ?
1: Βεβαίως. Κάναμε την ανάλυση κλιμάτων και ήταν όλα εκτός ορίου. Και μας είπανε ότι είναι φυσιολογικό, γιατί ήταν μετά τις φωτιές. Οι φωτιές ήταν, να θυμίσουμε, 12 Αυγούστου και εμείς κάναμε το Δεκέμβρη. Πέντε μήνες. Είναι φυσιολογικό να τρέχουν αυτά τα κλίματα με εκτός ορίου όλα, γιατί κάναμε ανάλυση του νερού. Και μας είπαν και φυσιολογικό, κ. Αναστασίου. Δηλαδή φυσιολογικό ότι έρχονται φερτά υλικά από φωτιές και τέτοια. Είδαμε πάρα πολύ ότι έχουμε ζητήσει από το Δήμο να αναρτήσει, γιατί μας λέει, όπως μας λέει, έχει κάνει αναλύσεις ανά 3 μήνες. Και δεν έχουμε δει ούτε μία ανάλυση.
0: Είχατε κάνει και εσείς ανάλυση, έτσι?
1: Βεβαίως, είχατε κάνει τώρα.
0: Εσείς τώρα θέλετε να αναρτήσει και ο Δήμος τις αναλύσεις που έχει κάνει, για να δείτε τι ακριβώς
1: δείχνει. Κάνει, που έχει κάνει κατά καιρούς, δεν τις δούμε και εμείς.
0: Άρα εσείς τι ζητάτε, τι περιμένετε ως άμεση και ουσιαστική απάντηση στα αιτήματά σας τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, γιατί το να βρεθεί μια λύση άμεσα, φαντάζομαι είναι δύσκολο να κλείσει αύριο. Όχι τα άλλα, τι θα ζητούσατε σαν άμεση παρέμβαση?
1: Αυτό που ζητάμε να γίνει μια καλύτερη διαχείριση.
0: Ναι.
1: Να φτιαχτεί το τείχος αντιστήριξης, κάνανε ένα κύτταρο απάνω και από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχει αδειοδότηση. Αυτό το κύτταρο. Να κάνουν τις αναλύσεις, να μην μας λένε ότι βούλωσε ένα φρεάτικο και γέμισε λίματα ο τόπος κάτω.
0: Εσείς πώς θα κινηθείτε? Πώς θα κινηθείτε? Είναι κατανοητό αυτό που λέτε και εκφράζετε την ανησυχία όλων των κατοίκων εκεί της περιοχής. Για να κλείσουμε, πώς θα κινηθείτε? Δηλαδή, θα κάνετε κινητοποιήσεις?
1: Κινητοποιήσεις θα κάνουμε όλα τα νόμιμα εμείς. Θα κλείσουμε ραντεβού με όλους τους φορείς που εμπλέκονται.
0: Ναι.
1: Περιφέρειες, ΣΥΡΙΖΑ, όλους, αντιπολιτεύσεις, όλα θα ενημερωθούν. Και θα κάνουμε ό,τι νόμιμο. Θα πάμε στην εισαγγελία, θα κάνουμε ό,τι νόμιμο, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει αυτή η κατάσταση άλλο.
0: Είναι δηλαδή κατανοητό.
1: Να μας λένε τώρα να πηγαίνεις απάνω και να αντικρίζεις ένα κρανίου τόπος. Και να μας λένε ότι κάνουμε, κοινωνολογούμε, αυτά που λέμε ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει, εμείς τα έχουμε φωτογραφίες, τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε καθημερινά εκεί πάνω. Βγαίνουν τα λύματα, δεν έχει έρθει μια φορά ο Δήμος Πατρέων. Αντιδήμαρχος, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος αρθεί. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος αρθεί. Να έρθει ένας, τους παίρνουμε τηλέφωνο ότι βγαίνουν λύματα, κυλάνε, φτάνουν στη θάλασσα κάτω, το ένα τ' άλλο. Έχουμε δουλειά, θα έρθουμε, δεν εμφανίστηκε ποτέ κανένα. Ποτέ κανένα.
0: Ευχόμαστε να βρεθεί η λύση.
1: Κάτι άλλο, κυρία Παλαφούτη. Η φιλοζωική δεν μπορεί να παρέμβει, γιατί και πάνω μας είπανε προσέξτε που θα πάτε απάνω, διότι υπάρχουν σκυλιά μεγάλα και επικίνδυνα.
0: Δηλαδή υπάρχουν εκεί και κάποια δέσποτα τα οποία και δημιουργείται πρόβλημα και με αυτό.
1: Ναι, έτσι μας είπανε οι εργαζόμενοι κάτω.
0: Ναι.
1: Προσέξτε που θα πάτε απάνω, γιατί εμείς πήγαμε μόνοι μας, δεν ήταν κανένας.
0: Δηλαδή εκεί μπορεί να μπει όποιος θέλει μέσα στο χιτά, αυτό μας λέτε. Δηλαδή, άμα πάω
1: εμείς είχαμε πάρει άδεια από τον κύριο Αναστασίου.
0: Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε κάποιος εκεί να σας κατευθύνει, πήγατε μόνοι σας.
1: Δεν υπήρχε κανένας.
0: Ναι, μπήκατε μόνοι σας.
1: Ελέξαμε και να ελέξουμε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Χάλια όλη η κατάσταση.
0: Και τι σας είπαν, ότι έχει και σκυλιά, οπότε προσοχή, γιατί επιτίθεται.
1: Προσέξτε πάνω που θα πάτε, υπάρχουν σκυλιά μεγάλα, δέσποτα και τέτοια. Και έχει δημοσιευτεί, κυρία Παλαφούτη, και ένα email από τους εργαζόμενους προς το Δήμο Πατρέων, από τους εργαζόμενους του Δήμου. Προσέξτε. Και μιλάει για προβλήματα υγιεινής στο χώρο εργασίας του, για μεγάλη παρουσία τροχτικών ποντίκια και μετάδοση ασθενειών σε αυτούς και τις οικογένειές τους.
0: Βέβαια, που είναι και πολύ επικίνδυνο. Τώρα τι να λέμε, είναι οι συνθήκες εκεί εργασίας. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι τους αξίζουν συγχαρητήρια που βρίσκονται εκεί και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
1: Μας είπε ο Δήμος Πατρέων στην ανάρτηση που έκανε, σε ένα μανιφέστο που κατέβασε τέλος πάντων, μας είπε ότι έχει μιλήσει με τους παλιούς, λέει, κατοίκους σε μια περιοχή συγκεκριμένα, στα Άνω Σιθενά, και λέει ότι τα βλέπουν καλύτερα τα πράγματα. Ποιοι είναι αυτοί οι κατοίκοι? Γιατί εμείς δεν τους βλέπουμε αυτούς. Πώς το λέτε, ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι είναι όλα τέλεια εδώ πάνω? Να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί εμείς άλλα βλέπουμε, φωνάζουν οι κάτοικοι, έχουν εξεστικωθεί ο κόσμος. Έχει έρθει μια φορά ο κύριος Δήμαρχος εδώ πάνω και ο κύριος Αντιδήμαρχος να μιλήσει με τους κατοίκους. Έχουμε καλέσει 100 φορές.
0: Και δεν έρχεται.
1: Δεν έρχεται ποτέ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, κύριε Παλαφούτη. Τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Εμείς θα κάνουμε τις επαφές μας, θα κινηθούμε νόμιμα, το ξαναλέω,
0: σωστά,
1: νόμιμα,
0: σωστά.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε νόμιμα, θα το κάνουμε μέχρι τέλος, δεν πάει άλλο. Να προστατεύσουν την υγεία μας. Η υγεία, κυρία Παλαφούτη, δεν διαπραγματεύεται.
0: Και είναι το κυριότερο, η ασφάλεια και η υγεία και των πολιτών, αλλά και των εργαζομένων εκεί στο ΧΙΤΑ.
1: Έτσι, και οι εργαζόμενοι, πάλι θα το πω άλλη μια φορά, τους ευχαριστούμε πολύ για αυτά που τραβάνε εκεί μέσα. Γιατί τραβάνε ανθρώποι.
0: Ναι, έτσι είναι και έχετε δίκιο. Και σας ευχαριστώ, κύριε Νικολόπουλε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε νεότερα και να μην είμαστε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και με την Ξερόλεκα επιμένουν οι κάτοικοι ότι υπάρχει πρόβλημα και για να το λένε κυρίες και κύριοι σίγουρα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει και το μόνο δεδομένο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνάντηση, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και θα πρέπει να υπάρξει και λύση ρεαλιστική άμεσα. Βεβαίως ξαναλέω το κυρίων και το κύριο και το πρωτεύον είναι η ασφάλεια και των κατοικών των γύρω περιοχών αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται εκεί σε αυτές τις συνθήκες. Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.

Και ήρθε η ώρα να δροσιστούμε. Με τι άλλο? Με νεράκι. Και γιατί να επιλέξει κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν? Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι προσφέρει η Real Water. Ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Σας βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα την περιοχή σας και τα άτομα που μένουν στο χώρο. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο. Εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις γύρω περιοχές. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Μας ενημερώνει επίσης και για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων. Μας τα αντικαθιστά όταν χρειάζεται. Τα συντηρεί, τα απολυμμένη, τις συσκευές βεβαίως και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας. Και όσον αφορά τις βλάβες και τις διαρροές που μπορεί να προκύψουν, η Real Water είναι εκεί και γι' αυτό. Γιατί στη Real Water δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη. Όσον αφορά τη διεύθυνση, Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: το βλέμμα στραμμένο στις θερινές εκπτώσεις. Βρίσκονται ήδη οι έμποροι, αλλά και εμείς ως καταναλωτές, βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Και η αγορά ετοιμάζεται έτσι για μια αρκετά μεγάλη περίοδο. Θα ξεκινήσει με προσφορές, φαντάζομαι, όπως ξεκινούν κάθε χρόνο, και μειωμένες τιμές, μέχρι να φτάσουμε στις εκπτώσεις εκεί τον Ιούλιο, μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Θα διαρκέσουν αυτές οι εκπτώσεις, ως ήθιστε, κάθε χρόνο, όπου και τα εμπορικά θέλουν να τονώσουν την κατανάλωση, τη βελτίωση του τζίρου, σε μια που, αν μη τι άλλο, η περίοδος αυτή κρίνεται βεβαίως πάρα πολύ δύσκολη για τον εμπορικό κόσμο. Και όχι μόνο για τον εμπορικό, γενικά. Για όλους μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφυρόπουλος, έμπορος και βεβαίως και πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, έτσι, πριν πάμε για τις εκπτώσεις, τώρα πώς κινείται η αγορά?
1: Η αγορά κινείται διστακτικά, νοχελικά θα έλεγα, αλλά και διστακτικά. Mm-hmm. Κοιτάξτε, όταν έχεις δύο πολέμους στη γειτονιά σου, πάντα είσαι επιφυλακτικός.
0: Mm-hmm. Και είναι λογικό.
1: Ο κόσμος αυτό δείχνει, ότι είναι πολύ επιφυλακτικός. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν, έτσι, όπως είχαμε μάθει, ανταλλαγές εμπορευμάτων. Έχει γίνει πολύ δύσκολο και πιο ακριβή, σαφώς, η αγορά, και αυτό επηρεάζει το σύνολο, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, το εμπόριο είναι μια λυσίδα.
0: Mm-hmm. Κύριε Ζαφυρόπουλε, πάντως το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να μην πω τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πλέον αυτό έχει γίνει μια καθημερινότητα. Δηλαδή πλέον οι καταναλωτές είναι σε μόνιμη βάση επιφυλακτικοί. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια περίοδος πρόσφατα που να πείτε τώρα πήγαμε καλά τα καταστήματα της πόλης, εδώ συγκεκριμένα.
1: Όχι, υπάρχει μια ελαφρή έξαρση όταν είναι η περίοδος των εορτών και οι εκδοτικές περίοδοι. Mm-hmm. Που ο καταναλωτής εκμεταλλεύεται και παίρνει και το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Απλά το εξάμηνο τώρα που έχει κυλήσει, με αυτή την ακρίβεια που επικρατεί γενικότερα, ειδικά στο φαγητό, αλλά και δευτεροφόντως στην ενέργεια, έχει φάει όλο το διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Mm-hmm. Αυτό έχουμε καιρό να το ζήσουμε και όλοι για αυτό το λόγο παραπονούνται. Mm-hmm. Και βλέπουμε και ότι οι εκπτώσεις, για να σας το συνδέσω, θα είναι αρκετά καλές για να μπορέσει να πάρει και ο κόσμος και να μπορέσουμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτή την πολυπόθητη ρευστότητα, mm-hmm, που χρειάζεται πάντα.
0: Πάντα οι εκπτώσεις αποτελούν έτσι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδο, έτσι, για τους εμπόρους, βεβαίως, και για τα ταμεία σας. Περιμένετε να ανέβει ο τζίρος κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, έτσι δεν είναι?
1: Ευελπιστούμε πως ναι, παρόλο ότι το χειμωνιάτικη σεζόν δεν πήγε τόσο καλά.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, δώστε μας εικόνα.
1: Είχαμε μπει ήδη, ναι, στα προβλήματα τότε και, mm-hmm, στην επιφυλακτικότητα των καταναλωτών.
0: Mm-hmm. Πάντως θα ξεκινήσουν νωρίτερα οι προσφορές, δηλαδή πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις καταρχήν, τον Ιούλιο, πότε, ποια είναι η ημερομηνία?
1: Είναι την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, mm-hmm, γύρω στις 15 πάνω κάτω, mm-hmm, από τις 12 έως τις 15, όταν αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι, και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Mm-hmm. Αλλά το περίοδο πρωτού ξεκινήσουμε επίσημα τις εκπτώσεις, ξέρετε ότι βγαίνουν κάποιες προσφορές σε κάποια είδη, mm-hmm, και μπορούμε ο κόσμος, οι καταναλωτές, να βρουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες, που μάλιστα μπορώ να σας πω τελευταία έχει εξελιχθεί ένα φαινόμενο να έχουμε μόνιμα κάποια είδη σε προσφορά. Mm-hmm.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, και πάντα οι έμποροι προσπαθούν έτσι να κάνουν και καλύτερη τιμή σε κάθε περίπτωση, άσχετα με το αν έρχονται εκπτώσεις ή όχι, ή αν είναι περίοδος προσφορών. Νομίζω ότι γενικά στα καταστήματα της Πάτρας, αν πας και πεις να μου αρέσει αυτό το παντελόνι, μπορείτε να μου κάνετε μια καλύτερη τιμή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έμπορος που θα σου πει όχι, δεν σου κάνω καλύτερη τιμή. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση κόβεται.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Να βοηθήσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε, ναι, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ισχύει για όλους, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε, και προσπαθούμε σιγά σιγά να ό,τι μπορούμε να κάνουμε, mm-hmm, ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον καταναλωτή.
0: Πάντως,
1: μην ξεχνάτε ότι εμείς, mm-hmm, δίνουμε και εγγυήσεις και ποιότητα, mm-hmm, και τιμή.
0: Έτσι είναι. Πάντως την ίδια στιγμή που εσείς προσπαθείτε να τα κάνετε όλα αυτά και να απορροφήσετε και τα κόστη και τα ενεργειακά και τα ενίκια και τις πληρωμές των εργαζομένων που έχετε στις πλάτες σας, την ίδια στιγμή έρχεται ένα νέο αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για τη φοροδιαφυγή, που δεν το λέω αρνητικά, γιατί καλό είναι να ελέγχονται όλα και όλοι, βεβαίως, αλλά υπάρχει ένα νέο πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τις παραβάσεις, με τις ταμιακές μηχανές. Στόχος είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια Ουκρανία. Δεν ξέρω αν ακούσατε τα μέτρα, γιατί προβλέπονται πολύ αυστηρά λουκέτα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πώς τα βλέπετε αυτά?
1: Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος συνειδητά παραποιεί στοιχεία, δεν μεταβιβάζει στοιχεία, θεωρούμε και είμαστε μαζί εμείς με το κράτος, είμαστε οι πρώτοι που το φωνάζουμε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι θα αυξήσει και το κράτος τα έσοδά του, να είναι τόσο αυστηρά, μην πω και ακόμα μεγαλύτερα. Απλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τις τυπικές παραβάσεις που κάνει μια μικρή επιχείρηση από τον άλλον ο οποίος έβαλε σκοπό να φάει τα λεφτά, να φάει ας πούμε το κόστος του ΦΠΑ, να μην αποδώσει ΦΠΑ, ή πειράζουν τις μηχανές. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι ο άλλος πηγαίνει συνειδητά για να κάνει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι οι καταστάσεις είναι δύσκολες, το κράτος έπρεπε να αντιμετωπίσει λίγο πιο επιοίκεια, μεγαλύτερη επιοίκεια της επιχείρησης, και μικρές και μεγάλες, να δώσει μία ανοχή. Μιλάω τώρα για αυτόν τον ακατάχρηστο λογαριασμό που ζητάμε εμείς όλοι οι έμποροι. Είναι για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης. Κάποια μικροπροβλήματα τέτοια αναγκάζουν κάποιους να φτάσουν στην ακραία λύση. Φυσικά, και το επαναλαμβάνω, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Καμία περίπτωση δεν μπορεί να πηγαίνεις συνειδητά να κάνεις, να την πω τη λέξη, μπαγαποντιές. Και πάντως, εκεί συμφωνούμε να είναι αυστηρό το πλαίσιο. Αλλά τώρα για κάτι που ξέφυγε ή αυτό, σωστά, κάτι μικρό, νομίζω ότι δεν πρέπει και να εξαντλούν και οι ίδιοι την αυστηρότητά τους.
0: Κάτι τελευταίο. Πόσο εύκολο, πόσο εφικτό είναι για έναν μικρό ή μεσαίο έμπορο, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις εδώ στην Πάτρα έτσι είναι, μικρές ή μεσαίες, πόσο εύκολο είναι να ανταποκριθείτε πλέον πλήρως στις συνεχόμενες αυξανόμενες υποχρεώσεις που υπάρχουν, γιατί καθημερινά όλο και κάτι νέο προκύπτει. Πόσο εύκολο είναι να ανταποκριθείτε, και έχουμε και επιπλέον λουκέτα στην Πάτρα?
1: Ναι. Και έχουμε και αδειανά καταστήματα. Αυτό είναι το δύστιχο της όλης υπόθεσης. Βλέπουμε σε κεντρικούς δρόμους πια μαγαζιά κλειστά προς ενοικίαση. Και κάθε μία επιχείρηση που φεύγει δεν αντικαθίσταται. Δεν πάει ένας καινούργιος στο ίδιο σημείο. Το βλέπουμε ότι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, δυστυχώς, ενώ τα παιδιά τους έχουν τελειώσει και θα έχουν μια καλύτερη προοπτική, διότι ενδεχομένως έχουν τελειώσει κάποιο οικονομικό πανεπιστήμιο, κάποιες σχολές marketing και όλα αυτά, δεν προχωράνε καθόλου να ασχοληθούν με το παραδοσιακό εμπόριο, το λιανικό εμπόριο.
0: Και είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι πολλοί οι λόγοι, και βεβαίως είναι και τα ενίκια που είναι πάρα πολύ υψηλά. Κύριε Ζαφυρόπουλε, βέβαια υπάρχει αυτό το ότι πολλοί φεύγουν από κάποια καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Πάτρας, και πάνε και πιο περιφερειακά σε άλλες γειτονιές και ξανανοίγουν. Υπάρχουν και εκείνοι όμως οι οποίοι δεν ανοίγουν, κλείνουν την επιχείρησή τους και τα καταστήματα μένουν κενά, γιατί τα ενίκια είναι πολύ υψηλά και δεν μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει, έτσι.
1: Και όλο και παραπάνω φεύγουν προς περιφερειακούς δρόμους, σε κάθε τους δρόμους που συνήθως είναι πιο, όχι συνήθως, πάντα είναι πιο οικονομικά, και πάνε και στις δεύτερες αγορές που έχουν αναπτυχθεί και δεν μπαίνουν στο κέντρο, διότι τα ενίκια είναι απαγορευτικά για μας τους μικρούς και μεσαίους εμπόρους, οπότε πολύ δύσκολα θα νοικιάσει κάποιος ένα κατάστημα σε αυτό, ας είναι και η καρδιά του εμπορίου. Δηλαδή Αγίου Νικολάου και Μεζόνος δεν μπορεί να πλησιάσει μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση. Πραγματικά είναι εξαιρετικά δύσκολα με αυτά τα ενίκια που ακούμε ότι κυκλοφορούν στην αγορά. Για ένα μαγαζί των 100 τετραγωνικών, 120, ακούς να πλησιάζουν τα 15.000.
0: Απίστευτα ποσά που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα τα ακούσουμε. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Ζαφυρόπουλε, και για να ακούσει και ο κόσμος. Έχουμε καλές τιμές στα καταστήματα της πόλης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άσχετα και με τις εκπτώσεις, ο κόσμος είναι ευπρόσδεκτος στα καταστήματα, κάνει τη βόλτα του, να ρίξει τη ματιά του, γιατί έχετε πολύ εμπόρευμα.
1: Ανοιχτά όλα τα. Με διευρυμένο ωράριο, έτσι κι αλλιώς είμαστε πια κι εμείς, αρκετές ώρες οι οποίες φτάνουν, το χρήμα δεν φτάνει, οι ώρες φτάνουν, και μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολύ καλής ποιότητας προϊόντα και σε εξαιρετικές τιμές. Και πάντα βοηθάμε και τους πιστούς πελάτες μας. Στα πλαίσια κιόλας του Open Mall, το οποίο σιγά σιγά τελειώνει, θα δείτε ότι εκεί θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις και χωρίς να πει τίποτα ο καταναλωτής θα κερδίζει.
0: Περιμένουμε να το
1: είναι
0: δούμε.
1: Είναι το επόμενο βήμα, το οποίο πιστεύω να το ολοκληρώσει ο Εμπορικός Σύλλογος όσο πιο σύντομα, γιατί θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντικό. Ήταν, έδραξα και εγώ την ευκαιρία για να σας αναφέρω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέα και για το Open Mall.
0: Μακάρι, το περιμένουμε και σας ευχαριστώ κύριε Ζαφυρόπουλε, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους, οπότε μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε και εσύ την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο τηλέφωνο 2610 27 05 51. I'm

0: καλοκαιράκι είναι εδώ, κυρίες και κύριοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και καταλαβαίνετε ότι μαζί με τις αυξημένες θερμοκρασίες ευνοούνται και οι εξωτερικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα πάμε για μπάνιο, θα κάνουμε τη βόλτα μας, θα κάτσουμε στην αμμουδιά, θα κάτσουμε στην ξαπλώστρα, θα χρησιμοποιήσουμε την πετσέτα λίγο παραπάνω. Οι γιατροί λοιπόν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση συγκεκριμένων λοιμόξεων που επηρεάζουν κυρίως το ουρογεννητικό σύστημα. Και επειδή βλέπω ότι και τα φαρμακεία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι γεμάτα με κόσμο που ζητά αντιβιώσεις, είτε για ουρολίμωξη, είτε για κάποια μυκητίας, είτε για κάποια κολπίτιδα, είναι κάποια περιστατικά τα οποία καταγράφουν βεβαίως σημαντική έξαρση, ειδικά τους θερινούς μήνες, και περιστατικά τα οποία για όποιον τα πάθει δημιουργούν έτσι και ανησυχία και μεγάλη ενόχληση. Εμείς είμαστε εδώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζεσιμόπουλο, γιατρό, παθολόγο, τον εμπιστευόμαστε σε όλα τα θέματα υγείας, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία να μας δώσει και τις συμβουλές του και πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζεσιμόπουλε.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα. Όπως κάθε φορά κάνατε έναν άψογο πρόλογο, θα προσέθετα μόνο τις πισίνες σε ό,τι έχει να κάνει με τις δραστηριότητες τώρα τις καλοκαιρινές. Στα υπόλοιπα δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Όντως οι λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος είναι πιο συχνές το καλοκαίρι λόγω των δραστηριοτήτων που περιγράψατε και είναι πιο συχνές στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.
0: Γιατί, συμβαίνει αυτό, γιατί οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς?
1: Είναι λόγω ανατομικής κατασκευής, διαφορετικής ανατομικής κατασκευής των γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Να σας δώσω να καταλάβετε εντελώς πρακτικά, το μήκος της ουρήθρας σε μια γυναίκα είναι 8 εκατοστά, το μήκος της ουρήθρας στους άντρες είναι περί τα 20 με 25 εκατοστά, άρα τα μικρόβια έχουν μεγαλύτερη απόσταση να διανύσουν, είναι πιο δύσκολο να εγκατασταθούν στην ουροδόχο κύστη ενός άντρα λόγω του μήκους της ουρήθρας, δεν είναι όμως απίθανο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε καμία περίπτωση η λήψη αντιβιωτικών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τον οποίον συμβουλεύονται οι ασθενείς δεν είναι σωστή απόφαση. Με ποια έννοια? Θα μπορούσε να έχουν κολλήσει στην αμμουδιά, στην πισίνα, οπουδήποτε ένα ανθεκτικό μικρόβιο και να πάρουν μια αντιβίωση η οποία δεν θα καλύπτει αφενός και αφετέρου ευνοούν την ανάπτυξη περαιτέρω ανθεκτικότητας στα μικρόβια, άρα σε μια επόμενη ουρολίμωξη η λήψη αντιβίωσης να μην είναι αποδοτική.
0: Και μπορεί να νομίζω ότι έχει ξεφύγει, αλλά μετά να είναι χειρότερη κατάσταση.
1: Ακριβώς. Ναι. Και οι κυστήτιδες ή οι ουρυθρίτιδες ή οι κολπίτιδες είναι απλά πράγματα. Αν ακολουθήσει ανιούσα πορεία η ουρολίμωξη, μπορεί να κάνει πιελονεφρίτιδα που είναι πολύ πιο σοβαρή η λίμωξη. Ποια είναι η σωστή διαδικασία λοιπόν? Στις πρώτες ενοχλήσεις, γενική και καλλιέργεια ούρων και να πηγαίνουμε με ορθή ιατρική πρακτική, να βγαίνει το αντιβιόγραμμα και να αποφασίζεται με βάση το αντιβιόγραμμα πόσο ποια αντιβίωση θα χορηγηθεί. Επιπλέον, όταν υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί η λεγόμενη θεραπεία ζεύγους. Δηλαδή, όταν σε ένα ζευγάρι ο ένας εκδηλώσει συμπτώματα ουρολίμωξης, πρέπει και οι δύο να κάνουν καλλιέργεια ούρων, γιατί μπορεί μέσω της

0: πάσχοντος που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός, αλλά μπορεί να έχει κολλήσει και να είναι φορέας. Οπότε θα θεραπευτεί αυτός που θα πάρει την αντιβίωση, αλλά θα ξανακολλήσει από τον σύντροφο φορέα.
1: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια απλή ενόχληση από μια λίμωξη που χρειάζεται ιατρική παρέμβαση? Δηλαδή, με το που θα αισθανθούμε μια ενόχληση, πρέπει αμέσως να πάμε στο γιατρό?
0: Ακούστε, συνήθως όταν πρόκειται για μια απλή κυστήτιδα, η λήψη άφθονων υγρών μέσα στις πρώτες 12 ώρες δείχνει αν είναι σοβαρή η κατάσταση ή όχι. Θα πρέπει σίγουρα με τα πρώτα συμπτώματα να υπάρξει έστω μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό του καθενός για να δώσει τις οδηγίες πώς θα το διαχειριστούν το ζήτημα από εκεί και πέρα.
1: Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε? Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Και τι να προσέξουμε? Γιατί κάνουμε λάθη που αυξάνουν τον κίνδυνο των λοιμώξεων. Δηλαδή, γιατρέ, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να κινηθούμε για να μην να μειώσουμε τέλος πάντων τον κίνδυνο του να κολλήσουμε είτε κάποιο μύκητα, είτε να πάθουμε ουρολίμωξη, είτε κάποια κολπίτιδα?
0: Το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε είναι αμέσως μετά την έξοδο από τη θάλασσα ή την έξοδο από την πισίνα ένα πολύ καλό ντους. Οπότε απομακρύνουμε ενδεχομένως μεγάλη ποσότητα των μικροβίων που έχουν καθίσει επάνω στο σώμα μας. Από εκεί και πέρα η χρήση καθαρών πετσετών, μία φορά χρήση της πετσέτας, δεν παίρνουμε την ίδια πετσέτα 2-3 μέρες διαδοχικές, είναι τα κυριότερα μέτρα τα οποία μπορεί να κάνει κανείς.
1: Γιατρέ, σας ευχαριστώ και πάλι για τις συμβουλές και τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μας, καλημέρα. Νομίζω ότι είναι θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Προσπαθώ κάθε φορά στην εκπομπή να έχω θέματα και επικαιρότητας, αλλά και θέματα που μας αφορούν. Και τώρα το καλοκαίρι, επειδή ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μπορεί να ταλαιπωρούνται με τέτοιου είδους λοιμώξεις, νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο γιατρός, ο οποίος μας είπε ότι πρέπει να προσέχουμε. Δεν χρησιμοποιούμε τις πετσέτες συνέχεια και κάνουμε αμέσως ντουζάκι άμα βγούμε από τη θάλασσα ή από την πισίνα. Τι πιο απλό. Τι πρέπει τώρα να γνωρίζουμε για μια σωστή επιλογή φίλτρου νερού? Γιατί υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι λιγότερο επιβαρημένο, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολλά χρήματα άσκοπα, και άλλοι που χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν επίσης χρήματα, έστω και λίγα, χωρίς όμως να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους. Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό μια ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση με καταστήματα σε Πάτρα στην 28 Οκτωβρίου 24 και επίσης στην Τρίπολη στην ίδια διεύθυνση 28 Οκτωβρίου 24. Τα τηλέφωνά τους για την Πάτρα 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171.

Το εμπορικό πάρκο Το Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μία ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90s, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουμε μαζί, μικρή και μεγάλη. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκιν. Μη χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks της Πάτρας, γιατί θα χάσετε. Χαιρετώ. Η ώρα πήγε 12, πέρασε μία ώρα, σαν νεράκι περνάει αυτή η ώρα, ούτε που προλαβαίνω να πω κάθε φορά αυτά που έχω στο μυαλό μου. Βέβαια έρχεται και η επόμενη μέρα, έρχεται και η μεθεπόμενη, να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε να τα λέμε κυρίες και κύριοι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αύριο βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας, 11 η ώρα το πρωί. Θα σας περιμένω όλους εδώ, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, η Αλεξάνδρα η Κοσμά το κορίτσι μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα τα πούμε αύριο κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό υπόλοιπο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Μεσημέρι να έχουμε 12 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Καντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φροσκίδη, όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μέχρι τη μία θα είμαστε στην παρέα σας. Ελπίζουμε και εσείς να είστε στην δική μας. Η ζέστη, παιδιά, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται αρκετή. Δεν ξέρω τώρα πώς το... Και ένα πράγμα έτσι έχει, που λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός τις επόμενες μέρες, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Μάλλον το πάμε για έτσι... Έχει πατήσει τριαντάρι και το μεσημέρι τουλάχιστον, δηλαδή, αν κυκλοφορεί στο λιγανοπέδιο. Πώς είναι οι κυρίες αυτές με τις ομπρελίτσες που τις κρατάνε, κινεζούλες, τέτοια κατάσταση. Αυτό, εκεί θα φτάσουμε, Δημήτρη μου. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή, στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Να λέγαμε εδώ λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, με αφορμή και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες, ότι υπάρχει μια σειρά, παιδιά, από προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, τυποποιημένα αυτό που λέμε, τα οποία ανεβαίνουν συνέχεια. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα, μίλαγα χθες με κάτι δικούς μου ανθρώπους και μου έλεγαν, ας πούμε, για ένα πακέτο φρυγανιές, ότι έχει ανέβει μέσα σε 5 μέρες 20 λεπτά, 30 λεπτά. Αυτό, σωρευτικά, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα θα μου πει κανείς, αν δεν είχαμε και το πλαφόν στο κέρδος. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει καθόλου έτσι, γιατί ο μισθός σου δεν αυξάνεται κατά 30 λεπτά κάθε μήνα. Δεν αυξάνεται καθόλου, βασικά. Αυτό θα πούμε και άλλα πολλά, και όχι μόνο δηλαδή. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε και είναι και πολλά σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς, τις μουσικές επιλογές. Εννοείται ότι στείλτε μηνύματα για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, και είναι καλοδεχούμενα τα θέματα. Να, πριν από λίγη ώρα διάβαζα Θανάση μου εδώ πέρα. Το ξέρεις εσύ ότι τα μικρά παιδιά είναι πιο αδικημένα από τα μεγάλα? Ότι τα μικρότερα αδέρφια είναι τα πιο αδικημένα?
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κανόνας, ναι.
0: Λέει η έρευνα ότι οι γονείς παιδιά αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγάλα παιδιά τους κάθε μέρα. Αυτό πώς δεν προκύπτει όμως, δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, γιατί είναι. Προκύπτει. Εσύ δεν το έχεις νιώσει σε μικρότερο παιδί?
0: 100% εννοείται. Ναι. Εννοείται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που λένε ότι τα μικρότερα είμαστε τα πιο κακομαθημένα και τα πιο, ας πούμε, ή πιο αδυναμίες των γονιών.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι. Το αντίθετο.
0: Οι μεγαλύτεροι λένε αυτό που σου λέω εγώ. Εμείς που είμαστε οι μικρότεροι λέμε το άλλο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εκτός αν είσαι πάντα παιδί που σου έχουν μόνιμα αδυναμία, όπως είναι κάτι φίλοι και γνωστοί μας. Μην πούμε και ονόματα και δώσουμε και διευθύνσεις. Δεν έχει και νόημα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Θέλω να πω το εξής, ρε παιδί μου, ότι ναι, έτσι είναι. Γιατί έχεις ξεκινήσει και ασχολείσαι νωρίτερα με το μεγαλύτερο του παιδί, με αποτέλεσμα προϊόντας του χρόνου να σου μένει συνήθεια. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Και ξέρετε, η συνήθεια είναι ένα κακό πράγμα στη ζωή γενικότερα.
1: Εντάξει, όχι σε όλα τα πράγματα.
0: Όχι σε όλα, υπάρχουν και καλές συνήθειες.
1: Υπάρχουν και καλές συνήθειες. Ναι. Εκεί τι ξαναδεί τώρα. Είναι σαν την πολιτική και αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή με το Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν ασχολιόμαστε περισσότερο διαχρονικά, ναι, από ότι με τα άλλα κόμματα προκύπτουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, παραδοσιακά και διαχρονικά ήταν και είναι και οι δύο, δύο μεγαλύτερες παρατάξεις. Έτσι. Ναι. Στην,
1: εντάξει, και θεσμικά
0: στη
1: είναι
0: διαδρομή
1: ακόμα
0: του χρόνου.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, τώρα λέω που μιλάμε.
0: Τώρα που μιλάμε, πώς είναι το Πασόκ μεγάλη παράταξη?
1: Δεν λέω ότι είναι μεγάλη παράταξη. Καλά. Είναι, ρε παιδί μου. Εξαρτάται τι εννοείς μικρή ή μεγάλη. Είναι όλα θέμα.
0: Είναι όλα θέμα
1: υποκειμενικότητας.
0: Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία είναι, ρε παιδί μου, αντικειμενικά.
1: Ναι, ότι τώρα το Πασόκ, ας πούμε, είναι ένα συρρυκνωμένο Πασόκ, λες, ναι, δημοσκοπικά. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση όμως.
0: Είναι γεγονός ότι δεν ζούμε τις εποχές του
1: ύμνου
0: του Μητσοτάκη και του ύμνου του Παπανδρέου.
1: Όχι, δεν ζούμε.
0: Που οι άνθρωποι ψήφιζαν το 40% της χώρας, ψήφιζε τον ένα και το 40% το άλλο. Και μπορεί να λέω και λίγο τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, υπήρχε, δεν ξέρω τότε, κοίταξε. Ήταν και μετά τη Χούντα που ήταν τα πάθη πιο έντονα, αλλά υπήρχε μια ισορροπία στη χώρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχαν ο ένας, έβγαινε ο άλλος. Ως επί το πλήσιον έχανε μια δημοκρατία, βέβαια. Για πολλά χρόνια στη μεταπολίτευση. Το Πασόκ, μετά γύρισε λίγο τούμπα όταν, όταν έχουμε κρίσεις, πάντα στον πιο σταθερό πυλώνα πηγαίνει το κομμάτι των ψηφοφόρων εκείνων που δεν είναι οργισμένοι, γιατί οι οργισμένοι πηγαίνουν αλλού, οπότε ήταν λίγο φυσιολογικό. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε στα μεταμνημονιακά χρόνια τα οποία ζούμε τι γίνεται, γιατί περάσαμε την εποχή του μνημονίου, περάσαμε την εποχή τη μετά των μνημονίων και τώρα θα μπούμε σε μια νέα φάση, σε μια νέα συγκυρία.
0: Σε μια νέα εποχή.
1: Και έχει σημασία να δούμε πώς πώς θα κάτσουν οι ισορροπίες, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και όχι μόνο.
0: Πάντως χθες να σας πούμε ότι ναι, όσοι είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την Κριστιάνα Μαμπούρ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε για τα 15 χρόνια που συμπλήρωσε το IF Merida σε συνεργασία με τον Economist, να πούμε ότι είχε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα τα οποία επικοινωνήθηκαν προς τα έξω, με φόντο τα όσα συμβαίνουν τα πολύ σοβαρά στη γεωπολιτική σκακέρα. Έτσι ακούσαμε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Το λέμε αυτό γιατί ασχολούμαστε προφανώς και μετά της καθημερινότητας, αλλά υπάρχουν και αυτά τα πιο μεγάλα που επηρεάζουν και την καθημερινότητα και που τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω σε μια συγκυρία που ούτε ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει τελειώσει και τη Ρωσία, σε μια συγκυρία που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο Λίβανο, στη Μέση Ανατολή, πώς αυτά επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών, τις καθημερινότητες των πολιτών.
1: Speaking of καθημερινότητα που θα έλεγε και η,
0: σωστό, σωστό,
1: και η Κριστιάνα Μαμπούρε χθες στο Intercontinental, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική άμεσες, μέσα στον Ιούνιο. Τον Ιούλιο, συγγνώμη, μέσα στον Ιούλιο.
0: Τώρα κάτσε, γιατί πήρες τη στροφή απότομα και με έφυγε διάσταση. Τι παρεμβάσεις.
1: Άκου, τώρα θα ακούσεις. Μέσα στον Ιούλιο, λοιπόν.
0: Μάλιστα, στον Ιούλιο.
1: Στον Ιούλιο θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο για την παράκαμψη του Κηφισού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή.
0: Να μην πηγαίνεις από τον Κηφισό.
1: Όχι, να πηγαίνεις παραπλεύρος. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Παραπλεύρος πού?
1: Τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο δικό άξονα, δηλαδή στο Κηφισό, προφανέστατα θα υπάρχουν όπως το κέντρο της Αθήνας και λέγαμε και δυο μαζί ότι είχε αποτέλεσμα αυτό, θα υπάρχουν περισσότεροι τροχονόμοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Εκεί πηγαίνει το μυαλό μου λέγοντας διαχείριση στο Κηφισό, διότι είναι καλοκαίρι, θα πηγαίνουν όλοι προς το λιμάνι, εμπορεύματα, χαμός, οπότε θα γίνεται της κακομοίρας.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει η υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με την Βουλιαγμένη.
0: Για να δούμε.
1: Αυτό είναι ένα έργο βεβαίως, είναι κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Θέλω να δω ωστόσο για τα δύο προαναφερθέντα μέτρα τα οποία συζητήσαμε. Πώς θα γίνουνε καταρχήν. Παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή.
0: Σου λέω,
1: έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Αυτό λέω. Έχω λίγο στο μυαλό μας πώς θα πηγαίνουμε. Δηλαδή από τις μέσα, από τις γειτονιές, ας πούμε.
0: Θα μπαίνεις μέσα στη Φιλαδέλφια, ξέρω.
1: Ναι, αλλά από ποιες περιοχές.
0: Θα κάθεσαι, θα τρως ένα παγωτό.
1: Έχει σημασία από ποιες περιοχές και μετά θα ξεκινάει αυτό.
0: Ναι, θα το δούμε. Προφανώς αυτό γίνεται και Ιούλιο, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι ξεκινάει και τα σχολεία αφού θα έχουν κλείσει, τα παιδάκια έχουν πάει διακοπές. Αρκετοί γονείς είναι με τα παιδάκια. Γι' αυτό μάλλον θα το πάμε να δούμε πώς θα ρολάρει, αν θα ρολάρει τον Ιούλιο και βλέπουμε. Τώρα.
1: Θα πηγαίνεις μέσα από το Περιστέρι, φαντάζομαι, που έχει μεγάλους δρόμους. Ξέρω εγώ, τους δρόμους παραπλεύρος, επαναλαμβάνω, της λεωφόρου Κηφισού, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι θα πάει, δεν ξέρω.
0: Κάπως έτσι θα πάει.
1: Εγώ τους ξέρω τους δρόμους πώς θα αποφύγω τον Κηφισό από τον Πειραιά. Άμα θέλω να πάω, ας πούμε, στο Περιστέρι και δεν θέλω να περάσω τον Κηφισό σε ώρα.
0: Άρα μπορείς από μόνος σου να μας διευκολύνει.
1: Ναι.
0: Άρα επιλέξτε φουσκίδι για να,
1: δεν είναι ανάγκη να,
0: για να σας μεταφέρει.
1: Δεν, πάρα πολλοί κόσμος το έχει εμπειρικά, θέλω να πω.
0: Το έχει, ναι.
1: Απλώς έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το τρέξει αυτό και η τροχέα.
0: Άντε
1: και το Υπουργείο
0: να
1: Μεταφερών.
0: Να τρέχει και κάτι.
1: Πάντως κοίταξε να δεις. Εντάξει, τρέχουνε πράγματα. Μην είσαι.
0: Για πες μου, τι άλλο τρέχει.
1: Δεν θες να πούμε.
0: Κάτι τρέχει με τους δίπλα, το θυμάστε.
1: Ξέρεις στο επιτελείο του Τσίπρα κάνουν
0: συγκεκριμένα.
1: Τρέξιμο είναι και αυτό, προπόνηση. Συγκεκριμένα άτομα κάνουν media training σε καθημερινή βάση.
0: Το ξέρω πολύ καλά. Εδώ και καιρό αυτό συμβαίνει και μάλιστα κάνουν media training ανάλογα και με τις θεματικές.
1: Στον Αλέξη Τσίπρα κάνει κανείς media training. Μην κάνουμε
0: training να κάνεις τώρα στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας πρέπει να κάνει τρέινινγκ στους άλλους.
1: Καλά, σιγά τον Bill Clinton, ας πούμε, που είναι βέβαια αυτό.
0: Καλά, αν κάτι,
1: πρότυπο επικοινωνίας.
0: Εάν κάτι μπορείς να του δώσεις του Τσίπρα, είναι ότι δεν έχει θέμα στην επικοινωνία.
1: Συμφωνώ, κάποια στιγμή το έχανε όμως.
0: Συμφωνώ, καλά, κάποια στιγμή όλοι το χάνουμε.
1: Στις δύσκολες εποχές σου το έχανε. Το θέμα είναι να είσαι καλός επικοινωνιακά, όχι μόνο όταν είσαι στην ανηφόρα, όταν σε παίρνει και ο κατήφορος για να το συγκρατήσεις.
0: Εντάξει,
1: λίγο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν ήταν η πορεία του μόνο, ας πούμε, γεμάτη, πώς να το πω, ρε παιδί μου, έτσι, στρωμένη με ροδοπέταλα πάντα.
1: Τι να περιμένουμε τώρα
0: από τον Τσίπρα.
1: Από κόμμα Τσίπρα.
0: Εγώ είπα ότι ο Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο,
0: Τα είπαμε από την περασμένη εβδομάδα αυτά, τα θέματα.
1: Στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, όχι, λέω σε επίπεδο προσχώρηση τελεχών τι θα γίνει.
0: Μην βιάζεσαι, κάτσε. Ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει τις γράμμες εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο παπάς καλεί τον κύριο Ζαχαριάδη να διευκρινίσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν τον έχω δει εγώ κάπου να βγαίνει προς το παρόν.
1: Του Ζαχαριάδη
0: φαντάζομαι,
1: θέλει,
0: φαντάζομαι, να πω κάτι, δεν είναι τώρα θέμα Ζαχαριάδη. Προφανώς εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη. Mm. Α, υπάρχουν πάλι οι φήμες ότι κάποιοι βουλευτές θα ανεξαρτοποιηθούν κατά το μοντέλο των βουλευτών της Νέας Αριστεράς.
1: Όχι των βουλευτών, της βουλευτίνας. Μία το έκανε η κυρία.
0: Όχι, α, λέω για την ανεξαρτοποίηση.
1: Ναι, ναι. Εγώ λέω την παρέτηση. Ναι, ναι, σωστά. Ανεξαρτοποίηση.
0: Για ανεξαρτοποίηση το λέω.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα το δούμε, παιδιά, όλα αυτά. Θα πάμε να πάρουμε σιγά σιγά διαφημίσεις, διότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις έχουμε αφήσει να ανοίξουμε το κεφάλαιο που ξεκίνησε από χθες στη Βουλή και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μάκη Βορύδη για το θέμα το μεταναστευτικό και του κυρίου Πλεύρη. Συζητήθηκε πάρα πολύ η αποστροφή για το βούλιαγμα της βάρκας ή όχι. Θα πούμε τι ακριβώς έγινε. Υπήρχε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση και αυτό υπόθηκε προς τα δεξιά τους. Θα δούμε τώρα βέβαια τι υπόθηκε, τι εννοούσε. Δόθηκαν και διευκρινήσεις σήμερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι στα πρώτα θέματα συζήτησης. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό είναι κάποια στρατηγική να μαζέψουν και τα δεξιά τους. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και εκλογικά και πολιτικά.
1: Και τα της υγείας.
0: Και τα θέματα της υγείας ακριβώς.
1: Και προχωράμε.
0: Περιμένουμε δικά σας μηνύματα.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβή, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

0: κομμένα. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Τι ωραία τραγούδια.
0: Επιστρέψαμε με Μαρινέλα Σταθερά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας κομμάτια.
1: Και Γιάννη Πάριο, το κενά που γύρισες. Σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, στίχους του ιδίου του Γιάννη του Πάριου, θέλω να πω. Και
0: πες τα, Θανάση.
1: Το τραγούδι αυτό γεννήθηκε στη σκιά της συνεργασίας του Γιάννη Πάριου, της ιστορικής συνεργασίας του Γιάννη Πάριου με τη Μαρινέλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στην Εράιδα για όσους ζημούνται οι παλιότεροι στην Αθήνα, στην Παραλιακή, και στη Θεσσαλονίκη, πώς το λέγανε το μαγαζί, Ακρόαμα.
0: Στο
1: Ακρόαμα.
0: Τις παλιές καλές ερωτικές
1: εποχές. Με τους μεγάλους καλλιτέχνες που δούλευαν και 7 στα 7. Δηλαδή, Δευτέρα, Κυριακή μπορούσες να απολαύσεις στην Ελλάδα του τότε, πασοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Όταν έχω πει
1: Γιάννη
0: εγώ,
1: Πάριο
0: ότι,
1: και Μαρινέλα.
0: Ότι είναι κρυφοπασόκος, δεν μ' ακούτε.
1: Λοιπόν, τότε να σου πω κάτι. Ήταν ωραίες εποχές τότε.
0: Σε μένα το λέω.
1: Το προβληματάκι μας ήταν ότι εν πωλής ζούσαμε σε ένα fake, σε μια fake κατάσταση, σε ένα συνεφάκι.
0: Την πληρώσαμε ακριβά, βέβαια.
1: Εμείς την πληρώσαμε. Όχι αυτοί που πηγαίνανε 7 σε 7 στη Μαρινέλα και στον Πάριο. Κατάλαβες.
0: Αυτό ισχύει.
1: Εμείς τα πληρώσαμε.
0: Παρ' όλα αυτά, παιδιά, με τις μουσικές επιλογές του κυρίου Βασίλη Κρυμπά, σας μεταφέρουμε τις νοερά σε αυτές τις εποχές.
1: Και αυτοί, βέβαια, γιατί είναι συνταξιούχοι και οι πρώτοι που πετσοκόπηκαν τα εισοδήματά του.
2: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, έτσι με καλή διάθεση, κέφι και ερωτισμό θα συνεχίσουμε. Δεν το λες και πολύ ερωτικό βέβαια το επόμενο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Ας προσγειώσουμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Ποιο βγάλαμε τον πατακό στον αέρα, λέει ο Γιάννης.
0: Μήπως το τα λέει αυτά για τον κύριο Βορύδη. Του προσάπτει, ας πούμε.
1: Εντάξει, ακά παιδιά, ο Βορύδης είναι ίσα εκ των πρωταγωνιστών του χώριου πολιτικού σκηνικού.
0: Μπορούμε να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε όλοι μαζί την δήλωση, τέλος πάντων, την τοποθέτηση. Ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση που έκανε χθες στο κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το ακούσουμε όλο, βέβαια. Θέλουμε εδώ πέρα 10 ώρες. Να ακούσουμε την αναφορά, την επίμαχη που προκάλεσε όλη αυτή τη φασαρία ως προς την διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και να ακούσουμε και τι είπε σήμερα και τι διευκρινήσεις έδωσε, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγήκαν στα κάγκελα. Πάμε.
1: Για πάμε.
3: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
0: Αυτό λοιπόν το δίλημα τύπου θα τις βουλιάξουμε ή δεν θα τις βουλιάξουμε ήταν που πυροδότησε αντανακλαστικά και αντιδράσεις, με τη διαφορά ότι ο ίδιος αναφερόταν κατά καιρούς σε απόψεις της δεξιάς που έχουν ακουστεί. Έτσι, στο Βελόπουλο, ναι, το έλεγε κυρίως. Έλα όμως.
1: Δηλαδή δεν το έθετε ο ίδιος ως δίλημα στη Βουλή.
0: Όχι.
1: Το έθετε ως αντικείμενο της επιχειρηματολογίας
0: που,
1: των άλλων.
0: Που ακούγεται κατά καιρούς από κάποιες φωνές.
1: Εξ
0: αυτού του λόγου λοιπόν, αφού όμως έγινε ο κακός χαμός και βγήκαν όλα τα κόμματα και εκεί πέρα ο κύριος Μάντζος, για παράδειγμα, όσο έβλεπα στο κοινοβούλιο, είπε ότι δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιου τύπου θέσεις, γιατί η χώρα έχει καταδικαστική για το φαρμακονίση και για τυχείο και για το ναυάγιο στην Πύλο κ.ο.κ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε σήμερα ο πρώην Υπουργός. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα.
3: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό, ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
1: Τι σου λέει, σκληρή μεταναστευτική πολιτική, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αυτό το δίλημα το οποίο ακούσαμε προηγουμένως.
0: Απλώς
1: πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Επανέρχεται. Καλά, σαφέστατα είναι μια συζήτηση που γίνεται και με το βλέμμα στα δεξιά. Θέλω να πω ότι
0: απλώς
1: δεν διάβουμε.
0: Αυτό που λες. Σε ποιο πλαίσιο γίνεται η συζήτηση.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο έγινε. Okay. Το είπε ο ίδιος. Αν το εννοεί, δεν το εννοεί, συγκρίση του καθενός.
0: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο έγινε, γιατί σε αυτό απαντούσε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και επειδή δεν διάχουμε μια περίοδο μεταναστευτικής. Καλά, κρίση σε καμία περίπτωση.
0: Κρίσης,
1: αλλά
0: όχι.
1: Ούτε αναστάτωση από εγώ. Όπως πέρυσι τέτοιο καιρό, για παράδειγμα, γινόταν στην Κρήτη. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Έχει σημασία γιατί ανοίγει ο Βορύδης τη συγκεκριμένη κουβέντα τώρα.
0: Καλά,
1: σαφέστατα και γίνεται με το βλέμμα προς τα δεξιά αυτό, έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Και προς τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, μην το λησμονούμε.
0: Εντάξει, ήταν και η συζήτηση βέβαια για το νομοσχέδιο.
1: Ο οποίος κανονικότατα κάνει επαφές, συζητά για το πού θα μπορούσαν να υπάρχουν οι καταλληλότεροι των υποψηφίων από τη δεξαμενή είτε πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουν ότι δεν μπορούν να εκλεγούν εύκολα με τις σημερινές συνθήκες με το κυβερνών κόμμα και βλέπουν προς άλλες κατευθύνσεις. Ακόμα και βουλευτές λένε συνεργάτες του κύριου Σαμαρά που θα είναι στο ίδιο κάδρο.
0: Επειδή λες πολύ σωστά για τον κύριο Σαμαρά και έχουμε ακούσει τα πεδία κριτικής που ασκεί στην κυβέρνηση και επειδή χθες αυτή η τοποθέτηση έγινε στη Βουλή, γιατί ψηφιζόταν και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο φέρει την υπογραφή Πλεύρη, αλλά αν θυμάστε. Ήταν ένα νομοσχέδιο που είχε ξεκινήσει να το φτιάχνει ο κύριος Βορύδης. Και ο κύριος Πλεύρης μίλησε βέβαια. Θυμίζω ότι καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν.
1: Έτσι.
0: Το λέω αυτό για να ξέρουμε λίγο το πλαίσιο όσων ακούστηκαν χθες. Φαντάζομαι βέβαια ότι καθώς θα οδεύουμε προς κάλπες, αυτά τα θέματα θα τα ξαναακούσουμε, έτσι, θα ξαναβγούν μπροστά. Μέσα σε όλο να πούμε και δύο κουβέντες τώρα για το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν προλάβαμε την πρώτη ώρα. Επειδή λένε οι άνθρωποι ότι η πρώτη θέση για μας παραμένει ένας στόχος και το καθεξής, το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες των συναδέλφων που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται αποφασισμένος, αν κάποιος παρεκκλίνει της κεντρικής γραμμής, να συνεχίσει μάλλον τις διαγραφές. Δηλαδή πώς πήγε η διαγραφή στην Κωνσταντινόπολη.
1: Το Θόκα γιατί το διαγράφει που παρέκλεινε μέχρι σε σχάτων από την κεντρική γραμμή.
0: Θα σου πω γιατί εκεί πέρα παρεκκλίνουν τόσοι που δεν θα ξέρει ποιο να πρωτοδιαγράψει.
1: Καλά, έτσι γίνεται. Κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου είχε διαγράψει τον Κώστα Σιμίτη.
0: Το θυμάμαι.
1: Κάποτε επίσης ο Κώστας Καραμαλής είχε διαγράψει τον Αίμνησο Σουφλιά, τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο.
0: Το ερώτημα είναι άλλο, λύνουν οι διαγράφει το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει τέτοιο ζήτημα διαφοροποιήσεων δημοσίων. Εντάξει, παιδί μου, πρέπει να βάλει και μια σειρά ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να βάλει μια σειρά.
0: Ωραία, να τη βάλει τη σειρά, σύμφωνα 100%. Να, διέγραψε για παράδειγμα τον κύριο. Αχ, έχει κόλλει στο μυαλό μου. Τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ναι. Λύθηκε δηλαδή. Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε, πήγε σπίτι του. Εγώ σου λέω δεν ξαναμίλησε, δεν ξαναείπε τίποτα. Λύθηκε το θέμα.
1: Όχι, τον ίσα που τον βλέπω εσχάτως και άνετο τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Μέχρι να βγει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, που θα τον έχουμε συναλλιάξει της τηλεφωνικής γραμμής. Και μιας και είπαμε για ΠΑΣΟΚ, να μας πει την άποψή του ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος, καλός συναδέλφος και φίλος.
0: Καλώς ήρθες.
4: Καλημέρα και στους δύο. Συγγνώμη.
1: Ναι,
4: καταπληκτική φωτογραφία χτες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Είπαμε να μπραντάρουμε το προϊόν εδώ πέρα, ξέρεις, το οποίο είναι αμαγικός επαγγελματικό. Και με την έννοια ότι επειδή έχουμε μια εκπομπή με το Θανάση που χαρακτηρίζεται από χιούμορ, με τα ερωτικά μας τα τραγούδια.
1: Έχετε μια εκπομπή που είναι ραδιόφωνο. Πρέπει να σας βλέπουν.
0: Να το διευκρινίσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Είμαστε συνεργάτες εδώ και πολλά χρόνια. Το λέω γιατί μη στεναχωρήσουμε και κόσμο άδικα. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που και αυτός έχει τις στεναχώριες του βέβαια, για το δικό του λόγο.
4: Νόμιζα ως Παναθηναϊκός.
1: Εσύ λέμε μας παρεξηγήσεις, ναι, που είσαι κουτσομπόλης.
4: Εγώ πολύ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ισχύει ότι περνάει από το μυαλό του Προέδρου να προχωρήσει σε διαγραφές εάν συνεχιστεί αυτή η πανσπερμία απόψεων. Ή είναι ψευδές αυτό.
4: Όχι, ισχύει.
0: Α, ισχύει.
4: Αν προκύψει θέμα με κάποιον από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι μονόδρομος.
0: Και αν προκύπτει συνέχεια, τι θα κάνει, θα διαγράφει όλο τον κόσμο.
4: Δεν είναι εύκολο, γιατί όταν οδεύει ένα κόμμα προς εκλογές, επειδή περισσότεροι θέλουν να είναι υποψήφοι, δεν είναι εύκολο.
1: Ο συγκεκριμένος που είναι ο πρώτος υποψήφιος προς διαγραφή δεν θα είναι υποψήφιος.
4: Το λέμε για τον κύριο Δούκα.
1: Είναι υποψήφιος προς διαγραφή, αλλά όχι υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα είναι, σίγουρα.
4: Ο κύριος Δούκας είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι κυρίως ο χρόνος που είπε κάτι. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι δεν ήταν παράλογο αυτό που είπε. Έβαλε ένα λογικό θέμα. Θέλει το ΠΑΣΟΚ πολιτική αλλαγή. Χωρίς συνεργασίες δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά ο χρόνος. Αλλά αυτό που φάνηκε για τον κύριο Δούκανο, δεν είχε συμμαχίες στο Πολιτικό Συμβούλιο. Δηλαδή όλα τα στελέχη βγήκαν μαζί του, βγήκαν απέναντί του.
0: Άρα τι είναι στη γωνία ο Δούκας.
4: Ναι, και επειδή το ξέρει, το καταλάβει ο άνθρωπος, νομίζω θα είναι πολύ προσεκτικός. Yeah.
0: Το
4: αίσθηση.
0: Θέμα όμως δεν είναι ο Δούκας στη γωνία. Το θέμα είναι το ΠΑΣΟΚ στη γωνία. Κατά την ταπεινή μου άποψη.
4: Είναι αυτό το διάστημα. Είναι αυτό το διάστημα. Έπαθε μια έλλειψη ψυχραιμίας, έδειξε με την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις.
1: Μια κράδο πολιτική είναι.
4: Παρότι η αλήθεια είναι, είχε ενημερωθεί, λένε οι πληροφορίες, ο κ. Σαντουτάκης από τους δημοσκόπους, θα υπάρχει αυτή η άνοδος, που είναι λογική πάντα.
0: Βέβαια, είναι και να μην ενημερώνεσαι.
4: Τώρα, αν είναι έτσι τον Σεπτέμβριο οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έδειξε το ΠΑΣΟΚ μια έλλειψη ψυχραιμίας ή μια μηχανία γύρω από αυτή
1: μα
4: την άνοδο.
1: Μα τα βάλε με τις δημοσκοπήσεις, Αντρέα.
4: Ναι, νομίζω.
1: Και τα έβαλε και με δημοσκόπους.
4: Ήταν δηλαδή, στον Γιώργο Πιέρο το βράδυ, στην Ελένη και στον Τάκη, στην Ελένη Καλογεροπούλου, χτες το βράδυ ο πρόεδρος. Όχι, στο Ρενάτο Λέκα, συγγνώμη. Στο One ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης και χτες ήταν πολύ επικριτικός προς δημοσκοπήσεις, το πλαίσιο που τις διέπει. με υπονοούμενα από κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ για κάποιες εταιρείες ότι παίρνουν από δουλειές στο δημόσιο. Υπάρχει με μια συγκεκριμένη εταιρεία και έναν συγκεκριμένο επικεφαλής εταιρείας μένος.
1: Φταίνει η δημοσκόπη.
4: Εντάξει, είναι μια. Ναι.
1: Μα εδώ όμως, να σου πω κάτι όμως. Εδώ στοχοποιούν άλλους, δηλαδή στοχοποιήσανε το Στράτο το Φαναρά, ας πούμε.
4: Ναι, εντάξει, εκεί νομίζω.
1: Που η μέτρων ανάλυσης, αν υπάρχουν 2-3 εταιρείες.
4: Νομίζω πήγε να λυθεί και με προσωπική παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη.
1: 2-3 εταιρείες οι οποίες αντικειμενικά δεν κάνουν τέτοια παιχνίδια και έχουν και μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα και αξιοπιστία είναι και η μέτρων ανάλυση. Πολλό δε μάλλον όταν ο Στράτος ο Φαναράς έχει και σχέσεις με τον ευρύτερο χώρο. Αυτό
4: και
1: θέλω
4: προσωπική,
1: να πω. Προσωπική,
4: πολλά χρόνια
1: προσωπική αναφορά.
4: Νομίζω και λύθηκε. Κάποια στελέχη λίγο ανόητα και επιπόλαια.
1: Να σου πω κάτι. Δηλαδή για να καταλάβουμε. Το ότι είναι ο Τσίπρας δεύτερος στέει. Ο Παπαργύρης, ο Φαναράς που λέμε τώρα, ο Γεράκης, ο Μαύρος, ποιον άλλο δημοσκόπο ξεχάσαμε.
4: Είναι πολύ.
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή όταν το Πασόκ το δείχνανε στο 15, στο 16, στο 17. Οι ίδιοι δεν ήτανε.
4: Ναι, εντάξει, ναι, μα δεν πιάνει νομίζω αυτή.
1: Όταν το Πασόκ λέγαμε ανεβαίνει το Πασόκ, τσιμπάει.
4: Όταν τις κάνει ένα κόμμα αυτές τις συζητήσεις, είναι σε δύσκολη θέση και δεν κερδίζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε σε κάποια φάση.
0: Είναι σαν το ζεύγος. Αλλά ήταν ξεκινάει να τσακώνεται μέχρι να έρθει το.
4: Το μοιραίο. Ναι, το μοιραίο.
0: Σου φταίνε όλα.
4: Σου φταίνε όλα. Έτσι.
0: Τι να κάνω. Στη ζωή παίρνω.
4: Και μην ξεχνάς ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αχ, Αντρέα μου, πάντα να ξέρεις στη ζωή.
1: Σε ευχαριστούμε, Αντρέα, για αυτή την παρέμβαση.
0: Να ακούμε το καλύτερο.
1: Έτσι, τραγουδάκι και βρίσκουμε Άδωνη Γεωργιάδη και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, Υπουργέ.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα θα κάνουμε την έκπληξη, να ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε με τα θέματα της υγείας.
2: Καταπληκτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Θα ξεκινήσουμε όμως και με κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται και με το γεγονός ότι έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να πηγαίνετε, να εγκαινιάζετε μονάδες. Υπάρχει όντως ένας εξυγχρονισμός, αρκετά σοβαρός, που γίνεται και με δωρεές μεταξύ άλλων. Χθες όμως είδαμε ένα δελτίο τύπου που υπέπεσε στην αντίληψή μας από το νοσοκομείο Θριάσιο για ένα νέο περιστατικό, όπως λέει το δελτίο τύπου τουλάχιστον.
1: Το σωματείο των εργαζομένων, έτσι να
0: Γι' αυτό λέω για ένα νέο περιστατικό που σημαίνει ότι έχει ξαναγίνει αυτό, για μια οροφή που έπεσε εκεί πέρα.
2: Είχατε αυτήν αυτή η κουβέντα για να σχολιάσει ο Υπουργός.
0: Σε εσάς το θέτουν το θέμα.
2: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Είναι μια επιστολή του Σωματείου των Εργαζομένων προς εσάς.
0: Προς Υπουργό Αναπληρωτή και Υπουργό.
2: Είναι κουκουέ εκεί πέρα. Λένε άμα πέσει ένα κουτάκι από μια ψευδοροφή ή καταραίει το νοσοκομείο, άμα φτιάξουμε ολόκληρη κλινική, δεν μας νοιάζει τα ντουβάρια. Όχι τα απάτησε στο νοσοκομείο, θέλετε να δείτε η κατάσταση είναι
0: πώς. Οι φωτογραφίες που έστειλαν είναι ψεύτικες, λέτε.
2: Όχι, δεν έχω πλήρη εικόνα, γιατί λάθος σας το ακούω. Δεν είναι κάτι σοβαρό για να μην φτάσει αρνητικά μετά. Μπορεί να έπεσε κάποιο κομμάτι της οροφής, άμα γίνει κάποια διαρροή ύδατος πάνω στα κλιματιστικά, συμβαίνει αυτό. Οι οροφές είναι, ξέρετε, είναι θελιζόνα.
1: Το Θριάσιο είναι από τα νοσοκομεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις επιμερών σας, για να το συζητήσουμε τώρα περιπτώσεις κιόλας.
2: Και το θεολογικό συγχρονισμό και το μανίτι που δεν έχουμε βάλει τώρα να το πάρουμε και ανακοινήσω βάλει.
0: Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είμαστε πια στο καλοκαίρι.
2: Αλλά δεν τους πιάνε πουθενά όμως, πρόσεξε. Εάν ποτίσει το κλιματιστικό και πέσει ένα καπάκι από τη δωροφή, ένα. Τώρα μιλάμε τώρα για να καταλάβει το εσύ, είναι εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κτίρια, έτσι. Πάνε και εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κτίρια, αν τα αφήσει όλα μαζί.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχεις αυτό το τεράστιο πράγμα. Αν πέσει κάπου ένα κομμάτι δωροφής, καταραίει το εσύ. Πας παρουσιάζει ολοκένουργια κέντρα υγείας, ολοκένουργια νοσοκομεία, λένε δεν μας νοιάζουν τα ντουβάρια. Καταλάβατε.
0: Πάμε τώρα πέρα από το κομμάτι των κτηριακών υποδομών. Πέρα από το κομμάτι των κτηριακών υποδομών, να μας πείτε, γιατί είμαστε στην καρδιά. Είμαστε πια στο καλοκαίρι. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι οι τρεις μήνες που έχουμε και πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό και τους Έλληνες που ταξιδεύουν στα νησιά. Προσωπικό, ασθενοφόρα, γιατροί. Ποια είναι η εικόνα?
2: Εσύ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο προσωπικού είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Και τώρα που την άλλη εβδομάδα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του προσλήψεων από την πλατφόρμα που ανοίξαμε πριν από ένα μήνα με τους 1131 γιατρούς, από ό,τι φαίνεται σχεδόν το 90% έχει καλυφθεί από τις θέσεις. Άρα θα προσλάβουμε πάνω από 1000 γιατρούς. Που σημαίνει ότι πάμε για ένα καλοκαίρι με τις μικρότερες ελλείψεις των τελευταίων ίσως και 30 ετών.
1: Στις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα
2: ήταν
1: το ζήτημα. Ναι, ναι. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτά τα φαινόμενα που είχαμε με τα ασθενοφόρα που δεν έρχονταν, που δεν πήγαινε,
2: μιλάω για γιατρούς ακεντρικά.
1: Που έπρεπε να προλάβουμε. Πάμε και σε ασθενοφόρα.
2: Ένα άλλο κομμάτι. Μιλάω κυρίως για τα μικρά νησιά που βάλαμε το κοινωνικό κίνητρο Χάζη Δερά του Τελειού Χατζιωάννου και είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τα 1500 ευρώ το μήνα επιπλέον. Το οποίο είναι για 7
1: είναι και ένα στοίχημα για εσάς, γιατί πράγματι βλέπω που πολύ σωστά κάνετε από τη μεριά σας και το προμοτάρετε, ότι η υγεία πράγματι στις μετρήσεις, το λέτε σε κάθε ευκαιρία και σε εμάς, το λέτε και γενικότερα, ότι πέφτει συνεχώς σε ό,τι έχει να κάνει με τη λίστα των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι όπως καταγράφεται, επαναλαμβάνω, στις μετρήσεις τουλάχιστον. Αλλά θα είναι μια πραγματικότητα δηλαδή το καλοκαίρι να μην έχει ένα ασθενοφόρο στην Αίγινα, αν θυμάμαι καλά, που είχε γίνει το περιστατικό εκείνο, να σκάσουν 5 περιστατικά ταυτόχρονα και να μην.
2: Μία-μία, κύριε Φουσκίδη, μία-μία. Οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα με μπλοκάει και βρήκαμε. Και δεν έχουμε το πρόβλημα που είχαμε πέρσι. Έχουμε βάλει οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα. Προχωράω τώρα. Λέτε να σκάσουν 5 περιστατικά.
1: Αυτό λέω, ναι.
2: Αν σκάσουν ταυτόχρονα πολλά περιστατικά, πάντα μπορεί να βρει ασθενοφόρο. Μα υπάρχει κάποιο όριο στις υποδομές. Αν σκάσουν 15, αν σκάσουν 25. Δεν υπάρχει όριο. Ασθενοφόρο είναι. Έχεις ένα, δύο, τρία διαθέσιμα. Δεν έχεις 15. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε αν σκάσουν 5. Πάντα όλα δουλεύουν βάσει κάποιων στατιστικών πιθανότητων.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στα της πολιτικής, μάλλον στα της εκλογικής ετοιμότητας της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή.
2: Με την υγεία, αυτό ήταν όλο. Εδώ κάναμε εγκαίνια στην Καστοριά.
0: Ναι, πείτε το, αυτό θέλαμε.
2: Εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη. Εγκαίνια στην Καβάλα. Ναι. Εγκαίνια στην Αλεξανδρούπολη. Εγκαίνια στις Σάπες. Εγκαίνια στον Ία.
1: Τι εγκαίνια ήταν αυτά, ήταν νέες
0: κτηριακές
2: υποδομές. Κέντρα υγείας και ΤΕΠ κατά βάση. Ωραία. Και μερικές κλινικές.
0: Ωραία.
2: Έχουμε κάνει τα πάντα. Και τώρα σε 2 εβδομάδες από σήμερα ξεκινάει η παραλαβή των μηχανημάτων. Θα έχουμε καινούργια μηχανήματα σε όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Επίσης εγκαταστήσαμε το σύστημα τηλεϊατρικής που ήδη δουλεύει, το έκανα εγώ σε διάφορα κέντρα υγείας. Έχει μπει σε όλα τα κέντρα υγείας σύστημα τηλεϊατρικής εξαιρετικά. Επιτέλους, πόσα χρόνια μιλάω στην Ελλάδα τηλεϊατρική, πόσα χρόνια. Πόσο να ακούγεται. Για πρώτη φορά δουλεύει πανελλήνιο σύστημα. Μπαίνεις από το κέντρο υγείας και συνδέεσαι με όποιο νοσοκομείο θέλεις και ζητάς να δεις όποιο γιατρό θέλεις στο δημοσίου νοσοκομείου και μπορείς να κάνεις διάγνωση στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, το λέω για να προχωρήσουμε για την οικονομία του χρόνου, κύριε Υπουργέ. Αλίμονο. Θέλω λίγο να μας πείτε με αφορμή και το χρήσμα Κυρανάκη, αυτό ήθελα να πω. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και αν η επιλογή Κυρανάκη και η αποστολή του, όπως λένε κάποιοι, έχει στόχο τους επαγγελματίες ανησυχούντες.
2: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Κυρανάκη. Να το ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολύ δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα. Και θα κάνουμε πολλή δουλειά γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Το μόνο κόμμα που πραγματικά έχει δομές σε όλη την Ελλάδα και ανθρώπινα τρέχουν είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνουμε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα αλλά και μεγάλη προσδοκή σε εμάς προς τον Κώστα.
1: Ερώτηση τώρα. Επειδή έχετε και δύο μέτωπα πολύ σοβαρά ανοιχτά στο δρόμο προς τις εκλογές.
2: Ποια είναι αυτά?
1: Είναι ο κύριος.
0: Δεν πέφτει το μυαλό σας.
1: Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι όχι. Ότι έχει αρχίσει και συνομιλεί και μάλιστα κοιτάει και ποιους θα βάλει πού σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών. Δηλαδή και ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας να πάρει που υπολογίζει ότι θα έχει μια καλύτερη ευκαιρία να βγει με το κόμμα Σαμαρά από ότι με εσάς δεδομένων των συνθηκών, είναι για εσάς μια απώλεια σημαντική. Αλλά. Και με τον κύριο Καραμαλή. Με τον πρώτο δεν υπάρχουν γέφυρες. Είναι πασιφανές αυτό. Με τον δεύτερο θα πρέπει να κάνετε κάτι. Έστω και για να τον θέσετε, να πω εγώ και πρώτων παραταξιακών ευθυνών του. Να πείτε ότι εμείς κάνουμε αυτό που έπρεπε, βρε αδερφέ. Από εκεί και πέρα είναι δικό του θέμα.
2: Ένα λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε με ένα βασικά πράγματα που έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Και έχουν κάποιο ενδιαφέρον διότι θα πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μια σειρά. Όσον αφορά το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εγώ δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.
1: Okay.
2: Όταν συμβεί, ξέρετε εγώ γενικά δεν κρύβομαι, θα με ρωτήσει και θα σχολιάσω τι πιστεύω.
0: Μπορείτε όμως να μας πείτε αν πιστεύετε, αν αυτοχαρακτηρίζεστε ακροδεξιός όπως σας έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι έτσι, συνάδελφοί σας και όχι από την αντιπολίτευση.
2: Ποιος?
0: Τώρα τι ποιος, θέλετε τώρα να σας πω, ο κ. Θεοχάρης.
2: Μου δίνετε την ευκαιρία να το πω αυτό και ευχαριστώ. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Δογάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλέξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα ένα ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλοι μας τους πρόεδρους. Τώρα, μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή μια διάσταση υπόψη τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε και στις καλύτερες οικογένειες καμιά φορά υπάρχουν τσακωμοί και μεταξύ αδελφών και μεταξύ συζύγων. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς συμβαίνει.
1: Εδώ είναι για άλλο σπίτι όμως. Αυτή είναι η παράμετρος. Δεν έχει φύγει από το σπίτι. Έχει ανοίξει άλλο, κάνει άλλη οικογένεια.
2: Θα δούμε τι θα ανοίξει. Μην προτείνετε. Σε κάθε περίπτωση, στο μέτρο που αφορά εμένα, ό,τι και να κάνει ο κύριος Σαμαράς, επίθεση στο πρόσωπό του ηθικού χαρακτήρα και χτυπήματα έτσι κάτω από τη ζώνη, από μένα δεν πρόκειται.
1: Πάντως με τον κύριο Θεοχάρη, μιας και το λέμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται αυτό.
1: Πάντως, μιας και το λέμε για τον κύριο Θεοχάρη, προξενεί εντύπωση διότι ήταν Γενικός Γραμματέας Εισόδων στη διακυβέρνηση Σαμαρά ο κύριος Θεοχάρης. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Παραμένω, πιστεύω
1: νομίζω
2: ότι
1: δεν κάνω λάθος.
2: Του λόγου το είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ναι. Εμείς, να ξαναθέσω κάτι. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του.
1: Γιατί είναι ένας μετριοπαθής άνθρωπος, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Να κρυφτώ, ναι. Εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
1: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει ένα τόφιο ένα δημοκρατικό κοινό.
2: Το αν είναι κακό για εμάς, θα το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Ξέρετε, οι Έλληνες, όταν στην αρχαιότητα είχαν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα, ποιο ήταν αυτό, να πολεμήσουν έναντι πολυπληθέστερων εχθρών. Γιατί οι Έλληνες είχαν πάντα ολιγανθρωπία, ενώ οι βάρβαροι ήταν πάρα πολλοί. Για να αντιμετωπίσουν λοιπόν αυτή την πραγματικά ουσιαστική προβληματική κατάσταση για αυτούς, εφήβραν τη φάλαγγα, δηλαδή την παράταξη. Η φάλαγγα είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Κάνει τους λίγους να μπορούν να κερδίσουν τους πολλούς. Λοιπόν, η φάλαγγα, η παράταξη, δεν έχει γενικά διάσημους ήρωες μέσα. Mm-hmm. Δεν εδράζεται στα πρόσωπα, εδράζεται στη δομή. Η δομή εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην κοροϊδευόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από τα πρόσωπα.
1: Με το μακροβιότερο.
2: Σήμερα είχε αρχηγό τον Μητσοτάκη, χθες είχε τον
1: Συμφωνούμε.
2: Σαμαρά, αύριο θα έχει
1: κάποιον άλλο. Έτσι είναι. Είναι σαν τις
2: ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία υπάρχει από το 1974, θα υπάρχει άλλα 50 χρόνια στην Ελλάδα. Έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία και την παράταξη πρέπει να την τιμούμε σαν τα μάτια.
1: Με το μακροβιότερο αρχηγό στην ιστορία της παράταξης.
2: Ναι. Κάνει λάθος.
1: Ο μακροβιότερο.
2: Το λέω με σεβασμό στον Αντώνη Σαμαρά προφανώς, γιατί καταλάβατε από εσάς τι παπέζε.
1: Σαφή.
2: Το σέβομαι και το σέβομαι πάντα.
1: Σαφή. Ωστόσο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση Σαμαράς. Με τον Καραμαλή, το μακροβιότερο αρχηγό της παράταξης και την ψυχή, όπως είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη προχτές.
2: Στην περίπτωση η ναι. παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα.
1: Συμφωνούμε.
2: Τελεία. Παύλο,
1: στον Κώστα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
2: Αν δεν υπάρχει, ο Κώστα Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Τι αυτό που λέτε.
1: Είναι, αλλά έχει μια ψυχική απόσταση. Δηλαδή δεν πάει στο συνέδριό σας και πάει να μιλήσει με τον Καλαπαδάκη για την εξωτερική πολιτική. Του Τσίπρα, τον άλλοτε διπλωματικό σύμβουλο.
2: Τι σχέσεις μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή μην ξεχάσουμε και θα ξέρουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, εμείς τιμούμε την ιστορία μας και μην ξεχνάμε το μείζον. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Να πω τώρα.
2: Αυτό, ό,τι και να γίνει, ο κόμος να γυρίσει ανάποδα, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε Υπουργέ, το αφήσαμε για το τέλος.
2: Λέω γιατί μην χάνουμε την. Εγώ πάντα
0: στους δικούς σας να τα λέτε αυτά τώρα.
2: Το λέω και στα παιδιά μου πάντα, στους γιους μου. Λέω όποτε μπαίνετε σε μια εκκλησία, ευτυχώς πηγαίνουμε και συχνά στην εκκλησία με τους γιους μου. Είναι και αυτοί ευτυχώς έχουν πάρει το δικό μας την ευγενία, την παράδοση τους αρέσει. Λέω όταν μπαίνετε, το πρώτο κερί που θα ανάβει θα είναι στον αείμνηστο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Mm. Που μας έβαλε στην Ευρώπη κόντρα στον ελληνικό λαό. Και σήμερα έχουμε σχολεία, δρόμου,
0: πάμε λίγο να μας πείτε για τον κύριο
1: Τσίπρα.
2: Γιατί ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλή, μας έβαλε στην Ευρώπη.
1: Αυτό με το κερί είναι ωραίο.
2: Η Νέα Δημοκρατία. Όταν όλοι φωνάζαν απέναντι και να το ήσουν δικάτο και διάφορες άλλες αρλούπες.
0: Πάμε λίγο στον κύριο.
2: Για ποιο κόμμα μιλάμε.
1: Εντάξει, με τον Κώστα Καραμαλή είχατε πολύ παλιά, είχατε αντιπαρατηθεί κι εσείς. Τώρα θα σας τα θυμίζουν κάποιοι.
0: Έχουμε δύο-τρία λεπτά.
1: Α, νεανικές απερισκεψίες είπατε.
2: Εντάξει, πρέπει
1: να
2: είμαστε. Ο λαϊκός ορθόδοξος ήταν διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας Σοσιαλιστής. Μην κουραζόμαστε. Λέω Καρατζαφέρης, τι ήταν κύριε Φουσκίδη, δεν ήταν Δημοκρατία ο Καρατζαφέρης. Τι ήταν.
1: Πολύ
2: από μένα
1: τα
2: ακούτε.
1: Και Μητσοτακικός κιόλας
0: σε
1: εκ των εξαπτέρυγων.
2: Σε κάθε περίπτωση οφείλω να πω, ασχέτως του τι θα γίνει, οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας χρήζουν σεβασμό από εμάς τους δημοκράτες.
0: Ωραία.
2: Γιατί λοιπόν, σήμερα μπορεί να είμαστε τσακωμένοι, αύριο θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στην οικογένειά μας και στο σπίτι μας.
0: Λοιπόν, έχετε πει τώρα δύο πολύ έτσι, δυνατά στο τέλος. Λοιπόν, κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας. Πώς τον βλέπετε τις τελευταίες μέρες, πώς βλέπετε να πηγαίνει το rebranding της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς.
2: Είναι το rebranding του αιώνα.
0: Φοβερό, ξεφοβερό, πάντως να πούμε κάτι κύριε Υπουργέ. Στις μετρήσεις έρχεται δεύτερο.
1: Καλημέρα δεύτερο. Καλημέρα 15 όμως. Rebranding σε rebranding, καλημέρα 15.
2: Λοιπόν, θέλετε λίγο να το πω όπως το αισθάνομαι. Εγώ τον Τσίπρα δεν τον παραδέχομαι. Λόγω τιμής στον δόλο ειρωνικά τον παραδέχομαι. Ακούστε τι έκανε. Τον παρακολουθώ. Ξαναγράψω και ένα άρθρο στο Facebook όλο, επειδή τρέχω στους περιοδείς πάνω κάτω και κοινιάζω νοσοκομεία. Δεν έχω πολλά να κάτω να το γράψω.
1: Να τον αποθεώσετε. Δεν έχετε προλάβει να αποθεώσετε Τσίπρα.
2: Θα καταλάβετε. Θα με ακούσετε. Μήνα και διακοπήστε και έχει ενδιαφέρον.
1: Όχι.
2: Χάνει τις εκλογές του 23 με 23 μονάδες διαφορά. Παίρνει 17,5 πόσο πήρε. 17,5. Προσέξτε. Γίνεται χαμός. Λένε 17,5 απέτυχες. Πάει κατευθείαν και παρετείται πριν αρχίσει φαγωμάρα και σου του λένε απέτυχες τέτοια μόνος του. Πρώτη μέρα. Τη Δευτέρα των εκλογών. Πάει στο Ζάπα και λέει παραμερίζω. Προσέξτε. Εδώ καταλάβαμε τότε. Δεν είπε παρετούμε. Δεν είπα αποχωρώ αντιπολιτική. Είπε παραμερίζω. Ήξερε τι έλεγε αυτό εκείνη την μέρα. Γιατί έκανε. Πρώτος αντιπαλός ήταν πως θα φάει ένα Αχτσιόγλου. Γιατί ας όλοι πήγε να πάρει 70% στο ΣΥΡΙΖΑ, καθάριζε όλους τους υπηρικούς, θα έκανε το δικό του κόμμα. Τι έκανε λοιπόν. Εφεύρει και κατεβάζει από το πουθενά τον Κασελάκη.
0: Συγγνώμη, ο Τσίπρας κατέβασε τον Κασελάκη.
2: Καλά, τώρα μην το αν ήθελε ο Τσίπρας να κατέβει ο Κασελάκης, άλλος μπορεί να κατέβει.
0: Πάντως δεν μας το είπε αυτό ο Κασελάκης, ότι ήταν πρώτο Τσίπρα.
2: Τώρα, έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι, ο κύριος Κασελάκης που είναι λαλίστα, τους δεν το είχε πει αυτό ποτέ. Ο κύριος Πολάκης ξέραμε αυτό.
2: Το λέω εγώ, τον κατέβασε ο Τσίπρας 100%.
1: Το Βασιλιάδης Ρεστέλα που ήταν κολλητός, δεν είχε πάει με τον Κασελάκη φουλ.
2: Εντάξει,
0: θα τον
2: ρωτήσουμε. Τον Κασελάκη, πιστεύω όχι τόσο νόμος θα βγει ο Κασελάκης, όσο ακοντίνει λίγο τον Αχτσιόγλου. Ο Κασελάκης όμως είναι γκλάμουρ, φωτεινός κτλ. Τραβάει παραπάνω από όταν υπολογίζανε, κερδίζει εκλογές, γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος. Τότε γίνεται ο Κασελάκης πρόεδρος για τον Τσίπρα είναι πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα, προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημά του. Ο Κασελάκης είχε μία λάμψη και που έλεγε στα μέσα και έκανε φασαρία, επισκέφθηκε τον Τσίπρα. Άρα με τον Κασελάκη πρόεδρο είχε πρόβλημα ο Τσίπρας. Γι' αυτό θυμάσαι ο Κασελάκης, ενώ έφυγε η Νέα Αριστερά, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι βουλευτών και του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ,

0: στον Μπουζουξίδικα και φρόντο Κασελάκη. Σας θυμίζω δεν αφήσω τον Κασελάκη να κατέβει στις εκκληματικές εκλογές, δεν αφήσω να κατέβει ο πρώην πρόεδρος, δηλαδή ανόητα πράγματα. Φεύγει ο Κασελάκης. Και μπαίνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν έχει καταλάβει ότι ο Τσίπρας τον άφησε να μπει ως μελοθάνατο, γιατί ο Τσίπρας από την αρχή είχε σκοπό να κάνει κόμμα. Να μην πω make the long story short, που λένε στα αγγλικά, γιατί δεν έχετε χρόνο. Τι καταφέρνει τώρα ο Τσίπρας, γιατί λέει το
1: πράγμα. Και να κλείσουμε με το τι καταφέρνει, το συμπέρασμα.
0: Με το κόμμα Ελλάς, εμφανίζεται. Παίρνει 15,5 δημοσκοπήσεις, λέει κυρία Γκαντώνα και διάφορα κάθε μέσα κανένα, πολύ μεγάλη επιτυχία Τσίπρα, παίρνει 15,5.
2: Δεν το λέω εγώ, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, δεν λέω εγώ για καμία επιτυχία. Τους δημοσκόπους να ακούσετε τι λένε για το κόμμα Τσίπρα, όχι εμένα. Εγώ δεν έχω παίρνει μεγάλη επιτυχία το να σε περνάει ο Μητσοτάκης με 15 μονάδες.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι δημοσκόπος για να ξέρεις ότι ο Τσίπρας το 23 πήρε 17,5 και ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα αν πάρει τώρα 17,5 και είναι δεύτερο κόμμα θα είναι επιτυχία.
1: Ε, ναι, από το 0 θα είναι. Αλλά τώρα μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Καλά, να δούμε τι θα πάρετε κι εσείς και βλέπουμε το βράδυ των εκλογών.
0: Ο Τσίπρας είπε, δεν θα συγκρίνουμε πια με το 17,5 του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το 33 του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συγκρίνουμε το 0 που είπε τώρα ο
2: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό πραγματικά είναι rebranding, το συγχαίρω, το είχε σχεδιάσει προφανώς από την αρχή, τους καθάριζε όλους σαν αυγά, το άμπους είναι Μακιαβέλη, δεν υπάρχει θέμα.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Περιμένω πολύ να δω ποιους θα πάρει τελικά από το ΣΥΡΙΖΑ πίσω, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο θα σκόψει. Θέλω να κάνω και ένα τελευταίο σχολείο.
2: Ναι, δεν όχι, δεν θα
0: κάνω. Εμένα εσχάτως...
1: Υπουργέ, έχετε αναστατώσει όλο το χρόνο.
0: Πάμε τώρα. Ένα τελευταίο σχολείο, Ειλικρινά, ορκίζομαι ένα τελευταίο. Εμένα ένα τελευταίο καιρό, θέλω να μην παρεξηγήσετε, το λέω σοβαρά, και έχω φοβερές πολιτικές διαφωνίες. Αυτόν που έχω εκτιμήσει είναι το Σακελαρίδη. Θέλω να σας πω και το γιατί.
1: Και εμείς το έχουμε πει.
0: Διότι αλλά... αυτός πραγματικά αυτά που λέει τα πιστεύει.
2: Δεν έχουμε είναι άλλο πολύ... χρόνο.
1: Και σταθερά απέναντι στον Τσίπρα.
0: Πιστεύει, δεν αντιλέγω,
2: πρέπει να σας χαιρετήσουμε. Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
1: Ευχαριστούμε Υπουργέ, όλα τα καλά.
2: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα στο actorforthefuture.gr. Χαιρετούμε δελτίο ειδήσεων Βασίλη Ντέσικα. Τα λέμε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα εις φατάλη.

0: παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και εξένιαση.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Just για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Just.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανοιχτό αύξηση ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, το ενδεχόμενο παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους αν δεν υπάρξει συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης. Σε 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 5,4% τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Το απόγευμα στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Τρεις προσαγωγές για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Προέδρου Κοινότητας στο Ηράκλειο Κρήτης τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για πατέρα, γιο και άλλο ένα πρόσωπο που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με το 49χρονο. Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία είναι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Λόγκο Αιγαίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες από πυρά ενόπλων σε άτυπο οικισμό στο Κλίβενλαντ ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,05% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα? Τι θα κάνουμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα? Με ποιον τρόπο?
1: Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, κύριε Χρυσοχοΐδη. Επειδή μας θέτει το ερώτημα, κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό και κυρίως δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Μα δεν είναι ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Τέτοιο μπουμπούκι κόμμα έχουμε να δούμε ποτέ μάλλον. Δεν έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο να έχει τόσα σκάνδαλα στην καμπούρα της η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Και θέτει ερωτήματα εδώ ο Χρυσοχοΐδης και μας απευθύνεται σε όλους μας και να φτιάξουμε ο καθένας ένα σενάριο του τι ακριβώς θα είχε συμβεί, σε ποια μοίρα θα ήταν ο τόπος μας και τι θα κάναμε όλοι εμείς αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν. Και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα και από την άλλη να υπάρχει και να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
2: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
0: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
3: Γεια σου πρόεδρε!
4: Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
3: Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου.
4: Να σε καλά.
3: Με την άρχη άνθρωπος από σένα. Μην βγει ποτέ άλλος.
1: Καλά τα λένε εδώ οι συμπολίτες μας. Μην βγει ποτέ άλλος. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Ο Χρυσοχοΐδης θα διατυπώνει με το δικό του τρόπο. Είναι υπουργός μέσα σε στούντιο με την κομψότητα και τη φινέτσα που αρμόζει σε έναν Πασόκο υπουργό που έχει κολλήσει για λόγους καρέκλας στον δεξιό πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι άλλοι δύο συμπολίτες μας, ο ένας λέει να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Αυτό λέει και ο Χρυσοχοΐδης, αλλά με άλλο τρόπο. Και η κυρία εδώ η τελευταία, να μην ξανακάνουμε εκλογές. Να βγαίνεις πάντα εσύ, μάλλον να κάνουμε εκλογές και να βγαίνεις πάντα εσύ, να μην βγει κανένας άλλος, δεν αξίζει κανένας άλλος, γιατί η Νέα Δημοκρατία διαφέρει, όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης. Με αυτό το ερώτημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη πάμε να ξεκινήσουμε, να σας προβληματίσει όλους πού θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτήν την κυβέρνηση και κυρίως πού θα ήταν και οι μετανάστες.
5: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.
1: Και βεβαίως όταν ακούμε τέτοια είναι ο Μάκης Βορύδης από την Βουλή που θέτει ένα ερώτημα το οποίο το παρεξηγήσαμε όλοι, έχει κάνει αίσθηση στο πολιτικό βίο της χώρας χθες και σήμερα, απασχολεί πάνελ γενικώς, δημοσιογραφικά γραφεία και δημόσια συζήτηση, όμως δεν το εννοούσε λέει έτσι ακριβώς, βγήκε και ο Κερίδης να τον υποστηρίξει, ήθελε κάτι άλλο να πει και ο στόχος του ήταν η ακροδεξιά.
5: Έγινε μια απόπειρα διαστρεβλώσεων στις θέσεις μου αυτής. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε.

0: κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς, απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίση και να πυροβολούμε.
1: Ο Κιαρίδης εδώ, με το γνωστό του πάθος, μας είπε ότι ο Βορύδης την είπε αυτή τη φράση γιατί ήθελε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Ποιος? Ο Βορύδης. Ήθελε να διαπομπεύσει κάτι τι στο ακροδεξιό και διάλεξε αυτό το δίλημα, που δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το δίλημα, ούτε για ως διαπόμπευση, ούτε ως πολιτικός λόγος. Βέβαια, σαν πράξη και σαν σκέψη υπάρχει έντονη, το βλέπουμε, ξεχυλίζει από όλη την κυβέρνηση με το πάθος που έχουν και τις διαθέσεις απέναντι στους μετανάστες και με όλα αυτά που γίνονται, και κυρίως αυτά που γίνονται και δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή όμως είμαστε στο θέμα ακροδεξιά-δεξιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί θα κριθεί και το νήμα των εκλογών, ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μας μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα του. Το Αντώνη Σαμαρά ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία υπηρέτησα ως υπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Μπράβο!
2: Μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, σε δύσκολα χρόνια, τρομερά δύσκολα χρόνια, κάναμε σπουδαία πράγματα.
3: Μπράβο!
2: Και άρα λοιπόν η Ελλάδα του χρωστάει αυτό. Είναι μια διαδρομή που, η οποία πραγματικά τον τίμησε και τον Βαγγέλη Βενιζέλο και όλους εμάς που τα δύσκολα 7 χρόνια μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και τη μήνυ ενός μεγάλου μέρους του κόσμου.
3: Μπράβο!
2: Αλλά ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που υπήρχαν άσκησης εξουσίας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
3: Μπράβο!
1: Πολύ καλά τα λέει. Θα ξεχάσουμε όλοι τι πέρασαν οι υπουργοί μέσα στα χρόνια της κρίσης, του μνημονίου, του πρώτου, του δεύτερου. Δεν πρόλαβαν να διαβάσουν το πρώτο. Μετά έπρεπε να ψηφίσουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Κάποιοι το έκαναν με πολύ μεγάλη χαρά. Να κόβουν συντάξεις, να κόβουν μισθούς, να κόβουν δώρα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Εσείς κάθεστε εκεί και μουρμουράτε και λέτε, βρίζετε τους πολιτικούς και αυτούς που έχουν κυβερνήσει, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι είναι αρπακτικά, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι ξεπουλημένοι. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Για ελάτε στη θέση ενός υπουργού που κάθεται από πάνω και λέει να κόψω τώρα συντάξεις, να βάλω την υπογραφή. Την βάζει μέσα σε 0,1 δευτερόλεπτο την έχει βάλει την υπογραφή. Αλλά όλο αυτό έχει πόνο ψυχής. Πόσο μάλλον που δεν έχεις διαβάσει και το μνημόνιο. Και είναι ωραίος ο τρόπος που τα παρουσιάζει, γιατί περιγράφει τον εαυτό του και όλους τους υπόλοιπους υπουργούς ως ήρωες που πέρασαν από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν συμμετείχε ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, οι ίδιοι, οι υπουργοί με τις αποφάσεις, επειδή τους έβριζε ο κόσμος, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και βέβαια κάπου εκεί αναγνωρίζει και τίτλους τιμής στον Αντώνη Σαμαρά, ακούσαμε πώς το διατύπωσε, υπάρχει ένας άλλος που το έχει διατυπώσει καλύτερα.
4: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ τον πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών. Και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, θα καταλάβει ο κόμμας από τι σώθηκε λόγω της πρωθυπουργίας Σαμαρά, τα ξαναλέμε.

0: Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
1: Είναι ένα δρόμο, δεν πρέπει να τον έχει και ο Τσίπρας τώρα. Εδώ πολύ καλά τα λέει ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης. Θα έρθουμε σε αυτόν σε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, παλιότερη δήλωση, λέει ότι πρέπει να έχουμε λεωφόρο Γιάννη Τουρνάρα, να βρούμε ποια θα ονομάσουμε τέτοια, που θα καταλήγει πάνω στην πλατεία Σαμαρά και κάπου εκεί σε ένα παράδρομο, πώς το περιέγραψε, στενάκι, θα είναι κανένα αδιέξοδο, αυτά που δεν πάνε πουθενά, θα είναι το αδιέξοδο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αυτοί μας έσωσαν, πρέπει και Χρυσοχοΐδης, επίσης, Αδριάντας, πάνω στην πλατεία, Σαμαρά, τη μεγάλη, ήταν και στρογγύλη μάλλον, πρέπει να υπάρχει ένας Αδριάντας Χρυσοχοΐδη, έτσι ακμαίος, όπως τον ξέρουμε, με αυτά τα ωραία, και αστυνομικούς δίπλα να χειροκροτάνε. Έκανα την σύλληψη, μια σύνθεση όλο αυτό, γλυπτικής και πολιτικής ταυτόχρονα. Θα τα βρούμε όλα αυτά, πρέπει από τώρα όμως να μας απασχολούν. Ποιος δρόμος θα μετονομαστεί σε Στουρνάρα? Στουρνάρη υπάρχει. Θέλουμε και Στουρνάρα. Έχει γυριστεί και ταινία με τη Στουρνάρη, με τον Ορέστη Μακρύ που ήταν θυρώρος. Οπότε πρέπει όλα αυτά να μπουν στην καθημερινότητά μας για να, αφού μας έσωσαν από τα αδεινά των μνημονίων και της κρίσης, να τους έχουμε και δρόμους πλατείς να τους πατάμε, να μας πηγαίνουν παραπέρα και όπου πρέπει. Ο άλλος τώρα, το στέλεχος το νέο, του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ξεπετάγονται τα στελέχη ένα-ένα, και είναι πολύ καλό αυτό για να προλαβαίνουμε να τους μεταβολίζουμε με κάποιο τρόπο, είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, που μιλάει με πολύ μετρημένο τρόπο για τον ηγέτη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιου ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Παγκόσμιες ρόδες όμως που γυρίζουν στον αέρα. Εδώ ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης πρέπει κάθε μέρα να βγαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει, πώς έμπλεξε εκεί με τον Τσίπρα. Το ταιριάζει όμως με το Ινστιτούτο, το κόμμα, την Ελλάς, όλα αυτά. Δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία, δεν τα ψάχνουμε. Όλοι αυτοί που εμφανίστηκαν, ο Νιφούδης, η Κουφονικολάκου, όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ωραίοι, ένας καλύτερος από τον άλλον, και δίνουν στο Τσίπρα πραγματικά, κυρίως όταν λένε αυτά που ακούσαμε εδώ, ότι είναι παγκοσμίου ελληνικούς, και υπάρχουν 7 βιογραφίες, και δεν έχω ούτε μία εγώ στη βιβλιοθήκη μου, του Αλέξη Τσίπρα. 7 βιογραφίες παγκοσμίως έχουν γραφτεί. Πόσες έχουν γραφτεί για το Μητσοτάκη βιογραφίες έχουμε? Καμία. Πόσες έχουν γραφτεί για τον, ποιον άλλον έχουμε, τον Ανδρουλάκη? Καμία. Οπότε 7 βιογραφίες για τον Αλέξη Τσίπρα τις μέτρησε, τις έχει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αθανασιάδης, τις διαβάζει στον ελεύθερο και τον άλλο χρόνο του, και έτσι λοιπόν έβγαλε το συμπέρασμα. Ακούσαμε και τη Θεοανό Φωτίου με την ευκαιρία που είχε πει εκείνο το πολύ ωραίο σε ανύποπτο χρόνο η Φωτίου, ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης που γεννιέται κάθε 100 χρόνια, είμαστε τυχεροί που συμπέσαμε με αυτό το παγκόσμιο γεγονότο και μας κάνει όλους ευχαριστημένους και ευτυχισμένους. Με πολλές ελπίδες για τον κύριο Αθανασιάδη, περιμένουμε την επόμενη εμφάνισή του. Έχουμε και την κυβέρνηση η οποία δίνει χρήμα, μοιράζει χρήμα, γιατί είμαστε στην ανάπτυξη, είμαστε στο Ελλάδα 2.0, και έχει δώσει λεφτά εκεί που δεν το περίμενε κανείς και έχει διπλασιάσει και μισθούς.
4: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνεται τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
5: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει Ένα νέο προνόμιο αντιθέτως αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
1: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε πέντε μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος όπως ακούτε μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, τώρα από 2.000 πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης, πως δεν είπα αδικίας, θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο, το είπε στρέβλωση και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός. Παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2.500. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό για να τον πάρει. Τον βάζει κάπου στην τράπεζα. Δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι. Γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της εκκλησίας που δίπλα από κάθε μητροπολιτικό νόμο υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια και καλά κάνουν και μένουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός. Και ναι, μένουν 80 τόσοι μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει, αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
5: Πέραν όμως από το επιμέρους μισθολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
1: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4.500-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το ένα χιλιάρικο, ούτε το ένα ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω εγώ, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
4: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό. Ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό, αυτά δίδαξε ο Χριστός?
5: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι, γιατί είμαστε ένα κράτος χωρίς στρεβλώσεις.
5: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή? Πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων, και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη. Ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, ακούγοντας κάποιους Μητροπολίτες, χαλάλι τα 5.000 και χαλάλι και τα 10.000 αν τους τα δίναμε, όπως ο Μητροπολίτης Κοζάνης.
6: Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλει, λέει, το Καστελόριζο να είναι δικό του. Όχι, λέει, δικό μας. Έτσι λέει ο καινούργιος Σουλτάνος. Ναι. Μες στην καρδιά του, λέει, είναι η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, μέχρι τις πύλες της Βιέννης, παρακαλώ. Και ο άλλος, ο υπουργός των ναυτικών του, ο Σολοχού, πως το λένε, Ακάρ, η γαλάζια πατρίδα. Ας κάνουν κατά δω. Ας κάνουν κατά δω. Αλλά να είμαστε ενωμένοι όμως. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Το πιστεύω τούτο. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή.
1: Ποιος δεν το πιστεύει τούτο? Όλοι το πιστεύουν. Εγώ θα πλήρωνα να ακούω Μητροπολίτες να λένε ότι αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα τους πάμε πίσω από την Άγκυρα, κόκκινη μιλιά. Δηλαδή έχουμε ξαναπάει εκεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Πήγαμε την πρώτη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πώς πήγαμε και κυρίως πώς ήρθαμε και μέχρι που φτάσαμε. Έτσι λοιπόν χαλάλι στο Μητροπολίτη Παύλο Κοζάνης για αυτό που είπε για τους Τούρκους και για αυτό που λέει για τις γυναίκες.
6: Μα σεβασμιότατε, οι άντρες μας, οι σύζυγοι μας, πολλές φορές μας ταπεινώνουν. Στο χέρι σας είναι, στο χέρι σας είναι να μεταδώστε, να μεταγγίστε αυτό που είστε. Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε, αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
1: Δεν θα πέσει καμιά σφαλιάρα, καμιά μαχαιριά, αλλά στο τέλος θα κάνει η γυναίκα αυτό που θέλει. Ωραίες οδηγίες. Δεν αξίζει το 5.000 εδώ. Και μόνο για τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις και πατριωτικές που κάνει εδώ και γεωστρατηγικές αναλύσεις που κάνει εδώ ένας εκ των Μητροπολιτών, ο Παύλος από την Κοζάνη. Οπότε μπράβο στην κυβέρνηση και μπράβο στον κύριο Μαρινάκη που το σκέφτηκε όλο αυτό και που απάντησε με τον τρόπο που απάντησε.
7: Όσο η κυβέρνηση έχει παραπάνω έσοδα φορολογικά, παραπάνω αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάτι το οποίο είναι καλό, ενώ μειώνουμε ταυτόχρονα τους φόρους, τόσο αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση τα χαμηλά εισοδήματα, με έμφαση τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.

0: όσα αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση.
1: Ένα αρχίδι.
2: Παιδί μου, έχετε χάσει το μυαλό σας. Έχετε χάσει τελείως.
3: Απαντήστε με χάνετε.
4: Παιδί μου, χάνετε. Η βούλτιψη ρωτάει μια άλλη, άλλου κόμματος, του Πασόκ νομίζω, αν έχουν χάσει το μυαλό τους και αν χάνεται. Καλά κάνει η βούλτιψη με το ύφος αυτό το πολύ ωραίο, το αποστασιοποιημένο τελείως, με τη φωνή την αρρύθμιστη και το μυαλό το αρρύθμιστο, και με ρωτάει με αυτόν τον τρόπο κάποιον, τον οποιονδήποτε, απέναντί της, αν χάνει. Και ο κύριος Μαρινάκης, ακούσαμε και την απάντηση, τι ακριβώς θα πάρουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. 5.000 για τους Μητροπολίτες και αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό για όλους τους υπόλοιπους. Και αναρωτηθείτε τι θα παίρναν και τι θα κάναν οι Μητροπολίτες αν δεν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
1: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι.
5: Ήρθαν οι βλάχοι!
1: Τι θα γινόταν στη χώρα, τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα.
5: Καθίστε, καθίστε! Θέλετε στους καραπέδες, θέλετε χάμο, όπου είστε μαθημένοι.
1: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
5: Να έχετε καλά στερνά.
6: Θα σας ξανάρθουμε!
5: Καλώς σε βρήκα. Ανάθεμα την ώρα. Κατάρα τη στιγμή.
4: Εδώ η Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, να μιλήσετε για λαϊκισμό, για τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων, του Αρχιεπισκόπου, με την ταπεινότητα που πρέπει να ζουν, τη μετριοπάθεια και με το πίμνιο από κάτω που διπλασιάστηκε ο μισθός του και του πίμνιου, νομίζω, με αυτά και με τα υπόλοιπα, και θα γίνουν οι λειτουργίες την Κυριακή και θα κοιτάξει το πίμνιο τον Μητροπολίτη, τον επίσκοπό του και ο επίσκοπος το πίμνιο, και θα ξέρουν οι μεν ότι πάνε και βγάζουν το μήνα μέχρι 15 του μήνα, και ο άλλος από πάνω έχει πάρει διπλάσιο μισθό που είναι και μεστά χρυσά ντυμένος. Όλα αυτά μαζί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, τον τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε, τον ξέρετε έτσι κι αλλιώς, είναι μέσα ο Αποστόλης, μπορείτε να επικοινωνείτε. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
7: Αποστολή.
8: Έλα.
7: Τι κάνεις?
8: Καλά.
7: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
8: Άντε, για πες.
7: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια.
8: Ναι.
7: Δεν μπορείς να φανταστείς.
8: Όχι, μπορώ.
7: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
9: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
9: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά.
2: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
8: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκα.
2: κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
9: Μπαγλαμά όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
8: Τέτοια φάση.
2: Ο Ακενοτούμπο.
8: Άλλο
2: να σου πει. Ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνα.
8: Ακενοτούμπο.
2: Όπως Αντετοκούμπο.
8: Ακεντιλίν το έκανε.
9: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
8: Μπορεί.
9: Ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαμπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
2: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαμπορίζια.
8: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
8: Ωραία.
9: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
8: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
10: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε από
8: τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
9: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
8: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
9: Δεν έχουν όριο ρε παλάκια. Δεν έχει όριο, δηλαδή πώς για να σταματήσουμε ρε πούστη.
8: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
9: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει, η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
3: Έλα, Αποστολέ.
10: Έλα.
3: Ο Μίσα είμαι.
10: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
10: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
11: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
3: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώ στο μεσαίωνα με του γεωκτήμοντε. Σωστό ή λάθο?
10: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στι ράγε διότι πληρούν τι προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
10: Σωστό.
3: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
10: Όχι.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσανε την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
10: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
3: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
12: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: People have repower. People have repower.
17: Ναι, έχουμε
16: Super Power. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
1: Ένα είναι αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε. Ένα δεύτερο, τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, χωρίς τον Βενιζέλο και τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον ποιον άλλον είχε η Νέα Δημοκρατία. Βασικά αυτούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησαν ένα ταλέντο.
2: Σας μιλάω ως πρόσωπο πολύ ευχαριστημένο από την παράταξή μου.
3: Μπράβο!
2: Σε γενικές γραμμές, φυσικά έχω διαφωνήσει, φυσικά δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όμως, αν ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα χωρίς εμένα, περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας, πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης, πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
4: Το μαλλί πώς είναι?
2: Και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο.
5: Ναι.
2: Μπορώ να πω ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην παράταξη άσχετα από κάποια προσωρινή πικρία, παιδί μου, που να έχουμε, είναι δυνατόν, μιλάμε τώρα για τόσα χρόνια, είναι δυνατόν να είναι όλα ανθυρά και όλοι να συμφωνούμε με όλους?
5: Έτσι.
2: Λοιπόν, εάν κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.
1: Δεν έχει κερδίσει η Σοφία Βούλτεψη την αναγνώριση και δεν της αξίζει. Ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ο μπαμπάς που την είχε γραφείο τύπου, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς αυτήν. Και μετά μας ανέφερε την εξέλιξή της και μπράβο στην ίδια και στους ηγέτες που την επέλεγαν για διάφορες θέσεις και μπράβο σε όλους εμάς που την απολαμβάνουμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί, πως είμαστε τυχεροί επειδή ο Τσίπρας μια φορά στα 100 χρόνια, έτσι λοιπόν. Είμαστε τυχεροί που έχει συμπέσει με αυτή την ευτυχία μια δεύτερη ευτυχία που είναι η ίδια η Σοφία Βούλτεψη. Λάος τώρα μέρος δεύτερον.
6: Γεια σας.
7: Γεια.
6: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
7: Καλά.
6: Ναι, ναι, πώς μπράβο έτσι.
8: Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Από το καλέσαμε.
7: Ωραία.
8: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
7: Ναι, για πείτε.
8: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
7: Ναι.
8: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
7: Ναι.
8: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τις κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
7: Τι είδους προπονήσεις?
8: Semi-personal.
7: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
8: αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
7: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
8: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
7: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
8: Full personal, οκ.
7: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
8: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
7: Ναι, ναι, κατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
8: Ωραία, ευχαριστώ.
7: Γεια.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
7: Ναι, τώρα ναι.
9: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
7: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
10: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
3: Μπράβο!
9: Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
7: Αυτό.
3: Ναι, μα ακούτε.
7: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει πέρσον, αλλά ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
7: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
3: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
7: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
3: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
7: Γιατί εσείς το κάνετε.
3: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
7: Τι είπε?
4: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
7: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
7: Ρε κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
7: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
7: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
7: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
5: Έχουν, ξέρετε,
7: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
7: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
7: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
1: Ο ποιητής, ο Καβαδίας, το διατύπωσε ως εξής και το ξέρουμε από το γνωστό τραγούδι «Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Η ιστορία τα έχει διατυπώσει αλλιώς, τα όσα τραγικά και φρικώδη έγιναν σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 1944 στο δίστομο.
11: Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήτησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς μανούλες να πονούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπεις τις χείρες να θρυνούν, να κλαίνουν για τους άντρες.

0: πλατεία κάτω. Πάταγες και πάταγες ένα.
1: Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει.
2: Όλο το δίστομα ήταν στα μαύρα. Και οι ανθρώποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πεντήσαν.
1: Κάθεται στην πόρτα αφού μπήκαν κι εμείς μέσα. Όσο Σπύρο Χάρος που λέγω ιστορία. Πέφ πρώτα ο πατέρας μου, φώναζε, όχι παιδιά μου βοήθεια. Ποιος να σώσει, ήταν εξανάστηλα. Είναι τον πατέρα μου κάτω, κύριε, πει, παίρνει το κάραφλο εδώ. Όλα αυτοί οι συνήθεις μου. Και φεύγει, και τα μυαλά της πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί της, το Γιάννη το λέγανε, 8 χρονόκινο ήταν. Εκείνο βογούσε, τη μάνα τα αφού της πήρε το κεφάλι, τι ήθελες να ζει. Μαριέτα Φιλίππου, αυτή ήταν έγκυος, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά της, ήταν έγκυος. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. 30 φουρδώματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε. Μια λουμ μέσα στο πετόι. Και δεν μπορείς να στηριωθείς πουθενά. Εγώ φορούσα για παιδάκι μάνα μου 2 χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπα. Ήταν κατακόφινη από το αίμα και έκανα έτσι να πέφτουν οι κρέμες της αγκουρκούτια πάνω μου.
2: Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνιέτανε τίποτα ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί.
3: Αυτά από το δίστομο διηγήσεις, τις οποίες τις ακούμε με κάθε ευκαιρία και πρέπει να συμβαίνει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον τρίτο λαό, το τρίτο μέρος. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
4: Ένα κονούμαλε, 300 ώρες να
5: έρθει. Λέγε.
4: Με τον βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος βλάκς που είναι, δεν εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
5: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
6: Έλληνες.
5: Ναι, πολύ όμορφα.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές. Τώρα, έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
5: Πάτα το, τι το συζητάμε.
4: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίτια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάτε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες.
7: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
5: Όπα.
7: Μαλάκα, νούμικα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριδάκια από το σιριδάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
9: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
10: Ξεφτύλα.
5: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
7: Ρε μαλάκα.
5: Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
7: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω.
5: Αυτό.
7: Φεύγουν 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
5: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
7: Άντε ρε με το μαλάκα.
5: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
7: Άντε ρε μαλάκα.
5: Εδώ είμαστε.
7: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
5: 5 μόνο καλά, λίγα λες.
7: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
5: Δεν θέλω παπαριά θα
7: είναι. Τους τελευταίους 3 μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
5: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
7: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
5: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
12: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
7: Άσε μου έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα 4. Έχω πάει και στα 4.
5: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
7: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
5: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
7: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
5: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστριακός μου είχες πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
13: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβ.
6: Βιεννό.
7: Τι λε, Μωρή Σίστερ, τι λε, εμένα με είχε ποτέ για ρατσιστή. Με είχε ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορέ.
10: Ο ρατσιστή που κολλάει το ρατσιστή. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
7: Μου λε ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικό και τα αρχίδια μου.
10: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
7: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώ να το πω.
10: Ναι,
7: έτσι,
10: αυτό,
7: εγώ, πάντα.
10: Ναι, αυτό το γυμναστήριο
7: ξέρω.
10: Άντε ρε.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Μα ναι, εδώ.
15: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
16: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
20: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητα.

0: Kounavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Kounavis σήμερα.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκαρ. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Έντονες διεργασίες στο κυβερνητικό επιτελείο με άρωμα εκλογών. Σήμερα η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή και η συζήτηση γύρω από ένα νέο πιθανό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, είναι μεγάλο λάθος.

0: γιατί πάνω από τα κόμματα είναι η παράταξη, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η έντονη κριτική που δέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ενηγματική δήλωση του Νίκου Παπανδρέου αναφέρθηκε στις χαμηλές πτήσεις που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και μίλησε για ανάγκη αλλαγής. Επίθεση του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα. Αν δεν φέρει συμφωνία μέσα σε 10 μέρες με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast-track διαδικασιών. Κάλεσμα από την Τώρα Μπακογιάννη να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και οι όποιες ενστάσεις. Δεν είμαστε σχολείο, είμαστε Βουλή, τόνισε με νόημα. Στο 5,2% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο. Φουτιά στα καύσιμα, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης εκτινάχθηκε στο 53,2% σε ετήσια βάση. Στα τρόφιμα, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σημειώθηκαν στο Μοσχάρι με 17,6% και είναι οι τιμές σε εστιατόρια και αεροπορικά εισιτήρια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για τη συγκράτηση των τιμών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο σταθμό μας, προανήγγειλε παράταση του πλαφόνου στο περιθώριο κέρδους σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Συναγερμός στην Κρήτη, καθώς πάνω από 7.500 μετανάστες ήρθαν στο νησί το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μόνο χθες έφτασαν περίπου 500 στο νομό Ηρακλείου, ανέφερε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των λιμενικών Γιώργος Φακιανάκης. Χάος στο Μπέλφαστ μετά την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Συνελήφθη για την ανθρωποκτονία ο Ιταλός για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, η μάχη που έδωσαν μάνα και γιος για να σωθούν και τα στοιχεία που καίνε τον 65χρονο. Η Ελλάδα έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης, καθώς έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση του aefημερίδα.gr για τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης στην κατάμεστη αίθουσα του Intercontinental. Η έγκυρη δημοσιογραφική ιστοσελίδα υποδέχτηκε την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Τέταρτη αναμέτρηση για Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό για την Basket League Jumble στις 9. Υψηλές θερμοκρασίες, απογευματινές καταιγίδες και ισχυρά μελτέμια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Όπως όλα δείχνουν, στο κυβερνητικό επιτελείο ενεργοποιείται ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Σήμερα έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε περίπου λοιπόν 3 ώρες και κάτι από τώρα, 5.30 το απόγευμα, συνεδριάζει την κυρίως υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντάκη Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα όργανο στο οποίο είναι 300 άτομα εξουφίτσιο, δηλαδή βουλευτές, ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες κλπ. Συν 150 μέλη που εξελέγησαν από το πρόσφατο συνέδριο, περίπου 450 μέλη. Αυτοί θα κληθούν σήμερα εκλέξει τον νέο γραμματέα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναμένεται να εκλεγεί πάμψητη και να σηματοδοτήσει ένα σαφές μήνυμα με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές. Και ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν αυτή την επιλογή ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Νομίζω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα, αμέσως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και την ομιλία του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος λοιπόν αναμένεται να κάνει μια αναφορά στο έργο της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο, και θα καλέσει τα στελέχη να μην το αφήνουν να χάνεται στην καθημερινότητα. Αναμένεται να τονίσει, όπως λένε οι πληροφορίες, τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, απαντώντας τους λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες, όπως έχει χαρακτηρίσει και ο ίδιος στο παρελθόν, και να περιγράψει ένα τρίγωνο προτεραιοτήτων που θα έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ευημερία, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα και θεσμική αναγέννηση είναι αυτό το τρίπτυχο που θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του Big Mouth της στήλης στο powergame.gr που δημοσιεύτηκαν σήμερα, ο Κυρανάκης θα επιδιώξει τουλάχιστον να συναντήσει τους πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά και τους προκατόχους του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος. Να πούμε φυσικά ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία επί Καραμαλή, επί την κυβέρνηση, δηλαδή Καραμαλή, και τότε ήταν ο ίδιος στην Δάπλο Δοφού και στην ΟΝΕΡ, ενώ επί Σαμαρά κατέβηκε για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Δημοκρατίας το 2014. Τώρα, λίγο νωρίτερα, μιλώντας τώρα στο σταθμό μας και στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Κουρή, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι είναι λάθος ο Αντώνης Σταμαράς να κάνει κόμμα και του κάλεσε να θεωρήσει τη σκέψη του. Αυτή ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης για τον Κώστα Καραμαλή είπε ότι είναι μια προσωπικότητα πλήρως συνδεδεμένη με την ιστορία της παράταξής μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Θανάση Βουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Κώστα Καραμαλή, να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Σήμερα θα γίνει η εκλογή του, θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετική όρεξη για δουλειά και αυτή είναι μια θέση που χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ τρέξιμο, ιδιαίτερα σε μια προεκλογική χρονιά. Προσδοκώ ότι θα γυρίσει στην Ελλάδα πάνω κάτω περισσότερο και από μένα και θα κάνουμε πολλή δουλειά γιατί η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές και ένα σημείο της υπεροχής από τα άλλα κόμματα είναι και ο κομματικός μηχανισμός. Τα άλλα κόμματα είναι μονοπρόσωπα πράγματα. Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει παίρνω τόσο. Δεν έχουν δομές. Αυτό χρειάζεται μια οργάνωση σοβαρή και ο Γενικός Γραμματέας είναι ένα πολύ σοβαρό αξίωμα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση που αναβάζουμε προεκλογική χρονιά. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη για τον Κώστα αλλά και μεγάλη προσδοκή σε εμάς προς τον Κώστα. Και ο Σαμαράς θα πάρει τις αποφάσεις του. Ναι. Εάν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, εάν κάνει, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.
3: Και κακό για εσάς, γιατί θα πάρει ένα τόφιο δημοκρατικό κοινό.
2: Το αν είναι κακό για εμάς θα το κρίνει ο κόσμος. Μην βιάζομαστε. Το θεωρώ λάθος για έναν βασικό λόγο. Διότι πάνω από τα πρόσωπα είναι η παράταξη. Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Δογάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε κλείξει πρόεδρο ένα ακροδεξιό και η Ελλάδα είναι ακροδεξιό πρωθυπουργό.
3: Εγώ στα Καραμαλή θα πρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα και δημόσιο.
2: Αν δεν υπάρχει, ο Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία. Τη σχέση μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών και των προέδρων και του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα τις καθορίσω εγώ. Δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, αν θέλετε, και δεν είναι και δική μου δουλειά. Αν με ρωτάτε, είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας Καραμαλής, προφανώς και είναι. Είναι, τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε.
0: Στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή αναφέρθηκε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Ο κ. Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
0: Τώρα οι χαμηλές δημοσκοπήσεις φέρνουν γκρίνια στο Πασόκ και έχουμε και ισοκομματική κριτική. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στον απόϊχο όντως των δημοσκοπήσεων γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση στο Πασόκ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό, ο Άννη υποστήριξε ότι το Πασόκ είναι αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα Έρη που έχει το πλεονέκτημα να έχει πρόγραμμα, να έχει ηγετικά στελέχη, να έχει και την πολιτική του αυτονομία και ότι δεν έχει εξαρτήσει από τα συμφέροντα. Γι' αυτό και θεωρεί ότι το κόμμα του δέχεται και συγκεκριμένες επιθέσεις. Δεν είχαμε λέει το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, ούτε και το σύστημα που είχε συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Η αντιπαράθεση είναι δημόσια λέει για το Πασόκ και χωρίς εξαρτήσεις. Από εκεί πέρα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις αυτό που λέει είναι ότι το Πασόκ δέχεται επίθεση από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ουσιαστικά επικαλέστηκε μια ατάκα συγκεκριμένου δημοσκόπου και αυτό και αναρωτήθετε, έχετε δει κάποιον να λέει θα δείτε τι θα πάρετε, θα μας βρείτε απέναντι. Ωστόσο επικαλέστηκε και τις αποκλίσεις που υπάρχουν σε αρκετές έρευνες σε σχέση με το Πασόκ για να υποστηρίξει ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων αλληλοδιαψεύδονται. Τώρα, έχουμε και μια παρέμβαση από τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον. Εκεί ο ίδιος πήρε αποστάσεις από την κριτική για τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι πρέπει να τις ακούσουμε τις 12 εταιρείες που έχουν βγάλει έρευνες, κάτι δείχνουν, είπε όλο αυτό, και σχολίασε ότι θα πρέπει το Πασόκ να αλλάξει πλώρη, χωρίς όμως να θέτει θέμα στρατηγικής συνεργασιών για παράδειγμα, όπως έκανε ο κ. Δούκας με το θέμα του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, ή με το κόμμα, συγγνώμη, του κ. Τσίπρα, αντιθέτως, ήταν αρκετά επικριτικός, ζητώντας ο πρώην Πρωθυπουργός για μια σειρά θεμάτων να ζητήσει συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπανδρέου, μιλώντας στο Άξιον 24.
6: Η δημοσκοπήση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι που θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος η δημοσκοπήση. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή, διότι με διαφωνίες ξεκίνησε η συζήτηση εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας έθεσαν θέμα fast track διαδικασιών. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Σήμερα έχουμε την πρώτη πράξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία αφορά τη συγκρότηση και το χρονοδιάγραμμα της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα τεθεί να συζητήσει την πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση. Από τη στιγμή που κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές που απαιτούνται από το Σύνταγμα προκειμένου να τεθεί προς συζήτηση η δική του πρόταση, το μόνο που μπορούν να πράξουν είναι να εισηγηθούν βελτιώσεις, διορθώσεις και αλλαγές επί των προτάσεων που έχει παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση 34 άγρων του Συντάγματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην γαλάζια πρόταση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υπουργών, δηλαδή το άρθρο 86, όπως επίσης την δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι το περίφημο άρθρο 16, η καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημόσιων υπαλλήλων. Στο μεταξύ, με απόφαση του Πρόεδρου της Βουλής Δυτικά Κακλαμάνη, ορίστηκαν τα 42 μέλη της Διακομματικής Επιτροπής, τα 23 θα πρέπει από τη Νέα Δημοκρατία, οι 5 από το ΠΑΣΟΚ, οι 4 από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 3 από το ΚΚΕ, οι 2 από την Ελληνική Λύση, ο ένας από τη Νίκη, μία βουλευτής από την Πλεύση Ελευθερίας και θα υπάρξουν και 3 ανεξάρτητοι. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις στην Επιτροπή, το λόγο θα λάβει η Ολομέλεια, οπότε και θα ακολουθήσουν 2 διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες μεταξύ τους θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 1 μήνα απόσταση. Η παρούσα Βουλή, που είναι και η προτείνουσα, καλείται να αποφασίσει για το ποια άρθρα θα τροποποιηθούν, ενώ η Βουλή που θα προκύψει αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές θα είναι η αναθεωρητική. Όσον αφορά τώρα την ψηφοφορία, για κάθε προτινόμενο άρθρο θα έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Εάν και στις 2 ψηφοφορίες συγκεντρωθούν τα 3/5 των ψήφων, τότε στην επόμενη Βουλή θα αποδίδονται 151 για την αναθεώρηση των προτινόμενων άρθρων, ενώ εάν στις 2 πρώτες ψηφοφορίες ένα άρθρο συγκεντρώσει μέχρι και 179 ψήφους, τότε στην επόμενη ο πήγης των ψήφων πάει στις 180. Σε περίπτωση τώρα που τα προτινόμενα άρθρα δεν λάβουν και στις 2 ψηφοφορίες πάνω από 151 ψήφους, τότε απορρίπτονται.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Βάλε τώρα μια ανατελεία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσαν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ επί της διαδικασίας. Τι τους απάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη επί της διαδικασίας και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για όσα έχουν πει μέχρι στιγμής οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν ανέβει στο βήμα.
8: Η επιτυχία επομένως του παρόντος εγχειρήματος είναι η Επιτροπή Αναθεώρησης Προτείνουσας Βουλής να καταφέρει να αρθεί πάνω από τις τρέχουσες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις και να αποφασίσει το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας με το βλέμμα της στραμμένο όχι στις επόμενες εκλογές αλλά στις επόμενες γενιές. Έχουμε χρέος να μην προσχωρήσουμε σε έναν ιδιότυπο συνταγματικό λαϊκισμό τον οποίο φαίνεται δυστυχώς να υιοθετεί μέρος της αντιπολίτευσης.
9: Στην κρίση του ελληνικού λαού θα τεθούν 2 προτάσεις αναθεώρησης. Η μία κατατέθηκε στην Ολομέλεια κατά το άρθρο 110 παράγραφος 2 από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η άλλη είναι η δική μας, η οποία έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο και κατατεθεί και στην Επιτροπή της Βουλής. Σημείο πρώτο, άρθρο 86. Πλήρης αποπολιτικοποίηση της ευθύνης των υπουργών. Προτείνουμε την αποσύνδεση της Βουλής από την διαδικασία της δίωξης των υπουργών.
10: Να μην εντάσσεται η ανασταγματική αναθεώρηση στους προεκλογικούς σας σχεδιασμούς. Φέρεστε ότι ενδιαφέρεστε για το Σύνταγμα, αλλά σας νοιάζει η πάρτη σας.
11: Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει να κατευθύνει το δημόσιο διάλογο στο εάν και πώς θα πρέπει να συμμετάσχει η ίδια στη διαδικασία. Λυπάται γιατί θα συζητήσουμε, λέει, κατά τη διάρκεια του θέρους. Λυπάμαι, κύριε συνάδελφοι. Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Το κείμενο του συντάγματος, παρότι προβλέπει την εναλλακτική, προτάσει ως προτιμότερη επιλογή την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών στην πρώτη προτείνουσα βουλή και την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Εγώ δεν πιστεύω ότι κερδίζεται με το όχι σε όλα. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει από σας επαναστατική γυμναστική. Θέλει από σας την ουσιαστική συνεισφορά σας.
0: Τώρα Γιάννη, μέχρι στιγμής έχουν μιλήσει οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δώσε μας μια εικόνα από τις τοποθετήσεις τους.
7: Πρώτος που ανέβηκε στο βήμα από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος άφησε τιμές για τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τσακώνονται οι φουρτουνάκηδες και οι βροντάκηδες, ενώ υποστήριξε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρεί τις εκλογές τον Οκτώβριο. Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει καμπάρι ο λαός στο νέο κουστούμι που ράβεται σε βάρος του με τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο? Ήταν το χαρακτηριστικό ερώτημα που έθεσε προς τους βουλευτές της κυβέρνησης. Ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σοκράτης Φάμελος, υποστήριξε ότι δεν θα συμβάλλει το κόμμα του στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο και πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν έχει συνοχή, είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική, αντιλαϊκή και βαθιά υποκριτική. Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές, προκειμένου, όπως είπε, να έρθει η πολιτική αλλαγή και ξεκαθάρισε ότι για το ΠΑΣΟΚ συνένεση πρέπει να δοθεί μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή αέριο.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχικά, μετά ο Σοκράτης Φάμελος και στη συνέχεια ο κύριος Κουτσούμπας.
12: Το πραγματικό δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα συνεχίσει να πορεύεται με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα θεσμικό κατήφορο, στην αδιαφάνεια, στην ατιμορρησία, στις ανισότητες? Ή θέλουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, με ισχυρούς θεσμούς, με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με εμπιστοσύνη στη δημοκρατία? Ποια Ελλάδα θέλουμε? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για τη δεύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η πρώτη Ελλάδα είναι η δική σας Ελλάδα. Η Ελλάδα της υποβάθμισης. Η Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
13: Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δοθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακροδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.
14: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
0: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα στην ομιλία της.
15: Ενοχλεί αυτούς που δεν θέλουν το λαό και τους πολίτες συμμέτοχους, αυτούς που δεν θέλουν την πραγματική δημοκρατία. Και όμως η ετιμιγορία του δημοψηφίσματος αυτού, το ιστορικό 61,3% όχι στην εξωτερική επιτήρηση και επιβολή, όχι στην δημοσιονομική κατοχή, όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα. Αυτό το ιστορικό όχι είναι εγγεγραμμένο και στην πολιτική και στην κοινωνική και στη συνταγματική ιστορία της χώρας μας.
0: Τώρα είχαμε έντονες διεργασίες και στα κόμματα της αριστεράς. Έχουμε επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
16: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σοκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
0: Τώρα η Πέττη Πέρκα, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, είπε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει, έχει μέλλον και θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες. Να την ακούσουμε.
17: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατέβουμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, που εκεί και πέρα, βεβαίως θα μιλήσουμε και με το ΜΕΡΑ25 και με άλλες συλλογικότητες εξοικονοβουλευτικές.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους από εκεί.
17: Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει.
0: Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Το 5,2 πληθωρισμός το Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 5,2, όπως είπες, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, παραμένοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει το 5,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια, τα κάψιμα, τη στέγαση και τα τρόφιμα, με τις πιέσεις στην καθημερινότητα των οικοκυριών να παραμένουν έντονες. Ειδικότερα, φωτιά πήραν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 53,2%. Τα υπόλοιπα κάψιμα
0: από Μάιο σε Μάιο, Μάριε, σωστά.
18: Από Μάιο σε Μάιο, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, Έρη.
0: Ναι.
18: Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24,4%, η βενζίνη σημείωσε αύξηση 21,5%, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, σημειώνοντας αύξηση 21%. Σημαντικές ήταν επίσης και οι βαρύσεις στη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, κυρίως λόγω των ακριβότερων ενοικίων του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του αυξημένου κόστους συντήρησης κατοικιών. Τώρα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα. Με το μοσχάρι να πωλείται ακριβότερο κατά 17,6% το κιλό, το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2%, τη βενζίνη και τα φυτικά λίπη κατά 10,6%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε πουλερικά, αλλαντικά, φρούτα, λαχανικά και στον καφέ.
0: Στα πάντα αυξημένο δηλαδή.
18: Τα πάντα. Δηλαδή αυξημένος ήταν και το κόστος της μεταφορές, τα αεροπαρικά εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά 19,2%, όπως και τα πακέτα διακοπών είναι αυξημένα κατά 6% σε σχέση με πέρσι. Αυξημένο επίσης το κόστος και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα κομμωτήρια. Έρη, να πούμε όμως ότι είχαμε και μειώσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο υποχώρησε, η τιμή του υποχώρησε κατά 11,1%, αλλά και σε ορισμένα τυριά και νοπά ψάρια. Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι ο υψηλά επίμονα πληθωρισμός μεταφράζεται στη σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ κοστίζει περισσότερο, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμένουν υψηλοί, ενώ το κόστος μετακίνησης και στέγασης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Πλέον, το μεγάλο ζητούμενο έρι είναι εάν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής που φέρνει, όπως είπαμε, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
0: Ή αν αυτές οι αυξήσεις, Μάρια, καταπνίγουν έτσι αυτές τις... καταπνίγονται λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα. Αυτό δείχνει, Μάρια, ότι υπάρχει εδώ ένα σοβαρό, τεράστιο πρόβλημα για δυνατούς ελίτες, όπως αποδεικνύεται το θέμα της ακρίβειας.
18: Χρειάζονται παρεμβάσεις, έχουμε κινήσεις, έχουμε παρεμβάσεις για να καμφθεί, για να συγκρατηθεί μάλλον, να πούμε, οι αυξήσεις των τιμών στα ράφια. Από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Ακριβώς.
18: Το θέμα είναι να φανούν και στην τσέπη.
0: Ακριβώς. Να φανεί και στην τσέπη, όπως το είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο Υπουργός μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα σημανία τα είπε ο Μάριος προηγουμένως, αυξήσεις παντού. Κοίταξε, έχει φοβήσει, αυτή η κατάσταση έχει φοβήσει. Μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στα επίπεδα πληθωρισμού της άνοιξης του 2023, τότε που τσουρφίζονταν τα εισοδήματα στην Ελλάδα, και τότε η κυβέρνηση είχε τη ρήτρα διαφυγής και μπορούσε να δώσει σχετικά όσα ήθελε για να στηρίξει να στηρίξει τους καταναλωτές. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και δεν μπορεί, δηλαδή τα δίνει με το σταγονόμετρο. Είδες, δώσανε το πετρέλαιο κίνησης, δεν δώσανε τη βενζίνη, το fuel pass. Γιατί απλά δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφυγής. Κοίταξε, είναι δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά αυτό που προανήγγειλε σήμερα από το σταθμό μας τα πρωτικά 90,1 και στους συναδέλφους μας κυρίους Κουρί και
0: Σωτήρη Ξενάκη,
19: είναι ότι το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την 36/2026. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το πρωί ο κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε. Μένει τυπικά πλέον να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα επεκτείνει αυτό το μέτρο, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, μπορεί να είναι για 3 μήνες, μπορεί να είναι για 6 μήνες κλπ. Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ο τρίτος, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη και απέχει αρκετά από τον μέσο όρο της Ενωμένης Ευρώπης στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως τι να πω, να ισχύει αυτό που είπε σε κάποιον άλλο σταθμό ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι αν δεν είχαμε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, ο πληθωρισμός αντί για 5% θα ήταν 8%. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Yeah. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
20: Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Λίγη 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς. Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
21: Τρόφιμα δηλαδή.
20: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
0: Ένα βασικό πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια. Άλλο ένα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο κυκλοφοριακό. Σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον Κηφισό και για τα έργα που γίνονται εκεί. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα, και πάλι.
22: Καλό μεσημέρι και ξανά και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός έχει ασχοληθεί εκτεταμένα και με έρευνες και με μελέτες και με ρεπορτάζ για τον κυκλοφοριακό στον εκάστοτε δική που ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες και επαγγελματίες. Ρωτήθηκε σχετικά σήμερα νωρίτερα στο Sky ο Κωστής Χατζηδάκης, που αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μίλησε για 3 παρεμβάσεις. Δεν είναι άμεσα. Αυτές είναι, βρίσκονται σε στάδιο των μελετών, αναζήτησης χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Το ένα κομμάτι είναι η παράκαμψη του Κηφισού, όπως είπε και ο Χατζηδάκης, σύνδεση λέει των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνούν τα κύματα από το κέντρο της Αθήνας. Ανέφερε ότι αυτό θα είναι από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Τι είναι αυτό τώρα ακριβώς, να διευκρινίσουμε. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος, συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Ινόφυτα. Επομένως, όποιος έρχεται από την Πελοπόννησο και πάει προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και Τούμπαλιν δεν θα περνάει μέσα από τον Κηφισό που έχει ήδη τεράστια κυκλοφορική επιβάρυνση, θα μπορεί να κάνει, ας το πούμε, ένα bypass και να πηγαίνει από την Ελευσίνα στα Ηνόφυτα και ανάποδα. Το δεύτερο που είπε ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για την διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, αυτό είναι θέμα και συναρμοδιότητας και με τον Μιχάλη Σουβαλίδη, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και το τρίτο μέτρο που ανέφερε είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ειδικά είπε μετά τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό επίσης είναι ένα project το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι, ας το πούμε, περίπου 3 χιλιόμετρα εκεί που τελειώνει η Αττική Οδός και συνδέεται με την Κατεχάκη, και αντί να τελειώνει εκεί να συνεχίζεται υπόγεια στο μεγαλύτερο κομμάτι και να φτάνει μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένης.
0: Μάλιστα, ένα έργο πνοής πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
1: Νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μία τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες εφόσον το θέλουν. Πιστεύω το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
21: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως, χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και η διεθνώς δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN, η Κωστιάνα Μαμπούρ, είχαν μια εφόλυστη συζήτηση σε αυτή την λαμπερή εκδήλωση του ΑΕΦ-Μερίδα μαζί με τον Economist για τη συμπλήρωση των 15 ετών. Παρότι ο χρόνος ήταν λίγος, μόλις μία ώρα, η θεματολογία ήταν πυκνή. Συζήτησαν για Ουκρανία, Ισραήλ, Κίνα, για τον Τραμπ, την Ευρώπη, ακόμα για την τεχνική νοημοσύνη. Παντός, αξίζει να πούμε ότι η κυρία Μαμπούρ στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα της Ουκρανίας.
0: Ναι.
1: Στυλίτευσε μάλιστα και το θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες χαλάρωσαν, όπως είπε, γιατί είδαν ότι ο Πούτιν κράζεται την πυρηνική απειλή. Ωστόσο είπε ότι πλέον πρέπει ο Ρώσος Πρόεδρος να μπορέσει να έρθει μια διαπραγμάτευση.
0: Και μιας και το αναφέρεις, Βασίλη, να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται περισσότερες μέρες πολέμου από ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Αναφέρομαι στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Ακριβώς. Πάντως από την πλευρά του Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε το σαφές στίγμα για τη θέση της Ελλάδος σε όλο αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και συνέδεσε ουσιαστικά την σημερινή διεθνή θέση της χώρας με την οικονομική ισχύ, τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοπιστία που, όπως είπε και ο ίδιος, είχε ανακτήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Όπως είπε, έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί η Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και κλείνοντας βέβαια και ο κύριος Μητσοτάκης, μίλησε ο ίδιος για τις εκλογές, μάλιστα ενίδη χιούμορ, είπε σας ευχαριστώ που δεν με ρωτήσατε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αξίζουν να κάνουμε και μία αναφορά για τον κόσμο ο οποίος τίμησε το ΑΕΦ-Μερίδα χτες.
0: Πλήθος κόσμου, πολιτικών, επιχειρηματιών.
1: Πραγματικά δηλαδή, τους προσκεκλημισμένους στην εκδήλωση τους υποδέχτηκαν ο Διεθνός Σύμβουλος και εκδότης του ΑΕΦ-Μερίδα, ο Γιάννης Κουρτάκης, ο ιδρυτής του ΑΕΦ-Μερίδα, ο Χρήστος Γράφης και η διευθύντρια Σοφία Γιαννακά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες φυσικά ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός που συνομίλησε με την κυρία Μαμπούρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος προσωπικότητων από την πολιτική σκηνή αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Όλοι έδωσαν τις ευχές τους και ευχήθηκαν για τα επόμενα γενέθλια του ΑΕΦ-Μερίδα.
0: Έτσι και στα 30 λοιπόν, Βασίλη. Πάντα με αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση, όπως τώρα τα 15 αυτά χρόνια λειτουργίας
1: του. Πάντα εδώ στο νέο όμιλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή εκδήλωση και τι είπε φυσικά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ.
2: Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε.
3: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του ΑΕΦ-Μερίδα. Με μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση, το ΑΕΦ-Μερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή αν θέλετε στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
0: Πάμε τώρα σε ειδήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στη Σόφια, όπου βρίσκονται οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει έτσι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, έρχεται σε εσένα και στους ακροατές μας να είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν στη Σόφια. Για την Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της Συνόδου αυτής. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθούν οι δύο υπουργοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν κλείσει διμερή συνάντηση τα επιτελεία των δύο ομολόγων, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας είναι τσεκαρισμένο, να το πω έτσι απλά,
0: ναι,
4: ότι και οι δύο θέλουν και ενδεχομένως να επιδιώξουν ένα σύντομο τέτα-τέτ. Το περιθώριο. Μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί. στη σκιά φυσικά της αναβολής του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα θα συμβεί αυτή η συνάντηση, που πάει για Οκτώβριο πια η κατάσταση και η ψήφισή της. Αναμένεται να συζητήσουν γι' αυτό και μάλλον όχι μόνο, θα ανοίξουν όσο μπορούν σε αυτό το σύντομο τετ-α-τετ το κεφάλαιο των Ελληνοτουρκικών, γιατί αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τη συνύπαρξή τους τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξαναλέω, με αστερίσκο το αν θα συναντηθούν, διότι αυτό εξαρτάται από τα προγράμματά τους και αν θα συμπέσουν.
0: Σωστά.
4: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη σημαντική συνάντηση σήμερα,
0: ναι, ναι,
4: για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται εκεί η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Είναι στην Τρίπολη για τον νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ελληνολιβικής ΑΟΣ. Θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ρεαλιστικά, Έρη, δεν περιμένουμε να υπογραφεί σήμερα συμφωνία για ΑΟΣ, προφανώς. Απλώς θέλουμε να πυκνώσουν οι επαφές με την κυβέρνηση, τη μεταβατική αυτή της Λιβύης. Φυσικά, αγκάθια στις συνομιλίες και στο ενδεχόμενο αυτές να ευδοκιμήσουν αποτελούν πρώτον το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεύτερον η σχέση μας με τη Βεγγάζη. Διότι ως γνωστόν η Λιβύη παραμένει διχασμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ως με την Τρίπολη, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τριγμοί και στη σχέση μας με τη Βεγγάζη, την οποία ελέγχει ο Χάφταρ. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν καλές οι σχέσεις με τη Βεγγάζη παρά την προσέγγιση με την Τρίπολη, για όταν και εφόσον καταστούν εφικτές και ευίωνες οι συνθήκες για να υπογραφεί ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό ότι συνομιλούμε. Μέχρι πρότινος δεν γινόταν ούτε αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Όσο ο καιρός φτιάχνει, εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νησί. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των Λιμενικών, ο κ. Φακιανάκης. Είπε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει 7.500 μετανάστες. Μόνο χθες 500 έφτασαν στο Ηράκλειο. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο καλός συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπες στην αρχή, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που κάνουμε ρεπορτάζ και τηλεφωνικές συνδέσεις στο μαγαζίνο των παραπολιτικών. Όσο υπάρχει καλός καιρός, τόσο οι ροές μεταναστών θα αυξάνονται. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε μεγάλο βάρος προς την περιοχή νότια του Ηρακλείου και όχι τόσο στην περιοχή της Γάβδου. Και το λέω αυτό γιατί σηκώνει το ιδιαίτερο βάρος η περιοχή του Ηρακλείου, όπου κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί δομή παρά μόνο ένας προσωρινός χώρος, και σύνολα τα άλλα να έχουμε και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων αλλά και φορέων για οποιοδήποτε μέρος και αν συζητείτε μέσω δημοσιευμάτων και όχι επίσημα, το ξαναλέω αυτό, μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών για να γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είχαμε τις μαλάδες πριν από λίγες μέρες, σήμερα υπάρχει ξεσηκωμός στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου υπάρχει το παλιό κταίο που λέμε εδώ στην Κρήτη,
0: ναι,
5: όπου συζητείται για να γίνει δομή. Μάλιστα υπήρξε και πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια σήμερα, κατοίκων και φορέων, αλλά και από άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, όχι μόνο της Χερσονήσου, οι οποίοι είπαν στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Να πω, Έρη, σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια διόρθωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή των Χανίων, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και απορίες και εδώ σε τοπικό επίπεδο.
0: Εννοείς την Αγιά?
5: Εννοώ για την Αγιά.
0: Ναι.
5: Πριν από λίγες μέρες είχε δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την περίφραξη της Αγιάς με συνωματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ. Για όσους γνωρίζουν, μιλάμε για συνωματόπλεγμα που χρησιμοποιείται για ύψιστη ασφάλεια, και αναφερόταν στην προκήρυξη οργανωμένη δομή,
0: ναι,
5: στην Αγιά, με προτεραιότητα μάλιστα στα Χανιά. Δημιούργησε πολλές απορίες και λίγη δυσφορία στους τοπικούς παράγοντες και χθες δόθηκε διορθωτική προκήρυξη, και αυτό μας επέτεινε ακόμη περισσότερο την απορία, στην οποία προκήρυξη έχει αφαιρεθεί το οργανωμένη δομή και έχει αντικατασταθεί με το προσωρινή, ενώ έχει αφαιρεθεί και μια ολόκληρη παράγραφος που αναφέρεται στην προτεραιότητα του Υπουργείου για τη δομή των Χανίων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και όπως άκουσα και σε πρωινή εκπομπή των παραπολιτικών, καλό θα είναι να κατέβει ο κύριος Πλεύρης στην Κρήτη για να λυθούν πολλές από τις απορίες μας. Ξαναλέω ότι οι ροές συνεχίζονται με ακατάπαυστο ρυθμό. Οι πληροφορίες από πλευράς του λιμενικού κάνουν λόγο για πάρα πολλά πλοιάρια τα οποία βρίσκονται βόρεια του Τομπρούκ με κατεύθυνση την Κρήτη. Το βάρος όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, έχει πέσει αυτή τη φορά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου.
0: Και μου είπε το πρωί, Παντελή, και το εξής άλλο έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού είναι μόλις 40. Μόλις 40 άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν όχι μόνο το κομμάτι το μεταναστευτικό, αλλά θυμίζουμε ότι είναι καλοκαίρι. Το λιμενικό δεν είναι σε αρμοδιότητές του μόνο να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Έχει χίλιες άλλες δυο υπευθύνη του εργασίες, όπως παραδείγματος χάρη τη διαχείριση των λιμανιών, έτσι. Και βεβαίως των σκαφών και όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για το νησί της Κρήτης.
5: Ας φανταστούμε λοιπόν.
0: Ακριβώς. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι 40 άνθρωποι σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού με τόσες ροές καθημερινά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και πιθανότατα να χρειαστούν και διακρατικές συμφωνίες, θα τολμούσα να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, και όχι να αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί να διαχειρίζονται μια κατάσταση που δεν είναι μόνο της δικής τους αρμοδιότητας.
5: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγίας, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο, μέχρι τότε υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Φακιανάκης στα Παραπολιτικά.
6: Φανταστείτε ότι εχθές μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω, όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, το 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στεβασμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός.
0: Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι από χθες έχει επικρατεί χάος στο Belfast μετά από την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Έμεναν μάλιστα και στο ίδιο κτίριο. Στην ίδια πολυκατοικία έχουμε βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες, σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου 30χρονος δράστης, όπως είπες πολύ σωστά, Σουδανός, ονόματι Χαντία Λοντίδ. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του: κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, απειλές κατά ζωή κατά ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απορρίφθηκε βέβαια και το αίτημα αποφυλάκησης του με εγγύηση, με την επόμενη ακροματική διαδικασία να ορίζεται για τις 8 Ιουλίου. Αυτά είναι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις. Επίσης, η σημερινή εξέλιξη, Έρη, είναι ότι ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μιλάμε ουσιαστικά, και όποιος δει τα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρά, ναι, το καταλαβαίνει, ήταν απόπειρα αποκεφαλισμού, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχει χάσει το αριστερό του μάτι, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τα βρετανικά μέσα. Η συγκεκριμένη ενέργεια, να πούμε, Έρη, όπως είπες επίσης πολύ σωστά, προκάλεσε εκτεταμένο ένα σκηνικό χάους στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας.
0: Που συνεχίζεται
7: ακριβώς. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα, αυτοκίνητα, περιουσίες ανθρώπων κατά βάση μεταναστών. Είχαμε και πάρα πολλά συνθήματα του τύπου «έξω οι ξένοι» από όσους είχαν κατέβει στους δρόμους. Ενώ όπως φαίνεται υπάρχει και αμερικανική εμπλοκή, να πούμε, σε αυτό, Έρη. Ναι. Με το κυβερνών Βρετανικό Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί ευθέως τον Έλον Μάσκ ότι κινητοποίησε, ότι συμμετείχε στην πρόκληση αυτών των κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. έκανε σωρή αναρτήσεων, ουσιαστικά καλώντας τους Βορειοϊρλανδούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ να πούμε επίσης ότι σε αυτή την ουσιαστικά ιντερνετική καμπάνια συμμετείχε και ο Τόμι Ρόμπινσον, θυμίζουμε, ακροδεξιός ακτιβιστής που έχει φυλακιστεί στην Μεγάλη Βρετανία και είναι πάντοτε σε ανοιχτό διάβλο με τον Έλον Μάσκ. Θυμίζουμε βέβαια ότι υπάρχει μια μόνιμη κόντρα του Τραμπ με τον Στάρμερ και αυτό δεν προκαλεί ουσιαστικά εντύπωση αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή από την Βάστον ή από ισχυρούς τέλος πάντων Αμερικανούς επιχειρηματίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο. Και τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Σπύρου Δασινού συνελήφθη για ανθρωποκτονία τελικά ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας εκεί που έχασε τη ζωή της στο Αίγιο μαζί με το γιο της. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε φίλους τους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως φαίνεται, έχουμε φτάσει στην εξιχνίαση του διπλού φωνικού, του σφιγερού που σημειώθηκε στο Αίγιο, στην περιοχή Λόγκο. Εκεί να πούμε πως οι αστυνομικοί έλυσαν τον γρίφο με τη βοήθεια των εγκληματολογικών εργαστηρίων αλλά και του ιατροδικαστή Πατρώνη, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τόσο το τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ένα αεροβόλο τυφέκιο, όπως επίσης και ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών ήταν εκείνα τα όργανα τα οποία οδήγησαν στο θάνατο τόσο τον 26χρονο που φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος του 65χρονου Ιταλού, όσο και της 54χρονης συζύγου του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που έσπευσε προς βοήθεια του γιού της. Να πούμε πως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν κάποια πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος, τα οποία στην ουσία έδωσαν τον 65χρονο ως άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει ίχνη από τον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνουμε πως στο μικρό αυτό σπίτι στον Λόγκο Αχαΐας υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ναι. Ήταν να είχε σκηνοθετηθεί μια ληστεία, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας και ως εκ τούτου μοιραία οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ο 65χρονος ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε μητέρα και γιο.
0: Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το θέμα αυτό και μετά να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά και τα όπλα στα βόρειο-δυτικά προάστια.
9: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια ευρήματα και ως προς την εικόνα του συλληφθέντα για άλλο αδίκημα, βέβαια για την νομοθεσία περί όπλων. Η εικόνα του φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς. Και συνάδουμε τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε η γυναίκα έφερε αρκετά αμυντικά τραύματα στο σώμα της, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων. Κάποιο ρούχο το οποίο βρέθηκε, το οποίο φέρει κάποια σημάδια, πρέπει να εξεταστεί αν προέρχονται από αίμα από κάποιον από τους δύο νεκρούς.
0: Τώρα, Σπύρο, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων στα βορειοδυτικά προάστια. Για δώσε μας το ρεπορτάζ σε αυτό.
8: Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δύο κυκλώματα τα οποία έχουν εξαρθρωθεί μέσα σε τις τελευταίες 24 ώρες. Το ένα
0: συνδέονται μεταξύ τους ή είναι ξεχωριστές?
8: Είναι ξεχωριστά. Η σημερινή επιχείρηση, να πούμε πως σημειώθηκε στα δυτικά προάστια, στο Αγίου Σαναργύρου, Μαγούλα και λίγο πιο βόρεια, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 εξ αυτών αλβανικής καταγωγής, άντρες οι οποίοι φέρονται να είναι ο στενός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός, ενώ συνελήφθηκε μία Ελληνίδα η οποία εμπλέκεται και αυτή σε αυτή την υπόθεση. Ενώ χθες, γιατί υπήρξε και μία παρανόηση, υπήρξε μία σύνδεση αυτών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, νομίζω ότι είναι και η πιο σοβαρή, υπήρξε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 νεαρούς 20 ετών και κάτω, οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά σε πάρκα και σχολεία. Τετρακομακεδόνες, Κηφισιά και Εκάλη, οι νεαροί και οι 10 είναι όλοι οι μεδαποί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ οριακά ενηλίκων και ανηλίκων. Και οι δύο υποθέσεις έχει επιληφθεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων της ασφάλειας Αθηνών και αναμένεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο υποθέσεις πολύ πολύ σύντομα μέσα στην ημέρα.
0: Τώρα το πρωί είχαμε μια αναστάτωση εκεί στο Εγάλεο. Ένας οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
8: Ακόμα μια απίστευτη ιστορία, παρά το γεγονός που το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ χθες στο Εγάλεο, στην οδό Μπουμπουλίνας, όταν ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε διαδοχικές προκλήσεις με σταθμένα οχήματα στη συγκεκριμένη οδό. Κατέβηκαν οι κάτοικοι κάτω της περιοχής και διαπίστωσαν πως είχε χτυπήσει συνολικά 6 σταθμευμένα οχήματα, ενώ όταν μάλιστα ήταν ένας από τους κατοίκους της περιοχής ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον 48χρονο, διότι είχε ανοιχτό το παράθυρο και εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε από το μπράτσο προκειμένου να τον συνεφέρει και να τον ξυπνήσει, καθότι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε καταναλώσει τρομερά πολύ αλκοόλ. Μιλάμε, η αλκοολομέτρηση έδειξε 1,24 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεούμενο αέρα, ενώ το όριο είναι στο 0,24, μιλάμε για 5 φορές πάνω από το όριο, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος σε κακή κατάσταση στους αστυνομικούς, όλα έγιναν επειδή ήταν απογοητευμένος, είχε μια ερωτική απογοήτευση και γι' αυτό είχε καταναλώσει τόσο πολύ αλκοόλ.
0: Αυτός είχε ερωτική απογοήτευση, ευτυχώς όμως δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος και να θρηνήσουμε θύματα. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν τα οχήματά τους και αυτοί, εντάξει, είναι λογικό, η περιουσία είναι, περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο.
8: Μια οικογένεια έρηνα μου επιτρέψει, είχε 3 οχήματα κάτω στο δρόμο και τα 3 οχήματα ανήκαν
0: στην ίδια οικογένεια.
8: Ναι, σε μια οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις το εύρος της ζημιάς που υπέστη.
0: Βέβαια. Ευτυχώς δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος να θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχουμε τέταρτη αναμέτρηση σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο Telecom Center, σωστά?
10: Καλό μεσημέρι, Έρημου, πολύ σωστά. Σήμερα θα έχουμε είτε την πράσινη αντίδραση είτε την ερυθρόλευκη θέση. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το τέταρτο τελικό της Basket League στις 9 το Τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες. Βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ το Τριφύλι καλείται να δείξει αντίδραση αν θέλει να παραμείνει ζωντανό σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, να ισοφαρίσει και να στείλει την υπόθεση πρωτάθλημα σε Game 5 στο ΣΕΠ. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά, ότι είναι αμφίβολη η κατάσταση του Όσμαν, που είχε απουσιάσει με ενοχλή στη μέση και από τον τρίτο τελικό, μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος. Νοκάουτ είναι ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος, που δυστυχώς τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ. Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Φλούκα, έχει να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα, η αλήθεια είναι ο Αταμάν. Ενώ στην αντίβολη πλευρά του Ολυμπιακού παραμένει αμφίβολος ο Ντόρση, που δεν έχει καταφέρει ακόμη να αγωνιστεί στους τελικούς γιατί ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Ενώ αμφίβολος είναι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι είχαμε μια εξέλιξη η οποία είναι

0: κάτι ποδοσφαιρικό, την οποία η αλήθεια είναι την είχαμε πριν από πολύ λίγο σαν είδηση. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό από το πρωτοβάθμιο όργανο διαδότης της ΕΠΟ, δεν χορηγήθηκε άδεια στην Καλαμάτα για τη συμμετοχή της στη Super League, η οποία έχει τιμωρηθεί και με πρόστιμο, εν αντιθέσει με τον Ηρακλή που έχει πάρει άδεια για τη συμμετοχή του στη Super League, αλλά έχει τιμωρηθεί και από την πλευρά του και ο Γυραιός με πρόστιμο.
1: Τώρα σου φύγεις και κανένα μεταγραφικό νέο?
0: Έχουμε.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Θα είναι επί της ουσίας και ο αντικαταστάτης στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά από τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον Κοστίνια που οδεύει προς την Brighton.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 3.
4: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός Παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή

0: τους και άνοιγε ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Μαζί με τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο. Καλημέρα κύριε Αθανάσιο μας. Πώς είστε, όλα καλά? Μπράβο παιδί μου. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει. Η Κατερίνα Πλατίνη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε σήμερα. Και ο Παναγιώτης Κάσιος στα ηχητικά που επίσης θα ακούσετε σήμερα. Ζητώ το πρώτερο συγγνώμη, αλλά η φωνή σήμερα λίγο απεργεί.
1: Φωνή κορμάρα.
0: Να πω ότι είχα πάει και γήπεδο.
1: Έλα, την κίνηση θα την πεις.
0: Θα την πω γιατί...
1: Έχει πράγμα, ε.
0: Καταρχήν έχει πράγμα. Δεν είναι και τα χειρότερα που έχουμε δει, αλλά δεν είναι και τα καλύτερα. Όποιοι είναι στην Κυφισό, για παράδειγμα, στην άνοδο δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Πάει νορμάλ μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο όμως, πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και αφού κάνει ένα κενό μετά από το Ρέντι, όποιος θέλει να πάει Πειραιά για παράδειγμα, θα πάει πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, εκτός αν έχει αυτόματο. Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος, για την πρώτη είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η Σύγκρου είναι μέχρι τον νέο κόσμο εδώ, δεν έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Πολύ έχει κίνηση. Στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καλαμαγκά κατά κόκκινο, όπως και στην ανάποδη πλευρά από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό έχει κίνηση αρκετή. Η παραλιακή από το Νιάρχος, μάλλον από τον Πειραιά, έχει κίνηση και στην έξοδό της μέχρι το Νιάρχος και από το Φλίσμο μέχρι το Καλαμάκι τα πράγματα είναι καλύτερα. Που αλλού, το γνωστό σημείο του περιφερειακού από την Λιούπολη, Καρέα, όχι όμως στα χάλια που είναι άλλες μέρες. Η Κηφισίας προς τα κάτω είναι εντάξει, normal. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον. Ξέχασα κάτι από τα βασικά?
1: Τίποτα, τα έπεσε όλα.
0: Αυτά. Για δικαιοδότηση.
1: Βλέπω. Ναι. Στην τηλεόραση βούλτεψη. Νέα Δημοκρατία θα πάει καλύτερα αν κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ωραία, να τον παρακαλέσουν να πάει να κάνει κόμμα και να του δώσουν και στελέχη. Αν είναι. Λοιπόν, σήμερα έχουν και πολιτική επιτροπή να βγάλουν νέο γραμματέα.
1: Νέο γραμματέα και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη του
0: πρωθυπουργού. Απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Διαβοή θα βγει ο κύριος Κυρανάκης. Ομοφόνος δεν τίθεται θέμα σε αυτά. Δεν στέλνετε κάλπη, θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Αλλά θα επιχειρήσει, φαντάζομαι, να οριοθετήσει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στο κόμμα Σαμαρά. Φαντάζομαι χωρίς ονομαστικές αναφορές.
0: Δεν θα κάνει ονομαστική αναφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το κάνει, θα το κάνει. Που θα το κάνει, φαντάζομαι.
1: Τότε.
0: Ναι, όταν χρειαστεί.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Διαβάζω στη στήλη του Γιάννη Κουτάκη, ναι, στο Power Game, Big Mouth, ότι ο κ. Κυρανάκης τα πρώτα πράγματα που θα κάνει θα είναι μια γύρα εκτός από τους πρώην γραμματείς του κόμματος και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Θα επιχειρήσει να δει και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, με τον οποίο ο κύριος Κυρανάκης έχει μια καλή προσωπική σχέση.
1: Και επανειλημμένως έχει κάνει δηλώσεις ότι πρέπει να επιστρέψει στην Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και τελείως πρόσφατα, τώρα.
0: Με εκείνον πρωτοεξελέγει νομίζω βουλευτής, δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ο κύριος Κυρανάκης στρίβει, πώς να σου πω, δεξιά, οριοθετείται η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκ των πραγμάτων και εκ των άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό σηματοδοτεί.
0: Εξ όλων των πραγμάτων.
1: Και ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια που ο κύριος Κυρανάκης θα παίξει ρόλο μαζί με τον κύριο Νέση.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι σε αυτό. Και με τον εκπρόσωπο ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά, χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Τσούτσια, να καταγγείλει οργανωμένο σχέδιο σπήλωσης του πρώην πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ένα πρώτο θέμα απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο ΡΑΦΗ, επαφές στο δωρικάκο με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Στις 9:25
1: περίπου θα τον έχουμε εδώ.
0: Θα έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο να δούμε τι συμβαίνει με αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Είναι πιο βασικό από τον κύριο Σαμαρά το πρόβλημα της ακρίβειας. Πολύ πιο βασικό. Ή από οποιοδήποτε άλλο από αυτά που έχει γύρω-γύρω της. Και δεν έχει και πολύ χρόνο πια. Μην πω ότι έχει και λίγο χρόνο πια. Λοιπόν, ήταν μια βραδιά, λέει, πολύ δύσκολη στο Belfast, στην Ιρλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτό το περιστατικό το οποίο όσοι δεν το έχετε δει, είναι λίγο, επειδή έχει πάει και σε βίντεο, με έναν Σουδανό νομίζω, έτσι, ο οποίος έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά κάποιον και έχουν ναι, και
1: το
0: μαχαίρι αν δεις το βίντεο είναι σαν να πάει να το αποκεφαλίσει.
1: Ναι, αυτό ήταν.
0: Επενέβησαν πρώτα κάποιοι πολίτες και μετά πήγε η αστυνομία από ό,τι κατάλαβα και γίνεται χαμός στο Belfast.
1: Καίγονται σπίτια μεταναστών.
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Επειδή ένας έστειλε μήνυμα εδώ και λέει, δεν μιλάτε για τα θέματα αυτά. Είναι βασικό θέμα σε δελτία ειδήσεων, σε ραδιόφωνα, σε sites κλπ. Παιδιά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
0: Όχι, εντάξει, απλώς να το πούμε. Όπως επίσης, στο Ιράν η εκεχηρία συνεχίζεται κανονικά. Αν εξαιρέσεις ότι ρίξαν ένα απάτσι αμερικανικό οι Ιρανοί. Αυτοί οι Αμερικανοί με τη σειρά τους χτύπησαν 6 σημεία. Στρατιωτικά έτσι και μετά ρίξανε, λένε τώρα ρίξανε και ένα ντρόουν αμερικανικό οι Ιρανοί, αλλά υπάρχει και χειρία.
1: Ναι, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι δεν το κατέριψε επίτηδες, κατά λάθος έγινε και απάντησε στα αμερικανικά αντίπεινα με μια επίθεση ντρόν κατά το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στον Μπαχρέιν. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι τα αντίπεινα τελείωσαν και οι Ιρανοί δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα.
0: Καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Μου θυμίζει.
1: Και με τον Νετανιάχου να μην ακούει τον Τραμπ και να συνεχίζει.
0: Ναι. Ή έτσι να φαίνεται τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Η εικόνα πάντως αυτή είναι. Ότι είναι ανεξέλεγκτος. Δηλαδή ούτε ο Τραμπ μπορεί να τον κάνει καλά. Λοιπόν. Θα έχουμε και άλλα θέματα. Θα πούμε και για την ιστορία των οικοπαίδων. Τελειώνει η προθεσμία για την δήλωση ότι έχετε καθαρίσει τα οικόπεδά σας. Και μετά αρχίζουν λέει τα πρόστιμα. Χωρίς προθεσμία. Χωρίς παράταση. Πλάς μια υπόθεση με τις πολεοδομίες που έχει. Φαίνεται πως έχει πολύ ψωμί. Υπάρχουν ήδη 6 κατηγορούμενοι, 3 νομίζω προφυλακίστηκαν. Και άλλοι 30 οι οποίοι τους έχουν έτοιμους. Επειδή θυμάσαι που κάναμε την κουβέντα αυτή παλιά στις δημοσκοπήσεις, η πολεοδομία ήταν το πιο διεφθαρμένο κομμάτι θεωρητικά στη δημόσια διοίκηση και λέγαμε ότι αυτό έχει σε έναν βαθμό αντιμετωπιστεί. Σε έναν βαθμό.
1: Συγγνώμη, έχεις.
0: Αλλά όχι μεγάλο.
1: Έχεις. Πώς να σου πω. Υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες, είναι δυνατόν να υπάρχουν κυκλώματα?
0: Έλα τώρα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί εμπλέκονται και δύο γενικοί γραμματείς, δεν ξέρω άμεσα, αλλά εννοώ ότι ο ένας επέβαλε παρέτηση.
0: Ναι,
1: για συγγενικό το πρόσωπο.
0: Ευθύμιος Μπακογιάννης, ναι. Λοιπόν, μια πληροφορία που μου δώσαν χθες το βράδυ, εσύ όμως θα ξέρεις πιο καλά, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πια σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην αφήσουν απάντητες στις δηλώσεις που έχουν γίνει αυτές τις μέρες από τον κύριο Παπά και τον κύριο Φάμελο για τον Κώστα Ζαχαριάδη προσωπικά, αλλά και γενικότερα για, για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, και ότι ενδεχομένως θα απαντηθούν. Και κάποιος μου είπε, μια ψυχούλα, ότι μπορεί ακόμα και να μην μείνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Παπάς.
1: Κοίτα, σε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί, ο κύριος Παπάς μετά την αντιπαράθεση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή και μετά και δημοσίως, δεν μένει εκπρόσωπος, δεν γίνεται και ο βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Λέω σε ένα κόμμα όμως που λειτουργεί. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που είναι σε διάλυση, έτσι. Συνεπώς, θα σου πω.
0: Ναι, εμένα χθες το βράδυ μου τα στείλαν κιόλας αυτά. Ότι θα απαντηθούν τώρα εντός της ημέρας, αν θα γίνει αυτό ή εντός των επόμενων ημερών, δεν έχουν πολύ χρόνο.
1: Σίγουρα είναι σκηνικό εμφυλίο, αλλά επαναλαμβάνω πια με δημοσκόπηση 1% και 2%. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο δεν θα ενδιαφέρει κανέναν αυτό το να πω.
0: Να πούμε ότι χθες το βράδυ είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την επέτειο των 15 ετών από την ίδρυση, από το ξεκίνημα του ΑΕΦ Μερίδα.
1: Στο οποίο ο Σωτήρης ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή.
0: Σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Ναι, μαζί με τον Χρήστο Ράπτη, και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα. Και πολύ
1: εκεί. Πλέον εδώ, στον Όμιλο.
0: Βεβαίως, ναι. Κομμάτι του Ομίλου πλέον. Και χθες είχαμε αυτή τη δημόσια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Κριστιάνα Μαμπούρ. Με παρουσία έτσι πολλών εκπροσώπων και της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής και του δημοσιογραφικού κόσμου και πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν πράγματα που αφορούν και την επικαιρότητα από τον Πρωθυπουργό και βέβαια έκανε και μια ξεχωριστή αναφορά στα 15 χρόνια του ΑΕΦ Μερίδα, που νομίζω το ξέρετε όλοι σας, διότι έχει εκατομμύρια πλέον αναγνώστες καθημερινά. Λοιπόν, Έχουμε αυτό.
2: Πάμε.
0: Το θέλεις.
1: Το
0: βάλουμε. Για μετά. Επειδή δεν είπαμε κουβέντα για το Πασόκ, το οποίο έχει ξεκινήσει πλέον εκστρατεία πόρτα-πόρτα στο Λεκανοπαίδιο κυρίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά με έμφαση στο Λεκανοπαίδιο για να ανακάμψει δημοσκοπικά. Χθες ήταν ο Νίκος Παπανδρέου.
1: Στο Άξιο.
0: Στο Άξιο,
1: ναι, ναι.
0: Στο Άξιο 24. Και κάτι είπε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Σε άλλη γραμμή.
0: Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ.
1: Ναι, ευρωβουλευτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Οι δημοσκοπήσεις, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι που θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις, κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα, να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
0: Δεν αξιολογεί τίποτα πάντως παράλογο.
1: Όχι, είναι όμως διαφοροποίηση. Σαφέστατο νομίζω. Εκεί ναι. Που δεν διαφοροποιείται είναι στην αυτόνομη πορεία και εναντίον του Τσίπρα. Είναι φανατικός ο κύριος Νίκος Παπανδρέου.
0: Αντιτσιπρικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τώρα αυτό. Σε αυτή την επιτροπή που συγκροτήθηκε μέσα είναι και με αναβαθμισμένο ρόλο πληροφορούμε ο Χρήστος Πρωτόποπας.
0: Ναι.
1: Στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα.
0: Ναι. Ναι. Με τη σημασία που έχει αυτό. Έτσι ναι. Να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Μπορεί να έχει δύο σημασίες, γι' αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Θα το δούμε στο μέλλον αυτό, λέω και εγώ.
0: Και από τη μία και από την άλλη.
1: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Μπορεί να έγινε, ας πούμε, λέω τώρα εγώ με επιθυμία του κυρίου Δούκα ή μπορεί να έγινε χωρίς την επιθυμία του κυρίου Δούκα. Καλά τα λέει ο φίλος σου.
1: Μια χαρά.
0: Κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου, παιδιά, αν δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, έτσι, διαβατήριο στο εξωτερικό. Δεν ισχύουν οι παλιές, δεν θα βγαίνετε έξω. Εκεί δηλαδή που μπορείς να ταξιδέψεις με τη νέα ταυτότητα, δεν θα υπάρχει μέχρι τις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν ημερομηνίες.
0: Όχι, θα σου πω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω από προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Μπήκα την περσμένη εβδομάδα, γιατί το έμαθα κι εγώ αυτό και λέω, ρε παιδί, μας πάρα να κάνω μια προσπάθεια και μου βγάζει πρώτη ημερομηνία σε όλα τα νότια προάστια που κοίταξα, 14 Αυγούστου. Κάνοντας λοιπόν 1, 2, 3 προσπάθειες, κάποιος χριστιανός άνοιξε προφανώς τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε. Πρωί, 11:25 και ορισμό στείλει την εκπομπή. Τι μας πεισούπα,
1: θα φύγω πέντε.
0: Βρήκα κενό και έφυγα σβούρα και πήγα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: 5 λεπτά είναι. Ένα παράβολο βγάζεις από το gov.gr. Έχεις το χαρτί, το βγάλεις το παράβολο.
1: Τελείωσες.
0: Σε βγάζουν φωτογραφία εκεί, τσακ. Δίνεις άλλο μισό ευρώ ένα παράβολο στην αστυνομία. Κάνεις έλεγχο τα στοιχεία είναι σωστά που υπάρχουν μέσα.
1: Όλα αυτά και να βρείτε ημερομηνία.
0: Και σε 10 μέρες ταυτότητα πας λέει και την παίρνεις. Λέει, αρκεί βέβαια να βρείτε ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Και τώρα που υπάρχει αυτό, σιγά μην βρούνε. Θα είναι πολύ, πρέπει να είστε τυχεροί κάποιος να ακυρώσει ραντεβού.
1: Ναι, μόνο με ακύρωση.
0: Όπως με τα εμβόλια. Ξέρεις, που πήγαινες ξαφνικά και έβλεπες ένα κενό κάπου τότε που τρέχαμε να κάναμε εμβόλια. Όσοι κάναμε. Λοιπόν, και έτσι θα την έχω ταυτότητα εγώ. Αλλά έχω πάρα πολλούς γνωστούς που δεν το έχουν κάνει. Και πια δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλη παράταση.
1: Όχι. Νομίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
0: Γιατί αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι, είναι ευρωπαϊκό θέμα.
1: Σωστά.
0: Οπότε δεν θα μπορούμε, θα χρειάζεται διαβατήριο βέβαια. Έτσι. Διαβατήριο μπορούν κανονικά.
1: Αλλά βγάζεις.
0: Διαβατήριο χωρίς ταυτότητα βγάζεις.
1: Βγάζεις.
0: Ναι. Με την παλιά. Βγάζεις διαβατήριο.
1: Βγάζεις.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, λέω, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε και σήμερα Κρήτη. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τώρα τηλεφωνήστε στο 211 1080 880 και 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Anek Lines η προσφορά. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια. Η αγάπη για την Κρήτη και την κερδική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες στη κρατήση θέσεων στο anek.gr, στο 2189-19800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τηλεφωνήστε τώρα 211 1080 880, θα γλιτώσετε από ένα σεβαστό ποσό. Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο Cosmote. cosmote.gr/magenta1business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Ως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο Ήλιο Βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μόλις κυκλοφόρησε αυτό που ακούτε. Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει, κύριε Σκουρή?
1: Εξαφάνιση.
0: Α, εσύ, θυμάσαι, μην πεις. Άμα θυμάται κανείς ποιος είναι ο τραγουδιστής του τραγουδίου αυτού.
1: Έτσι.
0: Που έβγαλε, έκανε μία επιτυχία και δεν ξανακάνε άλλη νομίζω ποτέ. Από τη δεκαετία του 80 νομίζω αρχές. Και δεν ξανακάνε. Τώρα, radio@parapolitica.gr. Ο πρώτος θα κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη μας. Και οι υπόλοιποι μαζί. Αλλά ποιος τραγουδάει το Born to be alive? Τότε όμως είχε κάνει τεράστια επιτυχία, έτσι. Τι?
1: Και μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό, ε.
0: Ναι, αυτό το είπαμε. Είπαμε,
1: ναι, αυτό.
0: Είπαμε το ταξίδι στην, για δύο άτομα, έτσι. Για δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα και δύο ταχεία από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines 2-11-10-80-8-80. Περιμένει κυρία Ελένη Τάκα τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να σας απαντήσει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, σας άκουσα για τις νέες ταυτότητες ότι βγάζει και η αστυνομία λέει φωτογραφία. Ναι, είναι σωστό αυτό. Αλλά όποιος θέλει μπορεί να βγάλει και σε επαγγελματία φωτογράφο.
1: Ναι,
0: μπορεί να το πούμε αυτό. Μπορεί και την περνάει μέσω του ΙΓΑΒ και τη βλέπει η αστυνομία μετά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλώς εγώ πήρα και ρώτησα ότι βγάζετε φωτογραφίες εκεί. Μου είπαν ναι, λέω καλές. Ναι. Μου είπαν τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν θέλει ο Θεός, τι να σου κάνει ο φακός. Και πήγα.
2: Το 78
0: είναι το τραγούδι. Ωραία. Δεν λέω το υπόλοιπο, πήρα μου φύγει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Έλα, ήρθε. Ήρθε το πρώτο. Λοιπόν, είναι από εδώ Κωνσταντίνο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, να πω και το επίθετο.
1: Ναι, ναι.
0: Αθανασόπουλος. Πατρίκ Χερνάντες, έλα το είπε, μη στέλνετε άλλη. Της ηλικίας μας είναι ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν,
1: κάτσε μισό λεπτάκι.
0: Α, σήμερα έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ.
1: Έχουμε μπασκετάκι το βράδυ.
0: Το οποίο δεν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι κρίσιμο. Μπορεί σήμερα να έχουμε πρωταθλητή.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ αύριο, αλλά θα τα πω μετά τη δεύτερη ώρα, παιδιά.
0: Γιατί μου αλλάζεις θέμα, τέλος πάντων.
1: Γιατί πάμε.
0: Έχουμε τον καλεσμένο μας, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Μας αναλύεται λίγο έτσι τα κύρια σημεία της Εθνικής Συμφωνίας για μειώσεις τιμών στο ράφι.
3: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, μετά την πολεμική αναμέτρηση εδώ και μερικούς μήνες στη Μέση Ανατολή που οδήγησε σε ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, αποφασίσαμε την επαναφορά ενός μέτρου το οποίο είναι ασφαλώς πολύ σκληρό για την επιχειρηματικότητα, τόσο για τη βιομηχανία τροφίμων όσο και για τα σούπερ μάρκετ, το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από τη νέα ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο μιας πολύ σοβαρής μεταρρύθμισης για τους ελέγχους στην αγορά. Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό το πλαφόν λήγει 30 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, Υπουργέ?
3: Λήγει 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατύπτουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς.
1: Άρα πάμε συνεπώς σε παράταση, καλά το λέω?
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
3: Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
1: Τρόφιμα δηλαδή.
3: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Αυτά τα τελευταία, θέλω να σημειώσω βέβαια, ότι καταγράφουν μηδενικούς ή και αρνητικούς πληθωρισμούς. Αλλά εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει σχέση με τα τρόφιμα, γιατί είναι πάρα πολλές. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά σχετίζονται και με την ελληνική αγορά και την παραγωγικότητα της οικονομίας και την παραγωγή σε σειρά προϊόντων. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφών και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, και ταυτόχρονα έχουμε και σε άλλα πράγματα πέρα από τα τρόφιμα αυξήσεις, Υπουργέ, τα περιλαμβάνονται.
3: Ποια άλλα πράγματα εννοείς?
1: Ενέργεια,
3: Αυτά δεν είναι στη δική μου.
1: Δεν είναι στη δική σου αρμοδιότητα.
3: Όχι, αυτά είναι θέματα του Υπουργείου Ενέργειας, όπως και μια σειρά άλλα πράγματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι θέματα άλλων υπουργείων.
1: Όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ κλπ. Λέτε.
3: Ο ΦΠΑ προφανώς είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει διευκρινίσει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη μείωσή του σε κανένα προϊόν. Άρα δεν μπορεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να κάνει κάτι σε αυτό. Όμως πρέπει να σας πω, γιατί μου άρεσε να είμαι μέσα στην κοινωνία και να είμαι μέσα σε αυτό που ζει ο μέσος πολίτης και όχι εμείς οι πολιτικοί. Καλά τα ψέματα, είμαστε τμήμα της κοινωνίας, αλλά η κοινωνία τμήματά της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Καθώς έχω φίλους με παιδιά σε αυτή την ηλικία, πολλά νοικοκυριά πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια. Πολλά από αυτά τα χρήματα είναι τμήματα που είναι χρήματα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, δεν είναι φορολογημένα, δεν κόβονται από πίσω. Αλλά αποτελούν τμήμα αυτού που βιώνει το ελληνικό νοικοκυριό ως ακρίβεια. Γιατί αν θέλει η οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά στο Λύκειο να πληρώνει για ιδιαίτερα ή για φροντιστήρια από 500 έως 1000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο έξοδο. Αυτό σας το ανέφερα, γιατί πολλές φορές η συζήτηση για αυτό το πρόβλημα επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι τα τρόφιμα. Όχι ότι δεν υπάρχει οικία ακρίβεια στα τρόφιμα, βέβαια και υπάρχει ακρίβεια, αλλά το πρόβλημα έχει συνολικές πλευρές. Σχετίζεται με πόσος είναι ο μισθός, πόση είναι η φορολογία, πόσο είναι το νίκη, πόσο είναι άλλες υπηρεσίες όπως αυτή που σας ανέφερα τώρα που δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετο, αφορά το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Εμείς συνολικά ως κυβέρνηση κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, των εργαζομένων, των πολιτών αυτής της χώρας. Ενισχύουμε τους πιο αδύναμους με μια σειρά μέτρα, αλλά προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
1: Όντως φαίνεται συνολικά ότι η αγοραστική δύναμη με τα στοιχεία, λέω, μειώνεται.
3: Ναι.
1: Το βλέπετε, μειώνεται, το έχετε εσείς.
3: Μειώνεται ως προς τι. Ότι είναι από τις αδύναμες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός. Εάν μειώνεται σε σχέση με το παρελθόν, πρέπει κανένα να φέρει στο τραπέζι τα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα ότι όταν χρειάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το 40% ή 30-40% έρευνες είναι αυτά, να το δίνει για τη στέγη για παράδειγμα, έτσι μειώνεται το εισόδημα για παράδειγμα.
3: Αυτό σας είπα πριν, ναι. Και πολύ σωστά το λέτε, και να σας πω κάτι, το λέτε και λίγο, επιτρέψτε μου κάτι, αν δείτε τα επίσημα στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στέγασης, το κόστος των ενοικίων, δίνουν ένα ποσοστό της τάξης 30%. Ναι. Μια βόλτα να κάνετε στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα δείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ παραπάνω.
0: Επειδή μένω στα νότια, έχω μια καλή εικόνα προσωπική και ισχύει.
3: Είναι
0: πραγματικά η τερατώδης η εικόνα.
3: Η διαφορά είναι, ακούστε κύριε Ξένα, και η διαφορά είναι διπλασιασμός.
0: Κάποιοι τα δίνουν.
3: Είναι double, είναι 100%, αλλά δυστυχώς πολλά νίκια πληρώνονται μαύρα. Χωρίς να φαίνεται.
0: Ισχύει,
3: και όταν η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο και πάρα πολύ ενισχυτικό για τους πολίτες που ζουν στο νίκη, γιατί αυτοί έχουν στο κάτω-κάτω το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι άνθρωποι που για τη στέγασή τους πληρώνουν νίκη, το ότι δίνουμε ένα νίκη σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο είναι μια σοβαρή στήριξη. Αλλά αυτό, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το δείχνουν ως μέσο νίκη περίπου 260-280 ευρώ.
0: Το οποίο
3: είναι αστείο να το συζητάμε, έτσι. Πιστεύω ότι το μέσο νίκη πρέπει να είναι κάπου στα 700-800 ευρώ. Και γι' αυτό καλό θα κάνουν όλοι να το δηλώνουν και κανονικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που ζουν στο νίκη θα παίρνουν κανονικά ολόκληρο το νίκη επιδότηση από το κράτος που πολύ σωστά πήρε αυτό το μέτρο.
1: Άρα λέτε, Υπουργέ, ότι το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα αυτό που συζητήσαμε εμείς.
3: Και σκουρία, αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό λέω. Εγώ χαίρομαι που το λέει ένας υπουργός. Αυτό θέλω να πω.
3: Πρέπει να είναι κανείς άσχετος για να λέει ότι είναι η ειδικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό το θέμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ μιλάμε συνολικά για την οικονομική κατάσταση της χώρας και των οικοκυριών που αφορούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Συνολικά η χώρα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά στο δημοσιονομικό πεδίο. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα φτάσουμε στα 950 τον κατώτατο μισθό. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας, ίσως και αρκετά νωρίτερα. Είχαμε πει ότι θα φτάσουμε.
1: Καλά, αυτό το δίνει η κυβέρνηση, οι ιδιώτες το δίνουν.
3: Ναι, αλλά για να το δώσουν, για να το δώσουν, κύριε Σκουρή, οι εργοδότες πρέπει η συνολική κατάσταση της οικονομίας να είναι τέτοια που να αντέχουν να το δώσουν. Άρα κάτι καλό κάνει η κυβέρνηση, μην το ρίχνουμε.
1: Όχι, λέω, γιατί συνήθως αυτά σε οποιαδήποτε χώρα, για οποιαδήποτε χώρα, αυτά γίνονται με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
3: Συμφωνώ.
1: Αυτό, αυτό το λέω.
3: Αλλά η κατάσταση των εταιριών, η κατάσταση των επιχειρήσεων επηρεάζεται από το συνολικό οικονομικό περιβάλλον. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην ταλαιπωρούμε τις επιχειρήσεις με γραφειοκρατίες. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα σε αυτό το κομμάτι. Να γίνουν επιχειρήσεις μας πιο εξαγωγικές και πιο παραγωγικές για να μπορούν να δίνουν και καλύτερους μισθούς. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο.
1: Να πέσουν δηλαδή τιμές, δεν το βλέπετε?
3: Είναι να πέσουν τιμές. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με διοικητικές παρεμβάσεις.
0: Μισό λεπτάκι, επειδή ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό και με προλάβατε. Ακούσαμε πριν από μερικές μέρες για πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ που επέβαλε αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς.
3: Σε πολυεθνική επιχείρηση.
0: Ναι, σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, για 48 κωδικούς προϊόντων. Το ερώτημα που βάζει ο κόσμος όταν ρωτάει εμάς έξω, που κάποιοι μας γνωρίζουν, είναι δύο ερωτήματα. Αν τα πρόστιμα πρώτων εισπράττονται, και δεύτερον και κυριότερον, αν αυτές οι εταιρείες, τα λεφτά που βγάζουν είναι πιο πολλά από τα πρόστιμα που πληρώνουν στο τέλος και δεν τους πειράζει.
3: Όχι, δεν είναι τόσο απλά, ξέρετε, τα πράγματα.
0: Σας μεταφέρω ερωτήματα που μάλλον θέτουν και σε εσάς, φαντάζομαι.
3: Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Αλλά μόνο αυτός είναι ο στόχος. Πρώτον, για τα πρόστιμα εισπράττονται. Εισπράττονται. Είναι κατηγορηματική η απάντηση.
1: Αφού προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, πολλά από αυτά είναι μισά, είναι παρακάτω. Αν καλά έχω καταλάβει από την έρευνα.
3: Θέλετε να σας πω για ένα-ένα ότι έχουν εισπραχθεί, δεν θέλω να το κάνω, κύριε Σπουδί, κάτι λίγο μια έρευνα, έχουν εισπραχθεί όλα.
1: Ναι, έχουν εισπραχθεί όλα, το κρατάμε.
3: Ναι. Όταν μεταφέρεται στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν κακώς εισπράχθηκαν για να γυρίσει πίσω την κατάσταση, αλλά κατά βάση τα πρόστιμα εισπράττονται. Ξέρετε, η θεωρία ότι τα πρόστιμα δεν εισπράττονται είναι η θεωρία για να μην μπαίνουν τα πρόστιμα. Εδώ δηλαδή συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, επειδή το πρόβλημα του κόστου ζωής προφανέστατα αγγίζει την καθημερινή ζωή πάρα πολλών ελληνικών οικογενειών. Ο καθένας λέει κάτι και μετά λέει εντάξει και αυτό να γίνει, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς ποια χώρα άλλη της Ευρώπης έχει επιβάλει αυτό το σκληρό μέτρο πλαφών στα κέρδη. Πείτε μου άλλη μία. Δεν υπάρχει καμία, κύριε. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω, είναι μέτρο σκληρό.
1: Συναντήσεις με σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά κάνετε.
0: Υπάρχει και το άλλο μέρος.
3: Ένα λεπτό γιατί θέλω να το ολοκληρώσω.
0: Είναι πιο μεγάλα από
3: ένα
0: αυτά,
3: λεπτό γιατί θέλω να το ολοκληρώσω. Γιατί δεν ζούμε σε καμία κοινωνία αγγέλων, ούτε σε ιδεώδεις καταστάσεις. Και ρωτώ και την αντιπολίτευση τι λένε και τι κάνουν. Λέει να κάνετε ελέγχους. Μάλιστα. Οι έλεγχοι γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Πρόστιμα επιβάλλονται, πρόστιμα πληρώνονται. Και το τελευταίο που ρώτησε ο κ. Ξενάκης, δεν θέλω να το αφήσω γιατί είναι σοβαρό θέμα. Πιστέψτε με ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβάλλεται πρόστιμο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά καλείται να πληρώσει, αλλά ότι χαλάει η εικόνα της. Γι' αυτό το εμπόριο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Άρα δεν πρέπει κανείς να το προσπερνά έτσι.
0: Ναι,
3: γίνεται
0: σωστό,
3: πολύ
0: σωστό.
3: Σοβαρή προσπάθεια και η κυρία Τσαγκάρη, την οποία θέλω να σας ζητήσω να της κάνετε μια ειδική συνέντευξη επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής.
1: Το έχουμε ζητήσει.
3: Πολύ ωραία. Πριν μια εβδομάδα έδωσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο του πλαφών τα κέρδη είναι 50 φορές λιγότερες οι ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες οι υποτιμήσεις προϊόντων. Υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες προϊόντα που πέφτουν οι τιμές τους. Αλλά αυτό δεν βγαίνει κανένας να το συζητήσει και να το πει, διότι πουλάει η κακή είδηση και όχι η θετική προσπάθεια. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό για το σύνολο της κοινωνίας.
1: Ερώτημα τώρα, Υπουργέ, επίσης, πάμε λίγο στα πολιτικά. Ο κύριος Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Εσείς είπατε ότι καλό είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω το είπατε, ότι καλό θα είναι να επιστρέψουν.
3: Κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Διότι ο κ. Σαμάνας τώρα δεν είναι στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας, έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της παράταξής μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον εστήριξε να γίνει αρχηγός, τον εστήριξε να εκλεγεί πρωθυπουργός 2 φορές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά.
4: Και για τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν περιθώρια έτσι πρωτοβουλειών εκ μέρους της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Αλίμον, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ αυτονόητο. Πολλά χρόνια αρχηγός της παράταξης, πρωθυπουργός της χώρας με τη δική του θετική συμβολή στα πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις, πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
4: Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Τσίπρα, που είναι τώρα καινούριος στο πολιτικό σκηνικό, δημοσκοπήσεις
3: καινούριο
4: κόμμα. Μισό λεπτό να κάνουμε την ερώτηση και να απαντήσετε. Ναι. Ενώ αυτό. Εσείς θα πείτε την απάντηση και νομίζω σας αφήνουμε, δεν συζητάμε. Λοιπόν, κρίνετε ότι αυτός θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, το δεύτερο κόμμα?
3: Πολύ πιθανό. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης.
2: Εσείς ξέρετε από μετρήσεις.
3: Λέω αυτά που βλέπω, αυτά που διαβάζω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
2: Όχι, εννοώ, ξέρετε να τις διαβάζετε.
3: Ναι.
2: Επαγγελματικά.
3: Υπάρχει, κατά ψέματα, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία προς το 2030 ή επιστροφή στο πείραμα Τσίπρα και στο 2015.
4: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
4: Ήταν ενδιαφέρουσα όντως. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Σε λίγο μας πεις ότι είναι καινούριος ο κύριος Σαμάρας.
4: Άμα κάνει κόμμα.
2: Τι λέει ο κόμμα Σαμάρα. Λοιπόν, λέει, άκου τώρα ένα μήνυμα μόνο να διαβάσω από τα πολλά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Βγήκαμε έξω από χρόνο, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Καλημέρα από Σπάρτη, μας λέει η φίλη Μαρία. Σας πληροφορώ ότι έχω 2 παιδιά Β και Γ ηλικίου και πληρώνω ιδιαίτερα, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα φροντιστήρια, 1.800 ευρώ το μήνα. Έχω βάλει δυστυχώς θηλιά στο λαιμό, δεν έχουμε άλλη επιλογή, εύχομαι να αντέξουμε, αλλά δεν το βλέπω.
4: Και με το εθνικό πολιτήριο που θα πιάνονται τα βαθμοί και από την πρώτη ηλικία θα είναι περισσότερα τα φροντιστήρια.
2: Ναι, το μεταφέρω.
4: Και να σου πω κάτι, Σωτήρη, μεταξύ μας έτσι, γιατί και οι δύο, εντάξει, είχαμε παιδιά.
2: Πληρώσαμε.
4: Έχουμε παιδιά, θέλω να πω το εξής. Είναι παιδεία που δίνουν τόσα λεφτά το κράτος και έχεις και παραπαιδεία δίπλα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι? Ας το λύσουμε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα στο σχολείο, να γίνονται όλα τα. Να τελειώσει αυτή η δουλειά. Έχεις δηλαδή οικονομία και παραοικονομία, έχεις δικαστικό, παραδικαστικό. Όλα αυτά που μπήκαμε στο μνημόνιο, σαν να είναι έτσι. Σαν να μην τρέχει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
2: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πώς είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε, εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus homes, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχει πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχει δώρο την εγκατάσταση, πληρώνει με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Να θυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα θα κληρώσουμε, 11 παρα 5 για την ακρίβεια, έτσι, μην χαθούμε, θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής με την ANEC Lines για Κρήτη για 2 άτομα με το γιο ταχύ σας. 2-11-10-80-8-80, τηλεφωνείτε τώρα, δίνετε το όνομά σας, 11 παρα 5 θα γίνει η κλήρωση.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε τον συνάδελφο του Προκόπη Χατζηνικολάου. Καλημέρα Προκόπη.
1: Power Game.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τις αποδείξεις.
1: Μέχρι τώρα είχαμε ότι το παίρναμε εμείς τηλέφωνο, λέγανε ρουφιανιές τα λέγω, όλος ο Τύρις λέει δεν είναι. Τώρα έχουμε άλλα μέτρα, πιο σκληρά.
2: Ναι, έχουμε μια καινούργια απόφαση, έχουν σκληρύνει λίγο τα μέτρα. Όποιος δεν εκδίδει αποδείξεις, αυτή τη στιγμή πέρα, δηλαδή ακόμα και για 500 ευρώ ή 10 αποδείξεις, μπορεί να είναι το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή 10 ευρώ, μία 1 ευρώ κάθε μία. Αν δεν τις έχεις εκδώσει, αν δεν τις έχεις αποστείλει στην ΑΔΕ, θα μπορεί να σου βάλει λουκέτο για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή εάν μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος διαπιστωθεί πάλι παράβαση, γιατί οι ελεγκτές, ξέρετε, πάνε, ελέγχουν μια επιχείρηση και μετά από 15 μέρες ξαναπερνάνε. Είναι πάγια διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που ξαναβρουν νέα παράβαση, το λουκέτο μπαίνει για 96 ώρες. Και στην τρίτη φορά, μέσα σε 2 χρόνια, αν γίνει πάλι έλεγχος, φτάνει τις 10 ημέρες το λουκέτο. Βέβαια δεν έχουμε μόνο λουκέτα, έχουμε και πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ και αυτά επιβάλλονται σε όσους πειράξουν τις ταμιακές μηχανές, είτε είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, είτε και οι πάροχοι. Οι πάροχοι κιόλας έχουν και μπορούν να τους κλείσουν την δραστηριότητα, τα καταστήματά τους δηλαδή, μέχρι και 2 χρόνια και όπως καταλαβαίνεις είναι ένα μέτρο πάρα πολύ σκληρό, αλλά δεν γίνεται και φορετικά.
1: Γιατί καλά, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ ας πούμε τρώω σουβλάκια, μου αρέσουν ρε παιδί μου, παραγγέλνω από ένα πολυεθνικό, μάλιστα, πολυεθνικό, με πολλά καταστήματα. Λοιπόν, τα φέρω όλα, είναι δελτίο αποστολής. Αυτά γιατί δεν μπορούν να τα βρουν ελέγχοντας τις μηχανές. Αν δεν κάνω εγώ την καταγγελία, δηλαδή έτσι θα γίνονται πάντα.
2: Κανονικά, όχι, κανονικά.
1: Τι,
2: ακόμα και η παραγγελία θα πρέπει να σου φέρνει απόδειξη. Σε διαφορετική περίπτωση είναι παράνομο. Ελέγχουν φυσικά από τις παραγγελίες, οι οποίες εκεί βλέπουν αν υπάρχει διπλό σύστημα, δηλαδή αν υπάρχει από το σύστημα παραγγελιών, το ελέγχουν πάντα, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Γιατί δεν το βρίσκουν τότε, συγγνώμη, γιατί δεν το βρίσκουν.
2: Τα βρίσκουν αυτά. Τα βρίσκουν. Δεν μπορείς να ελέγχεις όλες τις επιχειρήσεις. Κάνεις πάντα δειγματοληπτικούς ελέγχους. Γιατί φαντάσου τώρα, ας πούμε, να γίνουν έλεγχοι σε 700.000 επιχειρήσεις. Δεν γίνεται σε καμία φορά. Αλλά μπορούν να το βρουν και αυτό. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πέρα από το λουκέτο και το γεγονός ότι μπαίνει μια ταινία κλειστό λόγω φοροδιαφυγής. Θέλω να σου πω ότι σε ένα πολύ γνωστό σουβλατζίδικο είχε διαπιστωθεί ότι αυτό και μόνο λειτουργούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι πολύ γνωστή αλυσίδα, η οποία έκλεισε, έχει κλείσει, δηλαδή δεν έχει ξανανοίξει από ένα χρόνο τώρα που έφαγε το πρόστιμο. Αλλά φυσικά δεν μπορεί να τους βρεις όλους. Οπότε δίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουν βγει και στα νησιά, έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους, αλλά και στα πανηγύρια. Θέλετε να σας πω ένα εντυπωσιακό νούμερο το οποίο και εγώ δεν το γνώριζα. Πόσα είναι τα νησιά που έχουν χαρτογραφήσει στην ΑΔΕ? 70.000.
0: Θέλω να σου πω ότι την Κυριακή ήμουν στο Τολό, πάω συχνά.
1: Ένα λεπτό.
0: Και πήγα σε ένα φούρνο να πάρω κάτι και μου κυνηγούσε να μου τη δώσει και μου είπε είναι εδώ λέει. Γιατί πέφτει σύρμα, όπως ξέρεις, τα σημεία που πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Λέω είναι Κυριακή πρωί, μου λέει Κυριακή πρωί ήταν 9.30 ώρα, 10. Και πώς το λένε, και μου. Ήταν εκεί και κάνανε ελέγχους.
2: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι πως γίνονται.
2: Γίνονται και μόνο στην Πελοπόννησο, ξέρετε πόσες χιλιάδες έχουν βρει τα οποία είναι δηλωμένα σε ξένες χώρες, το οποίο δεν απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να μην δηλώνονται στην εφορία, ότι είναι βουλγάρικο πώς. Δηλαδή το 80% των παράνομων πώς είναι δηλωμένο στη Βουλγαρία και τα χρήματα δεν επαναπαντρίζονται, δεν έρχονται στην Ελλάδα, πάνε σε προσωπικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων εκεί πέρα και έρχονται οδικώς 10-10 στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα πανηγύρια που ξεκινάνε τώρα και για όλα. Ευχαριστούμε Προκόπη.
0: Προκόπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 2-11-10-80-8-80, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, ανέκ Lines, στις 11:05 κληρώνουμε.
1: Λοιπόν, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας και επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτό.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα...

0: έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Τι είναι εδώ, μωρέ! Λαχαναγορά! Λαχαναγορά! Και γιατί με έφερες εδώ, αντίχριστε, αφού είσαι μάπας!

0: στράτος και πας σε Ελλάδος.
1: Ε? Αγουδάρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξαντάκης.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρικος εδώ σκαζαβάρδια, στην κονσόλα του ήχου. Και να διαβάσω κάτι που είδα τώρα πριν από λίγο στο Twitter. Μία ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος φεύγει από το Υπουργείο Μεταφορών και την έκανε χθες το βράδυ και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές. Ολοκληρώνοντας αυτή τη θητεία στο Υπουργείο Μεταφορών, το βασικό στίχημα για φέτος το καλοκαίρι ήταν η αισθητή βελτίωση του κλιματισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μετά σε ένα thread που έχει, εν πάση περιπτώσει, εξηγεί ότι σε σχέση με πέρσι τα πόλα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων έχει κλιματισμό, ότι υπάρχει πλήρες πρόγραμμα αναβάθμισης και συντήρησης των κλιματιστικών στους σειρμούς του ηλεκτρικού, ότι εγκαινιάστηκε πρόγραμμα υδρονέφωσης, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στους σταθμούς του ηλεκτρικού, ξεκινώντας από το Θησίο κλπ. Και βέβαια έχει, όπως καταλαβαίνεις, αντιδράσεις και θετικές και αρνητικές. Το λέω γιατί εσύ θα χρησιμοποιήσεις κιόλας τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχεις μια εικόνα, αλλά αυτό, ας πούμε, νομίζω ότι είναι και το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του από το Υπουργείο Μεταφορών. Θα έχει κι άλλο προφανώς.
1: Φεύγοντας. Έχει παράδοση παραλαβή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ όμως που το επισημαίνει αυτό, το θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα, εδώ δεν έχω να πω ούτε εγώ. Ο Βασίλης μπορεί να πει, εγώ που δεν χρησιμοποιώ μέσα μόνο το τραμ και αυτό σπάνια πια, δεν έχω εικόνα. Αλλά όσοι τα χρησιμοποιούν νομίζω ότι ξέρουν. Είναι από τα πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, αυτά είναι σαν το σούπερ μάρκετ. Πας ή δεν πας, δεν έχει. Πας, βλέπεις, σου πει έχει ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Θα ξέρεις μόνος σου έχει ή δεν έχει.
0: Αυτό είναι.
1: Ό,τι και να πούμε εμείς ψέματα, να σας πούμε ότι μειωθήκαν όλες οι τιμές.
0: Πώς το λένε αυτό το λεωφορείο που όλοι μιλάνε για αυτό τη γραμμή, το 040.
1: Το 550.
0: Το 550.
1: Πάει και η Φυσιά Πειραιάς.
0: Όποιος παίρνει λοιπόν το 550, ας πούμε, ξέρει πολύ καλά. Εγώ τι βλέπω, βλέπω το έξω. Το έξω όντως βλέπω ότι τα σαράβαλα έχουν, δεν κυκλοφορούν. Πια τουλάχιστον εδώ που κυκλοφορώ εγώ.
1: Κυκλοφορούν.
0: Εγώ εδώ που κυκλοφορώ δεν βλέπω.
1: Όχι, κυκλοφορούν και αυτά. Δεν είναι πλειοψηφία, αλλά κυκλοφορούν.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ κάτι ξέρεις, κάτι διαλυμένα σχεδόν που έβλεπα δεν υπάρχουν πια. Μπορεί να τα μην τα ξεχωρίζω. Πάντως κυρίως βλέπεις καινούργια λεωφορεία. Αλλά το τι σημαίνει μέσα αυτά δεν γνωρίζω.
1: Ας πούμε για παράδειγμα,
0: ούτε τη συχνότητα δρομολογίων ξέρω. Έτσι.
1: Τρίτη 2 Ιουνίου τέθηκαν εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί του ΙΣΑΠ λόγω βλάβης στη φωτεινή σηματοδότηση της γραμμής. Έτσι, μόνο το τμήμα Κηφισιά το είχαμε μεταδώσει εδώ.
0: Επίσης δεν έχω εικόνα για την
1: Πέμπτη το ίδιο στην άλλη άκρη, στην άλλη γραμμή. Εκεί πάνω. Θέλω να πω, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να τα δούμε και να διορθωθούν.
0: Για πες.
1: Και θέλω πάντα να πω ότι χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο που θα έχουν προτεραιότητα και θα αναβαθμίζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνολικά, το κυκλοφοριακό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί καθόλου.
0: Λοιπόν. Πείτε κάτι, λέει ο Άκης, για την παλιά παραλιακή που στο ύψος του Ηλισσού την έχουν κλείσει και δεν λένε πότε θα την ξαναδώσει την κυκλοφορία. Έσκος μετά αναρωτιούνται, λέει, γιατί θα φάνε μαύρο. Όντως, η παλιά παραλιακή από κάτω, δηλαδή, είναι ο δρόμος που περνάει από τη Θησαίος, που εκεί που τελειώνει η Θησαίος, είναι κλειστή στο κίνητο ύψος για μεγάλο διάστημα. Έτυχε να περάσουν μια-δύο φορές στους τελευταίους μήνες και όντως είναι ένα θέμα, γιατί είναι μια εναλλακτική από την άλλη παραλιακή και βοηθάει κόσμο ο οποίος θέλει να πάει είτε στο Μοσχάτο, είτε στην Καλυθέα, είτε στο Νέο Φάληρο. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος που έστειλε πριν για τον Πατρίκη Χερνάντες, λέει, ήταν DJ εκεί τα χρόνια και τον έσπασε μια μέρα το δίσκο αυτό, να πω, γιατί κάθε τόσο ερχόντουσαν και του λέγανε βάλ αυτό, τι ξαναβάλτο. ωραίος. Τι λέει, είναι σοβαρός, έχει μπει σε μη. Κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Λεωφορεία, τρένα, γεμάτα κόσμος, κάνει σαν τα ποντίκια, λέει Κωνσταντίνα. Ορίστε. Εγώ δεν έχω εικόνα. Εσείς, το είπα για εσάς κυρίως. Λέει ο φίλος εδώ Νίκος, το κράτος που χρωστάει δισεκατομμύρια σε ιδιώτες κάνει το μάγκα για τις αποδείξεις μικρομεσαίων. Καλημέρα στο Χάρη Λαζαρόπουλο.
1: Συγγνώμη, οι αποδείξεις πρέπει, παιδιά, να εκδίδονται. Δεν είναι, γιατί αυτός παίρνει το ΦΠΑ που πληρώνει ο καταναλωτής
0: και το κρατάει.
1: Και το βάζει στην τσέπη.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεν είναι απλό. Δεν επαναλαμβάνω, δεν είναι απλό. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ σε μεγάλο βαθμό. Για τον οποίο δικός χώρος.
0: Αλλά είναι άλλο το ένα,
1: άλλο το άλλο.
0: Πρέπει να
1: τι
0: αποδίδεται.
1: Να κάνουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, λένε αφού κάνουν τα πάντα και δεν έχουν αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα μένει, είναι ανίκανοι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Πρώτον, μας έδωσε μια είδηση ότι θα υπάρχει, αν δεν το πλαφόν στο κέρδος, αν δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Λίγη 30 Ιουνίου μονομερός θα επιβληθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, μας είπε ότι δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης η ακρίβεια. και έβαλε θέμα των ενοικίων, έβαλε το θέμα των φόρων, έβαλε το θέμα των φροντιστηρίων ως πρόσθετα έσοδα, το οποίο ήταν μια πιο ολοκληρωμένη επίσης παρέμβαση που υπάρχει. Είπε είναι άσχετος όπως πιστεύει ότι είναι, τα οικονομικά είναι μόνο, συγγνώμη, το θέμα της ακρίβειας είναι μόνο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα το κρατάω, γιατί πραγματικά κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίληψη. Ο καθένας μπορεί να την ερμηνεύσει όπως θέλει, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η αντίληψη. Και επίσης νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δύο τοποθετήσεις τους για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, αλλά και η πρόβλεψη ότι είναι πολύ πιθανόν ο δεύτερος να είναι ο κ. Τσίπρας και ότι το δίλημα, είπε, είναι Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη για την 30 ή επιστροφή με τον Τσίπρα στο 15. Αυτό δεν είπε?
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Και για τον κύριο Σαμαρά τον κάλεσε να ξανασκεφτεί να κάνει για το αν θα κάνει τον κόμμα και είπε για τον κύριο Σαμαρά ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες να έρθει αυτή η απόσταση για τον κύριο Καραμαλή.
0: Τώρα θα σου πω τώρα κάτι. Ναι. Πιστεύω ότι όλο αυτό που γίνεται βγάζω τον Καραμαλή από την εξίσωση αυτή, δεν τους βάζω σε καμία περίπτωση τους δύο στην ίδια μοίρα. Σε καμία. Λοιπόν, για τον κύριο Σαμαρά λέω, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται να πέσουν οι τόνοι αυτό το διάστημα δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα κατά άψη μου.
1: Ναι.
0: Και γίνονται απλώς γιατί πρέπει να γίνουν προκειμένου να φανεί ότι από τη Νέα Δημοκρατία έγινε όποια προσπάθεια μπορούσε να γίνει.
1: Μουτζούρι.
0: Ναι. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρώτον, καλά θα κάνει ο κ. Κυρανάκης επά τον δει, καλά θα κάνει οποιοδήποτε, καλά θα κάνει και ο Πρωθυπουργός, έστω και αν έμεσα κάνει κάποια αναφορά. Αλλά όλα αυτά και αποτέλεσμα δεν θα έχουν, γιατί ο κ. Σαμαράς είναι αποφασισμένος. Και απλώς θα δω και σωστά όμως γίνεται για να φανεί ότι τουλάχιστον έγινε αυτή η προσπάθεια από τη μία πλευρά, καθυστερημένα, ξεκαθυστερημένα, αλλά πάντως έγινε.
1: Να δούμε λίγο Σωτήρη ξανά και να πούμε για την εκδήλωση που είχε χθες το εφημερίδα και ο Economist μαζί με τον με την ομιλία, με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Έχουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού να ακούσουμε και μετά ακούσουμε ίσως και τον κύριο Εξάρχο, αν έχουμε το απόσπασμα.
0: Το πρώτο νομίζω αυτό που αναφέρεται και στο εφημερίδα, νομίζω ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ναι.
2: Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, το λέω εισαγωγικά. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν σωστή και όταν ήρθε στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, γνώμη, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά.
3: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του εφημερίδα με μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το εφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
0: Λοιπόν, μεγάλη εκδήλωση, πάρα πολλοί κόσμος. Μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο σήμερα να δείτε και περισσότερες πληροφορίες. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Αμανπούρ. Δεν νομίζω πως υπάρχει πιο γνωστό δημοσιογραφικά πρόσωπο στον κόσμο.
1: Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος, Δόμνα Μιχαλίδου, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαθανάσης, Τάσος Χατζηβασιλείου, Θεοχάρης Θεοχάρης, Βασίλης Πανάκης, Φωτήλας, Δεμαρτζόπουλος, Ανδριανός κλπ. Μητυλινέως. Λέω τους υπουργούς πρώτα. Προηγούνται οι υπουργοί, τι να κάνουμε. Τώρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορύδης που θα είναι ο επικεφαλής της συνταγματικής αναθεώρησης της Επιτροπής της Υπουργής.
0: Σήμερα ξεκινάει
1: σήμερα. Ναι. Καμία τέτοια ιδέα θα έχει για συνένεση αυτό, μην το υπολογίζετε. Ο Κερίδης, ο Κοντοζαμάνης, ο Ταϊκούρας, ο Κυλακάκης, είχε κόσμο και κοσμάκι, ο Μητυλινέος βεβαίως. Ναι. Και πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και οι πρόσωποι της αυτοδιοίκησης κλπ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Τασόπουλο που λέγει άλλη μια φορά εκφιασμός της Νέας Δημοκρατίας προς τον ελληνικό λαό και ψευτοδηλήματα όπως ο Τσίπρας του 15 ή ο Μητσοτάκης. Ξεχνάνε τον Τσίπρα του 19, παρέδωσε μια χώρα που βγήκε από τα μνημόνια όπως ισχυρίζεται και η Νέα Δημοκρατία και με 40 δις πακέτο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τασόπουλε. Τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους που δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε στα μηνύματά τους, γιατί θα κάνουμε μόνο αυτή τη δουλειά. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Πότε λήγει η προθεσμία? 15 μηνών δεν λήγει η προθεσμία.
1: Δεν ξέρω, θα πει τώρα. Ναι, ναι.
0: Ναι, θα έχουμε τον κύριο.
1: Β.
0: Τον κύριο 3Β. Τον δήμαρχο Μάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Θυμάσαι πως έγινε γνωστός ο κ. Κωνσταντέλος. Ως πρόεδρος της ΕΧΠΑ, ναι. Της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας. Ήταν στα αυτά τα, ναι. Της αεροπλοείας, τα αεροπλάνα τα...
1: Να το ρωτήσουμε για αυτό και να το ρωτήσουμε και την πολεοδομία. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται στην πολεοδομία.
1: Τίποτα. Μηδέν.
0: Όλα πάνε καλά. Υπάρχει κανένα ζήτημα?
1: Ποτέ.
0: Όχι, ναι, δεν υπάρχει ζήτημα. Αρκετά μηνύματα και για το θέμα των συγκοινωνιών. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Πολύ ωραία. Αφού θυμίσουμε ότι 11 παρα 5 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι προσφορά της Anek Lines. 211-1080-880. Τηλεφωνείτε τώρα και κερδίζετε αυτό το εισιτήριο. Ένας τυχερός έτσι θα κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα όμως, σε δίκλινη καμπίνα και το γιοταχή μέσα από Πειραιά για Κρήτη. Να πούμε ότι η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ενώνει η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία, και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα στον κύριο Σταθακόπουλο. Να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
4: Φτιάξε με έναν καφέ, σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
5: Ξέρω. Σκέτο, χωρίς ζάχαρη.
4: Μάλιστα.
5: Έχουμε συμπτώματα διαβήτου.
4: Φάει τη γλώσσα σου, δεν τρώω ζάχαρη γιατί παχαίνει.
5: Βέβαια, τώρα αρχίζουν και τα γεροντόπαχα.
4: Ποια γεροντόπαχα, εγώ ήμουν στρουμπουλός από παιδί.
5: Καλά, άμα είναι παιδικό το πάχος, μη φοβάσαι. Θα ρίξεις μπόι.
6: Most of the victims are civilian, and many of them are children.

0: Pax FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Sorry κύριοι, και εσείς για Αμέρικα? Τι πράγμα, για Αμέρικα λέω. Όχι ρε φίλε, για κούλουρι. Πάμε για πυροφάνη.
7: Μέχρι να συνδεθούμε με το δήμαρχο 3Β, Σωτήρη, γίνεται χαμός με το Μουντιάλ και για τα εισιτήρια. Έχουν πάει απίστευτα ψηλά οι τιμές που γίνονται και βγαίνει ο Τραμπ και λέει: παιδιά, θα τα δείτε από την τηλεόραση. Είναι, πως το είπε, μη δωρεάν.
8: Είναι στην Αμερική ακριβώς. Όχι, οι τιμές σε παντού οι ίδιες θα είναι, φαντάζομαι. Γιατί το Μουντιάλ γίνεται και στην Αμερική και στο Μεξικό και που άλλου γίνεται. Σε τρεις χώρες δεν γίνεται.
7: Ναι.
8: Τα εισιτήρια έχουν τις ίδιες τιμές. Καλά, δεν είναι προφανώς. Στα πρώτα μας δεν θα είναι έτσι. Επίσης, παιδί μου, θυμάμαι εγώ όταν ξεκινούσε
7: Μουντιάλ. 10.000 δολάρια είναι πενταψήφια.
8: Ναι. Προφανώς για τα μάτς, για αγώνες πιο κοντά προς τα τελικά θα είναι αυτή τόσο ακριβά ή θα είναι τα πακέτα. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, καταρχάς. Στεναχωρία πολύ που δεν είναι η Ελλάδα για άλλη μια φορά, δεν παίζει. Με μια καλή εθνική ομάδα που θεωρητικά έχει. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, βλέπαμε μέρες πριν στα, και τώρα το λέω και εγώ που είναι μέρες δουλειάς μου, στα δελτία ειδήσεων κλπ. Τη ζήτηση τους φιλάθλους που πηγαίνανε από τα διάφορα μέρη του κόσμου και για να παρακολουθήσουν τις εκδρομές, τον κόσμο στους δρόμους κλπ. Δεν τις βλέπω τώρα αυτές τις εικόνες πολύ όπως τις έβλεπα σε άλλα Μουντιάλ. Ή δεν τις έχω προσέξει ενδεχομένως.
7: Στο μεταξύ απαγορεύσαν, αποκλείσαν τον κορυφαίο Αφρικανό λέει διαιτητή που πήγε. Ήταν Σομαλός και έχει πρόβλημα ο Τραμπ με τη Σομαλία και δεν τον δώσαν είσοδο. Έφυγε, γύρισε πίσω στη χώρα, το φωνάζει η Σομαλία. Λέει η UEFA δεν είναι δικιά μας δουλειά.
8: Πρόσεξε τώρα.
7: Ναι.
8: Έχει διαιτητή η Σομαλία στο Μουντιάλ, έτσι.
7: Ναι.
8: Εμείς δεν έχουμε.
7: Σωστό.
8: Ούτε στους αναπληρωματικούς δεν έχουμε διαιτητή.
7: Σωστό.
8: Ναι. Κάποια στιγμή είχαμε, ο κύριος Βασάλας νομίζω πρέπει να ήταν ο τελευταίος που, αν θυμάμαι καλά, που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Μουντιάλ. Και μαζί του και δύο πρέπει να έχει και αντίστοιχους βοηθούς νομίζω. Παλιά τους λέγαμε επόπτες.
7: Και ένα από τα προβλήματα, και με αυτό αμέσως μετά να πάμε στον καλεσμένο μας, που υπάρχει ο καιρός είναι ένα πρόβλημα. Ένα αφιάλτης των κεραυνών. Μαϊάμι, Ντάλλας, Νιου Τζέρσεϊ, Μαϊάμι, έτσι, πόλη του Μεξικού. με το που θα πέφτει ένας κεραυνός ή πολύ κοντά θα φαίνεται ότι είναι κεραυνή, διακόπτεται ο αγώνας για 30 λεπτά. Αν πέσει άλλος κεραυνός ξαναδιακόπτεται και αναβάλλεται για να γίνει την επόμενη μέρα. Είναι μια περιοχή που έχετε διαφαινόμενα, έτσι είναι ο καιρός.
8: Και να πούμε ότι μέσα στη μέρα, αν δεν είδατε, θα δείτε ένα πλάνο απίστευτο σε γήπεδο γεμάτο. Δεν ξέρω που έγινε, αλλά κάνει το γύρο του κόσμου. Από αυτές τις κάμερες που τις βάζουν πάνω από το γήπεδο ουσιαστικά για να καταγράφουν από πάνω τα πλάνα, η οποία έσκασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο 2 μέτρα δίπλα σε παίκτη που βρισκόταν, που αν είχε σκάσει πάνω του, τώρα δεν τον είχε χαιρετήσει τον παίκτη, δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
7: Λοιπόν, χαρά για μας, αντιπρόεδρος Σκέδε, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο κύριος Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Καλημέρα, δήμαρχε.
8: Καλημέρα, δήμαρχε.
9: Καλημέρα, κύριε Ξανάκη, καλημέρα, κύριε Βουρή.
8: Να ξεκινήσουμε με το θέμα της προθεσμίας, ότι μάλλον του τη λύγηση 15 του μηνός παράταση για να καθαριστούν τα οικόπεδα. Έχετε κάποια εικόνα εκεί από την περιοχή σας, γιατί εκεί έχετε και πολλά.
9: Έχουμε και πολλά, γιατί έχουμε πολλά αδόμητα οικόπεδα. Ευτυχώς που είναι αδόμητα ακόμα.
8: Ευτυχώς.
9: Και ελπίζω να μένουν αδόμητα για όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί η πολλή δόμηση αλλάζει τη ψυχονομία των περιοχών.
8: Ναι.
9: Νομίζω ότι έχει αρχίσει πλέον να γίνεται πεποίθηση. Και αυτό είναι το καλό. Είναι ουσιαστικά η τρίτη χρονιά που κινούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα με τις ίδιες δυσκολίες. Δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε τις αρχικές δυσκολίες. Δηλαδή να ξέρουμε τον τρόπο που έχουμε ζητήσει ως ΚΕΔΕ. Να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω του TaxisNet κατευθείαν με τους ιδιοκτήτες, να μας παρέχουν δηλαδή την δυνατότητα από το Ε9 να ξέρουμε τον πραγματικό ιδιοκτήτη και τα στοιχεία του, ώστε να μην τρέχουμε ούτε με συστημένες επιστολές που οι μισές επιστρέφουν πίσω, καθότι τα αρχεία είναι κατά δήλωση 25 ετίας και δεν υπάρχουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε να τρέχουμε στο κτηματολόγιο, το οποίο ναι μεν έχει επίκαιρα στοιχεία, δεν έχει όμως στοιχεία επικοινωνίας. Έχει μια διεύθυνση στην οποία πρέπει να στείλεις μια επιστολή. Το θέμα της επικοινωνίας συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Ελπίζω να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία και να ξεκολλήσουμε από τη λογική των προσωπικών δεδομένων για να μπορούμε να στέλνουμε τις ειδοποιήσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι πραγματικά έχουν την ιδιοκτησία και την ευθύνη λοιπόν να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Έχουμε λοιπόν αρκετά οικόπεδα τα οποία ήδη καθαρίζονται. Το πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στη συνέχεια είναι ότι κάθε γωνιά όλων των Δήμων γεμίζει είτε χύμα με το αποτέλεσμα της αποψήλωσης.
8: Ναι, πρέπει να μαζευτούν αυτά.
9: Όπου
8: ναι.
9: Με έναν αέρα καταλαβαίνετε πώς
8: μπαίνει η φρέζα και φρεζάρι, έτσι. Τα μαζεύει όλα αυτά κάπου.
9: Και πρέπει αυτά
8: και συνήθως τα καίνε. Αλλά τώρα δεν μπορεί να τα κάψουν.
9: Εδώ δεν καίγονται. Στην αντιπυρική περίοδο μαζεύονται από εμάς.
8: Ναι.
9: Μαζεύονται από το Δήμο. Να σημειώσω ότι δεν είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιότητων των Δήμων και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ μεγάλες ποσότητες, οι οποίες ποσότητες αυτές σε κάθε Δήμο κοστίζουν πάρα πολύ και για να γίνει η περισυλλογή.
8: Ναι.
9: Μιλάμε για το 1 τρίτο περίπου των απορριμμάτων ενός μήνα, είναι τα ξερά τα οποία κόβουμε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και όχι μόνο αυτό, ότι όταν τα διώξουμε για να πάνε 8 στους 10 Δήμους τα στέλνουν στη φυλή στο πράσινο εργοστάσιο. Εκεί πληρώνουμε και gate fee, δηλαδή για να μπουν τα φορτηγά μέσα να τα αποθέσουν, αλλά και ακόμα και τέλος ταφής. Και αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν είναι υποχρέωση του Δήμου. Παρ' όλα αυτά χρεώνεται σε όλους τους Δήμους της χώρας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο και αυτό το έχουμε θέσει στο τραπέζι και ελπίζω...
8: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο συνεπής σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, καθαρίζει το οικόπεδο του, φρεζάρει, κάνει αυτές τις εργασίες που πρέπει να κάνει, μπαίνει μέσα στον ΚΟΒ, κάνει τη δήλωσή του μέσα του ΚΑΕ, πώς λέγεται αυτό, ξέρει το ΚΑΕ, από το κτηματολόγιο ξέρει το ΚΑΕ και κάνει τη δήλωση.
9: Βάζει το ΚΑΕ της ιδιοκτησίας.
8: Πολύ ωραία και παίρνει και μια απόδειξη ότι έχει κάνει τη δήλωση.
9: Ακριβώς.
8: Έλεγχος γίνεται όμως, θέλω να πω, ή μόνο εκ των υστέρων όπου πιάσει φωτιά ή κάπου αλλού.
9: Γίνονται δύο επίπεδα ελέγχου. Καταρχάς οι έλεγχοι γίνονται ήδη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τα έχουν δηλώσει στο συγκεκριμένο ή στο χώρο. Άρα γίνεται και από την πυροσβεστική και από τον τοπικό.
8: Δηλαδή η πυροσβεστική ξέρει, ας πούμε, ότι έχουν δηλώσει αυτός, πάει και βλέπει αν πράγματι αυτή η δήλωση που έκανε.
9: Μπαίνουν στην ψηφιακή πύλη. Και η πυροσβεστική έχει δυνατότητα και ο Δήμος.
8: Ναι.
9: Μπαίνουν στην ψηφιακή πύλη, βλέπουν ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα έχουν δηλωθεί, γιατί παρατηρήθηκαν. Εμείς είχαμε περίπου 19
8: δηλώσεις.
9: Ναι. Δηλώσεις όπου μπαίνω μέσα, δεν το έχω καθαρίσει, το δηλώνω και αν το ελέγξουν, το έλεγξαν. Βέβαια τα πρόστιμα εκεί είναι αρκετά τσουχτερά. Μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τα 5.000 ευρώ όταν δηλώσεις ψευδός. Και έχει και μια μάλιστα και ποινική διαδικασία η οποία ακολουθεί.
8: Ναι.
9: Τώρα μετά τις 15 του μηνός, που ουσιαστικά είναι το πέρας της περίοδου που είτε οι Δήμοι, τα κοινόχρηστα και τα κοινοφελή, είτε οι ιδιώτες τα ιδιωτικά, πρέπει να μπούμε στη λογική και ότι βλέπουμε ποια, τι έχει μείνει ακαθάριστο. Από αυτά που έχουν μείνει ακαθάριστα, και μιλάμε τώρα για μεγάλες εκτάσεις, τα πλέον επικίνδυνα, γιατί δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν όλα, τα πλέον επικίνδυνα, αυτά που γυρνιάζουν σε κρίσιμες κρατικές ή δημοτικές υποδομές, αυτά που πλησιάζουν μέσα σε ζώνες περιαστικού πρασίνου, δηλαδή μπορεί να φύγει η φωτιά μέσα από την πόλη και να πάει στο δάσος, εκεί αναλαμβάνει με τα μέσα που έχει, που διαθέτει ή που δεν διαθέτει ο Δήμος, ενώ με επιστασία με προσωπικό του Δήμου ή με εργολαβία, να καθαρίσει αυτά τα ιδιωτικά οικόπεδα και στη συνέχεια να αποστείλει το λογαριασμό. Βέβαια εκεί υπάρχει το θέμα που σας είπα, πού ακριβώς θα τα αποστείλει. Ξέρουμε το όνομα, δεν έχουμε το αφημί, δεν μπορούμε να τα βεβαιώσουμε. Είναι κάποιες μπαλωτιές που ρίχνουμε στον αέρα. Πέρσι εμείς, δηλαδή, να σας καταλάβετε, από τους 265 καθαρισμούς που κάναμε σε ιδιωτικά οικόπεδα, στείλαμε τα πρόστιμα και το κόστος καθαρισμού. Όμως δεν μπορέσαμε από αυτά να βεβαιώσουμε πάνω από 70. Δηλαδή έχουμε επιβάλει κάποια πρόστιμα σε ονόματα. Mm-hmm. Και δεν τα έχουμε επιβάλει σε αφημί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εισπραχθούν. Τι περιμένουμε τώρα? Περιμένουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος θα έρθει μετά από 3 χρόνια να ζητήσει μια βεβαίωση TAP και να πούμε,
7: να το πιάσετε.
9: Αλλά πριν από 3 χρόνια καθαρίσαμε το οικόπεδό σας και σας επιβάλλαμε.
7: Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος, είναι καλά τα πράγματα, καλύτερα από πέρυσι?
9: Είναι
7: γιατί
9: καλύτερα
7: φέτος
9: από πέρυσι.
7: Είναι καλύτερα, ναι, ναι.
9: Στην πυροπροστασία και στην πολιτική προστασία τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ καλά, γιατί δεν ξέρουμε τι φαινόμενο θα αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο ξέρουμε με τα βεβαιότητας όμως είναι ότι κάθε χρόνος είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Και αυτό είναι μια εξελικτική πορεία, η οποία θα μας οδηγήσει κάποια στιγμή να είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχω την αίσθηση ότι ίσως να έχουμε ρίξει περισσότερο βάρος από ό,τι θα έπρεπε μέσα στα αστικά οικόπεδα, καθότι δεν έχουμε δει ποτέ, και νομίζω δεν θα δούμε κιόλας, φωτιά να ξεκινάει από πλατεία μιας περιοχής και να μπαίνει στο δασικό. Το αντίθετο.
7: Το ανάποδο γίνεται, σωστό είναι.
9: Ίσως λοιπόν θα έπρεπε από την πολλή ενέργεια που δαπανούν οι Δήμοι και το κράτος βέβαια, και τα χρήματα τα οποία δεσμεύουμε και τους πόρους, τους ανθρώπους που δεσμεύουμε, ίσως θα μπορούσαμε να τους κατανοήσουμε περισσότερο στο να καθαρίσουμε. Ήδη γίνονται αυτά με το πρόγραμμα υγιής και το αντινέρο, συγγνώμη, το πρόγραμμα, το οποίο καθαρίστηκαν πολλές δασικές εκτάσεις και δάση μετά από περίπου 30-40 χρόνια, όπου μέσα είχαν γεμίσει ξερά, τα οποία ήταν 1,5 μέτρο ύψος, τα ξερά κλαδιά, τα πεσμένα, μέσα σε μια δασωμένη έκταση. Αυτά έχουν καθαριστεί, αλλά χρειάζονται συγκεκριμένη επιμονή, να είμαστε εκεί συνεχώς, οι δασικές υπηρεσίες καταρχάς και στην επικουρία των περιφερειών και των Δήμων, για να έχουμε καθαρά δάση, τα οποία δεν θα αναφλέγονται με την πρώτη αδυναμία που θα
7: έχει. Κατανοητό. Δήμαρχε, πάμε σε ένα άλλο θέμα.
8: Όχι, να πάμε στο άλλο θέμα. Είναι να διαβάσουμε 2 μηνύματα για το θέμα. Στέλνει ένας φίλος και λέει εδώ πέρα, αφού μας λούζει και λέει διάφορα για τον νόμο, λέει: έχω και λέει άχρηστος και κακοσχεδιασμένος νόμος. Έχω 7 στρέμματα στο Πικέρμι και ήδη μέχρι τώρα έχω κόψει τα χόρτα 3 φορές από το τέλος Απριλίου. Τα οποία πρώτον δεν κόβονται γιατί είναι ακόμα χλωρά. Δεύτερον, με τις βροχές έχουν φυτρώσει και έχουν ξαναφυτρώσει. Και τώρα τρέχω να προλάβω την προθεσμία για να κάνω τη δήλωση. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθαρισμένο το κτήμα μου, για να μην κάνω δηλαδή ψευδή δήλωση. Αυτό σημαίνει μέρες δουλειάς, γιατί αν πληρώνω να μου το κάνουν αυτό θα το είχα πληρώσει ήδη 2 χιλιάρικα, αλλά όταν νομοθετούν άσχετοι αυτά συμβαίνουν. 1 και 2, μια φίλη λέει ότι καλημέρα, βάζουν χέρια τα οικόπεδα πρόστιμα μόνο με 80 έως 120 ευρώ με ροκάματο, που θες 3 και 4 μέρες, πού να τα βρούμε τα λεφτά αυτά που μας έχουν τελειώσει οικονομικά?
9: Το δεύτερο είναι οριζόντιο, είναι για όλους και ναι. Δεν μπορώ να πάρω θέση, αλλά
8: το πρώτο,
9: ο συμπολίτης μας έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Το ίδιο παθαίνουμε και σε επίπεδο όχι μόνο ιδιωτικών εκτάσεων, αλλά και κοινόχρηστων και κοινοφελών εκτάσεων. Γιατί η ημερομηνία 1η Μαΐου, και γι' αυτό μετακυλήθηκε αυτή τη 15 Ιουνίου, ναι, ήταν ημερομηνία η οποία τα πάντα είναι χλωρά, ή ακόμα και αν είναι ξερά, θα τα κόψεις, θα ρίξει 2-3 βροχές που είχε πάντα τον Μάιο και αυτά τον Ιούνιο θα είναι ξανά ζούγκλα. Αυτό το βλέπουμε και είναι ένα θέμα το οποίο λύνεται προσωρινώς και μέρος του λύνεται παίρνοντας την περίοδο αυτή και μετακυλώντας στις 15 Ιουνίου, που και εκεί έχουμε ακόμα πιθανότητα μέχρι τέλος Ιουνίου, μην σας πω αρχίσουμε.
7: Να έχουμε, ναι, δίκιο έχετε.
9: Αναβλάστηση, γιατί πλέον στην κλιματική κρίση έχουν ρολάρει, για αυτό που λένε οι εποχές.
7: Σήμερα, για να προλάβουμε τον χρόνο, ένα δεύτερο θέμα. Είδαμε ότι στις πολεοδομίες σαν να μην άλλαξε τίποτα, έτσι. Λέγαμε θα περάσουν στους Δήμους, θα είναι. Ήθελα λίγο το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
9: Βεβαίως.
7: Γιατί βλέπετε τι γίνεται, ένα μεγάλο σκάνδαλο, μίζες λέει σε κουτιά με γλυκά. Πανικός.
9: Ναι, καταρχάς θα πούμε ότι το 86 όταν ξεκίνησαν από τις κρατικές και νομαρχιακές πολεοδομίες τις υπερσυγκεντρωμένες έρχονται στους Δήμους, τα πράγματα από το 86 μέχρι σήμερα έγιναν πάρα πάρα πολύ καλύτερα όσον αφορά στον εξυγχρονισμό των πολεοδομιών, στη στελέχωσή τους και σε όλα αυτά την τελική υπηρεσία την οποία έχουν και ως αποστολή και παραδίδουν στους πολίτες. Ποιο είναι το θέμα? Και δεν το λέει κανένας αυτό. Οι πολεοδομίες σήμερα της χώρας μας είναι ιδιωτικοποιημένες. Και δεν το λέω με κακό πρόσημο, δεν το λέω καταγγελτικά, αλλά πρέπει απλά να το ξέρουμε. Σήμερα για να φτιαχτεί μια κατοικία πρέπει ένας ιδιώτης μηχανικός να πάρει την εντολή από τον ιδιοκτήτη, να μπει σε ένα σύστημα στην πλατφόρμα που έχει φτιάξει το ΤΕΕ και την έχει δώσει όλες τις πολεοδομίες και στο Υπουργείο, η πλατφόρμα λέγεται e-άδειες, να φτιάξει, να καταθέσει τα χαρτιά τα οποία θέλει, τα σχέδια, τα τοπογραφικά, τις εγκρίσεις, τη βεβαίωση χρήσεων γης, ότι επιτρέπεται δηλαδή να φτιάξεις σπίτι ή να φτιάξεις κτίριο γραφείων. Και στη συνέχεια το σύστημα αυτό βγάζει αυτομάτως την άδεια χωρίς κανένας απολύτως κρατικός φορέας ή υπάλληλος να εγκρίνει. Είναι ευθύνη του μηχανικού. Το μόνο το κακό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι πάνω αριστερά στην άδεια αυτή τι γράφει? Γράφει Ελληνική Δημοκρατία, Νομαρχία Αττικής, Δήμος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Υπηρεσία Δόμησης. Ενώ λοιπόν ο Δήμος και η Υπηρεσία Δόμησης και η Πολεοδομία δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο, δεν έχει βγάλει καμία άδεια, την έχει βγάλει ο κ. Κωνσταντέλος, ο μηχανικός του κυρίου Ξανάκη. Αυτό χρεώνεται, αν είναι σωστό ή λάθος, στο Δήμο, το οποίο είναι λάθος. Η συνέχεια όμως του έργου ποια είναι? Πηγαίνει σε μια άλλη πλατφόρμα, όπου εκεί πάλι δηλώνει ότι ξεκινάει το έργο, και αυτή η πλατφόρμα που έχει πάλι ιδιώτες μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ, ορίζονται ως ελεγκτές δόμησης. Υπάρχει ένας ελεγκτής δόμησης, ο οποίος περνάει μια φορά το μήνα από κάθε μια κατασκευή που γίνεται και πιστοποιεί ότι αυτή εξελίσσεται σύμφωνα με την άδεια που έχει εκδοθεί. Αυτή πάλι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό, κρατικό ή δημοτικό. Όταν υπάρξει καταγγελία αυθαιρέτου, μόνο τότε μπορεί να παρέμβει η τοπική υπηρεσία δόμησης, και αυτό μέχρι σώτου μια πρόσφατη νομοθέτηση, η οποία έγινε πριν από 1,5 χρόνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί από εκεί δίνονται οι νόρμες το πώς θα γίνει η δόμηση στη χώρα, όπου και αυτή η αρμοδιότητα για τον έλεγχο αυθαιρέτων αφαιρέθηκε από τις υπηρεσίες δόμησης και αναμένουμε σήμερα ένα άλλο μητρό ιδιωτών μηχανικών μελών του ΤΕΕ, οι οποίοι θα πηγαίνουν, θα παίρνουν αποστολή να ελέγξουν τα αυθαίρετα και θα πηγαίνουν μετά από μια καταγγελία σε ένα ψηφιακό τηλέφωνο να παίρνουν μια αρμοδιότητα και μετά από κάποιες εβδομάδες να πηγαίνουν να ελέγχουν την αυθαιρεσία. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα, το ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επίορκοι είναι επίορκοι, οι οποίοι πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Αυτή δεν είναι όμως, όπως είδα την τελευταία φορά, μόνο δημοτικοί υπάλληλοι. Καταρχάς έχουν την ιδιότητα του μηχανικού, άρα πρέπει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να δει τα μέλη του πώς ακριβώς εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, αυτούς 6 που είχαμε τους τελευταίους, οι οποίοι συνελήφθησαν, δεν έχουν απεγγελθεί κατηγορίες, ακόμα δεν έχουν καταδικαστεί, όμως είναι υπόδικοι. Οι 3 δεν είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Δεν είναι μηχανικοί των υπηρεσιών δόμησης. Είναι μηχανικοί οι οποίοι τους έχουν δοθεί κεντρικά από το κράτος, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Σε κεντρικά αρχιτεκτονικά συμβούλια, σε πολεοδομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι κάνουν δευτερογενείς και τριτογενείς ελέγχους. Άρα αυτή η διαφθορά η οποία υπάρχει και η οποία σε επίπεδο ποσοστού δεν είναι περισσότερη από τη διαφθορά που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία, στο εθνικό σύστημα υγείας, στο λιμενικό, παντού όπου βλέπουμε όπου υπάρχουν οι δημόσιοι λειτουργοί, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό το οποίο δυστυχώς είναι επίορκοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν τον όρκο τον οποίο πήραν κάποια στιγμή δεν τον τιμούν. Δεν πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε ισοπεδωτικά και πρέπει να αλλάξουμε κάπως το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει, όπου είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου φτιάχνουμε κτίρια, τα διοδοτούμε, τα κατασκευάζουμε και τα εγκρίνουμε και τα ελέγχουμε. Ποιοι? Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος φορέας, ο ίδιος οργανισμός, ο οποίος είναι ιδιώτης. Είναι σαν να έχουμε βάλει σε έναν οργανισμό και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και την δικαστική εξουσία.
8: Λοιπόν.
9: Αυτό λοιπόν είναι κάτι στρεβλό και πρέπει να το δει η κυβέρνηση για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι δεν θα έχουν 500 ευρώ.
8: Αν και αυτά έχουν, ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
9: Ανασταλεί ήδη, μέσα σε κουτιά από γλυκά.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
8: Με σε κουτιά από γλυκά.
7: Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος και δήμαρχος Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης.
8: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου. Γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr /Magenta One Business και ανακάλυψε το.
7: Ένα μήνυμα μας ακούει ο Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, νομίζω, έτσι.
8: Σωστά.
7: Ναι. Καλημέρα, λέει, ο νούμερο ένα εμπριστής είναι το δίκτυο του ΔΔΕ. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί για το καλοκαίρι.
8: Σωστά, πολύ σωστά, έχει δίκιο. Καλημέρα σας, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, τελευταία και τυχερή. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines, 2-11-10-80-8-80. Έχετε άλλα 5-6-7 λεπτά να τηλεφωνήσετε για να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν κλείσουμε. 2-11-10-80-8-80. Λοιπόν, πάμε.
7: Σόμογλου, Αλέξανδρος Σόμογλου, σήμερα στη τελευταία σελίδα της απογευματινής, δύο φοβερά κομμάτια κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό έχει ανάγκη τον Ζωτς, λέει ο Παναθηναϊκός. Γυρίζοντας κανείς το χρόνο πίσω στο 2009, θα καταλάβει πόσο επικίνδυνη είναι η αλλίωση νοοτροπίας του φετινού Παναθηναϊκού Άκτορ. Και δεύτερο θέμα, η συζήτηση για τις ελεύθερες βολές δεν είναι πάντα βολική. Θέμα που θα μας απασχολήσει το βράδυ, έτσι, μπάσκετ, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
8: Να πάμε τον μπάσκετ πρώτα ή θα σημειωθεί άλλο, τι θες?
7: Μια κουβέντα για τον μπάσκετ, γιατί εντάξει.
8: Θα τελειώσουμε σήμερα, λες ή όχι? Καλημέρα.
9: Μουντιάλ, τι κάνετε? Μουντιάλ από αύριο. Μη σου πω από την Κυριακή, άμα πάμε στην Πέμπτη.
8: Όχι, έχω πεινέλα εγώ αύριο.
9: Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι, όσο και αν θες να ασχοληθείς με τον μπάσκετ, πραγματικά είναι το σεξ αντλητικός ο περίγυρος και η επανάληψη του ίδιου του περσινού, που πραγματικά...
8: Το λέω ως τρίτος.
9: Ρε παιδιά, να τελειώνουμε λίγο. Δηλαδή, ξέρεις, ας το πάρει όποιος να είναι, αλλά να τελειώσουμε αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή είναι κουραστικό πάρα πολύ. Πολύ κουραστικό. Και μειωτικό και για τις δύο ομάδες για μένα. Δηλαδή, αν μιλάμε, έπρεπε να είναι ένα... Βλέπεις, ήρθε ο Καουάι Λέοναρντ, έρχονται όλοι να ζήσουν την ατμόσφαιρα. Όλοι οι έξω που δεν είναι τόσο πολύ στο δικό μας μικρό κόσμο, το απολαμβάνουν, εμείς δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Γιατί όταν τελειώνει, όταν σβήνουν οι κάμερες, εμείς έχουμε ένα όλο το θέατρο των τρελών μετά. Δεν γίνεται.
8: Σωστό είναι. Και το
7: όταν παίζει η Real Barcelona, όχι τώρα, όταν στα καλά τους στην Ισπανία, ναι, τα ίδια γίνονται.
9: Δεν γίνονται τέτοια. Όχι, παίχει, να σου πω κάτι. Ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, αυτό που έχει γίνει στους φετινούς τελικούς και στους περσινούς των δύο αιωνίων, δεν το έχει φτάσει το ποδόσφαιρο σε τέτοιο επίπεδο, που υπάρχει και εκεί τοξικότητα. Ναι. Δεν είναι πλέον, μιλάμε για μια αρρωστημένη κατάσταση.
8: Εντάξει, δηλαδή, εδώ είναι και πιο κοντά όλα. Έτσι, και οι παίκτες πιο κοντά, και οι πάγοι πιο
9: είναι
8: κοντά.
9: Πιο κοντά, έχει ανοίξει πολύ μεγάλο μέτωπο που ξέφυγε πάρα πολύ στους περσινούς τελικούς, με την εμπλοκή των παιδιών, των οικογενειών. Ξέφυγε πάρα πολύ το πράγμα.
8: Αυτό.
9: Και έχει ανοίξει μια πληγή που δεν είναι μια απλή αθλητική κόντρα αυτή τη στιγμή. Είμαι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, πάμε να πλακωθούμε, να τσακωθούμε στο τάβλι στην καφετέρια. Είναι πολύ πιο βαθιά. Εγώ λέω ότι ούτε θέλω να ψάξω ποιος φταίει, ποιος το ξεκίνησε, ποιος απάντησε, ποιος ακολούθησε. Λέω ότι το συνολικό προϊόν που βγαίνει έξω στο καταναλωτικό κοινό, να το πω λίγο έτσι όπως είτε αυτή είναι η τηλεθεατές φίλαθλη, είναι αποκρουστικό και είναι υποτιμητικό, κυρίως για τις επενδύσεις των ίδιων των ιδιοκτών. Δεν μπορεί τώρα δύο ομάδες με budget συνολικό πάνω από 70 εκατομμύρια και να ασχολούμαστε μόνο με ό,τι γίνεται μετά τη λήξη των αγώνων. Δεν γίνεται.
7: Και τώρα το χρόνο...
9: Αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, ό,τι και να λέμε εμείς.
7: Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που το χρόνο με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ που επενισχύονται, θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό.
9: Ειδικά η Θεσσαλονίκη, τώρα την Κυριακή παρουσιάζεται, ανεβαίνει πάνω Σπανούλης, θα γίνει λαϊκό προσκύνημα, υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ο Μιστακίδης θέλει να φέρει το Χεζόνια, πέφτουν τα εκατομμύρια. Μακάρι, θα πω εγώ.
8: Μακάρι.
9: Τώρα για την ερώτηση που μου κάνετε για σήμερα. Δεν.
8: Μην
7: απαντήσεις.
8: Είναι
7: το περισσότερο κόσμο.
9: Εγώ το μόνο που επιμένω και το λέω, επειδή αναφέρθηκε ο Βασίλη μου και στο σημερινό άρθρο κτλ., συμπεριφορά προσέξτε, ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Πιο προσβλητική συμπεριφορά από προπονητή. Για την ιστορία της ομάδας που τον έχει εμπιστευτεί από τη φετινή του Αταμάν, δεν θυμάμαι να έχω ζήσει εδώ και 35 χρόνια. Δεν αναφέρομαι για προς τους αντιπάλους, αναφέρομαι για τον ίδιο τον οργανισμό. Δεν θυμάμαι ποτέ, έχουμε δει εκρηκτικούς προπονητές, τον Μπράντοβιτ, τον Ιωαννίδη,
10: τον Μπαρτζόκα.
9: Δεν θυμάμαι ποτέ, ποτέ προπονητή, εσκεμένα, 10 φορές σε μία σεζόν, δεν τις έχω μετρήσει, είναι σίγουρα διψήφιος αριθμός, να έχει παρατήσει την ομάδα του πριν τελειώσει ένα παιχνίδι, να κυνηγάει. Το είδαμε στην Ευρωλίγκα, το είδαμε στο πρωτάθλημα με τον Άρη, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, να παρατάει την ομάδα του μόνη στο παρκέ και να σκηνοθετεί ηρωικές αποβολές για να φύγει στα αποδυτήρια, για να γλιτώσει τους δημοσιογράφους. Αυτό δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το κάνει. Είναι προσβλητικό για τον Παναθηναϊκό. Όπως εσείς δεν έχετε κανένα δικαίωμα απέναντι στον άνθρωπο που σας πληρώνει να παρατάτε την εκπομπή και να φεύγετε 20 λεπτά πριν τελειώσει.
8: Έτσι.
9: Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας προπονητής. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτό στον Παναθηναϊκό, οκ. Εγώ πάω πάσο. Δεν το έχω ξαναδεί από προπονητή.
8: Εντάξει, γι' αυτό φεύγει κιόλας, έτσι.
9: Ένας δηλώσεις
8: είναι κι αυτός, έτσι.
10: Φεύγει. Άμα πάρει το πρωτάθλημα, φεύγει.
9: Όλη η συμπεριφορά του Αταμάν, ναι,
8: θα φύγει.
9: Όλη η συμπεριφορά του Αταμάν είναι η φετινή, είναι η απαξίωση του ρόστερ, οι δηλώσεις του, η συμπεριφορά του στα παιχνίδια, για μένα είναι προσβλητική για τον ίδιο τον Παναθηναϊκό.
8: Και να πεις ότι δεν έχει και υλικό, έχει υλικό πολύ καλό, έτσι, εξαιρετικό.
9: Αυτή είναι η άποψή μου, τη λέω δημόσια με το αναλαμβάνω την ευθύνη αυτήν.
7: Και βεβαίως έχει υλικό, δεν το συζητάμε.
8: Ξέρω, μια ερώτηση. Θα πάρει το Μοντέρο Ολυμπιακός.
9: Ποιον?
8: Το Μοντέρο, θα τον πάρει Ολυμπιακός.
9: Ναι. Φαίνεται να έχει ο Μάκιντάιρ και ο Μοντέρο, φαίνεται εδώ και, και εβδομάδες να είναι κλεισμένοι και οι δύο.
8: Τώρα. Ετών, ναι, με τα γραφάρα.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ γιατί έχει λησάξει με το Μουντιάλ αυτός.
10: Για μένα λέει. Αυτός είναι εδώ.
9: Παιδιά, πρέπει να δούμε τι Μουντιάλ θα ζήσουμε καταρχάς. Είναι πρωτόγνωρο, είναι 48 ομάδες. Θεωρητικά θα ζήσουμε μια πρώτη φάση που δεν θα έχει τόσο. Σχεδόν καθόλου ενδιαφέρον γιατί προκρίνονται οι 32 από τους 48. Αφήνω απλά ένα ανοιχτό παραθυράκι για το τι μπορούν να κάνουν οι μικροί, τι μπορούν να κάνουν οι Αφρικάνοι, οι Ασιάτες.
8: Πάντα δεν βγαίνει μια ομάδα, ρε παιδί μου, η οποία...
9: Πάντα βγαίνει και πλέον όσο είναι μεγαλύτερη και η επιβάρυνση των μεγάλων των ισχυρών, ναι. Που φτάνουν συνήθως καλοκαίρι εξαντλημένοι.
8: 80 μάτς.
9: Μπορεί να δεις μια Ιαπωνία, για παράδειγμα, ένα Μεξικό, να πατάνε περισσότερο τον γκάζι και να τους λύσει ξαφνικά μέχρι τους 8 χωρίς να τους καταλάβει κανείς.
8: Ναι.
9: Να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη αυτό, ότι είναι πολύ επιβαρημένοι ποδοσφαιριστές φτάνοντας στο Μουντιάλ. Οπότε μια ομάδα που έχει χημεία, που τρέχει, που πρεστάρει, που είναι πιο ξεκούραστη, ενδεχομένως να είναι, επίσης λάβετε υπόψη σας πάντα τις δυσκολίες που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, με εξαίρεση τη Γερμανία το 2014. Δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει, όταν αγωνίζονται στα υψόμετρα του Μεξικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες και
10: σωστό.
9: Πάνε στην Εκεί Ήπειρο. Πάντα να το έχουμε υπόψη αυτό.
10: Αν και έχω μια αίσθηση, μαζί με το αθλητικό κομμάτι θα μας απασχολήσει πολύ σε αυτό το Μοντιάλ και το εξαγωνιστικό. Είναι Τραμπ εκεί, είναι...
9: Α, είναι σίγουρο, καταρχάς είδαμε τι έγινε
10: Φαντίνο,
9: μόλις...
10: Είναι.
9: Είδαμε τι έγινε μόλις προχθές, καταρχάς, με τον Τραμπ που πήγε στους Νίξ και τι έγινε στο γήπεδο.
10: Τον πήρε ο ύπνος,
9: Πολλά γίνανε.
10: Σεντερμπάρα 115-113.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Τραμπ στο σαλόν του σπιτιού του να είναι και να μην βγάλει θέμα για να ασχολούν τα μίδια σε όλο τον κόσμο. Οπότε, καταλαβαίνετε. Πέμπτη, να θυμίσω εγώ, 10 η ώρα η πρεμιέρα. Μεξικό, Νότιος Αφρική. Πολλά με τα μεσονύχτια μάτς. Δεν ξέρω πώς θα φτιάξετε όλοι το πρόγραμμά σας για να τα βλέπετε. Περίεργα μάτς. Κονγκό, Κουρασάο, Ουσμπεκιστάν, χώρες δηλαδή υπεράνω υποψίας που δεν πιστεύαμε ότι θα δούμε ποτέ σε Μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα εξελίξει αυτά. Θα είναι ενδιαφέρον.
8: Λοιπόν, να πω εγώ βλέποντας αποδόσεις, αυτή τη στιγμή είναι η Ισπανία πρώτο φαβορή, με 5-30 βλέπω σε μια μεγάλη στοιχηματική.
9: Μου κάνει εντύπωση που δίνουν την Ισπανία.
8: Με τη Γαλλία δεύτερη, κοντά όμως, το 6-10, Αγγλία 7-50. Βραζιλία 9-25, η Αργεντινή είναι στο 10-25 και ενδιάμεσα είναι και η Πορτογαλία. Και εμένα η Ισπανία, εμένα που θα την υποστηρίξω.
9: Μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν στοιχηματικές που δεν δίνουν τους Γάλλους πρώτο φαβορί.
8: Όχι, είναι κοντά-κοντά και η Γαλλία βέβαια.
9: Ναι.
8: Έτσι, η οποία
9: ναι.
8: ουσιαστικά έχει δύο εθνικές. Μπορεί να φτιάξει δύο εθνικές με τους παίκτες που έχει,
9: ναι.
8: όχι μία. Τέλος πάντων.
9: Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο να δούμε repeat της Αργεντινής. Πάρα πολύ δύσκολο.
8: Back to back να πάρει την Αργεντινή.
9: Πολύ δύσκολο. Είναι ερωτηματικό η Βραζιλία, πώς θα τη δούμε. Μην ξεχνάτε, μιλάμε για Αντελότη.
10: Ναι. Λοιπόν, περισσότερα αύριο.
9: Αύριο.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
10: Αλέξανδρε.
9: Να είστε καλά.
8: Καλημέρα,
9: είστε
8: καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε φυσικό περιβάλλον. Γίνεται να έχει απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορεί να απολαμβάνει ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi απόλαψε και σύγχρονο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr.
10: Ποιος κέρδισε τον διαγωνισμό και φεύγουμε, Βασίλης Ντέσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
8: Όχι, ο Βασίλης Ντέσικας. Ο κύριος Εμμανουήλ Σαβιδάκης. Με κινητό που τελειώνει σε 170. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχει. Αύριο θα έχουμε καινούργια κλήρωση και σας περιμένουμε.
10: Αμέσως μετά τον Βασίλη Ντέτσικα είναι και λιμπεράκι. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενός ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Παράλληλα, από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία με την υποψία ότι βρίσκονται πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητα στη Μόσχα. Οι αρχές ανέφεραν επίσης πως έχουν τεθεί υποκράτηση και έφηβοι οι οποίοι είχαν πιστεί να τοποθετήσουν τη βόμβα. Στα αθλητικά απόψεις στις 9 το Παναθηναϊκός Άκτρο Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
0: Τα νέα των αγορών.
10: Απόλυες 0,87% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
10: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές και πιθανότητα για καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά

0: Κανονικά πρέπει να μας συνεχίσει την κουβέντα με τον Παναγιώτη να ξεκινήσουμε με πινελίκια. Αλλά τώρα εντάξει, άστο. Δεν βγάζει. Νερά που είναι. Να πω πρώτα τα χρηστικά. Διονύση, σε παρακαλώ να ακούς ενισχυμένα νεράκια. Διότι έχουμε εξασφαλίσει με την αγαπημένη σου Παναγιώτα τη δροσιά στο στούντιο. Νομίζω ότι ενισχυμένα μπουκαλάκια νερό θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Για πάμε. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91 με Κώστα Κότζο και Διονύση Βερβέλε. Λοιπόν, καταρχήν. Αφήστε να γίνει το μάτι, μην μου πείτε πάλι να αρχίσουμε να συζητάμε για μπάσκετ, δεν μπορώ. Και ειδικά δεν μπορώ, παιδιά, με ένα κοινό το οποίο έχει διαμορφώσει μια λογική, την οποία αν πεις, ξέρω εγώ ότι. Δεν ξέρω εγώ τι. Αν πεις, ξέρω εγώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε, ας πούμε, και ήταν καλός, θα πει ότι προδίδεις την πανεκοφροσύνη και είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Αν πεις ότι σφύριξε υπέρ του Ολυμπιακού η διαιτησία, τότε είσαι ίδιος με ό,τι πιο τοξικό υπάρχει στο, πώς το λένε, στο δημοσιογραφικό και όχι μόνο και στον οπαδικό χώρο. Αλλά έτσι δεν μπορώ να μιλήσω, ειλικρινά, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Οπότε κάντε αυτές τις κουβέντες όπου θέλετε. Εγώ βαριέμαι τις κουβέντες σε αυτό το επίπεδο. Ας δούμε και το ματσάκι θα γίνει σήμερα. Και βλέπουμε. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ευχάριστη είδηση για όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν ένα άγχος πώς θα ξεκινήσουν τη νέα σεζόν και ειδικά αν οι προπονητές τους δεν τους έχουν πείσει είτε παραμένοντας στις ομάδες είτε έχοντας, πώς το λένε, αποκτήσει νέους προπονητές. Όλα δείχνουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα φύγει από τον ΠΑΟΚ. Επομένως, ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα είναι η ιδανική περίπτωση εκεί στον Οκτώβριο που οι ομάδες θα διώξουν αυτούς που έχουν τώρα. Δεν θα χρειαστεί να ψάχνουν, σε όλους αρέσει ο Λουτσέσκου και θα έχουν μια έτοιμη λύση να τους περιμένει. Άκουγα πάντως με την ευκαιρία έναν συνάδελφο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, γιατί πρέπει να έχουμε λίγο ίδια κριτήρια στα πάντα, να λέει και σωστά για μένα ότι ρε παιδί μου δεν είναι σωστή η συμπεριφορά του ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή έχει τον προπονητή που σου ανέστησε. Ο προπονητής μέχρι χτες λέει, ξέρω εγώ, μα εγώ θα κάνω την προετοιμασία με την ομάδα, έχω αυτά τα σχέδια, έχω αυτά τα πλάνα. Και ενώ έχεις αποφασίσει να το διώξεις, ας πούμε, ξαφνικά ανακοινώνεις ότι θα τον διώξω και δεν τον ενημερώνεις, δηλαδή δεν έχεις μια σχέση καλή μαζί του. Και θα συμφωνήσω, όντως, χρειάζεται μια. Αλλά πόσο διαφέρει αυτό. Δηλαδή δεν πέρασαν πολλές μέρες. 20, ένας μήνας, ενάμιση το πολύ. Που ο Παναθηναϊκός ο ίδιος συμπεριφέρθηκε όχι απλώς με ανάλογο τρόπο, με ακόμα πιο εξευτελιστικό, απέναντι σε ένα προπονητή ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είχε όνομα. Θα τα πω και γι' αυτόν μετά. Έκανε και δηλώσει ο Γίγαντας, ο Μπενίτεθ. Ναι. Δηλαδή, πόσο ενδιαφέρει αυτό. Να έχω ένα προπονητή που τελειώνει τα παιχνίδια και λέει: εγώ θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε εκείνο το χειμώνα. Και ο Παναθηναϊκός ήδη έχει αποφασίσει να το διώξει και να βρει και τον επόμενο. Πόσο δηλαδή τιμάει το σύλλογο να λέει όλο το ρεπορτάζ ότι αυτός ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και την ίδια ώρα να έχει τον Μπενίτεθ στον πάγκο ο οποίος λέει: εγώ έτσι θα φτιάξω τον Παναθηναϊκό, έτσι θα κάνω και θα ράνω. Γι' αυτό εντάξει, όταν μιλάμε για άλλους είναι εύκολα. Όταν μιλάμε για τις ομάδες μας όμως, καλό είναι να τα λέμε κι αυτά. Διότι ανεξαρτήτως το ότι ο Μπενίτεθ αποδείχθηκε αυτός που αποδείχθηκε και με τις σημερινές δηλώσεις του, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ότι ο τύπος. Εγώ έλεγα ότι είναι ποδοσφαιρικός απατεώνας, αλλά με τις δηλώσεις σήμερα πολύ φοβάμαι ότι θα βγάλω τη λέξη ποδοσφαιρικός από ανάμεσα. Ως γνωστό, ο Μπενίτεθ δήλωσε σήμερα, για όσοι δεν το ξέρετε ακόμα, ότι εμένα όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο, μου είπαν από σένα θέλουμε να πάει να τερματίσει τέταρτος και τίποτα άλλο. Ούτε η Europa League ούτε τίποτε. Και λέει ο άνθρωπος, εγώ αυτό το έκανα και τους τερμάτισα και παίξαμε και καλή μπάλα κλπ. Δεν ξέρω γιατί με διώξανε. Δηλαδή, φίλε, ένα το κρατούμε έτσι. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω το πάνω αυτό. Αν του το είπαν αυτό, αν του είπαν δηλαδή Οκτώβριο μήνα, και ενώ ο Παναθηναϊκός στην ουσία ήταν σε όλους τους στόχους μέσα ακόμα, και του είπαν ξέχνα τη χρονιά, δεν θέλουμε τίποτε, και απλά βγες τέταρτος για να έχουμε την Ευρώπη εξασφαλισμένη και μετά ό,τι βρέξει να κατεβάσει τα δούμε μια χρονιά. Να με συγχωρείτε, αλλά όλοι αυτοί που το είπαν αυτό, εάν εξακολουθούν να μένουν στον Παναθηναϊκό, είναι για διώξιμο απόψε. Απόψε. Δηλαδή, ποιος είναι ο Μπαλντίνη, ο Κοτσόλης, ο Ζέκας, ο Αλαφούζος, ποιος. Ποιος του το είπε αυτό το. Ποιος ήρθε προποντής Οκτώβριο μήνα και ήρθε ο Μπενίτεθ και του είπανε μην ασχοληθείς με τίποτε. Αν δεν το είπε, που εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να του παράλληλα στο κάτω-κάτω, ποια τέταρτη θέση. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ ήταν πολύ κοντά με το Λεβαδιακό Παναθηναϊκός. Μετά έμεινε πίσω. Και κάλυψε τη διαφορά. Επειδή ο Μπενίτεθ έμεινε πίσω. Αλλά αν του είπαν τέτοιο πράγμα, αν δεν του είπαν τέτοιο πράγμα, έπρεπε ήδη να έχει βγει ο Παναθηναϊκός και να πει παιδιά αυτά που λέει ο Μπενίτεθ είναι στη φαντασία του. Συγγνώμη δηλαδή. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Δεν μπορεί να τους εκθέτει έτσι. Αν δεν το έχει πει κανένας ακόμα και αφήνει εκτεθειμένο, τότε να αναχαιρίσω μέσα με συγχωρείτε για νέκρας και τους επικοινωνιολόγους και τους διευθυντές επικοινωνίες και τον Κοτσόλη και όλους. Και τον Αλαφούζο και όλους. Με συγχωρείτε δηλαδή. Βγαίνει ένας προπονητής και τους λέει φορά παρτίδα σε μέσο ξένης χώρας και γελάει όλη η ξένη χώρα με αυτό. Διότι σου λέει σε τι σύλλογο πήγε. Του είπαν Οκτώβρη μήνα ξέχασε τα όλα. Και ακόμα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, παιδιά, αυτά που λέει είναι ψέματα, ποτέ δεν του είπαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή τώρα κάνουμε πλάκα, δουλευόμαστε μεταξύ μας ομαδικός όλοι. Από εκεί και πέρα όμως. Ρε μεγάλε Μπενίτε, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή. Εσένα ήρθαν και σου είπανε σε μια ομάδα ότι δεν θέλουμε τίποτε για φέτος και εσύ είπες ωραία φέρτε με τα λεφτά και αφού δεν θέλει τίποτε εγώ θα τα πάρω και το μόνο που θέλω και μετά έβγαινες και έλεγες θέλουμε 10 μεταγραφές, δεν έχω τους παίκτες να παίξω όπως θέλω και κάτι τέτοιες αγλαμάρες και κάναμε και ράναμε, δηλαδή τι παιδευόμασταν όλη χρονιά, ποιον δούλευες, διότι εδώ φαίνεται ότι όντως δούλευε κόσμο. Όντως δούλευε κόσμο, διότι σιγά τη δουλειά ρε μεγάλε. Ήσουν δύο βαθμούς πίσω και σου είπαν παίρνα 3-1 βαθμό μπροστά. Σίγα, από το Λεβαδιακό. Και είπες ναι, εγώ για να το κάνω αυτό, το πετύχω αυτό τον άνθρωπο, θέλω 4 εκατομμύρια. Και ένα επιτελείο ολόκληρο από δίπλα που θα μου αναλύει τους αντιπάλους, τους φοβερούς και τρομερούς, ας πούμε. Τη Λάρισα, τον Άρη κλπ. Που ούτε αυτούς δεν τους νίκησα τελικά. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω με αυτό, για να το κάνουμε και λίγο λιανά. Παιδιά, πρέπει να μάθετε λίγο. Γενικότερα στη ζωή σας. Διότι θα θυμάστε όλοι ότι όταν ήταν 50, δεν τολμούσαμε να πούμε όχι ότι έκανε κάτι λάθος, ότι έχασε ένα παιχνίδι. Ήμασταν αντιπαραθυναϊκοί και ποιος εσύ που θα πεις έτσι για το δάσκαλο Μπενίτεθ. Δεν υπάρχουν παιδιά σοφοί στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν σοφοί, αν θέλετε, στην κοινωνία συνολικά. Δεν υπάρχουν τύποι που θα σας καθοδηγήσουν, θα σας πούν τις αλήθειες που εσείς δεν μπορείτε να τις καταλάβετε από μόνοι σας. Ούτε δημοσιογράφοι, ούτε πολιτικοί, ούτε καλλιτέχνες, ούτε τίποτε. Ούτε λόγοι, ούτε τίποτε. Ξέρει ο καθένας πολύ περισσότερο από όλους αυτούς. Είναι πολύ πιο σοφοί αυτοί που ξυπνάνε το πρωί να βγάλουν το μεροκάμα, το γυρίζουν κατάκοπη στο σπίτι για να ζήσουν η οικογένειά τους. Είναι πιο σοφοί οι φίλοι ταξιτζίδες που μπαίνουν στο τιμόνι από τις 6 το πρωί και γυρνάνε σπίτι κατάκοπη το βράδυ και κοιτάνε να δούνε μήπως έχουν και κανιά ζημιά και δεν βγάλουν καν μεροκάματο. Δεν χρειαζόμαστε σοφούς πια. Δεν τολμούσα να πούμε κουβέντα για αυτόν τον τύπο, ο οποίος λέει ήρθα και πήρα 4 εκατομμύρια για να τους βγάλω ένα βαθμό πάνω το Λεβαδιακό. Τι λέει ρε μεγάλε. Όταν λοιπόν το βλέπεις αυτό το τύπο στην αρχή να χάνει και να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στη 2013 να ζητάει τέτοιο. Την άλλη να του λένε πέταξε τον Μπλαντένοβιτς έξω και να το βγάζει. Την άλλη να λένε μην ξαναβάλεις τον Τζέριν μέσα να τον ξεπετάει. Την άλλη να του λένε θα παίξει με αυτόν ηγέτη στο κέντρο και λέει σε αυτόν θέλω να χτίσω την ομάδα μου. Να είσαι διασύρει τον Παναγιακό και το όνομά σου υποτίθεται και να μου έρχεσαι μετά να μου λες εγώ αυτό που μου ζητήσαν το πέτυχα. Είσαι απατεώνας ρε φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Είσαι απατεώνας. Και αφήνω τα υπόλοιπα τώρα. Εγώ θέλω να ξεκουραστώ, λέει τώρα. Βέβαια, θέλεις να ξεκουραστείς. Πώς θα φας 8 εκατομμύρια σε 5 μήνες, δεν τρώγονται τα έρμα. Δεν τρώγονται τα έρμα τα 8 εκατομμύρια. Και για να έχουμε και καλό όνομα, ποιος συζήτησε και είπες δεν δουλεύω και θέλω να ξεκουραστώ.
1: Τι είπατε πάλι.
0: Έχω μπλέξει με απατεώνες από ανταχού. Δεν αντέχω άλλο πια.
1: Στο σπίτι σε άλλη νοικιάστηκε.
0: Α, έχουμε. Α, εντάξει. Εντάξει. Εσύ δεν βάζεις μυαλό με τίποτα. Πού, εγώ σου παραφέρεις παραπάνω να κυζεύεσαι να. Όχι, αυτό είναι της κυρίας υπουργού, πάρ' το από εδώ. Το νερό αυτό ρε παιδί μου. Μας τάψε σουβενίρ. Ναι. Ναι.
1: Να άκουσα. Να είναι καλά γυναίκα.
0: Ναι, να είναι καλά. Είπα εγώ τίποτε.
1: Να πούμε τον άξιο να βάλουμε τη φώτισή του.
0: Ναι, να πάρουμε τη φώτισή του. Ναι, κρύο. Λοιπόν, ναι. Πού πάει αυτός, έφυγε. Πήρε το νερό και έφυγε, παιδιά. Το θεωρεί άγιο φως. Κατά τα άλλα δεν είμαστε θεοκρατική χώρα εμείς. Πήρε το νερό της υπουργού, ο Διονύσης το κρατάει σαν στα χέρια του, λες και είναι άγιο νίδωρ και προχωράει. Τι τραβά. Πάμε για το διάλειμμα, ναι, για να γυρίσουμε μετά. Έχουμε και προσφορές, έχουμε από όλα τα καλά. Και μετά πάμε και στους φίλους και στα Γρήνια και στο Παντσίνι και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 5 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Πάμε μαζί ψηλά. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Παραπολιτικά.

0: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Το συμπαρουσιαστή μου Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Ελά, σταματήστε. Ρε.
0: Σε βρήκα.
1: Έλα, ρε, σταματήστε. Ρε.
0: Όχι, ψάχνω να πάω με τα λεφτά, δεν λέω εγώ.
1: Μην κάνετε μια κοπή τέτοιο. Άιτε.
0: Όχι, ρε, να πάω με τα λεφτά,
1: δεν
0: λέω. Ψάχνω να βρω έναν.
1: Έλα, σταματήστε.
0: Μα γι' αυτό δεν μπορεί να την περάσω.
1: Σε κύριε.
0: Σα ξέρει κιόλα.
1: Επίση πιστεύουμε. Μπορεί να βάζει λίγο δροσιά.
0: Άμα σε πάμε, άμα σε πάμε και του πούμε ο Γιάννη Ιωαννίδη, δεν το πιστεύει.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Δεν το πόζι μου φέρατε
1: θα πει. Εγώ τι φταίω. Λοιπόν, για να πάμε στο φίλο το Μαντσίνη. Να ξεκινήσουμε σωστά επιτέλου για κουμπί.
0: Είπε ότι είναι 8 χρόνια από ότι το βάλω για να κόψει σήμερα, έτσι.
1: Από τον.
0: Το θάνατο του Παύλου για να κόψει, φίλε. Σήμερα συμπληρώνεται, ναι.
1: Το μου είχε ξεφύγει. Ναι, ρε Παυλάρα. Το Παύλαρα. Εγώ κύριε Παύλο, την υπόσχεση την κρατάω. Καλό ότι μπορώ με νύχια και με δόντια την υπόσχεση που θα σου έδωσα.
0: Τα νύχια, μην τα σημαίνετε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχω μια ιδέα.
1: Ναι. Κάτσε πριν πάμε. Ρε Μαντσίνη, συγγνώμη.
0: Χίλια,
1: συγγνώμη, Μαντσίνη, ξέχασε το πιο βασικό, ότι συνεχίζει την προσφορά και σήμερα. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Σήμερα από Πειραιά για Λέρο με την Blue Star Ferries. Η συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά σας στο ταξίδι. Έτσι, στο 211-1080-880 ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Λέρο. Έλα, φίλε Μαντζίνη.
2: Εδώ πάει τώρα, ξέρεις και πάει αυτό που λέει ο Διονύσης. Έμεινα κλειδωμένος απ' έξω. Πώς το λέει αυτό το...
1: Ναι, πήγαιναν ένα απόγευμα και πάλι άφα.
0: Χθες το βράδυ που γύρισε στο σπίτι.
1: Χθες το βράδυ που γύρισε στο σπίτι, έμεινα
0: κλειδωμένος.
1: Κλειδώθηκα έξω και λοιπά, ναι. Γιατί το δικό μου το σπίτι άλλωστε νίκιασε και τέτοια, ναι.
2: Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα γιατί βγήκα πρώτος και πρόλαβα τον Βασίλη από τη Νέα Ιωνία.
1: Αυτό ναι, είναι μεγάλο επίτευγμα, φίλε. Νομίζω θα γίνει γιορτή, ξεχωριστή.
2: Παιδιά, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί σε 8 λεπτά πάω στο φροντιστήριο. Πάω για αγγλικά γιατί τα γερμανικά μου δεν με βοηθάνε να παρακολουθήσω ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Ούτε μπορώ να δω μπάσκετ, αλλά ούτε μπορώ να ακούσω και τις εκπομπές. Δηλαδή με τα.
1: Ναι,
2: με
1: φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Αυτούς όρους. Δεν μπορώ και σε 8 λεπτά...
1: Ποιος ήταν προχτές, ο Λιμιάτσης ήταν προχτές, σχολίασε.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, δεν γίνεται, ο Λιμιάτσης από πότε έγινε τόσο γλωσσομαθής, δεν έλεγε μια ελληνική φράση.
0: Προπονητής είναι.
1: Ρε, ωραία, δεν μας στα ελληνικά κι άμα... Τέλος πάντων.
2: Ρε παιδιά, και ξέρετε, και την ώρα που αφούμε, παρακολουθούμε αυτό το παραλήρημα με τις ενόγλωσεις τους όρους, βάζει η ΕΡΤ στο ημίχρονο μνήμες κηπέδων. Και πραγματικά έχω ξεχάσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς λέγεται, μπορεί ίσως ο Διονύσης να το ξέρει, αλλά δεν τη βλέπω και σαν κίνηση. Την περίφημη ραβέρσα του.
1: Η ραβέρσα, ρε φίλε. Αυτό ναι, με το χέρι που κάνανε.
2: Του
1: Στεργάκου
2: ή του Πασούλα, τη ραβέρσα, πώς τη λένε πλέον αυτή.
1: Δεν ξέρω. Λέγεται. Build up.
2: Και δεν τη βλέπω και σαν κίνηση, δηλαδή.
1: Build up.
0: Το hook.
1: Μετά hook. Ναι, εγώ έχω χρόνια να ακούσω, το έλεγα προχθές, το δισκαλιφκέ, θυμάσαι, αυτό ήταν ωραία λέξη, δισκαλιφκέ. Αυτό δεν έχω χρόνια να ακούσω.
2: Τέλος πάντων. Διονύση λέω. Καταρχήν Διονύση, το βράδυ θα έχουμε πανηγυρική εκπομπή.
1: Ποιοι θα έχετε πανηγυρική.
0: Θα το πάρουμε.
1: Γιατί. Για την έλεξη του Μουντιάλ φαντάζομαι αύριο.
2: Όχι. Έχουμε σήμερα το βράδυ, θα έχουμε την πανηγυρική. Κώστα, σοβαρά τώρα, θέλω να σε ρωτήσω και... Το κλείνω και απαντάς εσύ.
1: Ναι.
2: Γιατί ακούω όλα αυτά τα χρόνια μία αγιογραφία των αδερφών για να κόπουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ερώτηση είναι πραγματικά έτσι, δεν έρχονται. Γιατί υπάρχει αυτή η αγιοποίηση για τους δύο συγκεκριμένους. Γιατί
1: δεν υπάρχει καμία αγιοποίηση. Οι άνθρωποι ήταν κοινοί θνητοί ήταν και με τα ελαττώματά τους και με τα προτερήματά τους κλπ. Αλλά δεν ήταν οι άνθρωποι όμως που κρατήσαν τον Παναϊκό και σε δύσκολες εποχές ψηλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον σύλλογο συνολικά, αλλά και ειδικά με τον μπάσκετ. Δεν είπα ούτε αγιογραφία ούτε τίποτε. Δεν λέμε ότι ήταν τίποτε
2: να παρέσει. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή, εγώ έχω αυτή την αίσθηση, δηλαδή ότι μόλις πάμε να πούμε κάτι, ας πούμε, για τους Γιαννακόπουλους, ότι
1: όχι,
2: υπάρχει αγιογραφία.
1: Θα σου πω τι γίνεται, επειδή θέλουν όλοι και τους είναι εύκολο. Θα το πω έτσι όπως το νιώθω. Είναι εύκολο στόχος ο Δημήτρης. Έτσι, για να το κάνουν πιο έντονο αυτό, σου λένε ενώ ο πατέρας σου και ο θείος σου ήταν έτσι, εσύ είσαι έτσι κλπ. Το οποίο είναι και ανέτοιμο απέναντι στους δύο ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και απέναντι στον ίδιο του Δημήτρη, γιατί το βρίσκω λίγο ανέτοιμο να κάνεις να λες τον τώρα ότι δεν είσαι σαν τον πατέρα σου και τέτοια. Το τι είναι ο καθένας με την οικογένειά του και πόσο αγαπάει, τιμάει τον πατέρα του, τη μάνα του και τους δικούς του ανθρώπους είναι δικό του θέμα.
2: Συμφωνώ.
1: Εγώ το θεωρώ ανέτοιμο γενικά να λένε. Ναι. Το θεωρώ γενικά ανέτοιμο.
2: Εγώ λέω ότι όπως συμπεριφέρεται κάποιος άνθρωπος, προφανώς αυτές τις αρχές τις έχεις πάρει από το σπίτι σου και σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ούτε ισχύει αυτό πάντα, ρε Μαντσίνη. Ούτε ισχύει αυτό πάντα.
2: Όχι, το λέω εγώ, εγώ το λέω. Ναι. Έτσι, εγώ το λέω.
1: Έχω δει από οικογένειες Ρόδων να βγαίνουν αγκάθια και έχω δει από οικογένειες αγκάθια να βγαίνουν άνθρωποι που είναι να υποκλίνεσαι με κεφάλαιο Α.
2: Απλώς εξαίσθηση σκεφτόμουν τώρα ότι αν ας πούμε αλλάξουν τα πράγματα στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ και έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Δημήτρης θα έχει την ίδια συμπεριφορά.
1: Ναι, δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο Δημήτρης.
2: Ο Μπράντοβιτς πιστεύεις, ο Δημήτρης δεν θα
1: αλλάξει. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς
2: θα το ανοιχτεί.
1: Δεν νομίζω, εγώ και αγωνιστικά το λέω, δεν είμαι υπέρ της επιστροφής στον Μπράντοβιτς, όχι για κανένα λόγο. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπράντοβιτς να είναι ο ίδιος άνθρωπος με αυτό που πριν από 20 χρόνια. Δεν γίνεται να είναι ο ίδιος. Θα περιμένουμε κάτι άλλο και θα δούμε κάτι άλλο. Και θα είμαστε ικανοί μέσα σε ένα μήνα να απομυθοποιήσουμε ένα από τα ιεράτερα τα περάσανε από τον Παναθηναϊκό κάποτε.
2: Εγώ αυτό
1: δεν γίνεται τον πράγμα να είναι ο ίδιος. Ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα να είναι ο ίδιος πριν 50 χρόνια, πριν 30 χρόνια και 20, ούτε τις ίδιες αντοχές θα έχει.
2: Το θέμα είναι αν θα το δεχτεί αυτός ο θρύλος του μπάσκετ, αν θα μπορεί να δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιες δηλώσεις. Ναι.
1: Μπορεί πριν από 20 χρόνια να λειτουργούσε αλλιώς. Μπορεί τώρα να λειτουργεί αλλιώς. Αλλά εγώ δεν νομίζω γενικά ότι θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς.
2: Θα κλείσω παιδιά γιατί πάω για να το
1: πω. Έγινε ρε φίλε.
2: Να σου πω καλά. Κάτι. Ο κορυφαίος δίσκος του Κώστα Χατζή είναι το ΟΥΕ. Καλό απόγευμα.
0: Ποιο?
1: Το ΟΥΕ. ΟΥΕ. Πάμε στο Βαγγέλη στα Γκρινιόλα. Βαγγέλη.
3: Γεια σου παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον άρχε.
3: Πήρα και εγώ να πω τη γνώμη μου, έτσι λίγο σύντομα. Δεν πρόλαβα να σας ακούσω. Άκουσα λίγο στην αρχή τον Κώστα εκεί που έλεγε για τις διαιτησίες και τα σχετικά ενόψεις του τρίτου τελικού.
1: Δεν τα έλεγα ενόψεις του τρίτου, τα έλεγα για το... Α, του τρίτου, έχεις δίκιο.
3: Έχεις για το φάρος του
1: χέρι. Ναι, το ενόψι με μπέρδεψε, γιατί ενόψι...
3: Συγγνώμη, εγώ το έφτασα, για το ενόψι, για αυτό το οποίο είχε γίνει.
1: Για αυτό που είχε γίνει, πάσου.
3: Ναι, ναι. Εγώ απλά ήθελα να σας δω, δεν ξέρω αν υπόθηκε χθες από κάποιους ακροατές εδώ πέρα στην εκπομπή σας για τις κινήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα του Κώστα Σλούκα.
1: Είπα εγώ, ήταν για μένα ήταν ντροπή και για τον ίδιο αν θέλει να ονομάζεται αρχηγός του Παναϊκού και για το Σύλλογο. Δηλαδή δεν μπορώ ποτέ να φανταστώ τον Αλβέρτη ή τον Διαμαντίδη να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, ήταν αστεία η εικόνα. Να κάνει πως κάνει βολές, μετά να κάνει κιάλια, κάτσε ρε μεγάλε, τώρα ήρθες στον Παναϊκό. Τώρα ήρθες. Τι συμπεριφορά είναι αυτή, ποιος είσαι.
3: Ξέρεις τι γίνεται
1: τώρα. Ξέρεις ποια ομάδα είσαι και μου κάθεις και μου συμπεριφέρεις τώρα να μου κάνεις τα γυαλιά και το... Τι είναι αυτά ρε. Ο παδηλίκη του κόλλου είναι αυτό, με συγχωρείς δηλαδή.
3: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν διαφωνώ.
1: Σου λέω πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τον Μπατίστα που να κάνει έτσι τον Αλβέρτη. Σου λέω Έλληνες τώρα, τον Αλβέρτη και τον Διαμαντίδη.
0: Σου είπα κάτι, άκου επειδή.
1: Ή τον οποιοδήποτε.
0: Άκου, επειδή έγινε μια
1: δεν σου λέω για παιδιά που ήταν υπόλοιπα, τον Τσαρτσαρή και τέτοια.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο προς προβληματισμό. Είπε χθες ο αρκετός κόσμος ότι όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει το έχει απορροφήσει όλος ο οργανισμός. Ναι. Εγώ θα σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός όταν πήρε την απόφαση να φύγει από το γήπεδο στο μέχρι τέλους δεν είχε τέτοια. Σηκώθηκε, έφυγε. Τι εννοώ. Δεν είχε ειρωνίες από τον πάγκο, εννοώ υπέκτηση. Άλλο να γελάσει μια απόφαση διαιτητή και να αμφισβητήσεις.
1: Αυτό κάνει παντού.
0: Ναι, δεν είχε. Τώρα έχει ξεφύγει το έργο εδώ. Έχει ξεφύγει και είπα σε όλους.
1: Δεν είναι έτσι. Καλά, δηλαδή, ο Σάββατο δεν συμπεριφέρθηκε έτσι. Ξέρω, υπήρχαν παιδιά που είναι αξιοπρεπέστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν είπα το κάνουν
1: όλοι. Αυτό που έκανε ο τέτοιος ήταν για μένα too much, ρε παιδί μου. Τι κάνεις
0: τώρα. Εντάξει, θα πάει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι αρεστό πλέον σε αυτόν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν είναι απλό το έργο.
1: Ρε παιδί μου.
3: Διονύση, όμως και πάλι.
1: Δεν κάνεις αυτά μόνο τώρα, Διονύση.
3: Και ο Σπανούλη τι είχε ακούσει τα εξαμάξεις, έδειξε μια φορά τα αυτιά και τέλος.
0: Μάλλον πανηγυρισμός
1: από τέτοια. Το εδώ που τα λέμε είναι αυτιά, αυτά είναι ο Σπανούλης και τα δείχνει συνέχεια.
3: Εντάξει ρε παιδί μου, απλά ο Κώστας Λούκας είναι ένα...
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
5: Η ώρα είναι 5:30. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Το Πλεβάρι, ο οποίος είχε συμπέσει και με το διπλό του Ολυμπιακού στον ΠΑΟΚ. Σε εκείνο το τελικό, αν δεν κάνω λάθος, οι οπαδοί του Ολυμπιακού στα δύο αωράκια που είχε γίνει τελικός της Ηράκλειο, ο Πρίζαντος Λούκα και ο Παφές, το Παπα-Νικολάου, κάνανε νόημα στον κόσμο ότι
0: ναι, μην. Το θυμάμαι, ναι.
3: Και είχες βγάλει, αν θυμάμαι καλά, στην εκπομπή, το Χρήστο τον Παφέ, ναι. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι ο Κώστας Λούκας έχει γράψει τη
0: δική. Ήταν ακεφάλαιο, ναι, το θυμάμαι.
3: Μίλησε όμορφα, μίλησε εξηγημένα, όπως έπρεπε να μιλάει. Να μιλάει κάθε παράγοντος, ο οποίος σέβεται και καλά τα... Η συνέχεια είναι ότι η κλιμάκωση στην όλη συμπεριφορά του συγκεκριμένου μπασκεμπολίστα δεν έχει προηγούμενο. Και με τις δηλώσεις, δηλαδή, ήξεις αφήξεις, μία έλεγε ο Αγγελόπουλος το σεβασμό.
1: Παιδιά, είναι περίεργη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θέλω να πεμάρεις. Δεν θα βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Δεν λέω για επεισόδια και τέτοια. Δεν θα βγει καλό αγωνιστικά και στις ομάδες. Και ο Παναϊκός θα δυσκολευτεί πολύ να έρθει πάλι στα ίσα του λίγο και να λειτουργήσει.
0: Θα βγει με έναν τρόπο μόνο. Στο ξανάπατε χθες, διακριτικότατα. Αν ο Παναϊκός στους οργανισμούς ηρεμήσει, όσο είναι στο κόκκινο και σε όλη αυτή την ιστορία. Και για να ερεμήσει δεν είναι μόνο θέμα Γιάννακόπουλο, είναι θέμα προπονητή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβες, όπως έχει και σημασία.
1: Ναι, βρήκαμε, γιατί τώρα έχουμε βρει το Γιάννακόπουλο και όλοι, εντάξει, βρήκαμε παπά να θα πούσουμε 5-6.
0: Όχι, έχει σημασία,
1: αλλά έχω δίκιο,
0: αλλά έχει σημασία και το γύρω-γύρω.
1: Το γύρω-γύρω λέω, κι εγώ.
0: Λέω, γιατί άλλο το γύρω-γύρω να του πεις, πρόεδρε, δεν είμαστε καλά εδώ, είναι εκείνο, είναι το άλλο κτλ. Τι άλλο να είσαι στα κόκκινα όλη την ώρα. Αυτό λέμε.
3: Και να πω και κάτι τελευταίο, παιδιά, είναι και, πώς να το πω, έλλειψη σεβασμού προς τους πρώην συμπαίκτες σου και πόσο μάλλον για κάποιους συμπαίκτες οι οποίοι δεν έχουν έρθει ποτέ απέναντί σου. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδί, να το κάνεις τώρα για τον Βεζένκο, ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Κώστας Λούκα και μάλιστα έχει δεχτεί κριτική και από Ολυμπιακούς γι' αυτό. Δεν γίνεται, ας πούμε, να το κάνεις το... Δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολά, αλλά σε άλλα παιδιά,
0: ναι,
3: τα οποία υπήρχαν συμπαίκτες σου. Ρε παιδί μου, έχεις βιώσει κάποια πράγματα μαζί. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό...
1: Όλο αυτό απλώς χειροτερεύει την εικόνα. Και να μην είχαν γίνει αυτά, είσαι αρχηγός Παναϊκού της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεσαι έτσι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων. Θα γίνω και κακός και με στήσουν πάλι στον
0: ίδιο. Έγινε.
3: Έγινε.
1: Έγινε. Έγινε.
3: Καλά.
0: Πάμε, Βαγγέλη Περιστέρη.
1: Έλα, Βαγγέλη.
7: Ναι, μ' ακούς.
1: Σ' ακούω.
7: Διονύση.
0: Καλησπέρα.
7: Βασικά, έχω βγει με ψευδόνυμο. Θέλω να αποφύγω, ξέρεις, κακοτοπιές.
1: Τι έγινε.
7: Τι ώρα να περάσω να σε πάρω. Διονύση.
0: Να περάσεις να πάρεις.
7: Ναι.
0: Να πάμε πού.
7: Να σπάσουμε, Γιάννης Ιωαννίδης εδώ.
0: Α, έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, έλα εγώ.
1: Ρε, καλή μου τη χάρη. Θα φύγω.
0: Είναι πολύ ρε.
1: Εγώ που έχω ένα φίλο στο μαθηματικό χρόνια μαζί εκεί και σύντροφό μου και παλιό.
3: Καθηγητή.
1: Περίμενε, άκουρε. Το λένε Νίκο Ιωαννίδη όμως. Μπορώ να πάρω κανένα δυομισάρι τουλάχιστον.
3: Τον βαπτίζω. Νονός εγώ τον βαπτίζω.
1: Μα κι αυτό δεν είναι, φίλε, να σου πω και κάτι. Πας που κάνεις, γιατί να δάνεια να έχεις ένα όνομα που το έχουν οι μισοί Έλληνες. Πες ότι είναι Θρασίβουλο Βαρθαπίκουλα. Κάτι άλλο, να ξέρουμε να βρούμε, να σε βρούμε, να εισπράξουμε.
0: Έπαν του στείλω, πρόεδρε, δεν είναι ο Ανιδικότσας.
1: Αυτό μπορεί να γίνει ότι πιστευτώ. Αυτό.
0: Καλά, στέλνει.
1: Τίποτε οπαδί ξέρω ομάδων και κάτι άλλο που είναι δίπλα του, μπορεί να το έχουν πει κιόλας. Αυτός λέει έτσι στην εκπομπή και τέτοια. Ναι. Ας με τον μπορώ τώρα, βαριέμαι.
7: Εντάξει, να κάνουμε. Άλλη φορά, άλλη φορά. Πάντα
1: θα σου πω κάτι, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα της φιλίας. Αν νομίζετε αυτή τη στιγμή όλο το πρόβλημα είναι αυτό, όχι το συγκεκριμένο γεγονός, ότι επειδή σου λέω αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης ίσως και να αγνοιατώ, αλλά και επειδή έτσι κάνει πάντα, έχει γίνει μπροστά και από πίσω του κάνουν τους τζαμπαμάγκες όλοι οι υπόλοιποι με τα λεφτά του και κάνουν τους παλικαράδες κλπ. Αυτός πληρώνει, αυτός θα πληρώσει το πρόσωπο και όλοι και όλα. Οι υπόλοιποι που κάνουν και κορδώνονται δίπλα και μου κάνουν τις μαγκές, τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί, τι είναι αυτοί.
7: Εγώ περιμένω αν έρθει ο Μπράντοβιτς που θα τα κόψει όλα αυτά.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Σας λέω πάλι ότι αυτό που νομίζετε ότι θα είναι ο Μπράντοβιτς ακριβώς όπως έφυγε από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι. Είναι λογοτέλεια. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
7: Λίγο αξιοπρέπεια θα του είχε μείνει. Δεν μπορεί.
1: Γιατί ποιος είπε ότι αξιοπρέπεια να πει ότι δεν. Ποιο εδώ ήταν και παλιά και συνεργαζόταν με τον Δημήτρη. Μίλαγε. Δεν είναι μια χαρά.
7: Εντάξει. Δεν έκανε κουμάντο. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
8: Τι ώρα δεν περάσει. Τι είναι αυτό. Δεν το ξεχάσα, λέω. Κάτι που ξεχάσαμε μεταξύ τώρα.
1: Κοίτα, ας πω κάτι. Εμένα μην μου λες τώρα για τότε.
8: Ποιο.
1: Διότι. Όχι, ποιο έκανε κουμάντο. Διότι. Με συγχωρείς που θα το πω δηλαδή τώρα. Όταν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε τίτλους, το τραπέζι του πανηγυριού του Παναθηναϊκού το βράδυ, την ίδια πηγαίναμε στο Ρωμαίο τότε, ήταν ο Παύλος, ο Θανάσης, η σύζυγή του, ο Γιωργαντής, ο Μπράντοβιτς, ο Ιτούδης και εγώ.
8: Ο Παρεμαγκά.
1: Αυτό ήταν το τραπέζι.
8: Ο Παρεμαγκά.
1: Και ερχόσα κάτι συνδεσμίδες σε κάποια στιγμή είχε έρθει ένας και του πήγε να πει του Παύλου τι, γιατί είναι αυτό. Και του λέει, φύγε εδώ ρε, φύγε εδώ ρε, φύγε εδώ. Σε παρακαλώ τώρα, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι ποιος έκανε κουμάντο. Άστο.
8: Πάμε.
1: Ούτε ο Μπράντοβιτς ήταν η Αγία Παναγία που νομίζουν όλοι και ήταν ο άμαχος και λοιπά και το μετά. Είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας ο Μπράντοβιτς.
8: Γι' αυτό είναι το θέμα ότι εγώ δεν είμαι απόλυτος ότι ήταν ο Μπράντοβιτς.
1: Και εγώ δεν είμαι. Δηλαδή δεν είμαι
8: ότι και δεν ξέρω αν
1: είναι ο Δημήτρης περίεργος και πώς θα αντέξει ο Μπράντοβιτς.
8: Όχι, δηλαδή
1: το Μπράντοβιτς πόσο περίεργος είναι.
8: Δεν ξέρω αν είναι και καλύτερη λύση για προπονητής.
1: Και εγώ, γι' αυτό λέω. Τότε σοβαρά άρεσε. Είχε έρθει ένας που έκανε μετά και τον έφορο στο πόλο να βάλει χέρι στο Θανάση γιατί είμαι εγώ στο τραπέζι. Και πόρο δεν τον πήρε στο κυνήγι. Τέλος πάντων. Ναι, φαντάζεσαι τι ωραία τραπέζι. Αυτό ήταν τραπέζιδες. Εκεί να δεις ιστορίες.
8: Πάμε, Πετρούπολη, φίλος.
1: Α, εντάξει.
7: Καλά, παιδιά, τι κάνετε.
1: Εσύ θα μας πείτε τώρα εκεί στο Πασόκ τι κάνετε.
7: Περίμενε λίγο τον Διονύσαρο να
1: μιλήσει. Τον Διονύσαρο, όλος δικός σου. Όλος, πάρτον. Δεν το θέλω
7: καθόλου. Για ερώτηση, Διονύση Μακούς.
1: Πάει λίγο δροσέρε.
7: Για ερώτηση, Μακούς.
8: Έλα.
1: Τι γίνεται.
7: Πας σε ένα εστιατόριο 5-6 χρόνια.
8: Ναι.
7: Και είσαι καλός πελάτης και σου συμπεριφέρονται με το που μπαίνει μέσα καλός ο Διονύσης και τέτοια και μετά από 5-6 χρόνια μπαίνει μέσα ούτε σημασία και τέτοια. Πώς θα σου φάνει.
8: Ανάλογα, ρε φίλε. Τι έχει γίνει. Μπορεί να αλλάξει ηλεκτρισιακό καθεστώς εστιατόριο.
7: Θέλω να πω για τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί η διοίκηση του Ολυμπιακού να έχει 17, 18, 20 χιλιάδες συνέχεια διαρκείας. Να, κάθε χρόνο και η διοίκηση του Ολυμπιακού να συμπεριφέρεται λες και είναι τίποτα. Δηλαδή, Γιαννούλης, πόσο σε αδερφού μου 4,5, 5,5 το
1: παίρνει.
8: Μισό λεπτό. Ημερολόγιο έχεις.
7: Ναι.
8: Πόσο είναι μήνας, ξέρεις.
7: 10.
8: Γιατί πρέπει να υποχρεωθεί ο Ολυμπιακός 10 Ιουνίου να έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του.
7: Όχι.
8: Αλλά.
7: Μα ο Γιαννούλης πάει, τελείωσε.
8: Γιατί πάει ο Γιαννούλης, ξέρεις. Αν πάει τελικά.
7: Γιατί πήρε στο σπίτι του. Αποκλείσει
8: πιερία και τέτοια. Λένε ότι έτσι λένε, ωραία. Αν λάβουμε αυτό υπόψη μας. Και το παιδί έχει δεύτερη σκέψη τα λοιπά, δηλαδή σκέφτονται τίποτα.
7: Όχι, προς που πάνε αυτό δεν είχε δεύτερη σκέψη.
8: Άρα ποιος είναι ο Ολυμπιακός.
1: Συγγνώμη Διονύση, να πω κάτι. Συγγνώμη. Αυτού του είδους διαπραγματεύσεις και αυτού του είδους το πορεδριλίκι και αυτού του είδους τη μαγιά που αυτή η μαγιά είναι τζογαδόρου στα ζάρια πάνω. Δεν είναι μαγιά προέδρου ή ποδοσφαιρικής ομάδας. Πόσα θες 4, σου δίνω 6. Τι λέτε ρε. Πού τα έχετε βρει αυτά γραμμένα.
7: Σου δίνω 5,5 γιατί έχω 18.000 και 20.000.
1: Και τι πάρα πει αυτό ρε. Επειδή έχεις 18.000 θα έρθει άλλος να σου πει 4 και εσύ του δώσεις 6 και 5.
7: Όχι. Άμα του χρόνου πάνε
1: ας πάρω που θέλει άμα είναι έτσι. Σιγάρε. Σιγάρε παιδιά που έχετε κάνει τις ομάδες σας όμοιρους 2-3 παιχτών σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τι σου η θέση είναι αυτή που δεν θα βρεις άλλο παίκτη και θα σου κάνει τσαμπουκάνας που σου λέει ή μου δίνεις 5,5 δεν έρχομαι.
7: Όχι δεν σου κάνει τσαμπουκάνας. Η Μπρέντφορντ ήθελε 5 εκατομμύρια. Δεν σου κάνει τσαμπουκάνας.
1: Άλλο σου λέω ρε τη λογική σου αυτή που λες ότι αφού έχω διαρκείας πόσα μου ζητάς τόσα, πά δώσ' μου τόσα. Παραπάνω. Τι λες αυτό. Τι είναι αυτό. Το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό με το Γιάνκουσιτς, με το Ραντίνο. Πόσα θες, 200 χιλιάρικα, πάρε 1,5 εκατομμύριο. Πόσο δίνει η River Plate, 1 εκατομμύριο.
9: Το πήρε.
1: Δίνω 7 ευρώ. Το πήρε και τι τον έκανε ρε φίλε. Ποιος παίξει να παίξει με τέτοια νοοτροπία.
9: Όχι, πότε ήρθε ο Γιάνκουβιτς, πήρε
1: τον Αντίνο λέω.
9: Ο Αντίνο, πότε ήρθε.
1: Τι πότε ήρθε.
9: Πότε τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
8: Γενάρη.
9: Τώρα τον Δεκέμβριο δεν τον πήρε.
8: Ναι.
9: Δηλαδή τι ήθελες, κάτσε να το δούμε αυτό το χρόνο, άρα να πάμε να το βάλει ο Πέτρος.
1: Άλλο σου λέω ρε, όταν μετά ψάχνετε τις ομάδες σας, γιατί φτάνουν στα πρόθυρα των χρεοκοπιών, τότε αυτές οι μαγκές πάνε περίπατο. Και τρέχετε όλοι, πρόεδρε, βάλε λεφτά να σωθούμε.
9: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Μα τι είναι τα ζωμάρα αυτό ποδοσφαιρικά και από οποιαδήποτε οι ομάδες είναι και επιχειρήσεις, δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι με το θυμικό. Πόσα θες, 200, σου δίνω 500.
9: Κάτω από για εσάς τους δύο τώρα.
1: Πες και για μας τους δύο, βάλτε.
9: Ναι, όλοι έχουν οικονομήσει στα site, έχουν βγάλει και... Γιατί δεν κάνει ένα site εσύ και ο Κότσος να τις πάρετε όλα
1: εγώ
9: τα λεπτά.
1: Για... Εγώ και ο Κότσος δεν μπορώ, είμαι ένας.
8: Όχι, γιατί δεν θέλουμε να οικονομήσουμε γι' αυτό.
1: Δεν θέλουμε να οικονομήσουμε, βασικά.
8: Θέλουμε να μην κεφάλι μας ήσυχο.
9: Για να έχετε... Εσείς οι δυο είσαστε... number one, δηλαδή οι δεύτεροι. Απέχουνε μύρια από σας δεύτεροι δηλαδή. Νομίζω ότι...
8: Τι είναι, εκατοστά.
1: Όχι, μύρια, μύρια, εκατομμύρια μακριά. Πώς θα μέτρει φωτός, πώς είναι η απόσταση το ηλιακός του πρώτον ήλιο.
9: Και μου είπε για το στίγμα, εγώ έχω παίξει σούπα Κωστάκη Πορτογαλία.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες.
9: Και έχω παίξει και στο τελικό
1: Ιράν.
9: Αργεντινή με τρεις, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Αργεντινή τελικό.
9: Δεν την πιστεύω.
1: Πού να πάει το κάτι αυτό ρε.
9: Ναι, πάει, καλά λες.
8: Άκου, κάτι. Έπαιζε φιλικό τα ξημερώματα με την Ισλανδία.
1: Ναι.
8: Επειδή είδα,
1: ναι.
8: Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
8: Είχα καιρό να δω ομάδα,
1: ναι.
8: Να αλλάζει την μπάλα έτσι.
1: Ότι είναι παιχταράδες,
8: όχι,
1: παιχταράδες,
8: όχι, άκου, δεν ξέρω, με την Ισλανδία το κάνανε. Δεν ξέρω αν θα βγει στο Μουντιάλ. Άλλο σου λέω. Δεν παίζανε πασούλες. Παίζανε με ένταση, κίνηση. Δηλαδή έπαθα σοκ. Εγώ για να σου μιλήσω έτσι για ομάδα.
1: Ναι.
8: Δηλαδή μα με βάση αυτό που έχω δει. Έχω δει και άλλα φιλικά.
1: Είδα και Μαρόκο. Ναι.
8: Εντάξει τώρα, ωραία.
1: Όχι μόνο, εντάξει, πλάκα.
8: Εντάξει, άμα.
1: Αλλά να
8: σου πω κάτι. Χρήστο, δεν μπορώ. Μιλάτε με ερωτήσει.
1: Συγγνώμη, όχι. Εσύ πιστεύεις ότι.
8: Αποχωρώ, αποχωρώ.
1: Ότι η Γαλλία.
8: Δεν μπορώ, δεν
1: μπορώ. Το λες, λάθος, πάει, έφυγε, πάει, τελείωσε.
9: Πορτογάλη, και με έχω παίξει αυτές τις τρεις δηλαδή.
1: Συγγνώμη, το Ιράν το έχεις παίξει.
9: Ποιο?
1: Το Ιράν.
9: Η Ιαπωνία έχω παίξει.
1: Δεν διαλέγεις καλό. Όχι, η Ιαπωνία θα είναι καλή.
9: Η Ιαπωνία
1: θα είναι από τις εκπλήξεις τιμής του. Έχει καλή ομάδα.
9: Και
1: έχει πολύ γρήγορη ομάδα και τεχνική.
9: Αυτή που θα είναι νομίζω δεν θα είναι καλή, θα είναι η Σουηδία.
1: Έτσι, εντάξει, η Σουηδία δηλαδή, δεν έχει τίποτε φοβερό. Μόρτι είναι με και εμάς.
9: Δηλαδή έτρωγε φάσεις από εμάς. Λες και από εμάς τώρα φαντάζεσαι έτρωγε φάσεις. Δεν ξέρω να πω.
1: Ναι.
9: Λοιπόν,
1: πρέπει να πάρουμε
9: παιδιά. Εντάξει,
1: άντε. Άντε, λέμε.

0: αυτό με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Κρατάς μυστικό?
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό?
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα.
11: Αλλά...
12: Ο γάμος θρησκευτικός?
11: Όχι.
12: Πολιτικός?
11: Νο.
12: Τότε...
11: Κλιματιστικός.
13: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά.
13: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΑ συμμετοχών.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό.
15: Α.
16: Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία.
15: Ω.
16: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
19: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
18: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
19: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
18: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
20: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Παραγωγικό

0: Ακόμα το παιδί του παραγγείλα να βγει τέταρτο στη φάση.
1: Έλα, το βλέπω αυτό τα είπα πριν, το δεν μ' άκουσες. Κοίταξε, αν λέει αλήθεια, είναι απαταιώνα.
0: Δεν σ' άκουσα γιατί ξέρεις γιατί σ' άκουσα. Ναι. Σ' άκουσα χθες και φούντωσα.
1: Ναι.
0: Και λέω σήμερα δεν θα το άκουσα. Και ήρθα και νωρίτερα γι' αυτό.
1: Αν λέει αλήθεια, πρέπει όλοι όσοι το είπαν αυτό στο Παναθηναϊκό να έχουν φύγει. Δεν θα φύγει κανένα. Ήδη θα είναι. Αν δεν λέει αλήθεια, θα πρέπει ο ίδιο Παναθηναϊκό να πει τι είναι αυτά που λες. Ποιο ότι σου είπα εμείς ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει ομάδα που του είπε το Οκτώβριο μήνα σου δίνω 4 εκατομμύρια, αλλά για φέτος δεν θέλω τίποτε.
0: Στην πορεία θα
1: παράτησε τα όλα. Αυτό είπε τον Οκτώβριο μόλις ανέλαβα μου πάνε. Γι' αυτό τον θεωρώ λίγο απαταιώνα. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί τέτοιο πράγμα δεν το είπαν.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτοί. Δηλαδή, ρε μεγάλε και συγγνώμη, εσύ ήρθες τώρα και πήρες 4 εκατομμύρια για να, σε μια ομάδα που σου λέει δεν θέλω τίποτα για φέτος. Δηλαδή, είσαι πολύ απαταιώνας. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και όχι απλός ποδοσφαιρικός, είσαι και κανονικός απαταιώνας. Ο βαρίστας. Είναι λέει ειδικός για το βάρ τώρα. Άσε με μωρέ τώρα.
0: Για πάμε. Για πάμε.
1: Γι' αυτό δεν τολμούσα να πούμε κουβέντα τότε.
0: Πάμε στο Σπύρο, περιμένει. Έλα,
1: Σπύρο, Μοσκάτος.
2: Έλα, βρε Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Να είσαι καλά. Καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Διονύση μου.
0: Ναι.
2: Άκουγα σήμερα τον Παντελή.
0: Ναι.
2: Έκανε μια αναφορά σε για σένα. Αναφορά καλή, όχι βέβαια, μην νομίζεις τίποτα άσχημο.
1: Για μένα δεν είπε τίποτε.
2: Να σου πω για να σου πω τι ακριβώς είπε.
1: Ναι.
2: Ότι σε αυτήν την εκπομπή που ήταν ρεπόρτερ ο Νίκος Ογκώτης σταματάει τη συνεργασία σαν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού με το κανάλι το Διαδικτυακό.
0: Ναι.
2: Και στην εκπομπή μας λέει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Διονύσης. Και πήγε το μυαλό μου, ο Διονύσης μου είπε ένα ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Και πετάγεται και του λέει και ο ρεπόρτερ ο συνεργάτης του, του λέει, πάντως του λέει δεν είναι λέει ο γνωστός Διονύσης. Και του λέει είναι λέει ο Διονύσης δεν είναι. Βέβαια αυτό το ρεπόρτερ εγώ ο Διονύσης μου. Για σπον αλήθεια δεν το ξέρω καθόλου, δεν τον έχω ακούσει. Έτσι βέβαια θα το ξέρεις.
1: Συγγνώμη, έχει φύγει ο Κώτης στο Μέγκα. Πού?
2: Στο Μέγκα.
1: Πού?
2: Στην εκπομπή που κάνει στο YouTube ο Διαμαντόπουλος.
1: Α, ήταν τον Κώτση.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τι είπε.
1: Και εγώ δεν κατάλαβα τι είπε για τον Διονύση.
2: Ναι.
1: Ότι είναι άλλο, είναι κάποιος Διονύσης αλλά και ο Βερμελές.
2: Ναι, γιατί λέει ο
1: Διονύσης.
2: Γιατί λέει ο γνωστός Διονύσης, εξάλλου λέει έχει τη δουλειά του. Και μάλιστα λέει τον είχα πάρει και κάποτε λέει που δούλευε στο φως και είχαμε μιλήσει λέει τηλεφωνικά. Και πάει λέει πολύ καλά λέει την εκπομπή του. Αυτό ακριβώς
1: είπε. Αυτό είχε με ένα δίπλα, πώς θα την πήγαινε άσχημα. Αυτό δεν το
0: είπε.
1: Αυτό δεν το είπε.
0: Ο Παντελής είναι από τους λίγους ανθρώπους που μου δώσει διαφορές δουλειά
1: εμένα. Και εμένα.
2: Διονύση, μου είπε για τον Γιαννούλη συγκεκριμένα. Στη σχόλιο που έκανε, ότι κανονικά λέει είχε καλύτερη πρόταση η Άκη Μπουργα από τον Ολυμπιακό.
0: Να την έχει ακόμα, δεν έχει.
2: Από τον Μπαουκ την έχει ακόμα. Αλλά παρότι έχει συμφωνήσει η ομάδα η ξένη με τον Ολυμπιακό, είναι επιθυμία του παίχτη το που θα πάει.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα έκανε και ένα λάθος ο Άλφας Πένι από την Πετρούπολη Διονύση και είπε ότι για τον Γιαννούλη, ότι ενδιαφέρεται η Πρέσπορ, ενώ η Κόβεντρη είπε ο
0: Πέτρος. Ναι, η Κόβεντρη.
2: Και το έχει κάνει λίγο καλύτερη πρόταση. Και έχει κάνει λίγο καλύτερη πρόταση, λέει, για τον Γιαννούλη η Κόβεντρη.
1: Μάλιστα.
2: Δεν Διονύση μου κάτι άλλο. Για το φιλικό της Νέας Ζηλανδίας που παίζει με την Αγγλία. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλή μπάλα. Και Διονύση μου, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είδα και το Στάμερτς. Και θυμίζω ότι ο Στάμερτς ήταν παλιός παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, Νέας Ζηλανδίας.
2: Και ο δημοσιογράφος ήταν Διονύση που έκανε την περιγραφή. Ούτε καν είπε ότι ήταν παλιός παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ήξερε, φίλε, να σου το πω.
2: Έπαιζε πάρα πολύ καλά ο Στάμερτς, ρε Διονύση.
0: Εσύ Νέα Ζηλανδία είναι, άμα δεν παίξει καλά στα Ζηλανδία.
2: Πόσο διάλεξε ο Ολυμπιακός δεν κούμπωσε, ρε Διονύση.
0: Αυτό να βαρίζει, φίλε.
2: Διονύση, μήπως έπαιζε λάθος εσύ, μήπως είναι γι' αυτό.
0: Όχι, αμυντικό χάφι ήταν, τι να παίξει.
2: Μου έκανε εντύπωση, ρε Διονύση, πάντως γιατί λέω και έπαιζε τόσο καλά, λέω ο Στάμερτς. Τι να πω, ρε Διονύση.
1: Δεν υπάρχει έτσι που να μην παίζει καλά.
0: Έπαιξε τέτοια πέρυσι. Πού ήταν, στη Σουόνση δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά στον Ολυμπιακό ρε Διονύση δεν είχε παίξει καλά. Αυτά ρε Διονύση.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά.
2: Κάρτε και πάλι
0: να σε καλά.
1: Και τώρα που μιλήσαμε με τον Διονύση. Τώρα μιλήσω φίλος με τον Διονύση.
0: Περίμενε λίγο να σου δώσω εδώ να πούμε την αναφορά λίγο.
1: Ναι.

0: Πάμε στην κυρία Αγγελική στην Κόρινθο. Μέρα, κυρία Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Τώρα τι κάνω εγώ, άστοβα, να πάνε για εσάς τι κάνετε. Η κριτική που κάνατε στον Κώστα είναι πτωρινή ή είναι παλιά?
0: Ποιο Κώστα?
2: Το Σλούκα.
1: Ναι.
2: Για προχθές.
1: Τώρα κάνατε εσείς μια κριτική.
0: Εγώ δεν έκανα, ο κύριος Γκότζος έκανε. Εγώ δεν...
1: Εντάξει, συγγνώμη, Διονύση μου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Κώστα, είναι τώρα...
2: Για προχτές.
1: Γιατί το παιδί αυτό είναι τραυματίας, όπως ξέρετε. Δεν παίζει.
2: Έπαιξε προχτές.
1: Πότε έπαιξε, πού?
0: Προχτές,
2: στο Φάλιρο.
1: Μάλιστα, και έκανε κακές πράξεις.
2: Δεν έκανε κακές πράξεις. Μετά ήταν στον πάγκο και έκανε κάτι. Δείχνει ότι χτυπάνε βολές.
0: Έδειχνε ότι κάνει με κιάλια και 7 ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού και έκανε ότι χτυπάει βολές συνέχεια. Κάποια στιγμή τον έδειξε η κάμερα αυτό.
1: Ωραία. Ο Βεζέκο που πήγε στη Ρόδο και παίξανε με τον Ολυμπιακό και έδειρε τον Πέφτη τον Πετρόπουλο, ακούστηκε πουθενά?
0: Έκανε τον έδειρε.
1: Ναι, το έτσι είπε ο Γιώργος ο Αθανασίου, ότι ο Βεζέκος χτύπησε τον Πετρόπουλο.
0: Δεν έδειρε κανέναν. Γίνανε...
1: Το Πετρόπουλος τι ήταν?
0: Δεν έδειρε κανέναν. Τσακωθήκανε στη φάση και αποβλήθηκε ο Βεζέκος στη φάση. Μετά αγκαλιαστήκανε κιόλας, δεν είχαν και τίποτα. Δεν έγινε κάτι, να ξέρω. Το είχα δει το παιχνίδι αυτό που λέτε. Το θυμάμαι ποιο λέτε.
1: Εγώ θυμάμαι τον Γιώργο τον Αθανασίου, τον δημοσιογράφο, που το μετέδιδε για την Έρα Σπορ, που είπε... Σταματάω να μεταδίδω.
0: Σας λέω, το είδα στην τηλεόραση το θέμα, δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, εγώ δεν το είδα στην τηλεόραση, το άκουσα στην Έρα Σπορ, μάτια μου. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα κριτική για πράγματα που δεν έχουν αξία. Εντάξει, άνθρωποι είναι, κουρασμένοι είναι, ταλαιπωρημένοι. Εχθές
0: καλά, κύριε Αγγελική μου, λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν 30 εκατομμύρια στην άκρη.
2: Να είτε εμείς πόσο κουρασμένοι και τέτοιοι είμαστε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αλλά δεν ξεφεύγουμε από το πρωί με το βράδυ.
1: Παιδιά, άποψή σας είναι, συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι, κύριε Αγγελική μου, ούτε είπαμε τίποτε, ούτε για το ποιόν, ούτε για το είδος. Λέμε ότι αυτή η συγκεκριμένη κίνηση για αρχηγό του Παναθηναϊκού για μένα ήταν ατυχής. Δηλαδή ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης δεν το κάναν ποτέ αυτό.
1: Ναι, το 1900 τόσο, έτσι.
2: Ναι, έχουν αλλάξει εποχές, δεν διαφωνώ.
1: Όλα έχουν αλλάξει.
2: Ακούμε ειδήσεις και ακούμε για 8 γενεκτονίες και 10 παιδιοβιαστές.
1: Λοιπόν, για πες μου κάτι τώρα, σε παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Το ότι ο κύριος προπονητής του Παναθηναϊκού έβγαλε το σακάκι του και τον εγκαλούν να πάει να απολογηθεί και να του βάλουν πρόστιμο, είναι σωστό?
2: Για ποιον, για τον Αταμάν?
1: Ναι.
2: Για το σακάκι, τον καλούν για το σακάκι.
0: Δεν τιμωρήθηκε, δεν τιμωρήθηκε.
2: Ακριβή στα πίτρα και ευθύνη στα αλεύρι αυτό.
0: Όχι, μόνο είναι τον dress code που έχουν βάλει, μωρέ, να μην αλλάζουν, μιλάμε για...
1: Όχι, το είπε ο Γιάννης ο Τεντόπουλος, 5 παρατέταρτο στην Έρα Σπορ. Τον εγκαλούν γιατί έβγαλε το σακάκι του. Ο άνθρωπος αυτός, το έχουμε ξαναπεί.
2: Να μας εστέλνει το άλλο, συγγνώμη, δεν έβγαλε το σακάκι.
1: Έχει πίεση, Χριστιανέ μου, άνθρωπος.
2: Μα ότι δύο, γιατί και να μην έχει πίεση. Αν μας εστέλνει το άλλο, δεν έβγαλε το σακάκι, απαγορεύεται.
1: Δεν έπρεπε στο παιχνίδι απάνω να έβγαλε το σακάκι.
2: Δεν το ξέρω αυτό, είναι πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Αυτά το λέει ο Γιάννης ο Τεντόπουλος με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου. 5 παρατέταρτο σήμερα στην Έρα Σπορ. Και λέει για όνομα του Θεού, λέει. Και το σακάκι του δεν έχει να βγάλει.
2: Έλατε, άλλη μου, δεν ξέρω. Και εγώ εδώ που δουλεύω το βγάζω το σακάκι, το ξαναβάζω.
1: Δεν είσαι άταμα, εσύ. Δεν είσαι στάρος.
2: Γιατί να μην είμαι, τι έχω εγώ δηλαδή.
1: Λοιπόν, χθες είπατε ότι ο κύριος Αλαφούζος κάνει ένα κανάλι, ναι.
2: Κάνει, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Όχι κανάλι ακριβώς, εταιρεία για τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα. Το ίδιο κάνει, και μην πέσετε από τα σύννεφα, ο κύριος Μαρινάκης με την οικογένεια, πώς τους λένε...
2: Βαρδινογιάννη.
1: Με το Βαρδινογιάννη.
2: Τι να πέσουμε τα

0: Σε και ο ΠΑΟ και πήγε άκλαυτο. Αυτό είπαμε.
1: Πάντως ο κύριος Αλεξίδης...
0: Αν έπαιρνες τηλεοπτικά και τα πουλάγες στα κανάλια που υπάρχουν ήδη, ναι, αλλά τώρα εγώ να έχω Νόβα, να έχω Κοσμοτέ, να έχω οτιδήποτε και πρέπει να πληρώσω έξτρα το ΠΑΟ TV, δεν θα έχει πολύ επιτυχία νομίζω.
1: Έχει κλείσει τον Ηρακλή.
0: Τον Ηρακλή έχει κλείσει,
1: ναι. Και ακόμα μια ομάδα. Λοιπόν, εγώ ρωτάω ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε την Κυριακή στο κανάλι του στο Sky που έχει μια εκπομπή ποδοσφαίρου γύρω στο 12 Μέα,
0: ναι,
1: και δήλωσε ότι βάζω 17 εκατομμύρια
2: τα καιρό.
0: Ναι.
1: Και ενισχύω το Sky και κάνω και αυτό το έργο.
0: Επιχειρηματίας, δεν έχει δικαίωμα να κάνω τίποτα, λίμωνο.
1: Αυτό θα λέω, ότι γιατί θα πρέπει όλους να τους περάσουμε από τη ΣΥΤΑ.
0: Δεν περνάει από κανένας από τη ΣΥΤΑ.
3: Ειδήσεις.
0: Ας κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, μακάρι να
3: πετύχει. Κυρία και κύριοι, πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Συγγνώμη που σας κόβουμε έτσι άκοψα, αλλά...
1: Δεν πειράζει, περίμενα όλους τους πέντε που περάσανε.
3: Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 6. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα του ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι του 49χρονου φαίνεται να έγινε με γκλίτσα. Για ανθρωποκτονία διώκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Σημειώνεται πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που μαρτυρά πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρίσκονταν άλλα άτομα πέραν της οικογένειας. Με τον ομόλογο του Χακάν Φιντάν συναντήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη Σόφια. Ως προς την τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τονίζει ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Ισραήλ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Ασπρόπυργο με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παρανόμης δραστηριότητας. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για καταπερίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Παράλληλα, από συνεργεία του ΔΔΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Ρωσία με την υποψία ότι βρίσκονται πίσω από τη βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητα στη Μόσχα. Ανέφεραν επίσης οι αρχές πως έχουν τεθεί υποκράτηση και έφηβοι, οι οποίοι είχαν πιστεί να τοποθετήσουν τη βόμβα οι ίδιοι. Στα αθλητικά, νέα προθιέρια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περίοδου θα είναι η ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισηχρόνη. Η επιλογή της έγινε έπειτα από εξέταση και άλλων υποψηφίων για το ρόλο και βασίστηκε στα προσόντα, την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,52% του γενικού δίκτυου τιμών.

χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο καιρός. Έφυρος θα είναι αύριο, καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες θα έχει η Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Κώστας Γκόντσος, Διονύσης Βερβελές.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μια είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απόλαυστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Και να θυμίσουμε και το διαγωνισμό μας. Όποιος θέλει, στο 211-1080-880 μπορεί να πάρει τηλέφωνο να μπει στην κλήρωση για ένα δωρεάν εισιτήριο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα, με τεπιστροφής, με την Blue Star Ferries από Αθήνα για αποπειρά, συγγνώμη. Ναι. Για Λέρο.
1: Να πούμε ότι σαν τελευταίο νέο, ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του σήμερα τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, είναι στη δωδεκάδα τον Ερυθρολέφο για το Game 4, το παιχνίδι 4, τέταρτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες είναι ακρίβεια. Πάμε στο Λεωνίδα από το Καματερό και μετά έχουμε τον Βασίλη από το Μέγαρα και θυμίζουμε τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211-10-80-880. Έλα Λεωνίδα.
2: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Τι κάνετε?
1: Καλά φίλε, εσύ?
2: Κυρία Προκούλους, είχε μεγάλη πρεμούρα για τον Αλαφούζο, για...
0: Εντάξει, να... γιατί, εντάξει, μπορούσε... η γυναίκα είχε να... την ένστασή της, η γυναίκα, για το πώς αντιμετωπίζει και το εγχείρημα, δεν είναι τίποτα, εντάξει.
2: Μακάρι να είχε την ίδια πρεμούρα και για τη σύνταξη που παίρνει.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να παίρνουμε όλα από κρυσάρα, εσύ.
2: Όχι, απλά λέω.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, προφανώς σε κάποια άλλη ώρα που θα συζητάει με τους φίλους της, φίλες της, τους ανθρώπους της για τις συντάξεις, θα έχει την ανάλογη πρεμούρα. Εδώ συζήτησε τώρα για τα αθλητικά, για τον Αλαφούζο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος για να συζητάει αυτό δεν συζητάει τα υπόλοιπα.
2: Ναι, Κώστα, να σε ρωτήσω.
0: Και εγώ συζητάω εδώ για αυτά και την ώρα έχω κάτω πάνω στο κεφάλι μου. Σαν άνθρωπος.
2: Αν αυτό που έγινε χθες το βράδυ.
0: Όχι τώρα, μην με μπλέξεις εσύ, σε παρακαλώ.
2: Όχι, όχι, λέω, αν αυτό που έγινε χθες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Θυμόταν από έναν απλό πολίτη και το έβγαζε.
0: Εμένα ρωτάς τώρα, δε, αφού ξέρεις και την απάντηση και όλα τώρα, μη με πει.
2: Άστο, δε. Θα τον εμάζευε η αστυνομία, ναι ή όχι.
0: Να σου πω, Λεωνίδα, τώρα παίρνεις από μένα, σου πω τι. Το προφανές τι θέλεις να σου πω τώρα εγώ. Απλώς διαβάζεις και εμένα στο κάδρο ότι είπα και εγώ αυτό. Ωραία, πες ότι το είπα και εγώ αυτό και τελείως.
2: Εγώ δεν λέω, δεν θέλω να...
0: τότε τι ρωτάς εμένα, δηλαδή, δεν ξέρεις την απάντηση αυτό. Τι με ρωτάς, δηλαδή. Για να επιβεβαιώσεις τι, αυτό που ξέρεις ήδη.
2: Όχι, και πρόσεξε, και εγώ δεν είμαι και από αυτούς που κρύβονται. Το ίδιο ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι έπρεπε να γίνει και στην περίπτωση του Δημητριάδη με το Βαρνάκι.
0: Ρε, όλα τα δύσκολα σήμερα τα βάλετε. Εγώ πρέπει να πω και για το Δημητριάδη τώρα. Αφήστε μισό.
2: Έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το κράτος πώς λειτουργεί τελικά.
0: Εσύ από αυτό. Συγγνώμη, από αυτό περιμένεις να καταλάβεις πώς λειτουργεί το κράτος. Να σου πω κάτι τώρα. Θα σου αντιγυρίσω αυτό που είπες πριν εσύ ξεκινώντας την κουβέντα σου. Δηλαδή εσύ από αυτό περιμένεις να δεις πώς λειτουργεί το κράτος. Και όχι από όλα τα υπόλοιπα. Που στην καθημερινότητά σου. Δίνεις μια μάχη ζωής και έχεις δει πώς λειτουργεί το κράτος και αν είναι δίπλα σου. Και περιμένεις να δεις από το πώς θα αντιδράσει το Γιαννακόπουλο το κράτος για να δεις αν είναι εντάξει ή όχι.
2: Εγώ, Κώστα μου,
0: δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
2: Όταν θα πάει 18 χρονών ο γιος μου, θα πρέπει να πάω να βρω 2.000.
0: Ακριβώς.
2: Για να πάω να πιστοποιήσω ότι είμαι ο πατέρας σου με έναν δικηγόρο.
0: Σοβαρά.
2: Σε ένα δικαστήριο.
0: Δεν κατάλαβα τι πρέπει να κάνεις.
2: Θα πρέπει να πιστοποιήσω ότι είμαι ο πατέρας σου και ότι θα είμαι ο συνοδός του. Επειδή υπάρχει αναπηρία άνω ναι. των 90%,
0: ναι.
2: θα πρέπει να πάω να βρω 2.000 και να πάω σε ένα δικαστήριο να γίνει δικαστική πράξη. Και να πιστοποιήσω.
0: Συγγνώμη, αυτό
2: ότι
0: χρειάζεται λεφτά. Για να πει κάποιος ότι είμαι ο πατέρας κάποιου, χρειάζεται λεφτά.
2: Βεβαίως, γιατί αυτός
0: ενηλικιώνεται.
2: Αυτός ενηλικιώνεται.
0: Ναι.
2: Κώστα μου. Και θα πρέπει, επειδή δεν μπορεί.
0: Ναι, γιατί αυτό το πράγμα θέλει 2.000 και δεν είναι μια απλή βεβαίωση.
2: Γιατί θα γίνει δικαστική πράξη. Ο πράγμα δικηγόρος πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί αυτό στο επιτελικό κράτος του 2.0 που όλα γίνονται ψηφιακά χρειάζεται
2: αυτό
0: δικαστήριο.
2: Ακριβώς, Κώστα μου, αυτό ακριβώς δούμε. Οι άνθρωποι και οι συγγενείς ανθρώπων αμεά αυτό ζούμε. Και έχεις τον άλλον εχθές το βράδυ να κουνάει 5.000 στο τηλέφωνο του και να λέει όποιος μου τον βρει να έρθει να τα πάρει. Καταλάβες, Κώστα, για τι κράτος είμαστε. Και εγώ θα πρέπει να πάω να βρω 2.000, όχι για να πάω να δώσω κάποιον, να γίνω ρουφιάνος του οποιοδήποτε. Θα πρέπει να πάω να βρω 2.000 για να πιστοποιήσω ότι είμαι συνοδός του παιδιού μου και θα πρέπει να ενεργώ αντί αυτού για οτιδήποτε πρέπει να περάσει το παιδί μου. Είτε επιτροπή, είτε γιατρό, είτε οτιδήποτε. Είτε να πάρω τα λεφτά του από τη σύνταξή του για οτιδήποτε όταν θα γίνει 18.
0: Τι να σου πω ρε Λεωνίδα, καλό κουράγιο στον αγώνα σου, ειλικρινά.
2: Εντάξει. Και δεν το είπα για να μου πει να βέβαια.
0: Όχι, το ξέρω, δεν το πες γι' αυτό, απλώς με την ευκαιρία στο ξαναλέω πάλι.
2: Ποια είναι η λειτουργία αυτού του κράτους τελικά, που θα αφήνει τον οποιοδήποτε που μπορεί να έχει την κάλυψη 50-200 εκατομμυρίου φιλάθρων από πίσω από την πλάτη του και να μην τον ακουμπάει καν. Λονίση, είσαι μάγκας και θα σου πω γιατί είσαι μάγκας.
0: Γιατί είναι μάγκας.
2: Γιατί όταν κάποια στιγμή στις αρχές της μεταγραφής του Σλούκα την πέσανε όλοι οι Ολυμπιακοί στο Σλούκα, ο Διονύσης ήταν από τους μόνους ρεπόρτες του Ολυμπιακού που έβαλε πλάτη και είπε μάγκες.
0: Και γι' αυτό το βγάλα και στη
2: σύντρα. Ήταν ο μόνος που το είπε. Κανένα θέλος δημοσιογράφος.
1: Και το ευχαριστώ.
0: Ναι, και το ευχαριστώ ήταν να το ευχαριστώ να το βγάλουν στη σέντρα. Αντί να του πούνε μπράβο.
2: Τώρα το κατάλαβε γιατί χαρακτήρα μιλάμε και πήρε θέση πάλι. Αυτός είναι ο Διονύσης. Είναι αληθινός και είναι ο Παντελονάτος.
0: Τι Παντελονάτος, άμα το δεις τη φοράει τώρα εδώ είναι σαν κάτι τέτοιο.
1: Μια φόρμα έχω βάλει, τι να βάλω.
0: Τι αυτό είναι φόρμα το σορτσάκι με τη ρίγα.
1: Σορτσάκι είναι αυτό.
0: Σαν τον Μπόμπο Μάστρα είσαι εκεί στο...
1: Εσύ για σορτσάκι το βλέπεις αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ή θα σου δείξω κάτι άλλο.
2: Αυτό τα λέω για κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι την πιφτάκα τη γυρνάνε 15 φορές την ημέρα. Όχι το χρόνο.
0: Για τα πιφτάκια άμα τα γυρίσεις θα καούνε ρε φίλε.
2: Και για κάτι δημοσιογράφους δικού σου.
0: Δικούς μου δεν έχω κανέναν εγώ. Είχα κάποτε στο ντέρμπι και ήταν όλοι καλά παιδιά. Τώρα δεν έχω κανέναν.
2: Οι οποίοι εχθές σε άλλο Ολυμπιακός, ξέχασα να σου πω αυτό. Αν Ολυμπιακός πήγαινε στην ΚΕΔ εχθές, σήμερα τι θα γινότανε.
0: Δεν πήγε Ολυμπιακός, δεν έκανε καταγγελία για τον Γιαννακόπουλο να τιμωρηθεί παραπάνω.
2: Στην ΚΕΔ.
0: Τι άλλο, η ΚΕΔ, άλλο το άλλο, τώρα ξέρω εγώ που πήγανε. Νομίζω τα παρακολουθώ αυτά όλα. Ε, Λεωνίδα, πραγματικά νομίζω ότι τα παρακολουθώ αυτά όλα.
2: Ο Πόντος λέει, είχαμε μια συνάντηση με τον αξιότιμο κύριο Βουλεκίδη.
0: Ποιος είναι
2: αξιότιμη τώρα.
0: Ποιος είναι αυτός ο Βουλεκίδης. Δεν τους ξέρω ρε φίλε, γιατί να δεν ξέρω αυτά που μου λες όλα.
2: Τα μέλη της ΚΕΔ που βρίζει.
0: Τι να ξέρω τα μέλη της ΚΕΔ μου, ρε πλάκα μου κάνεις. Και τι
2: όλα αυτά τα μέλη της ΚΕΔ που έβριζε ο Γιαννακόπουλος και ο Κόντος και ο Παπαθεοδόρου και ο ένας και ο άλλος, όλοι αυτοί τους επισκέφθηκε χτες η διοίκηση του Παναθηναϊκού.
0: Και εγώ τι να κάνω τώρα δηλαδή.
2: Έκανε μια συζήτηση, λέει επικοδομητική.
0: Καλό, ένα επιστήριο και να συζητάει επικοδομητικά όλοι.
2: Είναι 90-10. Αυτό τι είπανε.
0: Έγινε Λεωνίδα μου.
2: Και δεν θα τελειώσει το παιχνίδι γιατί θα τα σπάσουμε πάλι όπως κάναμε πριν 4 χρόνια και φάγαμε ένα μήνα.
0: Τίποτε δεν έγινε, όλα καλά θα πάνε. Άντε.
1: Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε διαλυματάκι.
3: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραπάνω.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Νο.
2: Τότε...
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά...
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών θαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Actor.

0: Λοιπόν, γυρίζουμε, πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στους φίλους. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάνθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας. Και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κυρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πιστεύεις πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε στον Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, απόψε το κορίτσι λέει θέλει θάλασσα.
0: Ναι, αλλά και εγώ θα το πάω, και εγώ θα το πάω στο βουνό, γι' αυτό.
1: Υπάρχουν δύο τραγούδια.
0: Άμα θέλει το κορίτσι θα σε έρθει στο βουνό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ αφορμή του τηλεφωνήματος είναι ο πρόλογος που έκανες. Σχετικά με τους σοφούς.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πράγματι, σημερινή εποχή δεν υπάρχουν σοφοί.
0: Τι σοφοί να υπάρχουν, μωρέ. Οι περισσότεροι σοφοί δεν έχουν δουλέψει ποτέ τους.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι καλοί μελετητές. Μπορεί να είναι καλοί μελετητές, αλλά σοφός με την έννοια ότι να καθορίσει, ας πούμε, τον τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει σοφός.
0: Τον τρόπο σκέψης. Ακόμα και χειρότερα.
1: Λοιπόν, και τον τρόπο σκέψης, όπως λες. Καταρχάς, εγώ σαν Βασίλης, τα πάντα τα έχω υπό ενδελεχή εξέταση. Δηλαδή δεν τρώω τίποτα μάστο. Μπορεί
0: μα έτσι πρέπει, ρε παιδί μου. Δεν, εγώ δεν λέω να μην ακούς κάποιους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη πείρα από εσένα και γνώσεις. Αλλά όχι αμάστητο οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Ακούω τους πάντες.
0: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί, για παράδειγμα, στο λέω ποδοσφαιρικά για να μην μπλέξουμε σε άλλη κουβέντα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να κάνω μια κριτική, να πω μια γνώμη για τον Μπενίτεθ. Επειδή είναι ο Μπενίτεθ. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να ακούσω κάποιον πολιτικό και να πω ότι αυτό, γιατί δεν ξέρω τόσο καλή οικονομία και δεν έχω σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτός μπορεί να έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, αλλά εγώ όμως έχω δουλέψει στη λαχανοαγορά.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και ξέρω, και έχω την εμπειρία, παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Κοίταξε, λέω την πρόταση, χωρίς δεν κάνει σχόλιο και το κλείνουμε, πάμε παρακάτω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος που έχει επηρεάσει παγκοσμίως τον κόσμο, έτσι, είναι ο Κάρλ Μάρξ.
0: Ναι.
1: Για μένα, ναι. Έτσι. Δεν πάμε τώρα Χριστός, ξέρω εγώ, και Πλάτωνας και αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός πράγματι. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολύ καλοί μελετητές, επιστήμονες, και τι γίνεται. Δυστυχώς η τεχνολογία είναι αυτή που την έχουμε βάλει να σκέπτεται για μας. Και αυτό είναι το μεγάλο κακό. Σήμερα. Σκέψτε το και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Θα μπορούσε να είναι... Όπως όλα τα πράγματα και όλοι οι πρόοδοι της επιστήμης θα μπορούν να είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Αλλά προς το παρόν είναι για να κάνουμε καλύτερα τον πόλεμο και για να μειώνουμε θέσεις εργασίας.
1: Κοιτάξτε, αυτό γινόταν πάντα.
0: Ναι, πάντα, ναι.
1: Ανέκαθεν, μέσα από τους πολέμους ξεπηδούσαν και τα, πώς θα λένε, και τα θετικά στις επιστήμες και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή η ανακάλυψη του τροχού μη σου φαίνεται παράξενο ότι μπορεί να έγινε για πολεμικό σκοπό.
0: Ωραία,
1: έτσι. Δηλαδή, όπως και ο Χίτλερ που είχε κάνει τόσα πειράματα, τα πήραν μετά οι σύμμαχοι, έτσι. Ή τα ραντάρ που έφτιαξαν οι Εγγλέζοι. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γράμμες να το φιλοσοφήσουμε και λίγο, ρε
0: παιδί μου. Καλά, Βασίλη Λίμουνο.
1: Καλοκαίρι είναι.
0: Ναι, ναι, και ο Διονύση δεν είναι της φιλοσοφίας ιδιαίτερα.
1: Αυτό που με ενοχλεί είναι που δεν αφήνει τον Διονύση να ολοκληρώνει.
0: Το φοβάμαι αυτό το ολοκλήρωμα του Διονύση.
2: Ευτυχώς το κατάλαβε κάποιος και το είδε.
1: Λοιπόν.
0: Είναι επικίνδυνο στη συγκεκριμένη φάση.
1: Στο θέμα τώρα των μεταγραφών. Αυτό που θέλω είναι να έρθουν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Από εκεί και πέρα η διοίκηση ξέρει. Τώρα, συμφωνώ μαζί σου Κώστα, αυτό που είπες για τον Γιαννούλη, η διοίκηση ξέρει πόσα... γιατί είναι η δουλειά τους. Είναι η εργασία τους αυτή.
0: Λοιπόν, αυτό,
1: πόσα πρέπει να δώσει
0: στον
1: κάθε παίχτη.
0: Δεν είναι και σωστή νοοτροπία αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ότι, σε λίγο θα γίνει στούργελος σε όλη τη μεταγραφική πιάτσα και θα ρωτώνει και να σου λέει, ξέρεις κάτι, μου δίνεις τόσο, εγώ θέλω δύο φορές παραπάνω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα σύλλογος έτσι. Δεν είναι πάντα να λειτουργήσει έτσι. Χαζομάρα είναι.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω να έρθουν καλοί παίχτες. Αυτό που θέλω και το λέω είναι ότι πρέπει να έρθει ο Τσικίνιο να πάει στο 8 πίσω. Και να έρθει ένας Γιώσεβιτς, καλά τον είπα.
0: Γιώβετιτς. Μια ζωή Γιώβετιτς. Λοιπόν, το λες λάθος.
1: Ένας Γιώβετιτς Έτσι, ένας παίχτης που θα παίρνει την μπάλα και τα 20 μέτρα τραβάει το σουτ να πηγαίνει 5 πόντους πάνω από το χορτάρι και να πηγαίνει μέσα στο τέρμα. Ένα τέτοιο σουτέρ.
0: Μάλιστα.
1: Του γουστάρω πολύ. Δηλαδή, Κώστα, μιλάμε τώρα για Κάλτς, έτσι.
0: Ναι, μα το θυμάμαι το παίχτη.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Έγινε, φίλε.
1: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
0: Για πάμε στο Γιώργο στα Μελίσια που είναι εκεί. Για πρώτη φορά λέει. Όχι. Ποιος είναι. Ποιος είναι.
2: Στο Γιάννη από την Ανθούσα, ρε
0: φίλε. Α, στο Γιάννη είμαστε.
2: Εγώ στο
0: Γιάννη.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
3: Έλα, παιδιά, ρε καλύτερα.
0: Ρε φίλε, για πες μου κάτι. Αυτή την μπουμπουνιέρα τη σχεδιάζει τα παιδιά μόνοι τους.
2: Δεν ξέρει.
3: Όχι, ρε φίλε. Είχαμε μια πολύ καλή εδώ που είναι στην Πάτρα. Γιατί ο γάμος έγινε στην Πάτρα.
0: Φίλε, ήταν σύνθεση ολόκληρη, μιλάμε.
3: Ναι, ναι, φοβερή.
0: Και στη λεπτομέρειά τη και σε όλα. Ήταν δηλαδή.
2: Βάρα μου το κέφι.
3: Έλα. Ρε και βάρα και το κέφι, λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Έπαιζε με τα δύο ντέφια χθες, να ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τα κουφέτα έφαγα, του λέω, μα δες να παίξεις τον ντέφι, αλλά να παίξεις και με τα δύο.
3: Ρε παιδιά, πρέπει όμως να σας πω ότι την έχω στείλει από Αθήνα και την πήρατε μετά από 7 μέρες.
2: Ήταν για να ρημάσω τα κουφέτα.
3: Πήρατε Σάββατο τηλέφωνο.
0: Για να μαλακώσουν τα κουφέτα ήτανε.
2: Εντάξει,
3: ακούς πώς τον έτσι να σας πω, ρε, για να ξέρουν και όποιος άλλος θέλει για να σας στείλει, τώρα δεν ξέρω αν έγινε αυτό με
2: μένα. Δεν μη στείλει τίποτα κανείς, άστο.
3: Ρε, με πήρανε Σάββατο τηλέφωνο.
2: Γενικά δεν είμαστε
3: και μου είπανε ότι δεν παραλαμβάνουν ρε στο σταθμό αυτό το οποίο έχω στείλει.
2: Ναι, μα για λόγους ασφαλείας, εντάξει, λογικά είναι.
0: Όχι, για λόγους ασφαλείας, όνομα, ναι.
2: Ναι, γιατί είναι ο
3: επίφοβος. Εγώ ρε παιδί μου όμως έβαλα...
2: Γιάννη, στο αξιγό αδερφέ μου, είναι επίφοβος ο Κοντζός. Είναι επίφοβος, έχει ανοιχτεί, έχει ταχθεί πολιτικά, εθνικιστικά.
3: Εκπομπήρε με δύο ονόματα.
2: Σκάνε εδώ και εγώ, χθες εγώ να το πήρα, δεις τι έπαθα. Ήταν ο κούρερ κάτω, λέει του Κοντζού είναι. Λέω, πώς θα σας έρθει και να ανέβω. Έτρεμα το κούναγα, μόλις το άκουσα και χόρεψε λίγο μέσα, έκανε κάτι κλατς κλατς. Λέω τελειώσαμε, φίλε.
0: Δεν είναι βόμβα στην Ουκρανία.
2: Αφού είπα κάτι στο ασφάλι, τους είπα, παιδιά.
0: Ναι.
2: Λένε στο ασανσέρ, αν δεν βγω να ξέρετε τι έχει γίνει.
3: Εγώ έδωσα ώρα εκπομπής με τα δύο ονόματα.
2: Δεν κατέβαινε μου να το πάρει. Εμένα άφησε να το πάρω, κατάλαβες, γι' αυτό σου είμαι επίφοβος. Έπρεπε να σου έχω φωτογραφία όταν το άνοιξε, να δεις πως το άνοιγε.
0: Μια χαρά το άνοιξα.
2: Πώς το άνοιξες.
0: Πήρα ψαλίδι.
2: Όχι, δεν πήρες ψαλίδι.
0: Τι πήρα.
2: Πήγες να το άνοιξεις. Όπως ανοίγαμε παλιά τις σακούλες που γυρνάγαμε τα σούπερ μάρκετ, είχαν κάτι μέσα και τα φρούτα εκεί που ήταν γεμάτες τις σακούλες. Ναι. Παλιά, γιατί τώρα να πάω στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ δεν έχω μπαίνει τίποτα.
0: Τι σου τη σακούλα δεν παίρνεις.
2: Το λέω.
0: Θα σου δίνουν τη σακούλα με 50 ευρώ.
3: Ωραία, λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις. Πάμε στο Γιάννη τώρα, γιατί...
3: Λοιπόν, αφού σας άρεσε, λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια για τον μπάσκετ.
0: Για λέγε, Γιάννη.
3: Κατά δική μου άποψη. Ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια αποκλείστηκε δίκαια. Για μένα δεν έπρεπε να περάσει. Έπαιξε η Βαλένθια προς τον έτσι πιο καλό μπάσκετ. Για μένα ήταν και πιο καλή ομάδα και από την άλλη όταν έχεις δες δύο μάτς μέσα στο σπίτι σου, ναι, ρε, και δεν παίρνεις κανένα, δεν δικαιούσε να πάρεις στο Final Four. Τέλος. Αυτό λέω εγώ τώρα. Ρε, με το δικό μου μυαλό. Ένα το κρατούμενο. Αυτό πάει ρε με τη Βαλένθια, ρε, τελείωσε. Λοιπόν, τώρα πάμε ρε με τον Ολυμπιακό. Για μένα ρε Παναθηναϊκός ρε στους τελικούς είναι καλύτερος του αναμενόμενου. Είναι λίγο καλύτερος.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα έπαιζε τόσο καλά. Έχει πάρα πολλές απώλειες. Έχει πάρα πολλές απώλειες. Δηλαδή έχει συνεχόμενους παίκτες και...
0: Ναι,
3: και παίκτες ρε συκομβικούς, ρε και παίκτες που χάνει μέσα στο μάτς. Δηλαδή σαν τον Καπόπουλο ρε κτλ. Δηλαδή του έχουν κάτσει όλα στραβά. Τώρα, για τη διαιτησία, εγώ έχω να πω κάτι. Για μένα επηρέασε βασικά το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, από τη σειρά.
0: Ναι.
3: Έτσι, τώρα, για το τρίτο μάτς που έγινε χαμός, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε δίκαια, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο
2: ψεύστοχος.
3: Ήταν πάρα πολύ καλός και ο Παναθηναϊκός, ναι, και ο Ολυμπιακός. Ρε Σκατρακάς ήταν το μόνο μάτς που ήταν ματσάρα.
2: Το τρίτο μάτς καταρχήν όντως ήταν ένα πολύ καλό μάτς. Το τρίτο μάτς έχει, φίλε, 35 δύσκολες φάσεις.
3: Και έχει πολλές.
2: Ναι.
3: Απ' την άλλη όμως, ρε παιδιά, υπάρχει και ένα στατιστικό, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, για να είμαστε, γιατί εγώ αυτό ρε το πιστεύω, αλλά λένε όμως έχουν ένα ρε ποσοστό αλήθειας. Είναι πολύ κουφό ρε το ποσοστό μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες είναι σχεδόν ισοδύναμες, σχεδόν ισοδύναμες. Έτσι, λοιπόν, έτσι ο Ολυμπιακός είναι μια για μένα ρε
2: σκοπό. Για να σας εξηγήσω εγώ γιατί δεν είναι κουφό. Θα σου εξηγήσω, εμένα μου το απάντησε και εγώ. Άκου, θα σου πω κάτι. Μαζί σου, εγώ θα σου πω ότι το είπα σε άνθρωπο, ο οποίος είναι τάχνο και μου είπε, βρες μου τις φάσεις, μου λέει, που είναι βολές και δεν δόθηκαν. Βρες μου, λες, φάσεις να μου δείξεις. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Μάτζαρης σε μια εκπομπή του Άντρου Σπρώντα και που το είδα σε ριλάτι κάπου, που λέει, φίλε, Ο μόνος που κάνει μπάσκετ ήταν ούτε ο Ναν δεν κάνει πλέον που έμπαινε.
3: Ναι, αλλά μπορεί να γίνουν εσύ...
2: Μπορεί να γίνουν φάουλ, πρέπει να πέντε φάουλ για πολλές φορές. Αυτό λέμε.
3: Οι Ιωνίσοι γίνονται φάουλ και...
2: Δεν γίνανε τόσο όμως. Ρε φίλε, δεν υπάρχει.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 6:30.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Υπήρχαν πολλές που λοιπόν έβγαλαν τον Ολυμπιακό από πολύ δύσκολη φάση. Δηλαδή ήταν φάση δύσκολη και του δίνανε βολές και έβαζε εύκολα καλάθια. Εγώ αυτό λέω. Εγώ πιστεύω ότι σαν ομάδα ο Ολυμπιακός από εμάς είναι καλύτερος. Αλλά έχει ο Παναθηναϊκός κάποιους παίχτες που μπορούν να πάρουν εμάς μόνο.
2: Ναι, παιχταράδες έχει.
3: Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Παιχταράδες σου λέει κανείς. Δηλαδή συγγνώμη, υπάρχει κανένας οπαδός του Ολυμπιακού που βλέπει μπάσκετ αγώνα και δεν σου λέει ότι είναι παιχταράς ο Νάνο, ο Οσμάνο, ο Χουάντσο κτλ.
3: Ο οποίος Νάν δεν ξέρω αν
0: πάρει το δεύτερο πάλι έξω απόψε.
2: Ο Οσμάνο έξω, ναι.
0: Είναι έξω πάλι.
3: Αυτός είναι ρε πάρα πολύ ρε μεγάλη απώλεια για αυτό το μάτς. Είναι τεράστια απώλεια. Και άμα δεν ξέρω άμα το ξέρετε για τον Νάν, πήρε 30 για να πάει στο Κατάρ για να παίξει.
0: Στο Κατάρ, ναι, θα παίζει σαν να του ράλιζε.
3: Ναι, ναι, αυτά είναι.
2: Να ζήσουν τα παιδιά και να ράμουν τα καλύτερα να πεις τα παιδιά.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Πάμε στον Γιώργο στα Μελίσια. Έλα, Γιώργο.
6: Κώστα, είμαι ο Γιώργος ο Κυριακός. Καλησπέρα.
0: Καλώς το να. Είσαι καλά.
6: Θα σας ακούω πολύ συχνά. Να είστε καλά. Ήθελα να πω δύο πράγματα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
6: Το πρώτο είναι ότι πριν από 20 χρόνια αυτές τις μέρες γινόταν η Super League.
0: Η Super League, έχεις δίκιο.
6: Θα θυμόσαστε.
0: Ήσουν ο πρώτος πρόεδρος, Γιώργο.
6: Ήμουνα ο πρώτος γενικός διευθυντής.
0: Γενικός διευθυντής του Super League τότε που έγινε, ναι.
6: Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης, ήταν ο Πατρίκο Κομνηνός σαν τεχνικός διευθυντής. Αυτό ήταν το πρώτο και το δεύτερο που ήθελα να πω ιδιαίτερα στον Κώστα είναι ότι είδα προχτές την εκπομπή για τη Λεωφόρο.
0: Ναι.
6: Και είδα ρε Κώστα μία αναφορά σε ένα άτομο που με συγκίνησε. Τον θυμάσαι τον Νάκο.
0: Τον Νάκο.
6: Λοιπόν, ο Νάκος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος
0: ο
6: για τους πολύ πιο παλιούς ήταν ο φροντιστής του γηπέδου.
0: Το δεξί χέρι του Βραδινού.
6: Και εμείς, ναι, και εμείς τότε που ήμασταν 13-14 χρονών μας έβαζε να παίρνουμε πίσω από τα κάγκελα όρθιοι να βλέπουμε τους αγώνες.
0: Λοιπόν, ναι, τον κάτω Γιαννάκη.
6: Ήθελα να σας πω μπράβο σας ακούω, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά Γιώργο, χάρηκα εσείς. Που πήρες, χάρηκα, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Το θυμάσαι Γιώργο.
2: Στην αρχή που ήταν, δεν θυμάμαι, ναι. Σούπερ Λίγκα. Με όλο το team, τριάδα.
0: Τότε πήγε να αλλάξει όλο το ποδόσφαιρο. Τι κάνανε.
2: Εντάξει, κοίτα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Το άλλαξε, ναι. Βασίλης Νέα Ιωνία, έλα Βασίλη.
7: Τι πάτε ρε παιδιά.
0: Πού είσαι ρε Βασίλη.
7: Δεν ξέρω.
2: Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άμα ξέρεις. Έχω δει τώρα είναι της μόδας. Δεν ρωτώ, για ένα φίλο μου ρωτάω. Είναι της μόδας οι παγωτομηχανές.
0: Πού σου ήρθαν οι παγωτομηχανές.
2: Έχουν βγάλει μηχανές.
0: Πάντα υπήρχαν.
2: Όχι. Περίμενε. Με αυτόν τον τρόπο και τέτοιες τιμές δεν υπήρχαν.
0: Τι. Δεν έχω δει τι.
2: Με 100 κάτι παίρνεις παγωτομηχανή πλέον.
0: Ναι, γιατί, πώς θα την πάρεις.
2: Παλιά είχε κάτι επαγγελματικές μηχανές και την 500. Ρε Σιγκότζο, άκουσε με τώρα ένα λεπτό εδώ. Ωραία. Μπορείς να μου βρεις
0: πρώτα. Το Γιάννη για το ρωτάς. Τι πρέπει να ξέρει ο Γιάννης από αυτό.
2: Δεν ρωτάμε το Γιάννη, αρχικά. Μιλάω το Βασίλη.
0: Α, το Βασίλη, ναι, για το ρωτάς.
2: Γιάννη, μα ρωτήσω το Γιάννη να μιλήσω. Εντάξει. Δεν μπορώ να συνεχίσω μετά από αυτό. Δεν μπορώ. Δεν είναι το μυαλό σου εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το μυαλό σου. Είναι στην παγωτομηχανή ίσως.
0: Κρέμα, σοκολάτο και πλάι παγωτό. Είχαμε, όταν πηγαίναμε στην Πρέβεζα παλιά ήταν ένας παγωτατζής, αυτά ξέρεις τα με το ποδήλατο που το παγωτό.
2: Τι ωραίες εποχές.
0: Και γίνανε και εκεί που κάναμε μπάνιο πιτσιρικά και φοράζε κρέμα στο κολλατό και παγωτό.
2: Δεν τις έχω ζήσει, σε ταινία τις έχω δει.
7: Εγώ ήταν και στα πανηγύρια στα χωριά και παίρναμε καραχονάκι.
2: Αυτό το παγωτό πώς φτιάχνετε ρε παιδί μου, να καταλάβω. Σου φέρνω εγώ δώρο μια μηχανή. Πώς γίνεται παγωτό μετά.
0: Βάζω τελικά και κάνει παγωτό.
2: Τι υλικά δηλαδή.
0: Γάλα.
7: Γάλα σκόνη.
2: Θέλω να κάνω το μάγο γιατί δεν το πάρω έτοιμο δηλαδή.
0: Γιατί άλλη γλυκά έχει ρε φίλε το.
2: Άλλη ζάχαρη θα φάω εκεί δηλαδή και άλλη.
0: Όχι.
2: Μάλιστα.
7: Εμείς στο χωριό μου είχαμε το καταΐφι και το μπακλαβά.
0: Σωστό και αυτό.
7: Οπότε Διονύση ψάξε να βρεις πως γίνεται το παγωτό. Να πω κάτι ρε παιδιά, επειδή τώρα μιλάμε για μεταγραφές και τέτοια. Ναι. Κώστα, δεν ξέρω αν ο Διονύσης το θυμάται, εσύ θα το θυμάσαι. Όταν, αν δεν κάνω λάθος, στον Ολυμπιακό ήταν ο Νταϊφάς και είχε συμφωνήσει για τον Νικολαίδη με τον Απόλλωνα.
0: Δεν ήταν ο Νταϊφάς, ο Κόκαλης ήταν.
7: Ο Κόκαλης ήτανε.
0: Είχε γίνει εξής ιστορία. Λέγαν πάντα... όλοι ότι ο Τέμις είχε κλείσει μαζί με τον Γκόλα στον Ολυμπιακό. Τότε ο Λαμάνος όμως δεν έκανε κανιά κίνηση να ρωτάει για τον Καπετάνιο.
7: Ναι, εγώ
0: ο Καπετάνιος είχε, ο Καπετάνιος είχε γκαζάρει τον Ντέμι και τον Γκόλα. Δεν πήγε πίσω στον δώσει. Μάλιστα στον Ολυμπιακό το είχαν πιστέψει τόσο πολύ που αν θυμάσαι είχε γίνει ένα μάτς τελευταία αγωνιστική. Παίζει ο Ολυμπιακός Απόλλωνας 1-3 και πανηγυρίζαν και χειροκροτούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού τα γκολ του Ντέμι. Γιατί τον περιμένα να πάει.
2: 1-3-0-3.
0: Πριν μας πω την ιστορία. Ο Ντέμις λοιπόν για 20 μέρες είχε εξαφανιστεί.
2: Με μπάρνια.
0: Και δεν το βρίσκει κανένας. Κάτσε να σου πω πως έγινε η ιστορία, δεν το βρίσκει κανένας.
7: Περίμενε
0: ο καπετάνιος στο Ρότσα και κάποιος μου πει ο Ρότσα. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εκεί έχω συντρεφόρο το καλύτερο της Ελλάδας στο Αλεξούδη. Δεν μου κάνει ο Ντέμις, είναι κοντός. Και του λέει το Αλαμάνου ο καπετάνιος, δώσε τον Σνάκ, αλλά μην πάει στον Ολυμπιακό. Και πήραμε τον Γκόλα εμείς μόνο τότε και πήγε ο Ντέμις Σνάκ.
7: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι τότε όλα τα δημοσιεύματα λέγανε ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, θυμάσαι πως. Όλα, το θεωρείς απέκτη του Ολυμπιακού τον Ντέμι.
7: Και είχε κρυφτεί λέει ο Νικολαίδης γιατί δεν ήθελε να υπογράψει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ήταν αυτό. Περίμενε το κέι του καπετάνιου και του Αλαμάνου. Και ο καπετάνιος περίμενε το κέι του Ρότσα. Τώρα, και ο Ρότσα του είπε ότι ήταν το ρε, τα ζούσα δίπλα τώρα, άσε με τώρα.
7: Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ρε παιδιά, μπορεί να συμφωνούν οι διοικήσεις, αλλά κάποιοι παίκτες έχουν και τις επιθυμίες.
0: Προφανώς, ναι ρε, αυτό ισχύει.
7: Δεν είναι.
0: Ναι, τι.
7: Τώρα τι να ζητάμε, αν ο Γιαννούλης θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά δεν... Αν ο παίκτης δεν θέλει να υπογράψει, δεν υπογράφει, πάει και τελείως.
0: Εντάξει, απλώς μιλάμε για μια εποχή που γενικά αυτού του είδους οι αντιστάσεις έχουν καμφθεί λόγω των υπέρογκων συμβολέων που κυκλοφορούν κλπ. Αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν.
7: Τότε Κώστα υπήρχαν πολλά εκατομμύρια που πέθανε στο τραπέζι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και αυτό λέω. Δεν πάβουν να υπάρχουν αυτού του είδους αντιστάσεις. Θέλω να είμαι στην πατρίδα μου, θέλω να ζήσω με την κοπελιά μου εκεί, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο.
7: Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, αν παράδειγμα ο Νικολαίδης πήγαινε στον Ολυμπιακό, πόσα μύρια θα έπαιρνε.
0: Ναι.
7: Λέω τώρα, αν. Υποθετικά. Ή και εκεί που πήγε πόσα εκατομμύρια πήρε.
0: Μην είναι απαρέμβαση με τον Ντέμι τώρα γιατί ακούει κανένα φρέντια μας πει.
7: Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω λιγάκι κάτι για το μπάσκετ απόψε.
0: Λέγει.
7: Για να πάρει και κανένας άλλος φίλος.
0: Ναι.
7: Νομίζω ότι είναι καιρός να σοβαρευτούμε λιγάκι. Να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να δουλέψει. Γενικά, παράγοντες, φίλαθλοι, δημοσιογράφοι κτλ. Κτλ.
0: Και εγώ πιστεύω, δεν υπάρχει δόση.
7: Θέλω να πιστεύω ότι...
2: Να πούμε μισό λεπτό.
7: Έλα, μισό
2: λεπτό. Εκτός της αλλαγής του Οσμάν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει διάθεσή του και τον Κώστας Λουκά απόψε.
7: Με 11 παίκτες είναι. Ναι. Με 11 κατεβαίνει απόψε.
2: Και ο Οσμάν λοιπόν, δύο σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού.
7: Ναι. Θέλω λοιπόν να πιστεύω, επειδή το επίπεδο των παιχτών είναι πολύ ανεβασμένο και ευτυχώς που και αυτοί στην πλειονότητά τους και στην πλειοψηφία κρατάνε αυτό το επίπεδο, γιατί αν ακολουθούσαν τους παράγοντες, τους δημοσιογράφους και όλους τους τυχαίους, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα είχαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι απόψε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα έρθει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
0: Εντάξει, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι όμως. Και ανάμεσά τους πρέπει να βοηθήσουν
7: σαφώς,
0: και... γιατί
7: σαφώς.
0: Κομμάτι της όλης ιστορίας, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι και οι διαιτητές.
7: Βεβαίως.
0: Έτσι, μην το πάμε στο άλλο άκρο.
7: Αν αρχίσουμε τώρα, το τι έγινε πριν 10-15 χρόνια, 12-13, 6-3-4, τι έγινε πριν από 2-3 παιχνίδια, αν τα βάλαμε στη ζυγαριά, εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνει ζυγαριά υπέρ κάποιας ομάδας πολύ περισσότερο. Έτσι, γιατί αν θυμηθούμε κάτι σχοινάδες, κάτι...
2: Θέλουμε να μην ανέβουμε εμείς στη ζυγαριά, αδερφέ. Γιατί άμα ανέβουμε θα γύρει προς τα κάτω.
7: Εμείς στη ζυγαριά θα ανέβουμε για να γύρει η ζυγαριά προς τα πάνω, προς τα εμάς. Προχώρα. Για να πάρουν τον τίτλο.
2: Όλα
7: για
2: καλά. Τον αύριο τίτλο. Μην το τρως το μάτσα στο μάτς. Άστο και θα σε βγάλω κατέμι μετά. Αύριο. Πάρε
7: όχι,
2: αύριο.
7: Όχι, δεν.
2: Πάρε αύριο με, μόνο αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν δεν πάρουμε, σε βγάλω κατέμι. Τελείωσε.
7: Αν πάρουμε το πρωτάθλημα, θα ξαναπάρω την άλλη εβδομάδα.
2: Όχι, αν πάρουμε το πρωτάθλημα, πάρεις αύριο να γιορτάσουμε. Έλα.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι αν φέρνει αυτό το απευθείας σενάριο. Τώρα πάρετε το πρωτάθλημα, φαντάζομαι ότι δεν θα τη βγάλετε στεγνά αύριο εδώ πέρα.
2: Τι εννοείς.
0: Δεν κατάλαβα, δεν το γιορτάσω.
2: Δεν ξέρω,
0: να μην ξέρω εγώ ότι αν θα είμαι και ή έτσι ή αλλιώς να έχω κάποιο όφελος.
2: Όχι, να σου πω κάτι.
0: Άμα κάνω το πρωτάθλημα, τώρα να γυρίσουμε τίποτα εδώ πέρα.
2: Εγώ να το πάμε κι αλλιώς άμα θες.
0: Ποιο.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Τι αλλιώς.
2: Να αναλάβουμε όλο το διατροφικό σου πλάνο.
0: Ποιο όλοι.
2: Δηλαδή πες μας τι θες να τρως και να το αναλάβουμε εμείς.
0: Ωραία, σας το πω αυτό.
2: Να βρούμε ένα χορηγικό και να είμαστε κομπλέ.
0: Βεβαίως.
2: Κατάλαβες.
0: Να υπάρχει μέσα λουκανικόπιτα.
2: Α, ναι, πουρε. Φάει στις φωλιάτες.
0: Πατάτες τηγανητές.
2: Φάει στις φωλιάτες και μετά μου λες μου πει γιατρός το ένα και το άλλο.
0: Ε, τώρα αυτό περίμενε ο γιατρός για να μου πει.
2: Ναι. Καλά, δεν υπάρχει γιατρός που σου πει κανένα και
0: αυτό. Λοιπόν. Πάμε στο. Ποιος είναι ο Δημήτρης στον δρόμο. Ο Γιώργος Γερατσίνη, ποιος είναι. Λέγε, παρακαλώ κύριε Χριστίνα, μας εσείς.
2: Εγώ βάζω χρόνο, βλέπω τον Γιώργο από το Κερατσίνη να είναι στην αμμονή.
0: Πάμε στο Γιώργο, στο Κερατσίνη. Έλα, Γιώργο.
2: Τελικά η αναμονή δεν ήταν σύμμαχος.
0: Πάμε στο Δημήτρη.
2: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλώς το να.
8: Πιστεύω όμως ότι με το να μην παίξει ο Οσμάν θα παίξει ο Χουάντσο, οπότε και στη θέση του Σλούκα θα έχει κάποιον άλλο.
2: Δημήτρη μου, το Σόλτς θα έχει.
0: Ο Οσμάν είναι.
2: Το θέμα έχει ξεκάθαρο. Και ο Ρογκαβόπουλος απουσία είναι.
8: Είναι
2: τώρα. Για μάτς που ο Παναθηναϊκός χάνει πρωτάθλημα, αν χάσει απόψε,
0: ναι,
2: Σουρούκας, Ρογκαβόπουλος και Οσμάν είναι τρομερές απουσίες τώρα, ξέρουμε τι λέμε.
8: Ναι, εντάξει, σου λέω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, εγώ απορώ με όλο αυτό που έγινε, γιατί έχουν με την Τζαρούχα τώρα αυτό που γίνεται, είναι αυτά που έγιναν και πέρσι και έμειναν στο σιρτάρι, στο αρχείο, όπως λένε, τη στιγμή που κόσμο του Ολυμπιακού, άλλοι έχουν κάνει δύο χρόνια φυλακή, πάνε να τους βγάλουν εγκληματικές οργανώσεις, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, έχουν γίνει και άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, στο παρελθόν, αλλά κάτσε, λέω, εγώ δεν το ήξερα αυτό, το γκούγκλαρα και βλέπω ότι η Διανέξ με το κράτος, είναι από το 1971.
0: Μπορείτε να αφήσετε τις επιχειρήσεις κατά... Ας πω κάτι, γιατί απιάσω τώρα, δεν μπορώ να συζητάω για τις επιχειρήσεις του καθενός τώρα. Μπορώ να συζητήσω τώρα για το τι δουλειές έχει ο Αγγελόπουλος και αν έχει ο Αγγελόπουλος δουλειές και ποιοι έχουν. Άστο. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
8: Για το λέω. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια, παιδάκι μου, εξάρτηση, ξέρω εγώ, κράτους από το 71
0: με μια συγκεκριμένη οικογένεια. Το κράτος είναι εξαρτημένο από όλους τους επιχειρηματίες. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε τελευταία. Πες με ένα επιχειρηματία που δεν έχει στενή σχέση και εξάρτηση με το κράτος. Οποιοδήποτε επιχειρηματία σε οποιοδήποτε τομέα.
8: Αυτό που ακούγεται, ότι υπάρχει ένας εκβιασμός.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο εκβιασμός.
8: Και ότι θα, μάλιστα είπε ο Αταμάν ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα...
0: Και τι να πει ο Αταμάν, το πρωτάθλημα το πάρει ο Ολυμπιακός. Προποθέσεις του Παναθηναϊκού είναι.
8: Μετά το 2-1 το είπε αυτό. Έτσι.
0: Έδωσε κουράγιο στους παίκτες και στο μάτι. Καλά έκανε.
8: Για μένα θα είναι μεγάλη ήττα, γιατί έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός θα κάνει αρκετές αλλαγές ούτως ή άλλως. Θα είναι μεγάλη ήττα γενικά να πούμε, γιατί αρκετοί το έχουν πάρει και άτομα τα οποία δεν ασχολούνται, δεν είναι Ολυμπιακοί, έτσι. Το έχουν πάρει, να πούμε, όπως και πέρσι με τις σημαίες, με τις ελληνικές σημαίες κτλ. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αποδεδειγμένα, έχει σχέσεις με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας.
0: Κάτσε ρε παιδιά, θέλω να δούμε, με τον πρωθυπουργό της χώρας του έχει σχέσεις. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή.
8: Εντάξει, έχει κάνει πολλά ρε.
0: Ωραία, άλλο αυτό και άλλο το έκανε. Τι σχέση έχει αυτό.
8: Έχει βρήσει, έχει μας είπε πέρσι μπαμπά.
0: Συμφωνώ σε αυτά, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα το ότι έχει σχέση με τον πρωθυπουργό της χώρας του δεν είναι και τίποτε φοβερό.
8: Αλλά να σου πω κάτι, επειδή το είπα το παιχνίδι εγώ το τρίτο. Έτσι. Αν δεν έβαζε, γιατί έπεσε ο Παναθηναϊκός που λέτε ότι δεν παίζει πολύ καλή άμυνα. Και ότι... Εγώ βλέπω ότι έριχνε πάρα πολύ ξύλο και στο τέλος. Ήταν μέχρι να γίνει δηλαδή το αυτός ο τέλος που μπήκε μέσα, ο Παναθηναϊκός είχε 3 ομαδικά φάουλ. Και λέω πάει να γυρίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι πάει να γυρίσει. Αν δεν έβαλε
0: τα δύο παιχνίδια που έβαλε ο Παναθηναϊκός πήγαν να γυρίσει στο τέλος.
8: Ναι, γιατί τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι.
0: Ο Ολυμπιακός τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Και όταν τον κράτησε ο διαιτητής.
8: από την άποψη ότι όταν κάνει συνεχόμενα φάουλ και δίνει, θα σου λέει θα κάνουμε φάουλ, θα κάνουμε φάουλ, πόσα θα δώσει. Γι' αυτό πάνε και εργολές εκεί που πάνε, θα δώσει το 1 στα 7. Δηλαδή εγώ, αν δεν έμπαιναν τα τρίποτα του Φουρνιέ, δηλαδή δεν έβλεπα ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ειλικρινά, χωρίς πλάκα. Εγώ βλέπω όλο αυτό ότι είναι τακτική και στο τέλος κάποια στιγμή αν στραβώσει θα πούνε κιόλας ότι το πήρανε και έτσι και αλλιώς. Για μένα ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει όλη τη χρονιά και με τα εντάξει, έχει προβλήματα τώρα κάποια με τον Παπα-Νικολάου. Δεν μπορεί να βάλει κάποιους παίχτες σε ελληνικό πρωτάθλημα. Εύχομαι να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα θα το πάρει, όπως πήρατε και εσείς το 24 και δεν έλεγε κανείς τίποτα και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό και τα πάντα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι... Και κάτι θέλω να σου πω για το ποδόσφαιρο, φίλε... Μόλις τελειώσει, φίλε, κάτι ήθελα να σου πω, γιατί κάτι άκουγα πιο πριν, να πούμε. Αν μπορείς, το τηλέφωνο μου το υπάρχει εκεί. Υπάρχει ένα ψηλό πρόβλημα και με το τα διαρκείας και με κάτι που θέλω να σου πω. Αν μπορείς να πούμε να πάρουμε το Παντελιώση.
2: Έγινε, φίλε.
8: Ή να πάρω εγώ ή να...
2: Πάρε εσύ παραπέντε, πάρε παραπέντε εσύ.
8: Εντάξει, να είσαι καλά.
2: Έλα, έλα, έλα, πάμε στο διάλειμμα.

0: με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
7: Φυσικά, στο 91.
6: Στα παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
6: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
8: Τάκης και
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε.
10: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
9: Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
10: Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση
16: αγοράσει σήμερα.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επειδή το λυπάμαι τώρα 1,5 μήνα να παθαίνει το ίδιο πράγμα. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλιασα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα πρόγραμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη στις ταχυτήτων και πληροφορίες, nova.gr. Είδες το πήρα πάνω μου, Διονύση. Πάμε στο Βαγγέλη, στον δρόμο. Έλα, Βαγγέλη.
21: Γεια χαρά, καλησπέρα.
20: Βαγγέλη, πριν συνεχίσεις, στείλε κάποιον στη Λέρο, ένα ζευγάρι. Από το 1 ως το 16, θέλω ένα αριθμό.
21: Το 13 και ας είμαι Ολυμπιακός.
20: Μπράβο, το 13. Δεν έκανε τη διαφορά. Η ρήμη το 13. Θα μάθουμε τώρα ποιος είναι ο τυχερός. Το άκουσε η Ειρήνη. Για πάμε, Βαγγέλη, θα ειδοποιήσουμε στην Ειρήνη. Για πάμε.
21: Απλά όλο αυτό με τον μπάσκετ, ρε παιδιά, και με την πόλωση κούρασε. Πραγματικά, τα λέτε κι εσείς, εγώ είμαι οπαδός υγιής, οπαδός του Ολυμπιακού, ήμουνα και στο Final Four μέσα. Πραγματικά όλα αυτά νομίζω ότι δεν αφορούν πολύ κόσμο, αφορούν μόνο τους οργανωμένους στρατούς και όλους αυτούς που πραγματικά είναι... είναι με κόκκινες, με πράσινες.
22: Πάντως δεν είναι, στα γήπεδα πάντως... Αν θεωρούμε οργανωμένο στρατό, αυτούς που κάθονται στα πέταλα τους οργανωμένους. Βλέπω στα court sheet μεγαλύτερη τσίτα πάντως.
20: Ναι, πραγματικά. Πολύ μεγάλη ιστορία εκεί γίνεται.
21: Απλά ξέρετε, ο καταλάβει.
20: Οι οποίοι είναι φοβεροί κιόλας, κάνουν κάτι και μετά και κοιτάνε γύρω τους διπλανούς να δουν. Τους είδανε ή όχι.
21: Το θέμα είναι να σε δούμε, αυτό έχουμε καταλάβει.
20: Ναι, ρε, τι είναι.
21: Και το θέμα είναι ότι αυτά που γίνονται από τις διοικήσεις, δεν κρίνω τώρα τη δικιά μας ή των άλλων. Όλα αυτά έχουν περάσει όλη την πυραμίδα. Και αυτοί που ήταν λιγότερο φανατικοί έχουν καταντήσει να είναι να υπάρχει τοξικότητα. Δηλαδή, νικήσαμε τον Παναθηναϊκό, πήραμε προπάγγελμα στο ΑΚΑ, εντάξει, θα έρθω αύριο να σου κάνω την καζούρα. Τακ, τέλος. Είμαστε γνωστοί φίλοι. Δεν έχουμε φτάσει να πάμε σε εμφυλιακά πάθη, ας πούμε. Γιατί πήραμε το ευρωπαϊκό μες στο ΑΚΑ ή γιατί οι άλλοι, ξέρω εγώ, δεν πήραν δύο σφυρίγματα από τη διαιτησία. Πραγματικά, σου λέω, ήμουνα μες στο ΑΚΑ, στο Final Four. Όλο αυτό με κούρασε, παιδιά, πραγματικά. Γουστάρω να το πάρουμε σήμερα μέσα στο ΑΚΑ, ναι, εννοείται. Οκ. Okay. Αλλά έχουμε ανακοινώσεις, πέρσι τα θυμάστε. Ο Γιανακόπουλος κατάφερε και ανέστη τον Ολυμπιακό, πες, πήγε υποδιάλυση. Ήταν να φύγει ο Μπαρτζόκας, να διαλύσει η ομάδα και πήραμε ένα πρωτάθλημα.
22: Η αλήθεια είναι ότι, όπως είχε διαμορφωθεί πέρσι στο σκηνικό, πριν γίνει αυτή η ιστορία, νομίζω ότι σχεδόν όλοι στον Ολυμπιακό θα ήταν δεδομένο ότι τελειώνει ο Μπαρτζόκας, ότι έρχεται ο Σπανούλης.
21: Μα κανένα γεια σου, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και τι έχουν καταφέρει όλοι αυτοί, δεν θα πάρω θέση τώρα υπέρ του Ολυμπιακού. Εντάξει, Ολυμπιακός είμαι. Απλά πραγματικά έχω και μικρά παιδιά μπάσκετ και όποτε μπούμε μαζί και τα λοιπά. Κάποιοι έχει αργήσει και ξεφεύγει πέρα από εδώ και δεν γουστάω.
20: Έγινε, ρε φίλε, πρέπει να πάμε στο τέλος.
21: Γεια σας,
20: Βαγγέλη.
22: Καλά, ναι. Να πούμε και συγγνώμη τους φίλους που περίμεναν και τους κλείσαμε.
20: Δεν προλαβαίνουμε.
22: Γιατί έχουμε και αυτοκίνητο γίγαντα Ντατιούση.
20: Να πούμε ότι ο τυχερός που κερδίζει το διπλό εισιτήριο, μάλλον το εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα, με επιστροφή από τον Πειραιά για Λέρο και Λέρο για Πειραιά, είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. Κύριος Γιάννης Σμυρνάκης είναι ο τυχερός. Καλό ταξίδι να είναι, να το ευχαριστηθεί.
22: Και κάπου εδώ φτάσουμε στο τέλος.
20: Για τη διαδικασία, ας πάρει τώρα στην Ειρήνη στο 211-10-80-880 να συνοηθεί πώς ακριβώς θα παραλάβει το βάουτσερ.
22: Να είστε καλά, να λέμε το ρυθμό για αύριο.

0: ειδικά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουνίου. Μπορεί τα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πιο κρίσιμη εξέλιξη αυτή την περίοδο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου αφορά τα πλαγκίν υβριδικά. Και αυτό λόγω ενός νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα πλαγκίν υβριδικά οχήματα, τόσο στο τέλος ταξινόμησης, όσο και στη φορολογική μεταχείριση των πλαγκίν υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων. Ανέφερα νωρίτερα τη λέξη φαίνεται. Πάμε να δούμε τι πραγματικά ισχύει αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του κ. Δημήτρη Πάτσιου, του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
1: Είναι ένα πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο σε φάση διαβούλευσης έχει επιφέρει αναστάτωση. Νωρίτερα σήμερα είδαμε στα παραπολιτικά.gr ένα δημοσίευμα που υπογράφει ο συνάδελφός μου Μάριος Χριστοδούλου σχετικά με τις αντιδράσεις της αγοράς και την πιθανή εξέλιξη απόσυρσης αυτών των διατάξεων. Πριν ρωτήσω την προσωπική σας άποψη, θέλω να μου πείτε τι ισχύει σήμερα για τα πλαγκίν υβριδικά οχήματα στην Ελλάδα.
2: Για αυτά έχουμε μια αυξημένη έκπτωση όταν περνάνε από το τελωνείο, αφενός, και αφετέρου μια απαλλαγή για την παροχή σε είδος, τη φορολογία δηλαδή των εταιρικών αυτοκινήτων στα στελέχη, που παρέχονται στα στελέχη, αυτοί οι δύο πυλώνες.
1: Είναι αναμφίβολο ότι τα πλαγκίν υβριδικά οχήματα αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια βασικό μοχλό εξηλεκτρισμού των εταιρικών στόλων αυτοκινήτων, έτσι δεν είναι?
2: Είναι αλήθεια αυτό. Στην Ελλάδα βέβαια συμβαίνει τα τελευταία λιγότερα χρόνια, στην Ευρώπη αρκετά παλαιότερα. Για μας το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια βίαιη αλλαγή. Θέλουμε στην αγορά, θεωρούμε σωστό οι αλλαγές να συμβαίνουν με έναν τρόπο που να υπάρχει προειδοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πελάτες σε παραγγελίες αυτοκίνητα καθοδών. Κοιτάξτε, ασφαλώς η πρόταση του νόμου προβλέπει κάποια μεταβατική, δεν επηρεάζει υστάμενες μισθώσεις ή αυτοκίνητα, αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να έχουν ένα χρόνο προειδοποίησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα πλάγκιν αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία εξοικειώνουν τον καταναλωτή με το ρεύμα, με την πρίζα, και ειδικά αυτά της τελευταίας τεχνολογίας, με τα πιο αυστηρά μετρημένα, έχουν range, έχουν αυτονομία της τάξης των 100 πλάσι χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
2: Είναι νωρίς να απομακρύνουμε αυτά τα κίνητρα και αυτή είναι η τοποθέτησή μας προς το Υπουργείο. Άρα όχι οι βίαιες ανθρωπές, και δώστε χρόνο παραπάνω στα πλαγκίν υβριδικά, θα μας οδηγήσουν στα αμυγός όταν έρθει ο χρόνος τους εκείνων.
1: Και όταν δημιουργηθούν κατάλληλες υποδομές, βέβαια, στις οποίες γενικώς φαίνεται να είμαστε πολύ πίσω. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πάτσιο, σε σχέση με τα πλαγκίν υβριδικά οχήματα?
2: Κοιτάξτε, τα αμυγός ηλεκτρικά σε εκείνες τις χώρες είναι ήδη κατά μέσο όρο στο 20%, όταν στην Ελλάδα είμαστε μόλις στο 6%. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά που συμβαίνουν, απέχουμε πολύ. Πραγματικά όμως, εκεί σε αρκετές χώρες έχουν απομακρυνθεί αυτά τα κίνητρα. Ξαναλέω όμως, ήταν αυτά τα αυτοκίνητα που μπόρεσαν και έδειξαν στον καταναλωτή ότι κερδίζουν σε πολλά ήδη τα θερμικά. Στη ΔΕΠ όλοι κερδίζουν παντού, κατά την επίμαχη άποψη.
1: Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί, εμείς δημοσιογραφικά, εσείς ως κλάδος και βέβαια οι υποψήφοι καταναλωτές?
2: Νομίζω συγκύρω σε 15 με 20 Ιουνίου θα γνωρίζουμε.
1: Οι καταναλωτές.
2: Νομίζω συγκύρω

0: τον ξεχάσαμε. Το Δημητράκι.
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Max FM 93,4.

0: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα? Τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα? Με ποιον τρόπο?
1: Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, κύριε Χρυσοχοΐδη. Επειδή μας θέτει το ερώτημα, κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό και κυρίως δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Μα δεν είναι ίδια όπως όλοι οι άλλοι. Τέτοιο μπουμπούκι κόμμα έχουμε να δούμε ποτέ μάλλον. Δεν έχουμε δει σε αυτόν τον τόπο να έχει τόσα σκάνδαλα στην καμπούρα της η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που δεν είναι σαν όλους τους άλλους. Και θέτει ερωτήματα εδώ ο Χρυσοχοΐδης και μας απευθύνεται σε όλους μας και να φτιάξουμε ο καθένας ένα σενάριο του τι ακριβώς θα είχε συμβεί, σε ποια μοίρα θα ήταν ο τόπος μας και τι θα κάναμε όλοι εμείς αν δεν είχαμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Θα υπήρχε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα που θα την εκπροσωπούσε με τέτοιο τρόπο ώστε και τα ζητήματα της ασφάλειας, της άμυνας θα προχωρούσαν. Και θα υπήρχε εγγύηση στον ελληνικό λαό ότι είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άμυνα και την ακεραιότητα και από την άλλη να υπάρχει και να υπάρχουν επενδύσεις, ανάπτυξη και ευημερία. Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
2: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
0: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
3: Γεια σου πρόεδρε!
4: Εσύ ξέρεις τι κάνεις. Εσύ ξέρεις τι κάνεις.
5: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου.
4: Να σε καλά.
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα, μην βγει ποτέ άλλος.
1: Καλά τα λένε εδώ οι συμπολίτες μας. Μη βγει ποτέ άλλος. Δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα. Ο Χρυσοχοΐδης θα διατυπώνει με το δικό του τρόπο. Είναι υπουργός μέσα σε στούντιο με την κομψότητα και τη φινέτσα που αρμόζει σε έναν Πασόκο υπουργό που έχει κολλήσει για λόγους καρέκλας στον δεξιό πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι άλλοι δύο συμπολίτες μας, ο ένας λέει να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Αυτό λέει και ο Χρυσοχοΐδης, αλλά με άλλο τρόπο. Και η κυρία εδώ η τελευταία, να μην ξανακάνουμε εκλογές. Να βγαίνει πάντα εσύ, μάλλον να κάνουμε εκλογές και να βγαίνεις πάντα εσύ, να μην βγει κανένας άλλος, δεν αξίζει κανένας άλλος, γιατί η Νέα Δημοκρατία διαφέρει, όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης. Με αυτό το ερώτημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη πάμε να ξεκινήσουμε, να σας προβληματίσει όλους, πού θα ήμασταν αν δεν είχαμε αυτήν την κυβέρνηση και κυρίως πού θα ήταν και οι μετανάστες.
6: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε?
1: Και βεβαίως όταν ακούμε τέτοια είναι ο Μάκης Βορύδης από την Βουλή που θέτει ένα ερώτημα το οποίο το παρεξηγήσαμε όλοι, έχει κάνει αίσθηση στο πολιτικό βίο της χώρας χθες και σήμερα, απασχολεί πάνελ, γενικώς δημοσιογραφικά γραφεία και δημόσια συζήτηση, όμως δεν το εννοούσε λέει έτσι ακριβώς, βγήκε και ο Κερίδης να τον υποστηρίξει, ήθελε κάτι άλλο να πει και ο στόχος του ήταν η ακροδεξιά.
6: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή να τη βουλιάξουμε? Που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή να τη βουλιάξουμε?

0: ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίση και να πυροβολούμε.
1: Ο Κιαρίδης εδώ, με το γνωστό του πάθος, μας είπε ότι ο Βορύδης την είπε αυτή τη φράση γιατί ήθελε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Ποιος? Ο Βορύδης. Ήθελε να διαπομπεύσει κάτι τι στο ακροδεξιό και διάλεξε αυτό το δίλημα, που δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το δίλημα ούτε για ως διαπόμπευση, ούτε ως πολιτικός λόγος. Βέβαια, σαν πράξη και σαν σκέψη υπάρχει έντονη, το βλέπουμε, ξεχυλίζει από όλη την κυβέρνηση με το πάθος που έχουν και τις διαθέσεις απέναντι στους μετανάστες και με όλα αυτά που γίνονται, και κυρίως αυτά που γίνονται και δεν τα βλέπουμε, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επειδή όμως είμαστε στο θέμα ακροδεξιά-δεξιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό και εκεί θα κριθεί και το νήμα των εκλογών, ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μας μιλάει για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα του. Το Αντώνη Σαμαρά ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία υπηρέτησα ως υπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
3: Μπράβο!
2: Μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, σε δύσκολα χρόνια, τρομερά δύσκολα χρόνια, κάναμε σπουδαία πράγματα.
3: Μπράβο!
2: Και άρα λοιπόν η Ελλάδα του χρωστάει αυτό. Είναι μια διαδρομή που, η οποία πραγματικά τον τίμησε και τον Βαγγέλη Βενιζέλο και όλους εμάς που τα δύσκολα 7 χρόνια μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε και τη μήνυ ενός μεγάλου μέρους του κόσμου.
3: Μπράβο!
2: Αλλά ταυτόχρονα και τις δυσκολίες που υπήρχαν άσκησης εξουσίας μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
3: Μπράβο!
1: Πολύ καλά τα λέει. Θα ξεχάσουμε όλοι τι πέρασαν οι υπουργοί μέσα στα χρόνια της κρίσης, του μνημονίου, του πρώτου, του δεύτερου. Δεν πρόλαβαν να διαβάσουν το πρώτο. Μετά έπρεπε να ψηφίσουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Κάποιοι το έκαναν με πολύ μεγάλη χαρά. Να κόβουν συντάξεις, να κόβουν μισθούς, να κόβουν δώρα. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Εσείς κάθεστε εκεί και μουρμουράτε και λέτε, βρίζετε τους πολιτικούς και αυτούς που έχουν κυβερνήσει, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι είναι αρπακτικά, ότι είναι αδίστακτοι, ότι είναι ξεπουλημένοι. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό. Για ελάτε στη θέση ενός υπουργού που κάθεται από πάνω και λέει να κόψω τώρα συντάξεις, να βάλω την υπογραφή. Τη βάζει μέσα σε 0,1 δευτερόλεπτο την έχει βάλει την υπογραφή. Αλλά όλο αυτό έχει πόνο ψυχής. Πόσο μάλλον που δεν έχεις διαβάσει και το μνημόνιο. Και είναι ωραίος ο τρόπος που τα παρουσιάζει, γιατί περιγράφει τον εαυτό του και όλους τους υπόλοιπους υπουργούς ως ήρωες που πέρασαν από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία δεν συμμετείχε ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, οι ίδιοι, οι υπουργοί, με τις αποφάσεις, επειδή τους έβριζε ο κόσμος, ήταν πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και βέβαια κάπου εκεί αναγνωρίζει και τίτλους τιμής στον Αντώνη Σαμαρά, ακούσαμε πώς το διατύπωσε, υπάρχει ένας άλλος που το έχει διατυπώσει καλύτερα.
4: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος θέλω να το πω, πάντα το λέω, τον θεωρώ το πιο πετυχημένο υπουργό οικονομικών των τελευταίων ετών και τον άνθρωπο ο οποίος όταν θα τελειώσει τη ζωή θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα, θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία θα καταλάβει ο κόμος από τι σώθηκε λόγω της πρωθυπουργίας Σαμαρά, τα ξαναλέμε.

0: Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
1: Ένα δρόμο δεν πρέπει να τον έχει και ο Τσίπρας τώρα. Εδώ πολύ καλά τα λέει ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης. Θα έρθουμε σε αυτόν σε λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, παλιότερη δήλωση, λέει ότι πρέπει να έχουμε λεωφόρο Γιάννης Τουρνάρα, να βρούμε ποια θα ονομάσουμε τέτοια, που θα καταλήγει πάνω στην πλατεία Σαμαρά και κάπου εκεί σε ένα παράδρομο, πώς το περιέγραψε, στενάκι, θα είναι κανένα διέξοδο. Αυτά που δεν πάνε πουθενά, θα είναι το αδιέξοδο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί αυτοί μας έσωσαν, πρέπει και Χρυσοχοίδης, επίσης, Αδριάντας, πάνω στην πλατεία Σαμαρά, τη μεγάλη, ήταν και στρογγύλη μάλλον, πρέπει να υπάρχει ένας Αδριάντας Χρυσοχοίδη, έτσι ακμαίος, όπως τον ξέρουμε, με αυτά τα ωραία, και αστυνομικούς δίπλα να χειροκροτάνε. Έκανα την σύλληψη, ήταν μια σύνθεση όλο αυτό, γλυπτικής και πολιτικής ταυτόχρονα. Θα τα βρούμε όλα αυτά, πρέπει από τώρα όμως να μας απασχολούν. Ποιος δρόμος θα μετονομαστεί σε Στουρνάρα? Στουρνάρη υπάρχει. Θέλουμε και Στουρνάρα. Έχει γυριστεί και ταινία με τη Στουρνάρη. Με τον Ορέστη Μακρύ που ήταν θυρώρος. Οπότε πρέπει όλα αυτά να μπουν στην καθημερινότητά μας για να, αφού μας έσωσαν από τα αδεινά των μνημονίων και της κρίσης, να τους έχουμε και δρόμους πλατείς να τους πατάμε. Να μας πηγαίνουν παραπέρα και όπου πρέπει. Ο άλλος τώρα, το στέλεχος το νέο, του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που ξεπετάγονται τα στελέχη ένα-ένα, και είναι πολύ καλό αυτό για να προλαβαίνουμε να τους μεταβολίζουμε με κάποιο τρόπο, είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, που μιλάει με πολύ μετρημένο τρόπο για τον ηγέτη.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση. Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ελληνικού ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες, 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
2: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Παγκόσμιες ρόδες όμως που γυρίζουν στον αέρα. Εδώ ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης πρέπει κάθε μέρα να βγαίνει. Δεν ξέρω τι κάνει, πώς έμπλεξε εκεί με τον Τσίπρα. Το ταιριάζει όμως με το Ινστιτούτο, το κόμμα, την Ελλάς, όλα αυτά. Δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία, δεν τα ψάχνουμε. Όλοι αυτοί που εμφανίστηκαν, ο Νιφούδης, η Κουφονικολάκου, όλοι αυτοί είναι πάρα πολύ ωραίοι, ένας καλύτερος από τον άλλον, και δίνουν στο Τσίπρα πραγματικά, κυρίως όταν λένε αυτά που ακούσαμε εδώ, ότι είναι παγκοσμίου ελληνικούς, και υπάρχουν 7 βιογραφίες, και δεν έχω ούτε μία εγώ στη βιβλιοθήκη μου, του Αλέξη Τσίπρα. 7 βιογραφίες παγκοσμίως έχουν γραφτεί. Πόσες έχουν γραφτεί για το Μητσοτάκη βιογραφίες έχουμε? Καμία. Πόσες έχουν γραφτεί για τον, ποιον άλλον έχουμε, τον Ανδρουλάκη? Καμία. Οπότε 7 βιογραφίες για τον Αλέξη Τσίπρα τις μέτρησε, τις έχει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αθανασιάδης, τις διαβάζει στον ελεύθερο και τον άλλο χρόνο του, και έτσι λοιπόν έβγαλε το συμπέρασμα. Ακούσαμε και τη Θεοάνο Φωτίου με την ευκαιρία που είχε πει εκείνο το πολύ ωραίο σε ανύποπτο χρόνο η Φωτίου, ότι ο Τσίπρας είναι ηγέτης που γεννιέται κάθε 100 χρόνια. Είμαστε τυχεροί που συμπέσαμε με αυτό το παγκόσμιο γεγονότο και μας κάνει όλους ευχαριστημένους και ευτυχισμένους. Με πολλές ελπίδες για τον κύριο Αθανασιάδη, περιμένουμε την επόμενη εμφάνισή του. Έχουμε και την κυβέρνηση η οποία δίνει χρήμα, μοιράζει χρήμα, γιατί είμαστε στην ανάπτυξη, είμαστε στο Ελλάδα 2.0 και έχει δώσει λεφτά εκεί που δεν το περίμενε κανείς και έχει διπλασιάσει και μισθούς.
4: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνετε τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
5: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει
4: Ένα νέο προνόμιο αντιθέτως αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
1: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε πέντε μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος όπως ακούτε μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, τώρα από 2,5 χιλιάρια πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης, πως δεν είπα αδικίας, θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο, το είπε στρέβλωση και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός. Παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2,5 χιλιάρικα. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό και να τον πάρει. Τον βάζει κάπου στην τράπεζα, δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι, γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της εκκλησίας που δίπλα από κάθε μητροπολιτικό ναό υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια και καλά κάνουν και μένουν, δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός και ναι, μένουν 80 τόσοι μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει, αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
4: Πέραν όμως από το επιμέρους μισθολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
1: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4,5-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το 1 χιλιάρικο, ούτε το 1 ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
4: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό. Ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, είναι φιλελεύθερο, ναι. μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό, αυτά δίδαξε ο Χριστός. Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι γιατί είμαστε ένα κράτος χωρίς στρεβλώσεις.
4: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή? Πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων, και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη. Ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε. Όμως, ακούγοντας κάποιους Μητροπολίτες, χαλάλι τα 5.000 και χαλάλι και τα 10.000 αν τους τα δίναμε, όπως ο Μητροπολίτης Κοζάνης.
5: Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλει, λέει, το Καστελόριζο να είναι δικό του. Όχι, λέει, δικό μας. Έτσι λέει ο καινούριος Σουλτάνος. Ναι. Μες στην καρδιά του, λέει, είναι η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, μέχρι τις πύλες της Βιέννης, παρακαλώ. Και ο άλλος, ο υπουργός των ναυτικών του, ο Σολοχού, πως το λένε, Ακάρ, η γαλάζια πατρίδα. Ας κάνουν κατά εδώ. Ας κάνουν κατά εδώ. Αλλά να είμαστε ενωμένοι όμως. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Το πιστεύω τούτο. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή.
1: Ποιος δεν το πιστεύει τούτο? Όλοι το πιστεύουν. Εγώ θα πλήρωνα να ακούω Μητροπολίτες να λένε ότι αν τολμήσουν οι Τούρκοι θα τους πάμε πίσω από την Άγκυρα, κόκκινη μιλιά. Δηλαδή έχουμε ξαναπάει εκεί, δεν είναι η πρώτη φορά. Πήγαμε την πρώτη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πώς πήγαμε και κυρίως πώς ήρθαμε και μέχρι που φτάσαμε. Έτσι λοιπόν, χαλάλι στο Μητροπολίτη Παύλο Κοζάνης για αυτό που είπε για τους Τούρκους και για αυτό που λέει για τις γυναίκες.
5: Μα σεβασμιότατε, οι άντρες μας, οι σύζυγοί μας, πολλές φορές μας ταπεινώνουν. Στο χέρι σας είναι, στο χέρι σας είναι να μεταδώστε, να μεταγγίστε αυτό που είστε. Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
1: Δεν θα πέσει καμιά σφαλιάρα, καμιά μαχαιριά, αλλά στο τέλος θα κάνει η γυναίκα αυτό που θέλει. Ωραίες οδηγίες. Δεν αξίζει το 5.000 ευρώ εδώ. Και μόνο για τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις και πατριωτικές που κάνει εδώ και γεωστρατηγικές αναλύσεις που κάνει εδώ ένας εκ των Μητροπολιτών, ο Παύλος από την Κοζάνη. Οπότε μπράβο στην κυβέρνηση και μπράβο στον κύριο Μαρινάκη που το σκέφτηκε όλο αυτό και που απάντησε με τον τρόπο που απάντησε.
6: Όσο η κυβέρνηση έχει παραπάνω έσοδα φορολογικά, παραπάνω αυξημένα φορολογικά έσοδα, κάτι το οποίο είναι καλό, ενώ μειώνουμε ταυτόχρονα τους φόρους, τόσο αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση τα χαμηλά εισοδήματα, με έμφαση τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.

0: όσα αυτά θα επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς, με στόχευση.
1: Ένα αρχίδι.
2: Παιδί μου, έχετε χάσει το μυαλό σας. Έχετε χάσει τελείως.
3: Απαντήστε με τα χειρήματα.
4: Παιδί μου, χάνεται. Η βούλτιψη ρωτάει μια άλλη, άλλου κόμματος, του Πασόκ νομίζω, αν έχουν χάσει το μυαλό τους και αν χάνεται. Καλά κάνει η βούλτιψη με το ύφος αυτό το πολύ ωραίο, το αποστασιοποιημένο τελείως, με τη φωνή την αρρύθμιστη και το μυαλό το αρρύθμιστο, και με ρωτάει με αυτόν τον τρόπο κάποιον, τον οποιονδήποτε, απέναντί της, αν χάνει. Και ο κύριος Μαρινάκης, ακούσαμε και την απάντηση, τι ακριβώς θα πάρουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. 5.000 για τους Μητροπολίτες και αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό για όλους τους υπόλοιπους. Και αναρωτηθείτε τι θα παίρναν και τι θα κάναν οι Μητροπολίτες αν δεν είχαμε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση.
1: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι.
5: Ήρθαν οι βλάχοι!
1: Τι θα γινόταν στη χώρα, τι θα κάναμε, δηλαδή πώς θα κυβερνούσαμε τη χώρα.
5: Καθίστε, καθίστε! Θέλετε σουκαλαπέδες, θέλετε χάμο, όπου είστε μαθημένοι.
1: Σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
5: Να έχετε καλά στερνά.
6: Θα σας ξανάρθουμε!
7: Καλώς σε βρήκα.
8: Ανάθεμα την ώρα.
7: Κατάρα τη στιγμή.
4: Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας να μιλήσετε για λαϊκισμό, για τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Αρχιερέων, του Αρχιεπισκόπου, με την ταπεινότητα που πρέπει να ζουν, τη μετριοπάθεια και με το πίμνιο από κάτω που διπλασιάστηκε ο μισθός του και του πίμνιου, νομίζω, με αυτά και με τα υπόλοιπα, και θα γίνουν οι λειτουργίες την Κυριακή και θα κοιτάξει το πίμνιο τον Μητροπολίτη, τον επίσκοπό του και ο επίσκοπος το πίμνιο, και θα ξέρουν οι μεν ότι πάνε και βγάζουν το μήνα μέχρι 15 του μήνα και ο άλλος από πάνω έχει πάρει διπλάσιο μισθό που είναι και μες στα χρυσά ντυμένος. Όλα αυτά μαζί, ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, τον τηλεφωνικό αριθμό τον είπαμε, τον ξέρετε έτσι κι αλλιώς, είναι μέσα ο Αποστόλης, μπορείτε να επικοινωνείτε. Πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
9: Αποστολή.
10: Έλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά.
9: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
10: Άντε, για πες.
9: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
10: Ναι.
9: Δεν μπορείς να φανταστείς.
10: Όχι, μπορώ.
9: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη.
11: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
11: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά.
2: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
10: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
2: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
11: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
10: Τέτοια φάση.
2: Ο Ακενοτούμπο.
10: Άλλο να σου πει.
2: Ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
10: Ακενοτούμπο.
2: Όπως Αντετοκούμπο.
10: Ακενοτούμπο το έκανε.
11: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
10: Μπορεί.
11: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
2: Ποτέ έβγαινε εκραγή Ζαπορίζια.
10: Ελάτε.
2: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
10: Ωραία.
11: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
10: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
12: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
10: Τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
11: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
10: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
11: Δεν έχουν όριο ρε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πού φτιάχνει να σταματήσουμε ρε πούστη.
10: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
11: Φαντάξει και η κορύφωση θα φτάσει, η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
9: Έλα, Απόστολε.
3: Έλα.
9: Ο Μίσα είμαι.
3: Έλα, Μίσα.
9: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέτση.
3: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, τι είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
8: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέτση.
9: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα η κοβέτση. Η Λάουρα η κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό ή λάθος?
3: Ναι, σωστό.
9: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
3: Σωστό.
9: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
3: Όχι.
9: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα και αυτό?
3: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες. Το έχω ξαναπεί.
9: Απλά κοιτάξτε τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από το καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
14: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
21: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate. Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σκεφτείτε το λίγο και ας αναρωτηθούμε και ας αναλογιστούμε, και ας αναλογιστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα αν και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήταν το ίδιο με τους υπόλοιπους.
1: Ένα είναι αυτό που πρέπει να αναλογιστούμε. Ένα δεύτερο, τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, χωρίς τον Βενιζέλο και τι θα κάνουμε χωρίς τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον ποιον άλλον είχε η Νέα Δημοκρατία. Βασικά αυτούς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι αυτοί οι ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας εκτίμησαν ένα ταλέντο.
2: Σας μιλάω ως πρόσωπο πολύ ευχαριστημένο από την παράταξή μου.
3: Μπράβο!
2: Σε γενικές γραμμές, φυσικά έχω διαφωνήσει, φυσικά δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Δεν φυντάζω να πιστεύετε ότι δεν έχω βάλει τις φωνές. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Όμως, αν ξεκινήσουμε από το να είμαι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που σε πολύ νεαρή ηλικία με είχε γραφείο τύπου και δεν έβγαινε ποτέ από την Ελλάδα χωρίς εμένα, περάσουμε, ξέρω εγώ, στον Καραμαλή που με έβαλε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη λίστα επικρατείας, πάμε στο Βαγγέλη το Μεϊμαράκη για το διάστημα το πολύ δύσκολο που ήμουν στον πολύ στενό πυρήνα την ώρα της μεγάλης κρίσης, πάμε στον Αντώνη το Σαμαρά που με έκανε πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκπρόσωπο.
4: Το μαλλί πώς είναι?
2: Και φτάσουμε στον Κυριάκο το Μητσοτάκη που με είχε 4,5 χρόνια σε κυβερνητικό πόστο.
5: Ναι.
2: Μπορώ να πω ότι τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην παράταξη άσχετα από κάποια προσωρινή πικρία, παιδί μου, που να έχουμε, είναι δυνατόν, μιλάμε τώρα για τόσα χρόνια, είναι δυνατόν να είναι όλα ανθυρά και όλοι να συμφωνούμε με όλους?
6: Έτσι.
2: Λοιπόν, εάν κοιτάξουμε αυτό, θα δούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο χώρο, δηλαδή κάτω από αυτήν την ταμπέλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας κερδίζουν και την αναγνώριση.
1: Δεν έχει κερδίσει η Σοφία Βούλτεψ την αναγνώριση και δεν της αξίζει. Ο Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ο μπαμπάς που την είχε γραφείο τύπου, δεν πήγαινε πουθενά χωρίς αυτήν. Και μετά μας ανέφερε την εξέλιξή της και μπράβο στην ίδια και στους ηγέτες που την επέλεγαν για διάφορες θέσεις και μπράβο σε όλους εμάς που την απολαμβάνουμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί, πως είμαστε τυχεροί επειδή ο Τσίπρας μια φορά στα 100 χρόνια, έτσι λοιπόν. Είμαστε τυχεροί που έχει συμπέσει με αυτή την ευτυχία μια δεύτερη ευτυχία που είναι η ίδια η Σοφία Βούλτεψ. Λάος τώρα μέρος δεύτερον.
7: Γεια σας.
8: Γεια.
7: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζής. Θα σας συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
8: Καλά.
7: Ναι, ναι.
9: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
9: Από το Ρ***α καλέσαμε.
8: Ωραία.
9: Για μια προσφορά λοιπόν ήθελα να σας πω, έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
8: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
8: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
8: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να τις κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
8: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
8: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: Αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
8: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
8: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
8: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
8: Ναι, ναι, κατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
8: Γεια.
10: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
10: Να σου πω, τον πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
8: Ναι, τώρα ναι.
10: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
8: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
11: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
3: Μπράβο!
10: Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
8: Αυτό.
3: Ναι, μα ακούτε.
8: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
8: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
3: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
8: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
3: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
8: Γιατί εσείς το κάνετε.
3: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
8: Τι είπε?
4: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
8: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
8: Ρε κατέβηκες, βγήκες για να είσαι βουλευτής πριν να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
8: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
8: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
8: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
8: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
8: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
1: Ποιητής, ο Καβαδίας το διατύπωσε ως εξής και το ξέρουμε από το γνωστό τραγούδι «Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Η ιστορία τα έχει διατυπώσει αλλιώς, τα όσα τραγικά και φρικώδη έγιναν σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 1944 στο δίστομο.
6: Το μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήγησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Ακούς μανούλες να πονούν, να κλαίνουν για τα παιδιά τους. Βλέπεις τις χείρες να θρυνούν, να κλαίνουν για τους άντρες.

0: πλατεία κάτω. Πάταγες και πάταγες αίμα.
1: Μάνα και πατέρα, μετά τα τέσσερα δεν έχω πει.
2: Όλο το δίστομα ήταν στα μαύρα. Και οι άνθρωποι που δεν είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους και εκείνοι πεντήσαν.
1: Κάθετ στην πόρτα, αφού μπήκαν κι εμείς μέσα. Όσο Σπύρο Χάρος που λέγω ιστορία. Πέφ πρώτα ο πατέρας μου, φώναζε, όχι παιδιά μου βοήθεια. Ποιος να σώσει, ήταν έτσι ανάσκελα. Είδε τον πατέρα μου κάτω, κύριε, πει, παίρνει και το κάραφλο εδώ. Όλα αυτοί οι συνήθεις μου. Και φεύγει, και τα μυαλά της πήγαν στον τοίχο. Και πήρε και το παιδί της, το Γιάννη το λέγανε, 8 χρονών ήταν. Εκείνο βογκούσε, τη μάνα τα αφού της πήρε το κεφάλι, τι ήθελε να ζει. Μαριέτα Φιλίππο, αυτή ήταν έγκυος, που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά της, ήταν έγκυος. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. 30 φουρδώματα κρασί, αίμα και γίνεται μια κρέμα. Πάγωσε. Μια λουμ μέσα στο πετόι. Και να μην μπορείς να στεριωθείς πουθενά. Εγώ φορούσα για πεθάνει η μάνα μου 2 χρόνια πιο μπροστά και φορούσα μια μαύρη ρόμπα. Ήταν κατακόκκινη από το αίμα και έκανα έτσι να πέφτουν οι κρέμες, τις αγκουρκούτια πάνω μου.
2: Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνιέτανε τίποτα ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί.
3: Αυτά από το δίστομο διηγήσεις, τις οποίες τις ακούμε με κάθε ευκαιρία και πρέπει να συμβαίνει αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον τρίτο λαό, το τρίτο μέρος. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
4: Ένα κονόμα λέει, 300 ώρες να
5: έρθει. Λέγε.
4: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκριθεί με Μάρναλη και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, δεν μπορεί να καταλάβει να συγκριθεί.
5: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείο. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
6: Έλληνας.
5: Ναι, πολύ όμορφα.
4: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές. Τώρα, έλα μωρί, είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
5: Πάτα το, τι το συζητάμε.
4: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαριές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάτο, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάτε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, καταλάβες.
7: Γιαούλη μου, κυμναστηριακός εδώ.
5: Όπα.
7: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκια από το σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
8: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
9: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
10: Ξεφτύλα.
5: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
7: Ρε μαλάκα,
5: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσαν εσένα να λες.
7: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
5: αυτό.
7: Και 5 πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
5: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
7: Άντε ρε με το μαλάκα.
5: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
7: Άντε ρε μαλάκα.
5: Εδώ είμαστε.
7: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και 5 καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν ανέρειτε.
5: 5 μόνο καλά, λίγα λες.
7: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
5: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
7: Τους τελευταίους 3 μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
5: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
7: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
5: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
12: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
7: Άσε μου έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα 4. Έχω πάει και στα 4.
5: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει. Πόσο.
7: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
5: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
7: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
5: Αηδιάσαι με όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μισε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
13: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά, έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
7: Τι λες μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχε είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
6: Ο ρατσιστής που κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
7: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
6: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
7: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό. Έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
6: Ναι,
7: έτσι,
6: αυτό, εγώ, πάντα. Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
7: Άντε
6: ρε.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
0: Μα ναι,
14: εδώ. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
5: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18 300 και 26 10 205 205. Για

0: 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της κοινής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
7: Η ώρα είναι 8.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: The best sounds in town.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Χαλκίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
3: The experience continues.

0: επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event

0: 2740-76100.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
9: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, ώστε να βοηθήσω στο έργο της Επιτροπής. Ελπίζω η κατάθεσή μου να συμβάλλει στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα, ανέφερε. Στα αθλητικά, το έκτο Μουντιάλ θα είναι αυτό στο οποίο θα συμμετάσχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για 7ο. Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς το ενδεχόμενο να παίξω και στο παγκόσμιο κύπελο του 2030, είπε. Αν στα 41 μου είμαι σε θέση να σκοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ του www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Ξεκίνησε πριν από λίγο στις 9 και η τέταρτη αναμέτρηση για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 0-4 προηγείται ο Ολυμπιακός, 7 λεπτά πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.

Θέλει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να νικήσει σήμερα και να πάει την αναμέτρηση στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Ο πρώτος που συμπληρώνει τρεις νίκες να γίνει ένας τελικός. Σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής. Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η επόμενη αναμέτρηση είναι το Σάββατο, 13 Ιουνίου, και είναι αρκετά νωρίτερα. Δεν νομίζω να το έχουν αλλάξει. Είναι στις 6 το απόγευμα, ενώ τα τελευταία 4 παιχνίδια ξεκινάγανε 9 το βράδυ. Πριν όμως από όλα τα υπόλοιπα, σας θυμίζω ότι σε 5 λεπτά από τώρα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη, λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής, όπου μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας. Ειδικά αυτή την περίοδο πάντα έχουν ενδιαφέρον, αλλά ενδιαφέρον μπορεί να μην έχουν μεταξύ μας, αλλά πάντα μας αφορούν. Τι να κάνουμε, και να μην μας ενδιαφέρουν, μας επηρεάζουν είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Η μία είδηση θα επηρεάσει κάποιους, η άλλη είδηση κάποιους άλλους. Πλέον που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν Οκτώβριο οι εκλογές είτε το 27, που εγώ πιστεύω περισσότερο το 27 για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα δούμε. Ο τομέας της οικονομίας προεκλογικά πάντα ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Επίσης, εκτός από την ενημέρωση την εβδομαδία, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας μπορεί να απαντάει και σε κάποια ερωτήματά σας για θέματα που έχουν να κάνουν με φορολογικά, δηλώσεις. Αν έχετε κάποια απορία που μπορεί να απαντηθεί εύκολα ραδιοφωνικά, στείλτε την, ένα σύντομο ερώτημα, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στείλτε το εντός του επόμενου πενταλέπτου, για να μπορέσω να το δω, να το σημειώσω και να του το μεταφέρω.

Βεβαίως, όπως πάντα, ο βασικός μας τρόπος επικοινωνίας είναι οι συζητήσεις μας στον τηλεφωνικό, στον ραδιοφωνικό αέρα. Με το ανεμολόγιο κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε.

0: ανοίγουμε μικρόφωνα, τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας, να συζητάμε στο δημόσιο βήμα του σταθμού και της εκπομπής. Για να δηλώσετε συμμετοχή, ήδη το έχετε κάνει οι πρώτοι ακροατές, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεκάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Γράφει στο μήνυμα του ο Νίκος. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα νωρίς. Μία εβδομάδα σχεδόν γράφει. Μέσα ενημέρωσης και social media ασχολούνται με ένα πιάνο στο Σύνταγμα. Όχι με τα δρομολόγια ένα δεκάλεπτο και ένα τέταρτο, όχι με την τιμή των εισιτηρίων, όχι με το ότι έχουμε σειρμούς 40 ετών σε λειτουργία, όχι με το ότι δεν υπάρχει αστυνομία στους σταθμούς και σε κλέβουν πορτοφολάδες όποτε γουστάρουν. Πάρα πολύ καλά κάνουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media και ασχολούνται με το πιάνο στο Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο, είναι στιγμή διαφορετικότητας μέσα στην μουντάδα και τον γκρίζο της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Μια χαρά έχουμε ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα και τα δρομολόγια που δεν είναι τόσο τακτικά και πρέπει να ανανιωθεί ο στόλος με τους σειρμούς και θέλουν τώρα να το κάνουν. Μην ξεχνάτε ότι από το 2010 μέχρι το 2020 όχι μόνο δεν αγοράζαμε οτιδήποτε καινούριο σε υποδομές, δεν μπορούσαμε καλά-καλά να συντηρήσουμε τις υποδομές που ήδη είχαμε, οπότε η φθορά είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι πολύ μακριά το 10 με... Μάλλον δεν ξέρω αν έχετε ξεχάσει ή αν δεν έχετε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβη από το 10 μέχρι το 20 για τη χώρα και για όλους μας, ειδικά σε ό,τι αφορά το δημόσιο κομμάτι. Οπότε το πιάνο στο Σύνταγμα είναι ανάσα και καλά κάνουνε, κύριε Νίκο. Έχει χάρη που δεν ξέρω πιάνο, αλλιώς εκεί θα ήμουν και εγώ να γίνω viral. Κύριε Ιωάννη μου, δεν θα μεσολαβήσει τώρα ο ίδιος ο κύριος Χατζησαλάτας. Σας είπε να στείλετε ένα μήνυμα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Από εκεί σας είπαν ότι για το ΕΦΚΑ Αθηνών και περιμένετε. Εντάξει, ίσως να χρειαστεί από ένα σημείο και μετά να βάλετε δικηγόρο. Το ξέρω. Είναι πολύ εκνευριστικό για ποσά που σου οφείλονται δίκαια και νόμιμα να πρέπει να πληρώσεις για να τα πάρεις, βάζοντας δικηγόρους για να μεσολαβήσουν. Ωστόσο, από τα αρχαία χρόνια, επειδή δεν τηρούνται πάντα οι συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, κάποιοι τις τηρούν, κάποιοι όχι, χρειάζεται η μεσολάβηση δικηγόρου. Άδικο. Λες, μα είναι λεφτά που πρέπει να πάρω, γιατί πρέπει να πληρώσω για να πάρω αυτά που δικαιούμαι? Διότι το άλλο μέρος της συμφωνίας δεν ανταποκρίνεται στη συμφωνία. Τι θα κάνεις? Καλησπέρα στο Σάββα, βεβαίως καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, πρώτη με το χαιρετέ της, να είστε καλά. Βίντεο ντοκουμέντο διαβάζω από τη στιγμή που άνδρας γροθοκόπησε γυναίκα οδηγό στο Ήλιον και αναζητείται ο οδηγός από τις αρχές. Ήμαρτον, άνθρωπε μου, βεβαίως και ελπίζω να εντοπιστεί. Εντάξει, προφανώς θα υπήρξε δράση, αλλά ενώ εκνευρισμός θα ακούστηκε και κάτι παραπάνω. Αλλά όχι, δεν είναι η αντίδραση να αρχίσω τις γροθιές. Μα με τσάντισε, τι να κάνω. Πάμε λίγο να τον καλησπερίσουμε. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής, επαναλαμβάνω, κάθε Τετάρτη λίγο μετά την έναρξη τον φιλοξενούμε για να μπορείτε να στέλνετε, να ενημερώνεστε για τα νεότερα στην οικονομία και να θέτετε, εφόσον έχετε, και τα όποια ερωτήματα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη, καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, διότι και σήμερα βλέπω μου έχετε στείλει πολλά θέματα. Δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής, αν θα τα προλάβουμε όλα. Να προσπαθήσουμε όμως όσο γίνεται περισσότερα. Διαβάζω, ξεκινάω με το πρώτο που μου στείλατε, ότι θα υπάρξουν 5 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τι εννοούμε ιδιωτικό χρέος και πείτε μας τι παρεμβάσεις είναι αυτές, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Ιδιωτικό χρέος είναι όταν οφείλει ο πολίτης σε δημόσιο, σε ΕΦΚΑ και τι μέτρα έχει πάρει πλέον το δημόσιο, αλλά και πώς μπορεί να ελαφρυνθεί επάνω σε αυτό ή πώς να μην κινδυνεύσει από κατασχέσεις, πληστηριασμούς κτλ.
0: Μάλιστα, το ξεκαθαρίσατε.
1: Ωραία. Αυτά τα μέτρα έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την ρύθμιση των 72 δόσεων την περιβόητη. Δεν θα υπάρχει δηλαδή ρύθμιση μόνο των 12, 24 ή 24-48 δόσεων. Θα υπάρχει και μια νέα ρύθμιση 72 δόσεων. Το πρόβλημα φυσικά είναι ότι δεν μπορεί να μπει ο καθένας σε αυτή τη ρύθμιση. Γιατί σε αυτή τη ρύθμιση θα εντάσσονται οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αν υπάρχει τέτοια οφειλή, τότε έχουμε δικαίωμα να το βάλουμε στην πάγια στη ρύθμιση των 72 δόσεων, αρκεί οι επόμενες οφειλές, οι οποίες έχουμε πέρα από την 1η-1η του 24, να ρυθμιστούν ή να πληρωθούν. Το ελάχιστο ποσό της δόσης θα είναι 30 ευρώ και το επιτόκιο 5,84. Πιστέψτε με ότι είναι μια σε θετική γραμμή σκέψη να υπάρχουν 72 δόσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αποκλεισμός και υπάρχει το ορόσημο στις 31 Δεκεμβρίου του 23. Να θυμίσω στον κορονοϊό, όταν υπήρχαν οι άλλες ρυθμίσεις και κάποιος μπορούσε να μπει στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, είτε είχε ρύθμιση είτε δεν είχε, έμπαινε σε αυτή. Τώρα γιατί αποκλείεται, δηλαδή ο πολίτης ο οποίος χρωστάει και ήθελε να είναι συνεπής και να πληρώσει το χρέος του και έκανε μια κάποια ρύθμιση, τον τιμωρούμε και του λέμε δεν θα μπει σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Ναι,
1: ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε. Εξοδικαστικός μηχανισμός. Θετικό το μέτρο. Πλέον μειώνεται το όριο που μπορούμε να πούμε στον εξοδικαστικό, από τις 10.000 ευρώ πάμε στις 5.000 ευρώ, έως 240 δόσεις πάντα είναι εξοδικαστικός, 3% σταθερό επιτόκιο και κούρεμα οφειλής με προϋποθέσεις. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν το διαβάσαμε χαρήκαμε, γιατί λέει ότι μπορεί πληρώνοντας το 25% της οφειλής μέσω ρύθμισης να αποδεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Έλα όμως που στα ψηλά γράμματα λέει μέσα τη λέξη εφάπαξ και απορώ με αυτόν που το έγραψε αυτό το νομοθέτημα, θα πάει πλέον να γίνει και νόμος, πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έχει δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό, που σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να σηκώσει χρήματα από την τράπεζα, δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει κάτι γιατί κατάσχονται τα χρήματα όλα, πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να έχει 25% της οφειλής του μετρητά να πάρει τα καταβάλει. Από πού? Εδώ λοιπόν θα μπορούσε κάλλιστα με μία μόνο διευκρίνηση να λέει ότι όταν αποπληρώσει το 25% μέσω ρύθμισης, πληρώνω δηλαδή δόσεις, και όταν φτάσει στο 25% της οφειλής, απελευθερώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός.
0: Σωστό.
1: Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι.
0: Λέτε επίσης, να προσθεθεί?
1: Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον όσο μπορώ, ενώ. Όπου βρεθώ, όπου σταθώ, φωνάζω, το λέω,
0: καλά
1: το κάνω,
0: κάνετε.
1: Όπου μπορώ και σε ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζουν καταστάσεις, το έχω κάνει σαφές και δεν μπορώ να καταλάβω επίσης. Γιατί ένας νόμος του κράτους από το 2019 που έχει βγει και υπουργική απόφαση την κυρία Παπανάτσιου, τότε την Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι έχεις το δικαίωμα προοδευτικού ακατάσχετου λογαριασμού, δηλαδή είμαι σε μία ρύθμιση, πληρώνω τις πρώτες μου δύο δόσεις και από την τρίτη δόση και μετά το ακατάσχετο κάθε μήνα θα διαμορφώνεται βάσει της δόσης. Δηλαδή τι πληρώνω ως δόση, στην αρχή θα είναι ένας συντελεστής 3 και γίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος θα φτάνει μέχρι το 4,5. Αν δηλαδή έχω μία δόση που είναι 1.000 ευρώ, το ακατάσχετο για εκείνο το μήνα θα είναι 3.000. Είναι νόμος του κράτους, έχει βγει υπουργική απόφαση, απλά δεν το συζητάει κανένας και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί?
0: Ναι.
1: Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού. Θετικό μέτρο. Θα δίνεται λοιπόν η δυνατότητα να ρυθμίσεις αποκλειστικά όμως για την πρώτη κατοικία, χωρίς να συνυπολογίζεται το υπόλοιπο της περιουσίας σου, η οποία υπόλοιπη περιουσία σου πλέον θα ρευστοποιείται και θα πηγαίνει να πληρώσει τις υποχρεώσεις οι οποίες υπάρχουν. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στη δυνατότητα την οικονομική που έχει ο οφειλέτης για να μπορέσει να πληρώσει. Αυτή η περιουσία λοιπόν όσον αφορά στο κομμάτι της πρώτης κατοικίας προστατεύεται, η υπόλοιπη πλέον εκπείται για να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θετική κατεύθυνση, όντως σε θετική κατεύθυνση. Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτου. Το γεφύρι της Τάρτας, τουλάχιστον εδώ και 2-3 χρόνια το ακούμε συνέχεια, θα υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος τι θα κάνει, θα αγοράζει το σπίτι, θα παίρνει μάλλον το σπίτι του ευάλωτου οφειλέτη, όταν λέμε βάλω οφειλέτης, ορίζεται βάση εισοδήματος η ωφελητότητα. Και θα παίρνει λοιπόν αυτό το σπίτι και θα το μισθώνει στον οφειλέτη ο οποίος χρωστάει. Δηλαδή ο οφειλέτης θα πληρώνει ενίκιο στο δικό του το σπίτι που θα το έχει πάρει αυτός ο φορέας. Θα έχει ένα επιτόκιο, ένα μηνιαίο μίσθωμα το οποίο θα είναι επιδοτούμενο από το δημόσιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα. Έως 12 χρόνια μπορεί να είναι η μίσθωση και στο τέλος της μίσθωσης έχει δικαίωμα ο οφειλέτης να αγοράσει το σπίτι από το φορέα. Προσοχή όμως, ό,τι χρήματα έχει δώσει σε νίκη αυτά τα 12 χρόνια δεν μετράνε καθόλου.
0: Μάλιστα. Προχωράμε με επόμενο θέμα. Άρα κάποια μέτρα θετικά, κάποια όχι. Με μικρές προσθήκες μπορούν. Συγγνώμη.
1: Και κάποια χρήζουν βελτίωση.
0: Τα οποία εφόσον η υποσημείωση που είπατε με την άρση της κατάσχεσης που εάν προσθεθεί αυτή η προϋπόθεση από αρνητικό θα είναι θετικό.
1: Βεβαίως. Δεν μπορούμε να πούμε αρνητικό γιατί δεν κάνει κανείς κάτι. Αλλά είναι ουδέτερο. Δεν πρέπει κανείς να μπει και να κάνει χρήση. Δεν έχει χρήματα άλλος. Πώς θα τα βάλει το 25%.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Αυτό δεν θα αρέσει ιδιαίτερα, αλλά...
1: Εδώ είναι καθαρά πληροφορία στον πολίτη να ξέρει τι σημαίνουν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Γιατί ακούμε διάφορα, να ξέρει από τι κινδυνεύει, από ποιο ποσό και πάνω και τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει μια φυλή μέχρι 50 ευρώ, δεν υπάρχουν αναγκαστικά μέτρα, υπάρχουν μόνο συμψηφισμοί. Αν υπάρχει να δώσει κάτι το δημόσιο, το συμψηφίζει με την οφειλή. Πάνω από 50 ευρώ και έως 500 ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις χείρας τρίτων, δηλαδή έχω εγώ ένα σπίτι που το νοικιάζει ο κύριος Λαβίθης. Εγώ είμαι οφειλέτης του δημοσίου και λέει το δημόσιο στον κύριο Λαβίθη που είναι νοικιαστής. Τα χρήματα που είναι να δώσει για το μηνιαίο μίσθωμα δεν τα δίνει στον ιδιοκτήτη, αλλά τα δίνει στο δημόσιο. Για χρέη πάνω από 500 ευρώ λοιπόν ενεργοποιείται και το δικαίωμα της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε ακινητά και ακίνητα. Δεν σημαίνει τώρα αν κάποιος προσθέτει 510 ευρώ θα αντέχει κατάσχεση. Απλά είναι τα όρια αυτά. Ποτέ δεν πάμε σε φυσικά σε όρια να κάνουμε κατάσχεση. Χρέη πάνω από 100.000 ευρώ, εκεί πλέον ασκείται και ποινική δίωξη βάρος στο φιλέτη μετά την παρέλευση τετραμήνου από τότε που θα έχει ειδοποιηθεί ο φιλέτης. Χρέη πάνω από 150 ευρώ οδηγούν και σε δημόσια θέα το όνομα του οφειλέτη με αυτό που λέμε ότι κρεμάμε στα μανταλάκια τους οφειλέτες πάνω από 150.000 ευρώ. Δώρον άδωρον, γιατί και να το διαβάσει κάποιος, τα περισσότερα είναι νομικά πρόσωπα εταιρείες με μια επωνυμία. Κανείς δεν ξέρει πίσω αυτή την επωνυμία ποιος κρύβεται. Χρέη πάνω από 200.000 ευρώ, επιπρόσθετα πέρα από όλα τα άλλα, ο οφειλέτης παραπέμπεται και στην αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι πληστηριασμοί πέρα από τις κατασχέσεις πώς γίνονται? Θα υπάρχει πρώτα απ' όλα μία οπωσδήποτε έκθεση κατάσχεσης, ότι κατάσχεται το ακίνητο, κοινοποιείται στον οφειλέτη με όλα τα στοιχεία για το ακίνητο από την ΑΔΕ, το κτηματολόγιο και την πολεοδομία και ο οφειλέτης πλέον από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η κατάσχεση χάνει το δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης του ακίνητου, να το πουλήσει, να το κάνει οτιδήποτε. 40 μέρες μετά την κατάσχεση έως 4 μήνες βγαίνει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού που εντός 5 μηνών γίνεται πληστηριασμός. Αν ο πληστηριασμός βγει άγονος ή δεν πραγματοποιηθεί, τότε πλέον ορίζεται νέα ημερομηνία πληστηριασμού μέσα σε ένα έτος και έχει το δικαίωμα αυτός που το σπίτι του, το ακινητό του πάει σε πληστηριασμό, να κάνει αναστολή πληστηριασμού αν ρυθμίσει τις οφειλές του ή αν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση για την αναστολή.
0: Επόμενο θέμα, ο πληθωρισμός, κύριε Χατζησαλάτα, και το άλμα που είχαμε και τον Μάιο.
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί και τον Απρίλιο ήταν πολύ ψηλά.
1: Βεβαίως. Βγήκανε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία μιλούν για τον πληθωρισμό πλέον του Μαΐου, που φαίνεται ότι έχει πάρει και τα καλά την ανηφόρα, γιατί βγήκανε και σήμερα και τη Ελστάτ, θα τα πούμε πιο κάτω. Στην Ελλάδα λοιπόν 5% για τον Μάιο υπολογίζει η Eurostat από 4,6% τον Απρίλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Βγήκανε σήμερα τη Ελστάτ όμως, που αποτυπώνουν ακριβώς τον πληθωρισμό και είναι 5,2 για το Μάιο από 5,4 που ήταν τον Απρίλιο και πέρυσι το Μάιο ήταν 2,5. Υπερδιπλάζεις ο πληθωρισμός δηλαδή από πέρυσι ως φέτος, να είναι καλά ο πόλεμος. Αυξήστε ενεργειακά προϊόντα 53,2% του πετρέλαιο θέρμανσε πάνω, 34,8% τα άλλα καύσιμα, 24,4% το πετρέλαιο κίνησης, 21,5% η βενζίνη, 21% το φυσικό αέριο. Αλλά δεν είναι μόνο τα ενεργειακά προϊόντα που λόγω πολέμου και πετρελαίου έχουν ανέβει στα ύψη. Συν 19,2 στα αεροπορικά εισιτήρια, 17,6 στο Μοσχάρι, 16,2 αρνή κατσίκη και πάει λέγοντας αυτός ο κατάλογος. Έχει μέσα και την ενίκεια που είναι 7,7, έχει την εστίαση που είναι 8,5, ασφάλιστρα υγείας 7, 6,8 στην επισκευή και συντήρηση κατοικίας και φτάνουν πλέον στο τέλος που είναι φρούτα 3,5, λαχανικά 4,1 και οι μεγαλύτερες μειώσεις 11,1 στο ελαιόλαδο, 7,8 στα δημητριακά πρωινού, 3,5 στα νοπά και κατεξυγμένα ψάρια και 3,3 σε επισκευές οικιακών συσκευών. Βλέπετε ότι ο πληθωρισμός είναι διψήφιος πλέον σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που η Αμνίστη Νοταρά το έλεγε πάρα πολλές φορές, δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Προφανώς όμως εδώ δεν λέει κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακρίβεια και πληθωριστική τάση, άλλωστε και η Ευρωζώνη όλη το αντιμετωπίζει. Αλλά αντί για 3,2 που είναι ο μέσος όρος, εμείς είμαστε στο 5, 70% πάνω. Άρα είναι παθογένειες που υπάρχουν και στο σύστημα, στην οικονομία. Το βάουτσερ και τα πας καλύπτουν λίγο εκείνη την περίοδο, βουλώνουν λίγο την τρύπα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Πρέπει να μεταρρυθμίσεις σοβαρές για να μην έχεις τέτοιες πολύ περισσότερες πληθωριστικές τάσεις. Κάκα τα ψέματα.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από την ενέργεια. Όπως είναι και στο 5,2. Δηλαδή, αν αφαιρέσει την ενέργεια, η Ευρώπη θα έκανε πληθωρισμό 1,5%, εμείς θα έκανε πληθωρισμό 3,5-4%. Γιατί?
0: Διότι οι παθογένειες, έχει στρεβλώσει η αγορά μας, η οικονομία μας. Τα πας απλώς καλύπτουν εκείνη την ώρα την ανάγκη και δεν είναι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Τις έχουν τουλάχιστον προχωρήσει να αρχίσουν να αποδίδουν σταδιακά ή δεν ασχολούμαστε καν, είναι πρόβλημα και δεν θέλουμε να το λύσουμε, οπότε πάμε με τα πας. Απλώς να ξέρει και ο κόσμος, μην παραμυθιάζεται επειδή παίρνει μια ανάσα με το ΠΑΣ, ότι αυτό είναι το. Έχει βαθύτερα προβλήματα οικονομία και θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας.
1: Το θέμα πάντως είναι ότι στην αγοραστική δύναμη μας ξεπέρασε το 2024 και η Βουλγαρία. Είμαστε οι χειρότεροι στην Ευρώπη, πίσω από όλες τις χώρες.
0: Αυτό είναι το υπερβολικό παράλογο. Να μην θέλει μια κυβέρνηση να λύσει αυτό το θέμα που προς όφελός της είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Η μόνη ελπίδα να προσπεράσουμε τη Βουλγαρία. Επιτρέψτε μου τον όρο ελπίδα, εντός πάρα πολύ εισαγωγικών, δεν το εύχομαι φυσικά. Είναι επειδή η Βουλγαρία θα τραβήξει και αυτή τα πάντινά της πλέον λόγω ευρώ και σου λένε θα διελυθείς η οικονομία της εκεί, οπότε θα μας ξαναπάει αυτή τελευταία και θα μας μισθώ τελευταία.
0: Λοιπόν, επόμενο θέμα είναι για το...
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Η ώρα είναι 9:30.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Τώρα τι άνοιξε? Άνοιξε η πλατφόρμα για τους γονείς να κάνουν αίτηση από τους που έχουν παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών με εισόδημα μητέρας 24.000 ευρώ ή 27.000 για μητέρα με 2 τέκνα και αυτά τα 3 και πάνω δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Μπαίνει μέσα στο tandades.gov.gr, συμπληρώνει τα στοιχεία τα προσωπικά των παιδιών και της απασχόλησης και επιλέγει από το μητρό που είπαμε ότι φτιάχτηκε πριν από ένα μήνα δύο πρόσωπο θα εμπιστευτεί να γίνει η ταντά για τα παιδιά της. Μπορεί να είναι και ο παππούς και η γιαγιά του παιδιού. Δεν το απορρίπτει κανείς. Και οι αμοιβές, 500 ευρώ το μήνα για πλήρους εργαζόμενους γονείς, 300 ευρώ το μήνα αν είναι μερικώς απασχολούμενοι και 300 ευρώ το μήνα για 3 μήνες για τις άνεργες μητέρες. Και αν κάποιος πει άνεργη μητέρα γιατί να πάρει τα 300 ευρώ, είναι γιατί να έχει το περιθώριο να βγει στην αγορά εργασίας και να ψάξει για εργασία.
0: Επόμενο θέμα... Οι χιλιάδες και νέες, αυτό κι άλλο ένα να σχολιάσουμε, με άλλα δεν προλαβαίνουμε από εβδομάδα. Έχουμε για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες και νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση. Προχωράει, πότε είχε ξεκινήσει, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, προχωράνε αυτές οι διακρατικές συμφωνίες με εργαζόμενους από άλλες χώρες που θα έρχονται για ένα συγκεκριμένο διάστημα εργασίας και μετά θα αποχωρούν, θα επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
1: 80.000 υπολογίζονται οι κενές θέσεις σε τουρισμό και εστίαση.
0: 80.000, πάρα πολλές.
1: Βέβαια, τεράστιος ο ρυθμός. 9.500 είναι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από τη διαδικασία μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ενδεικτικά αναφέρω χώρες: Ινδία, Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Αίγυπτο, Βιετνάμ. Από αυτές λοιπόν τις χώρες περιμένουμε 9.500 εργατικά χέρια. Ελπίζω να έρθουν στη χώρα μας, να εργαστούν και να έχουν καλές συνθήκες διαβίωσης. Γιατί βλέπουμε φαινόμενα τα οποία είναι ακραία, να στηβάζονται σε πολύ μικρά δωμάτια, να έχουν άθλιες υγειονομικές συνθήκες. Ελπίζω να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και οι άνθρωποι τουλάχιστον να αξιοπρεπώς να διαμένουν. Έχουμε μία 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου που προκήρυξαν οι εργαζόμενοι του κλάδου, γιατί καταγγέλνουν εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, χαμηλές αποδοχές και αδυναμία εφαρμογής βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.
0: Και να κλείσουμε με το πολύ ενδιαφέρον στατιστικό σχετικά με τα ποσοστά μονογονεϊκών οικογενειών στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη από Eurostat, που καταρρύπτει την αίσθηση που έχουν πολλοί ότι καταραίει η οικογένεια κτλ. Κτλ. Το κάθε άλλο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πολλές φορές να το πω, κυρία Χατζησαλάτα, η αίσθηση που έχει κάποιος και η πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται σε στοιχεία και σε αριθμούς είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Δεν ξέρω γιατί. Και για κάποιο λόγο επικρατεί η αίσθηση της πραγματικότητας, των αριθμών. Ίσως να είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Για πείτε μας όμως τι δείχνουν τα στοιχεία για μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Στοιχεία της Eurostat, όπως πολύ σωστά είπατε, 6,1 εκατομμύρια μονογονεϊκές οικογένειες σε όλο το πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12,9% δηλαδή των νοικοκυριών με παιδιά. Το 13% των νοικοκυριών είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό είναι 40,6% η Εστονία, πολύ υψηλό ποσοστό, σχεδόν ένας 4/10. 32,7% η Λιθουανία, 28,5% η Λετωνία. Και οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό, 3,1% η Σλοβακία και στην επόμενη θέση η χώρα μας, 3,8%, και αμέσως μετά η Σλοβενία με 4%.
0: Μου κάνει εντύπωση με τις Βαλτικές. Και οι τρεις Βαλτικές είναι στις πρώτες τρεις θέσεις, πολύ μεγάλα ποσοστά.
1: Ναι, όντως.
0: Συνεχίστε.
1: Οι μονογονεϊκές οικογένειες λοιπόν στην Ελλάδα υπολογίζονται 40.800 νοικοκυριά, εκ των οποίων 28.800 μονογονεϊκές έχουν ένα παιδί, 10.500 μονογονεϊκές δύο παιδιά και 1.500 για πάνω από δύο παιδιά. Και οι λόγοι που η χώρα μας έχει αυτό το χαμηλό ποσοστό είναι γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει ακόμα το παραδοσιακό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας και δεύτερον, και αυτό είναι ανησυχητικό, υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης με τη δημιουργία ενός δεύτερου νοικοκυριού. Δηλαδή χωρίζουμε και μένουμε στην ουσία στα χαρτιά να μην είμαστε χωρισμένοι κάτω από την ίδια στέγη, γιατί δεν μπορούμε να φύγει ο ένας και να πάει να κάνει ένα καινούριο νοικοκυριό, δεν αντέχει οικονομικά.
0: Συγγίζονται η οικονομική δυσκολία και η ψυχική γαλήνη και ανάλογα ποιο επικρατεί. Μάλλον κάποιες φορές επικρατεί η οικονομική δυνατότητα της ψυχικής γαλήνης. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό μακροπρόθεσμα, αλλά στο κρίνει κάθε ζευγάρι, κάθε διάδα μεταξύ τους. Τώρα, πάμε σε κάποια ερωτήματα έτσι όπως έχουν έρθει. Όχι ακριβώς ερώτημα, αλλά... Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία. Όχι ακριβώς ερώτημα από τον Γιώργο, αλλά μάλλον σύγκριση. 2015 γράφει Τσίπρας, 100 δόσεις, όλοι μπορούν, άτοκες. 75% μείωση προς αυξήσεων, τι σύγκριση γράφει να γίνει. Τι εννοεί με αφορμή τις 72 δόσεις που είπατε?
1: Ναι, εννοεί για τις 100 δόσεις τότε που είχαν πει, είχαν ξεκινήσει, μπήκανε πολύ μέσα, δεν μπόρεσαν φυσικά να τις τελειώσουν γιατί οι περισσότερες είχαν καταλήψει, με πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι είναι τώρα 72 δόσεις. Έτσι είναι, μακάρι να επανέλθουν κάποια στιγμή πολλές δόσεις για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται.
0: Και γιατί δεν τις επαναφέρουν, αφού δούλεψε επί Τσίπρα, γιατί δεν το?
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήταν πιο καλό τότε, ενώ όντως είχε πιο ευνοϊκό για να μπορεί ο κόσμος.
1: Βέβαια, πολύ πιο ευνοϊκό και πολύ κούρεμα προς αυξήσεων. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο όχι μόνο δεν φτιάχνουν μια ρύθμιση με πάρα πολλές δόσεις να εξυπηρετεί ο κόσμος, αλλά και ακόμα αν είσαι σε μια ρύθμιση, η ίδια η πολιτεία έρχεται να σε τιμωρήσει σε περίπτωση που δεν υποβάλλεις μια φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα ή σε περίπτωση παραδείγματος χάρη που δημιουργείς ένα καινούριο ληξιπρόθεσμο χρέος. Μα έχεις μια ρύθμιση την οποία την τηρείς. Για ποιο λόγο να σε πετάξει εκτός? Αν δεν έχεις υποβάλει μια δήλωση ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να κρατήσεις τη ρύθμιση σου και ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίσεις από εκεί και πέρα, να κοιτάξεις τι θα κάνεις με το καινούριο σου χρέος. Αν να σε πετάξει εκτός από μια ρύθμιση την οποία την τηρείς, δεν μπορείς να καταλάβω το λόγο.
0: Μάλιστα. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο κ. Χατζησαλάτας, είναι τεχνοκράτης και λειτουργεί με το επιστημονικό αντικείμενο της εργασίας του. Αν υπήρχε κάτι θετικό σε μια προηγούμενη κυβέρνηση, το αναφέρει. Όπως άλλες φορές έχει αναφέρει αρνητικά των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της περίοδου, ή αναφέρει τα αρνητικά της σημερινής κυβέρνησης, ή θα πει ευνοϊκό μέτρο αυτό, κακό μέτρο το άλλο. Έτσι λειτουργούμε τεχνοκρατικά και επιστημονικά. Αφήστε τώρα τα πολιτικά αντικά που έχετε παρασυρθεί όλοι και βλέπετε μόνο με βάση το κόμμα που υποστηρίζετε. Όλα καλά ή όλα αρνητικά, αν δεν το υποστηρίζετε.
1: Νομίζω, κύριε Λαβίτση, δεν έχει το δικαίωμα, δεν έχει δημόσιο λόγο να τον χρωματίζει πολιτικά. Σε καμία περίπτωση.
0: Επόμενο ερώτημα έρχεται και να κλείσουμε με αυτό. Από την κυρία Νάταλη, ρωτάει το εξής. Ασφαλισμένος με ένσημα ΕΤΙΚΑ στο Ταμείο Λιθογράφων, ωραίο ταμείο αυτό πάει τώρα, πώς μπορώ να βρω αυτά τα ένσημα να μετρηθούν? Καταλάβατε τώρα, πολλά χρόνια πριν υπάρχει ψηφιοποίηση και τα λοιπά, πριν το 2000.
1: Και... οποιοςδήποτε έχει χαμένα ένσημα να κάνει αίτηση στον ασφαλιστικό του φορέα ώστε να βρεθούν, και υπάρχει στα σκαριά μία ρύθμιση ώστε αν δεν βρεθούν τα ένσημα αυτά να μπορέσει, ίσως με κάποια υπεύθυνη δήλωση, με κάποιο άλλο τρόπο, να μπορέσει να προσμετρηθούν. Γιατί είναι πολύ άδικο όταν τότε τα παλιά χρόνια χρησιμοποιούσαμε τις καρτέλες και πουλούσαμε πάνω ένσημα, κρατάγαμε μία εμείς, μία εργοδότης και μία το ασφαλιστικός φορέας. Από τη στιγμή που εμείς το χάσαμε, τιμωρούμαστε ίσως να μην αναγνωριστούν τα χρόνια αυτά, αλλά αν τα αναζητήσουμε στο δημόσιο και δεν βρεθούν, εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως ποινή. Είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άδικο.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνει μια έτσι ασφαλιστικό του φορέα και να δει τι μπορεί να κάνει για να μπορέσει να γνωρίσει αυτά τα χρόνια.
0: Κύριε Χατζησαλάτα μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Εάν έχετε κάποια απορία σε σχέση με θέμα που ανέφερε και θέλετε έτσι λίγο καλύτερα να το συγκρατήσετε, μην ξεχνάτε ότι όπως όλες οι εκπομπές του σταθμού, έτσι και το ανεμολόγιο ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε από την ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr ακολουθείτε τους κατάλληλους συνδέσμους και μπορείτε να ξανακούσετε το απόσπασμα από την εκπομπή που σας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι κάτι που είπε ο κύριος Χατζησαλάτας ή ο κύριος Ρίζος στις Δευτέρες, κάτι που είπε ένας ακροατής, όλη την εκπομπή ανάλογα. Απλώς διευκρινίζω, επειδή μπορεί να μου στείλετε μήνυμα, αρέσει Κωνσταντίνε, τι είπες αυτό, δεν το συγκράτησα ακριβώς. Διαδικτυακά ανεβαίνει η εκπομπή και μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε το απόσπασμα που θέλετε, να το ακούσετε πολύ πιο προσεκτικά και αναλυτικά. Τραγούδι, διαφήμιση στο παρατέταρτο της ώρας και αμέσως μετά ακροατές.

0: Με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, τα Ιεροσόλυμα σε αδιέξοδο. Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Αθήνα για την οικονομική δυσπραγία του Πατριαρχείου. Συναντήσεις με Ιερώνυμο, Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μαζί, κατόπιν μεγάλη ζήτηση, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Ακόμα και ημίχρονο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 40-34 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Έχουν τελειώσει οι πρώτες δύο περίοδοι, μένουν άλλες δύο. Τώρα είχαμε νωρίτερα εδώ στο σταθμό, στην εκπομπή Κακά Κορίτσια, την αρμόδια υπουργό για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, την κυρία Κεραμέως. Και μεταξύ άλλων, επειδή ήταν τώρα το τελευταίο ερώτημα με την κυρία Νάταλη που θα βρει τα ένσημα, ανέφερε ότι προχωράει πάρα πολύ η ψηφιοποίηση δεκάδων εκατομμυρίων σελίδων και της ασφαλιστικής ιστορίας των πολιτών μέσα από την πλατφόρμα Atlas. Μπορείτε να ακούσετε και τη συνέντευξη γενικότερα, πάλι όπως σας είπα νωρίτερα, από τα παραπολιτικά.gr, την ιστοσελίδα γενικότερα, ή για το συγκεκριμένο απόσπασμα. Το άλλο το με την, αναφέρθηκε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ζήζος στη Δευτέρα, έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλους κλάδους, και εφόσον συνεχίσει έτσι τη θετική της λειτουργία, κάποια στιγμή να είναι σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Είναι από αυτά που λέμε ότι φωνάζουμε πριν γίνουν χωρίς να τα έχουμε δει, και τελικώς τζάμπα φωνάζουμε, γιατί μπορεί μια χαρά να λειτουργήσουν. Είμαστε και με την ψηφιακή κάρτα, υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος αντιδρά με σκοπιμότητα. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις σαφώς όπου είναι καθαρά κομματική αντιπαράθεση. Οπότε σου λέει, χωρίς να σκέφτεται αν είναι κάτι σωστό ή όχι, εγώ απλώς θα αντιδράσω. Είναι φορές που διαμαρτύρεται κάποιος διότι έχει συνηθίσει σε κάτι που δεν λειτουργεί σωστά και νομίζει ότι αυτό είναι το σωστό. Έχει μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια. Έρχεται όμως η πραγματικότητα και μπορεί να τον επιβεβαιώσει ή, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις, να τον διαψεύσει. Γι' αυτό δεν χρειάζονται και υπερβολές πριν κάτι λειτουργήσει και το δούμε και στην πράξη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τους ακροατές μας, το βασικό λόγο για τον οποίο συντονίζεστε στο Ανεμολόγιο, να ακούσετε τι λένε οι υπόλοιποι συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Και πρώτος για να πάρει το λόγο είναι ο Έμωνας. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, Λαβίθιμο.
0: Καλώς.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπάρας μου.
0: Να σε καλά.
1: Θα μου επιτρέψεις δύο μικρές προσθήκες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η πρώτη είναι ότι ευγενική προτροπή προς εσένα να το ελέγξεις. Τεχνοκράτης από την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία γλώσσα, νεοπολιτικός και μόνο πολιτικός, ο οποίος αξιοποιεί τεχνικούς. Κύριος Κατσισαλάτας, ο εκλεκτός προηγουμένος, είναι τεχνικός. Το αφήνω να το ελέγξεις και το ξανασυζητάμε.
0: Βεβαίως.
1: Και το δεύτερο που συγκινήθηκα με το κλείσιμο της Δευτέρας, παρότι με χωρίζει άβυσσος από τον Κώστα Κρυπά, άβυσσος φιλοσοφική.
0: Το ξέρω.
1: Δεν μπορώ να μην εξάρω το πόσο νοήμων και ακομπλεξάριστος ήτανε. Και συγκινούμε και που το λέω. Όταν ένας νεαρός φοιτητής του, αρχές της δεκαετίας του 60, του επισήμανε ένα λάθος στον πίνακα, αντί να αντιδράσει, να δυσθυμίσει, το παραδέχτηκε και τον πήρε βοηθό του. Ο νεαρός αυτός φοιτητής ήταν ο πατέρας μου. Για να ζήσει στο εργαστήριο του Κρυμπά, του πολυθρύλιτο, αυτή τη μαγική περιπέτεια της ηλεκτροφόρησης, πικτώματος, αμύλου, γονιδιώματος, της ντροσόφυλλα μελανογκάστερ, της μυγούλας, της γενετικής. Και με σύνθημα του εργαστηρίου, ένας γόνος, ένα ένζυμο. Ένας γόνος, ένα ένζυμο. Τα σύγχρονα χρόνια στις μέρες μας άλλαξε, γινόμενο ένας γόνος, ένα πολυπεπτίδιο. Στη μνήμη λοιπόν του παππού Κρυμπά και του πατέρα μου, που προφανώς κάπου αλλού θα τα λένε.
0: Τρομερό.
1: Με την απεριόριστη λοιπόν χαρά της αποκάλυψης της δύσης του πραγματικού προσώπου, που είναι όπως λέμε ο διασκοτισμός, η διαστρέβλωση και αυτό το θράσος της παραχάραξης, μέρη του Παρθενώνα, δεξιά-αριστερά, στα σκοτάδια της Ευρώπης, η ωραία Ελένη, η μαύρη Ελένη, ανοίγει ο δρόμος της αποκάλυψης όλων των ψεύδο επιτευγμάτων τους. Λέει ο Χάιζενμπερκ στη φιλοσοφία του Ηράκλητου του Εφέσιου, την εξέχουσα θέση κατέχει η ιδέα του γίγνεσθε. Ξεπερνάει ο Ηράκλητος τη δυσκολία συμβιβασμού της ιδέας της θεμελιακής αρχής με την άπειρη ποικιλία φαινομένων, αναγνωρίζοντας πως η μάχη των αντιθέτων αποτελεί είδος αρμονίας. Βέρνερ Χάιζενμπερκ, από ποιο άλλο, φυσική και φιλοσοφία. Και ενώ έχουν το νιονιό, δεν τους το έχουν το αισθητήριο όλοι αυτοί, να οσμίζονται τι έχουν συλλογιστεί ένας Ηράκλητος, ένας Δημόκριτος, ένας Λεύκηπος, τελικά δεν μπορούν να σκεφτούν ελληνικά. Αντί να φτιάξουν λοιπόν φυσική, φτιάξαν αυτό που αποκαλώ ήμι φυσική, μισή, μισερή. Δηλαδή πήγαν μόνοι τους και παγιδεύτηκαν τη θεμελιακή αρχή. Παραδείγματα, Big Bang, θεωρία της εξέλιξης, το εγωιστικό γονίδιο, the self-gene. Πού οδηγούνται όλα αυτά, από μόνα τους κιόλας, στην παγίδα της γραμμικής εξέλιξης. Και τελικά στην ήττα. Και πιο απλό ερώτημα, φέρνει την ήττα. Πριν τη θεμελιακή αφετηρία. Τι υπήρχε. Πριν το Big Bang, για παράδειγμα. Τι υπήρχε.
0: Έλατε.
1: Τι σχέση μπορεί να έχει η μισερή σκέψη, η μπακάλικη, η δυτική, η μονοφυσίτικη, με μια παλίντροπο αρμονία, μια αρμονή αφανής, φανερής Κρήτων, εδώ μιλάει ο Εφέσιος, ένα αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας, ενός πατέρα, ή του μαγευτικού που ξέρει πιο πολύ φυσική, κατανοεί πιο πολύ φυσική και από τους φυσικούς, στάσεις αϊκίνητος και στάσιμος ταυτοκινησία του Αγίου Μαξίμου του ομολογητού. Αυτοκρατορικό λοιπόν λαό δεν γεννάει μια πρόσκαιρη ίσχυση. Γεννάει η ελεύθερη σκέψης.

0: Πάνε καλά ο Έμονας. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του. Τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Διαφωνώ, αλλά έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι αυτό το σημαντικό. Δεν λέω, δεν αποκαλώ μια παρέμβαση ενδιαφέρουσα αν συμφωνώ. Συμφωνούμε στο τι υπήρχε πριν, στην αντιμετώπιση της Δύσης και τα λοιπά. Έχουμε τις διαφωνίες μας. Αλλά τι ωραίο που ήταν αυτό που είμαι με τον Γκριμπά. Καταρχάς, φίλε μου, να ξέρεις ότι και λόγω της οικειότητας που έχει αναπτυχθεί μετά από τόσα χρόνια που μιλάμε και ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε και τα θέματα τα οποία συζητάμε και το πώς και εσύ εκφράζεσαι για τη συμμετοχή σου σε αυτό το ραδιοφωνικό συμπόσιο, με συγκίνησε η αναφορά με τον πατέρα σου ως μαθητή του Γκριμπά. Ο Κώστας Γκριμπάς υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά μυαλά της χώρας μας, ανεξάρτητα με το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Αυτό που είπε ο Έμονας, ότι διαφωνώ αλλά έχω ψηλά, διότι ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε σε έναν νεαρό φοιτητή του, που τον, αντί να τον κακίσει που το επισήμανε το λάθος, αναγνώρισε την αξία του μικρού, του νεαρού φοιτητή και τον πήρε μαζί του, που ήταν ο πατέρας του Έμονα. Αυτό είναι που προσπαθώ να κατακτήσω και προσπαθώ να μοιραστώ εδώ στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία αν ακούμε, οι άνθρωποι κάνουμε το λάθος και βγάζουμε καλή γνώμη για έναν άνθρωπο επειδή συμφωνούμε σε αυτά που λέει. Και δεν στεκόμαστε στο χαρακτήρα του, στο πώς συμπεριφέρεται, στο αν είναι αυταρχικός, και μπορεί να λέμε ωραία τα λέει αυτός, ωραία τα λέει αυτός. Που αν με αυτό το χαρακτήρα που έχει και εσένα σου αρέσει βρεθείτε σε διαφωνία, θα καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή. Δεν είναι το σημαντικό αν συμφωνούμε σε αυτά που λέει κάποιος. Είναι πιο σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε πίσω από αυτό που λέει πώς σκέφτεται, τι χαρακτήρας είναι, αν είναι άνθρωπος που μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε πράγματα, ή αν είναι ένας απόλυτος τύπος που απλώς θα συγκρουστούμε μαζί του. Αλλά δυστυχώς περιοριζόμαστε στο τι ακούμε και όχι τι κρύβεται στη συμπεριφορά. Ένας από τους λόγους που αυτό με έχει κάνει να το μεταφέρω πιο έντονα είναι ο χώρος που εργάζομαι. Γιατί έχω δει ανθρώπους πώς συμπεριφέρονται στο γυαλί και στο μικρόφωνο και πώς συμπεριφέρονται στην πραγματική ζωή, και έχω δει ποτέ κάποιος βγάζει μια καλή εικόνα προς τα έξω, αλλά στην προσωπική του ζωή είναι το ακριβώς αντίθετο. Και το ανάποδο. Έχω δει ανθρώπους που προκαλούν αντιπάθειες και στην προσωπική του ζωή και συναναστροφές είναι, τι να πω τώρα, ό,τι καλύτερο. Μην στέκεστε στο, μην βγάζετε καλή γνώμη για κάποιον επειδή συμφωνείτε με όσα λέει. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Μπορεί να είναι ακάθαρμα αυτός και να καταργέσετε την ώρα και τη στιγμή αν τον είχατε σε προσωπική σχέση. Πάμε σε δελτίο.
1: Η ώρα είναι 10.

Στη Βουλή, είπε, οι πολιτικοί του αντίπαλοι μπορούν να συνοηθούν μόνο με ένα σύνθημα: να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, πρόσθεσε. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για σύμπλευση αριστερού και δεξιού λαϊκισμού, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού. Ο Θείασος αυτός τόνισε: δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους. Ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας. Το είπαμε, το κάνουμε. Η δουλειά μας όμως δεν έχει τελειώσει, έχει συνέχεια, σημείωσε. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά όπως είπε, είμαστε στην τελική ευθεία. Ομόφωνα διαβοής εξελέγει νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην πρώτη του ομιλία από αυτή τη θέση ευχαρίστησε όλους όσοι τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Με πιστέψατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε ευκαιρίες. Μια νέα γενιά που θέλει να βγει μπροστά. Μας ανοίξατε την πόρτα, μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια και μας δώσατε βήμα, ανέφερε. Υπόθεση σοκ στον Οροπό από 32χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι χτυπούσε τη σύζυγό του, βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε στο διαδίκτυο τις πράξεις του. Σύμφωνα με τον Α, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά από κακοποίηση που υπέστη μπροστά στον 8χρονο γιο της. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη για παράβαση των άρθρων περί ενδοοικογενειακής βίας, εκδικητικής πορνογραφίας και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε 6 μαχαιριές, ενώ έφερε και τραύμα από πυροβολισμό. Ο 65χρονος Ιταλός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του κτηνοτρόφου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι της Κρήτης. Πρόκειται για πατέρα, γιο και ακόμη ένα πρόσωπο, τα οποία φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όνομα ενός βρισκόταν στη δικογραφία για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ευθείες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με προηγούμενη τοποθέτησή του πως το Ιράν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Θα τους επιτεθούμε και μάλιστα πολύ σκληρά σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη βρίσκεται το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τη δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Η Κεραμέως συγκεκριμένα είπε ότι η σάρωση και μετατροπή σε ψηφιακά δεδομένα παλαιών χάρτινων καρτελών ενσύμων είναι συνολικού βάρους 50 εκατομμυρίων τόνων χαρτιού. Έχουν σαρωθεί και ψηφιοποιηθεί πάνω από 26.900 σελίδες αρχείου, έτσι είπε. Τι σημαίνει αυτό, θα πείτε. Η αντιστοίχηση είναι σε πάνω από 10 εκατομμύρια καρτέλες ασφαλισμένων. Σταδιακά θα ενσωματωθούν όλα τα δεδομένα στο σύστημα και θα μπορεί οποιοδήποτε, όπως η κυρία Νάταλη νωρίτερα, να έχει πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική της ιστορία, ο κάθε ασφαλισμένος ή κάθε ασφαλισμένη στην ασφαλιστική του ή στην ασφαλιστική της ιστορία. Προφανώς εκμηδενίζονται εκείνη την ώρα, στη θεωρία, να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει, οι καθυστερήσεις για την καταμέτρηση ενσύμων κατά τη συνταξιοδότηση. Αυτό με τα χρόνια θα λυθεί ούτως ή άλλως, καθώς από το 2000-2001 και μετά ούτως ή άλλως ψηφιοποιούνται. Απλώς έχουμε, εμείς που έχουμε ξεκινήσει πριν το 2000 να εργαζόμαστε, έχουμε και τις καρτέλες, τα ένσημά μας σε χάρτινη μορφή. Και όσοι είχατε ξεκινήσει, όσο πιο πίσω πάει, είχατε ξεκινήσει το 90, το 80 ή το 70 να εργάζεστε, και αν έχετε αλλάξει και κάνα δυο ταμεία, μπορεί να έχουν χαθεί κιόλας. Οπότε έχει να κάνει για όσους έχουμε κολλάμε ένσημα πριν από το 2000. Όσοι κολλάτε μετά το 2000, μην ανησυχείτε, είναι όλα ψηφιοποιημένα. Συνήθως για τα διόδια ακούμε παράπονα από τους πολίτες για το πολύ ακριβό τους κόστος. Η αλήθεια είναι ότι το δικό μας δίκτυο, επειδή αναφέρθηκα τώρα και σε κάποιες ηλικίες, δεν συγκρίνεται. Έχουμε προλάβει Αθηνών Θεσσαλονίκης μία λωρίδα ανακατεύθυνση. Και να πρέπει για να κάνει προσπέραση ο ένας, ο άλλος που είναι στο ρεύμα, να είναι το μισό αυτοκίνητο έξω από την λωρίδα. Το συγκοινωνιακό, το εθνικό δίκτυο είναι εξαιρετικό. Μεγάλοι δρόμοι, σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι και ούτω καθεξής. Το κόστος των διοδίων φαίνεται ότι προκάλεσε παρέμβαση, ίσως όχι μόνο λόγω του κόστους, αλλά και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται. Στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γουτίκα. Διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Ζητάει ο Αντιπεριφερειάρχης την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων. Χιλιάδες οδηγοί παρακάμπτουν, λέει, καθημερινά το σταθμό και επιβαρύνουν τους οικισμούς γύρω από τα διόδια, Χαλάστρας, Κιμήνων,

0: μαλγάρων, αυξημένη κίνηση, ατυχήματα, φθορές στο οδικό δίκτυο, μεγάλες ουρές στις εξόδους εκδρομέων, πολύ ωρή ταλαιπωρία. Και έχει πάγιο αίτημα η τοπική κοινωνία, και το αναφέρει η περιφέρεια, να απομακρυνθεί ο σταθμός Μαλγάρων, ο οποίος λειτουργεί σχεδόν 40 χρόνια. Αιτία για κυκλοφοριακό χάος, σοβαρούς κινδύνους και μεγάλες καθυστερήσεις. Ο αντιπεριφερειάρχης, κοίτα να δεις. Μιχάλης από Χανιά. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Είναι έκπληκτη. Νόμιζα ότι θα είμαι rotation για αυτήν την εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, ήσασταν μία εβδομάδα, εντάξει, όχι όλη τη εβδομάδα.
1: Από το Θεό να το βρεις.
0: Ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
1: Έχω χίλια δυο πράγματα.
0: Βέβαια, το ξέρω,
1: πάμε να ξεκινήσω. Να συμφωνήσουμε ότι για όλα αυτά είναι γυναίκες. Έτσι να αρχίσουμε λίγο δυνατά.
0: Να συμφωνήσουμε ότι να περιμένουν οι γυναίκες, με μια ταινία που μου αρέσει υπερβολικά, αλλά ότι όλα, για όλα αυτά είναι οι γυναίκες. Γιατί να συμφωνήσουμε σε αυτό?
1: Γιατί με τη θεματική, με τις γυναικοκτονίες, με το όλο στάτους, ακούω ακροατές και λένε, ξέρω εγώ, γιατί δεν έχετε μια συντροφιά γυναίκες, ξέρω εγώ, τι κάνεις, ξέρω εγώ, αυτά. Καταρχήν εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ως ασεξουαλικός. Αλφα, στερητικό, σεξουαλικός.
0: Υποκλίνομαι.
1: Με ποια έννοια?
0: Είστε αιώνιος εργενής, αμετανόητος και...
1: Θα σου πω.
0: Ταγμενός.
1: Σε μια εποχή που όλα γυρίζουν γύρω από το σεξ, από μια διαφήμιση μέχρι η ύπαρξη της γυναίκας οριοθετεί την ευτυχία του αντρός, ξέρω εγώ.
0: Γυρίζει πάρα πολύ γύρω από το σεξ. Δεν ξεκίνησε τώρα, εδώ και χρόνια πολλά, ίσως και κάποιες δεκαετίες, αλλά κάθε φορά πολύ όλο και περισσότερο. Το 26, ναι. Το σεξ
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Εγώ λοιπόν αυτοπροσδιορίζομαι ως ασεξουαλικός. Με την έννοια, όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Τα προνάουν σας ποια είναι, his, him?
1: Θα σου πω.
0: Εγώ πηγαίνω με το they, them.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Δεν να τα ξέρετε τώρα στα Χανιά της Κρήτης.
1: Ναι. Δεν είμαι στα Χανιά της Κρήτης. Έχουμε κάνει και εξωτερικό, τέλος πάντων.
0: Για πείτε, το ασεξουαλικός το ξέρετε. Μ' αρέσει η εισαγωγή, συνεχίστε.
1: Με την έννοια όχι ότι υπάρχει κάποιο σεξουαλικό πρόβλημα, δεν υπάρχει ερωτική επιθυμία, υπάρχει και παραϋπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι μια συνειδητή επιλογή σε έναν κόσμο που οι γυναίκες έχουν γίνει, να μην πω, είναι συνειδητή επιλογή αποχή από το σεξ. Είναι η πνευματική αναγέννηση, αφύπνιση, ο δρόμος για την πνευματική αναγέννηση. Δεν θέλω να ακούω ακροατές να λένε συνέχεια και να αφήνουν υπονοούμενα για άλλους, εγώ δεν έχετε γυναίκα, έχει πάει μαλακία, έλεγε ο άλλος, έχει βγάλει κάλους και τέτοια. Δεν εξαρτιόνται όλα από μια γυναίκα, ρε παιδιά. Μετά, πάμε τώρα στην εποχή μας. Έχεις ακούσει για την είδηση, δηλαδή πώς είναι η νομοθεσία? Καταρχήν αρχίζω με νομοθεσία περί γυναικών, γιατί έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο τώρα. Νομοθεσία είναι υπέρ των γυναικών. Λέει η άλλη στη Γαλλία, με άντρα τραπεζίτη. Είναι σημαντικό γιατί είναι τραπεζίτης, γιατί δεν είναι, θέλω να πω, κοινωνικό περιθώριο, είναι ο άνθρωπος τραπεζίτης. Και λέει, και πάει, και κάνει μία στον άντρα και πάει φυλακή. Γιατί λέει, πήγαινα με 500 άντρες και κάποια στιγμή λέει, νιώθω ότι με πίεζε και τον καταγγέλω και τον πήγαν φυλακή τον άλλον. Τι έκανες? Πήγαινα στο εκεί που αράζαν οι φορτηγατζίδες, με κουτουπώνανε και αυτός τράβαγε βίντεο. Εσύ το ήθελες? Έκανα και παιδιά μαζί του, λέει. Δηλαδή, μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή παράνοιας, έτσι. Η σχέση με τη γυναίκα, πρέπει να καταλάβουν και οι άντρες και οι γυναίκες, ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι σχέσεις πλέον είναι πολύ πολύ ψυχοφθόρες και δύσκολες και πρέπει να... Ξεχωρίζω, βάζω σε παρένθεση, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια, έτσι. Άλλο αυτό, αυτό πάει λίγο αλλού. Αλλά να είσαι τώρα με μία, πώς να σου πω, να σε πρίζει, δεν αξίζει. Έστω και αν αυτό έχει και 5, 10, 20, μία ώρα σεξ, δεν αξίζει. Τέλος πάντων, θέλω να φύγω από τις γυναίκες, να πάμε στη θεματική που είχες. Α, πριν τελειώσουμε τις γυναίκες, η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη, του Ομήρου.
0: Ναι.
1: Γιατί άρχισε πόλεμος Τροϊκός για την ωραία Ελένη, γιατί δεν την άφησε να κάνει ό,τι θέλει. Απάγει με τον Μπάρι. Κλέφθηκε με τον Κόμενο, γιατί άρχισε πόλεμος.
0: Τι να σας πω, πειράχτηκε πολύ ο Μενέλαος. Ναι, το πήρε πολύ βαριά.
1: Παρότρεση γυναικοκτονίας, ξέρω εγώ.
0: Τι παρότρεση γυναικοκτονίας. Πήγε ο άνθρωπος να πάρει πίσω τη γυναίκα του που την ξεμιάλισε, το τρελόπεδο, ο Νεανίας. Στο μυαλό του την ξεμιάλισε. Δεν, δική του είναι, γιατί την ξεμιάλισε. Γύρνα πίσω. Τι να κάνει, να χορεύει μπουζούκια, παλαμάκια, να πίνει.
1: Ο Όμηρος μας δουλεύει λίγο, γιατί δεν λέει την πραγματική αιτία. Ότι πήγανε για να τους πάνε τα λεφτά. Όχι, ποια ωραία λένε τώρα και παραμύθια. Τέλος πάντων, είχες εχθές μια... γι' αυτό και ο Νόελ που κάνει τη μαύρη Ελένη κτλ. Ο Νόελ τι θέλει να μας δείξει, ότι στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε τώρα, που ο Αντετοκούμπο είναι Έλληνας και τα παιδιά του είναι Έλληνες και άλλοι μαύροι Έλληνες υπάρχουν που δεν είναι γνωστοί σαν τον Αντετοκούμπο, έχουν και αυτοί δικαίωμα να βλέπουν την αρχαία ελληνική ιστορία να ταυτίζονται με ένα μαύρο. Έχει αλλάξει εποχή. Αν το κάνει πριν 50 χρόνια αυτή την ταινία θα ήταν μπούρδα. Τώρα έχει βάση.
0: Εγώ επιμένω ότι δεν έχει, αλλά...
1: Θέλω να πάω λίγο στη χθεσινή θεματική.
0: Πάμε
1: πολύ
0: στη
1: ωραία.
0: Χθεσινή σύνδεσες, για την...
1: Το σύνδεσες τις πρικαγιές με το κτηματολόγιο.
0: Περίοδο, ναι. Α, την αμαρτωλή ιστορία πήρε 31 ναι. χρόνια, κάτι γίνεται πλέον, αλλά εντάξει.
1: Ευρωπαϊκό χρήμα και αυτό, πολύ μάσα. Γερή μάσα εκεί. Έχει πέσει εκεί, έχει πέσει μάσα. Αυτή η ψηφιακή μετάβαση της κακιάς Ευρώπης έχει φάει χρήμα εδώ ο Ελληνάκος.
0: Εδώ τρώει ο Ελληνάκος μετά το 10. Φανταστείτε πριν το 10 τι γινόταν. Τρώει με μικρό κουτάλι. Πριν είχε πέσει μέσα στο καζάνι. Δεν...
1: Το κύριο Χατζησαλάτ που λέει τα διάφορα, δεν μπορεί να μετρηθεί το ΑΕΠ του Έλληνα. Λέει ο άλλος. Πώς μετράμε βάση φορολογικού εισοδήματος.
0: Ναι, τι φορολογικό
1: εισοδήματος. Βάση τραπεζικού λογαριασμού. Πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα. Και όχι, λέει προσωπικά δεδομένα. Δεν θέλω κάτι, δεν θέλω προσωπικούς αριθμούς. Α, εκεί είναι. Ο Πολεοδόμος, τα λεφτά τα έχει στο κουτί με τα αγγλικά. Αντάς τι γινόταν παλιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν το επαναλαμβάνω. Το τι θα γίνει, θα πέφταν μέσα στο καζάνι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να μετρήσουμε ούτε το χρήμα του Έλληνα, ούτε του Αλβανού, ούτε του Τούρκου, ούτε κανενός.
0: Μα έτσι όλα την πάτησαν. Όσοι στοιχημάτιζαν το 10 ότι η Ελλάδα θα κηρύξει επίσημα χρεοκοπία, έτσι την πάτησαν. Νόμιζαν ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονταν ήταν τα πραγματικά. Δεν ξέρανε τι υπήρχε από πίσω.
1: Από πίσω έχει μαύρο χρήμα, ατελείωτο.
0: Πού να το ξέρει ο τύπος που στοιχηματίζει από κάτι 10.000 χιλιόμετρα μακριά σου. Λέει αυτά είναι τα στοιχεία της χώρας. Άντε να τα εξηγήσεις.
1: Θέλω να βιαστώ λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος. Το κτηματολόγιο, γιατί πρέπει να γίνει ξεχωριστή κατά τη γνώμη μου. Θεματική με το κτηματολόγιο.
0: Είναι πολύ τεχνικό για να κάνω ξεχωριστή.
1: Όχι, είναι
0: σημαντικό θέμα, αλλά πολύ εξειδικευμένο.
1: Εγώ
0: τεχνικό.
1: Θα τα πω καλύτερα από το μηχανικό. Εγώ που έχω βάλει
0: εσείς
1: το
0: λίγο. Ναι, αλλά έχω τρεις ώρες για να φιλοξενώ κόσμο
1: άσε
0: και θα μου
1: λέει. Άσε τους ειδικούς,
0: πάμε. Κτηματολόγιο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Δεν μπορώ να ακούω την λέξη ειδικός, με πιάνει σύγχυση.
0: Ωραία. Είναι εξειδικευμένο με αυτήν την έννοια.
1: Δεν
0: ξέρω
1: υπάρχει
0: τι θα
1: τίποτα εξειδικευμένο. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλή λογική είναι όλα.
0: Πάμε, ακούω για το κτηματολόγιο.
1: Σε ένα λεπτό.
0: Ακούω.
1: Σε ένα λεπτό. Εμείς η Αλβανία δεν έχουμε κτηματολόγιο.
0: Δεν έχουμε, όχι. Το ολοκληρώνουμε εμείς πλέον. Είμαστε στο 99% πλέον.
1: Ωραία. Είναι καλό λοιπόν το κτηματολόγιο, γιατί φως νερός, τηλέφωνο με δόσεις, η κόπερα με δόσεις, η ταινία πριν 50 χρόνια, που έδειχνε το Χατζηχρίστο που έτρεχε στα κατάβραχα, βάζαν μια φωτιά και βάζαν ένα σύρμα και πουλούσαν η κόπεδα. Και τότε τα κατάβραχα που έδειχνε η ταινία είναι τα σημερινά Βρυλίσια, το Χαλάνδρι,
0: συγγνώμη,
1: ο Πανάβας.
0: Δεν ακούσατε χθες τον τελευταίο ακροατή.
1: Ναι.
0: Έτυχε να μην ακούσετε χθες.
1: Όχι, okay. Όλο το άκουσα χθες. Δεν υπάρχει.
0: Που είπε ότι έχει δει συμβόλαιο με ρηξιές.
1: Ναι.
0: Δύο ρηξιές.
1: Και εκτός αυτού.
0: Και σου λέει από εδώ, ναι. Δύο ρηξιές είναι δικό μου. Και το έχει δει σε επίσημο συμβόλαιο.
1: Χαλάνδρι, έβαζα μια φωτιά στο Χαλάνδρι, έπαιρνα ένα απλή πολεοδόμο, ένα του κράτους εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ούτε.
0: Έχετε έρθει
1: Χαλάνδρι. Και σου πολλούσε, ναι.
0: Έχετε πάει ποτέ Χαλάνδρι?
1: Ναι, έχω πάει.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Άμα δεν ξέρεις το Χαλάνδρι πώς και τι θα χαθείς.
1: Πολιτεία.
0: Όχι. Το λέω για να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε. Είναι τόσο άναρχη η δόμηση στο Χαλάνδρι που χάνεσαι. Γιατί ο καθένας όπου ήθελε ανέβαζε το.
1: Αυτοί που χτίσανε καταρχήν πήραν οικόπεδο για να χτίσουν. Το αγοράσαν από κάπου το οικόπεδο.
0: Βέβαια.
1: Πουλούσαν οικόπεδα τότε. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Τότε, ναι, να έχω κτηματολόγιο. Τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη Δευτέρα αρχίσαν οι αναρτήσεις εδώ στο νομό Χανίων. Τα 2/3 του νομού Χανίων περνάνε στο κράτος. Έχει ΚΑΕΚ, δηλαδή κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Το κράτος ξέρει τώρα επίσημα ότι έχει περιουσία. Έχει περιουσία. Το κτηματολόγιο συνοδεύεται με πολεοδομικό σχέδιο τώρα, το καινούριο. Μπορεί να χτίσει ο Λαβύθης στην άξο στο οικοπεδάκι εκεί που έχει δίπλα. Όχι. Τα τέσσερα στρέμματα εκτός μπορεί να χτίσει. Όχι. Είναι όλα τώρα κτηματολόγιο. Είναι του κράτους. Η βάρκα που πήγε στην Αλβανία να κάνει την επένδυση εκεί στους βορειοϋπηρώτες που η θάλασσα έχει πάρει αξία τώρα, πήγαν οι άλλοι και από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει επένδυση. Γιατί, τι λέει ο Ράμα, εδώ είναι του κράτους, πού είναι, του χαρτιά, χρηματολόγιο υπάρχει, όχι. Άρα κάνουμε έφαση, τελείωσε. Ο Αλσανί που είχε πάει στη Ζάκυνθο και επένδυσε 800 εκατομμύρια και πήρε 1000 στρέμματα, έφυγε. Γιατί, δεν υπήρχε χρηματολόγιο, βγήκε η Μονή, λέει όχι είναι δικό μας. Βγήκαν οι άνθρωποι γύρω-γύρω, όχι είναι δικά μας. Ένα χάος. Τέλος πάντων έφυγε. Όταν έχεις όμως τώρα τον αριθμό, την περιουσία του κράτους και μπορεί να χτίσει μόνο αυτός που λέμε στρατηγικός επενδυτής. Τι σημαίνει στρατηγικός επενδυτής? Επένδυση από 50 εκατομμύρια και πάνω. Όταν σου βγάλω τη μισή Νάξο δασική του κράτους και το κράτος μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία, θα έρθουν 10 Αλσανοί και βασιλικές οικογένειες, θα έρθει και η Βάνκα, θα έρθει και όλοι οι επενδυτές με τα ξενοδοχεία τους. Αντίο Ελλαδίτσα, παιδιά. Το κτηματολόγιο είναι το τέλος της Ελλάδας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ποιος έχει 50 εκατομμύρια να χτίσει? Παλιά ήταν ο Νάσης και πήρε το Σκορπιό. Εντάξει, πόσοι Νάσηδες υπήρχαν. Όταν έρθει τώρα η μεσαία τάξη των Ινδών, των 300 εκατομμυρίων που δεν ξέρουν τι έχουν, δεν θα μείνει οικόπεδο για οικόπεδο. Αξιοποίηση περιουσία σου, λέει το κράτος. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
0: Τι να σας πω.
1: Μα είναι πέσιμα τώρα ο καθέ. Αυτό το χωράφι είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου, αυτό είναι του κράτους, αυτό είναι της εκκλησίας. Εκκλησιαστική περιουσία και αυτή θα αξιοποιηθεί και θα πουληθεί. Γιατί αυτό είναι και μνημονιακή προαπαιτούμενο. Πάμε και ξεπούλημα. Αυτό είναι ο ένας άξονας. Ο άλλος άξονας είναι φτωχολογιά. Η βάρκα, ο μαύρος που έχουν κινηθεί την ημέρα. Πού θα πάνε όλοι αυτοί?
0: Πού θα πάνε?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Αν νόμιζα θα το συνδυάζατε με το κτηματολόγιο γι' αυτό.
1: Το κτηματολόγιο για τον πλούσιο και η αξιοποίηση παύλα ξεπούλημα περιουσίας. Το άλλο, η φτωχολογιά από την Αφρική. Πόσοι θα έρθουνε, 100.000. Στον Τομπρούκ απέναντι είναι 1 εκατομμύριο περιμένει να περάσει. Στην Αγγλία του 99 που ήμουνα και έζησα 2 χρόνια, υπήρχε, βλέπεις μια Αγγλία ευμάρεια, καταναλωτισμός. Την Oxford Street 10-10 είχα ακούγες με τα ψώνια και παντού ελληνικά ακούγες. Οι Εγγλέζοι είχαν ρατσιστική βία και όλοι στην ευμάρεια. Τι γινόταν εδώ στην Αγγλία? Μου είχε κάνει εντύπωση. Πόσο είναι, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι που είναι μοδίστρες, ο άλλος κεραμοσκεπείο, ο άλλος δουλειά γραφείου. Θα βρίσκουν τόσα λεφτά. Διακοπές στην Καραϊβική κάθε μήνα. Ήτανε δανειάκια. Άνοιγες την εφημερίδα, 20.000, 30, το 99 τώρα σου λέω, 30 χρόνια πριν. 20.000, 30.000, 50.000. Κινέζικα, ενδικά, ευμάρια, υπάρχει καταναλωτισμός. Τώρα, πολιτική συζήτηση δεν είχε δει, ποτέ με κλείνουν, τίποτα, τίποτα. Μόνο ένας λίγο αντιευρωπαϊσμός. Ο Εγγλέζος έχει ζητηθεί η Ευρώπη. Έφυγε από την Ευρώπη, 6 χρόνια τώρα. Ο Εγγλέζος τώρα έχει πολύ κόκκινο δάνειο. και ο Ιρλανδός και ο Σκοτσέζος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει έρθει τώρα, έχει φτωχύνει και ο μετανάστης εκεί, που παλιά πήγαινε καλά, και έχει να γίνει μια Ευρώπη το ένα να δεις.
0: Να κάνετε έναν επίλογο, τώρα είμαστε κάποια ώρα.
1: Ο ρατσισμός αφορά φτωχολογιά. Έχεις δει κανένα πλούσιο να τσακώνονται? Οι Άραβες, ξέρω εγώ, με τους Κινέζους, τους εκατομμυριούχους, κανένα.
0: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια.
1: Πώς?
0: Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Επίλογος, είμαστε πολύ ώρα τώρα.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ωραία, ωραία. Ξέρω ότι θέλετε κι άλλα, το καταλαβαίνω. Αλλά είμαστε ήδη αρκετή ώρα.
1: Ναι, και τα ξέχασα όλα τι ήθελα να πω τώρα. Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαήλ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Φταίω λίγο κι εγώ, γιατί σας βάζω για άλλα θέματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα σημειώνετε. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά το καταλαβαίνω ότι δεν μπαίνετε στη διαδικασία. Συνελήφθη λοιπόν η προϊσταμένη στην πολυοδομία του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία φέρεται να προέβαινε σε έκδοση αδειών δόμησης εναντί αμοιβής, το 26 να πάρει ευχή. Ποιος δηλαδή δεν ξέρει ότι πλέον τα ψάχνουν τα πράγματα, δεν είναι όπως παλιά. Κατήχε θέση κομβικής σημασίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών κατεδάφισης, τώρα σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, και εξετάζεται ο ρόλος που φέρεται να είχε σε υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας της. Η αστυνομία προχώρησε επίσης στη σύλληψη 6 προσώπων, μεταξύ των οποίων στελέχη υπηρεσιών δόμησης, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και ιδιώτης μηχανικός. Τα αδικήματα είναι σοβαρά τα οποία εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρω αν μας ακούει και κάποιος που είχε βρεθεί στη συγκεκριμένη πολυοδομία και είχε και παρεδώσει με την συγκεκριμένη προϊσταμένη.

Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Όταν είναι λίγο μεγαλύτερος αριθμός, τους κάνουν όλους κατευθείαν, σου λέει, εγκληματική οργάνωση. Είναι άλλα 30 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Συνολικά μάλλον είναι 30 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Υπάλληλος σε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της. Ή υπάλληλος, έτσι, και ο σύζυγός της. Αυτοί ήταν οι δύο αρχηγοί, οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, πρόσφατα καθαιρεθείς από την πολεοδομία Κηφισιάς. Τον πήραν χαμπάρι, τον διώξα, αλλά σου λέει, πήγα στην... Τους καίνε οι συνομιλίες και συναντήσεις που είχε η αρχηγός και ο φερόμενος υπαρχηγός και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Δηλαδή, στο γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας υπαλλήλου βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Τι θα πεις για 180.000 ευρώ? Όχι, πείτε μου τι θα πεις για 180.000 ευρώ. Τα βρήκα στο λεωφορείο, κάποιος ξέχασε την τσάντα. Τρίτο κύκλωμα που εξαρθρώνεται, που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες. Ο κοριός της Ελλάς έχει καταγράψει τις συνομιλίες και τον τρόπο δράσης. Συνεχίζεται η έρευνα. Τρίτο, επαναλαμβάνω, κύκλωμα που εξαρθρώνεται. Τι το συνεχίζουν? Τι ζητούσανε από πολίτες? Από 1.000 έως και 30.000 ευρώ ανάλογα με το αίτημα του πολίτη. Δηλαδή από το να μειωθεί το πρόστιμο σε αυθαίρετο μέχρι την εξέταση οικοδομικών αδειών με προτεραιότητα. Και γενικώς την τακτοποίηση κάθε είδους εκκρεμωτήτων σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Δρούσαν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 25. Κηφισιά, Μαρούσι, Γαλάτσι.

Η υπόθεση πώς ξεκίνησε. 10 Ιουλίου του 2024 έγινε καταγγελία για υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς που με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά δεν βεβαίωναν πρόστιμα.

0: Κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλά, οι πολεοδομίες ήταν πάντα, να το ξέρετε, ίσως η μεγαλύτερη εστία διαφθοράς. Θυμάμαι πόσα χρόνια στο δημοσιογραφικό χώρο, μία μετά την άλλη τις έρευνες, να παρουσιάζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως της πολεοδομίας ως τη μεγαλύτερη εστία διαφθοράς. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε, πώς μαθαίνουμε ότι κάποιος που είναι πολύ καλός στους υπολογιστές, οι αρχές αντί να τον συλλάβουν, τον προσλαμβάνουν και εργάζεται πλέον υπέρ τους. Ας πούμε, αρχηγός ενός τέτοιου κυκλώματος θα ξέρει πολύ καλύτερα τα κόλπα, τον τρόπο λειτουργίας, τις διασυνδέσεις. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε σε τέτοια περίπτωση, με κίνητρο την μείωση των ποινών, να εργάζεται πλέον υπέρ της πολιτείας για να βοηθάει στον εντοπισμό. Να συμβουλεύει δηλαδή, να έχει ρόλο τεχνικού συμβούλου. Γιατί αν δεν έχεις τεχνικό σύμβουλο στο έγκλημα, κάποιον ο οποίος είναι, πώς να το θέσω τώρα, ικανός, θα μου πεις τι συνέλαβαν. Εντάξει, αλλά μέχρι να τη συλλάβουν, νομίζω ότι η πιο καλή τεχνική συμβουλή για μια εγκληματική δραστηριότητα μπορεί να δώσει αυτός που έχει εγκληματίσει. Θα ξέρει κάτι, αν είναι και καλός δηλαδή, παραπάνω για να μπορέσει να βοηθήσει. Πόσο προχωρημένος είμαι. Παύλος από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια χαρά σας Κωνσταντίνε. Επιτέλους μπαίνουν κάποια ζητήματα εδώ πέρα. Θα ήθελα να μοιραστώ πιο πολύ από μαζί σας και σε σχέση με τις εκπομπές και με αυτά που ακούστηκα, το πώς σκέπτεται ο καθένας και πώς βλέπει την εκπομπή. Δηλαδή, πώς θέλει να προχωρήσει, πώς θέλει να προβληματίσει. Ένα δεύτερο είναι με τον κύριο Χατζησαλάτα, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο. Αν βάζανε αυτοί όλοι που ασχολούνταν τώρα με την προεκλογική περίοδο, Κωνσταντίνε μου, αυτά που έβαζε ο Χατζησαλάτας, να τα προγράμματα που θα φτιάξουν το Σεπτέμβριο, οτιδήποτε, ή πώς λέγεται ο τίτλος τους και τέτοια. Να τι είναι τα ζητήματα. Με τα σπίτια που στην Ελλάδα έχουν φύγει πάρα πολλά σπίτια από τα χέρια των ανθρώπων. Των απλών ανθρώπων και των που έχουν λεφτάκα, ας πούμε, και αυτών που δεν έχουν λεφτά και τα ρέστα. Φύγανε και καταργήσαν τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που έχει κάθε κράτος, άσχετα του παίρνουν και τα λοιπά. Αυτά είναι μια προεργασία που έχω τώρα στο μυαλό μου, αυτά που άκουσα, ας πούμε, έτσι. Είναι φοβερά ζητήματα αυτά τώρα που λέμε, και λέω ότι καταργήσαν αυτό το πράγμα και γίνεται ένας χαμός με τα σπίτια που τα χάνει ο κόσμος και λένε είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει τόση ιδιοκτησία να τις χαλάσουμε. Με τις ενοικιάσεις τι γίνονται, αυτά τα Airbnb που λένε και τα τέτοια. Νομίζω είναι μια φοβερή κόλαση που από εκεί βγήκαν όλα αυτά τα τερτύπια που ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον και ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Και πιο πολύ με την ευαισθησία σας και είχα έναν προβληματισμό σε όλα αυτά που ακούγονται τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τις εκλογές και όλα αυτά που γίνονται, Κωνσταντίνε. Και θα ήθελα να σας πω ότι, και θα ήθελα και εσείς προσωπικά και ο κόσμος που μου ακούει αυτά που λέω, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επίκαιρη και σημαντική πρωτοβουλία, Κωνσταντίνε, από τη διάσκεψη των κινημάτων ειρήνης από τη Μέση Ανατολή στα Χανιά που έγινε. Ακούμε πολλά από τα Χανιά. Από Παλαιστίνη δηλαδή ήταν εκπρόσωποι της ειρήνης από Παλαιστίνη και βρέθηκαν μαζί. Από Παλαιστίνη, από Συρία, από Λίβανο, από Ιράν, από Αίγυπτο, από Ιράκ, από την Ισία, και ήταν και καλεσμένοι η Τουρκία και η Κύπρο. Και στην εκπομπή μας και παντού πρέπει αυτό να το κάνουμε, να κάνουμε πιο αποτελεσματική και πιο γνωστή αυτή την αντίδραση των λαών απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που τους έχουμε εδώ κοντά. Γίνεται αποκάλυψη ταχύτητα, Κωνσταντίνε, για την πολιτική Τραμπ, και κάνω παρένθεση με το προηγούμενο, με το κρύπτο Τραμπ που πώς βγάζει δισεκατομμύρια αυτές οι οικογένειες. Κρύπτο Τραμπ, ας πούμε, που βγάζει δισεκατομμύρια με τα κρυφά νομίσματα και τα ρέσια. Με την πολιτική του Ντονάχιου, με το τι λέει ο Μητσοτάκης στο αυτί του όταν τον αγκαλιάζει και τι λέει στο αυτί του Ζελένσκι όταν τον αγκαλιάζει. Και τι λένε με τον Ερντογάν, δεν ξέρω αν ακούσατε, γιατί το έχουμε αφήσει αυτό ή και το έχετε υποτιμήσει εσείς. Το ζήτημα ο Ερντογάν και πώς θα πάμε με τους υπουργούς και τα τέτοια, αυτά που ακούμε που γίνονται τώρα, που είναι πρωτοφανέστατα και τα βλέπουμε πάρα πολύ χλιαρά. Το κύριο τους είναι η πολεμική σταθερότητα της Ευρώπης και της αστικής Ελλάδας, που για μας είναι σταθερότητα της υποταγής και σταθερότητα των κερδών τους. Κωνσταντίνε μου, ώρες μας χρεώνεται και χρεώνεται και μου χρεώνεται, να το πω έτσι, έλλειψη χιούμορ.
2: Όχι, κύριε Παύλο, εντάξει.
1: Για όσα λέω παραπάνω δεν έχω τέτοια περιθώρια έτσι να κάνω χιούμορ, και για αυτά που θα πω πιο κάτω όμως, για τις διεργασίες των πολιτικών στην πίστα των εκλογών και των, των δημοσκοπήσεων και όλα αυτά, και αυτά όλα, όλα αυτά τα παζάρια και τα χρεοκοπημένα διλήμματα έχουν την πλάκα τους εδώ που τα λέμε. Παραδείγματος χάρη, η ποιότητα είναι σημαντικό, αυτό δεν μένω στο πρόσωπο και τα και αυτά, του νέου Τσίπρα που έκλεισε τους λογαριασμούς του με το ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε το δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά άλλες λέξεις με κέντρο και διάφορα χαριτόλογα από Μαρατζίδες, Γαβρόλου και Σιακαντάριδες και πολλούς παρλαπίπες πανεπιστημιακούς που αντί για Ανδρέα Παπανδρέου τώρα διαλέγουν να εκφράζεται, του διαλέγουν να εκφράζεται ο νέος Τσίπρας σαν Γιώργος, ο γνωστός και σε εσάς ΓΑΠ Παπανδρέου. Τι λέτε εσείς αλήθεια, Κωνσταντίνε? Όλοι οι Παπανδρέου ήταν λυσσασμένοι αντικομμουνιστές. Οι Αυριανοί που συμμετείχε και στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου διοργάνωναν στρατολογίες ιστορικών στελεχών όπως ο Μάρκος Βαφιάδης, που τους έρσεζαν από κάθε γωνιά της γης για να γίνουν βουλευτές γενίτσαροι του ΠΑΣΟΚ και φανατικοί αντικουκουέ και αντικομμουνιστές. Θα δούμε πολλά τέτοια. Όλα αυτά είναι τα καμώματα των Τσιπραίων, των Φαμέλων, των Παπανδρέου, των Μητσοτάκηδων, των Σαμαράδων, αν είναι δυνατόν, που είναι για μένα παντοτινή εχθρή και οι εκπρόσωποι τύπου από αυτούς που βγαίνουν. Όμως, Κωνσταντίνε μου, ούτε ένα χιλιοστό όμως δεν μπορώ να κάνω πλάκα, να γελάσω, θα ντρεπόμουν. Με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΜΑ που βλέπετε πώς πασχίζει, του ΠΑΣΟΚ, αυτών των αριστερών, των μελών και των οπαδών, όλων αυτών από αυτούς τους χώρους που τους δίνω το χέρι ενότητας και αγώνα, που όμως όπως και εσείς ξέρετε, Κωνσταντίνε, πολύ λίγο διαφέρουν μεταξύ τους οι πολιτικές τους. Δεν έχουν καμιά σχέση με την πρόοδο και χρησιμοποιούν τυχοδιοκτικά και κουραστικά, πολύ έντονα κουραστικά, τη δίθεν συνεργασία αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων για, τον, για τα λόγια του αέρα αυτά που λένε. Η ύπαρξη πολλών κομμάτων και σχηματισμός, άλλες τις περιμένουμε ακόμα, δεν αποτελεί εγγύηση για καλύτερες λύσεις. Το κρίσιμο ερώτημα, και εδώ ένα παράπονο έχω, είναι μια, για τον κόσμο μας, είναι ποια πολιτική επιρρετεί το καθένα από τα, ποια συμφέροντα εκφράζει και αν βρίσκεται πραγματικά στο πλευρό των εργαζομένων και των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, όλοι αυτοί. Για όσους ψηφίζουν νέα ή παλιά κόμματα, τους λέω, πείτε σε αυτούς που παρουσιάζουν την οργανωμένη πολιτική δράση ως κάτι ξεπερασμένο, και τα κόμματα, παραδείγματος χάρη αυτό της Καριστιανού, ας πούμε, όχι μόνο αυτό, που θεωρεί ότι είναι ξεπερασμένο το να μιλάς για την πολιτική και δουλεύει σαν μεσσίας που θέλει να δώσει λύσεις. Λέω στον κόσμο μας και σε εσάς, Κωνσταντίνε, μην αφήσετε τα όνειρά σας, το χαμόγελό σας και το μέλλον των παιδιών σας. Αντισυστημικό είναι να συγκρούεσαι με τις αιτίες που γεννούν την αδικία, να αμφισβητείς την εξουσία του κεφαλαίου. Οι εκλογές είναι μια σημαντική μάχη, οι δημοσκοπήσεις θα δεσπόζουν κάθε μέρα και θα μας φύγουν πιο πολύ και πιο έντομα. Νομίζω η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση και στη συλλογική δράση μας, που θα λειτουργούν εδώ τρεις μήνες το καλοκαίρι, δηλαδή, που μαζί με τη ζέστη και τις διακοπές του καλοκαιριού, και πρέπει να μας βρίσκουν, δηλαδή, και να κάνουμε για τις διακοπές μας και να βρίσκουμε στα σωματεία, στους συλλόγους, των συνταξιούχων, που πολλά κάνουν στις κινητοποιήσεις. Απεργάζονται πολλά. Και αυτό γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη ομιλία μου, η οργάνωση της συγκέντρωσης στις 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όχι στη σιωπή και αναμονή. Να δείξουμε τη δύναμή μας. Μόνο με ενότητα και αγώνα όλων αυτών των ανθρώπων που αγωνιούν και λένε το ένα και το άλλο, και με αλλαγή για μας και για τα παιδιά μας. Νομίζω ότι μπορούμε. Και για σας κάτι, Κωνσταντίνα. Μπριμέρ, σύμφωνα με το ημερολόγιο της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν ο μήνας Οκτώβρης. Και κάποιος τυχοδιώκτης, Λουδοβίκος Βουνομπάρτης, όχι ο αυτοκράτορας, απόγονος του αυτοκράτορα Ναπολέοντα, στηριζόμενος στην καταπιεζόμενη αγροτιά, κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και με το πραξικόπημα του 1851, που έφτασα, και που έμεινε γνωστό με το όνομα η 18η Πριμέρ του Λουδοβίκου Βουναπάρτη. Έτσι όρισε τον εαυτό του κυβερνήτη. Αυτό ήταν ένα, αυτό είναι λοιπόν, είναι η ημερομηνία. Άρα δηλαδή το 18 της Πριμέρ είναι 18 Οκτώβρη, δεν ξέρω, σας το σημειώνω, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε έτσι.
2: Το γνώριζα, αλλά καλώς το είπατε.
1: Ναι, θέλω, γιατί ξεκινάω μαζί σας μερικές τέτοιες κουβέντες.
2: Ξέρω, επειδή αναφέρθηκα στο βιβλίο του
1: Ναι, καλά κάνατε, γιατί το βιβλίο είναι τρία βιβλία του Μάρξ, είναι ο εμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία και τα επαναστατικά χρόνια της Γαλλίας. Τρία βιβλία μαζί με τη 18η Πριμέρ, που από εκεί πέρα βάζει πολλά πράγματα μέσα που φτάνει τι είναι η δικτακτορία του προλεταριάτου και το 1800 τόσο. Λέει το 1848, λέει δικτακτορία του προλεταριάτου είναι κομμούνα. Κομμούνα ίσον δικτακτορία του προλεταριάτου.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά ήθελα να σας πω, Κωνσταντίνα μου.
2: Παύλο.
1: Και σαν προβληματισμός και μια συνέχεια με όλα αυτά που μας περιμένουν. Και θα ήθελα και τη γνώμη σας πάνω σε αυτά όλα της πολιτικής και όπως τα βάζουν και τα σερβίρουν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια. Σε λίγο διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και μετά επόμενοι ακροατές. Να δω λίγο μηνύματα, έχει αρκετή ώρα να αναφερθώ. Σχεδόν δεν πρόλαβα δηλαδή καθόλου να αναφερθώ σήμερα. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη, καλησπέρα στον Τάσο από το Ηράκλειο. Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή να μιλάγαμε, αλλά πρέπει να βάλω τη μικρή για ύπνο. Εντάξει Τάσο μου. Αν έχεις τη δυνατότητα πιο μετά, δες το. Το «δεν θα συνεργαστώ με κανέναν», γράφει ο Νίκος, σημαίνει θα ευνοήσω τις συνεργασίες των άλλων. Δηλαδή θα συνεργαστώ σε εισαγωγικά με το πρώτο κόμμα. Εγώ το αποκαλώ ο νόμος των ανεπιθύμητων συνεπειών. Δηλαδή, παίρνω μια απόφαση, αλλά αυτή μου απόφαση, εκτός από αυτό που εγώ θέλω να πετύχω, δημιουργεί και κάτι άλλο που μπορεί να μην είναι αυτό που θέλω, αλλά τι να κάνουμε, προκύπτει. Υπό αυτήν την έννοια καταλαβαίνω πως το εννοεί ο Νίκος. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να βοηθήσω κάποιον άλλον, αλλά με το να μην βοηθήσω τον Α, με έναν έμεσο τρόπο βοηθάω τον Β. Καλησπέρα στον Στάθη από το Σικάγο. Τι έγινε, νοστάλγησε την εποχή του Αμαλία Σκάση ο κύριος Μιχάλης και τους αλλαλαγμούς των ομοειδατών του για τον αρχηγό που υποτίθεται είχε σκίσει τη γάτα. Το τέλος το θυμάται, καλή συνέχεια, γράφει. Καλησπέρα στον Μιχαήλ, όχι τον Μιχαήλ που βγαίνει στον αέρα, άλλον. Ρε Μάικ, είπαμε. Αλλά όχι και Μαυρούκα, η ωραία Ελένη. Καλησπέρα στον Καλόπεδο. Με αυτά που κάνουν έχουν κοψομεσιάσει όλους τους μπάρμαν. Να πει στο Μιχάλη. Και έχουν κάνει όλα τα γκομενάκια να τρέχουν στους λαθρό. Δεν υπάρχει ορισμένη. Δεν υπάρχει ορισμένη. Γεια σου Δήμο, δεν έχω Facebook και δεν θα μου το ανοίξει. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλιο. Η μισή της γυναίκες είναι τσιγκούνης. Για τον Μιχάλη. Ή έχει πίσω τη μηχανή. Τι είναι, Πόρσε? Δεν μπορεί, κύριε Μιχάλη. Ο Θανάσης από το Εγάλιο, τώρα ο Θανάσης από το Εγάλιο, ο Μάστορας, που μεγάλωσε σε εποχές που ήταν τα σπίτια χαμηλά και οι ψυχές μας άδειες, μεγάλωσε στις ανάγκες στα Θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο ο Θανάσης από το Εγάλιο. Και του λέτε εσείς τώρα, εγώ είμαι ασεξουαλικός. Γεννήθηκε ο κύριος Θανάσης και δεν υπήρχε ρεύμα στην πρωτεύουσα και εσείς του λέτε είμαι ασεξουαλικός. Πρέπει να συνυπάρχουμε τώρα οι άνθρωποι που μεγάλωσαν στη Στάνη με εκείνους που σου λένε είμαι αυτοπροσδιορίζομαι ασεξουαλικός. Στην ίδια, επειδή ζουν δια αυτές οι γενιές ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, Μιχάλη, δεν είναι αν εσύ θα θέλεις γυναίκα, αλλά ποια γυναίκα θα σε άντεχε. Εγώ λέει ο Κυριάκος δεν θα δεχτώ μια άποψη που λέει ότι γίνεται τετράγωνη. Κατανοητό, το έχουμε λίγο παρεξηγήσει. Σέβομαι την άποψή σου. Καμία άποψη δεν σέβομαι. Κερδίζει μια άποψη το σεβασμό μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Κατά τα λοιπά, σεβόμαστε τη δυνατότητα κάποιου να πει τη γνώμη του. Τη γνώμη του αυτή καθεαυτή, όχι απλά δεν είναι να τη σεβόμαστε, αλλά μπορεί τη θεωρούμε και μια παλαβομάρα. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Pro-Wing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο τη

0: θα τα καταφέρω.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

κορμιά πέφτουν στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 69-69 ολοκληρώθηκε και είναι στην παράταση τώρα και προηγείται 74-77 Ολυμπιακός, που έχει και την επίθεση. Με συγχωρείτε, 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

καλησπέρα στον Χάρη από Αίγιο. Έχει βάλει και μια φατσούλα δίπλα στο μήνυμα. Ο Χάρης στεναχωρημένη. Δεν ξέρω αν το έκανες, Χάρη, για το λόγο αυτό, το πολύ δυσάρεστο λόγο που ήρθε το Αίγιο τώρα πρόσφατα στην επικαιρότητα με αυτό το έγκλημα. Δεν ξέρω δηλαδή αν ήξερες την μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν, και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας είναι, θεωρείται αυτή τη στιγμή, ο βασικός δράστης αυτής της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος βεβαίως το αρνείται.

0: δώσω σε λίγο το λόγο στον Δινέκη. Θα χρειαστεί ούτως ή άλλως να τον διακόψω λόγω του δελτίου και θα πάρει μετά πάλι το λόγο. Αν είχατε, αν έχετε αδέρφια, να ξέρετε ότι με το δίκιο σας, αν είστε μικρότερης ηλικία από τα αδέρφια, δεν είναι η ιδέα σας ότι ήσασταν αδικημένοι. Ισχύει. Διαβάζω ότι τα δευτερότοκα, τριτότοκα παιδιά, με βάση ευρήματα αρκετών ερευνών, έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα και προσπαθούν αμερικάνικες έρευνες να εξηγήσουν λιγάκι γιατί αυτό συμβαίνει. Είναι πολύ παραγωγικό. Ας πούμε, τα μικρότερα, επειδή έχουν ήδη περάσει περισσότερο ποιοτικό χρόνο οι γονείς με τα πρωτότοκα, περνάνε λιγότερο ποιοτικό χρόνο με τα δευτερότοκα ή με τα τριτότοκα. Οπότε χρειάζεται από μικρά να έρθουν αντιμέτωπα με καταστάσεις που ναι μεν τους φτιάχνουν αυτό που λέμε λίγο γνωρίτερα τον χαρακτήρα, αλλά τους αφήνει και αρκετά κενά συναισθηματικά, που φαίνεται μεγαλώνοντας πολλά από αυτά τα δευτερότοκα, τριτότοκα, όχι όλα, αλίμονο, δυσκολεύονται στη συνέχεια να τα καλύψουν. Οπότε, όχι μόνο αν είστε αδέρφια, αν είστε γονείς, δείτε λίγο περισσότερο το θέμα του χρόνου που περνάτε με το δεύτερο ή με το τρίτο παιδί σας. Πάμε στο Διηνέκη. Γεια σου, Διηνέκη.
1: Γεια σου, Κωνσταντή.
0: Καλώς.
1: Γεια σου σε σένα, σε χαιρετώ, όπως και τους συνεργάτες της εκπομπής σου, όλους τους συνακροατές και συνακροάτες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα σε διακόψω σε λίγο, ναι. Θα σου το πω εγώ, ναι. Πότε. Απλώς για να το ξέρεις, δεν...
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ. Είναι το δελτίο.
1: Δίστομο.
0: Δίστομο.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν 82 χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου του γερμανικού στρατού στο συγκεκριμένο χώρο του Ριστόμου. Οι καταμετρημένες απώλειες πρόχειρες εποχής εκείνης αναφέρουν 263 αμάχους, πυρπολημένο όλο το Ριστόμο, αλλά οι μελέτες του τότε Ερυθρού Σταυρού αναφέρουν σε 650 τόσους, γιατί κατά την επιστροφή τους προς τη Λιβαδιά ο γερμανικός στρατός των Ούνων εκτελούσε οποιονδήποτε αγρότη, χωρικό ή άμαχο έβρισκε στον δρόμο του, τον κρεμούσαν στα δέντρα, τον κατέσπαζαν, τον εκτελούσαν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν. Απλά τα αναφέρω γιατί για κάποιους Έλληνες το «δεν ξεχνώ, Κωνσταντή» είναι ριζωμένο μέσα τους. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να θυμόμαστε για να ξέρουν και να θυμόνται οι παλαιότεροι και να αρχίσουν να γνωρίζουν οι νεότεροι, γιατί όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του τόπου του ιδιαιτέρως, αλλά και παγκοσμίως, αλλά ιδιαιτέρως του τόπου του, τότε δυστυχώς η επαναλαμβανόμενη επιστροφή της ιστορίας θα τον βρίσκει με χειρότερα βήματα.

0: πάντα να προσέχουμε τον κάθε έναν από τους υπόλοιπους λαούς γύρω μας, τι έχει κάνει κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ώστε πάντα να παίρνουμε τα μέτρα μας, να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για να αποφύγουμε τα οποιαδήποτε επερχόμενα δεινά μπορούν να εμφανιστούν. Ιδιαίτερους χαιρετισμούς στο φίλο των Έμωνα, σε όλους βέβαια, χαίρομαι γιατί ακούμε όλοι, έχει αυξηθεί το ακροατήριο και χαίρομαι πάρα πολλά πνεύματα, να μην τους αδικώ, δεν τους θυμάμαι στιγμή έναν έναν. Κάποια φωτεινά μυαλά που κάνουν παρεμβάσεις, να μην εντυπωσιάζεσαι με το στυλ του Έμωνα και τις απόψεις του, διότι η πραγματικότητα, Κωνσταντίνε, είναι αντισόπιτη. Δεν το λέμε εμείς για τους προγόνους μας. Όταν οι διανοούμενοι όλοι στις δύσεις, αφαιρώντας το εγώ από μέσα τους, αναφέρουν ότι τα θεμέλια της παγκόσμιας γνώσης προέρχονται από αυτό τον ταπεινό χώρο που ονομαζόταν Ελλάς από τότε, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε.
1: Να σε διακόψω
0: όταν
1: λίγο.
0: Όταν οι Γερμανοί έχουν φροντίσει...
1: Δυναίκη, να σε διακόψω
0: ναι.
1: για...
0: Ναι.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων, μην κλείσεις σε παρακαλώ, παίρνεις πάλι το λόγο.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στα χέρια των δικαστικών αρχών, το πόρισμα της αστυνομικής προανάκλησης για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος Ιταλός φαίνεται να πυροβόλησε εξ επαφής στον ύπνο του τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε, ενώ σκότωσε με περισσότερες από 20 μαχαιριές τη σύντροφό του και μητέρα του 26χρονου. Ο 65χρονος Ιταλός ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή. Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε υψηλούς τόνους απέναντι στο σύνολο της αντιπολίτευσης, την οποία χαρακτήρισε θίασο. Η πολιτική μου αντίπαλη, τόνισε, μπορούν να συνεννοηθούν μόνο σε ένα σύνθημα, να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο θίασος αυτό σημείωσε, δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά όπως είπε, είμαστε στην τελική.

0: Τον Α, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία έπειτα από κακοποίηση που υπέστη μπροστά στον 8χρονο γιο της. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη για παράβαση των άρθρων περί ενδοοικογενειακής βίας, εκδικητικής πορνογραφίας και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Συναγερμός στη Μεσσηνία μετά την εξαφάνιση της ιστορικής καμπάνας από τον διατηρηταίο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πρόκειται για κοιμήλιο το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοιμήλιο φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θεοδωρή Κολυδά, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το Σάββατο η πτώση θα είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, μυστική αποστολή για την προστασία πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα η Αμερικανική στρατιωτική δύναμη, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η επιχείρηση αυτή απέτρεψε τη μεταφορά περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αυτή η επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά και όχι το Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στα αθλητικά, στην παράταση βρίσκεται το Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός για τη Στίχημαν Greek Basketball League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η παράταση του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-79. Θα ακολουθήσει δεύτερη πεντάλεπτη παράταση. Είχε την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα είχε την επίθεση. Το σούτ ήταν άστοχο. Δεν είδα καλά ποιος το έκανε. Λευκός ήταν πάντως. Δίνω και πάλι το λόγο στον Δινέκη. Έλα Δινέκη.
1: Αυτά Κωνσταντή τα αναφέρω όχι για να ευλογήσουμε εμείς τα γένια μας, γιατί δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Αυτά οι αξίες αυτές οφείλονται στους προγόνους μας. Εμείς απλά οφείλουμε και είναι ιερό χρέος μας να ακολουθούμε βαθύτατα τις γνώσεις αυτών. Και λέω ότι όλοι οι ξένοι διανοούμενοι, αφαιρώντας το εγώ από μέσα τους, όπως είπε ο Έμονας για την περίπτωση στο αμφιθέατρο, τι είπε ο Κώστας του Μπάκιου, έκανε τη διόρθωση ο πατέρας του, αφαίρεσε το εγώ από μέσα του και παραδέχτηκε την ορθότητα του φοιτητού του και τον πήρε μαζί του. Οι Γερμανοί λοιπόν από όλους τους διανοούμενους τους έχουν επιλέξει σε πρωταρχικό ρόλο τον μεγάλο Γκέτε. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν Ινστιτούτα Γκέτε σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Ο Γκέτε λοιπόν εξυμνούσε τους Έλληνες προς φοιτητές, θα το ρωτήσανε πού θα πρέπει να προσθέσουμε για φιλοσοφία στους αρχαίους Έλληνες, πού θα πρέπει να προσθέσουμε για τους αρχαίους Έλληνες. Και κάποτε ένας οριόμενος ένας φοιτητής του δάσκαλε τι είναι επιτέλους οι Έλληνες και τους είπε πολύ απλά ότι ό,τι είναι ο εγκέφαλός μας για την ύπαρξή μας και η καρδιά

0: μας είναι ο ελληνισμός και την ανθρωπότητα. Αυτά γνώρισαν τότε και τα είχαν πάρει όλα από τους προγόνους μας. Εμείς λοιπόν έχουμε ιερή υποχρέωση και καθήκον, θα έλεγα, να ακολουθούμε με τα μανίας και να διδασκόμεθα εμείς και να διδάσκουμε και τους άλλους όσους μπορούμε να τους προσέχουμε γύρω μας, για να καταλάβουμε τελικά τι ήταν αυτό που έκανε με τόσες αναλύσεις ο Ηράκλειτος και τα συμπλήρωσε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ο Μέγας του Κυβίδης, αναφερόμενος στην ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, απλά τα αναφέρω γιατί κάποιοι έχουμε ιερή υποχρέωση μέσα μας να μην ξεχνάμε και πρέπει να το λέμε συνεχώς ώστε να θυμώνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεν είναι απλά μια φράση η οποία είχε αναρτηθεί σε κάποια πλαγιά της ελληνικής μας Κύπρου ή σε κάποιες πινακίδες που υπάρχουν σε όλες τις διαδρομές με το σχήμα το ευατοβαμένο κομμάτι. Η αναθεωρητική Τουρκία, λέει, τι κατακτητική Τουρκία, φοβόνται να αναφέρουν και τις πραγματικές λέξεις, έχουν ωραιοποιήσει σαν σοφιστικά αδρώμενα. Αυτά είχα να πω προς τιμή της μνήμης του γεγονότος του ιστορικού, αυτού του τεράστιου εγκλήματος που διέπραξαν ένα από τα πολλά, αλλά θεωρείται το μεγαλύτερο, την καταστροφή του διστόμου, της φαγής όλων των αμάχων, γυναικόπαιδα, γέροντες κλπ. Και τα γνωστά που σας ανέφερα. Θεωρούσα ιερή μου υποχρέωση γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες και χαιρετίζω την εκπομπή και θα παρακολουθούμε, Κωνσταντίνε. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Δινέκη μου. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Ιουνίου του 1944, τέσσερις μήνες μετά τον Οκτώβριο, 10 Οκτωβρίου αποχωρούσαν η Γερμανία από τη χώρα, 229 άμαχοι εκτελέστηκαν στην σφαγή του διστόμου.

0: Τώρα, μικρά αλλά σημαντικά, έχετε λίγο το νου σας, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από ΑΔΕ σε νησιά του Αιγαίου σε τουριστικούς προορισμούς. Ήδη βρίσκονται οι ελεκτές σε Κυκλάδες, σε τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή. Έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε 27 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ και μπαρ και χώρους αναψυχής στα νότια προάστια. Υπόψη είναι ότι εάν κάποιος έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ, εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιχείρησης απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά ελεγκτών για να παρεμποδίσει τον έλεγχο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια, ανάλογα με το πόσο σοβαρή θα είναι η πράξη του. Αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο, κλείνει η επιχείρηση έως και 2 χρόνια. Εάν δεν εκδίδονται αποδείξεις, κλείνει η επιχείρηση για 2 έως 10 ημέρες. Άρα το πιο σοβαρό, αν εμποδίσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή πόσο μάλλον αν βιοπραγήσει κατά των ελεγκτών, αν εμποδίσει τον έλεγχο ή βιοπραγήσει εναντίον τους, και η πειραγμένη ταμιακή μηχανή επίσης. Δεν αξίζει. Θα χάσεις πολλά περισσότερα άμα σου του κλείσουν το μαγαζί για 2 χρόνια. Δεν αξίζει. Υπάρχει μια βελτίωση στις πράξεις από εισιτήρια σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, των σταθερών συγκοινωνιών. Για ποιο λόγο? Φαίνεται ότι λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα προτιμούν όσοι μπορούν, περνάει από την περιοχή τους το σταθερό μέσο, δηλαδή το μετρό, τον ΙΣΑΠ, τον ηλεκτρικό, το τραμ, που ίσως να μην το επέλεγαν πριν ξεκινήσει η άνοδος των καυσίμων από τον πόλεμο των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν, αλλά πλέον υπάρχει μία αύξηση 2,64% στο σύνολο των επικυρώσεων στα μέσα σταθερής εισιτηρίων, στα μέσα σταθερής τροχιάς. Και γιατί όχι να μείνει και μια καλή συνήθεια, αν κάποιος δηλαδή μπορεί να εξυπηρετηθεί με το μετρό ή με το τραμ ή με τον ηλεκτρικό, τέλος πάντων, μην φλιαρώ, εννοείται 1000 φορές από το να παίρνει το αυτοκίνητό του. Είναι και φθορά το αυτοκίνητο εκτός από τα καύσιμα, ή ας προσπαθήσει να το μοιράσει κάποιες φορές το αυτοκίνητο, αλλά τις υπόλοιπες το μέσο μεταφοράς. Έπρεπε να το είχα αναφέρει νωρίτερα στην εκπομπή, το αμέλησα, γιατί μου το είχε στείλει και χθες ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι και του είπα να μου το στείλει σήμερα για να το σχολιάσω, που δεν είναι θεματική βραδιά, αλλά ξεχάστηκα έτσι όπως εξελίχθηκε η εκπομπή. Σου ζητάω συγγνώμη, Σωτήρη. Με ρώτησε λοιπόν ο Σωτήρης στο μήνυμά του να σχολιάσω τον διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών. Όλοι γράφει, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται για ψηφοθυρικούς λόγους, για να αγοράσει μερικούς ψήφους από την Εκκλησία. Αυτό δεν είναι αγορά ψήφων, αναρωτιέται. Σωτήρη μου, μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπέρ του πλήρους διαχωρισμού κράτους και Εκκλησίας, όπου δεν καλύπτονται από το κράτος οι μισθοδοσίες, και που μ' αρέσει αυτό που έχουν οι Γερμανοί στο σύστημά τους, που επιβάλλουν, αν θέλει κάποιος στη φορολογική του δήλωση να ένα ποσοστό από τα εισοδήματά του να πηγαίνει υπέρ της Εκκλησίας, το δηλώνει και του το κρατάνε. Αν δεν θέλει, δηλώνει ότι δεν θέλω να μου κρατάτε, και δεν έχει καμία επιβάρυνση, με συγχωρείτε. Οπότε εμένα είναι ακόμα πιο ριζική. Δεν έχω να σχολιάσω για τον διπλασιασμό. Εγώ θα ήθελα πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Τα έχουν λύσει εδώ και 200 χρόνια αυτά σε άλλες χώρες. Θα μου πεις επειδή το κάνανε οι φτηρελαβείς πρέπει να το κάνουμε. Όχι, δεν το λέω επειδή το κάνανε άλλοι. Το λέω ότι δεν είναι κάτι, πώς να το πω, ένας δράκος με 3 κεφάλια και 7 κέρατα, κάτι το άγνωστο, είναι κάτι υπαρκτό. Υπάρχει σε άλλες χώρες καιρό. Πάμε στο Χαράλαμπο από την Πάτρα, τον επόμενο ακροατή. Γεια σας κύριε Χαράλαμπε.
1: Καλησπέρα κύριε Λεβίτη, σε εσάς, τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο σταθμό και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ σας είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι θα βγαίνω κάθε 4 μήνες για να δίνω το λόγο και σε άλλους πολίτες να λένε τα προβλήματα και να σχολιάζουν. Σας είχα πει για το νέο λιμάνι λοιπόν πριν 4 μήνες ότι με την παραμικρή βροχή το νέο λιμάνι των Πατρών στο νότιο τμήμα με την παραμικρή βροχή στάζει. Τώρα λοιπόν δεν έχουν ούτε κλιματισμό. Αναγκάστηκα και πήγα για μια δουλειά, συγγνώμη, τη Δευτέρα και κοντέψαμε να λιποθυμήσουμε από τη ζέστη. Περνάω στο επόμενο, θα τα πω γρήγορα να μην τρώω το χρόνο σας. Για τα οικόπεδα, το είχατε χθες θεματική. Λοιπόν, πάρα πολλοί πολίτες έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και μπαίνουν στην πλατφόρμα να τα δηλώσουν και τους λέει σφάλμα. Άλλους κωδικούς έχουν οι πολίτες στα χέρια τους και άλλους έχει περάσει το κτηματολόγιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γι' αυτό το κτηματολόγιο πήραν 700 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάστε.
0: Τα λοιπόν, έλεγα χθες αναλυτικά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά επί εποχής Λαλιώτη, αν θυμάμαι καλά. Ενώ οι πολίτες έχουν δηλώσει κανονικά, που λέτε, με συμβόλαια, με τα πάντα, τα τεμάχια τους, τα οικοπεδά τους, θα σας πω παράδειγμα. 1000 τετραγωνικά οικόπεδο, το μισό ανήκει λέει στον ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει με τα συμβόλαια και το άλλο μισό όχι. Και σου λέει να το αναγνωρίσεις, πήγαινε στα δικαστήρια. Γίνονται οι αναγνωρίσεις κανονικά, αλλά το κτηματολόγιο δεν κάνει τις διορθώσεις. Το έπαθα κι εγώ αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Γιατί όταν καταθέταμε τα συμβόλαια και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, είχαν προσλάβει παιδάκια 18 χρονών τα οποία τους έκαναν ένα σεμινάριο εκπαίδευσης για 15 μέρες από 2 ώρες την κάθε μέρα. Δηλαδή δεν ήξεραν αυτά τα παιδιά που πάνε τα 4. Συγγνώμη για την έκφρασή μου.
0: Μάλιστα.
1: Απλά έπρεπε να πάρουν κάθε μέρα νομικούς, συμβολογράφους, μηχανικούς, τοπογράφους. Έδωσαν λοιπόν σε αυτά τα παιδάκια που είχαν τελειώσει το λύκειο εκείνη τη χρονιά 700 έως 1000 ευρώ και αυτό ήταν. Και τώρα οι πολίτες οι περισσότεροι δεν βρίσκουν άκρη. Σας λέω παράδειγμα δικό μου. Και δεν είμαι μόνος. Περνάω τώρα στα πολιτικά ή να αναφέρουμε θέλετε με τα εκκλησιαστικά. 4 θέματα έχω απόψε να σας πω μόνο. Θα πάμε πρώτα στα πολιτικά. Συγγνώμη. Αλλά με έχει πιάσει μια φαρυγγίτιδα.
0: Περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι ξέρουμε τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας ενώ ήταν πρωθυπουργός. 4ο μνημόνιο, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, 99 χρόνια υποθήκευσης, τράπεζες κλειστές, πηγαίναμε και περιμέναμε 2 ώρες να πάρουμε ένα εικοσάρικο, θα το θυμάστε κι εσείς. Και εκείνο που με νευρίασα και τσαντίστηκα, επήγε και να κάνει, έκανε και έκανε την ανακοίνωση στο κόμμα, για το καινούριο κόμμα, αλλά με φόντο τον Ιερό Βράχο, την Ακρόπολη. Αφού τα έχεις πουλήσει ρε αδερφέ. Το δούλευμα δηλαδή πάει σύννεφο. Δεν έχουν πει τίποτα τι ακριβώς είχε γίνει τότε με τη Μεγάλη Πυρκαγιά και για την παράσταση που έδωσαν για το μάτι, που έχασαν τη ζωή τους 106 άτομα. Είχα κι εγώ συγγενείς μέσα. Και πολλά από τα άτομα τα οποία επέζησαν έχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα υγείας. Είτε σωματικά είτε ψυχικά. Οι δε ψυχικές πληγές, δεν θέλω να πω άλλη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θα κλείσουν ποτέ. Ποτέ. Και τσαντίζομαι που μας το παίζει αθώα περιστερά. Και παιδί του λαού. Ενώ τα παιδιά του, δεν θέλω να κάνω χτύπημα κάτω από τη μέση, τα είχε γράψει στο καλύτερο σχολείο του κόσμου, στο Χιλ. Τώρα για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει ζει μάλλον μία τραγωδία μέσα στο σπίτι του και κοιτάει κατά κάποιο τρόπο είτε να ξεφύγει από αυτή την τραγωδία είτε δεν ξέρω τι, τα έχει βάλει με το νεαρό, τώρα τι νεαρό τώρα όπως το λέγει, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν ήταν ο πρωθυπουργός ο αείμνηστος κύριος, ο αείμνηστος Μητσοτάκης, στον πεθαμένο ποτέ δεν λέμε κύριο και παρολίγο να το πω, μαζί με τον κύριο Βενιζέλο έβαλαν τον ΕΦΙ, αν θυμάστε, στη ΔΕΗ. Και όσοι δεν πλήρωναν τον ΕΦΙΑ, έπαιρναν τα λεφτά το κράτος και άφηναν τα χρέη, το χρέος, το υπόλοιπο στη ΔΕΗ. Που πήγαινε μετά η ΔΕΗ και έκοβε κανονικά το ρεύμα στους ανθρώπους. Και θα πω κάτι που ίσως κακοχαρακτηριστώ. Δεν νομίζω η Ελληνική Βουλή από τότε που ιδρύθηκε να έχει βγάλει δύο άτομα τα οποία, και το λέω με γνώση αυτό που θα πω, να είναι, ενώ είναι ευφυείς και πανέξυπνοι, να είναι και οι δύο να έχουν κακιά ψυχή και να θέλουν το μίσος εναντίον, να έχουν μάλλον το μίσος εναντίον των Ελλήνων. Ίσα ίσα, εγώ νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος, ένα σπίτι ζει μια τραγωδία, δεν τον νοιάζει τα λεφτά, δεν τον νοιάζουν τα χρήματα, δεν τον νοιάζει τίποτα. Είναι δηλαδή τρελό αυτό το πράγμα. Ίσως οι άνθρωποι έτσι να είναι μαθημένοι, έτσι να προχωρούν στη ζωή τους. Αλλά πραγματικά θα το πω για άλλη μια φορά, και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, αν μπορούν εκείνη τη στιγμή να σε ταγκώσουν και να σε κατασπαράξουν. Και αυτό είναι όχι μόνο δικιά μου αίσθηση και ιδέα, και πάρα πολύ, και πάρα πολλών άλλων ατόμων. Και θα πω και το τελευταίο να μην σας καθυστερώ, που είπατε προηγουμένως για τις αρχιερείς. Θα πάνε μία αύξηση περίπου η μεγάλη, γύρω στις 4 με 5.000. Εγώ θα έλεγα το εξής, να πάρουν 700 ευρώ αύξηση και τα υπόλοιπα να τα δώσουν στους ιερείς που είναι στα χωριά και έχουν αναλάβει 4-5 χωριά με 1.200 ευρώ και αν είναι 1.200 ευρώ ο μισθός τους. Οι δε αποστάσεις μεταξύ των χωριών είναι μεγάλες και το ξέρω αυτό γιατί πηγαίνω σε διάφορα χωριά και ειδικά στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, Ορεινή Άμφισσα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει αυτό το πράγμα και νομίζω ότι ο Χριστός δεν είχε χρυσάφια και πολυτελή αυτοκίνητα. Ξέρετε πόσο κάνει η μήτρα του κάθε Μητροπολίτη και η ποιμαντική Ραδός. Αν τα πω αυτή τη στιγμή, κάποιοι θα πάθουν εγκεφαλικό. Οι ιερείς που τρέχουν στα χωριά και είναι πάμφτωχοι σχεδόν, ξεκινούν την Ανάσταση στις 6 το απόγευμα για να πάνε στο κανονικό χωριό τους που είναι διορισμένοι να κάνουν τη 12 το βράδυ. Σας το ξαναεπαναλαμβάνω, το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Ας πάρουν οι Μητροπολίτες και οι Αρχιερείς μικρότερα αυτοκίνητα. Δεν είναι ανάγκη να έχουν Mercedes, να έχουν Audi, να έχουν BMW. Ας μαζευτούν λίγο. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι με ακούν και οι ιερείς και μοναχοί. Γιατί έχω αρκετούς φίλους. Και ξέρω ότι αύριο θα αρχίσει να χτυπάει από πρωί το τηλέφωνο. Προτεραιότητα για μένα είναι οι ιερείς των χωριών. Και θα τα ξαναπούμε πάλι κύριε Λεβίθη μετά από 4 μήνες. Έχω αυτό το σύστημα και σε ένα άλλο σταθμό που έβγαινα πάλι το ίδιο. Εκείνο μόνο που θέλω να πω ότι το Μαυρολιθάρι Φωκίδος, Ορεινή Φωκίδα, έχασε ένα από τα καλύτερα παιδιά που είχε βγάλει το χωριό. Ήταν ένας πραγματικός φίλος μου και δεν ήταν μόνο φίλος μου, ήταν και σαν αδερφός μου και κάτι παραπάνω. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Το τι έγινε κατά τη διάρκεια της εγχείρησης και μετά της εγχείρησης ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Και έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε στη σύνταξη μόλις πριν 4 μήνες, ξεκίνησε από την πολεμική αεροπορία και έφτασε στο ανώτερο διπλωματικό σώμα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γιατί στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Σας λέω, είμαστε καλύτερα από αδέρφια με αυτό το παιδί. Πραγματικά καλύτερα από αδέρφια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Ίσα-ίσα, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Και μήπως τέλειωσε ο αγώνας τίποτα.
0: Τέλειωσε ο αγώνας.
1: Και τι ήρθε το αποτέλεσμα.
0: Τι θέλετε να ήρθε.
1: Εγώ θα σας πω, είμαι κόκκινο στο χρώμα.
0: Τι εννοείτε.
1: Δηλαδή Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα, αλλά γιατί είπατε στο χρώμα έτσι σε σχέση με.
1: Όχι, απλώς αγαπώ το χρώμα, το κόκκινο και το μπλε. Στα, ας πούμε...
0: Στα πολιτικά μπλε, στα ομαδικά κόκκινο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είστε ανάποδα. Να είστε στα κομματικά κόκκινο.
1: Ναι.
0: Στα κομματικά και στα πολιτικά και στα ομαδικά να είστε μπλε. Όχι. Δεν κέρδισε η ομάδα σας, οπότε κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση 93-86.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα κριθεί ο τίτλος.
1: Το Σάββατο δυστυχώς θα είμαι στο Μαυρό Λιθάρι γιατί έχουμε τα 40 του σκορεμένου του Μάκη.
0: Εγώ
1: να σας πω και κάτι άλλο, θα πω αυτό και σας έφαγα το χρόνο. Δεν είμαι πολύ του μπάσκετ, δεν είμαι πολύ του μπάσκετ ούτε του ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο κλασικός αθλητισμός, η συγχρονισμένη κολύμβηση, μ' αρέσει η ενόργανη και η ρυθμική γυμναστική και το πόλο. Αλλά μπάσκετ και ποδοσφαιρικό είμαι απλώς φύλαθρος.
0: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Αλλά στο κλασικό αθλητισμό και στη συγχρονισμένη κολύμβηση, στις καταδύσεις, εκεί δεν πάνε να κάνει κύριε Λαβίθη σεισμό 15 ρίχτερ, εγώ δεν σηκώνομαι από την καρέκλα.
0: Υπέροχα, υπέροχα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή
0: δύναμη. Γεια σας κύριε Χαραλαμπέ, ευχαριστώ
1: πολύ. Και ό,τι καλύτερο στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, γεια.
0: Εμένα όμως με ενδιαφέρει το κομμάτι το μαζικού των αθλημάτων που συγκεντρώνουν τον περισσότερο κόσμο, εκτός του ότι μ' αρέσει αυτό καθε αυτό το άθλημα, μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Βεβαίως μ' αρέσει και θα παρακολουθώ οποιαδήποτε, θα παρακολουθήσω με ευχαρίστηση και κλασικό αθλητισμό, στίβο, αλλά κατά σειρά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινωνιολογικό. Παρατηρώ συμπεριφορές ανθρώπων, πώς σκέφτονται για την ομάδα τους. Αν με την ομάδα τους θα βρίσκουν όλα υπέρ της ή αν είναι πιο αντικειμενικοί. Όλα αυτά. Με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι εμένα πάρα πολύ. Και προσφέρεται κατά τη γνώμη μου για πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Λέτε καμιά φορά, ρε Κωνσταντίνε με το ποδόσφαιρο δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαστε, δεν παθιαζόμαστε. Μα δεν... Καλά κάνετε, αλλά για μένα... Βγάζεις ωραία συμπεράσματα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον χαρακτήρα ανθρώπων, μάλλον μια πτυχή του χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου και για τη γενικότερη συμπεριφορά κοινωνικών ομάδων ανάλογα με το τι υποστηρίζουν. Και δεν βγάζω συμπεράσματα τέτοια μόνο από τα πολιτικά. Εμένα με βοηθάει και βγάζω πολλά συμπεράσματα και από τα αθλητικά. Γι' αυτό τα παρατηρώ και γι' αυτόν τον επιπλέον λόγο. Διαφωνεί λοιπόν με το διπλασιασμό του μισθού, όπως και ο Γρηγόρης, που πήγε να περάσει και ανοίξαν όλα τα ποτιστικά ταυτόχρονα την ώρα που πέρναγε. Βεβαίως να πάρει τζόκερ. Θα ήταν ωραίο να έχεις πάρει το τζόκερ την ώρα που πέρναγαν να ανοίγαν τα ποτιστικά, να βρεχόταν το δελτίο, να χάλαγε και να ήταν το δελτίο που θα κέρδιζε. Αυτό θα ήταν τέλειο. Και εγώ λέει που είμαι κατά του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τον διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών. Καλόπεδε, από ό,τι καταλαβαίνω, το άλφα με άλλο φωνήεν και όχι με το άλφα, γράφει ο Μυρμηδόνας. Πότε θα μας κάνεις την τιμή να βγεις ζωντανά στον αέρα, αντί να παριστάνεις το Predator και γιατί δεν έχεις βγει. Σαν σήμερα βεβαίως έφυγε ο αγαπημένος σας, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης, ο δικός μας Μαρκόπουλος ζει ακόμη. Πονεμολόγιο. βάζεις Μαρκόπουλο στον Google και σου λέει ποιος είναι ο νέος υφυπουργός οικονομικών αρμόδιος για τα φορολογικά. Γιάννης Μαρκόπουλος, μόλις 3 χρόνια που δεν ήταν μαζί μας, 1939, 18 Μαρτίου του 39 η γέννησή του, 10 Ιουνίου του 23 έφυγε από τη ζωή. Τι από τους σημαντικότερους τώρα συνθέτες. Έχω πολύ πιο ψηλά εγώ τον Μαρκόπουλο και τον Χατζηδάκη σε σχέση ας πούμε με τον Θοδωράκη. Και τον Ξαρχάκο έχω πολύ ψηλά.

Μ' αρέσει το σύστημα που έχει τοποθετηθεί, ονομάζεται έξυπνες, το πρόγραμμα ονομάζεται Έξυπνες Γέφυρες. Έχουμε 271 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα και η κατάστασή τους παρακολουθείται, όπως διαβάζω, σε πραγματικό χρόνο από ειδικούς αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες. Καταγράφει καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο τον φόρτο που δέχονται με τα οχήματα και τις τυχόν παραμορφώσεις. Διότι είναι πολύ ωραίο όταν φτιάχνεις υποδομές σε μια χώρα, αλλά σε ένα σχετικό βάθος χρόνου θα θέλουν και αυτές συντήρηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει βγει ένα συνολικό ποσό, κάτι 3 εκατομμυρίων, για να κάνουν συντήρηση που επιβάλλεται στις υποδομές τους.

Συγγνώμη, αλλά ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν πόσα κιλά χάνουν σε κάθε αναμέτρηση? Πώς είναι οι πιλότοι της Φόρμουλα 1 που βγαίνουν μέσα στον υδρότα? Νομίζεις ότι έπαιζαν οι ίδιοι? Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι κλειστά τα γήπεδα ή περισσότερο έχει να κάνει με την έντασή τους? Γιατί και τους δύο τους βλέπετε τώρα, δεν είναι ήρεμοι χαρακτήρες. Γενικά ποιος προπονητής μπάσκετ είναι ήρεμος? Ο Ιωαννίδης ήταν ο πρώτος, δεν υπήρχε και YouTube τότε, όταν ο Ιωαννίδης επικαλεί το ταθία. Τρώγαν βελανίδια οι υπόλοιποι. Ποιος προπονητής μπάσκετ είναι ήρεμος? Ποδοσφαίρου είναι πιο cool, πιο ψύχρα. Μου πεις 90 λεπτά. Ποιος είναι ήρεμος στο μπάσκετ? Ούτε ο Μπράντοβιτς είναι ήρεμος, ούτε ο Γιασκεβίτσιους. Ο Σπανούλης δείχνει σχετικά πιο cool. Α, δούμε. Ο Ιτούδης. Καλά, ο Μπαρτζόκας και ο Ταμάν είναι δικές τους κατηγορίες. Φαίνεται ότι και οι δύο ομάδες είχαν δυνατή έδρα. Μάλλον είχε ένα σχετικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός, διότι διάβαζα είχε αρκετές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, κατάφερε παρά τις απουσίες και πήρε την νίκη. Ίσως τις λεπτομέρειες να μπορούσε στην πρώτη, πριν λήξει ο αγώνας, ο αρχικός αγώνας, να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μετά στην πρώτη παράταση έχασε την ευκαιρία να τελειώσει τότε ο Παναθηναϊκός. Τελικά το πήρε στη δεύτερη παράταση. Τέλος πάντων, ίσως κάποια στιγμή να ήταν και λίγο πιο εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε τον πέμπτο αγώνα στην έδρα μας στο ΣΕΦ, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Και πέρσι είχε κρίθει στο ΣΕΦ, αλλά ήταν πιο... δεν ήταν πέμπτο παιχνίδι, ε. Έχουμε κινητικότητα για το θέμα των υποκλοπών στη Βουλή. Φαίνεται ότι μπορούν επιτέλους να διαμορφωθούν οι συνθήκες για να κληθούν από την μειοψηφία σε ακρόαση. Προσέξτε, οι κύριοι Ταλ Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με το λογισμικό, το Predator, και Γρηγόρης Δημητριάδης. Πολλοί ακροατές έχετε πει γιατί δεν έχουν πότε θα μιλήσουν ο Ντίλιαν και ο Δημητριάδης. Χθες λοιπόν κατέθεσε αίτημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο αίτημα ζητούσε να κληθούν σε ακρόαση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο πρώην διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παναγιώτης Κοντολέων, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, που ήταν τότε αντί παρά το Πρωθυπουργό και ήταν υπεύθυνος για το θέμα αυτό, και ο κύριος Μέρομ Χαρπάς. Αναφέρεται ως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφερε το Predator στην Ελλάδα. Και αναμένεται ότι θα μπορέσει να συγκεντρώσει η μειοψηφία, η αντιπολίτευση, τις απαιτούμενες υπογραφές να κληθούν ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης.

το θέμα των υποκλοπών, όπως βλέπετε, παραμένει ανοιχτό. Δεν μ' αρέσει που έχει τόσο προσοκρατικά στοιχεία, προσωποκρατικά στοιχεία μάλλον, το κόμμα του Τσίπρα, βλέπετε, το κόμμα του Τσίπρα λέμε. Δεν λέμε το κόμμα του Μητσοτάκη, το κόμμα του Ανδρουλάκη. Λέμε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Φαινόταν ότι, ότι ο κόσμος δεν αποφάσισε το 12 να γίνει ριζοσπάστης αριστερός, αλλά για πολλούς και για διάφορους λόγους πήγε και ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Το λάθος τους ήταν αρκετών που νόμιζαν ότι το εκλογικό ποσοστό σημαίνει και πολιτική συνείδηση. Τρίχες. Φαινόταν όταν έφυγε το 30% της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 2015 και πήγε σε εκλογές και πάλι κέρδισε, ότι είναι ένα κόμμα που βασίζεται πάρα πολύ στο πρόσωπο. Για διάφορους λόγους ο Τσίπρας τότε δεν έκανε χρήση τόσο πολύ αυτής της υπεροχής που είχε. Φαίνεται ότι τώρα κάνει. Δηλαδή τώρα το προβάλλει πολύ το εγώ. Και όχι μόνο πολιτικά, αλλά κυρίως σε διάθεση που δείχνει εσένα. Έχει μια αυστηρότητα, μια πολιτότητα. Δεν θέλουμε κανέναν. Δεν θα πάρουμε κανέναν. Ας έρθει αυτός. Βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη πρωτοβουλία κινήσεων. Έχει και μια δόση εγωισμού, αλλά θα μου πείτε, πολιτικός είναι, δεν γίνεται να μην έχει εγωισμό ένας άνθρωπος που στο μυαλό του μπορεί να διεκδικήσει εξουσία και να κυβερνήσει μια ολόκληρη χώρα. Είπαμε, οι άνθρωποι που διεκδικούν εξουσία έχουν, γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με επαγγέλματα που έχουν δημόσια προβολή, δεν ξέρω τον εαυτό μου ενώ στο ραδιόφωνο, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν πολιτική εξουσία, αυτές οι κατηγορίες έχουν τα θεματάκια τους ως χαρακτήρες, έχουν κάποιον μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κοινωνιοπάθειας. Είμαι πάντα υπέρ των κομμάτων σε επίπεδο αρχών και όχι σε επίπεδο προσώπων. Δεν μ' αρέσει η προσωπολατρία καθόλου. Δεν ξέρω αν αυτό θα το αλλάξουν στη συνέχεια και με ποιον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως υπάρχει, δεν μου ταιριάζει. Δεν μ' αρέσει που ο Τσίπρας κάνει μια... Πώς να το θέσω τώρα. Ακόμα και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τη λέξη Ελλάς, είτε με αντιστοιχεία στην πατρίδα, είτε με αντιστοιχεία στο Αντάρτικο, το θεωρώ αρκετά εγωιστικό από την πλευρά του. Κάτσε ρε εσύ. Αυτό είναι συλλογική μνήμη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για όνομα κόμματος. Μπορώ εγώ να αποφασίσω και να λέω το κόμμα μου, δεν ξέρω τώρα, Μαραθώνας, ή να λέω το κόμμα μου Κολοκοτρώνης και ούτω καθεξά μου, που είναι μπορώ και δεν μπορώ, καταλάβατε. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω, αλλά η κρίση μου σε αυτό είναι αρνητική. Ανοίξει τη συλλογική μνήμη. Δεν μπορείς να το παίρνεις για ένα κόμμα. Χαίρομαι που επιβεβαιώθηκα. Είχα διαψευστεί στο ότι θα παραιτηθεί. Πίστευα ότι δεν θα παραιτήτω. Όταν μου το λέγανε, δηλαδή, έλεγα όχι. Οπότε είχα πέσει έξω. Αλλά αφού παραιτήθηκε, είπα αποκλείεται να μείνει εκτός. Θέμα χρόνου το πότε θα γυρίσει. Έκανε και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα. Υπολόγιζα ότι θα γίνει και θα επέστρεφε πιο νωρίς. Μου κάνει εν μέρη εντύπωση. Εν μέρη μου κάνει εντύπωση που μάνι-μάνι δημοσκοπικά έχει τόσο υψηλή θέση, δεύτερο, το κόμμα του. Από την άλλη, ίσως να μην κάνει εντύπωση, δείχνει το πόσο κενή είναι η αντιπολίτευση. ΣΥΡΙΖΑ τέλος, σας έλεγα μετά το 23, τότε ακόμα κάναμε εκπομπές με την Κασίμη, ότι σε αυτόν τον χώρο δεν χωράνε δύο και τρία κόμματα, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ήταν, δεν γίνεται, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο χώρος αυτός αναγκαστικά ένα κόμμα θα επικρατήσει και θα επιβιώσει, θα αφομοιώσει τα υπόλοιπα, θα απορροφηθεί. Τώρα είναι τρία. Τι τέσσερα, πάει η Νέα Αριστερά, τελειώνει το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουν. Το ΠΑΣΟΚ, αν δεν είχε τέτοια βαθιά ρίζα, με την έννοια ότι υπάρχει κάποιες δεκαετίες πλέον, και αυτό θα θεωρούσα ότι τελείωσε,
Έχω επιφυλάξεις λόγω του το ότι δεν είναι ένα κόμμα κομπίτης που εμφανίζεται μία στο τόσο ή πυροτέχνημα, εμφανίστηκε, έσκασε, χάθηκε, αλλά έχει αυτή την πορεία των πολλών δεκαετιών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όμως τώρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ και αν θα περάσει ακόμα μεγαλύτερη κρίση από αυτή που πέρασε το 12, που τα ποσοστά του σχεδόν μηδενίστηκαν και μετά, ή αν θα φτάσει στο σημείο να πάψει να υφίσταται. Μου κάνει πολύ εντύπωση τι θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ.

0: Τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε Ανεμολόγιο. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της απόψινής μας εκπομπής. Έχουμε όμως τον επόμενο ακροατή μας, τον Κλεωμένη. Να του δώσουμε το λόγο, να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, να είστε καλά κι εσείς. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι.
0: Εσείς. Τι είπα και σας κέντρισε?
1: θα έρθω. Παρακείθε. Τώρα να πω λίγο για τη θηριωδία στο δίστομο.
0: Ναι, να πείτε.
1: Λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε μνήμη για όσα έγιναν, χωρίς αυτό να γεννάμε σε αλλοδοξία.
0: Όχι βέβαια, αλλά...
1: Και βεβαίως πρέπει να σταθερά και νομίζω είναι ένα θέμα που ενώνει σύμπασα την ελληνική κοινωνία, να διεκδικούμε την αποκατάσταση αυτής της μνήμης με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που πρέπει να διεκδικηθούν από τη Γερμανία. Και πρέπει να πούμε, γιατί καμιά φορά κύριε Λαβίθη, η μη μάθεια, έλεγε ο Θουκυδίδης, είναι χειρότερη από την αμάθεια. Λοιπόν, πρέπει να θυμίσω στους καλούς συνακροατές ότι αυτός ο επάρατος Τσίπρας ήταν αυτός ο πολιτικός που έπειτα από 80 χρόνια, όπου στη Βουλή ερχόταν το θέμα με μία ερώτηση, ήταν η μόνη φορά ο Ανδρέας Παπανδρέου που έκανε τη δηματική διακοίνωση, λοιπόν, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρωτοβουλία που πήραμε για πρώτη φορά να συζητηθεί σε επιτροπές το ζήτημα, συγκροτήθηκε η Διακομματική Επιτροπή με βάση την οποία έγινε η έρευνα για να συγκροτηθεί ο φάκελος και μένει, γιατί κατά την άποψή μου κύριε Λαβίθη, να γίνει σε αυτόν τον τόπο ένα εθνικό μουσείο, γιατί η αντίσταση ήταν του ελληνικού λαού, δεν ήταν κομματική, και ένα ινστιτούτο που θα πρέπει να συνεχίζει να κάνει έρευνα και να τεκμηριώνει όλα αυτά που έγιναν εκείνη την περίοδο.
0: Πώς λοιπόν νομιμοποιείται ένας πολιτικός να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα για κομματική ονομασία?
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Όταν το όνομα δεν είναι κύριε Λαβίθη,
0: γιατί
1: δεν είναι,
0: παραβιάζεται η συλλογική μνήμη?
1: Όχι. Δεν είναι ο Ελλάς. Είναι η Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, γιατί θα ακούσω τη διαφωνία σας. Εγώ έχω έτσι και αλλιώς το μικρόφωνο.
1: Ακούω και δημοσιογράφους. Αδημοσιογράφους και σήμερα το απόγευμα να λένε του Ελλάς. Δεν είναι του Ελλάς. Είναι η Ελλάς.
0: Εγώ σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια να το λέω Έλλας.
1: Εντάξει.
0: Γιατί η Ελλάς είναι η πατρίδα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα παρακάτω.
0: Μισό λεπτάκι. Μου γράφει ο Στέλιος, αγαπητέ Κλειωμένη, Λαβίθη, είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον σου για το Πασόκ. Μυρωνεύεται. Γιατί να μην είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον μου, Στέλιο, δεν κατάλαβα. Ελάτε, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, εγώ σέβομαι τη διαφορετική άποψη, αυτή είναι και ομορφιά της δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα επίδικα.
0: Σωστή άποψη, όχι απλώς διαφορετική, αγαπητέ.
1: Ακούω, ναι, ακούω πολλούς συνακροατές να επιτίθενται κατά του Τσίπρα και εγώ δέχομαι πάντα τον αντίλογο.
0: Στο επιτίθεται, δεύτερος έχει βγει μανιμάνι, ίσα φαίνεται ότι πώς τον περίμεναν τον Τσίπρα τόσοι άνθρωποι.
1: Ωραία.
0: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, θα φτάσω και εκεί. Αυτοί που βγαίνουν στο βγήκε και ένας συνακροατής πριν από λίγο και άκουγα εκεί να λέει διάφορα τα ρήματα. Ο Τσίπρας λοιπόν, κύριε Λαβίθη, ανέλαβε την κυβέρνηση το 2015 και τρεις μέρες, πόσοι συνακροατές μας το ξέρουν αυτό, τρεις μέρες πριν αναλάβει, ο κύριος Φράγκη εξαίρεσε την Ελλάδα από την ποσοτική χαλάρωση. που έφερε η κεντρική, η Ευρωπαϊκή Κεντρική το Τράπεζα. Θυμάμαι. Λοιπόν, εσείς το θυμάστε, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Και δεν σας κρύβω, είχα μια επικοινωνία με μία από τις δημοσιογράφους που παίξαν αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ στο Sky που έχει μπατάρει εντελώς ακροαματικά. Λοιπόν, και δεν έγινε καθόλου τυχαία, γιατί δεν κατέβηκε κανένας από Παρθένα Γοντίου.
2: Κάποια από τις δύο συναδέλφους που είχαν και το βιβλίο.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Με το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και καλοπροαίρετα.
2: Καλά.
1: Τη ρώτησα δύο πράγματα. Λέω, κυρία Βαρβησιώτη, και είχα μια πολύ καλή συνομιλία, εξαιρετική δημοσιογράφη.
2: Δεν είναι.
1: Λέω, κυρία Βαρβησιώτη, πέστε μου, ενοχοποιούμε όλους τους Έλληνες πολιτικούς και δεν ακούω να λέτε τη συμπεριφορά της Ευρώπης που βρήκαν μια χώρα και εκτόνωσαν επάνω της όλη τους τη μανία. Όχι την άρνηση, τη μανία. Και στην περίοδο του Παπανδρέου και στην περίοδο του Σαμάρα και στην περίοδο κυρίως του Τσίπρα.
2: Επιτρέψτε μου να ζητήσω την εμπειρία σας για το μέλλον και όχι για το παρελθόν.
1: Ναι, όχι. Πρέπει να λέγονται και
2: αυτά. Εγχείρημα.
1: Βεβαίως. Θα σας πω γιατί.
2: Και να μου πείτε εσείς.
1: Και θα τελειώσουμε.
2: Αν το Πασόκα έχει λόγο ύπαρξης.
1: Ναι, θα πω και γι' αυτό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει.
1: Ότι ο Τσίπρας.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα έχει τελειώσει.
1: Έχει. Θα πω και γι' αυτό ό,τι θέλετε. Και με πολύ.
2: Αν προλαβαίνετε να μου πείτε και για τα τρία αυτά.
1: Με ευθυντενή τρόπο θα τα πω. Τα λέω γρήγορα. Λοιπόν, ο Τσίπρας πρέπει να θυμόμαστε ότι είχε το κουράγιο το πολιτικό να θέσει το μνημόνιο που αναγκάστηκε να ψηφίσει σε κρίση του ελληνικού λαού. Τι πιο δημοκρατικό από αυτό. Και ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε αυτόν. Και κάτι ακόμα. Να θυμούνται επίσης, γιατί είπα η μεμάθεια είναι κακό πράγμα, το ΤΑΙΠΕΔ που ψηφίστηκε από τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις πουλούσε περιουσία. Το υπερταμείο δεν πουλάει περιουσία, νοικιάζει περιουσία. Να ξεχωρίσουμε λοιπόν τα στάκια από τα κρυθάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μελλοντικό. Κοίταξε, νομίζω ότι με βάση, λέμε, η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
2: Και
1: ο Τσίπρας
2: έβγαλε
1: τη χώρα από τα μνημόνια, έκανε ρύθμιση του χρέους για 12 χρόνια και άφησε 37 δισεκατομμύρια που το πλήρωσε χάνοντας τις εκλογές. Γιατί, κύριε Λαβίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι αν αυτό το ποσό δεν είχε συγκεντρωθεί με κόστος εις βάρος των κοινωνικών ομάδων, η χώρα δεν θα είχε μπει για να κελαϊδάει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης στις αγορές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
2: Θέλω εκτίμηση για τα άλλα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ναι.
2: Η δική μου γνώμη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Με το ΠΑΣΟΚ όμως δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση.
1: Ο Τσίπρας το είπε εκείνο το βράδυ του 23, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του. Κάποιοι κατάλαβαν, κάποιοι δεν κατάλαβαν. Διαφωνώ όμως,
2: ναι.
1: Διαφωνώ με την απόφασή του να παραιτηθεί.
2: Ναι.
1: Δεν έπρεπε να παραιτηθεί, διότι ήξερε ότι πίσω τα πράγματα δεν είναι τόσο δομημένα για να μην
2: μάλλον
1: χάσει.
2: Ήθελε να τους το δείξει.
1: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ήθελε.
2: Γιατί ήθελε να αυτό δει, στην πράξη.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι διαφωνώ. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει,
1: το ΠΑΣΟΚ,
2: δεν
1: το οποίο,
2: μπορώ εύκολα να βγάλω εκτίμηση, γιατί έχει μια μακρά
1: ΠΑΣΟΚ,
2: πορεία, μισού αιώνα
1: του δόθηκε, πλέον. Κοιτάξτε.
2: Και τι θα κάνει, θα σταματήσει να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Μου κάνει
1: το
2: πολύ.
1: Το ΠΑΣΟΚ του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία, να γίνει μια ηγεμονεύουσα δύναμη στον ευρύτερο αυτό δημοκρατικό χώρο. Να βρει τον τρόπο και τους κωδικούς και να φέρει όλον αυτόν τον κόσμο, είτε με συλλογικότητες, είτε ατομικά, είτε έτσι κι αλλιώς, να συμπλέξει μαζί του. Κυριάρχησε μια ακατανόητη για μένα λογική. Αυτόνομη κάθοδος. Αυτόνομη κάθοδος. Εγώ διαφώνησα και ως πολίτης, όχι με κανέναν άλλο ρόλο, γιατί συνδέομαι κι εγώ με πρόσωπα στον χώρο, κυρίαρχα τέλος πάντων, Τους διεμήνυσα την άποψή μου ότι η παιδιά είναι λάθος.
2: Με αυτό ευθύνη που κάνετε της ηγετικής ομάδας εννοείται αυτή η απόφαση,
1: βεβαίως,
2: το αυτόνομο κάθοδος.
1: Βεβαίως. Τους είπα ότι παιδιά είναι λάθος σας αυτό. Είναι λάθος. Θα δίνετε μια μεγάλη ευκαιρία, ανοίξτε την αγκαλιά σας και φέρτε τον κόσμο όλο δίπλα σας. Διότι η παράταξη αυτή, κύριε Λαβίθη, έχει παρελθόν. Το 1932 έφυγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναήρθε στην ουσία το 1963. Γιατί υπήρχε κατακερματισμένος ο χώρος. Και τελικά δύο μήνες πριν τις εκλογές του 1961 συγκροτήθηκε η Ένωση Κέντρου, καταλάγιασε η κόντρα Σοφοκλή Βενιζέλου Γεωργίου Παπαντρέου. Και έτσι έγινε ο ανέδωτος αγώνας, το 1-4, και φτάσαμε τη μεγάλη νίκη του 53%, αλλά δυστυχώς υπήρξαν μητσοτάκηδες και ανετράπη η πορεία μιας χώρας που τότε, παρά τις δυσκολίες, εκθεμελίωσε το κοινωνικό ασανσέρ, δηλαδή τη δωρεάν παιδεία, και μπορούσε το παιδί του αγρότη, του εργάτη, του φτωχού Έλληνα να πάει στο πανεπιστήμιο και να γίνει και γιατρός και δικηγόρος, γιατί μέχρι τότε οι όροι ήταν εξαιρετικά περιορισμένοι.
2: Σε αυτό δεν έχετε άδικο.
1: Ορίστε.
2: Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Λοιπόν, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά με κοιτάει ο Μάνος Τσιλιμίδης, ετοιμάζεται να μπει.
1: Κλείνω. Λέω λοιπόν ότι έρχεται τώρα ο Τσίπρας με έναν πολύ δυναμικό τρόπο και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει στη συνείδησή του ότι πρέπει να του δοθεί μια ευκαιρία, γιατί σε τελική ανάλυση, σε μια πνιγυρή ατμόσφαιρα διαφθοράς, είχε την πιο έντιμη κυβέρνηση και είναι ένας εξαιρετικά έντιμος πολιτικός. Μελάτε! Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη.
2: Θα τα λέμε και μελλοντικά.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, Κλειωμένη. Καλή συνέχεια. Φεύγω γρήγορα για να προλάβει και ο Μάνος να ετοιμάσει εδώ τον Ραδιοθάλαμο. Αύριο στις 9 το βράδυ, συγγνώμη που δεν διάβασα μηνύματα, ήταν εξαιρετικά. Αν δεν διαβάζω μηνύματα μια μέρα, αν μπορείτε, στείλτε τα μου την επόμενη μέρα. Ορισμένα από αυτά στεναχωριέμαι που δεν έχω διαδραστικότητα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω και να σας απαντήσω. Αύριο 9 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά. Ο

0: Vacuna, vacuna tu plala. A bora para ali. Vacuna, vacuna tu plala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσά.
3: Ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια.

0: Δηλαδή, ανθολόγιο. Το ότι υπάρχει ένα θέμα κάθε βράδυ αφιερώνεται σε εκείνους οι οποίοι θεωρούν ότι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Έχουμε τον Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, την κυρία Θησαυρούλα στην Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής και τον Άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για την ψευδαίσθηση. Για να βοηθήσω λίγο στην ερμηνεία της λέξης, ψευδαίσθηση είναι η αντίληψη κάποιου πράγματος με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που είχατε για τη ζωή και πώς διαλύθηκε? Επίσης, ποια είναι ή ήταν η μεγαλύτερη εθνική ψευδαίσθηση? 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν. Εν τω μεταξύ βάζουμε και ένα άσμα κέρασμα, όπως πάντα, στο ξεκίνημα της εκπομπής.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αρχή του δρομολογίου 2-11-10-88-80. Έχουμε και ένα email radio@παραπολιτικά.gr. Και έχουμε και τον αγαπητό Γιάννη από το Γέρακα, τον Γιάννη Δονδουλάκη, στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Γιάννη μου, καλώς.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Πώς είσαι?
2: Νιώθω λίγο David Copperfield.
1: Γιατί?
2: Διότι είναι ο κορυφαίος δημιουργός ψευδεστήσεων σε αυτό τον πλανήτη, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Ο αμέσως επόμενη είναι κάποια από τα μέλη της Ελληνικής Βουλής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ψευδεστήσεις. Καταρχάς έχουμε από πολύ λίγο έως πάρα πολύ όλοι μας. Και απλά φανερώνει την πραγματικότητα όσο περνάνε τα χρόνια στη ζωή μας. Δηλαδή είναι σαν τα αμερικάνικα καλλιστεία, ξέρεις. Μιλάω 5 γλώσσες, είμαι φιλόζωη και εύχομαι να μην γίνονται πόλεμοι.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι είναι η σκέψη μας. Ως λαός είμαστε γεμάτοι ψευδεστήσεις, Μάνο. Αλλά ας το πάω από το προσωπικό στο γενικό. Γενικά δεν είχα ψευδεστήσεις στη ζωή μου. Ήξερα την πραγματικότητα, πατούσα στα πόδια μου και απλά ονειρευόμουν. Άλλο το όνειρο, άλλο η ψευδέστηση.
1: Σωστό.
2: Γιατί ονειρευόμουν πράγματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν εφικτά. Άρα ήξερα, ας πούμε, αν έκασταν στη ζωή μου, ότι δεν μπορούσα να γίνω το πρώτο επάγγελμα που θα ήθελα να κάνω.
1: Αστροναύτης δηλαδή.
2: Πιλότος. Το όνειρο, η ψευδέστηση, μάλλον το όνειρο ήταν ότι θα ήθελα να γίνω πιλότος. Αλλά εδώ ένας άνθρωπος που έχει απλά μοιοπία δεν μπορεί να γίνει πιλότος.
1: Σωστό.
2: Έτσι. Οπότε αυτό έφυγε γρήγορα και προσαρμόστηκαν τα όνειρα σε πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Από εκεί και ύστερα, ως Έλληνες έχουμε την ψευδέστηση, για παράδειγμα, ότι είμαστε σε όλα τα πράγματα οι καλύτεροι.
1: Ναι.
2: Κυρίως δε στον αθλητισμό, έτσι. Θέλουμε οπωσδήποτε οι αθλητές μας να κερδίζουν χρυσά μετάλλια σε όποιο αγώνα και να συμμετέχουν. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα λιγότερο από το χρυσό. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον τεράστιο αθλητή μας, τον Μίλτο του Ντεντόγλου, ο οποίος πέρασε ο άνθρωπος μια κάμψη. Και είναι κανονικό να συμβαίνει αυτό. Και μας χάλασε ότι ο Μίλτος δεν έφερε κάποια χρυσά, ας πούμε. Θυμήθηκα, ξέρεις, επειδή διάβασα και κάτι ψηλοδημοσίευματα τότε, γιατί τώρα πάει καλά ξανά, δόξα τω Θεώ, θυμήθηκα την ελληνική ταινία που είναι ο Αλέκος ο Σακελάριος θεατής σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αν θυμάμαι καλά, ξυλώνει την πλούζα του από το άγχος για τον αγώνα και τη μία αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές και στην επόμενη φράση τους βρίζει. Μπράβο μεγάλε τεράστια κλπ. Που πας ρε κρέας. Πρέπει να ήταν το μια κυρία στα μπουζούκια. Αν δεν κάνω λάθος με τον Βουτσά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έτσι είμαστε. Αποθεώνουμε ή απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα γιατί έχουμε την ψευδέστηση ότι μας ανήκουν όλα. Ότι είμαστε πάντα οι καλύτεροι, ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος από εμάς να είναι πιο καλός και φυσικά πάντα μας αδικούν, έτσι εννοείται αυτό.
1: Ναι, και ότι είμαστε και οι δημιουργοί του πολιτισμού του πλανήτη.
2: Ναι, βεβαίως, δεν υπάρχει ο κινέζικος πολιτισμός, ας πούμε, δεν υπάρχει ο αιγυπτιακός, δεν υπάρχει τίποτα, κανένας άλλος. Εμείς είμαστε τα πάντα. Και στη σύγχρονη εποχή, δυστυχώς έχουμε την ψευδέστηση ακόμα, ενώ έχουμε φάει τα μούτρα μας τόσες φορές, ότι πρόσωπα και όχι πολιτικές είναι σωτήρες μας. Το οποίο φάγαμε τα μούτρα μας, φάγαμε μνημόνια, Μας υποσχέθηκαν ότι έρχεται η ελπίδα. Η ελπίδα πέρασε από το από κάτω στενό, τέλος πάντων, δεν ήταν το δικό μας δρόμο. Και λοιπά και λοιπά. Τα πληρώσαμε με αίμα και συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε λίγος πολύ ακόμα και σήμερα. Και εμείς νομίζουμε ότι ο καθένας που έρχεται και τάζει τα πάντα, ότι είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή τώρα, για να μιλήσω σε πραγματικές συνθήκες, νομίζουμε, ας πούμε, ότι, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, έτσι, ότι ο κύριος Τσίπας έκανε το rebranding, για παράδειγμα, και θα έρθει να σώσει. Και δεν εννοούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτι ενός διεθνούς συστήματος πολιτικής ισορροπιών κλπ. Και ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε σωστά, γιατί δεν μας παίρνει να μην τα κάνουμε. Δεν παίρνει κανέναν πια να μας τάζει λαγούς με πετραχύλα, διότι δεν θα τα υλοποιήσει, αλλά εμείς έχουμε την ψευδέστηση ότι θα το κάνει και τον ψηφίζουμε. Τον οποιονδήποτε, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, δεν παρεξηγηθώ. Ή ας πούμε, πώς αλλιώς να χαρακτηρίσω, εκτός από ψευδέστηση, συγγνώμη για το Σαρδάμ, τα όσα ευαγγελίζει το ΚΚΕ. Δεν νομίζω ότι έχουν βάση, όχι πια τουλάχιστον. Διότι όταν έχει κλείσει το εργοστάσιο, τι ακριβώς μου πουλάει η αντιπροσωπεία.
1: Ό,τι έχει περισσέψει τις αποθήκες.
2: Ναι, σωστά. Δεν είναι ούτε λάντα, έχει ούτε ζάσταρα πια. Και δυστυχώς το ζήτημα είναι ότι αυτό έχει αντίβαρο, γιατί όλα αυτά έχουν ύψευδες, εσείς έχουν και αντίβαρα τα οποία πονάνε και είναι άκρα δεξιά. Οι ψευδεστήσεις αφήνουν χώρο στους ακραίους να προσπαθούν να κατακτήσουν την πραγματικότητα της ζωής μας, τάζοντάς μας και αυτοί από τη δική τους πλευρά πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Και σου υπενθυμίζω αυτό που γίνεται τώρα 2-3 μέρες στο Belfast.
1: Ναι, βέβαια. Που κάλεσαν οι ακροδεξιοί τον κόσμο, βγήκαν έξω και τα σπάσανε, τα κάψανε, ξέρεις.
2: Ναι, και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Ότι δεν είναι ο Φάρατζ η απειλή, η ακροδεξιά απειλή στην Αγγλία, που είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα ακόμα πιο ακραίο κόμμα, το οποίο υποστηρίζει την απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών με τη μία. Θα τους τι στο δρόμο, λέει, τον είδαμε, τον βουτήξαμε, τον διώξαμε. Χωρίς να εξετάσουμε αν τυχόν αυτός ο άνθρωπος ευθύνεται για οτιδήποτε.
1: Και αν είναι νόμιμος εκεί.
2: Αν είναι νόμιμος, αν οτιδήποτε.
1: Διότι η Ινδή, για παράδειγμα, ύστερα από τόσα χρόνια επικυριαρχίας της Αγγλίας, της Ινδίας, έχουν διαβατήρια κανονικά.
2: Εννοείται, βέβαια. Ναι. Καταρχάς η δεύτερη επίσημη γλώσσα της Ινδίας είναι η Βρετανική, η Αγγλική.
1: Ναι,
2: επισήμως. Διδάσκονται όλοι και τις δύο γλώσσες. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι. Ότι οι Βρετανοί ειδικά, επειδή τους μελετάω χρόνια, οι Βρετανοί ουσιαστικά δεν έχουν πρόβλημα με τους μετανάστες, έχουν πρόβλημα με την ίδια τους τη ζωή. Γιατί τους τάξανε ότι θα γίνουν πρίγκιπες μετά το Brexit και τους έχει πάρει κάτω βόλτα. Και τώρα φυσικά το μετανιώνουν. Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, διότι όλο αυτό ξεκίνησε από μια ψευδαίσθηση, από μια εσωκομματική κόντρα του David Cameron, του τότε πρωθυπουργού, ο οποίος για να κερδίσει τους εσωκομματικούς των αντιπάλους υποσχέθηκε τον Brexit. Και κατέστρεψε τη χώρα του. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι μόνο ελληνικό, θέλω να πω έτσι. Κάπως έτσι ζουν και οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή νομίζω ότι ο Ισραηλινός λαός φυσικά υποφέρει γιατί ζει μονίμως με το άγχος να προλάβει να μπει σε ένα καταφύγιο, και τα πράγματα έχουν φτάσει σε ακραίο σημείο λόγω, κατά την άποψή μου, του Νετανιάχου. Είναι ένας ακραίος τύπος, ο οποίος η ιστορία θα τον γράψει με τα μελανότερα χρώματα αργότερα. Διότι δεν είναι να καταλάβει αυτό που ήξερε πάρα πολύ καλά ο Μακαρίτης, ο Σιμών Πέρες, ο άνθρωπος που έφτασε πάρα πολύ κοντά στην ειρήνευση τη Μέση Ανατολή, αλλά δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτή η ιστορία.
1: Ναι, γιατί προφανέστατα κανέναν δεν συμφέρει. Δηλαδή κανέναν, από τους ηγέτες εννοώ.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος πια. πλέον δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν αυτή τη συζήτηση...
1: Πώς
2: το να σου πω, αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε το 80, θα σου έλεγα ναι, συμφωνώ απολύτως. Τώρα πια όμως, το κέρδος που μπορεί να αποφέρει μια ειρήνευση στη Μέση Ανατολή είναι πολύ μεγαλύτερο από το κέρδος που μπορεί να αποφέρει ένας πόλεμος στην πολεμική βιομηχανία.
1: Ναι.
2: Εξού και τα χώρες όπως τα Εμιράτα ή το Κουβέιτ αντιδρούν πάρα πολύ άσχημα στις επιθέσεις που δέχονται από το Ιράν, διότι πάρα πολύ απλά καταστρέφεται ότι έχουν χτίσει με πολύ κόπο. Το Ντουμπάι, ας πούμε, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ θεωρείται ο παράδεισος της Ανατολής.
1: Ναι.
2: Οπότε γι' αυτό φίλε ότι νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να έλθουμε ξανά στο θέμα των ψευδεστήσεων, είναι πολύ καλές όταν μπορούμε να τις ελέγξουμε και όταν συνειδητοποιούμε ότι εντάξει, αυτό ήταν μια ψευδέστηση, πάμε παρακάτω όμως τώρα, διότι υπάρχει πραγματικότητα. Αλλιώς θα συνεχίσουμε να είμαστε σαν τους τοξικοεξαρτημένους, μάλλον.
1: Μάλιστα.
2: Θα θέλουμε ακόμη περισσότερη ψευδέστηση για να νιώσουμε καλύτερα.
1: Και ποιος κατά τη γνώμη σου ήταν ο πολιτικός ο οποίος μοίρασε τις περισσότερες ψευδεστήσεις στη χώρα?
2: Νομίζω χωρίς ανταγωνισμό, ναι, αν πάμε στις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
2: Και χωρίς ανταγωνισμό, αν πάμε στην προηγούμενη δεκαετία, εν μέσω μνημονίων, ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
2: Και με αυτά που λέω τώρα θα βραγιαστούν κάποιοι να πούνε διάφορα, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Είναι καλό τα πράγματα να τα βλέπουμε από μία απόσταση, ώστε να μπορούμε να τα κρίνουμε ορθά και όχι οπαδικά.
1: Είμαστε αθλητές αυτό.
2: Μόνο αθλητές.
1: Παγκόσμιοι πρωταθλητές.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτά μάλλον σήμερα από μένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: πω μια θερμή καλημέρα στον σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης που μας αναμεταδίδει στη Βόρεια Ελλάδα. Γεια σου Αθηνά Σχοινά.
1: Γεια σου, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς καλημέρα. Την, καλημέρα.
1: Σήμερα έχεις ένα, πάντοτε έχεις ένα προκλητικό θέμα, πολύ ενδιαφέρον, και καλό είναι για να σκεπτόμαστε γύρω από έννοιες, γύρω από πραγματικότητες που βιώνουμε. Αυτό είναι πολύ καλό, ναι. Σήμερα λοιπόν η ψευδαίσθηση. Ξέρεις, η ψευδαίσθηση είναι το 1/4 της πραγματικότητας. Τι εννοώ με αυτό? Αφορά τις αισθήσεις μας, έτσι. Έχουμε προαίσθηση, έχουμε διαίσθηση, έχουμε μετέσθηση και έχουμε και ψευδαίσθηση. Και κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό. Βασίζονται όλα στις αισθήσεις, αλλά αυτό που λέει ο Edgar Morena δεν το λέει για τις αισθήσεις, το λέει για άλλο πράγμα, φιλοσοφία άλλο πράγμα. Λέει, κοίταξε, κάθε ένα από αυτά όταν το επιμερίσουμε μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά όλα μαζί όταν συσχετίζονται κάνουν κάτι τρίτο που υπερβαίνει κάθε ένα από αυτά και δίνει παράδειγμα με ένα ρολόι. Λέει, αν διαλύσουμε ένα ρολόι στα βιδάκια του, στους κύκλους, σε αυτά τα, οτιδήποτε έχει πίσω, τα ελαττήρια, όλα αυτά, μπορούμε να τα εξετάσουμε, να εξετάσουμε καθένα από αυτά, αλλά όλα μαζί δεν δείχνουν την ώρα, δεν μπορούν να δείξουν την ώρα. Θέλει κάτι τρίτο πάνω από εκεί. Πάμε τώρα σε ένα-ένα να δούμε. Βασιζόμαστε στις αισθήσεις, αλλά πέρα από τις αισθήσεις υπάρχει μια προαίσθηση, δηλαδή με βάση τα ένστικτα που έχουμε αναπτύξει, με βάση την προσοχή, τα ενδιαφέροντα που έχουμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε τα πράγματα και λέμε, παιδιά, προαισθάνομαι. Είναι προαίσθηση αυτό το πράγμα, δεν βασίζεται πουθενά ούτε στον εγκέφαλο ούτε στις καθαρές αισθήσεις, μια προαίσθηση. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν θα πάει σήμερα πολύ καλά, όλα αυτά, ναι. Δεν ξημέρωσα πολύ καλά, έχω ένα άσχημο προαίσθημα. Πάμε στην διαίσθηση. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο και λες, τι να τα κάνω εγώ όλα αυτά που μου λες ρε παιδάκι μου. Είναι ξύπνιος, έχει καλλιέργεια, έχει ταλέντα, έχει δεν ξέρω τι κτλ. Αλλά η διαίσθησή μου λέει ότι μπορώ ή δεν μπορώ να τον εμπιστευθώ. Αυτό είναι πια διαίσθηση, δηλαδή περνάς μέσα από τις εμπειρίες και μέσα από τα φαινόμενα που βλέπεις, το φαινόμενο που βλέπεις τον άλλον, την παρουσία του, τον τρόπο που συμπεριφέρεται, όλα αυτά. Και αυτά σου δίνουν ενάυσματα για να μπορείς να κάνεις εσωτερικούς συνειρμούς που πολλές φορές μπορεί να είναι και άδικοι. Αλλά καμιά φορά δεν είναι. Διότι η πρώτη ματιά και η πρώτη διαίσθηση είναι, κρύβει τη μισή αλήθεια. Η διαίσθηση ξεπερνάει τα φαινόμενα. Πάει πολύ βαθύτερα. Πάμε στη μετέστηση τώρα, έτσι. Η μετέστηση είναι ότι αν ακούμε ένα τραγούδι, σταματάει το τραγούδι, έχουμε φύγει και μας συνοδεύει νοερά μέσα μας η μετέστηση του ήχου, της μουσικής. Πάμε σε μια έκθεση ζωγραφικής, ας πούμε. Μας υποβάλλει όλος ο περίγυρος των πινάκων, ο φωτισμός, η ατμόσφαιρα και όταν φύγουμε μπορούμε να την ανακαλέσουμε μέσα από μετεστήσεις που μας έχει αφήσει αυτό που έχουμε ήδη δει, ήδη ακούσει. Και το κυριότερο, ζούμε με μετεστήσεις, με ψευδεστήσεις βέβαια. Και η κυριότερη ψευδαίσθηση καθημερινά, που την τρώμε φάτσα κάρτα δηλαδή, είναι ποιο? Ο καθρέφτης μας. Ο καθρέφτης δείχνει σε δύο διαστάσεις που έχει εμάς, όπως θέλουμε να παρουσιαστούμε, φροντίζουμε εδώ το κουμπί, το ένα το άλλο, το γιακά, πώς είναι το χτένισμα, τα φρύδια μας, τα μάτια μας, το κραγιόν, αυτοί φοράνε κραγιόν τέλος πάντων. Προσπαθούμε δηλαδή να φτιάξουμε την ψευδαίσθηση του εαυτού μας μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να παρουσιαστεί στον άλλο άνθρωπο. Επομένως ζούμε μέσα από τον καθρέφτη, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει καθρέφτη. Οι αρχαίοι όμως έκαναν κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνο, έβαζαν μέσα στις ταφές, κάτοπτρα, καθρέφτες δηλαδή, σαν να σου λένε, επειδή ήταν σοφή και η γλώσσα τους και η σκέψη τους περιεκτική, έδειχναν εσένα, για να δείχνουν εσένα και κυρίως αυτά που έχεις αφήσει πίσω σου, γιατί ο καθρέφτης μας δείχνει τι είναι πίσω από την πλάτη μας.
0: Mm.
1: Το αιρεσίνωτο, τις καρέκλες, πολυθρόνας, ο απέναντι τείχος, το φως, το πίσω, όλα αυτά. Σαν να λέει, αυτά τα πέρασες, μην ξαναγυρίσεις, προχώρα μπροστά. Αυτό έχει άλλη διάσταση, άλλη έννοια. Είναι άλλος ο συμβολικός ρόλος του κατόπτρου εκεί. Σε εμάς είναι ναρκισισμός, ας πούμε. Πρέπει να ξέρουμε πως είμαστε, πως δεν είμαστε, αρέσουμε, δεν αρέσουμε, πως θα κρύψουμε κάτι, πως θα αποκαλύψουμε κάτι, πως θα πλασάρουμε το ρόλο του εαυτού μας ανάλογα στο που θα πάμε, τι θέλουμε να παραστήσουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη ψευδέστηση, είναι το κάτω, ο καθρέφτης. Ζούμε με ψευδεστήσεις και πολλοί από αυτούς, ξέρεις γιατί, λέμε ας πούμε, αχ δεν έχουμε όραμα, θέλουμε όραμα σαν χλαμπάρες. Το όραμα είναι πολύ επικίνδυνο, διότι βασίζεται σε λεπτομέρειες, σε λίγα πράγματα που μπορούμε γρήγορα να συλλάβουμε και τελικώς κάνουμε προβολή των αναγκών του δικού μας εαυτού. Και εκεί πέφτουμε έξω.
0: Mm.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι ο άλλος έχει μια αφωνία, έτσι, ρήτορα κτλ. Κτλ. Παρασύρει τα πλήθη που λέει και ο Σαββόπουλος και όλο αυτό. Στη φοιτητριούλα που ναι. τον έχει ερωτευτεί, δηλαδή ναι, έτσι. Ναι. Όλοι αυτοί οι νεολαίοι έχουμε, ας πούμε, υπάρχει ο πολιτικός με την φωνή, με το νεάζον, έτσι, ύφος, με όλα θα τα κάνει δυνατά. Λέμε, αχ, τι ωραία που θα ήταν ένα νέο παλικάρι να φορτωθεί τις τύχες της πατρίδας και να μας πάει μπροστά μπούρδες κατσαρές. Γιατί αυτός είναι που θα σε πάει στον γκρεμό στα σίγουρα. Είναι και άπειρος και παραπλανητικός. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχουμε πολλά χειρότερα, τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει τώρα, τι να λέμε τώρα. Άσε. Να μπούμε σε αυτή τη χωρία των πραγμάτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι ψευδέστησεις, ζούμε με ψευδέστησεις, γιατί μας αρέσουν οι ψευδέστησεις. Δεν αντέχουμε την πραγματικότητα. Την αλήθεια πολύ λίγοι την αντέχουνε. Είναι στιγνή, είναι ξερή, είναι... Πολλές φορές
0: έχει κόστος μεγάλο. Έχει κόστος.
1: Έχει κόστος η αλήθεια όταν τη βιώνουμε, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να την επικαλεστούμε. Ποια αλήθεια? Θέλουμε να λέμε ότι εμείς θέλουμε την αλήθεια και όλα αυτά. Ουσιαστικά θέλουμε κάποιον να μας επιβεβαιώσει, κάποιον να μας υποστηρίξει, κάποιον να μας βοηθήσει και όλα αυτά. Και άλλοτε το λέμε όραμα, άλλοτε το λέμε όπως θέλεις. Αλλά ουσιαστικά επιδιώκουμε να ζούμε μέσα από ψευδεστήσεις. Οι ψευδεστήσεις είναι τα πάντα, αφορούν τα πάντα, από τον ντύσιμό μας, τη στάση μας στη ζωή. Δηλαδή είναι μισό πραγματικότητα, μισό φτιαγμένα πράγματα, δημιουργημένα πράγματα. Είναι ρόλοι.
0: Mm.
1: Μισά αλήθεια, μισά ρόλοι. Γιατί δεν μπορούμε και πάλι να ζήσουμε με στιγνές αλήθειες. Έτσι λοιπόν καλλιεργούμε, ας πούμε, την υπέρθεση των πραγμάτων. Δηλαδή καλλιεργούμε το επάνω, το πανωτόκια, θα λέγαμε, της πραγματικότητας. Οπότε η ψευδέστηση είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλα είναι ψευδέστηση και τέτοια. Βλέπεις, ας πούμε, άλλος ερωτεύεται, βλέπει τον άλλον, ακούει τη φωνή του, βλέπει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, πως είναι ντυμένος, πως είναι χτενισμένος και όλα αυτά, τον ερωτεύεται, πατιούτ. Και μετά αρχίζουν τα βάσανα, αρχίζει το σοκ της πραγματικότητας, σταδιακά. Γιατί ερωτεύεσαι τις ψευδεστήσεις σου, τις ανάγκες σου. Η ψευδέστηση καλύπτει εσωτερικές ανάγκες. Τι θα ήθελες να δεις, πως θα ήθελες να είναι η ζωή, όχι πως είναι, πως θα ήθελες να είναι. Επομένως και η συνειδητότητα που επιμεκαλούμαστε και η ευτεπίγνωση και όλα αυτά τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο μέρος της ψευδέστησης. Κοίτα να δεις τώρα. Η ψευδέστηση μας βοηθάει κατά τα άλλα. Αρκεί να ξέρουμε ότι είναι, να την προσδιορίζουμε ότι είναι ψευδέστηση και να σκάβουμε πίσω και πέρα από αυτήν. δηλαδή μας δίνει τις αφορμές, τις αφορμές να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε, να αμφισβητήσουμε, να ξαναδούμε από την αρχή την ψευδαίσθηση που έχουμε παίξει, που έχουμε πέσει έξω. Και κοίτα, τίποτα δεν είναι στατικό στη ζωή. Το έλεγα και χτες αυτό, πάντοτε, πουθενά δεν είναι τίποτα στατικό, ούτε η μνήμη είναι στατική. Όλα είναι σε ρευστή, αναμοχλευόμενη κατάσταση, έτσι. Τα πάντα, και γύρω και μέσα μας, και εντός μας. Επομένως και οι ψευδαισθήσεις αλλάζουν. Και εμείς προσπαθώντας να διευκρινίσουμε τα πράγματα και να δούμε τις μερικότητες της αλήθειας, έτσι όπως μπορεί να αποκαλύπτεται η ζωή, προστίθενται και άλλες ψευδαισθήσεις, από αλλού. Και έτσι πορευόμαστε. Είναι να δούνε και λαβήν συνεχόμενο. Είναι δηλαδή συνεχόμενες καταστάσεις. Είναι πολυεπίπεδη ζωή. Και ποικίλη. Έχει μεγάλη ποικιλία. Και πολυεδρικότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: πολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Από 7 έως 12 Ιουνίου. Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-880. Απαντώντας στο ερώτημα ποια είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση της δικής μας κοινωνίας, ο αγαπητός Νίκος Μαρής από Θεσσαλονίκη μου γράφει ότι το κράτος είμαστε εμείς και ότι χωρίς κράτος, πατερούλη, δεν γίνεται να έχουμε στρατό, αστυνομία, δικαιοσύνη, δρόμους, γεωφύρια, λιμάνια, φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Μετά έτυχε να διαβάσω και μετέπειτα να μεταφράσω άρθρα και βιβλία τεράστιων αναρχοφιλελεύθερων οικονομολόγων και στοχαστών, μεταξύ των οποίων και ο γιος του νομπελίστα Μίλτον Φρίντμαν, Ντέιβιντ, και συνειδητοποίησα ότι αυτά που μας μάθαιναν οι κρατικοί υπάλληλοι στα κρατικά σχολεία ήταν χοντρά αυτοεξυπηρετικά ψέματα. Παραδείγματος χάρη, εθνική άμυνα χωρίς κράτος. Δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο στην εθνική άμυνα που να απαιτεί την παροχή της από το κράτος. Η ελεύθερη αγορά μπορεί να την εξασφαλίσει καλύτερα, οικονομικότερα και αποτελεσματικότερα από εκείνο, το κράτος δηλαδή. Καλώ τον κλασικό φιλόλογο και φίλο μας Ανδρέα Μωρίκη.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μάνο, κοίτα τι γίνεται τώρα. Μου δημιούργησες ένα ωραίο πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Θυμήθηκα τον παλιό εκείνο φιλόσοφο που είχε πει αρχή σοφίας υπ' των ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή, η αρχή της γνώσης και της σοφίας είναι το να πλησιάσουμε τις λέξεις και να δούμε αυτές οι ίδιες τι λένε. Ψευδέστηση, λέξη σύνθετη, από το ψευδής και το αίσθηση.
0: Ναι.
1: Το ψευδής ξέρουμε τι είναι. Το αίσθηση τώρα τι είναι? Είναι αυτό που νομίζουμε και έτσι το χρησιμοποιούμε καθημερινά στο λόγο μας. Έχω την αίσθηση ότι έχω μια αίσθηση, έχω ένα αίσθημα. Υπάρχουν τρεις σχετικές λέξεις. Το αίσθημα, το συνέσθημα και η συνέσθηση. Το αίσθημα έχει να κάνει με την ύλη, με το κορμί. Έχω ένα αίσθημα πείνας, έχω ένα αίσθημα δίψας. Έχω έναν πόνο, ο πόνος είναι αίσθημα. Έχω έναν ψυχικό πόνο, όμως ερωτεύτηκα και μάθησε το κορίτσι μου. Εδώ μπαίνουμε στο συνέσθημα. Λέμε ότι το καλοκαίρι πέρσι είχα ένα τρυφερό αισθηματάκι με μια κοπέλα. Όχι. Δεν είναι αισθηματάκι, είναι συνέστημα. Έχει να πτυχεί. Αυτό το παιδί δεν έχει συνέστηση των υποχρεώσεων του. Η συνέστηση δεν έχει να κάνει με το κορμί, ούτε με την ψυχή, έχει να κάνει με το νου. Άρα συνέστηση με το νου. Συνέστημα με την ψυχή, αίσθημα με το σώμα. Για να πούμε τι δεν είναι συνέστηση. Συγγνώμη, τι δεν είναι ψευδαίσθηση? Το να έχω ερωτευθεί κανένα προς μια κυρία και να είμαι τελάζοντας μαζί της, να της κάνω δώρα, να την παντρεύομαι στο τέλος κτλ. Και τελικά να μου βγαίνει ότι με εκμεταλλεύτηκε, τα μια εκμεταλλεύτηκα, τι θα γυρίσω να πω? Είχα την ψευδαίσθηση ότι με αγαπούσε? Δηλαδή πώς θα με χαρακτήριζε κανείς? Ψευδαισθητικό? Όχι. Ο χαρακτηρισμός μου είναι μια τρισύλλαβη λέξη που αν υποθεί στα Αργιανά θα επισύρει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο από το τηλεοπτικό συμβούλιο. Δεν είχα την ψευδέστηση ότι με αγαπούσε. Το μυαλό μου. Η φαντασία μου τα φταίει. Δεν φταίς εσύ, λέει. Φαντασία μου, δηλαδή, ο νους μου, το λογικό μου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η ψευδαίσθηση έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Και οι αισθήσεις είναι πέντε. Υπάρχουν οπτικές ψευδαισθήσεις, να βλέπω ένα λάστιχο κάπου εκεί στο χώμα και να νομίζω ένα βίδι. Αυτό είναι ψευδαίσθηση. Να ακούω κάτι και να λέω αμάν αμάν πόλεμος σιρήνες. Ψευδαίσθηση. Ακουστική. Γευστική ψευδαίσθηση. Οσφυλητική ψευδαίσθηση. Απτική. Τι πιάνεις. Να νομίζεις ότι πιάνεις ξέρω ένα βελούδο και αυτό να είναι κάτι άλλο, κάτι τελώς διαφορετικό. Οι ψευδαισθήσεις έχουν, είναι πέντε ειδών και όσες είναι και οι αισθήσεις. Τώρα η παρέστηση είναι κάτι χειρότερο ακόμα. Να ψευδαίσθηση είναι να είναι ένα πορτοκάλι σε ένα τραπέζι επάνω και ανοίχτο όπως πας στην κουζίνα, να λες πω πω πω πω πω, μια χειροβομβίδα πάνω στο τραπέζι. Να νομίζεις ότι το πορτοκάλι είναι χειροβομβίδα. Η παρέστηση είναι να νομίζεις ότι έχει χειροβομβίδα χωρίς να υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση λοιπόν. Πολύ ωραία τα είπε η Αθηνά μας για τη διέστηση. Η διέστηση που πολλές φορές δεν βασίζεται και σε συγκεκριμένα εμπειρικά δεδομένα που ξέρουμε ποια είναι αυτά, αλλά μέσα από όλα τα συσσωρευμένα συμμαζεμένα. Λοιπόν τώρα Μάνου, κοίτα να δεις έξω από την πόρτα του στούντιο εκεί που είσαι τώρα είναι μια γάτα. Και ανοίξει την πόρτα και βλέπεις μια γάτα. Και λες, ο Μωρίκης φερνάς. Πού το ξέρει αυτό. Είχα μια διέστηση. Κάπου βασίζεται αυτό, δεν ξέρω να σου πω, η διέστηση intuition, intuition που λέει Μιχάλη, έτσι ακριβώς ορίζεται. Δεν είχα λοιπόν την ψευδέστηση ότι με αγαπούσε η κυρία. Είχα την εσφαλμένη πεποίθηση ότι με αγαπούσε, διότι ήμουν αυτό που είπαμε να μην το πούμε. Άλλο η ψευδέστηση, άλλο η αισθανμένη πεποίθηση. Μα θα μου πεις τώρα, θα αλλάξεις αυτό που λέει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος δεν λέει είχα την ψευδέστηση ότι με αγαπούσε. Αυτό είναι η ψευδέστηση. Βάλε μια ακόμα ερμηνεία στο λεξικό κύριε Μωρίκη και μας αλύσεις νυχτιάρια τώρα. Ναι, αλλά κάνει έκπτωση από εδώ, κάνει έκπτωση από εκεί. Μετά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί δεν μπούμε, είχα την αισθανμένη πεποίθηση. Είχα εξαπατηθεί. Φαντασιοπληξίες είναι πολλές από αυτές που λέμε τις ευαισθήσεις μας. Γιατί το λέμε έτσι, για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Γιατί αρνιόμαστε ή υπεξπεύγουμε και δεν θέλουμε να πούμε ότι ναι, κάναμε λάθος. Δεν μετρήσαμε σωστά. Η ψευδαίσθηση έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι το ερέθισμά σου. Στη ζωή μας έχουμε τρία στάδια. Το στάδιο των ερεθισμάτων που συλλαμβάνουμε με τις πέντε αισθήσεις μας. Το στάδιο των, το συναισθηματικό που έχει να κάνει με την συναισθηματική μας αντίδραση μόλις πάρουμε το εξωτερικό ερέθισμα, πριν προλάβουμε καν να σκεφτούμε οτιδήποτε, και μετά αφού νιώσουμε το συνέστημα εξαιτίας του ερεθίσματος κάνουμε τις σκέψεις. Άρα ερεθίζουμε από το εξωτερικό ερέθισμα, συναισθάνουμε και μετά σκεφτούμε. Εάν στο τέλος κακώς σκεφτήκαμε πάνω σε αυτά που είδαμε, δεν είδαμε την κυρία πώς ήταν και πώς ήταν ντυμένη και όλα και πώς μιλούσε, τα πάντα τα είδαμε όλα. Δεν νομίσαμε ότι ήταν μια άλλη κυρία, αυτή η κυρία είδαμε που ήταν απέναντι. Αλλιώς την εκτιμήσαμε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τις ψευδαισθήσεις. Φιλολογικά μένω στην κυριολεξία της λέξης και βέβαια δεν μπορώ να αρνηθώ ότι αυτό λέμε, αλλά να προσευγαρώσουμε και να πούμε οι ψευδαισθήσεις μας, παύλα οι αισθαλμένες πεποιθήσεις μας, οι βιαστικές, γιατί δεν έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, γιατί δεν έχουμε το γνώρισμα την αυτογνωσία μας, και αφού δεν έχουμε την αυτογνωσία τη δική μας, πώς να καταλάβουμε και τον άλλον. Και όλα αυτά παίζουν σε ένα χυλό και μια επιφάνεια που ανακατεύεται και δεν στέκει κάπου για να την ορίσουμε. Πάλι θυμήθηκα το Σοκράτη. Τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Τι εστίν, αυτή ήταν όλη η αγωνία. Τι εστίν, τι είναι αυτό. Και ο μαθητής του, ο Πλάτωνας, έγραψε τους περίφημους διαλόγους. Θέλεις να μάθεις τι είναι ανδρεία. Ναι. Πάρε 40-50 σελίδες ένα διάλογο. Τον διάλογο ο Λάχης. Θες να μάθεις την ειδονή. Πάρε 100 σελίδες το Φίλιππο. Για μία έννοια. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά. Αρχή Σοφίας λοιπόν ή των ομάδων επίσκεψης. Εμείς δυστυχώς είμαστε βιαστικοί και δημιουργούμε πολλές αισθαρμένες πεπιθήσεις. Αυτές που μας βολεύουν. Οι περισσότερες, ναι.
0: Ποια, κατά τη γνώμη σου, μπορεί να είναι πολλές, αλλά πες μου μία,
1: ναι,
0: κορυφαία ψευδαίσθηση, ας πούμε, που είχαμε ως άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και που μπορεί να στάθηκε...
1: Εννοείς μία κακή εκτίμηση.
0: Μία κακή εκτίμηση,
1: ναι. Μία κακή εκτίμηση των πραγμάτων,
0: ναι,
1: εξαιτίας του μυαλού μας, που μας παρέσυρε, ναι.
0: Και των προσδοκιών μας.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ακριβώς. Μια βιασύνη που εμπιστευόμαστε την τύχη μας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην καλύτερη περίπτωση αμόρφωτοι εγγράμματοι. Κάθε κόμμα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους, εκλεκτούς ανθρώπους σε νου, σε μόρφωση, τους οποίους δεν τους ξέρουμε. Παρά ο λίγης τους από αυτούς γνωρίζουμε. Και έτσι πάμε και ψηφίζουμε και δίνουμε την ψήφο μας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν το αξίζουν. Και η τιμωρία είναι πολύ σκληρή. Είναι το να τους έχεις να σε διατάζουν. Και να λέμε τι πράγμα είναι αυτό, πώς είναι αυτός έτσι, πώς είναι ο άλλος. Εσύ του έδωσε το δικαίωμα να σε διατάζει. Λέει ο άλλος ο αρχαίος φιλόσοφος πάλι. Χαλεπών, σκληρό, βαρύ, άρχες θε. Να άρχεσαι να διοικείσαι υποχείρονος από κατώτερό σου. Και πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε έναν στους βουλευτές και αν δεν ήξεσαι ότι είναι βουλευτές και θα συναντούσες σαν Σαββατόβραφο σε μια παρέα. Σε πόσους από αυτούς θα έλεγες, δεν ξέρω, είναι καταπληκτικός, θα κάνω ό,τι λέει, ό,τι μου, τι θα το κάνω. Εγώ δεν βρίσκω ένα μικρό διτσίτιο, βρίσκω άντε ένα μικρό διτσίτιο και δεν είναι και πολύ αυστηρός νομίζω. Άρα η βιασύνη μας, το τι θέλουμε, πέφτουμε από το ένα λάθος στο άλλο, μας έχει αρχίσει μια προεκλογική κίνηση στο λαό με το τι, πόσα έχει ποσοστά ο τάδε και ποια διαφορά από τον άλλον και τα λοιπά και τα λοιπά και μια ζωή από τα ίδια. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω οποιονδήποτε αφού μου πει προηγουμένως. Τώρα μου έρχεται, θυμήθηκα ένα δάσκαλό μου ο οποίος έλεγε, αγόρι μου είναι πολύ καλά τα λες, αλλά θέλω κάτι, να πας στην βιβλιοθήκη να διαβάσεις τα πολιτικά του Αριστοτέλου και την πολιτεία του Πλάτωνα και μετά να αρθείς και να μου πεις, ελάτε κύριε Παρή να συζητήσουμε τώρα. Μπορεί να διαφωνήσουν, μπορεί να έχεις το δίκιο εσύ αγόρι μου, αλλά διαφορετικά θα μου το εκθέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούσαν τελικά αν διάβαζαν Αριστοτέλη και Πλάτωνα, όχι. Αλλά θα ξέρανε ποια είναι τα προβλήματα και πώς να τα αντιμετωπίσουν και πώς να διαφωνήσουν και πώς να παίρνει ο καθένας από αυτόν με τον οποίο διαφωνεί το καλό που έχει ο άλλος και που ίσως δεν το έχει, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουν ένα πιο πλούσιο, πιο αρμονικό παζλ και να βοηθήσουν. Ναι. Άρα λοιπόν απαντώ στο ερώτημά σου ότι η μεγαλύτερη, όπως λέμε, αισθαμένη πεποίθηση ή ξεδρέση όπως το λες, είναι ότι νομίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι απλώς επειδή είναι ωραίοι στο φαίνεσθε έχουν και περιεχόμενο πνευματικό και ηθικό ανάλογο κατάλληλο να είναι νομοθέτες. Γιατί κάθε βουλευτής για μένα είναι νομοθέτης. Θέτει νόμο, τον οποίο εγώ οφείλω να επακούω. Και την δάχτυλα, το λέω νόμος και ο νόμος και τι νόμος είναι αυτός. Τι νόμος είναι αυτός. Ποιος τον ψηφίζει τον νόμο, ποιος τον σκέφτεται. Που σκέφτεται ένα τέτοιο σύνολο ανθρώπων, τόσο διαβασμένων, τόσο προβληματισμένων, που αν βάλεις και την κομματική πειθαρχία από πάνω καπάκι, έδεσε η σούπα. Έδεσε. Να διαβάσουμε και ας διαφωνούμε όσο θέλουμε μετά. Φίλα πολλά.
0: Γεια σου, Ατρέα μου.
1: Γεια σου, Μανού μου, γεια.

0: να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
5: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. 5 ώρες κάθε βράδυ από μεσάνυχτα μέχρι 5 το πρωί. Έχουμε το 211-10-80-880 και ένα email radio@parapolitika.gr. Χαιρετώ την κυρία Βαλεντίνα από τη Λάρισα, αν το είδα καλά το μήνυμα πριν.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Βασίλης Πασάλης. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια χαρά σου, θείε Μάνο.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας με υγεία.
0: Και από εκείνους.
1: Από τελευταία τα κάποιες λέξεις τσουχτές, η αλήθεια είναι, που βγάζεις, η προσωποποίηση αυτών των λέξεων είναι οι βουλευτές μας, οι πολιτικοί μας.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι φορτισμένοι και φορτωμένοι με όλα του κόσμου τα ελαττώματα. Δηλαδή τελικά η πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται, όπως ισχύει και όπως την ακούμε, είναι κάτι ταπεινό, χαμηλό, χαμηλό επίπεδο. Δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν είναι κάτι που να καμαρώσεις τον άλλον ότι είναι σπουδαίος και τον υποκλίνομαι στη γνώση του, στο κύρος του και τα ρέστα. Αλλά είναι στο πάει συχτήρι. Όπως είπα και προχτές, είπε μια κυρία δύο βουλευτές που ήσαν σε κόντρα, είστε λεγυμνοσάλιαγγες. Ξέρεις τι ύβριση είναι αυτή, δηλαδή γρίφτες. Αυτό είναι το σάλιο που αφήνουν τα σαλιγκάρια.
0: Τους πήρε η τράπεζα το κέλυφος.
1: Ναι. Φοβερό
0: τους πράγμα. Τους ξεσπίτωσε, ναι.
1: Φοβερό πράγμα. Τι λες τώρα λοιπόν, διέστηση, ανέστηση και χίλια δυο πράγματα. Τι να πω.
0: Και δεν μου λες, Βασίλη, υπάρχει κάτι το οποίο χαλάει τον ψυχισμό αυτών οι οποίοι κατεβαίνουν στην πολιτική από τη στιγμή που βγούνε στο κοινοβούλιο, ή ήταν πάντα έτσι?
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ βαρύ, αλλά από την εμπειρία που έχω, από τα ακούσματα που έχω τόσα πολλά χρόνια, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική να ακούω και να ξέρω αν δεν με ενδιαφέρει η πολιτική.

0: και στο τέλος ψηφοφόρο με παροπίδες χωρίς δεύτερη κουβέντα, με κλασικό παράδειγμα που το έχω πει 10 φορές, 100 φορές, ένα βουλευτή από τον Πειραιά, 45 χρόνια βουλευτής. Και ναι, διαρωτήθηκα πολλές φορές και το έγραψα σε άρθρα. Μα καλά, τόσο πολλά ρουσφέτια έκανα για να ψηφίζετε μονοκούχη 45 χρόνια. Και στα 45 χρόνια δεν έγινε μια φορά αυτό υφυπουργός, βρε. Υφυπουργός έστω νεροκράτης. Τι να κάνει, ξέρω εγώ, να κάνει θελήματα. Ούτε μια φορά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η πολιτική διαβρώνει.
1: Τρομερό πάντως.
0: Ναι, ο τρόπος της συμπεριφοράς.
1: Αναρωτιέμαι τι να έλεγαν οι αρχαίοι για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θα το ψάξω, επειδή τώρα μου γεννήθηκε η ιδέα. Τι να έλεγε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Επικούρος, ξέρω εγώ, για...
0: Και άρα, ναι, το υπήρχαν οι Έλληνες οι οποίοι είχαν εξυψωμένη την φιλοσοφία, τη σοφία, την εντιμότητα και την δικαιοσύνη. Ήταν δυνατόν να υπάρχει να ενδυμεί εκείνα τα σοφά χρόνια, να υπάρχουν και πολιτικοί σε αυτό το χάλι το σημερινό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω, μάλλον. Το βλέπω ζόρι, γιατί εκεί υπήρχε και η ηθική συμπεριφορά του πολιτικού ως εντολοδόχου των ψηφοφόρων, να είναι έντιμος, ηθικός, λογικός και αληθινός, και όχι φαφλατάς και παρλαπίπες και χίλια δύο πράγματα όπως είναι σήμερα. Δεν νομίζω δηλαδή εκεί να έχουν ασχοληθεί με τέτοια, ας να μην πω την λέξη.
1: Ναι. Και δεν μου λες, Βασίλη, ποια είναι κατά τη γνώμη σου η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση στην οποία πιστέψαμε κατά κόρον σε αυτή τη χώρα και τελικά ξεφούσκωσε, διαλύθηκε?
0: Μάλλον τα λεφτά υπάρχουν. Εκείνη η κλασική έκφραση η οποία ελέγχθη όταν σαν ανέκδοτο ή σαν παραλήρημα, πάντως τόσο αχαρακτήριστη ήτανε, η οποία εκ των πραγμάτων αυτομάτως ήρθε γέλιο, πολύ γέλιο από όλους μας. Πώς ελέγχθηκε, με τι ευκολία και με τι ευχέρεια, είναι να λες, καλά, τότε όταν το είπε ήτανε εν πλήρη γνώση του τι λέει, ότι η λογική του και η ενσυναίσθηση και η συνέστηση και η λογική του και όλα αυτά ήτανε σε λειτουργία, ή χάριν παιδιάς, όπως λέμε.
1: Χάριν παιδιάς αποκλείεται, χάριν της βεβαιότητος ότι απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θα μασίσουν.
0: Τι ωραίο που το λέει.
1: Ενώ δεν βλέπω τι σόι παιχνίδι μπορεί να είναι αλλιώς.
0: Ναι, ούτε ήταν από τα παιχνίδια τα πολιτικά, τα συνήθη να πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Γιατί πάταγε ακριβώς εκεί που πονάγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά το επισήμανε. Ναι, έτσι ήταν. Κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλιώς δεν έχει λογική.
1: Που σημαίνει ότι μας ξέρουν πολύ καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό, μάνα μου, βλέπεις πώς, κοίταξε, το Πασόκ 20 χρόνια βασίλεψε απάκο εις άκρο. Η Νέα Δημοκρατία παλιότερα στο ίδιο πράγμα. Αυτά τα δύο κόμματα, αυτός ο διχωματισμός, πώς βασιλεύει τόσα χρόνια, από τα οποία υπήρξαν και υπάρχουν μερικά ψήγματα, θα πούμε, καλυτερεύσεις της ζωής μας, της κρατικής ζωής, της ατομικής μας ζωής. Αλλά αν συγκρίνεις σε σχέση με την Ευρώπη και με το ότι πνευματικά τουλάχιστον και μορφωτικά η πολιτική που έχουμε δεν είναι και ρετάλια, αλλά είναι αυτό που είπαμε πριν, πώς μπαίνοντας εκεί μέσα χαλάν.
1: Η καρέκλα.
0: Η καρέκλα.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι στα χρόνια αυτά, ενώ θα έρευσε χρήμα ευρωπαϊκό, κάργα, πολύ χρήμα, τι έγινε, μια τρύπα στο νερό και τα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Τα φάγαμε όλα τα λεφτά, τζάμπα και βερεσέ, και δεν κάναμε τίποτα.
1: Και όχι μόνο αυτό, παρά βγήκανε και μας είπανε στη μούρη μας, μαζί τα φάγαμε.

0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, έτσι μας συμπεριφέρονται.
0: Ναι, κοίτα και κοίταξε, αυτό το μαζί τα φάγαμε ήταν τόσο χυδαίο, τόσο βρώμικο, αλλά και τόσο αποδεδειγμένο, μάνα μου, γιατί όταν εγώ πούλησα την ψήφο μου και ο άλλος με την ψήφο μου γίνεται βουλευτής και μετά υπουργός και χίλια δυο άλλα αξιώματα, δεν είναι αποδεδειγμένο ότι μαζί τα φάγαμε? Το δίνω και μου δίνει, αφού είναι συναλλαγή, είναι τζάμπα, δεν είναι το ρουσφέτι που λέμε, το ρουσφέτι. Και μέχρι πριν μερικά χρόνια, τουλάχιστον στα χωριά, στις επαρχίες και τα λοιπά, όπου υπήρχε ο προσωπικός τόνος και σχέση του πολιτικού με τον ψηφοφόρο, ο ψηφοφόρος γινόταν πλέον ανεδύ, ζητώντας τον ουρανό μετάστρα από τον πολιτικό, και ο πολιτικός έτρεχε, κυριολεκτικά έτρεχε, από ιστορίες που έχουμε ακούσει ένα κάρο, να τον εξυπηρετήσει, γιατί ο χωρικός είχε και ένα σόι που είχε και καμιά δεκαριά αγαθούς ανθρώπους.
1: Ή και περισσότερους μπορεί.
0: Ή και περισσότερους. Είχε όμως σε μια μικρή, να πούμε, ομάδα, η οποία χωρίς δεύτερη κουβέντα ψήφισε παίρνοντας εντολή για το τάδε όνομα.
1: Και μέσω της ομάδας εκβίαζε.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι, αλλά δεν ξέρω.
0: Συναλλαγή, και υπήρχε συναλλαγή έτσι.
1: Ναι.
0: Σου δίνω και μου δίνεις. Και φτάσαμε ένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήτανε και το ίδιο πράγμα. Ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ζωή υπό άλλη μορφή εδώ και 20-30 χρόνια. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπως είναι λοιπόν η πραγματικότητα από πλευράς πολιτικής και πολιτικών. Να πω μια λέξη λίγο διεφθαρμένη, η πολιτική, ναι ρε παιδί μου, γιατί ταιριάζουν πολλά πράγματα απάνω στη συμπεριφορά, σαν απόδειξη συμπεριφοράς και απόδειξη ταλέντου, ναι, και ταλέντου ακόμα. Το να μπορεί να λες το άσπρο μαύρο και να συμμαζεύεται. Και τελικά από τη μια πλευρά εκείνοι κάνουν το σκοπό τους, επιτυχάνουν την επιδίωξή τους, και απ' την άλλη εμείς σαν κορόιδα κάθε φορά, ενώ βρίζουμε, ψάλουμε το αναβαλόμενο διαρκώς και τα ρέστα, ξαναψηφίζουμε
1: τα
0: πάλι.
1: Τα ίδια πράγματα, τα ίδια πρόσωπα.
0: Και λέμε τώρα, ποιος είναι εκείνος, είναι πιο έξυπνος και εμείς πιο βλάκες, ή αντίστοιχα, αντίστροφα. Περίεργα πράγματα. Πώς αυτή η αιμονή δηλαδή να ψηφίζουμε εκείνο που ξέρουμε εκ των βοβάντων δεν θα μας προσφέρει τίποτα, θα μας κοροϊδέψει. Και εμείς χασκογελάμε. Κάτι τέτοιο γίνεται ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις και τώρα, μάνο μάλιστα τώρα αυτά τα καμιά δεκαριά κομματίδια που συναγωνίζονται και ανταγωνίζονται, το πόσο βρίζονται, προσβάλλονται, θίγονται, χίλια δύο πράγματα που λένε. Και άμα σκεφτείς να ψηφίσω, θυμάσαι που σου είπα για ένα άρθρο του Βασ, τυποτόφρονες.
1: Ναι, ο Βάσος Βασιλείου.
0: Δεν ξέρω αν το βρήκες αυτό.
1: Δεν το βρήκα, όχι. Πώς το είχες πει, ή?
0: Οι τυποτόφρονες.
1: Οι τυποτόφρονες, μάλιστα.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που δεν ψηφίζουν, υβρίζοντας να πούμε τους πολιτικούς ότι όλοι οι ίδιοι είναι το ένα το άλλο και τα αρέστα. Ναι, αλλά δεν είναι. Αφού έχεις τη δύναμη όμως στο χέρι να ψηφίσεις τον καλύτερο, ακολουθώντας τις υποσχέσεις και τα ρουσφέτια που σου προσφέρει ο ένας και ο άλλος, σε θεωρώ τυποτόφρονα, δεν αξίζεις για τίποτα. Ήταν δηλαδή ένα άρθρο μαστίγωμα για εκείνους οι οποίοι δεν ψηφίζουν με ψευτοδικαιολογίες. Ενώ είναι ύψιστο καθήκον και υποχρέωσή μας όλων να ψηφίζουμε, ναι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι όταν απέχεις από την πολιτική, το μόνο που καταφέρνεις είναι να σε κυβερνάνε κατώτεροι σου.
0: Πολύ σωστό.
1: Λέει,
0: πολύ
1: σωστό. Το είδα μια μέρα.
0: Πολύ σωστό. Να, αυτό ναι, που είπα και πριν. Ναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Έτσι είναι, διότι οι μάγκες, οι τυχάρπαστοι, οι ατσίδες και τα ρέστα, αυτοί εκμεταλλεύονται τη δύναμη που έχεις και εσύ ηλιθίως την πετάς, αν την πετάς ένα κόκαλο στα σκυλιά. σε αυτό το σημείο. Έτσι είναι. Είναι τόσο γελίο και τόσο ηλίθιο οποιαδήποτε δικαιολογία το να μην ψηφίζει κανείς και λέει, οκ, οι χειδεοκουβέντες πηγαίνουν για μπάνιο, να πάνε να, και το ένα και το άλλο και τα ρέστα. Αυτό δείχνει ρευστή συνείδηση από πολιτικ που λένε και είναι και ξεγάνωτος είναι. Όταν κανείς αρνείται το μοναδικό ατομικό δικαίωμα που έχουμε μάνα μου είναι μόνο αυτό. Υγεία, παιδεία, ιστορία, ξέρω εγώ κτλ. Όλα τα κομμαντάζουν οι κυβερνήσεις. Εμείς ακολουθούμε πιθαναγκαζόμενοι να ακολουθούμε αυτά που εντέλλονται. Δεν έχουμε άλλο δικαίωμα. Το μόνο που είναι η ψήφος. Εκεί ναι. Μπορούμε να πούμε να ψηφίσουμε και τον Δελαπατρίδη που λέγανε παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα τα άλλα τα δικαιώματά μας καθορίζονται από τους 300. Από εκεί η ατομική, προσωπική, οικογενειακή, αισθηματική ζωή όλη ρυθμίζεται από τους 300, από τους νομοθέτες, από τη Βουλή.
1: Διάβασα επίσης κάπου ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου δεν υπάρχει περίπτωση ένας ψηφοφόρος να προσεγγίσει έναν πολιτικό στο γραφείο του. Δεν επιτρέπεται είσοδος. Προφανώς για να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις.
0: Ακριβώς η γνωριμία και μετά η συναλλαγή και μετά το παρεδώσω τη συνέχεια. Είναι αυτό μια άλλη αυτή η δική μου άποψη που λέω ότι η Ευρώπη έχει 1000 χρόνια ζωής, ιστορίας, προϊστορίας. Εδώ έχει 2.500 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 1000 χρόνια που ξεκίνησαν φεουδαρχίες αυτοί. Οι φεουδαρχίες τι ήταν, μικρές δικτατορίες. Όταν η Ιταλία είχε 14 κρατήδια, ήταν δικτάτορες και εκείνοι καθόριζαν την καθημερινότητα της ζωής τους με σκληρότητα. Όταν λοιπόν σιγά σιγά οι διάφοροι επαναστάτες διέλυσαν αυτή την διάσπαση του κράτους σε κρατήδια και έκαναν ένα κράτος, κράτησαν αρκετά από τα σκληρά μέτρα που επέβαλαν οι φεουδάρχες και επειδή η Ευρώπη, γιατί ήταν η μικρή διάρκεια η προϊστορία τους, προσαρμόστηκαν στον τύπο της ζωής που καθόρισαν ας πούμε οι δημοκρατίες οι καινούργιες. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι ακολούθησαν λοιπόν αυτοί αυτόν τον τρόπο της ζωής. Εμείς τα 2.500 χρόνια όμως. Τα 2.500 χρόνια είχαμε μεταλλάξεις, είχαμε διηλύσαμε τον κόροπα πολλές φορές
1: και καταπιάνουν την Κάμηλο.
0: Α, μπράβο, και φτάσαμε ακριβώς με να έχουμε μια Κάμηλα μέσα στο κεφάλι μας, ναι. Ευλογισμένο.
1: Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Αυτά, αδελφέ μου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Σε ευχαριστώ, για χαρά.
1: Πεπόνι παγωτό φάγατε σήμερα?
0: Βέβαια. Μεγάλη. Τι
1: είναι,
0: εξελίχθηκε σε
1: συνήθεια.
0: Σε συνήθεια και σε ειδονή γλύκα, ρε παιδί.
1: Κατάλαβα.
0: Πολύ επιτυχημένο είναι. Εκεί έχεις βρει στην Αθήνα καθόλου τέτοιο πράγμα?
1: Δεν μ' αρέσει η γεύση εμένα του παπονιού. Κατάλαβες και δε. Άμα βρω θα πάρω όμως.
0: Όχι, είναι για να δεις κιόλας. Ξέρεις, αναδύνει και μια πολύ ωραία τη μυρωδιά του πεπονιού του όριμου.
1: Κατάλαβα.
0: Η οποία η μυρωδιά είναι σαν γενευτική αλήθεια.
1: Ναι, οκ. Okay. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, αδερφέ μου.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Για χαρά.

0: Αγαπητέ Άρη, δεν το βρήκα πουθενά, το έψαξα. Λες ότι δεν είσαι σίγουρος αν ο ΟΗΕ ή η διεθνής κοινότητα είπανε την παρακάτω φράση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ισραήλ καλούνται σε αυτοσυγκράτηση εν ώψη του Μουντιάλ. Εν ώψη του Μουντιάλ, δηλαδή τόσα παλικάρια του Θεού έχουν πεθαίνουν και παιδάκια μικρά, μεγαλύτεροι, γέροι, αθώοι, άμαχοι κτλ. Γκρεμίζονται πολιτείες, νοσηλευτικά ιδρύματα, ορφανοτροφία και ξαφνικά έχει Μουντιάλ. Αλλά όπως λέει και εδώ ο Σελιμάς, μα Μουντιάλ σημαίνει φράγκα.
1: Το όπιο του λαού.
0: Βέβαια. Δεν θυμάστε στη Χούντα εκείνος ο παρανοημένος που ήταν υπουργός αθλητισμού, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε βγάλει μια διαφήμιση που έλεγε κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Αγαπητέ Βασίλη από την Καβάλα, δεν το βρήκα το άρθρο του Βασβάς, το «Οι τυποτόφρονες». Βρήκα όμως ένα του Ευάγγελου Παπανότσου που θα σας το διαβάσω αργότερα, αλλά θέλω, επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν, μία φράση μόνο του Παπανότσου από ένα κείμενο που λέγεται «Η αληθινή δημοκρατία». Δημοκρατία υπάρχει μόνο εκεί όπου ο πλούτος των ολίγων δεν δημιουργείται ούτε συντηρείται με την παινία των πολλών. Μας έσκησε ο άνθρωπος. Γεια σου Βασίλη μου από τον Πλαταμόνα, καλώς τον.
2: Σελεμάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε.
2: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου και την καλημέρα μου στην καταπληκτική τηλεφωνήτρια, την αρχική να το τηλεφωνικό σου κέντρο ρε.
0: Έτσι.
2: Είναι καταπληκτική.
0: Γάτα μεγάλη.
2: Πολύ καταπληκτική.
0: Γι' αυτό
2: πολύ.
0: Και τη λέω συνεργάτα.
2: Συνεργάτα, μπράβο. Με τόνο.
0: Έτσι.
2: Ασλανίδης λεγότανε.
0: Μπράβο, Ασλανίδης.
2: Ο γραμματέας αθλητισμού ήταν.
0: Έσκησες.
2: Ο Κικός ήταν επικεφαλής των βασανιστών της Μακρονήσου, μα μακρά θητεία.
0: Ναι. Κάτσε να σου πω, περίμενε τώρα, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό. Θέλω να ψάξεις ένα βιβλιοπωλείο εκεί που είσαι, στον Πλαταμόνα ή στη Θεσσαλονίκη που είναι κοντά, να βρεις ένα βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη που λέγεται «Ιδοσύλλογοι».
2: Το έχω διαβάσει.
0: Εδώ έχουμε πάθει πλάκα με το Σελιμά. Δηλαδή, το τι κάνανε οι ιδοσύλλογοι, οχριά. Οι Γερμανοί οχριούν μπροστά στους δοσύλλογους. Κάνε χειρότερα εγκλήματα κάνανε.
2: Αυτό που εμένα μ' άφησε ανοιχτό διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είναι ότι το τι δεν καταφέραν, το τι δεν προλάβανε να κάνουν οι ιδοσύλλογοι.
0: Ναι.
2: Γιατί όλες τις αλητίες, όλα τα εγκλήματα τα κάνανε.
0: Ναι.
2: Φίλε Μανώ, επειδή το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι καταπληκτικό,
0: να σε καλά,
2: πρέπει και με απλά λόγια να το κάνουμε και κατανοητό ρε φίλε.
0: Να το κάνουμε.
2: Για παράδειγμα, ψευδέστηση είναι η πολεοδομία της χώρας μας να νομίζεις ότι είναι υποψήφια για το χρυσό αγαλματάκι της εντιμότητας.
0: Ναι, ναι, και είναι ήδη 6 άτομα στη φυλακή. Ναι.
2: 6 άτομα γιατί δεν ήταν. Γιατί
0: 600 έπρεπε να είναι.
2: Είναι 6 άτομα γιατί πήγανε και τους φορτώσανε με μίνι μπας, ενώ δεν έπρεπε να πάνε με αμαξοστοιχεία, είναι πολύ περισσότερο. Φίλε Μανώ.
0: Έλα,
2: ψευδέστηση είναι το βρακί κύκλωμα του immobilizer του μυαλού να αναγνωρίζει το ψεύτικο για αληθινό ρε φίλε. Ψευδέστηση για παράδειγμα φίλε είναι η επιθυμία του ελληνικού λαού που ψηφίζοντας νομίζει ότι θα υπάρξουν πολιτικοί που μπορούν να διορθώσουν τα λάθη των προηγούμενων τη στιγμή που έχουν όλοι τους ακριβώς τα ίδια αφεντικά ρε. Συμφωνείς?
0: Απολύτως.
2: Πάμε παρακάτω τότε. Φίλε, ψευδέστηση είναι οι καθημερινές δημοσκοπήσεις που δείχνουν όλες στη Νέα Δημοκρατία πρώτη, πιστοποιώντας ακριβώς το θέμα της σημερινής εκπομπής, γιατί το ψέμα θέλει ψεύτικες φωνές για να το αισθανθείς, φίλε, ενώ η αλήθεια στέκεται από μόνη της όρθια στην απόλυτη ησυχία. Άγκορε Μάνο, ψευδέστηση ας πούμε, είναι η πίστη ότι με τον διπλασιασμό των μισθών του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών, ότι φημιατίζοντας θα μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα φεύγεις με ρέσταρε. Δεν ξέρω αν το έχεις πιάσει.
0: 5.000 ο μισθός του Μητροπολίτη και 1.300 ο γιατρός.
2: Και 1.150 ο δάσκαλος. Ο υπτάμενος του πολεμικού, ναι, αεροσκάφους που ανακαιτίζει τους Τούρκους καθημερινώς.
0: Όταν το είδα φρίκαρα πάντως. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η πολιτεία πρέπει να πληρώνει τους μισθούς των ιερέων. Καποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί να το κάνει η πολιτεία αυτό? Έπρεπε να το κάνει η εκκλησία. Τόσα λεφτά έχει η εκκλησία.
2: Κοιτάξτε να δεις. Η μόνη υπηρεσία στην Ελλάδα που έκανε δισεκατομμύρια με το σταυρό στο χέρι είναι η εκκλησία. Αλλά τα κρατάει για πάρτι της όμως. Δεν τα διαθέτει. Λοιπόν, φίλε Μανώ, μεγάλη ψευδέστηση ας πούμε είναι να πιστεύουμε ότι ο πλανήτης έχει αποφασίσει να βρει έναν τρόπο να ταΐσει τους φτωχούς και όχι να συνεχίζει να χορταίνει τους πλούσιους. Μεγάλη ψευδέστηση. Τεράστια ψευδέστηση ας πούμε είναι να νομίζουμε ότι κάποια στιγμή το τεράστιο κόμμα της ανεύθυνης αποχής θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Δεν το πιστεύεις ποτέ αυτό, Μάνο. Ψευδέστηση ας πούμε είναι να νομίζουμε ότι έχουμε κορμί για παραλίες και όχι κορμί για αμαρτίες, παρότι φίλε Μάνο οι ποιοτικές αμαρτίες είναι εμπειρίες επένδυσης. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει ποτέ.
0: Όχι, το ακούω όμως με ενδιαφέρον.
2: Έτσι, μπράβο. Μεγάλη ψευδέστηση, τελειώνοντας φίλε Μάνο, είναι να είσαι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και να νομίζεις ότι στο πέμπτο μάτς στο ΣΕΦ θα πάρεις το πρωτάθλημα. Και η μεγαλύτερη ψευδέστηση είναι να νομίζεις ότι τα λόγια των Ελλήνων πολιτικών, ρε φίλε, αντιστοιχούν και σε πραγματικές πράξεις. Φίλε Μανώ, οι ψευδεστήσεις πάντως είναι ωφέλιμα συναισθημάτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε κρατάνε στη ζωή όταν η πραγματική αλήθεια σε έχει ήδη καταστρέψει, ρε φίλε. Φίλε Μανώ, καλή συνέχεια. Εγώ ξέρεις είμαι πάντα σύντομος γιατί θέλω να είμαι και κατανοητός.
0: Να σε
2: χαιρετίζω, χαιρετίζω όλους τους ακροατές.
0: Στο καλό να πας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Με υγεία.
0: Και εσύ με υγεία.

0: τα ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Θέλω να πω στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Ο κύριος Ιορδάνης λέει, αν μπορείς να το μεταφέρεις, αγαπητέ Άγρυπνε, τις ευχαριστίες μου στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, είναι πάρα πολύ καλός ομιλητής. Γεια σου Θανάση μου από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Μάνο, τι
0: καλώς
1: κάνεις.
0: Καλώς τον, καλά, μια χαρά.
1: Ήθελα να ξεκινήσω κάτι άλλο να σε ρωτήσω, αλλά τώρα θα ξεκινήσω.
0: Όχι,
1: από...
0: ρώταμε πρώτα το κάτι άλλο.
1: Α, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Γιατί θα μείνω με την περιέργεια μετά. Θα υποφέρω.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω ρε φίλε, πώς γίνεται κάθε μέρα και να βγαίνει και ένα σκάνδαλο.
0: Πάλι καλά που βγαίνει ένα μόνο.
1: Ναι, ένα, γιατί θα είναι άλλα 10.000 που δεν βγαίνουν.
0: Το λιγότερο.
1: Δηλαδή είχαμε αυτό με την πολεοδομία που είναι. Ναι. Και λέω, έλεγε ο Πρωθυπουργός, εχθές έλεγε, προχωράει το ΓΚΑΒ, προχωράνε οι μηχανισμοί ελέγχου, προχωράνε όλα εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν να ήταν ένα κύκλωμα 36 άτομα και να μην είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Όταν ήμουν στο δημοτικό τότε, δεν είχα ένα δάσκαλο και μας έλεγε ότι μυστικό είναι όταν το ξέρει ένας. Όταν το ξέρουν δύο γίνεται 11. Όταν το ξέρουν τρεις γίνεται 111. Όταν το ξέρουν τέσσερις γίνεται 1111. Δηλαδή πώς γίνεται 36 άτομα και να μην είχαν πάρει χαμπάρι. Και σε μια υπηρεσία η οποία δηλαδή έχει δείξει στη Ρόδο, στη Χαλκιδική, στη Σαντορίνη, που είναι, δηλαδή είναι επιρρεπή σε αυτές τις λαμογές.
0: Βέβαια, στη Μήλο.
1: Ναι, στη Μήλο.
0: Που έδωσε την άδεια, ποιος ξέρει πόσα πήρανε.
1: Μήπως την έχουν αναγάγει τη λαμογιά σε επιστήμη και γιατί το λέω αυτό.
0: Όχι μήπως.
1: Ο αρχηγός ο οποίος του δόθηκε το όνομά του, Ευθύμιο του Μπακογιάννης, το άκουσε έτσι που παρετήθηκε κιόλας.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι είναι καθηγητής στο Μετσόβιο.
0: Όχι.
1: Τον έχει καθηγητή η κόρη μου αυτόν τον τύπο. Πώς είναι δυνατόν αυτός, δηλαδή τώρα έγινε λαμόγιο, δεν ήταν λαμόγιο. Δεν έχει δώσει εξετάσεις σε αρχή λαμόγια. Δεν έγινε τώρα λαμόγιο. Ναι. Το κουνιάδος του και νύφη του κιόλα. Άρα μήπως έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα και έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Κοίτα, όσο οι νόμοι χαϊδεύουν τους παραβάτες, αυτά τα γίνονται συνέχεια.
1: Πάντως γίνεται τώρα που είπες οι νόμοι, έχουν γίνει 2-3 πραγματάκια μάλλον, τα οποία με έχουν και κάτι γίνεται, κάτι θετικό δηλαδή. Το πρώτο είναι, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ότι τον Ανεστίδη, αυτό να τον συνδικαλιστεί, τον είδες.
0: Για πες.
1: Ναι, αυτός όταν ήταν να συμμετάσχει στην Επιτροπή στο Μαξίμου το Δεκέμβρη με τα μπλόκα και αυτά εκεί πέρα, ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν συζητάει με υπόδικους. Πριν μια εβδομάδα αυτόν τον κύριο τον αθώσανε μια αντιπρόεδρος των εφετών, μια Κυβέλου. Ναι. Θα βγει τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα. Τον αθώσανε και παρόλο τη ζημιά που του είχαν μπλοκάρει τα πάντα, του είχαν μπλοκάρει λογαριασμούς, γιατί εγώ την έχω πάθει την ίδια ζημιά, που είχαν μπλοκάρει λογαριασμοί οι τράπεζες από άλλη αυτή. Δεν υπάρχει καλύτερα να σου βάλουν μία φωτιά στη δουλειά σου, μία φωτιά με ένα μπετόνι βενζίνη, παρά αυτό που του κάνουν αυτούνου. Να μην μπορεί να πουλήσει ένα μηχάνημα, να μπορεί να... Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος στον άκουγα, πήγε να πληρώσει το εργόσιμο σε δύο υπαλλήλους και του λένε δεν μπορείς γιατί είναι κλειδωμένοι οι λογαριασμοί σου και θα πάει μετά στο τέμα και του πει κύριε είσαι απλήρωτο το εργόσιμο. Καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Πώς το καταλαβαίνω.
1: Το πρώτο είναι αυτό και μπράβο σε αυτή την ΕΦΕΤ. Το δεύτερο είναι, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι το Συμβούλιο Επικρατείας τι είπε για τις υποκλοπές, το είδε, το άκουσες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν έβγαλε πριν μία εβδομάδα το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι λέει, απευθύνεται, δηλαδή αφορά το Κουκάκι, το δημοσιογράφο, αλλά αφού είναι δικαστική απόφαση αφορά όλο τον κόσμο, ότι υποχρεούται η ΕΕΠ να δώσει όλα τα στοιχεία σε όποιον τα ζητάει, να αποδείξει, επειδή είναι ευαίσθητο το σημείο, αν τα έχει καταστρέψει, τα πρωτόκολλα που το έχει καταστρέψει, επειδή αφορά εθνικά θέματα, και να τα ανακαλέσει όλα τα αρχεία. Συγκλονιστική απόφαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι κινείται.
0: Βέβαια, γιατί αλλιώς θα μας ρουφήξει ο βούρκος,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: άπατος,
1: δεν
0: θα μας
1: δεν
0: πάρει...
1: Δεν είναι όλοι οι δικαστικοί αργυρώνητοι.
0: Όχι βέβαια, αλλή μόνο.
1: Υπάρχουν κάποιοι, φαντάσου τώρα αυτή η εφέτηση, η οποία πήγε κόντρα στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Κόντρα, πήγε κόντρα και μπράβο της. Μπράβο της. Αλλά έχει τώρα το θάρρος και την πέτσα να ζητήσει συγγνώμη. Δεν έχει, που να έχει, που να το βρει. Μόνο τον πέτσα έχει, να πούμε. Άλλες δουλειές, τέλος πάντων. Αυτά θέλω να σου πω ότι έχει ξεφύγει τελείως μα, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή λέει ο ΠΚΠ, όταν πήγε στον ΟΠΚΠ, εντάξει αυτή πάω εγώ, κάνω μια αίτηση, δεν ξέρω πώς γίνεται, κάνω τα χαρτιά μου, δίνω τα κτήματα που είναι, δεν δίνω τοπογραφικό εκεί πέρα, δίνω, ή δεν υπάρχουν συντεταγμένες επάνω. Αν μπει μέσα εδώ στο Google Earth, σε ένα απλό υπολογιστή, σου βγάζει ακριβώς και το τεταγωνικό. Ναι. Ο υπάλληλος πέκανε έλεγχο εκεί πέρα, γιατί δεν έκανε τον έλεγχο, το πέρα εδώ είναι το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, μας δουλεύεις, εδώ είναι ο Όλυμπος ρε. Πώς τον επίρρωσε? Για να πάρεις λεφτά μάνα από το δημόσιο για κάτι επιδοτήσεις του εξαι... από που σε περνάνε. Αν δεν έχεις, αν δεν είναι τα χεράτα όπως λέγανε οι άλλοι εδώ στα χεράτα εκτός συστήματος. Από κόστινο να πάρεις 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είπαν και πώς τα δίνανε. Άρα, γιατί το είπε, ήταν εις γνώση των δύο υπουργών, το είπε ο Αναστήδης αυτός, τους ονομάτες. Ναι. Εις γνώση των υπουργών γινόταν, για να τους πιάνουν. Έχει ξεφύγει πάνω, έχει ξεφύγει τελείως το πράγμα. Ναι. Δηλαδή εκεί δεν είναι τώρα πιάσανε και κλείσανε μέσα τώρα. Πιάσανε, τι θα πει, αφού έχει γίνει η απάτη, έχει γίνει επιστήμη.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που μου έλεγε η γυναίκα μου, ας πούμε, εχθές, προχθές που μάθανε. Μου λέει και να τους πάρουν πίσω τι. Γιατί είπα εγώ να τους κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Μου λέει τι, αφού τα έχουν κάνει σπίτια. Οικόπεδα, τα έχουν γράψει στα παιδιά τους.
1: Οι τράπεζες δεν έχουν εκεί πέρα αλγόριθμους, όπως σου λένε αυτούς, δεν έχουν διαφορίες.
0: Μα δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε.
1: Τι πρέπει να έχουν. Εμένα που λες, μα να έχεις μια περίπτωση. Με παίρνει μια τυπάνε από κανένα δεκαετία χρόνια. Με παίρνει μια τράπεζα από εθνική, από την Μητροπόλεως. Λέει, χρωστάτε, λέει 1,5 ευρώ. Εγώ λέω. Δεν έχω πει αυτές την τράπεζα. Σε αυτή την τράπεζα. Όμως όταν με πήρανε, κατάλαβα ότι αυτοί δεν έχουν κάνει λάθος. Κάτι δεν θυμόμουν εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. 1,5 ευρώ. Και είχαν περάσει 7 χρόνια. Θυμήθηκα. Και τι ήτανε. Είχα πάει μία φορά και στη Μετροπόλη να ξαργυρώσω μία επιταγή που πέρναγα και δεν μου είχαν κρατήσει τα έξοδα επιταγής. 1,5 ευρώ. Και τους ξεφύγουν τώρα.
0: Και άκου τώρα.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν τέτοιο που δεν μπορεί, αλλά είναι οργανωμένο το σχέδιο. Είναι οργανωμένο. Δεν γίνεται δηλαδή στην τύχη. Που πιάνουν. Και πιάνουν τώρα. Και δεν πιάνουν αυτόν το φραπέ και τον άλλον και τους άλλους.
0: Έλατε.
1: Και γυρνάνε αυτοί και γυρνάνε.
0: Και μόνο για το στυλ με το οποίο απαντούσες τις ερωτήσεις.
1: Για δεν το πιάνε.
0: Έλατε.
1: Έλα, γιατί κέρδισε τα τζόκερ. Πόσα τζόκερ κέρδισε και πόσα πούντα.
0: Ποια τζόκερ και...
1: Τέλος πάντων, λοιπόν θα σου διαβάσω τώρα ένα κομματάκι, μικρό είναι,
0: ναι.
1: Που είχε στην απορία για στην αρχαία Ελλάδα για τους βουλευτές, για τους...
0: Ναι, ναι, για πες μου.
1: Από τους υπείς του Αριστοφάνη. Είναι διασκευή του Νίκου του Καλογερόπουλου. Λοιπόν, άκου, λίγο μικρό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι στο Δημαρχείο ο Δημοσθένης και περνάει ο Αλαντοπόλης, φορτωμένος με λοκάνικα και πατσές. Του λέει, έλα εδώ, έλα εδώ, ξυπορτώ σου και έλα εδώ. Αλαντοπόλης. Έτσι, ο Δημοσθένης, θα σε κάνουμε κυβερνήτη. Αλαντοπόλης. Και πώς θα γίνει αυτό. Από Αλαντοπόλης κυβερνήτης. Με δουλεύεις ρε. Δημοσθένης. Εδώ είναι το κουμπί. Εδώ είναι το κλικ της ιστορίας. Γι' αυτό θα γίνεις μεγάλος. Γιατί σε αλάνι, λίγδας, χιλομούρης, ρε ξύπνα. Αλαντοπόλης. Άστε με ρε παπάρα να πάω στη δουλειά μου. Εγώ είμαι άξιος για τέτοια μεγαλεία. Δεν είσαι. Άκου τι λέει ο άνθρωπος, απαντάει ο Δημοσθένης. Δεν είσαι εσύ άξιος. Τότε ποιος είναι. Δεν μ' αρέσει αυτή η ταπεινότης. Ρε, μην είσαι από καλή γενιά. Αλλά το πόλης. Εγώ, άπαπα, κάθε άλλο. Από Λέτσους είμαι εγώ, όπως το είπες, και από δοσύλλογους. Δημοσθένης. Ω καλό τυχέ μου, ακριβέ μου, δικέ μου. Ένα και ένα είσαι εσύ για κυβερνήτης. Αλλά το πόλης. Μα μόνο πατσίες ξέρω να φτιάχνω εγώ και σπινάτερα. Δεν έχω μόρφωση. Δεν ξέρω οικονομικά. Δεν ξέρω ξένες γλώσσες. Κάτι λίγα ψωρογραμματάκια ξέρω και εκείνα τσάτρα πράτα. Δημοσθένης. Ωχ, μη μου το χαλάς. Μη μου το χαλάς. Το μόνο σου κακό είναι αυτό. Ότι ξέρεις έστω και αυτά τα λίγα. Ρε για να ανέβεις στην εξουσία δεν είναι προς όλη η εντυμότητα η παιδεία. Αλλά η αγραμματοσύνη και η ατιμία. Γι' αυτό σου λέω έλα, έλα. Μην περιφρονείς τους θεούς. Όσο επίκαιρο είναι. Το 424 π.Χ. Δεν έχει σαν να μην έχει περάσει ούτε μέρα.
0: Ούτε μισή.
1: Του λέει, είτε είναι γεραγή, είσαι ο βουλευτής, σου λέει δεν χρειάζεται εντυπώτηση και παιδεία. Αγραμματοσύνη και ατιμία χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Άρα...
1: Γιατί είναι, πώς το είπαμε.
0: Ψευδαίσθηση.
1: Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αν δεν υπάρχει το 90% με ψευδαίσθηση ζούσαν, δεν μάλλον. Ένας από αυτός ήμουν και εγώ. Λοιπόν, τι θέλω να πω, εγώ ξέρετε, τελείωσα το 86 το Πανεπιστήμιο και το Οικονομικό της Οικονομικής, το 88 έγινα ελεύθερος επαγγελματίας. μέχρι το 2005, το 2006, νόμιζα ότι είχα λύσει το οικονομικό πρόβλημα το δικό μου, των παιδιών μου και των εγγονών. Καταλαβαίνεις. Και δεν είχαμε όχι να λύσει. Δεν είχαμε λύσει, δηλαδή αυτή σου δημιουργεί ψευδεστής όλο αυτό το σύστημα. Όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γιατί σε μπλέκει μετά το σύστημα, σε μπλέκουν οι τράπεζες, τι μου το πάρεις καμπάρι. Όταν έχουν εξές, όταν υπάρχει κάποια ιστορία, κάποιος πατέρας, κάποιος... Εγώ τώρα 28 χρονών έγινα ελεύθερος επαγγελματίας, ο πατέρας μου ήταν τσοπάνης. Εγώ εντάξει, τελείωσε το οικονομικό τώρα, το οικονομικό, αυτές οι γνώσεις, ψευδοεπιστήμες είναι αυτές, τι νομίζεις ότι είναι. Δεν είναι κάτι το... απλά θεωρητικά είναι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Άμα δεν τα ζήσεις στην
0: καμπούρα σου που λένε.
1: Στην καμπούρα σου δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτή.
0: Να σε καλά, Θανάση μου.
1: Έγινε, Μάνο.
0: Καλά είναι ο Νίκος.
1: Καλά είναι, μια χαρά είναι. Καλά πάει, καλά πάμε. Ήθελα να ετοιμαζόμαστε τώρα και να διαβάσουν και τον Πλούταρχο. Τον Πλούταρχο να το μελετήσουν.
0: Okay.
1: Ήθελα να πω. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας όταν ξεκινάει, αυτό πρέπει να το έχει σαν Ευαγγέλιο. Το περί του μη δεν δανείζεστε.
0: Ναι.
1: Από τα ηθικά του Πλούταρχου.
0: Όταν είστε έτοιμοι να το ανεβάσετε πάλι, θα έρθετε από εδώ.
1: Από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα τα ανεβάσουμε οργανωμένα.
0: Οκ. Okay. Σε χαιρετώ. Γεια χαρά.
1: Έλα, καλή εκπομπή. Έλα, γεια.
0: Χρήστο από το New Jersey.
2: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Χρήστο μου. Καλώς τον.
2: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πήρε φωτιά η εκπομπή και πήρα φωτιά κι εγώ. Επειδή ζω στο εξωτερικό, είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μην βάλω το δάχτυλο στο μέλι. Έφυγα το 82. Αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία από το εξωτερικό να δω τα πράγματα με πιο καθαρό μάτι. Θα προσπαθήσω να δανειστώ την λέξη της προπροηγούμενης συνακροάτριας που είπε ότι η αλήθεια πονάει και είναι και βαριά και δεν μπορεί να τη μεταχειρίζεις.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά μόνο, ναι.
2: Ναι, είμαι κοντά.
0: Okay.
2: Και πραγματικά πονάει. Κοίταξε να δεις. Όταν ανέβηκε, εγώ δεν είμαι ούτε πασοτζής ούτε νεοδημοκράτης. Είμαι πάντα στη μέση. Αλλά όταν ανέβηκε το Πασόκ στην εξουσία, ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών αυτό που οραματίστηκε το κατάφερε. Τι έβλεπα εγώ στα χρόνια τα δικά μου που ήμουν εκεί? Έβλεπα ότι οι κυνηγημένοι, ενώ προσπαθούσαν να βρουν δουλειά, είσαι ιδιωτικό τομέα, είσαι κυβερνητικό τομέα, κρατικό τομέα, δεν υπήρχε τρόπος για αυτούς να αγγίξουν κάποια από αυτές τις εργασίες. Είχανε παραμείνει αγρότες με πόσα 5-10 στρέμματα χωράφια που είχανε και πίστεψε με εμάνο, πάρα πολλές φορές όταν μιλάω για τους άντρες τώρα, γυλάγανε στα σπίτια, δεν μπορούσαν να κοιτάξουν τη γυναίκα τους στα μάτια. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να φέρουν χρήμα να δώσουν τη γυναίκα να ταΐσουν τα παιδιά. Και η γυναίκα τους έβλεπε σαν ανίκανο. Ή εκτός άμα ήξερε καλά την ιστορία ότι είμαστε κυνηγημένοι και τότε το κατάπινε. Αλλά ο άντρας δεν είχε τη δύναμη να κοιτάξει τη γυναίκα του στα μάτια γιατί δεν μπορούσε να βρει δουλειά και να φέρει χρήμα. Όταν ήρθε το Πασό, όλοι αυτοί ανοίξαν οι πόρτες για. Δηλαδή, αυτό που πιστεύανε το καταφέραν. Άμα το βγάλανε τα μάτια ή όχι, εκεί συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι το βγάλανε και αυτοί τα μάτια όπως το είχαν βγάλει οι άλλοι τα μάτια και τα φάγανε. Και αυτό που δεν σας αρέσει κάτω στην Ελλάδα και σας το έχει πει ο Πάγκαλος, εγώ το υποστηρίζω πολύ αυτό. Τα φάγατε μαζί. Γιατί κοίταξε, πρόσεξε. Εάν εγώ πήγαινα στον Πάγκαλο και στον κάθε Πάγκαλο και του έλεγα κοίταξε να δεις, έχω ένα παιδί, θα μου το βολέψεις κάπου να εργαστεί. Μη στεναχωριέσαι, δώσ' μου το ψήφο και θα το βάλω να δουλέψει στην εφορία. Κάθε εβδομάδα το παιδί μου θα παίρνε τσέκι, θα παίρνε μεροκάματα. Το παιδί μου θα ζούσε. Και άμα είχα ανάγκη και εγώ θα μου δίνε και μερικά. Γιατί ο Πάγκαλος το βόλεψε σε μια εργασία. Άμα δεν το ψήφισε το Πάγκαλο, δεν ψήφισα εγώ το Πάγκαλο, δεν θα μου έβαζε το παιδί μου μέσα σε συνεφορία και εγώ δεν θα είχα το παιδί μου δεν θα είχε μεροκάματο. Θυμάμαι τα ξαδέρφια μου τότε τον βρίζανε το Πασόκ, πληρώνει τους φοιτητές λέει 700 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση πλήρωνε τότε τους φοιτητές 700 ευρώ το μήνα. Στην Αμερική αυτό όταν το πείσαι κοιτάνε λόγω ξά, καλά είσαι χαζί ρε, σε λένε. Και παραπονιόνται τότε τα ξαδέρφια μου, καλά μόνο 700 μας δίνει. Και τους έλεγε καλά ρε είστε χαζί, σας δίνει και 700 και φοβό και φωνάζετε. Μάνο, τα φάγανε όλοι μαζί. Οι περισσότεροι ας το πούμε, να μην πούμε όλους, όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Οι περισσότεροι τα φάγανε μαζί. Εγώ έτσι το βλέπω και έτσι το προσεγγίζω από το εξωτερικό. Το πράγμα ποιο είναι τώρα, ψευδεστήσεις. Αυτοί καταφέρανε μέσω του ΠΑΣΟΚ να μην έχουν ψευδεστήσεις. Να κάνουν καταφερτό αυτό που περιμένανε τόσα χρόνια. Μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία ξανά πίσω, αυτοί που... Να γυρίσω λίγο. Δεν μπορώ, θα γίνω πολύ κακός εκεί.
0: Τι?
2: Θα γίνω πολύ κακός.
0: Δηλαδή?
2: Όταν η εφταετία, γιατί η εφταετία μας κυνηγούσε πολύ. Και δεν μας κυνηγούσε ο Παπαδόπουλος. Δεν μπορούσε να τους κυνηγήσει όλους ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, αλλά έδινε τις εντολές.
2: Οι ανθρώποι που επιτελούσαν τις εντολές.
0: Ναι, και αλλά ποιος φορές... έδινε τις εντολές, αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, αλλά και μερικές φορές το βγάζαν στα μάτια. Τώρα. Τελείωσε η εφταετία. Αυτοί που το βγάλαν τα μάτια και μας κυνηγήσαν εμάς και μας φερίσαν εμάς και συνεχίσαν να δουλεύουν και μετά συνεχίσαν να παίρνουν τη σύνταξή του.
0: Ναι.
2: Εγώ που ήμουν κυνηγημένος τι πήρα? Τη βαλίτσα μου και φύγε να φύγω.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ ήμουν από τους λίγους. Οι περισσότεροι μείναν εκεί. Ξέρεις τι είναι να κάνεις ένα κακό, να μην δώσεις το δικαίωμα σε έναν συμπολίτη σου να έχει άξιο πέρασμα της ζωής του και να τον κυνηγάς γιατί σου κάπνισε εσένα να τον κυνηγάς. Όχι ότι έκανα κακό εγώ και οι άλλοι. Μας βαφτίσανε εμάς που μας βαφτίσανε, ούτε καν είχε ιδέα εγώ με το βάφτισμα που με κάνανε. Αλλά εντάξει, μας βαφτίσανε, τι να κάνω. Και μετά όχι μόνο συνεχίσαν να παίρνουν τις συντάξεις τους, αλλά βοηθήσαν και τα παιδιά τους να μπουν μέσα στο δημόσιο. Εγώ και όλοι οι άλλοι που φύγαμε στο εξωτερικό, αφού κάναμε παιδιά, δεν μπορούσαμε να τα βοηθήσουμε να πάνε στο γυμνάσιο, στο δημόσιο, έπρεπε να ζοριστούμε, να τα βάλουμε, να σπουδάξουμε. Και γι' αυτό αποφύγαμε αυτή τη μεγάλη χατάρα της πατρίδος και γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά, γιατί δεν βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι. Τώρα θα μου πεις, Χρήστο, εγώ ο Μάνος δεν έφαγα από τον μπάκαλο. Συμφωνώ. Αλλά εσύ σαν Μάνος, άμα έχεις ένα μπακάλικο και εγώ άμα ήμουν στην Ελλάδα και έτρωγα από τον Πάγκαλο, με τα λεφτά που έτρωγα από που μου έδινε ο Πάγκαλος και ο κάθε Πάγκαλος, θα φόρμουν στον μπακάλικο σου και θα αγόραζα τυρί και λάδι. Άμα δεν έπαιρνα λεφτά από τον Πάγκαλο, δεν θα έρχομαι στον μπακάλικο σου γιατί δεν θα είχα λεφτά.
0: Mm.
2: So, αν θελάσου, τα έφαγες και εσύ γιατί τα έφαγα εγώ και ήρθα και ψώνισα τον μπακάλικο σου. Και όλα αυτά που λένε τώρα δικαιολογίες όλοι, αυτά είναι δικαιολογίες για να καλυβόμαστε και να είμαστε εμείς εντάξει. Να τα πούμε όπως είπε η συνακροάτρια. Η αλήθεια είναι βαριά και δύσκολη. Άμα θέλετε να την κοινωνήσουμε, να την κοινωνήσουμε. Και άμα δεν θέλετε να την κοινωνήσουμε, να μην την κοινωνήσουμε. Ένας λόγος που υποστηρίζει τον Τσίπρα, έχω υποστηρίξει και το Μητσοτάκη, ανοιχτό μυαλό, έχει κάνει τις κινήσεις του που έπρεπε για τη χώρα, πολύ σωστές, πάρα πολύ σωστές. Ανοίχθηκε εκεί που έπρεπε. Και βλέπω τώρα ότι αν δεν θα είναι αυτή την τετραετία, την επόμενη, τουλάχιστον θα είναι η αντιπολίτευση ο Τσίπρας. Αλλά ο Τσίπρας θα ξανανεύει πάνω. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Θα δεις πόσο καλή είναι η πατριώτης. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζούμε. Είπες προηγουμένως, τα κάνανε οικόπεδα και σπίτια. Πολύ καλά τα κάνανε. Αυτοί που τα φάγανε, τα πήραν. Έτσι το είπες. Και παίρνω αυτό το λόγο σου. Λοιπόν, εδώ σε λέει, μπράβο σου, πόσα τετραγωνικά μέτρα έχεις οικόπεδο, τόσο. Αφού ανήκει στον Δήμο μου, στην κοινότητά μου, θέλω φόρο. Και τώρα ξέρω ότι αυτό το οικόπεδο ανήκει στο Μάνο και στον Χρήστο. Τώρα είναι ευκαιρία για μια καινούργια αρχή, αλλά είναι δύσκολη, Μάνο. Και μόλις τώρα θα τελειώσει και το, πώς λέγεται το... Πώς λέγεται αυτό που διορθώνουν τα οικόπεδα και τα στρώματα?
0: Το κτηματολόγιο, ναι.
2: Τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας.
0: Ναι.
2: Και όσα είναι θα κρυμμένα θα είναι στο κράτος και θα μπορεί να τα διαχειριστεί, να οικονομήσει. Και όσα είναι ανοιχτά στο Μάνο και στο Χρήστο, θα πει το κράτος και θα πει μπράβο κύριε Μάνο, μπράβο κύριε Χρήστο, έχετε 10 σπίτια. Πολύ καλά κάνατε. Θέλω φόρο. Ο Γιώργος, παραδείγματος χάρη, που δεν έχει σπίτι, δεν θα πληρώσει φόρο. Άμα θα αντέξεις εσύ τώρα να τα κουμαντάρεις αυτά τα 10 σπίτια, χαλάει σου, αλλά άμα δεν θα αντέξεις τι θα κάνεις, θα βγάλεις για πούλημα. Και όταν θα βγουν πολλά για πούλημα, θα πέσουν τιμές και ο Γιώργος, που δεν έχει τίποτα, θα έχει το δικαίωμα να προσεγγίσει να αγοράσει δικό του σπίτι. Η αλλαγή είναι πολύ εύκολη. Στο θα πει, το λέω και το ξαναλέω, σε 25 χρόνια μπορεί να ξεχρεωθεί το κράτος, η Ελλάδα, η πατρίδα. 25 χρόνια, τα ξεχρεώνει όλα. Αλλά, όπως είπε ξανά η συνακροάτρια, ευχαριστώ και το συνεχίζω, η αλήθεια είναι βαριά. Άμα θες να την κουβαλήσεις και να την κοινωνήσεις, εδώ είμαστε. Εδώ γίνεται καθημερινά εδώ. Εδώ είμαι με τα τετραγωνικά πόδια. Πόσα πόδια έχεις κύριε Χρήστο, 70 ποδάρια. Ξέρεις τα πει 70 ποδάρια, είναι 25 μέτρα φάρτος και 75 μέτρα μάκρος στο οικόπεδό μου. Mm. Πολύ σωστά, πολύ καλό. Κύριος Χρήστος, κάθε μήνα τόσα θέλω. Μα δεν με νοιάζει, δεν μπορείς, πούλησέ το και φύγε. Αυτή άλλος Χρήστος. Και έτσι κρατιούνται οι κοινότητες εδώ και δεν έχουν τρέχα φέρτα και δεν μπορούμε να βγούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλη η Αθήνα Μάνο και όλη η Θεσσαλονίκη είναι η μισή Ελλάδα και παραπάνω. Εάν φορολογηθεί το κάθε οικόπεδο, η Ελλάδα εξόφλησε το χρέος 25 χρόνια. Αλλά άμα σας το πει αυτό ο πολιτικός και δεν σας μπαλαμουκιάσει με ψέματα, δεν θα πάρει την ψήφο σας. Σου πρέπει να σας βαλαμουκιάσει με ψέματα, όπως είπε ο Τσίπρας, γιατί ήξερε ο Τσίπρας το παραμύθι περνάει καλά. Θα βάλω τη Μέρκελ να χορεύει ζεμπέκικο. Μωρέ, τι μας λες δραμάν, αλλά έπιασε. Τώρα ο Τσίπρας θα σας πει μερικές αλήθειες. Δεν θα τον αρέσει. Αλλά δεν έχει άλλο σκαλοπάτι. Τώρα πρέπει να πει αλήθειες, γιατί τα ψέματα τα λένε όλοι τώρα. Mm. Και πρέπει να πει αλήθειες για να βάλει το πράγμα στη σειρά. Μάνο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
3: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
4: Μολύβι και χαρτί.
5: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
3: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
5: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 2 και επιστρέφουμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής.

0: τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αχ, τι έπαθες.
3: Οχ, το χέρι μου, το χέρι μου. Αχ, με έπιασε πάλι αυτός ο πόνος. Και μου το είπε ο γιατρός. Εγώ αν δεν κάνω ιαματικά μπάνια δεν θα μου περάσει το ρημάδι. Μπάνια, πεθερέ μου, μπάνια.
2: Βέβαια.
3: Τι βέβαια, όποτε σου το έλεγα μου λίγες όχι.
2: Δεν είχα ζυγίσει καλά τη σοβαρότητα της καταστάσεως.
3: Είναι τόσο σοβαρό, πεθερέ μου.
2: Αν είναι, διότι χέρι είναι αυτό. Σήμερα σου πονάει. Αύριο σου πρίζεται. Μεθαύριο παθαίνει γάγκρανα και στο κόβο. Πώς θα τρως, πώς θα υπογράφεις, πώς θα φας και λόγεις.

0: 2-11-10-88-80, τρίτη ώρα της εκπομπής, 2 και 5,5 πρώτα λεπτά. Γεια σου Τζούλια από το Γαλάτσι.
1: Καλώς τον.
0: Τι χαμπάρια Τζούλια, γάθηκες.
1: Ακούραστα παρόντες. Χαμπάρια είναι ότι είχαμε εξετάσει στα γαλλικά τα Σορμπόν και τα τέτοια. Έπρεπε να διορθώσω, έπρεπε να κάνω προφορικά. Τώρα ξεμπέρδεψα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά σας άκουγα.
0: Okay. Δεν χαλάμε τις συνηθίες μας.
1: Ναι. Όχι. Τι γίνεται?
0: Καλά, Μανουλά μου.
1: Καλά είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εγώ έχω ηλουζιόν μεταφορικές.
0: Δηλαδή,
1: ότι εγώ είχα την... πώς το λένε αυτό ελληνικά?
0: Την πεποίθηση.
1: Ηλουζιόν, πώς λέγεται στα ελληνικά?
0: Ψευδαίσθηση.
1: Την ψευδαίσθηση. Ψευδαίσθηση ότι θα ζούσα με τον άντρα μου πολλά χρόνια. Είχα την ψευδαίσθηση ότι όταν ερχόμουν από την Αφρική, από τη ζούγκλα, δεν θα συναντούσα μια άλλη ζούγκλα εδώ πέρα. Και εγώ το ποκεμπέ, το λέω ποκεμπέ.
0: Σωστό.
1: αυτά, τίποτα. Πολλά και διάφορα έχω στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε.
0: Αλήθεια.
1: Και μεταφορικά και...
0: Τι έγινε, πρακτικά, μάλλον. Και πρακτικά.
1: Και πρακτικά. Τώρα θα ξεκουραστούμε. Όχι όλοι. Εμείς η ραδιομάρκα πότε τελειώνει?
0: Εμείς παίρνουμε άδεια τον Αύγουστο.
1: Α, εγώ φέτος δεν πάω Κεφαλονιά.
0: Αλλά και όλο τον Αύγουστο,
1: ναι,
0: θα βάζω επαναλήψεις.
1: Το ξέρω. Εγώ δεν... Ναι.
0: Οπότε πολλοί φίλοι που έχουν μιλήσει τα ακούν τον εαυτό τους τα βράδια.
1: Ναι.
0: Τα κανονίζει η Σταυρούλα, η οποία είναι μεγάλο θηρίο. Έχει, ναι, κρατάει αναλυτικά αρχεία.
1: Το κορίτσι,
0: ναι,
1: μου, ναι.
0: Ποια εκπομπή, τι θέμα είχε, πόσοι συμμετείχαν κτλ.
1: Γατούλα με πέταλα.
0: Με πέταλα, εντελώς.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης.
1: Και εγώ θα πάω, δεν θα πάω Κεφαλονιά φέτος, θα πάω στην ξαδέρφη μου στην Αίγινα.
0: Η Αίγινα είναι, ναι, μαγικό μέρος, μιλάμε.
1: Θα φάω και το παγωτό μου.
0: Ναι, επίσης.
1: Το πιστίκι.
0: Επίσης θα πας να φας.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να κλείσεις μέρες πριν τραπέζι.
1: Ναι.
0: Στον Σκοτάδι.
1: Α, πού είναι αυτό?
0: Επάνω στην παραλία.
1: Στην παραλία.
0: Ναι, πολύ κουμπί. Δηλαδή, Σκοτάδι.
1: Θα το γράψω Σκοτάδι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι. Στον Σκοτάδι.
1: Α, ναι, στον Σκοτάδι.
0: Ναι, θα πάτε στην πλάκα σου. Μιλάμε.
1: Έχει ψαράκι.
0: Έχει ό,τι θέλεις. Είναι το ωραιότερο φαγάδικο του Αργοσαρονικού, ας πούμε. Πώς να σου πω.
1: Μάνο, είναι μια ταβέρνα που είναι στη θάλασσα.
0: Έχει και προς τη θάλασσα
1: που
0: τραπέζι.
1: Κάθεσαι και βλέπεις τη θάλασσα.
0: Μα όλα είναι έτσι εκεί. Όλα
1: είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο πάντως που κάθεσαι στο τραπεζάκι και βλέπεις κάνεις γέννηση.
0: Δεν είναι μόνο εκεί. Έχει και κάτω από τις τέντες, από την άλλη μεριά του δρόμου.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Okay.
1: Και το καραβάκι, εγώ θα μείνω στη Βαΐα.
0: Η Βαΐα είναι και εκεί πολύ ωραία και η θάλασσα.
1: Ναι. Και στη Σουβάλα. Έχω δύο αναλλακτικές. Μένω
0: Δίπορτο.
1: Και στη Βαΐα. Ναι. Μια χαρά. Είναι κοντά, είναι φτηνό το εισιτήρια, είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αφού... το παρόν. Ναι, πες μου.
0: Όχι, και κάνει για να πας στην Αίγινα 50 λεπτά.
1: Ναι.
0: Η ώρα δηλαδή. 50 λεπτά της ώρας. Ναι.
1: Πόσο είναι, πόση ώρα είναι με το fly?
0: Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Α.
0: Δεν χρειάζεται να πας με το fly.
1: Όχι, ναι, το ξέρω.
0: Καλύτερο είναι το άλλο. Το flying dolphin είναι ωραίο άμα είναι μακριά. Γιατί λιγοστεύει η απόσταση. Να πας, ας πούμε, στον Μπόρο, ξέρω εγώ.
1: Μα λέμε με την ξαδέλφη μου να πάμε και καμιά ύδρα, καμιά σπέτσες, έτσι.
0: Να πάτε. Έχει πλοιάρια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που κάνουν ημερήσιες εκδρομές, ας πούμε.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία λύση για το καλοκαίρι.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και η Αίγινα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ όμορφη να την κάνεις με τα πόδια, πεζοπορίες δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Και δεν πίνω νερό, δεν πίνω, μόνο εμφιαλωμένο.
0: Όχι, πίνει εμφιαλωμένο καλού κακού,
1: ναι.
0: Αλλά το διορθώσανε το πρόβλημα.
1: Και

0: πάλι φοβάμαι.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι αφιερωμένο.
0: Αφιερωμένο.
1: Ναι.
0: Ωραία, οπότε από εδώ και πέρα που είμαι πιο ελεύθερη, θα παίρνω πιο συχνά μάνα μου.
1: Εντάξει, αγάπη μου.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Καλό, φιλιά καλή πολλά. Συνέχεια, φιλιά πολλά.
1: Και από εμάς.
0: Γεια, γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2 και 4 από ό,τι βλέπω στο ρολόι. Και πάμε εκεί όπου αναμεταδίδει την εκπομπή ο Status FM 107,7, δηλαδή στην ευρύτερη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Νίκο, καλώς τον.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Λίγα ξαναπήρα.
0: Καλά ήρθες.
1: Να μωρά, εντάξει, από το να λέει κανείς όχι, το εύκολο όχι είναι εύκολο, αλλά εντάξει, δεν κάνεις τίποτα, όχι.
0: Καμιά φορά δεν είναι και εύκολο. Μερικές φορές εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολο.
1: Με την έννοια του να σπουδούν κάτι, ναι.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί, ας πούμε, που τους μαζέψαμε με τις πολεοδομίες, δεν είπανε όχι ποτέ στα λαδώματα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω, με αυτή την έννοια, ναι.
1: Ήθελα να πω ότι είναι εύκολο να απέχει κανείς.
0: Α, αυτό ναι.
1: Να μην συμμετέχει, να μην... Είναι το πιο εύκολο, δεν.
0: Όπως δείχνουν και οι μετρήσεις όταν έχει εκλογές.
1: Ήθελα να σου πω γι' αυτό, γιατί τώρα θα πω πάλι, το συνηθίζω να λέω πράγματα που ακούγονται παράδοξα.
0: Για πες.
1: Γιατί το είπε και ένας κύριος, ο οποίος πολύ το συμπαθώ, είναι δικαστοριά ο κύριος Γιώργος νομίζω. Και το ακούω πάρα πολύ συχνά, ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι, ξέρω εγώ, πήξες, δείξες, θενεκέδες, το ένα το άλλο κτλ. Λοιπόν, δεν έχω καθόλου αυτή την άποψη. Την είχα παλιά όταν ήμουν σχολείο, σχολικιός. Δεν έχω αυτή την άποψη. Εγώ προσωπικά, ενώ πάντα ασχολούμαι με τα πολιτικά από μικρό παιδί, τότε που ήμουν, ξέρω εγώ, στο τρίτη δημοτικού και έρχονταν ο πατέρας με δύο εφημερίδες και τις ξεκοκάλιζα από μόνος μου. Και δεν έχω σταματήσει να ασχολούμαι. Παρόλα αυτά, εδώ και, κάτσε να σου πω, 14 χρόνια, συνειδητά δεν ψηφίζω πουθενά. Σε κανένας είδους εκλογική διαδικασία, ούτε ευρωεκλογές, ούτε δημοτικές, ούτε εθνικές, τίποτα. Και ο λόγος είναι, όχι γιατί είμαι αδιάβολος ή ζαμάνφου ή νομίζω ότι όλοι το ίδιο είναι, καθόλου δεν το νομίζω αυτό. Καθόλου δεν το νομίζω ότι όλοι είναι το ίδιο, το αντίθετο νομίζω εγώ. Ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Μάλλον μεγάλες, όχι πολύ μεγάλες, μεγάλες. Υπάρχει και ένα φάσμα τεράστιο, ας πούμε, διαφορών. Όμως να σου πω γιατί δεν ψηφίζω και γιατί με εκνευρίζει και με θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο να καθευρίζομαστε εμείς που δεν ψηφίζουμε από επιλογή και συνειδητά. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω καταλήξει, έχω συνειδητοποιήσει μάλλον, μου έχει φύγει η ψευδαίσθηση, για να το δέσω και με το θέμα, μου έχει φύγει η ψευδαίσθηση ότι ρίχνοντας μία δική μου ψήφο, τη μία που με αναλογεί, ανάμεσα σε 5,5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια άλλες, ότι επιλέγω κάτι. Δεν επιλέγω, είναι ψευδαίσθηση αυτό. Δεν επιλέγω εγώ. Επιλέγει η πλειονότητα αυτών των 6 εκατομμυρίων. Αυτοί επιλέγουν, όχι εγώ. Εγώ δεν έχω... θα μπορούσα θεωρητικά, αν ήμουν, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος που επηρεάζει 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Δεν είμαι όμως. Ο Λαζόπουλος το έκανε αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, έτσι. Δεν είμαι ο Λαζόπουλος εγώ, δεν μπορώ να επηρεάσω τους ανθρώπους και να ψηφίσω αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Έχω μόνο μία ανάμεσα σε 6 εκατομμύρια. Τι αλλάζει αυτό, τίποτα. Ή το άλλο που έλεγε το συχνό που επικαλούνται το απόφθεγμα του Αριστοτέλη, ότι όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική είναι καταδικασμένος να κυβερνάται από κατώτερος
0: του. Ναι.
1: Ναι. Καταρχήν το ασχολούμαι με την πολιτική δεν είναι συνώνυμα του ψηφίζω αφενός. Αλλά αυτοί εννοούν το ψηφίζω, αυτό εννοούν. Λοιπόν, εγώ τους λέω ότι είτε ψηφίσουν είτε δεν ψηφίσουν, από τους ίδιους θα κυβερνηθούν.
0: Ναι, το που τα λέμε
1: τι. Από τους ίδιους. Η μία ψήφος στα εκλογικά αποτελέσματα εθνικών εκλογών δεν κάνει καμία απολύτως διαφορά. Καμία. Όποιος το αμφισβητεί αυτό, ας πάρει τα αποτελέσματα όποιων εκλογών θέλει και ας προσταφαιρέσει μία ψήφο σε όλα τα κόμματα. Να δούμε, θα αλλάξει τα αποτελέσματα. Τα ίδια θα είναι. Δηλαδή τι έκανα με τη μία ψήφο. Τίποτα δεν έκανα. Προσωπικά δεν κάνει τίποτα η μία ψήφο. Για τον άνθρωπο που νομίζει ότι επιλέγει κάτι. Είναι απλά μία ψυχολογική εκτόνωση, μία... Ξέρω εγώ... Λειτουργεί ψυχολογικά, δεν λειτουργεί πρακτικά. Δεν επιλέγουμε κάτι σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είμαστε, ξέρω εγώ, 5 άτομα που μπορεί να περάσει ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, και να ψηφίσουμε που θα πάμε να δούμε, ποιο έργο θα δούμε στο σινεμά. Εκεί εντάξει, οκ, και έχει ένα νόημα, αλλά... Στις εκλογές δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία αξία ψήφος. Πρακτικά δεν προσφέρει τίποτα. Δηλαδή κάποιος είχε πει ότι είναι σαν, πώς το λένε, γράμμα στον Άγιο Βασίλη για ενήλικες, ας πούμε. Κάτι τέτοιο είναι. Ο κόσμος όμως δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Δεν μπορεί, δεν αντέχει να το δεχτεί. Δεν το αντέχει ψυχολογικά. Να παραδεχτεί ότι αυτό που πίστευε για τόσα χρόνια, ότι επιλέγει ο ίδιος με τη μία δικιά του ψήφο την κυβέρνησή του, ας πούμε, δεν μπορεί να το δεχτεί ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί. Και θα με βρήσει κιόλας από πάνω. Επειδή το λέω εγώ. Γενικώς έχω αυτή την κατάρα. Να λέω πράγματα που είναι, δεν μπορεί να τα αντικρούσει κάποιος λογικά. Και επειδή τα λέω να προκαλώ δυσφορία και να μου επιτίθενται. Για οτιδήποτε. Δηλαδή μπορώ να σου πω 10 θέματα, ας πούμε, που η άποψή μου είναι κόντρα στο ρεύμα. Αλλά δεν μπορεί να την αντικρούσει κάποιος με δεδομένα. Δεν μπορεί. Γιατί φροντίζω αυτά που λέω να τα γνωρίζω. Και για αυτά που δεν γνωρίζω δεν μιλάω. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Έτσι, όπως μίλησα, ας πούμε, την άλλη φορά και έγινε αυτή η φασαρία για το θέμα των lockdown και των εμβολίων κτλ. Και θέλω να το πω και δημόσια τώρα για να το ακούσει και ο κόσμος, ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος τα τελευταία 7 χρόνια, 6-7 χρόνια που άλλαξε γνώμη άμεσα για αυτό το θέμα όταν το παρουσίασα την Τουρκία, και μάλιστα είχες και την παλικαριά όχι απλά να αλλάξεις γνώμη, αλλά έτσι να
0: ζητήσω συγγνώμη.
1: Ναι, δηλαδή δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ από Έλληνα αυτό. Δεν το έχω ξαναζήσει.
0: Μα έκανα λάθος. Δηλαδή
1: ναι, εντάξει,
0: το κατάλαβα και...
1: Ξέρεις πριν από σένα είχε συμβεί το ίδιο. Είτε διαζώσεις, είτε τηλεφωνικά, είτε ιντερνετικά. Να σου πω περίπου πώς ήτανε. Περίπου 1000.
0: Ναι.
1: 1000 άνθρωποι. 1000 άνθρωποι. Κανένας τους. Δεν είχε το... Καλά, οι περισσότεροι, εντάξει, ιντερνετικά, αλλά κανένας τους. Δεν είχε τα ακούσει και το σθένος να πήρε, παιδί μου, ναι, έκανα λάθος. Έχεις δίκιο, τελικά όντως αυτό είναι. Ούτε ένας. Και λίγο την ώρα που άκουγα την εκπομπή, την ίδια ώρα που έστειλα τα ίδια στοιχεία που έστειλα σε έναν παλιό μου γνωστό, που είχαμε συνεπάρξει σε ένα πολύ μικρό κόμμα, που βαφκαλιζόντουσαν οι άνθρωποι εκεί, είτε ήταν φιλελεύθεροι, ενώ δεν ήταν, και αποδείχθηκε αυτό. Του έστειλε τα ίδια στοιχεία που έστειλε και σένα και ξέρεις τι απάντησε. Πήγε να πάει στα χάπια σου.
0: Έλα.
1: Ναι, τα γνωστά. Ψεκ, χαχά. Πήγε σε δίνας γιατρός. Αυτό. Αυτή είναι η απάντησή τους τόσα χρόνια. Για το έγκλημα που κάνανε. Το υποστηρίξανε μάλλον. Και το οποίο δεν θα είχε γίνει αν δεν το είχαν υποστηρίξει. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Χωρίς να έχει τη μαζική υποστηρίξη του κόσμου, και γι' αυτό ακριβώς πληρώσαν και τα ΜΜΕ με τις λίστες πέτσα και τα λοιπά, για να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα κόσμου που να τα επικροτεί αυτά. Δεν θα μπορούσε κανένας στον κόσμο να το κάνει αυτό, καμία κυβέρνηση, χωρίς αυτό, χωρίς μια μαζική υποστήριξη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διάβασες αυτό το σχόλιο που σου έστειλα για το κράτος και για το τι θεωρώ εγώ ότι ισχύει σχετικά με το... Με τις ψηφίες που μας καλλιεργούν πάρα πολύ.
0: Ότι μπορεί το κράτος να ανακατεύεται σε όλα και να τα λύνει όλα.
1: Ναι, στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Το κράτος δεν είναι λένε ότι είναι αναγκαίο κακό. Είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο. Ο κόσμος νομίζει, οι 999 στους 1000 πιστεύω να τους ρωτήσεις ότι εντάξει, δεν γίνεται χωρίς το κράτος, πώς θα έχουμε στρατό, πώς θα έχουμε αστυνομία, πώς θα έχουμε δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να το διανοηθούν, όπως και εγώ δεν μπορούσα. Δεν γεννήθηκα με τη γνώση στο κεφάλι μου. Δεν μπορούν να το διανοηθούν, και ειδικά όταν τα κράτη έχουν φροντίσει να μονοπολίσουν ουσιαστικά, να ελέγξουν, να το πω καλύτερα, την εκπαιδευτική διαδικασία και να ελέγχουν ποια συγγράμματα μαθαίνουν τα παιδιά, τι ακριβώς μαθαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο κρατικό σύστημα εκπαίδευσης να γίνει οποιαδήποτε ενίξη για το ενδεχόμενο να μην χρειάζεται κράτος, κρατικός μπούρδουλας δηλαδή, για να γίνουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Στρατός, υποδομές. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι αστείο αυτό, ότι χωρίς κράτος δεν θα έχουμε, ξέρω, ούτε σχολεία ή ούτε νοσοκομεία, ενώ υπάρχουν ήδη. Δηλαδή είναι τόσο, η τύφλωση έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που θεωρούν απίθανο κάτι που υπάρχει. Είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν το είχα πει την άλλη φορά, ότι μιλάμε τώρα σε μια χώρα που η ίδια χώρα θεμελιώθηκε και απέκτησε την ελευθερία της χωρίς κράτος.
0: Εντελώς, μπράβο, ναι. Ωραίο,
1: δεν
0: σωστό.
1: Δεν υπήρχε κράτος. Μα δεν υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Μου λένε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, όλοι, ότι μπορεί το υπόδουλο και εξαθλιωμένο ελληνικό έθνος να σχημάτισε αξιόμαχος θεατό, ώστε να κερδίσει τελικά την ελευθερία του από τους Οθωμανούς, αλλά το μη υπόδουλο και μη εξαθλιωμένο ελληνικό έθνος τώρα, για κάποιο μυστήριο λόγο δεν μπορεί να έχει στρατό. Έτσι, επειδή το λένε αυτοί. Επειδή έτσι θέλουνε. Χωρίς λογική. Δεν μπορούν να το φανταστούν ότι θα υπάρξουν άνθρωποι, ειδικά αυτοί που έχουν μεγάλο διακύβευμα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν, ξέρω εγώ, ξενοδοχεία, που έχουν υποδομές, που έχουν... έχουν πολλά να χάσουν, ξέρω εγώ, έχουν μεγάλη περιουσία τέλος πάντων, έτσι. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν όλοι. Αρκούν αυτοί που έχουν το διακύβευμα και τους κόφτει, ας πούμε, και τους καίει, να διατηρήσουν την ασφάλεια της περιουσίας τους, Δεν χρειάζεται να είναι όλοι συνδρομητές, ας πούμε. Θα αποφελούνται όλοι. Αυτό το πράγμα τώρα, αν δεν το διαβάσει κανείς, όσο και να το περιγράφω εγώ, δεν μπορώ να το περιγράψω τόσο καλά ώστε να πιστεί ο κόσμος. Και δεν θέλω και να σου πω την αλήθεια, κακώς δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν θα έπρεπε να με ενδιαφέρει να πιστεί ο κόσμος.
0: Α, κατάλαβα.
1: Μιλώντας, ας πούμε, στο τηλέφωνο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, το μόνο που αξίζει τον κόπο είναι να μιλάει κανείς, δηλαδή να εκφράζεται. Και να σου πω για να το κλείσω έτσι, πέντε αιρετικές απόψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Που έχουν σχέση με ψευδεστήσεις. Λοιπόν, οι περισσότερες από τις οποίες μου προέκυψαν μέσα από τα διαβάσματα και τις μεταφράσεις των άρθρων που κάνω εδώ και 6 χρόνια. Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό που δεν το ξέρει σχεδόν κανένας είναι ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος προκλήθηκε από κοινού από τους Χίτλερ και Στάλιν, που ήταν ήδη συμμαχοί από το 1939 ανεπίσημα, αλλά επίσημα το 1939 με το που εισέβαλαν και οι δύο στην Πολωνία για να τη διαμελήσουν, και πήρε ο καθένας από μισό κομμάτι. Δεν τον έκανε ο Χίτλερ τον πόλεμο, τον έκανε ο Χίτλερ μαζί με τον Στάλιν. Μαζί τον κάνανε και τον συνεχίσανε για δύο χρόνια μέχρι που τα σπάσανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα. Δύο. Στον εμφύλιο, γιατί ακούστηκε γι' αυτό για τους δοσύλλογους κτλ. Υπήρχαν οι δοσύλλογοι, ας πούμε. Αλλά υπήρχαν και οι δοσύλλογοι Σταλινοτσολιάδες, που ήταν όλο το ΚΚΚ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, όπλα κτλ. Και τα έχει πει ο Λαζαρίδης πάρα πολύ ωραία, με το βιβλίο του «Ευτυχώς σύντροφοι ιτηθήκαμε», ότι λέει εμείς αγωνιζόμασταν για να κάνουμε την Ελλάδα ένα σοβιετικό προτεκτοράτο, συγκεκριμένα είπε να τη βάλουμε στη σοβιετική στρούγκα την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ενώ οι απέναντι πολεμούσαν οι άνθρωποι για την ελευθερία τους και καλά κάνανε και νικήσανε. Ευτυχώς που νικήσανε, λέει. Γιατί αλλιώς θα γινόμασταν Αλβανία του Χότζα. Έτσι. Και επίσης οι άνθρωποι που εξόντωσαν όλες αυτές οι δίθεν αντιστασιακές, στην πραγματικότητα δεν ήτανε, έχουν σκοτώσει πολύ περισσότερους, τα ξέρω τα στοιχεία, πολύ περισσότερους Έλληνες αντιστασιακούς σκοτώσανε οι Σταλινοτσολιάδες, οι δοσύλλογοι Σταλινοτσολιάδες του ΚΚΕ, παρά Γερμανούς, πολλαπλάσιους. Έτσι, και επίσης, πολύ περισσότεροι Έλληνες φαγιάστηκαν από χέρια δοσύλλογων Σταλινοτσολιάδων, παρά από Γερμανούς ή Βουλγαρούς ή Ιταλούς μαζί. Είναι απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Έτσι. Είχα δει και τα ακριβή νούμερα μέχρι, πώς το λέω, Ελλάδας. Λοιπόν, δεύτερο, να σου πω ένα τρίτο, ξέρω, άσχετο. Για τους πολέμους τώρα. Ο πόλεμος στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή, προκλήθηκε, εντάξει, νομίζω ότι είναι φανές, δηλαδή οι άνθρωποι και βίντεο παίρνανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προκλήθηκε από τους Παλαιστίνιους Ισλαμοφασίστες, παιδοβιαστές και αποκεφαλιστές. Από αυτούς προκλήθηκε. Δηλαδή, όποιος το αρνείται αυτό είναι τρελός απλά. Είναι ψυχοπαθής, δεν γίνεται. Έτσι. Ναι. Από αυτούς προκλήθηκε. Αυτοί τον κάναν τον πόλεμο. Οι Ισραηλοί αντιπιτεθήκαν γιατί τους είχαν πάρει και ομίλους, μεταξύ των οποίων και μωρά. Και το βαφτίσανε μετά οι Παλαιστίνοι και τα τσιράκια τους στον ΟΗΕ και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και στα μου αριστερά, το βαφτίσανε γενοκτονία. Γενοκτονία είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, ο πόλεμος δεν είναι γενοκτονία. Το αντίστοιχο, πάνε και την αντίστοιχη τύφλωση, έχουν οι δεξιοί, μάλλον όχι ακριβώς δεξιοί, οι περί των κούλι, που λένε, ξέρω εγώ, ότι γίνεται γενοκτονία, μας γενοκτονεί την Ουκρανία ο κακός ο Χίτλερ Πούτιν. Στην πραγματικότητα, και εδώ αυτό το πράγμα δεν είναι οφθαλμοφανές, αλλά πρέπει να το ψάξει κανείς λίγο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έγινε από τη Ρωσία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκλήθηκε από τους ελεηνούς πολεμοκάπηλους Democrats, επί Biden και Καμάλας, μαζί με τον αχυράνθρωπο Ζελένσκι, που είναι εξίσου ελεηνός πολεμοκάπηλος και είναι μεγάλος καταστροφέας της χώρας του. Δηλαδή είναι μεγάλος αλήτης αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, για λίγα λέω. Προκαλέσανε, κάνανε σκόπιμα εθνοκαθάρισης στο ανατολικό κομμάτι που είναι εθνοτικά Ρώσοι άνθρωποι, δεν ήταν, είχαν ξεμείνει στα σύνορα εντός της Ουκρανίας, αλλά ήταν Ρώσοι. Τους κάνανε εθνοκαθάρισης, τους καθερούσαν, ας πούμε, τους εκλεγμένους, τους αντιπροσώπους της επαρχίας αυτές. Και στο τέλος απείλησε με κάζους μπέλι, ήταν γνωστό, ήταν κάζους μπέλι, ότι θα κάνει ένταξη στο ΝΑΤΟ και θα βάλει ουσιαστικά πυρηνικά στο υπογάστρο της Μόσχας. Δηλαδή, κάναν ό,τι μπορούσαν οι Democrats μέσω του Ζελένσκι για να αποκαλέσουν τον πόλεμο. Ό,τι μπορούσαν κάνανε. Και επίσης κάτι επίσης άγνωστο, ότι ο Ζελένσκι μαζί με τους Democrats ανατείναξαν τον αγωγό Nord Stream που έφερε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνανε. Κάνανε πολεμική ενέργεια εναντίον υποδομής κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, της Γερμανίας, και με επίδραση σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, βάσει του καταστατικού του ΝΑΤΟ, έτσι, θα έπρεπε αυτό που κάνανε οι Ουκρανοί να τους κηρύξει πόλεμο όλο το ΝΑΤΟ. Εναντίον της Ουκρανίας δηλαδή. Με πραγματικότητα, η Ουκρανία θα έπρεπε να δεχτεί επίθεση από το ΝΑΤΟ για αυτό που έκανα. Και όχι απλά δεν δέχτηκε επίθεση, αλλά την ταΐζουμε κιόλας. Δηλαδή το Ζελένσκι ταΐζουμε. Mm. Και τα σειράκια του. Και τώρα το ρόλο που έπαιζε που παίζανε οι Democrats, τον έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο Τραμπ δεν κάνει τέτοια. Σου λέει, τι θες ρε φίλε τώρα, θα σου δίνουμε και λεφτά. ένα άλλο πολύ διαδεδομένο ψέμα, μάλλον ψευδές, πώς να το πω, είναι ότι οι Democrats είναι καλοί και ο Τραμπ είναι κακός. Αν ρωτήσεις 10, οι 11 θα το πούνε αυτό. Ναι. Ότι ο Τραμπ είναι κακός. Και με τέτοια προπαγάνδα φυσικά αυτό θα λέει ο κόσμος. Δεν μπορεί να το ψάξει, δεν έχει χρόνο. Ούτε διάθεση να το κάνει αυτό. Ούτε κερδίζει και κάτι να αφιερώσει χρόνο. Και σου λέει, αυτό μας λένε τα μνημεία, αυτό θα λέμε και εμείς. Όπως και με τα lockdown και τα apartheid, το ίδιο. Ναι, μόνο που αν το ψάξει κανείς θα δει ότι όσο κυβέρνησε ο Τραμπ στην πρώτη τετραετία, και τώρα δεν έχει κλείσει ακόμα, ούτε 2 χρόνια δεν ξέρω πόσο είναι. 2 νομίζω.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη τετραετία ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Αμερικής, με τα πολεμικά τουλάχιστον, που δεν εκκίνησε ούτε έναν πόλεμο. Δεν έχει υπάρξει άλλος πιο ειρηνόφιλος από αυτόν. Κανένας. Ο Ομπάμα είχε κάνει δεκάδες πολέμους μαζί με τον Biden, γιατί τον είχε αντιπρόεδρο. Ήταν οι πιο πολεμοκάπηλοι από όλους, μαζί και η Χίλαρη και η Χίλαρη μαζί με τον Bill Clinton. Ήταν από κοντά, κατά πόδας ακολουθούνε. Λοιπόν, δεν είχε κανέναν πόλεμο κάνει στο ενεργητικό στην πρώτη τετραετία. Όταν με το που βγήκε ο Biden, ο αχυράνθρωπος, και του Ομπάμα ουσιαστικά αχυράνθρωπος είναι, γιατί ήταν ανοϊκός ο άνθρωπος, φαινότανε. Λοιπόν, με το που βγήκε ο Biden, τσουπ, έγινε ένας πόλεμος, φύτεψε ένα πόλεμο πρώτα στην Ουκρανία, και κατά σύμπτωση, δεν ξέρω πώς έγινε τώρα αυτό, έγινε και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις με το που έφυγε ο Τραμπ. Φοβερό δεν είναι.
0: Είναι.
1: Ναι, και μάλιστα, και μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό αν μπεις στο site, είχα ανεβάσει άρθρο, μετάφραση όπως πάντα, από το αμερικανικό, το κορυφαίο αμερικανικό φιλελεύθερο think tank, το Mises Institute, ότι έτσι και εκλεγεί ο Biden, η κλίκα του πολέμου θα επανέλθει δημήτερη. Όπως και έγινε. Πρωτού εκλεγεί. Το είχα δημοσιεύσει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είχε δημοσιευτεί, να είμαι ακριβής, στο site. Το αμερικάνικο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, έτσι και εκλεγεί. The War Party, έτσι το λέγανε. Το κόμμα του πολέμου. Το πολεμοκάπηλοι. Η κλίκα των πολεμοκάπηλων ουσιαστικά. Και έτσι και έγινε. Τι άλλο θα σας πω αιρετικό? Α, γιατί... για την παπάντζα αυτή την καινούργια, για το, την κλιματική αλλαγή, ότι είναι ανθρωπογενής. Δεν είναι καθόλου ανθρωπογενής, είναι ψέμα αυτό. Το δεξιό του άνθρακα δεν έχει καμία σχέση με την άνοδο του...
0: της θερμοκρασίας.
1: Της θερμοκρασίας. Το αντίθετο ισχύει. Η θερμοκρασία ανεβοκατεβαίνει πάντα από τότε που δημιουργήθηκε η Γη, πριν 5 δισεκατομμύρια χρόνια. 4 ή 5 κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, ανεβοκατεβαίνει συνέχεια και μάλιστα με πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Και αυτό οφείλεται στην απόσταση από τον ήλιο και στην κλίση της Γης. Δηλαδή σε θέματα γεωφυσικής δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος. Το διοξείδιο του άνθρακα έπεται της ανόδου θερμοκρασίας. Γιατί όσο περισσότερο ήλιος, ηλιακή ενέργεια υπάρχει, τόσο αυξάνεται η βλάστηση και εκπέμπει η διοξείδιο του άνθρακα η βλάστηση. Έχουν αντιστρέψει οι πονηράκηδες, έχουν αντιστρέψει το αίτιο και το αιτιατό. Δηλαδή, το διοξείδιο του άνθρακα έτσι κι αλλιώς είναι 0,04 του αέρα. Δεν γίνεται να επηρεάζει το κλίμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας δουλεύουμε στα μούτρα μας. Έτσι. Και πάρα πολλοί σοβαροί επιστήμονες, που φυσικά έχουν παραγωνιστεί, το έχουν πει ότι είναι απάτη. Δεν έχει καμία σχέση το διοξείδιο του άνθρακα με την αύξηση θερμοκρασίας. Έχει να κάνει με τον ήλιο και με τη γη. Έτσι. Και το γεγονός ότι μας ζητάνε, ας πούμε, να πληρούμε τα μαλλιά της κεφαλής μας, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε φόρους, ας πούμε, τάχα οικολογικούς, για να δροσίσει, είναι γελίο. Είναι πιο γελίο και από τα lockdown και τα apartheid. Πιο γελίο ακόμα. Mm-hmm. Πληρώστε μας φόρους για να δροσίσει ο καιρός. Mm-hmm. Αυτό μας λένε. Όπως μας λέγανε, θα βγάλουμε τα πολυπολικά στους δρόμους για να κολλάτε γρήπη. Ναι. Ίδια γελιότητα είναι. Και απάτη μαζί και κομπίνα φυσικά. Γιατί κάποιοι τα κομμάνε πάρα πολύ χοντρά. Μιλάμε ναι. για ποσά που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια
0: σίγουρα.
1: Ναι, στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Και όλα αυτά πάλι από το ΚΚΚΙΝΑ συγκεκριμένα, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι ρυπαντές στον κόσμο. Συνεχίζουν ακάθεκτοι να καίνε τα ντερά τους λιγνίτες και σου λέει καθίστε κορόιδα εσείς, έχει εξαγοράσει μια χαρά τους πολιτικούς εδώ, καθίστε εσείς να κυνηγάτε την ουρά σας, έτσι, να κόβετε ας πούμε τη βιομηχανία σας, να εκτοξεύετε το κόστος της ενέργειας και εμείς θα σας αγοράσουμε όλους, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε με φθηνή ενέργεια και εσείς θα πεινάτε. Αυτό γίνεται. Βέβαια αυτά, άμα τα πει σε κάποιον, στο μέσο Έλληνα, θα αρχίσει να λέει το γνωστό, το φοβερό αντιεπιχείρημα. Είναι φοβερό το επιχείρημα που έχουν. Είναι όλοι σαν κουρδισμένοι, σαν, πώς το λένε, σαν ρομποτάκια. Είναι το εξής αντιεπιχείρημα. Τσεκ τσεκ, χαχα, τσεκ τσεκ, χαχα, τσεκ τσεκ. Είσαι μπήξας, δείξας, ρίξας. Αυτό είναι το επιχείρημα που έχουν. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν έχουν. Αυτό. Είσαι μπήξας, δείξας. Αυτό. Λοιπόν, και για τη δημοκρατία, ότι ένα τελευταίο, γιατί από εκεί ξεκίνησε το πράγμα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είναι τρομερά υπερτιμημένο πολίτευμα η δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με την ελευθερία. Δηλαδή το να επιβάλλεται η θέληση των πολλών εναντί των λίγων, που δεν είναι καν των πολλών πια. Δηλαδή είναι του 35 των εγγεγραμμένων και του 22 των στους εκλογικούς καταλόγους, ζήτημα να είναι 25% αυτοί που βγάζουν κυβέρνηση. Πάνω στους 4. Ζήτημα. Έτσι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ήταν 51 πραγματικό. Και πάλι, τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, ποιος τους δίνει το ηθικό δικαίωμα να επιβάλλουν σε μένα τα γούστα τους. Η δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με ελευθερία και πολιτισμό. Καμία. Και το αντίθετο της δημοκρατίας δεν είναι η Χούντα. Το αντίθετο της δημοκρατίας, ούτε η Βασιλεία. Το αντίθετο της δημοκρατίας είναι η ελευθερία. Να μην αποφασίζει για λογαριασμό μου ούτε ο δημοκρατικά εκλεγμένος πολιτικάντης, ούτε ο μονάρχης, ούτε ο χουντικός. Να αποφασίζω εγώ που θα πάει το παιδί μου σχολείο, πόσα λεφτά θα του δώσω, τι μάθηματα θα μάθει, που θα ασφαλιστώ υγειονομικά και συνταξιοδοτικά και ούτω καθεξής. Εγώ να αποφασίζω. Όχι αυτή. Να μου επιβάλλονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολιτισμός και ελευθερία. Να αφήνει τους ανθρώπους ήσυχους να επιλέγουν αυτά που θέλουν με τα δικά τους χρήματα, χωρίς να τους τα επιβάλλεις με το βούρδουλα και με τη δικαιολογία. Α, κοιτάξτε, είμαστε περισσότεροι εμείς. Ας είστε. Δεν με ενδιαφέρει. Κάντε κουμάντο στον εαυτό σας, όχι στους άλλους. Μάθετε να σέβεστε τους γύρω σας και να μην τους επιβάλλεστε. Δεν το λέω σε σένα αυτό.
0: Ναι, έτσι. Το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: όπως σου είπα, έχω πάρα πολύ θυμό και κάτι χειρότερο από αυτό. Έλα. Θα σου πω κάποια στιγμή που να μου φύγει, τι να πω.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να σε καλά. Γεια χαρά.
1: Έγινε.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές

με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Αλέξανδρε από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά φίλε.
1: Καλά είμαι και εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, σήμερα το θέμα που ήταν μεγαλύτερο ενδιαφέροντος από ό,τι συνήθως, λέω να καταθέσω και εγώ μια γνώμη.
0: Να, αμέ.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι εδώ σαν λαός οι λεγόμενοι Έλληνες πέφτουν κάπως στις ψευδεστήσεις με την πολιτική, όπως αυτό με τα ρουσφέτια πως τάχα μου βελτιώνουν τη ζωή μας και πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Ή ας πούμε το ότι μπορεί κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο και να κινείται ένα το σερ το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα και βλέπουμε κάθε μέρα τι είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί προσωπικώς εγώ έχω το εξής ζήτημα. Κινούμε τακτικότατα μεταξύ για να κινηθώ σε περιπτώσεις και βέβαια πού να βρεθούν, πού να πρωτοβρεθούν οι άνθρωποι ας πούμε, να εξυπηρετήσουν άνθρωποι. Λοιπόν, οπότε κάνω την υπομονή που πρέπει και περιμένω να φτάσω στη δουλειά μου και κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά το τι μαρτυράω ας πούμε μέχρι να βρω ταξί είναι το κάτι άλλο. Ψευδέστηση λέω ότι θα μπορούσα να έχω ένα μέσο να με μετακινεί απόλυτα. Με αυτές τις προϋποθέσεις. Ψευδέστηση. Λοιπόν, πριν να συνεχίσω για τις ψευδέστησεις θέλω να πω κάτι σχετικά με το υπήρξε θέμα η αυτογνωσία. Να πω δηλαδή μια βιωματική μου εμπειρία για το τι θα πει αυτογνωσία. Λοιπόν, γεννήθηκα αλμπίνο. Δηλαδή άνθρωπος κατάλευκος από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι όλη μου τη ζωή. Mm. Λοιπόν, τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουμε το δεύτερο πιο ευαίσθητο δέρμα στην ακτινοβολία του ήλιου αμέσως μετά τους κοκκινομάλιδες. Λοιπόν, πολύ απλά να σου πω, απλά για να καταλάβει ο κόσμος, στα 10 λεπτά που θα με δει ο ήλιος εμένα, πρώιμον ερήθημα, έτσι λέγεται. Mm. Ένα έγκαυμα το οποίο περνάει, αν εγώ μπω σε μια σκιά και δεν με βλέπει ήλιος, περνάει αυτό. Mm. Από το τέταρτο και μετά, ύστερον ερήθημα, αυτό δεν περνάει και θέλει φροντίδα με φάρμακα, με ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Λοιπόν, όμως, εγώ που το ζούσα αυτό το πράγμα, έκανα το εξής. Αισθανόμουν παράλληλα και την εφορία την εξής, εκτιθέμενος στον ήλιο. Μπορεί να γεγόταν το δέρμα μου, αλλά συνέθεται και βιταμίνη δέλτα, η οποία κάνει σωστή δουλειά στα κόκαλα, κάνει σωστή δουλειά και σε ένα σωρό περιπτώσεις του οργανισμού. Mm-hmm. Οπότε αισθανόμουν ευφροσύνη που η προβιταμίνη δέλτα με τις ακτίνες του ήλιου γινόταν βιταμίνη δέλτα. Και να ξέρει ο κόσμος ότι τα περίφημα αντιλιακά που χρησιμοποιούν εμποδίζουν αυτή τη διαδικασία σε κάποιο βαθμό. Όσο μπορεί να το δεχθεί κανείς αυτό, ας κάνουν στην πορεία του. Συνεχίζω λοιπόν. Είχα αυτό το πράγμα, οπότε δεχόμουν να καίγεται το δέρμα μου προκειμένου να φτιάξω κόκαλα. Και μάλλον καλά έκανα γιατί πήρα σωστές βάσεις, ας πούμε, σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά με την αυτογνωσία, ας πούμε, του θέματος. Mm-hmm. Λοιπόν, ψευδεστήσεις λοιπόν. Οι Έλληνες έχουν πολλές ψευδεστήσεις και είπαν πολύ και διάφοροι για τόσο και τόσο για τόσες ψευδεστήσεις που να σου πω κάτι. Τα περισσότερα από αυτά, ακόμα και λεγόμενες αιρετικές απόψεις κάποιων ακροατών, κάποιου ακροατού συγκεκριμένα, τα έχω ξανακούσει από κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, τώρα θα πω το εξής. Ότι ψευδέστηση λοιπόν, συνέστηση, προέστηση, μετέστηση, διέστηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αίσθηση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η αίσθηση είναι μια ιδιότητα του ανθρωπίνου οργανισμού, του ανθρωπίνου όντως, μαζί με τις επιθυμίες. Αλλά επίσης υπάρχει και μια άλλη ιδιότητα που κάνει το ανθρωπίνο γένος τόσο σπουδαίο και τόσο μεγάλο και αυτή η ιδιότητα προέρχεται από αυτή η ιδιότητα λέγεται λόγος. Και αυτό που προέρχεται από το λόγο, η λογική. Η λογική που μπορεί όλα αυτά να τα ρυθμίζει ή και να τα απορυθμίζει. Λοιπόν, αυτό που ζούμε στη χώρα μας είναι το πόσο λίγο, σχεδόν καθόλου, θέλουμε να δίνουμε όνομα στο κάθε τι που συναντάμε γύρω μας. Δεν θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε.
1: Να του δώσουμε όνομα.
0: Ναι.
1: Το παίρνουμε σαν να λέμε όπως το μάθαμε. Τι όπως το μάθαμε. Εδώ τη διαδικασία της μάθησης δεν θέλουμε για τόσους λόγους, πολλοί από τους οποίους τους λόγους είναι πολύ σοβαροί, γιατί όταν ας πούμε λέει ο παραγωγός της εκπομπής, ας πούμε, ένα σχολείο στο οποίο ήταν να σπουδάσει σαν μαθητής, να ήταν σε κατάσταση ερυπιώδη και μετά να πηγαίνει σαν όριμος άνθρωπος ο παραγωγός της εκπομπής και να το βλέπει στην ίδια ερυπιώδη κατάσταση που το άφησε, τότε ο παραγωγός της εκπομπής είχε τα δίκαια του άνθρωπος να λέει ό,τι λέει. Αλλά αυτοί όλοι οι λόγοι, αυτές όλες οι αιτίες μάλλον, για να λέμε αυτά τα πράγματα, είναι από ένα σημείο και μετά, φίλε μου, προφάσεις εν αμαρτίες που λένε. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει ότι να δώσουμε πράγματα, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να το καταλαβαίνουμε κάθε ώρα και λεπτό, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Και είμαστε σε αυτά τα χάλια γιατί στηριζόμαστε στην αίσθηση, μόρα της τα συμπαραμαρτούντα, έχουμε αφήσει τη λογική στην άκρη. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα που με ενοχλεί πολύ στη χώρα μου, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και σε ένα σωρό άλλες χώρες. Και καλά, σε άλλες χώρες, εντάξει, ό,τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ όμως, τι κάνουμε? Κάνουμε ό,τι καταλαβαίνουμε. Ένα, τι καταλαβαίνουμε. Να ακούω, να χρειάζεται να πω 100 κουβέντες μέσα σε ένα ταξί και οπουδήποτε αλλού και να ακούω 200 λάθη. Δεν γίνεται, παιδιά, έτσι. Αίσθηση είναι αυτό. Συνέστηση είναι αυτό. Ψευδές είναι αυτό. Τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί όπου υπάρχει ο λόγος, παίρνουμε τη σειρά μας. Αλλά χωρίς το λόγο, τι γίνεται? Μιλάμε για αισθήσεις, για συνειρμούς, για το ένα, για το άλλο. Ενώ πολύ απλά, με το λόγο θα ξέραμε να περπατάμε. Με όλες τις συνέπειες φυσικά και του ενός άκρου. Δεν είναι ότι
0: κάνει διακοπές το τηλέφωνο.
1: Ένα είδος. Ορίστε.
0: Κάνει διακοπές.
1: Α,
0: το τώρα? Τηλέφωνο. Τώρα καλύτερα. Έλα. Αλέξανδρε.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ωραία, οκ. Okay. Αυτά τα ολίγα είχα να πω εγώ.
0: Δεν μου λες το Παγκράτη είσαι?
1: Όχι, δεν βρίσκομαι στο Παγκράτη, βρίσκομαι στην Ασμένη, παίρνω από κινητό τηλέφωνο.
0: Α, οκ.
1: Okay. Αυτά τα ολίγα.
0: Δεν κάνα τραγούδι, τίποτα, μπα.
1: Να σας πούμε ένα τραγουδάκι, ένα γαλλικό τραγουδάκι.
0: Ένα γαλλικό τραγουδάκι, τέλεια.
1: Λοιπόν,

0: end of the year.
1: Δεν ακούγεται, αγάπητέ μου.

σου τώρα αυτό. Αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν το ξέρεις τώρα ότι εγώ έκοψα τη γραμμή, αλλά ήσουν πολύ μακριά από το μικρόφωνο και ακουγόταν ελάχιστα. Βάλει ένα τραγούδι, να τον πάρω ένα τηλέφωνο τουλάχιστον.

σε περίπου 2 λεπτά θα έχει στρογγυλέψει η ώρα. Οπότε μπορούμε να διαβάσουμε ένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου, για παράδειγμα. Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιο πολύ. Όμως η δική σου τρυφερότητα πόσον καιρό ακόμα θα βαστάξει? Ό,τι μας γλύκανε το ξέπλυνε ο χρόνος και η συναλλαγή. Εκείνοι που μας χαμογέλασαν βουλιάξαν σε βαθιά πηγάδια και μείναν μόνο εκείνοι που μας πλήγωσαν. Εκείνοι που αρνήθηκαν να τους υποταχτούμε. Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν πιο πολύ. Ντίνος Χριστιανόπουλος.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.